0: Πολ που επέστρεψε από τις ΗΠΑ. Γιάρεμτσου και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού στο κυριακάτικο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Θέση στο αρχικό σχήμα θα πάρει ο Ρέμο Φλόιλερ. Σε καλύτερη κατάσταση είναι ο Μπαρνάβας Βάργκα, ο οποίος κάνει αγώνα δρόμου για να ταξιδέψει στην Αγγλία εν ώψη των παιχνιδιών με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι, όπως δήλωσε σε σερβικό μέσο ο Μάρκο Νίκολιτς, που δεν θα έχει διάθεσή του στο σαββατιάτικο μάτς με τον Όφη τον Θωμά Στρακώσα, που θα μπει σε φουλ ρυθμούς από την αρχή της επόμενης εβδομάδας. Άπαντες παρόντες θα είναι στην σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού οι ποδοσφαιριστές του Γιάκομπ Νίστρου, που είχαν χθες ρεπό. Βίντεο με τις εργασίες στο γήπεδο του Βοτανικού δημοσίευσε στα social media η πράσινη ΠΑΕ. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Παναθηναϊκό εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Εντός της ημέρας θα βρεθούν στο Κοροπή οι Πελίστιας Τόντερ, Γιάγκουσιτς, Ουναΐ, Κάτρης και Σαλάχ Εντίν, οι οποίοι θα ακολουθήσουν πρόγραμμα επανένταξης. Ανοιχτή παραμένει στον ΠΑΟΚ η υπόθεση του Γιάννη Μιχαηλίδη με το συν 1 του υπάρχοντος συμβολέου και ένα νέο πολυετές deal να βρίσκονται στο τραπέζι. Χειρουργήθηκαν στον ώμο σήμερα οι Παυλένκα και άλλοι που αναμένεται να επιστρέψουν στις υποχρεώσεις της ομάδας από τον Ιανουάριο. Διαθέσιμος για την αναμέτρηση του κεφάλου του Βορρά με την ομάδα της Μεσσηνίας θα είναι ο Ντιέγκο Κώστα, ρεπό σήμερα οι ασπρόμαυροι. Για τα προγραμματικά του EuroCup Πόλο Ανδρών, ο Απόλλων Σμύρνης φιλοξενεί την Duisburg στο Σεράφιο Κολυμβητήριο στις 7:15. Με στόχο την κατάκτηση του Βαλκανικού Κυπέλου και την πρόκριση στους 64 του Challenge Cup, η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Ακόφσκη. Οι Ερυθρόλογες προηγούνται 1-0 στα σετ. Το NBA και η FIBA προχώρησαν στην έκδοση κοινής ανακοίνωσης για να τονίσουν πως παραμένουν αφοσιωμένοι στο πλάνο δημιουργίας νέας λίγκας στην Ευρώπη προς όφελος του αθλήματος. Μια συνεργασία ανάμεσα στη EuroLeague, τη FIBA, το NBA ενώνει το ευρωπαϊκό μπάσκετ και μπορεί να ξεκλειδώσει όλες τις τεράστιες δυνατότητες του αθλήματος σε όλη την Ευρώπη, ανέφεραν χαρακτηριστικά. Στο υπόλοιπο ψινό πρόγραμμα της EuroLeague στις 7, Μακάμπι Τελαβίβ, Αρμάνι Μιλάνο και Ντουμπάι BC Ερυθρός Αστέρας στις 9, Μπάγερ Μονάχου, Βίρτους Μπολόνια στις 9:30, Βαλένθια, Χάπολ Τελαβίβ στις 10 παρατέταρτο, Ρεάλ Μαδρίτης, Παρτιζάν. Να διεξαχθούν οι αγώνες με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και κλεισμένο των θυρών, εφόσον διεξαχθούν στην Κύπρο, επιθυμεί η Μακάμπι Τελαβίβ. Νέο συμβόλαιο με την Μπενφίκα μέχρι το 2029. Αναμένεται να υπογράψει ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της ομάδας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 90.

Φίλες και φίλοι του Ιντερνετ, την Ελλάδα Sports 94,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα πάμε μαζί μέχρι τις 5. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιώργος Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτσος, η Αντριάννα Πούλιου και ο Παναγιώτης Φλεβωτόμος. Ο Πάνος Προυναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων.

Ανοίγουν οι γραμμές. Μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943. Να το πούμε άλλη μία, 6939-943-943, το Viber του σταθμού, που μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα.

Στο σημερινό πρόγραμμα της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσέ στις 9:15 στο Telecom Center Athens. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία, όπως και ο ίδιος, έχει το 3-3 στους πρώτους τρεις αγώνες. Η Φενέρ έχει νικήσει 3 εντός έδρας παιχνίδια. Είναι το πρώτο της εκτός έδρας παιχνίδι, το οποίο θα δώσει την Ντουμπάι με 76-66, την Μπάγερ Μονάχου με 100-76 και την Βρίτς Μπολόνια με 78-68. Ο Παναθηναϊκός και αυτός με τη σειρά του έχει μέχρι στιγμής 3-3 νίκες εντός έδρας. Θέλει να κάνει σήμερα το 4-4 στην Ευρωλίγκα για να έχει μπει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πολύ πιθανό να παραμείνει και μόνος πρώτος μετά, εφόσον το καταφέρει, στην κορυφή της βαθμολογίας, όπου τώρα υπάρχουν τέσσερις ομάδες που ισοβαθμούν. Είναι ο Παναθηναϊκός, η Φενέρ που παίζουν μεταξύ τους, είναι η Βαλένθια η οποία παίζει σήμερα με την Χαποέλ Τελαβίβ και είναι και η Παρτιζάν η οποία αντιμετωπίζει σήμερα εκτός έδρας στην Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στη σημερινή αναμέτρηση δεν μπορεί να υπολογίσει τους Χουάντσο Ερναγκόμεθ, Κώστας Λούκα και Κέντρικ Ναν. Από την άλλη όμως θα έχει στη διάθεσή του τον Φαλ και τον Ρογκαβόπουλο. Εγώ προσωπικά βλέπω ένα πάρα πολύ σφιχτό παιχνίδι με τις δύο ομάδες να δίνουν την έμφαση στην άμυνα. Καθώς και η Φενέρμπαχτσέ είναι μια ομάδα η οποία διακρίνεται και το αμυντικό της στυλ και για το αμυντικό της κομμάτι, όπως και ο Παναθηναϊκός του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Μην μπερδευόμαστε με τον Παναθηναϊκό του Εργίνα Ταμάν, δεν έχει απολύτως καμία σχέση. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς πάντα ήθελε να παίζουν οι ομάδες του άμυνα και φυσικά το βλέπουμε και στα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν, όπου έχει κρατήσει τους αντιπάλους του πάρα πολύ χαμηλά. Δηλαδή με 72 πόντους τελείωσε η Παρί, με 79 τελείωσε η Βιλερμπάν και με 67 τελείωσε η Μακάμπι Τελαβίβ. Τρεις νίκες οι οποίες ήρθαν βέβαια πολύ άνετα. Δεν θα έχουν καμία σχέση αυτά τα παιχνίδια κόντρα στις δύο γαλλικές και τη Μακάμπι Τελαβίβ με τη σημερινή αναμέτρηση κόντρα στη Φενέρμπαχτσέ, όπου θα είναι ένα πραγματικό ντέρμπι και να μένει να δούμε και πώς θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός σε ένα τέτοιο παιχνίδι τέτοιου βεληνεκούς. Και μιας και μιλάμε για τις άμυνες, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για τις δύο καλύτερες άμυνες της διοργάνωσης. Η Φενέρμπαχτσέ έχει αυτή τη στιγμή την καλύτερη άμυνα με παθητικό 70 πόντους. Τη δεύτερη καλύτερη την έχει ο Παναθηναϊκός με 72,7. Οπότε θεωρώ ότι το παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ σφιχτό, ότι θα πάει μέχρι το τέλος. Αλλά πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει να πάρει το νίκη στο τέλος κόντρα στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιος. Επίσης θα έχουμε και μια πολύ ωραία συνάντηση, Ζέλικο Μπράντοβιτς εναντίον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Ένας θρύλος προπονητής με έναν προπονητή ο οποίος ήταν φυσικά παίκτης του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα στα αγωνιστικά νέα της Φενέρμπαχτσέ δεν υπάρχουν προβλήματα. Θα παραταχθεί πάνω πλη σήμερα στο Telecom Center Athens.

0: Ξαναλέω, το παιχνίδι ξεκινάει στις 9 και 4. Ένα παιχνίδι το οποίο μπορείτε να ακούσετε ραδιοφωνικά από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Αύριο παίζει ο Ολυμπιακός. Το πρώτο του παιχνίδι εντός έδρας στην Σανέλα Αρένα κόντρα στην Ανατολού Εφές στις 9 και 4. Η Ανατολού Εφές, η οποία βέβαια είχε πάθει και το σοκ με την προηγούμενη εβδομάδα με τον Μάικ Τζέιμς να παθαίνει ρήξη η αχιλλείου τένοντα. Αύριο παίζει, έκανε κάποιες δηλώσεις σήμερα ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος ρωτήθηκε για το περιστατικό αυτό που σήκωσε κάποιες αντιδράσεις από κάποιες πλευρές, για το τι έγινε στον αγώνα με τη Virtus Bologna στο τέλος. Πολύ ήρεμα από Μπαρτζόκας, είπε πως δεν έγινε και κάτι, δεν το έκαναν επίτηδες στα παιδιά, ότι απλώς εγώ καθόμουν εκεί. Αναλυτικά είπε ότι εγώ δεν κινήθηκα, ήμουν σε ένα σημείο ακίνητος και παρακολουθούσα την τελευταία φάση. Δεν θα έλεγα ότι είναι απρέπεια από την πλευρά των παιχτών, γιατί πανεγύριζαν και δεν φταίνε οι πρώτοι δύο. Απλώς ήρθε ένα μπούγιο μετά των υπόλοιπων που δεν είχαν καταλάβει ότι ήμουν κι εγώ εκεί. Νομίζω ότι δεν το έκαναν επίτηδες στα παιδιά, απλώς με χτύπησαν και εγώ τους απόδυσα. Απλώς ήταν αντίδραση. Βέβαια, έμαθα ότι έγινε μια προσπάθεια να κληθώ για άσκηση βίας, οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Μπαρτζόκα, ο οποίος αναφέρθηκε φυσικά και για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει στη Σανέλ Αρένα και όχι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, και χαρακτηρίζει αυτή τη συνθήκη πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη, και ότι θέλει τον κόσμο στο πλευρό της ομάδας, γιατί χωρίς τον κόσμο ο Ολυμπιακός ό,τι καταφέρνει το καταφέρνει παρουσία του κόσμου του, και χαρακτηριστικά είπε ότι ό,τι καταφέρνουμε το καταφέρνουμε όλοι μαζί. Ενώ το ίδιο είπε και ο Tyson Ward, ο οποίος εκπροσώπησε τους παίκτες. Πριν από λίγα λεπτά, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε για τη λήψη καταγγελίας από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός εις βάρος του Γιώργου Μπαρτζόκα από το παιχνίδι στο Ιβανόφιο, και τόνισε πως είχαν προηγηθεί άλλες τρεις. Αναλυτικά, λάβαμε σήμερα 8 Οκτωβρίου την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚ εναντίον του coach Μπαρτζόκα για τον αγώνα Ηρακλής Ολυμπιακός. Είναι η τέταρτη καταγγελία που μας γνωστοποιήθηκε μέσα σε λίγες ημέρες, αφού είχε προηγηθεί αυτή εναντίον του για τον αγώνα Virtus Bologna Ολυμπιακός στον αθλητικό δικαστή της Ευρωλίγκας. Η καταγγελία εναντίον του coach στην ΕΦΥΠΗΔ για τον περσινό αγώνα Ντουμπάι Ολυμπιακός, και η καταγγελία κατά της ΚΑΕ Ολυμπιακός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ για την υποβολή μήνυσης σε βάρος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την παράνομη είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια των περσινών τελικών, με την οποία ζητάνε να τιμωρηθούμε με αφαίρεση 2 βαθμών. Αυτή ήταν η ενημέρωση πριν από λίγα λεπτά της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Οπότε τι μάθαμε από αυτό? Μάθαμε, πέρα από τις προηγούμενες τρεις καταγγελίες οι οποίες είχαν γίνει λίγο πολύ γνωστές, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, μάθαμε ότι ο Παναθηναϊκός έκανε για μια τέταρτη καταγγελία που αφορά τον Γιώργο Μπαρτζόκα για τα όσα συνέβησαν στο παιχνίδι στο Ιβανόφιο. Βέβαια, δεν νομίζω ότι έχει γίνει και κάτι τόσο σοβαρό στον αγώνα στο Ιβανόφιο. Αυτό που έγινε ήταν ότι με αφορμή ένα time out που είχε καλέσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας γύρω στα 35 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα με τη διαφορά στους 10 πόντους, στο τέλος του αγώνα, με το που τελείωσε, οι οπαδοί του Ηρακλή, οι οποίοι είχαν φτιάξει μια τρομερή ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια του match, έβριζαν τον Γιώργο Μπαρτζόκα, και αυτός αντέδρασε με ένα thumbs up, δηλαδή με τον αντίχειρα του δαχτύλου, ότι okay, εντάξει, όλα καλά, κατά κάποιο τρόπο, να το εξηγήσω κάπως έτσι όσο μπορώ. Δεν είναι ακριβώς αυτή η εξήγηση, αλλά νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτό δεν ξέρω τώρα πού βασίζεται η καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Θα το δούμε στην πορεία τι αποφάσεις θα πάρουν οι αθλητικοί δικαστές, γιατί εμείς δεν είμαστε αθλητικοί δικαστές. Αυτοί θα αποφασίσουν. Βέβαια, τώρα αν ξεκινάμε τόσο νωρίς με τόσες καταγγελίες και τέτοια πράγματα, τι θα γίνει στη συνέχεια, παιδιά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πάμε στα ποδοσφαιρικά. Ας αφήσουμε και λίγο τον μπάσκετ. Ντέρμπι Ιωνίων την Κυριακή στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα σε σχέση με χθες. Να δούμε την ενδεκάδα την οποία θα επιλέξει ο Ιμανουέλ Αλγκουαφίλ, ο οποίος έχει κάποια διλήμματα, δηλαδή για το αν θα παίξει ο Ρόκα και αν θα βρεθεί στην αρχική ενδεκάδα, για το ποιος θα βρεθεί στην κορυφή της επίδεσης. Θα είναι ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος ήταν στην εθνική ομάδα της Ουκρανίας, ή θα είναι ο Μάριος, ο οποίος είχε μείνει εδώ στο Ρέντι και έκανε προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα. Είναι από τα διλήμματα του Ιμανουέλ Αλγκουαφίλ. Από εκεί και πέρα, φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Φρόιλερ, ο οποίος έπαιξε 4,90 λεπτά με την φανέλα της εθνικής ομάδας της Ελβετίας, και προηγουμένως, πριν φύγει για την εθνική του ομάδα, είχε παίξει και 2,90 λεπτά στους αγώνες με Γιαγκελόνια και Λεβαδιακό με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή 6 συνεχόμενα παιχνίδια με μεγάλη ένταση σε διάστημα περίπου 2 εβδομάδων. Θα δούμε την διαχείριση του Ρέμο Φρόιλερ και στην συνέχεια από τον Ιμμανουέλ Αλγκουαφίλ. Από εκεί και πέρα στο Παναθηναϊκό είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Χθες είχαν ρεπό οι ποδοσφαιριστές της ομάδας. Σήμερα θα είναι πάντες παρόντες και οι διεθνείς όλοι μαζί. Δηλαδή και ο Πελίστρια, ο οποίος είχε πάει στην εθνική ομάδα της Ουρουγουάης και είχε κάνει υπερατλαντικό ταξίδι. Θυμίζω ότι ο Λιβάη Γκαρσία δεν προλαβαίνει τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα την δεκάδα λίγο πολύ την έχουμε όλοι στο μυαλό μας, την αναφέραμε και χθες, μιλάμε πάλι τα ίδια. Να πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ να πούμε δύο πραγματάκια εκεί. Ότι μπήκανε σήμερα στο χειρουργείο Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλένκα που είχαν χτυπήσει τους ώμους τους στον αγώνα με τον Πανετολικό. Αναμένεται να επιστρέψουν από το νέο έτος, δηλαδή σε περίπου τρεις μήνες, με τις αρχές του 2027. Ελπίζουμε να έχουν ταχεία ανάρρωση τα δύο παιδιά και να είναι διαθέσιμοι και υγιείς όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Από εκεί και πέρα παλεύει με τον Γιάννη Μιχαηλίδη ο ΠΑΟΚ. Έχει μια οψιόν συνένα στο συμβόλαιό του, την οποία σκεφτόταν στην αρχή να μην ενεργοποιήσει ο ΠΑΟΚ, όχι επειδή δεν ήθελε να συνεχίσει με τον ποδοσφαιριστή προφανώς, αλλά επειδή ήθελε να του προσφέρει ένα νέο συμβόλαιο. Και το προηγούμενο συμβόλαιο, το οποίο είχε και αυτό το συνένα, δεν θα υπήρχε έτσι. Αλλά αφού είδε ότι η πρώτη πρόταση ήταν αρνητική απάντηση του Γιάννη Μιχαηλίδη στην πρώτη πρόταση του ΠΑΟΚ και ότι ακόμα οι δύο πλευρές είναι μακριά, ο ΠΑΟΚ αναμένεται να ενεργοποιήσει το συνένα ώστε να έχει την ασφάλεια του να μην χάσει το παίχτη το επόμενο καλοκαίρι και στη χειρότερη των περιπτώσεων να προχωρήσει σε μια πώληση το ερχόμενο καλοκαίρι. Από το να το χάσει ελεύθερο είναι κάτι που σίγουρα προτιμάει ο ΠΑΟΚ. Αλλά από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ θέλει να μείνει ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Μιλάμε για έναν Έλληνα στόπερ από τα σπλάχνα του συλλόγου αριστεροπόδαρο που δεν βρίσκει. Δεν βρίσκει συχνά, οπότε θα δούμε και εκεί τι θα γίνει στην πορεία. Νομίζω πάντως ότι δεν θα λυθεί το θέμα του συμβολέου του Γιάννη Μιχαηλίδη τις επόμενες ημέρες, ώστε θα τραβήξει αρκετά στην συνέχεια. Να πούμε ότι αυτήν την ώρα παίζει η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού κόντρα στην Νακόφσκη. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα προκριθεί στους 64 του Challenge Cup και θα κατακτήσει και το Βαλκανικό κύπελλο. Προηγείται 1-0, θα έχουμε ενημέρωση πολύ λίγο. Θα σας ενημερώσω και εγώ πώς πάνε τα πράγματα εκεί για τον Ολυμπιακό στο βόλεϊ γυναικών. Στην ΑΕΚ δεν έχει αλλάξει κάτι στο ποδόσφαιρο. Ο Βάργα έκανε κάποιες δηλώσεις, ο Νίκολιτς είπε ότι τρέχει να προλάβει τους αγώνες στην Αγγλία με Σαχτάρ και Τσέλσι. Σίγουρα δεν θα παίξουν με τον Όφη μεθαύριο και ο Βάργα και ο Στρακώσα, ο οποίος αναμένεται να μπει από την επόμενη εβδομάδα. Αυτό σημαίνει πως ο Μπρινιόλι φυσικά θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για να βρεθεί στην αρχική δεκάδα της ΑΕΚ στον αγώνα κόντρα στην Σαχτάρ στις 14 του μήνα, την ερχόμενη Τετάρτη δηλαδή. Να δούμε και το υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα της EuroLeague και να περάσουμε μετά στις γραμμές. 7 η ώρα Maccabi Tel Aviv Μιλάνο, την ίδια ώρα Dubai Ερυθρός Αστέρας, 9 η ώρα Bayern Μονάχου Virtus Bologna, 9.30 Valencia Hapoel Tel Aviv και 10 παρατέταρτο Real Madrid Partizan, η Real η οποία έχει 3 ήττες σε 3 αγώνες, η Partizan έχει 3 νίκες σε 3 αναμετρήσεις και φυσικά 9 και 4 το είπαμε και νωρίτερα Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε στον αγώνα που ξεχωρίζει από το σημερινό πρόγραμμα. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις γραμμές. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας 69-39-943-943 το Viber του σταθμού. Για πάμε στο πρώτο φίλο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θεμή.
0: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
1: Επειδή έβλεπα, παρακολουθούσα τις εξελίξεις εκεί με την επίσκεψη του Αμερικανού αυτού.
0: Του Ρούμπιο, ναι.
1: Ρούμπιο, θέλει να τον λένε Μάρκο Ρούμπιο, όλο το όνομα, για να φαίνεται ότι είναι καθολικός. Έτσι ο αρέσει, λέει όλο το όνομα. Λοιπόν, ούτε μία φορά εχθές του λέγαμε για την Τουρκία. Η δική μας ο Γέρα Πετρίτης και τα λέει. Ούτε μία φορά πρόσεξα στις δηλώσεις που είχε σχέση με Τουρκία, δεν ανέφερε το όνομα Τουρκία ούτε μία φορά. Μέχρι και στο καλώδιο μου το ρωτήσανε και του είπαν ότι αυτό δεν είναι και ένα θέμα ιδιωτικό που μπορεί να βρεθεί, ξέρω εγώ, να συζητηθεί και να φτιαχτεί διαφορετικά μεταξύ των ενδιαφερομένων. Και θέλω να πω, αποφεύγουν όποτε είναι να πούν Τουρκία, δεν λένε τίποτα. Η άλλη μεριά. Καταλάβες.
0: Μάλιστα.
1: Εσχεμένος γίνονται όλα αυτά, γι' αυτό το λέω. Και σε άλλες χώρες, όχι μόνο από αυτό, ναι, και από άλλες χώρες που λένε, ναι, ακόμα και η Ρωσία, πολλές φορές, λένε, δεν αναφέρει το όνομα Τουρκία. Πότε. Λέξη Τουρκία απαγορευτικό για τους μέσα τους. Λοιπόν, επειδή χθες άνοιξε μια συζήτηση, ήθελα να σε ρωτήσω, να μου πει κάποιος, όταν έγινε η παραχώρηση του σταδίου Καραϊσκάκη στον Ολυμπιακό, παραχωρήθηκε για 50 χρόνια. Εντάξει, όποιος ξέρει μου λέει, απαντάει μετά όταν θα κλείσω. Ερώτηση ήταν εγώ, γιατί ακούστηκα προσμένα. Λοιπόν, οι αθλητές αυτοί που προπονιόταν στο στάδιο Καραϊσκάκη και μετά έγινε γήπεδο Καραϊσκάκη, η Ολυμπιακή Επιτροπή, το έχω ακούσει από αλλού αυτό, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι, θα μας πούνε στην πορεία που ίσως τα ξέρουν καλύτερα, είχαν πει ότι στο συμβόλαιο, ξέρω, στη συμφωνία που είχαν για την παραχώρηση στον Ολυμπιακό για 50 χρόνια, ότι θα αναλάβει ο Ολυμπιακός την υποχρέωση να κάνει ένα αθλητικό κέντρο, ούτως ώστε αυτοί οι αθλητές του Πειραιά, γενικά του Πειραιά, όχι μόνο του Ολυμπιακού, και άλλες σωματείες, στον κλασικό αθλητισμό,
0: ναι,
1: θα έπρεπε να έχουν ένα χώρο εκεί,
0: ναι,
1: εφόσον στερήθηκε από τον Ολυμπιακό, από το γήπεδο, από στάδιο είναι Καραϊσκάκη,
0: ναι,
1: έγινε γήπεδο, και αυτή ποτέ, δεν ξέρω, έχει γίνει κανένα τέτοιο, γιατί το ξέρω εγώ, έχει γίνει κάποια παραχώρηση για άλλους χώρους από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, κύριε Γιώργο, επειδή χθες με ρωτήσατε αυτό εκτός αέρα, δηλαδή πήρα τηλέφωνο μετά και με ρωτήσατε, το έψαξα και για να σας απαντήσω. Αρχικά να πούμε ότι όταν είχε γίνει η συμφωνία για την παραχώρηση του γηπέδου, όπως ήταν στη συνέχεια, Γιώργος Καραϊσκάκης στον Ολυμπιακό, ήταν καθαρά ποδοσφαιρικό γήπεδο. Αμυγός ποδοσφαιρικό γήπεδο, το οποίο προοριζόταν για να φιλοξενεί στο Ολυμπιακό τουρνουά ποδοσφαίρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, κάτι το οποίο είχε συμφωνηθεί και με το κράτος αλλά και με την ΕΟΕ. Από εκεί και πέρα, είχε προκαλέσει ό,τι αντιδράσεις στο γεγονός ότι ο στίβος που υπήρχε, που αναφέρατε κι εσείς, δεν θα υπήρχε, γιατί το γήπεδο θα ήταν καθαρά ποδοσφαιρικό και δεν θα ήταν στάδιο με στίβο γύρω-γύρω. Αλλά η υποχρέωση για να δημιουργηθεί κάτι αντίστοιχο, ώστε να μπορέσει να φιλοξενήσει όλους αυτούς τους αθλητές, οι οποίοι ουσιαστικά έμειναν άστεγοι, να το πούμε έτσι εισαγωγικά, έχει μεταφερθεί στην πολιτεία και όχι στον. Στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Δεν έχει καμία σχέση η ΠΑΕ Ολυμπιακός ή ο Εραστέχνης Ολυμπιακός με όλο αυτό. Είναι καθαρά θέμα πολιτείας. Η συμφωνία τότε ήταν για ποδοσφαιρικό γήπεδο, όχι για στάδιο. Δεν είχε προβλεφθεί κάτι για το στίβο.
1: Ναι, ρε αγόρι μου, άλλο λόγο.
0: Τι λέτε.
1: Αυτοί που προπονιόντουσαν, είπες, οι αθλητές που,
0: ναι,
1: κάνανε προπονιόντουσαν. Μου λες την αιτία, εντάξει, εγώ
0: δεν σας λέω την αιτία. Με ρωτήσατε αν θα έπρεπε ο Ολυμπιακός να φτιάξει στίβο τότε. Αυτό με ρωτήσατε χθες.
1: Όχι, δεν είπα αυτό.
0: Okay.
1: Είπα ότι,
0: ναι,
1: με την παραχώρηση,
0: ναι,
1: την παραχώρηση από,
0: ναι,
1: την Ολυμπιακή Επιτροπή θα αναλάμβανε την υποχρέωση να υπάρχει, να γίνει ένας αθλητικός χώρος.
0: Ναι, και σας απάντησα όχι, δεν είναι υποχρέωση του Ολυμπιακού και δεν ήταν.
1: Α, δεν, ωραία, εντάξει, τέρμα. Εντάξει, τελείωσε. Χαίρετε, αντίο σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, γεια σας, γεια σας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Πάμε στην επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
2: Χαίρετε. Γεια σου, Θέμη.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
2: Λοιπόν, Θέμη μου, έχω μία απορία, ρε φίλε.
0: Ναι.
2: Εσείς οι δημοσιογράφοι.
0: Ναι.
2: Το εσείς συμπεριλαμβάνει όλους, αλλά περισσότερο τους πακετικούς.
0: Ναι.
2: Που κι εσείς και η Ερασπόρ, και εσείς έχετε πολύ καλούς που γνωρίζουν το αντικείμενο, δεν αναφέρονται στις συνέπειες αν θα μπει το NBA στη Europa League. Αν αγοραστεί.
0: Στην EuroLeague.
2: Ναι, στην EuroLeague. Ρε φίλε, μία ιδέα πήραμε από το παγκόσμιο κύπελο. Δυστυχώς, όσο μπορούμε να απολαύσουμε ακόμα το μπάσκετ όπως παίζεται στην Ευρώπη, γιατί αναμένεται στα επόμενα χρόνια να αλλάξει εντελώς η δομή του.
0: Ναι.
2: Και μιλάω για 12 λεπτά, μιλάω για διαφημίσεις, μιλάω για σοου, γιατί ωραία να λέει ότι θα δώσουν 1 ή 2 δισεκατομμύρια για να αγοράσουν την Ευρωλίγκα, αλλά αυτά τα λεφτά από κάπου πρέπει να βγουν, και θα βγουν από τις διαφημιστικές εταιρείες και από τις πλατφόρμες για να μπορείς να παρακολουθείς το αντικείμενο. για μένα θα είναι πλήρη καταστροφή για το μπάσκετ όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Και επειδή ένας άνθρωπος γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο από εμάς τους ακροατές, θα παρακαλούσα τον Αναστάση, αν μπορεί και βρει χρόνο, να πάρει και να θίξει αποκλειστικά μόνο και μόνο αυτό το θέμα. Ας μην πάμε στις ομάδες μια μέρα, δεν πειράζει. Ναι. Και όποιο άλλο παιδί έχει γνώσεις, αλλά νομίζω ότι ο Αναστάσης γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο του μπάσκετ. Αυτό ήθελα να καταθέσω και τίποτα άλλο, Θέμη μου. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Θοδωρή. Yeah. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Να πούμε λίγο για αυτό που είπε ο Θοδωρής. Αρχικά, η Ευρωλίγκα σαν Ευρωλίγκα και οι μέτοχοι της υπολογίζουν την αξία της διοργάνωσης και την αξία της εταιρείας τους, γιατί για εταιρείας ουσιαστικά μιλάμε, στα 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Το NBA έκανε μια πρόταση 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Καταλαβαίνουμε ότι αν κάποιος κοστολογεί το μαγαζί του 3,4 δις και του προσφέρουν κάτι παραπάνω από τα μισά, δεν θα το δώσει, δεν θα πιτώνε. Μια ενδεχόμενη είσοδο του NBA στην Ευρωλίγκα θα άλλαζε κατά πολύ τα οικονομικά δεδομένα του αθλήματος στην Ευρώπη και θα προσέγγιζε πάρα πολύ τα οικονομικά δεδομένα που υπάρχουν στο NBA. Αυτό έχει να κάνει με τα τεράστια έσοδα τα οποία συγκριτικά με σήμερα θα υπάρξουν, καθώς από την Ευρωλίγκα δεν υπάρχουν έσοδα, που είναι κάτι το οποίο γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή υπάρχουν κάποια έσοδα τα οποία φυσικά δεν μπορούν να καλύψουν τις ομάδες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι ο νικητής, ας πούμε, της EuroLeague παίρνει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, ίσως κάτι παραπάνω. Μιλάμε για ένα ποσό το οποίο είναι αστείο, έτσι, με βάση τα λεφτά τα οποία εξοδεύουν οι ομάδες για να μπορέσουν να φτάσουν στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Από εκεί και πέρα θα αλλάξουν κατά πολύ και οι μισθοί των παιχτών. Δεν θα έχουν καμία σχέση με τα τωρινά δεδομένα. Θα προσεγγίσουν κατά πολύ περισσότερο, δηλαδή, αυτούς που υπάρχουν στο NBA. Επίσης, αναμένεται βέβαια να υπάρχουν και άλλες αλλαγές. Πρώτον, δεν θα έχουν οι ομάδες, οι μέτοχοι τώρα, το δικαίωμα να ψηφίζουν και να παίρνουν μέρος στις αποφάσεις οι οποίες θα βγουν αύριο μεθαύριο, έτσι. Μια άλλη αλλαγή που είναι ότι θα βγουν άλλες νέες ομάδες όπου θα δημιουργηθούν, όπως ας πούμε από ομάδες που έχουν ποδοσφαιρικά κλαμπ μεγάλα, παραδείγματος χάρη η Chelsea, η Manchester United από το Λονδίνο, η Paris Saint-Germain από το Παρίσι κλπ. Και δεν έχουν αντίστοιχα μπασκετικά. Από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει στην πορεία και αν ποια θα είναι ακριβώς η δομή, θα πρέπει να το δούμε και αν τυχόν γίνει το οτιδήποτε. Το θέμα είναι ότι περιμένει νέα πρόταση Ευρωλίγκα από το NBA μέσα στον επόμενο μήνα και θα είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε όλα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Πολιτικό δελτίο. Όχι, δεν έχουμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Πάμε διαφημίσεις και σε 2-3 λεπτάκια είμαστε και πάλι μαζί.
3: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλλά.

0: φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81.
4: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Τηλέφωνο 210-241-1820.
4: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε για το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 69-39-943-943 το Viber. Πρέπει να διαβάσουμε το μήνυμα της αποστολίας και να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Από Θεσσαλονίκη, αποστολία, περήφανη Γαβρίνα. Θέλω να πω στην κυρία Αναστασία πολλά μπράβο που ήταν, είναι και παραμένει θρύλος. Ένιωσε να τριχεί, λέω, την είδα να κλαίει. Όταν πήρε στα χέρια της τη φανέλα του θρύλου και έκλαψε μπράβο και στα όμορφα λόγια που είπε, μας έδωσε σε όλους μαθήματα πως πρέπει να φερόμαστε στα σωστή φίλαθλη της ομάδας μας. Θέλω να δώσω φιλιά στον νεόφυτο κύριο Γιώργο Χάρη, κύριο Θανάση Βασίλη και θέλω να πω στο Σάκη την Κυριακή θα πληγωθείς. Θρύλος πάω 3-1, λέει η αποστολία, η πρόβλεψή της. Θέλω να δώσω τα πιο πολλά χαιρετίσματα στην αδυναμία με τον Παλιού. Την Κυριακή θα σε απολαμβάνω με μεγάλη προσοχή, λέει η αποστολία. Να είσαι καλά, ναι, αποστολία. Και όντως με την κυρία Αναστασία ήταν πολύ συγκινητική η στιγμή, η οποία έχει γίνει και viral, υπάρχει παντού στο διαδίκτυο. Και να είναι καλά, να έχει την υγεία της πάνω απ' όλα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι, Θέμη.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Σταύρος Μαρούς, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Σταύρο.
1: Είχα προσπαθήσει προχθές να σε πάρω, απλά δεν άκουγα και έκλεισε η γραμμή.
0: Α, εσύ ήσουν, ναι.
1: Ναι, εγώ ήμουν.
0: Εντάξει, τώρα όλα καλά.
1: Όλα καλά. Λοιπόν, θέλω να αρχίσω λίγο από ένα μήνυμα που διάβασα χθες το μεσημέρι προς το κλείσιμο της εκπομπής, ότι σε έχουμε κάνει σαν τα μούτρα μας. Θα ήθελα να πω από την πορεία μου αυτή στο ραδιόφωνο που έχω ακούσει πολλούς σταθμούς της Αθήνας, ότι είσαι από τους λίγους, μάλλον και ο μοναδικός που αφήνεις τον ακροατή να μιλήσει και δεν τον καπελώνεις, έτσι. Βέβαια, συνέχεια απαντάς ανάλογα τι έχει πει, έτσι, εάν είναι κάτι στραβό, αν είναι κάτι προσβλητικό. Και μπράβο σου γι' αυτό και στο αναγνωρίζω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο.
1: Να είσαι καλά. Τώρα, επειδή έχει γίνει μεγάλο ντόρος τώρα εν ώψη του ντέρμπι και έχουν αρχίσει πολλές διαμάχες και πολλές προσβολές, εκατέρωθεν εγώ θα πω, θα ήθελα λίγο να ηρεμήσουμε λιγάκι και να δούμε τον αγώνα με ηρεμία και με ησυχία, έτσι, και να απολαύσουμε τις φάσεις και τα γκόλ, αν και πως μπουν.
0: Ναι, και το ντέρμπι γενικότερα. Και αν ξεκινάμε έτσι από Δευτέρα, Τρίτη, γιατί έχει μέρες που ξεκίνησε αυτό, τι θα γίνει την άλλη Δευτέρα που θα έχει τελειώσει το ντέρμπι?
1: Δυστυχώς, πριν και μετά είναι δύο δύσκολες εβδομάδες για σένα και για όποιον είναι εκεί στο μικρόφωνο και βγάζει γραμμές. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα λίγο να σταθώ λίγο στον πόλεμο κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα. Έτσι. Είναι κάτι που έχει αρχίσει από πέρσι, νομίζω, ή από πρόπερσι.
0: Πάρα πρόπερσι. Βάλε
1: ναι,
0: κι άλλα.
1: Ναι. Άφησε τον Ολυμπιακό ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και έχει πιάσει τώρα τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Εγώ, όπως το εισπράττω, είναι ότι τον φοβούνται και τον σέβονται. Τον φοβούνται και δεν τον σέβονται. Λοιπόν, και θέλουν έτσι να του σπάσουν το ηθικό ή να του δημιουργήσουν επιπλέον προβλήματα για να τον αποσπάσουν από τους αγώνες και από την πολύ καλή κατάσταση που έχει τον Ολυμπιακό, αν και αρχή ακόμα. Θεωρώ ότι κάπου έχει κουράσει αυτό το πράγμα και ότι μόνο ζημία μπορεί να προκαλέσει. Μπορεί να συνεχίσει βέβαια, έχουμε δημοκρατία και μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, απλά ότι θα πέσουν στο κενό όλες οι κατηγορίες και δεν θα ωφεληθεί πουθενά, ναι. του εναντίον θα ζημιώσει.
0: Και τώρα το να μπαίνουμε στη διαδικασία για να προσπαθούμε να βρούμε έναν άνθρωπο και να βρούμε την κακή του στιγμή για να χτυπήσουμε πάνω σε αυτή, ή αν δεν τη βρούμε την κακή του στιγμή να τη δημιουργήσουμε, είναι κάτι το οποίο, πώς να το πω τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται έτσι.
1: Ο οποίος, αν μη τι άλλο, δεν είναι ούτε κοινός ψύχρεμος, ούτε κοινός ήρεμος.
0: Όχι, δεν είναι. Έχει κάνει και πολλά λάθη κιόλας και ο ίδιος.
1: Έχει κάνει πάρα πολλά λάθη και εις βάρος της ομάδας του. Θυμίζω για τους φίλους Παναθηναϊκούς ότι σε κόντρα με τον κύριο Αλαφούζο έπαιξε στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός όταν ήταν να αναλάβει την... Όχι, όταν ήταν στον Αστέχνη, νομίζω. Λοιπόν, είχε γίνει και μια ιστορική διαμάχη με τον κύριο Αλαφούζο. Όποιος είναι εναντίον του είναι αντιπαλός του. Δεν έχει σχέση αν είναι Παναθηναϊκός ή αν είναι άλλη ομάδα.
0: Απλά όποιος αυτό έχει να κάνει με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ναι.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Η αλήθεια αυτή είναι, αλλά εντάξει, μιλάμε και για έναν επιχειρηματία ο οποίος έχει δείξει το πόσο αγαπάει και ο ίδιος και η οικογένειά του Παναθηναϊκό.
1: Αλλά ειλικρινά σου μιλάω, δεν ξέρω γιατί το κάνει. Ειλικρινά αναρωτιέμαι γιατί το κάνει. Το κάνει για τον Παναθηναϊκό ή για την ιστεροφημία του. Ειλικρινά δεν ξέρω. Λοιπόν, ας μείνει αυτό το ερώτημα αναπάντητο. Ήθελα, επειδή δεν πρόλαβα εκείνες τις μέρες της ελληνικής ομάδας, ήθελα λίγο να μου πεις εντάχει, από αυτή την ιστορία όλη με το Nations League,
0: ναι,
1: η χώρα μας πρέπει να καταλάβει κάποια θέση ώστε να διασφαλίσει τη συμμετοχή της ή στο Euro ή στο Mundial ή μόνο στο τελικό, αν πάει.
0: Αρχικά, ό,τι έχει να κάνει με το Nations League έχει να κάνει με το Euro, έτσι, δεν έχει καμία σχέση με το Mundial, το οποίο θα γίνει σε 4 χρόνια. Θα γίνει και άλλο Nations League που θα έχει σχέση με το Mundial.
1: Τώρα, δεν είναι αυτό που μετράει τώρα.
0: Αυτό το Nations League που βλέπουμε, ναι, τώρα, ναι, αυτό που μετράει τι είναι, ότι αν η εθνική μας καταφέρει να τερματίσει στις πρώτες δύο θέσεις, θα έχει,
1: ωραία,
0: κλειδώσει ή στις καλύτερες τρίτες που είναι ήδη,
1: ωραία.
0: Θα ουσιαστικά έχει κλειδώσει την είσοδό της ως επικεφαλής στον όμιλο των προκριματικών. Δηλαδή δεν σου δίνει κάποια απευθείας είσοδο στα τελικά του Euro. Απλά αυτό που σου δίνει είναι ότι θα μπεις ως επικεφαλής, που σημαίνει ότι θα αποφύγεις στα προκριματικά όλες τις μεγάλες ομάδες. Επίσης, αν τερματίσει στην πρώτη θέση, θα έχει όμιλο με 4 ομάδες, όχι με 5 ομάδες. Γιατί 4 όμιλοι που θα περιλαμβάνουν τους 4 πρώτους στο Nations League θα είναι με 4 ομάδες. Αυτό σημαίνει λιγότερα παιχνίδια, λιγότερη καταπώνηση. Θα έχει 6 παιχνίδια δηλαδή, με άλλες 3 ομάδες μέσα έξω, για να μπορέσει να βγει είτε πρώτος και να πάρει απευθείας την πρόκριση, είτε να βγεις στους καλύτερους δεύτερους, στους 8 καλύτερους δεύτερους, για να πάρεις έτσι την πρόκριση. Από εκεί και πέρα, το Nations League, αν τερματίσουμε στην πρώτη θέση, θα μας δώσει σίγουρα και μια δεύτερη ευκαιρία, εφόσον δεν καταφέρουμε να προκριθούμε από τα προκριματικά του Euro. Όπως είχε γίνει, ας πούμε, πριν από 3 χρόνια. Που παίξαμε τη Γεωργία, σωστά. Είχαμε παίξει πρώτα με το Καζακστάν, είχαμε κερδίσει 5-0 στη Φιλαδέλφια και μετά παίξαμε τη Γεωργία. Αυτή η ευκαιρία που είχαμε πάρει τότε ήταν μέσα από το Nations League, επειδή είχαμε βγει πρώτοι τότε στον όμιλό μας.
1: Ναι, γενικά δηλαδή αυτές οι ομάδες του πρώτου ομίλου στο Μουντιάλ έχουν κάποιο προνόμιο, σε πάω λίγο μακριά βέβαια.
0: Όχι, στο Μουντιάλ δεν έχει σχέση, γιατί θα γίνει και άλλο Nations League σε 2 χρόνια. Το οποίο αυτό θα έχει να κάνει με το Μουντιάλ, αλλά δεν θα έχουν κάποιο προνόμιο, θα έχουν κάποιο προνόμιο με τα προκριματικά του Μουντιάλ. Δηλαδή ουσιαστικά θα σε βοηθήσουν λίγο περισσότερο για να μπορέσει να προκριθεί στο Μουντιάλ, χωρίς να υπάρχει κάποιο τόσο μεγάλο στόχο. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και η διοργάνωση, όπου την έχουν κατακτήσει ομάδες όπως η Ισπανία, η Γαλλία και η Πορτογαλία, όπου οι πρώτοι δύο πάνε προημιτελικά από τους 4 ομίλους, έχει μια οκτάδα. Είναι διπλοί αγώνες και οι 4 ομάδες που θα προκριθούν παίζουν ένα Final Four και στο τέλος μια ομάδα θα κατακτήσει τον τίτλο του Nations League. Είναι ένα τίτλο κι αυτός.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έγινε. Λοιπόν, καλή δύναμη, καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Σταύρο. Καλή συνέχεια, χάρηκα που τα πάμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Μιχάλης, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Μιχάλη, είμαι καλά, εσύ?
2: Καλά, εγώ είμαι καλά. Να ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, θέλω να συνεχίσω να μιλάμε όπως μιλάμε. Ή να αλλάξουμε τρόπο, γιατί ενοχλεί το Χάρη από εδώ και πέρα να μιλάμε κύριε Θέμη και κύριε Μιχάλη. Ό,τι μου πεις εσύ.
0: Μια χαρά μιλάμε, Μιχάλη, προχωράμε.
2: Λοιπόν, ήθελα λίγο για αρχή να μιλήσουμε για την Euroliga, για τα οικονομικά, μια που αφήσαμε χθες, αν δεν σε πειράζει.
0: Όχι, τι να με πειράζει, εννοείται.
2: Έτσι, για συζήτηση που λέει να το κάνουμε. Μπορεί να μου εξηγήσεις πώς γίνεται ένας οργανισμός ο οποίος αυτή τη στιγμή. Ο συνεταιρισμός αυτός που λέγεται Ευρωλίγκα, γιατί συνεταιρισμός είναι, έτσι,
0: ναι,
2: δεν είναι?
0: Ναι, σωστό.
2: Λοιπόν, επίσημο budget χρονιαίο παρουσιάζει ένα ποσό γύρω στα 100 εκατομμύρια. Δηλαδή το προϊόν της Ευρωλίγκας αυτή τη στιγμή είναι ένα προϊόν το οποίο η αξία του είναι στα 100 εκατομμύρια ευρώ.
0: Αυτό προκύπτει.
2: Προκύπτει από τους προϋπολογισμούς της Ευρωλίγκας.
0: Εννοείς τα budget τα οποία έχουν οι ομάδες.
2: Προκύπτει το προϊόν, τα έσοδα.
0: Το προϊόν σύμφωνα με την Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή εκτιμάται στα 3,4 δις. Για να το πουλήσει.
2: Το προϊόν αυτή τη στιγμή, τα χρήματα τα οποία διακινεί, να το πω έτσι, τα έσοδα του και όλος το κύκλος εργασιών, σαν οργανισμός, πρόσεξε, όχι ομάδες,
0: ναι,
2: να
0: καταλαβαίνω
2: μην υπάρχει πέρδεμα.
0: Βέβαια, η εκτίμηση του ποσού μιας εταιρείας δεν έχει να κάνει με το τζίρο της μιας χρονιάς. Έτσι.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα. Έχεις ένα προϊόν το οποίο έχεις ένα σούπερ μάρκετ που αυτή τη στιγμή ο τζίρος είναι της τάξης 100 εκατομμυρίων το χρόνο.
0: Ναι.
2: Να το κάνουμε έτσι λίγο πιο μπακαλίστικο.
0: Ναι.
2: Έρχεσαι εσύ να το πάρεις από μένα και σου λέω, φιλαράκι, εγώ να τα λογιστικά μου. Έχω ένα προϊόν το οποίο αξιότητα είναι 100 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Και έρχεται ο άλλος και σου λέει, φιλαράκι, οκ, το δέχομαι, αλλά εγώ το μαγαζί αυτό θέλω να το μεγαλώσω. Πρώτον. Δεύτερον, θέλω να ειδοποιήσω οικονομικά τους ήδη μετόχους, με την έννοια ότι όταν πούμε σε αυτή τη διαδικασία τα οικονομικά δεδομένα των ομάδων θα αλλάξουν, εννοώ τις πράξεις τους, καταλαβαίνεις θέλω να πω.
0: Ναι.
2: έτσι, και ταυτόχρονα να το μεγαλώσω βάζοντας και καινούριους παίκτες στο παιχνίδι. Ναι. Αν λέω κάτι παράλογο μπορεί να με
0: αφήσω
2: και είναι λάθος σκεπτικό σου. Λοιπόν, και βγαίνει τώρα η συνέτερη, η μέτοχη, πες το όπως θέλεις, και λένε όχι. Δεν το θέλουμε αυτό.
0: Ναι.
2: Παρένθεση τώρα, θα μου απαντήσεις. Παρένθεση. Είναι οι ίδιοι μέτοχοι, δε, οι οποίοι, επειδή κάναμε χθες μια κουβέντα, διαμαρτύρονται και φωνάζουν και λένε ότι εμείς δεν έχουμε έσοδα. Οπότε είμαστε υποχρεωμένοι ή από χορηγίες ή να παίρνουμε το λαιμό στους φιλάθλους με τα εισιτήρια εκεί που έχουν φτάσει για να τους προσφέρουμε το θέμα και τους παίχτες βασικά, γιατί από τους παίχτες γίνεται και το θέμα, έτσι δεν είναι, όλοι οι οργανισμοί έτσι λειτουργούν. Λοιπόν, να φέρουμε εδώ τους αντίστοιχους παίχτες που θα πληρώσουμε.
0: Ναι, Μιχάλη. Μ' ακούς? Ναι, σε έχασα για λίγο, αλλά τώρα σε ακούμε πάλι, ναι.
2: Ωραία, ρε, είναι στο σημείο που με λέω. Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι, δεν ξέρω αν μ' άκουσες το σκεπτικό, οι εταιρείες, οι ομάδες οι οποίες είναι η Ευρωλίγκα,
0: ναι,
2: ενώ έρχεται κάποιος και τους λέει πάρτε έσοδα για τη συνοσία μακροπρόθεσμα, αυτά τα έσοδα θα είναι για τις ομάδες οι οποίες σήμερα λένε δεν έχουμε έσοδα, οπότε είμαστε υποχρεωμένοι μέσα από χορηγίες ή από ακριβά εισιτήρια ή οτιδήποτε άλλο,
0: ναι,
2: να μπορούμε να κρατήσουμε το προϊόν εκεί οικονομικά, γιατί βαρεθήκαμε πια να βάζουμε την τσέπη μας.
0: Να σου το εξηγήσω λίγο μακαλίστικα.
2: Λοιπόν, πώς γίνεται, αυτά τα δύο πράγματα δεν ταιριάζουν, και σταματάω να το παίζω.
0: Λοιπόν, να σου το εξηγήσω λίγο μπακαλίστικο για να μπορέσει να καταλάβει και ο κόσμος το δυνατόν περισσότερο.
2: Ναι, αυτό γίνεται, για το μπακαλίστικο το λέμε.
0: Ναι, λοιπόν, να σου το εξηγήσω με μπακαλίστικα. Είναι σαν να έχεις εσύ ένα μαγαζί και να έρχομαι εγώ και να σου λέω, Μιχάλη, πόσο το κοστολογείς αυτό το μαγαζί, το κοστολογώ τόσο. Ωραία, εγώ σου δίνω ας πούμε ένα ποσό λίγο παραπάνω τα μισά από αυτά τα οποία μου ζήτησες εσύ, καθώς θεωρώ ότι αυτό το ποσό που μου ζήτησες είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μου λες εσύ όχι. Και σου λέω εγώ γιατί όχι. Άμα πάρω εγώ το μαγαζί, θα σε κρατήσω, θα σε κάνω υπεύθυνο. Τα λεφτά που θα βγάζεις τώρα ως υπεύθυνος θα είναι περισσότερα από αυτά που βγάζεις ως ιδιοκτήτης. Αλλά εσύ στο μυαλό που έχεις, σκέφτεσαι ότι έχεις ένα πλάνο τριετίας, πενταετίας, ας πούμε δεκαετίας, το οποίο λες ότι ναι, σήμερα μπορεί να βγάζω αυτό το μισθό, ο οποίος θα είναι λιγότερος από αυτό που θα βγάζω ως υπεύθυνος, αλλά αύριο και μεθαύριο θα βγάζω κάτι πολύ περισσότερο. Συν ότι άμα εσύ γίνεις υπεύθυνος, δεν θα έχεις ρόλο στις αποφάσεις. Εγώ θα τις παίρνω τις αποφάσεις που θα πάρω το μαγαζί. Εσύ τι θα είσαι υπεύθυνος και απλά σου λέει, κοίταξε να δεις.
2: Μήπως τελικά αυτό είναι υποκριτικό, εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Δεν νομίζω ότι έχει κάνει υποκρισία, Μιχάλη. Δεν νομίζω ότι κανένας επιχειρηματίας θέλει να χάσει.
2: Να το πω έτσι λαϊκά, ψηλο κάθε χρόνο μοιράζονται μεταξύ τους τη δόξα, ενώ Final Four κτλ. Κτλ.
0: Μα πάλι οι ίδιες ομάδες ήταν, Μιχάλη.
2: Και δεν θέλουν να πούνε άλλο το παιχνίδι μακροπρόθεσμα, πρόσεξε, δεν μιλάω για αύριο το πρωί.
0: Ναι.
2: Γιατί αν θα πούνε κάποιες ομάδες από την Αγγλία, κάποιες ομάδες...
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα μπει η Chelsea στο μπάσκετ και θα
2: σαρώσει. Και από το καινούριο σύστημα, αυτές μπορεί σε 5 χρόνια 10 να έχουν δημιουργήσει ανταγωνιστικές ομάδες στον αντίστοιχο Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Real, Maccabi, λέω εγώ πέντε ονόματα, έτσι. Αύριο CSKA. Και θα σου πει, Βιλαράκη, εγώ μου δημιουργήσατε ο ανταγωνισμό, τον οποίο εγώ δεν τον γουστάρω, γιατί εγώ θέλω κάθε χρόνο να πηγαίνω στο Final Four και να λέω αυτό. Γιατί συμβαίνουν αυτά, έτσι. Δεν
0: νομίζω ότι
2: παράλογο
0: έχει να κάνει με αυτό. Πρώτον, έχει να κάνει με επιχειρήσεις, Μιχάλη. Οπότε σημαίνει ότι αυτοί που έχουν τις επιχειρήσεις θέλουν όσο δυνατόν περισσότερα έσοδα για την τσέπη τους και για την ομάδα τους, έτσι. Οπότε θεωρώ ότι είναι καθαρά οικονομικό το θέμα και καθαρά το πώς σκέφτεται ο κάθε επιχειρηματίας. Επίσης δεν είναι ένα-δύο άτομα. Έπεσε η γραμμή. Μας τα χάλασε το σημείο. Άμα θέλει ο Μιχάλης να πάρει για να ολοκληρώσει να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Πάμε να περάσουμε εμείς στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Γεια σου, Δωρή.
3: Τι κάνεις, ακόμη καλά, σε.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Δόξα τω Θεώ, πάντα με έχει καλέσει ο κόσμος.
0: Πάντα, πάντα, για Θοδωρή.
3: Περίμενα από τον κύριο Γιώργο, αλλά μάλλον δεν το είδε, το παρέλειψε. Λοιπόν, σαν χτες πριν από 199 χρόνια, 200 δηλαδή, μίλαγε στην πνίκα ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης στους μαθητές του για την παιδεία και πώς με την παιδεία, ας πούμε, έχεις ένα έθνος ανεξάρτητο και δημοκρατικό. 200 χρόνια μετά, λοιπόν, μίλαγε ο Ρούμπιο πώς με τα δολάρια και τους αγωγούς μπορεί να ελέγξει τον κόσμο.
0: Ωραία, μου αρέσει η σχέση που κάνεις ανάμεσα στους δύο.
3: Λοιπόν, σου έχω μια πρόταση για την εκπομπή σου. πώς θα λέγεται.
0: Παρακαλώ.
3: Σου έχω πει κι άλλη φορά, αλλά βρήκα κάτι καινούριο. Από τα αρχικά του της λέξης Θέμη. Θέλω ένα μεσημέρι ήρεμο.
0: Σωστό γι' αυτό. Θέλω ένα μεσημέρι ήρεμο. Θα μπορούσε. Αλλά είναι πολύ μεγάλο για τίτλος, Θοδωρή. Πρέπει να συφτούμε κάτι πιο κόφτο, κάτι πιο βιασάρικο.
3: Πιο μικρό, λες.
0: Πρέπει, θέλει πιο κόφτο, ναι. Μεγάλο, τώρα είναι ολόκληρη πρόταση.
3: Λοιπόν, σε άκουγα και μιλάει για δύο λεπτά για την άμυνα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
0: Ναι.
3: Και σκεφτόμουν την άμυνα του Ολυμπιακού στην Ιταλία.
0: Ναι, καμία σχέση αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι.
3: Για ποια άμυνα?
0: Αρχικά δεν υπήρχε άμυνα του Ολυμπιακού στην Ιταλία.
3: Το ξανάπαμε πριν. Ναι. Για ποια άμυνα?
0: Ακριβώς όπως θα λες. Η άμυνα του Ολυμπιακού, αυτή που έπαιξε στην Ιταλία, μου θύμισε πολύ και αυτό του Παναθηναϊκού, μια και ανέφερε στον Παναθηναϊκό, που έπαιζε την Εργίνα Ταμά σε κάποια παιχνίδια, ειδικά εκτός έδρας.
3: Δεν υπήρχε άμυνα.
0: Ακριβώς. Όσα βάλουμε και όσα φάμε.
3: Αυτό είπα. Ποιος θα βάλει τα πιο πολλά.
0: Ακριβώς.
3: Ήταν προπόνηση για καλάθια, τίποτα άλλο δεν ήταν.
0: Ναι, προπόνηση θα μπορούσε να θυμίσει. Ξέρεις, μην χτυπήσουμε κιόλα, μην μπούμε σε μονομαχίες.
3: Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλά πάμε. Το νομικό τμήμα του Παναθηναϊκού έχει πιάσει και international δουλειά εκτός από την domestica εδώ.
0: Δεν νομίζω πάντως ότι οδηγεί όλο αυτό που θέλει να Θοδωρή, πραγματικά.
3: Είναι για γέλια, εγώ μόνο.
0: Δηλαδή, εντάξει. Λέει, στο παρελθόν ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που είχε κάνει κάποιες καταγγελίες, οι οποίες άλλες είχαν βάση, άλλες δεν είχαν πάλι βάση και ήταν σε φάση υπερβολής. Τώρα περνάει ο Παναθηναϊκός στο τροπάριο και δεν οδηγεί πουθενά, ρε παιδιά.
3: Αυτό λέω, ρε Θέμη.
0: Τι να πω.
3: Ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, να κάνει καταγγελία γιατί πέσανε οι παίκτες, ας πούμε, πάνω στον Μπαρτζόκα και ο Μπαρτζόκα, ξέρω εγώ, ρε γάμο.
0: Ή στο Ιβανόφιο τώρα. Τι έκανε ο Μπαρτζόκα στο Ιβανόφι. Μπορεί να έκανε κάτι και να μην το είδαμε εμείς, έτσι. Γιατί εγώ σπίτι μου ήμουν και έλεγα το μάτς. Δεν ήμουν εκεί. Αλλά από αυτά που είδαμε, δεν νομίζω ότι τώρα.
3: Απλά το αναφέρω, δηλαδή, πως πάμε να δημιουργήσουμε ακόμα στο τρίτο παιχνίδι. Φαντάζομαι ότι έχει να γίνει στα 38-36. Πώς είναι 38?
0: Φέτος είναι 38 στην Ευρωλίγκα. Έχουμε,
3: έχουμε δηλαδή
0: και πρωτάθλημα, έχουμε και play-off στη συνέχεια, έχουμε πολλά.
3: Έχουμε 160 μηνύσεις μέσω όρο, δηλαδή. Εντάξει, καλά.
0: Καλά θα είναι, μια χαρά.
3: Το φάγαμε τον πλότα προχτές τελικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να τραυματιστεί μεταξύ μια φάση εκεί στο δεύτερο ημίχρονο, όπου έπεσε και χτύπησε στον αγώνα. Βέβαια συνέχισε το παιδί να παίζει εκείνη την ώρα για λίγο. Και μετά βγήκε αλλαγή.
3: Το άκουσα χτες το βράδυ, μάλλον το διάβασα χτες το βράδυ, και όλα αφού έπαιζε, λέω, πώς χτύπησε.
0: Ναι, ναι, ναι, στη συνέχεια ήταν μια φάση που έπεσε λίγο ατσούμπαλα, να το πω κάπως έτσι. Και χτύπησε τον αγώνα και έπιανε τον αγώνα το παιδί, και μάλιστα δεν είχε γυρίσει εκείνη την άμυνα. Και στη συνέχεια έπαιξε για λίγο, βγήκε αλλαγή και δεν ξαναμπήκε. 6 εβδομάδες εκτός, να πούμε, πλότας.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Περαστικά και να πάνε όλα καλά.
3: Λοιπόν, είδα το βιντεάκι με την κυρία Αναστασία. Την είχα δει παλιά στο γήπεδο που πήγαιναμε, αλλά δεν ήξερα ότι είναι αυτή. Και συμπαθητική η Αίγυλα που ήταν.
0: Ήταν πολύ ωραία. Πολύ γλυκιά, πολύ ωραία. Πραγματικά συγκινητική.
3: Συμπαθητική η Αίγυλα, έτσι, ένα από αυτές τις γιαγιάδες που λες για αυτήν την Αίγυλα, ας πούμε. Έτσι, πολύ όμορφη. Μπράβο της. 100 χρονών να πάει και να ξαναβραβευτεί και πάλι η κυρία Αναστασία.
0: Μακάρι να έχει την υγεία της και να πάνε όλα καλά.
3: Λοιπόν, εδώ μέχρι και ο Ρονάλντο έβγαλε ένα τέτοιο για το Μέση, το διάβασες. Δύο γραμμές βέβαια, αλλά εκφράζει την εκτίμησή του και ότι έγραψε ιστορία, τέλος πάντων, ο Μέση.
0: Σωστά, σωστά.
3: Εμείς εδώ δεν μπορούμε να τα βρούμε στη χώρα των 10 εκατομμυρίων, τέλος πάντων. Στην ποδοσφαιρική και τριτοκοσμική, ας πούμε, Ελλάδα. Ωραίος ο Ρονάλντο, έστω και αυτές οι δύο λέξεις ήταν περιεκτικότατες. Εκτίμηση, ιστορία, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ναι. Και είναι και κάτι το οποίο βλέπουμε και συχνά, έτσι, γιατί ισπανίζουν αυτές τις τοποθετήσεις από άλλους ποδοσφαιριστές. Και είναι και κάτι το οποίο είχε γράψει ο Ρονάλντο και όταν είχε χάσει τον πατέρα του, ο Μέση. Όπου και πάλι.
3: Το ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι. Και το μεταξύ δεν έχω να χωρίσω και τίποτα, έτσι. Αντιθέτως, ο ένας έκανε πολύ καλό στον άλλον και πολύ καλό και σε εμάς. Γιατί ο ένας τράβαγε τον άλλον προς τα πάνω. Αν δεν υπήρχε ο Ρονάλντο, ο Μέση μπορεί, ας πούμε, να χαλάρωνε λίγο σε εισαγωγικά, να το πω κάπως έτσι.
3: Ναι,
0: και το αντίστοιχο. Αυτό είναι η Θοδωρή. Ο ανταγωνισμός. Τι έκανε ο Θοδωρής, έβαλε ένα γκολ. Εγώ θέλω να βάλω δύο που λέει ο λόγος.
3: Έτσι, λοιπόν, και να σου πω και μια μικρή ιστοριούλα, λοιπόν, μια εκκλήση στην τρέλα μου για τα αυτοκίνητα. Την Κυριακή τελείωσε, λοιπόν, το παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι στην Αρμενία. Αυτό που γίνεται και στην Ελλάδα, το Ακρόπολης, για να σου δώσω καταλάβει.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, τρία πληρώματα της Toyota με Γιάρης. Τρέχει με Γιάρης η Toyota. Τα δύο βασικά πηγαίνανε για τον τίτλο.
0: Ναι.
3: Ο πρώτος, λοιπόν, ο οποίος ήταν για 5 χρόνια ο Evans, ο Elfyn Evans, ο οποίος για 5 χρόνια έρχονταν δεύτερος πάντα από μια κακοτυχία, έχει τερματίσει, λοιπόν, τον αγώνα, τον έχει πιάσει λάστιχο και θεωρείται ότι θα χάσει από τον πιτσιρικά του Solberg. Είναι ο γιος του Peter Solberg, του πρωταθλητή. Τα ονόματα πρέπει να τα έχεις ακούσει.
0: Ναι, ακούστα.
3: Τρέχει λοιπόν ο Μικρούλης και 250 μέτρα πριν από το, από την, τον τερματισμό βγαίνει εκεί στην παραλία στη θάλασσα κάτω τους φαμόλογους. Εν τω μεταξύ ο Evans ήταν απαρηγόρητος γιατί είχε χάσει τον τίτλο, τον είχε πιάσει το λάστιχο και έκλαιγε μαζί με την όλη την οικογένειά του κτλ. Θα πει και 250 μέτρα ρε φίλε, να έχεις κάνει 300 χιλιόμετρα να χάσεις το αμάξι στα τελευταία 250 μέτρα. Και τελικά μετά από 5 χρόνια πήρε το πρωτάθλημα ο Evans. Θέλω να σου πω για την τύχη.
0: Ναι.
3: Το πόσο ας πούμε σκληρή είναι αυτή η τύχη και πόσο πρέπει να την έχεις μαζί σου και αν σε χρωστάει. Δηλαδή τρέχεις 350 χιλιόμετρα στα βουνά, στα λαγκάδια κτλ.
0: Και μέσα στα τελευταία 250
3: μέτρα. Πριν από το τέρμα ρε Φέμη. Δηλαδή άμα βάλε ένα βιντεάκι να δεις τα συναισθήματα πώς ανταλλαχτήκανε ας πούμε τις, τα τελευταία δευτερόλεπτα.
0: Άμα δεν σε θέλει η Θοδωρή, έτσι είναι. Αυτό θύμισε λίγο το... αυτό που υπάρχει με το λαό και τη χελώνα. Βέβαια είναι άλλο το νόημα του ενός και άλλο το νόημα του άλλου, έτσι. Γιατί το ένα είναι με την υπεροψία και το άλλο είναι με την ατυχία.
3: Έτσι, έτσι, έτσι. Όχι, ο μικρός έχει όλο το μέλλον μπροστά.
0: Ναι, εννοείται, εννοείται. Εντάξει.
3: Λοιπόν, θέλω να σου πω λοιπόν αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές. Όλα τα αθλήματα, ό,τι και να κάνεις στη ζωή, μπορεί να έχεις ταλέντο, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο. Αλλά αν δεν έχεις και την τύχη την κατάλληλη ώρα με το μέρος σου, δυστυχώς θα μείνει ταλέντο.
0: Η τύχη χρειάζεται καλές σου κακός και δεν ορίζεται κιόλας, Θοδωρή.
3: Λοιπόν, Θεέ μου, να σε καλά, σκέψου τον τίτλο της εκπομπής.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Και αν έχεις άλλες ιδέες, είμαι εδώ να τις ακούσω.
3: Και πάντα με υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Πάνω απ' όλα, Θοδωρή, πάνω απ' όλα. Να σε καλά. Να σε καλά. Έχουμε γραμμή. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Γεια σας, Θέμη.
0: Γεια σας, κυρία Αναστασία.
4: Τι κάνεις?
0: Είμαι μια χαρά, εσείς τι κάνετε?
4: Είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Χθες δεν ξέρω αν ακούγα την εκπομπή, πάντως υπήρχε κατακλυσμός μηνυμάτων για εσάς. Είδαμε όλοι το βίντεο που...
4: Όλα τα ακούω.
0: Από προχθές. Πραγματικά ήσταν καταπληκτικοί.
4: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Αποστολία που βγήκε πρώτη και αυτά που είπε, πράγματι έτσι ήταν. Το... εκείνο που μου έκανε εμένα εντύπωση, γιατί το ξέρω ότι το είδανε πάρα πολύ, δεν φτάνει δηλαδή που πήγα, γιατί με τον πατέρα του Νίκου του Γαβαλά ήμασταν στο φως πάνω από 25 χρόνια μαζί, ένας εξαιρετικός κύριος, και είχαμε μια επαφή, μιλάμε, και όταν με πήρε και μου είπε θέλω να έρθείτε που θα κάνουμε μια γιορτή κατά κάποιο τρόπο, λέω θα έρθω. Ναι, θέλω, μου λέει, να έρθεις όμως με την οικογένειά σου. Λέω δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να έρθουν όλοι, γιατί είναι και τα εγγόνια μου τώρα στο πανεπιστήμιο, ένας ο άλλος από εκεί. Μου λέει, θέλω να έρθει όλη η οικογένεια. Λέω καλά, αυτό θέλει η οικογένεια, είπα και εγώ σε δύο ανήψια μου, σε δύο ξαδέλφια, ήμασταν κάπου 12 των αδελφών μου κλπ.
0: Μαζευτήκατε οπότε, καλό αυτό.
4: Μαζευτήκαμε, ναι, ναι, αφού επέμενε.
0: Ναι.
4: Του είπα, μπορώ να φέρω, λέω, και να

0: Και αφού μιλάμε και από πριν πως κάνεις, πως είσαι, τι κάνεις και λοιπά, δεν μου λέει τίποτα. Και ακούμε τώρα όλους που βγήκαν, ο Μπαρτζόκας που
1: βγήκαν,
0: διάφοροι, αφού τα είδατε. Και ακούω που λέει και τώρα περιμένετε να ακούσουμε την κυρία Αναστασία, είπε και το επώνυμό μου. Και ήταν ο γιος του δίπλα μου πάντα, έτσι πρόσεχε, θέλω κάτι. Λέω και τι λέει καλέ.
1: Πάθατε πλάκα, λέτε τώρα τι γίνεται.
0: Ναι, αυτό γιατί λέω, μετά στο τέλος, Χριστιανέ μου του λέω, γιατί δεν μου είπες μία λέξη. Ρωτάς αν εγώ είμαι έτοιμη να σηκωθώ σε 1000 άτομα που ήταν γεμάτος να μιλήσω. Ξέρω εγώ, μου λέει. Και με ανεβάζανε πάνω. Τώρα βρέθηκα εγώ εκεί, οι παλέμαχοι μπροστά μου, ποδοσφαιριστές, διάφοροι όλοι εκεί. Τα χαχαμένα, πώς το λένε.
1: Πάντως, κυρία Αναστασία, και η αντιδράσεις σας και τα λόγια σας ήταν όλα πραγματικά συγκινητικά, ήταν καταπληκτικά. Ήταν υπέροχη στιγμή.
0: Δεν ήμουν καν προετοιμασμένη.
1: Ήταν αληθινή όμως, ακριβώς. Γιατί δεν είστε προετοιμασμένη.
0: Αφού λοιπόν έπρεπε κάτι να πω, είπα αυτό που βγήκε, που είναι από μέσα μου πάντα, όχι τώρα, ναι. Επειδή πήγα εκεί. Έτσι το νιώθω για μένα, ότι είναι μια συνέχεια της προσωπικότητάς μου, του ότι είμαι αυτός ο άνθρωπος, πώς να το πω, όπως το είπα, καρδιά και ψυχή, γιατί άλλο κάνει η καρδιά, άλλο κάνει η ψυχή.
1: Ναι. Κυρία Αναστασία, θα σας παρακαλέσω να μείνετε λίγο στη γραμμή.
0: Ναι.
1: Μην κλείσετε, γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις.
0: Ναι.
1: Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, εντάξει.
0: Ναι, ναι, σε ευχαριστώ. Γιατί...
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Αναστασία. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε.
2: Ολιτερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: είναι για αυτούς που τρέχουν.
1: Και για αυτούς που τρέχουν
0: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
1: Τι είναι βρε.
0: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
1: Τι είναι βρε.
0: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
1: Έφτιαξα.
0: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία.

0: ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: 2-10-28-24-5-31.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα.

0: News 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Στη Χαλκιδική ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους του ελευτικού κλάδου, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τις δυνατότητες για να βοηθηθούν οικονομικά. Στη Βουλή, η τροπολογία για την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης στο ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί την ερχόμενη εβδομάδα με στόχο η τιμή του να πέσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Αθώοι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για την υπόθεση του θανάτου του Σύφη Βαλιράκη. Έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης ασκεί η οικογένεια του θύματος. Προθεσμία για να απολογηθούν στις 9 το πρωί της Κυριακής ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή οι 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Ανοίγει ξανά από την προσεχή Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, το πρόγραμμα προλαμβάνου για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Αποστέλλονται δωρεάν SMS με τα παραπεμπτικά σε όσους έχουν ενεργοποιήσει την άειλη σταγογράφηση, ενώ όλοι οι πολίτες μπορούν με τον άμκα τους μέσω της πλατφόρμας προληπτικές.gov.gr να κλείσουν ραντεβού. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα κυρίως στα δυτικά και βόρεια της χώρας, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι έως 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πάμε και πάλι στην κυρία Αναστασία. Κυρία Αναστασία, είστε εδώ?
1: Εδώ είμαι, ναι, συγγνώμη που καθυστερώ.
0: Όχι, δεν καθυστερείτε καθόλου, κυρία Αναστασία. Ναι. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θέλει να ακούσει πάρα πολύ κόσμο. Και θέλω να σας πω και κάτι το οποίο δεν ξέρω αν γνωρίζετε. Στην εκδήλωση δείξατε το πρώτο σας εισιτήριο το 1959 που ήταν με αντίπαλο τη Μίλαν, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Υπάρχει μια σκέψη από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία πιθανότατα θα υλοποιηθεί. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, αν το μαθαίνετε από εδώ. Ώστε να υπάρξει μια ειδική πρόσκληση για σας στον αγώνα με τη Μίλαν, όπου θα γίνει στο Γιώργος Καραϊσκάκης τον επόμενο μήνα. Ώστε να μπορέσετε να παρακολουθήσετε και πάλι από κοντά. Τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μίλαν, όπου ήταν και ο πρώτος αγώνας που είχατε παρακολουθήσει πριν από 67 χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Και θα είναι κάτι που πιστεύω πάρα πολύ όμορφο.
1: Τώρα θα τελειώσω, δεν θα αργήσω. Θέλω να σου πω, εξαπίνησε να το λέω και σωστά. Δεν με ειδοποιεί ότι ξέρεις, θα πεις και κάτι. Να είναι τώρα τόσος κόσμος και να έρχονται, πάμε λέει επάνω, να μιλήσει λέμε. Εγώ να μιλήσω. Μου κόπηκε η ελαγιά που λέει, αλλά από τη στιγμή που ανέβηκα εκεί κάτι έπρεπε να πω, αυτό που νιώθω, να βγάλω από μέσα μου. Εν πάση περιπτώσει, για να μην πάω παραπάνω, κατάλαβα εγώ, γιατί από χτες, 8.30 ώρα το πρωί, άρχισαν να με παίρνουν τηλέφωνο. Διάφοροι που το ακούν από εσάς, εγώ δεν ξέρω από τέτοια τεχνολογικά. Τέλος πάντων, τώρα με πήραν σήμερα, μιλούσα πάνω από μία ώρα. Απλά ήθελα να πω, αύριο στην εφημερίδα Πρωταθλητής θα έχει ένα κείμενο με εμένα, με φωτογραφίες κλπ. Και απλά το είπα γιατί πολλοί που μπαίνουν, παίρνουν εφημερίδα, εγώ βέβαια την παίρνω με το μήνα που λένε κάθε μέρα. Άμα θα πάρουν την εφημερίδα θα διαβάσουν πολλά πράγματα, και φωτογραφίες δικές μου από ό,τι είχα, διάφορα πράγματα που γίνανε όλο αυτό το διάστημα, που πρέπει να γράψω ένα βιβλίο ολόκληρο το τι έγινε. Μ' ακούτε?
0: Εννοείται, κύριε Ναστή, είναι μια καλή ιδέα να γράψετε ένα βιβλίο πάντως.
1: Ναι, έλατε, ένα βιβλίο που τι να πρωτογράψω. Από τα 12 μου μέχρι τα 87, και μάλιστα μου είπανε 85 γράψανε. Άλλο ευχαριστώ πολύ.
0: Σας μικρύνανε.
1: Μου χαρίσανε δύο χρόνια, λέγω, δεν κρύβω ηλικία, είμαι 87 ετών και όλα αυτά τα χρόνια ο Ολυμπιακός, πώς να το πω, όσο παράξενο να φαίνεται σε κάποιους, είναι βρε παιδάκι μου μέσα μου, σαν όπως έχω το σπίτι μου με την κόρη μου, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου κλπ. Είναι για μένα Ολυμπιακός. Τον έζησα πόσα χρόνια. Έχω πάει παντού, το έχω πει, ας θα τα διαβάσετε και αύριο. Που έχω φάει ξύλο, που έχω γυρίσει με σπασμένα κεφάλια. Τέλος πάντων, γι' αυτό λέω πρέπει να είναι. Και συγγνώμη που ήθελα να το πω, γιατί είναι πολλοί που.
0: Όχι, τι συγγνώμη κύριε Αναστασία, ναι. Καλά κάνετε και ενημερώνετε, ναι. Γιατί απλά είναι πάρα ναι, πολύ ναι. Ο κόσμος ο οποίος θέλει να διαβάσει ακόμη περισσότερα ναι, πράγματα ναι, για εσάς.
1: Ναι.
0: Και χθες υπήρχαν δεκάδες μηνύματα και σήμερα ο κόσμος από την ΕΚΑΛ τώρα μου λέει: Γεια σου Θέμαρε, MVP της εκδήλωσης ήταν η κυρία Αναστασία. Πόσο συγκινημένος και περήφανος που ο θρύλος μου έχει τέτοιους υποστηρικτές, λέει ο κόσμος από την ΕΚΑΛ.
1: Μου έκανε εντύπωση. Εγώ τώρα με το που βγαίνω και ανεβαίνω πάνω και βλέπω τόσο κόσμο. Πώς να αρχίσω να σκεφτώ, να μιλήσω. Ήρθα σε δύσκολη θέση. Άσχετα κι αν και μόνο που είδα που χειροκροτούσανε χωρίς να ακούσουνε τι θα πω. Και συγκινήθηκα και έφυγα. Τι να έκανα. Τέλος πάντων. Πάει τώρα τελείως.
0: Ήσασταν 100% αληθινή κύριε Αναστασία και πραγματικά μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή.
1: Δεν ήμουν προετοιμασμένη καν. Και γελούσε μετά ο Νίκος. Ναι. Εγώ μου λέει δεν ήθελα να προετοιμαστείς, ήθελα να βγεις να πεις αυτό που νιώθεις. Εντάξει, λοιπόν ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε κυρία Αναστασία.
1: Πάλι την κυρία Αποστολία που πρώτη το είπε και ευχαριστώ πάρα πολύ και όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω ένας με τον άλλον πώς δεν μπορώ να βγω από το σπίτι, πώς βρίσκουν τα τηλέφωνα ο ένας από τον άλλον. Μου ζητάνε συγγνώμη που με ενοχλούν, λέω δεν με ενοχλείτε, χαρά μου δίνετε.
0: Όποιος ενδιαφέρεται λοιπόν. Μαθαίνει κύριε Αναστασία, ναι, να είστε
1: ναι.
0: Καλά
1: ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: να έχετε την υγεία σας.
1: Ευχαριστώ
0: καλά.
1: Πολύ και εγώ. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο, τουλάχιστον όλων και αυτών που με ενδιαφέρθηκαν, που μιλάνε ή και αυτοί που δεν μιλάνε.
0: Κύριε Αναστασία, χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Καλό απόγευμα, εύχομαι. Καλό απόγευμα, να είστε καλά. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Πραγματικά ήταν από τα καλύτερα τηλεφωνήματα αυτό τη κυρία Αναστασία. Να είναι πάντα καλά. Ο Λευτέρης λέει σεβασμό στην κυρία Αναστασία. Εννοείται, Λευτέρη, εννοείται. Ο Ανδρέας λέει Θέμη, φίλε, πετάς, μπράβο σου, Ανδρέας. Ανδρέας, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Ο Κώστας λέει καλησπέρα Θέμη από το Golf Club του Newcastle. Έχει πολύ ωραία μέρα σήμερα και ήρθαμε την παρέα να παίξουμε. Όλα ωραία μέχρι που βγήκε ο Μιχάλης και μου έκαψε τον εγκέφαλο, λέει ο Κώστας. Δεν νομίζω, λέει, καταλαβαίνει τι λέει όταν μιλάει. Δεν νομίζω, λέει ο Κώστας του Newcastle. Εντάξει, λέει μια διαφορετική πρόταση, ρε Κώστα, ο Μιχάλης. Μπορούμε να συμφωνήσουμε, μπορούμε να διαφωνήσουμε. Αλλά είτε συμφωνήσουμε είτε διαφωνήσουμε, παιδιά, νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα έτσι. Γιατί είναι μια αποφάσεις τις οποίες θα πάρουν επιχειρηματίες για τις δικές τους επιχειρήσεις, όπου εμείς δεν θα πάρουμε ευρώ, σας το λέω ειλικρινά. Από εκεί και πέρα, αυτοί θα αποφασίσουν για το καλύτερο των ομάδων τους και για το καλύτερο των επιχειρήσεών τους. Και τις αποφάσεις αυτές, απλά εμείς θα τις δούμε στη συνέχεια και θα δούμε το αποτέλεσμα, αν μας αρέσει ή αν όχι. Ο Κωνσταντίνος μου κάνει τη δική του πρόταση για όνομα της εκπομπής. Λέει Psycho Θε, σε παρένθεση μη, ραπή, δηλαδή Psycho Therapy, με το μη να μπαίνει στη μέση της λέξης και θα μπορούσε να παραλυθεί. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Καλή πρόταση και αυτή, θα τη σκεφτώ. Βλέπω έρχονται αρκετές προτάσεις. Δεν ξέρω αν δεν είναι ότι δεν σας αρέσει το όνομα της εκπομπής, μιλάμε για μπάλα, ή αν θέλετε να βρούμε κάτι καλύτερο. Πάντως τις ακούω όλες τις προτάσεις σας, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Χαίρετε.
2: Θόδωρος λέγουμε, από Πορτοράφτη τηλεφωνώ.
0: Γεια σας κύριε Θόδωρε.
2: Σε ακούω πολλές μέρες, σε θαυμάζω. Παίρνω για πρώτη φορά, Ολυμπιακός είμαι.
0: Χαίρομαι γι' αυτό και σας ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σας.
2: Έχω να σου δώσω συγχαρητήρια, γιατί υπήρξα έμπορος 40 χρονών, 40 χρόνια έμπορας, και είχε υπόψη ότι κάποιος μου είχε πει, που ήταν στο Ταμείο Εμπόρων και έπαιρνε τη σύνταξή μου, ότι μου είπε, του είπα, φίλε, θα πάρουμε σύνταξη. Είμαι 84, την πήρα τώρα τη σύνταξη εγώ. Και μου λέει, να σου πω κάτι, μου λέει, από ό,τι σε βλέπω σένα, μου λέει, θα την πάρεις, μου λέει, γιατί είσαι λίγο ζαμοφουτίστας. Εγώ θέλω, τι θέλω να σου πω με αυτό. Ρε φίλε, σε έχουν πρίξει. Σε έχουν πρίξει. Πάρα πολύ. Και καταπίνεις. Έτσι πρέπει να είσαι.
0: Έτσι είναι, αυτές οι εκπομπές έτσι είναι.
2: Πρέπει να είσαι έτσι. Πρέπει να είσαι έτσι. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
2: Ο Γιοβάνοβιτς είναι Έλληνας ή Ιουγκοσλάβος?
0: Ο Γιοβάνοβιτς είναι Ιουγκοσλάβος, ο οποίος βέβαια έχει την ελληνική κουλτούρα μέσα του λόγω των πολλών χρόνων που βρίσκεται στη χώρα μας, έτσι.
2: Λοιπόν, άκου, γιατί σε παίρνω με αυτό. Με συγκίνησε, καταρχήν υπήρξε μεγάλος ποδοσφαιριστής. Εγώ τον έχω παρακολουθήσει στον Ιράκη. Με συγκίνησε πάρα πολύ, φίλε, όταν έπαιξε ο εθνικός ύμνος της Ελλάδος, τον τραγούδησε ζωηρότερα από όλους τους παίκτες μας.
0: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια.
2: Ρε φίλε, βαράει ο εθνικός ύμνος και οι άλλοι δεν μιλάνε, δεν ανοίγει το στόμα τους κανένας, ρε παιδί μου. Κάτσε ρε παιδιά.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι πάντως, κύριε Θεοδόρε, ότι τα τελευταία χρόνια το ανοίγουν παραπάνω το στόμα τους, γιατί είχε γίνει ένα ζήτημα τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπαμε άλλες εθνικές ομάδες οι οποίες τραγουδούσαν με πάθος το δικό τους εθνικό ύμνο, ναι, και οι δικοί μας πολλές φορές ούτε που άνοιγαν το στόμα τους. Οπότε τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια βελτίωση σε αυτό το κομμάτι.
2: Υπάρχει μια βελτίωση, ναι, αλλά εγώ άλλο θέλω να πω. Ότι αυτός ο άνθρωπος το τραγούδισε, το είπε σαν Έλληνας.
0: Ναι, ναι, είναι αλήθεια.
2: Το είπε, μπράβο του. Δηλαδή το παραδέχουμε πάρα πολύ. Του βγάζω το καπέλο. Και είναι σεμνός, είναι δουλευταράς, το μάτι του παίζει και γι' αυτό έχει φτάσει την εθνική που την έχει φτάσει εκεί. Και το Παναθηναϊκό τον είχε φτάσει. Αν δεν το διώχνανε, καλύτερα τα πήγαινε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εκείνη τη χρονιά όταν τον έδιωξαν, έχασε άνετα το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός.
2: Έλα σε παρακαλώ πολύ. Και θα παρακαλέσω όσοι σε παίρνουν τηλέφωνο. Ρε παιδιά τώρα, να συζητάμε ποδοσφαιρικά, να λέμε την ιδέα μας, αλλά να μην ανοιγόμαστε σε πολλά θέματα. Τώρα δεν είπε ο Υπουργός των Εξωτερικών της Αμερικής, δεν μίλησε για Τουρκία. Τι να μιλήσει, ρε παιδιά, για Τουρκία? Εγώ είμαι πιο Έλληνας, είμαι αγώνος του Κολοκοτρώνη εγώ. Λοιπόν, η Τουρκία είναι μια χώρα τεράστια, είναι συμφέροντα. Έχουν φύγει όλες οι εταιρείες και έχουν πάει στην Τουρκία. Και πήγα από εκεί και ράγησε καρδιά μου, πήγα από τελευταία. Λοιπόν, είναι τα συμφέροντα όλα αυτά. Τι να πει ο άνθρωπος? ποιο δάχτυλο να κόψεις, έλεγε η μάνα μου, και να μην σε πονέσει. Λοιπόν, το ίδιο κάνει και η Αμερική. Εν διάφορη περιπτώσει, το καλώδιο θα περάσει. Με αυτό που τους είπε, θα περάσει. Το θέλουνε, δεν το θέλουνε και τελείωσε. Φίλε μου, συνέχισε με το ίδιο ρυθμό, να μην σε καθυστερώ περισσότερο. Χάρηκα πάρα πολύ και χάρηκα που μου δώσατε το τηλέφωνο αμέσως και μίλησα μαζί σου.
0: Να είστε καλά, κύριε Θόδωρο, και εγώ χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και θα σας άκουσα.
2: Πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Έγινε φιλάρα από μου.
0: Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Μου, γεια
0: σας, γεια σας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ελεύθερες είναι οι γραμμές. Ο επόμενος βγαίνει αμέσως στον αέρα. 69-39-943-943 το Viber του σταθμού. Ο Αντώνης λέει να σε έχει πάντα καλά ο Θεός, κυρία Αναστασία. Γεια σου, Αντώνη, να είσαι καλά. Και ο Ανδρέας λέει: και αφού μιλάμε για προτάσεις, Έμι, άκου και από μένα μία φορά την εβδομάδα με κλήρωση, με όποιο τρόπο θέλεις, να συμμετέχει από το στούντιο ένας ακροατής μαζί σου και θα γίνει το έλα να δεις. Χαχά, λέει ο Ανδρέας. Καλή ιδέα σου, Ανδρέα. Τώρα αυτό βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να γίνει και επίσης δεν ξέρω και κατά πόσο πώς θα κυλήσει η εκπομπή, αλλά είναι καλή ιδέα. Εγώ είμαι ανοιχτός σε προτάσεις. Οπότε όσο δίνετε περισσότερες ιδέες, όλο και κάποια μπορεί να υλοποιηθεί, εφόσον φυσικά γίνεται να γίνει.

Πάμε να πούμε λίγο τους λόγους που ο Παναθηναϊκός άκτορε ζητά την αφαίρεση βαθμών από τον Ολυμπιακό με βάση τα όσα ανέφερε στην ενημέρωση της ΣΚΑΙ Ολυμπιακός πριν από περίπου μία ώρα. Ο Παναθηναϊκός άκτορε να πούμε ότι έκανε αυτή την καταγγελία και ο λόγος είναι ότι οι Ερυθρόλευκοι έκαναν μήνυση κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε ποινικό όργανο, ενώ η προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη απαγορεύεται από τους κανονισμούς του ΕΣΑΚΙ. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ζητά την αφαίρεση 2 βαθμών από τον Ολυμπιακό. Εγώ απλά να θυμίσω ότι έχουν αφαιρεθεί 2 βαθμοί και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό για τα όσα έγιναν πέρσι στους τελικούς της Basket League και για το επεισόδιο ανάμεσα στον Kendrick Nunn και τον Tyreek Jones. Οπότε απλά θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό και να πούμε ότι δεν αφορά η αφαίρεση 2 βαθμών που ζητάει ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει καμία σχέση με την συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζόκα ή κάποιες άλλες καταγγελίες τις οποίες έχει κάνει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, είτε για τον Γιώργο Μπαρτζόκα είτε για την ΚΑΕ Ολυμπιακός.

0: Για πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα, πάλι.
0: Χαίρετε.
1: Έλα, Μιχάλη.
0: Έλα, Μιχάλη. Έλα, για να ολοκληρώσω, Μιχάλη, ναι.
1: Δεν θέλω να σου πω τίποτα. Χαλάστηκα από το μήνυμα του φίλου από το Newcastle και τα λοιπά. Ο οποίος δεν μπορώ να καταλάβω. Τι, μη είπαμε κάτι και το προσβάλαμε, τον ενοχλούν τα ελληνικά που μιλάω, δεν του αρέσει ο τρόπος που εκφράζω τη γνώμη μου. Άμα δεν του αρέσει, δεν ακούει, ρε φίλε. Δηλαδή πρέπει να πάρει τηλέφωνο για να πει τον κάψαμε ή το ένα. Μπορεί να το εξηγήσεις. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Εντάξει, το έχω ξαναπεί, Μιχάλη, δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους. Αυτό είναι, πρέπει να είναι αποδεκτό, έτσι. Δηλαδή, όταν ακούνε 50 άνθρωποι που λέει ο λόγος, 5 άνθρωποι, 10 άνθρωποι, δεν γίνεται να αρέσουμε και στους 5 και στους 10.
1: Αγαπητοί μου, καλή, δεν μιλήσαμε ούτε για Ολυμπιακό, δεν πάμε. Εδώ πάμε μια άποψη, ναι, μπορεί εντάξει. Εγώ, γιατί ξέρει να το λέω. Γιατί μέσα στα 2 λεπτά που έχουμε να μιλήσουμε, 3, δεν μπορούμε να αναπτύξουμε ένα θέμα ολόκληρο, να το βάλουμε κάτω στο τραπέζι και να πούμε να το κόψουμε κομματάκια. Προσπαθούμε τρέχοντας και εσύ και εγώ. Να πούμε 5 κουβέντες. Νομίζω ότι δεν λέω κάτι παράλογο.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι λες κάτι παράλογο. Okay, μπορεί να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι κάτι παράλογο.
1: Τώρα, διαφωνία και συμφωνία για ένα θέμα είναι μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας του λόγου και των απόψεων.
0: Προφανώς, έτσι. Φαντάζεσαι να συμφωνήσουμε σε όλα.
1: Όχι.
0: Δεν θα λέγαμε για τίποτα.
1: Τότε θα είμαστε πρόβατα. Μεταφορικά, κυριολεκτικά, πες το πως θες. Λοιπόν, αλλά εντάξει ρε παιδιά, άμα είναι να μην μιλάμε. Και το εννοώ αυτό που λέω. Να μην μιλάμε ή να παίρνουν σε τελική ανάλυση μόνο αυτοί που είναι καθηγητές πανεπιστημίου ή αυτοί που είναι ο παρήνιας συγκεκριμένης ομάδας και οι υπόλοιποι να σταματήσουμε. Δηλαδή το λέω σε
0: αυτό. Δεν μιλήσαμε για ομάδες τώρα, Μιχαλή.
1: Ναι, καλά, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Έτσι.
0: Ναι, λοιπόν, δεν μιλήσαμε για
1: ομάδες. Για να το τελειώσω εκείνο που αφήσαμε. Το σκεπτικό μου μένα πάνω σε αυτό ήταν το εξής, δεν ξέρω που κόπηκε η γραμμή. Λέω μήπως τελικά όλο αυτό που γίνεται είναι καθαρά υποκριτικό από τους μετόχους της Ευρωλίγκας και θα το εξηγήσω. Γιατί πάρα πολύ απλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4-5 ομάδες οι οποίες μονοπολούν τα Final Four. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε σε αυτό?
0: Αυτή τη στιγμή κατά κύριο λόγο ναι.
1: Πολύ ωραία. Και έχει αποδειχθεί μάνι-μάνι βγήκε από τη μέση της ΕΚΤ. Και τι έχουν μείνει τώρα 4-5 ομάδες οι οποίες θα μονοπολούν όλο αυτό το πράγμα. Μήπως τελικά τους συμφέρει μάλλον αυτές τις ομάδες για να καταγράφουν τίτλους ή οτιδήποτε, αυτό το πράγμα το ξέρω εγώ εσύ, να παραμείνει έτσι το έργο. Γιατί σου λέει αν ανοίξει η μακέτα και αύριο μεθαύριο μπουν και κάποιοι άλλοι ισχυροί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι όπως είπες και εσύ και έχουν τη διάθεση μέσα από το NBA και τα λοιπά να γιγαντωθούν σε 5-10 χρόνια. Ξαφνικά ανοίγει αυτό το πράγμα, συμφωνούμε.
0: Ανοίγει, ναι. Πάντως εγώ, Μιχάλη, θεωρώ ότι ακόμα και να γίνει ό,τι είναι να γίνει και ακόμα και να μπουν οι σύλλογοι, δηλαδή από κάποιοι, όπως είπα και εγώ νωρίτερα, ποδοσφαιρικοί σύλλογοι που αυτή τη στιγμή δεν έχουν μπασκετικά τμήματα και να κάνουν καινούργιες ομάδες, με συγχωρείς. Δεν θεωρώ ότι θα είναι πολύ διαφορετικές οι ομάδες οι οποίες θα πρωταγωνιστούν. Δηλαδή θεωρώ ότι πάλι οι ίδιες ομάδες θα πρωταγωνιστούν, άντε καμιά δυο ακόμα. Αυτό.
1: Άμεσα, αυτό θέλω να πω, άμεσα όχι, αλλά σε μια δεκαετία, γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί είσαι άνθρωπος που ασχολείται με τον αθλητισμό, οι Αμερικάνοι, σαν business και σαν πλάνο, δεν σκέφτονται ποτέ βραχυπρόθεσμα.
0: Ναι, σκέφτονται
1: μακροπρόθεσμα.
0: Προφανώς.
1: Συμφωνούμε νομίζω.
0: 100%.
1: Μπράβο. Οπότε, σου λέει όχι Παναθηναϊκός, λέω εγώ σήμερα. Γιατί ρε φίλε σε 5-10 χρόνια να έχω ας πούμε άλλες 4-5 ομάδες να μου ζαλίσουν, το λέω λαϊκά, τα αυτιά και να μην πηγαίνω εγώ μόνιμα. Λέω εγώ κάνω μια υπόθεση.
0: Δεν πιστεύω Μιχάλη ότι δεν τίθεται για θέμα. Γιατί πρώτον ότι θα είναι πολύ πιθανό να πηγαίνουν και πάλι. Γιατί σκέψου τώρα αν ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή 50 εκατομμύρια budget, αν ο Ολυμπιακός έχει 35 ξέρω εγώ. Φαντάσου αύριο μεθαύριο με πολύ μεγαλύτερα έσοδα. Ότι τα 50 μπορεί να γίνουν 100 και τα 35 να γίνουν 70-80. Άρα και καλύτερες ομάδες και καλύτερο θέαμα και περισσότερα λεφτά και πολύ πιο πιθανό να είσαι πρωταγωνιστής. Αλλά, υπάρχει το αλλά. Δεν είμαι. Το αλλά το έχει να κάνει με τους μετόχους, Μιχάλη, που στο τέλος αυτοί παίρνουν την απόφαση. Δεν είναι δική μου επιχείρηση. Προφανώς εμείς βλέπουμε σαν τρίτη τα πράγματα.
1: Εντάξει, τώρα δεν τα κάνουμε προς το τέλος, λέμε ότι αποφασίζουμε εμείς.
0: Ναι, ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν μπορεί να υπάρχει και κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε έτσι, όσο έχει να κάνει με τις εταιρείες. Μπορεί αυτό να σου λέει ότι δεν θέλω να παίρνω 5 ευρώ παραπάνω, γιατί θέλω να έχω τις αποφάσεις εγώ, να μετράει ψήφο.
1: Εντάξει, θα τα βολευόμαστε μεταξύ μας.
0: Μπορεί να το πούμε και έτσι, ναι.
1: Ναι, η γνώμη μου είναι, ταπεινή μου γνώμη είναι, έτσι, για, και την καταθέτω είναι ότι για μένα ό,τι είναι να γίνει, καλύτερο.
0: Ναι.
1: Αν και αν γίνει. Έτσι. Αποκλείεται να είναι, να φέρει το μπάσκετ πίσω. Το μπάσκετ θα το πάει, θα το ανεβάσει περισσότερα. Νομίζω.
0: Θα το, αν, θα το δούμε τότε θα γίνει.
1: Τελικά, και μία τελευταία πολύ πολύ μικρή πινελιά.
0: Ναι.
1: Έβλεπα χτες τα παιχνίδια τον Άρη, την ΑΕΚ και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν είδες κάποια παιχνίδια.
0: Δεν τα παρακολούθησα. Χθες δεν είχα το χρόνο.
1: Υπάρχουν πάρα πολύ μικρά διαματάκια που γνωρίζουν το μπάσκετ. Μιλάω για αθλητές, έτσι.
0: Ναι.
1: Σε αυτά τα επίπεδα, σε αυτές τις κατηγορίες, τα οποία θα μπορούσαν, νομίζω, η γνώμη μου είναι ότι θα μπορούσαν πολλές ομάδες να ασχοληθούν και θα μπορούσαν να είναι και αυριανοί superstar. Υπάρχουν πολλά διαματάκια.
0: Όλοι από κάπου ξεκινάνε, Μιχάλη. Όλοι από κάπου ξεκινάνε. Το θέμα βέβαια είναι ειδικά όσον αφορά το BCL με την Ευρωλίγκα που είναι το κορυφαίο επίπεδο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Είναι ακόμα μεγάλες διαφορές. Δηλαδή άλλο BCL, άλλο Ευρωλίγκα. Το EuroCup είναι λίγο πιο κοντά. Αλλά και εκεί υπάρχουν διαφορές ακόμα.
1: Σίγουρα, αλλά ξεχωρίζουν κάποια παιχτάκια.
0: Ναι, ότι ξεχωρίζουν. Εννοείται, όλοι από κάπου ξεκινάνε, Μιχάλη. Και επίσης υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι έχουν ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Αλλά βλέπουμε ότι κάνουν το ξεπέταγμά τους αρκετά χρόνια μετά. Υπάρχουν για αυτές τις περιπτώσεις.
1: Λοιπόν,
0: να σε καλά, Μιχάλη, να σε καλά. Καλά απόγευμα.
1: Καλά απόγευμα,
0: να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Ναι, γεια σου.
0: Γεια σου, Σάκη. Καλά, Μιχάλη, να σε καλά. Καλά απόγευμα. Καλά απόγευμα, να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Γεια σου.
0: Γεια σου, Σάκη.
2: Προορίζομαι μάλλον πάω στη γραμμή του Θοδωρή, ένα ήσυχο, μια ήσυχη εκπομπή.
0: Για να σε δούμε, για να σε δούμε. Το έχεις ξαναπεί αυτό.
2: Θα λέμε αύριο, θέλω να μην κάνω άλλο. Έγινε.
0: Αυτό ήταν ένα σε καλά, Σάκη. Έλα, γεια. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

0: Δημήτρης λέει: Θέμη, πες στο φίλο του Νιουκάστλ να ακούει μόνο έναν συνοπαδό του. Λέει: Δεν αναφέρω το όνομά του γιατί δεν έχει βγει σήμερα. Οπότε μην τον βάζουμε στην κουβέντα χωρίς λόγο. Που μάλλον εκεί βγάζει νόημα, λέει ο Δημήτρης. Παιδιά, μπορούμε να διαφωνούμε. Το έχω πει πάρα πολλές φορές και θα συνεχίσω να το λέω μέχρι να γίνω όσο δυνατόν περισσότερο κατανοητός γίνεται. Το να διαφωνούμε για μένα είναι υγεία, έτσι. Το να συμφωνούσαμε σε όλα αυτό θα ήταν το πραγματικό πρόβλημα. Οπότε με σεβασμό μπορούμε να διαφωνούμε, έτσι. Και αν κάποιες μερικές φορές, δεν λέω προφανώς για τον Μιχάλη, γιατί υπάρχουν και άλλες φορές που κάποιοι μπορεί να λένε πράγματα τα οποία δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη βάση. Εκεί, οκ, okay, να πούμε ότι ευγενικά πάντα να αντικρουστούμε με αυτά τα οποία λέει ο άλλος, έτσι. Τώρα το να βάζουμε, να μπαίνουμε σε αντιπαραθέσεις προσωπικές, νομίζω δεν οδηγεί πουθενά, γιατί αν δεν κάνω και σοβαρό λάθος, έτσι, δεν μπορώ να ξέρω όλες τις σχέσεις που έχετε μεταξύ σας, αλλά οι περισσότεροι δεν γνωρίζονται με τους άλλους. Οπότε κρίνουμε τον άλλο με βάση τα όσα λέει εδώ και όχι με το τι άνθρωπος είναι και πάνε έχουμε κάποια συμπάθεια ή αντιπάθεια προς το πρόσωπό του. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε με βάση τον άνθρωπο, αλλά με βάση τα λεγόμενά του και τα όσα ακούμε αυτά τα 5 λεπτά της ημέρας που είναι εδώ. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός στο βόλεϊ γυναικών νίκησε 3-0 την οικοδέσποινα Ανακόφσκη για το τρίτο και τελευταίο μάτς του Βαλκανικού κυπέλου. Κατέκτησε το Βαλκανικό κύπελο και προκρίθηκε στους 64 με συγχωρείτε του Challenge Cup. Μια νίκη πολύ άνετη. Με τα 3 σέντα τα παίρνει ο Ολυμπιακός με 25-12, 25-11 και 25-15. 3-0 και πλέον πέρασε στους 64 του Challenge Cup και κατέκτησε και το Βαλκανικό κύπελο που ήταν το μεγάλο φαβόρι. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Θέμη.
0: Γεια σας, κύριε Νεόφυτε.
1: Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους Ιντερνετ Ελλάς Σπορ, σε όλους τους ακροατές ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Να πω και εγώ συγχαρητήρια στην κυρία

0: Αναστασία, που πράγματι είναι πραγματικός φίλαθλος του Ολυμπιακού και πράγματι αγαπάει τον Ολυμπιακό, και αυτό φαίνεται κιόλας από τη συγκέντρωση που πήγε, πώς την υποδέχτηκε εκεί ο κόσμος, που τις έχουν τεράστια αγάπη και δεν το έχει καταλάβει καλά-καλά, το ένιωσε χθες. Έτσι νομίζω.
1: Εντάξει, ήταν και κάτι ξαφνικό το οποίο δεν περίμενε και η κυρία Αναστασία που μας
0: είπε. Ναι, ναι. Ναι, εκείνη την ώρα πραγματικά τα χάνεις. Όταν είσαι μέσα σε παλέμαχος και σε χιλιάδες κόσμο, εκείνη την ώρα δεν είσαι έτοιμη πραγματικά. Γιατί λες, τι να πω τώρα που μου πάνε από απάνω, δεν έχεις λόγια και λες ό,τι σου έρχεται εκείνη την ώρα. Αλλά η κυρία Αναστασία, μπράβο, της έχει μεγάλα στήματα για τον Ολυμπιακό και είναι πραγματικός φίλαθλος. Τώρα να πω για τον Κυρσόδωρα που πήρε από τη Νέα Μάκρη, νομίζω, που είπε για τον Γιωβάνοβιτς, αυτό το είπα και εγώ προχθές, το είχα παρατηρήσει και εγώ και είπα μπράβο στον Γιωβάνοβιτς που νιώθει πάρα πολύ Έλληνας. Παρόλο που έπαιξε ποδόσφαιρο και είναι Σέρβος, φαινόταν δηλαδή πώς έλεγε τον εθνικό ύμνο με το πάθος που είχε εκείνη την ώρα. Και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Όταν κάποιος σέβεται, το σεβόμαστε. Άμα κάποιος δεν σέβεται, τι να σεβαστούμε. Λοιπόν, τώρα ξεκινάει το Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα. Ναι.
1: Κύριε Νεόφιτε, πριν προχωρήσουμε παρακάτω, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε περίπου 1,5 λεπτάκι, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Εντάξει.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε και πάλι στον κύριο Νεόφυτο.
1: Κύριε Θέμη, εγώ είμαι φύλαθλος από το 1970 και μετά. Καταλαβαίνετε πόσες δεκαετίες έχω ασχοληθεί με το ελληνικό πρωτάθλημα. Όπως ξέρετε και έχω πει, υποστηρίζω τον ΠΑΟΚ, αλλά όχι χουλικανισμούς και τέτοια, από τότε δεν ήμουν αγχούλη με το ελληνικό πρωτάθλημα. Όπως ξέρετε και έχω πει, υποστηρίζω τον ΠΑΟΚ, αλλά όχι χουλικανισμούς και τέτοια, από

0: όταν ήμουν χούλιγκαντ, παρόλο που ήμουν στο σύνδεσμο του ΠΑΟΚ Βερατζέρο Αθήνα, όποτε έβλεπα φασαρίες σηκωνόμουν άφευγα. Όχι ότι φοβόμουν, δεν κόλωνα πουθενά. Απλώς δεν μ' αρέσαν ποτέ αυτά. Και έχω να σας πω, σε όλες αυτές τις δεκαετίες που ασχολήθηκα, για μένα η πιο αδικημένη ομάδα στην Ελλάδα, για μένα ίσως με παραξηγήσουν, είναι ο Ηρακλής. Όταν είχε τον Γιωβάναβης και τον Χατζηπαναγή, αυτή η τεράστια ομάδα τότε που δεν είχε τον κόσμο που είχε ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, γιατί άμα είχε, θα είχε 10 τίτλους σίγουρα. Και όμως αυτή η ομάδα πήρε μόνο ένα κύπελο. Αυτή η σούπερ ομάδα. Για μένα είναι η πιο αδικημένη ομάδα Ηρακλής. Τέλος τώρα.
1: Και μιλάμε και για μια ομάδα, κύριε Νεόφιτη, που δεν έχει πέσει ποτέ αγωνιστικά, έτσι.
0: Ναι, και για μένα ναι, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, όχι Άρης τόσο πολύ, αλλά αυτές οι ομάδες έχουν ευνοηθεί. Και μην μιλάνε για αδικίες για αυτές τις ομάδες. Λοιπόν, τώρα για το μπάσκετ, που ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δείχνουν ότι είναι έτοιμες ομάδες, αλλά στο πρωτάθλημα το φετινό θα πέσει πάρα πολύ υδρότας. Οι άλλες ομάδες από ό,τι δείχνουν δεν είναι έτοιμες, αλλά σιγά σιγά θα ανέβουν και αυτοί. Και θα έχουμε ένα πρωτάθλημα, πιστεύω, πάρα πολύ καλό, με τεράστιο ενδιαφέρον. Τώρα να πω και για το ποδόσφαιρο που ξεκινάει την Κυριακή, μακάρι να γίνουν καλά παιχνίδια, όλοι εμείς οι φίλες να τα ευχαριστηθούμε, χωρίς φασαρίες και χωρίς έκτροπα που γίνανε παλιά και χαθήκαν τόσοι άνθρωποι άδικα. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου στην Αποστολία, στην κυρία Αναστασία, στον κύριο Θανάση, στον κύριο Γιώργο από το Χολαργό, τον Κώστα το Γάλλιο, και όλους τους άλλους, όλους. Τους δίνω τα χαιρετίσματα.
1: Να είστε καλά, κύριε Νεόφιτε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θέμη.
1: Χαίρετε.
2: Χρήστος από Αίγιο.
1: Γεια σου, Χρήστο.
2: Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή σου.
1: Χαίρομαι γι' αυτό.
2: Με ένα συνάδελφο που σχολάμε τώρα και γυρίζουμε σπίτι μας και σε ακούμε κάθε μεσημέρι.
1: Τα χαιρετίσματα μου, να είστε καλά και δύο.
2: Τα λες πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν,
1: σε ευχαριστώ πολύ.
2: Μπασκετικοί είμαστε με τον φίλο εδώ. Να πούμε την άποψή μας και να μας πεις και εσύ τη δική σου.
1: Βεβαίως, σας ακούω.
2: Λοιπόν, εγώ μία πρόβλεψη να κάνω ότι η Ευρωλίγκα θα έρθει πάλι στην Ελλάδα φέτος.
1: Άρα λες ή Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακό.
2: Βέβαια. Δεν ξέρω. Εγώ αυτό βλέπω, αυτό λέω.
1: Εντάξει, με βάση ρόστερ και όλα είναι τα δύο μεγάλα φαβορί έτσι αυτή τη στιγμή.
2: Μπράβο. Εγώ αυτό βλέπω. Δεν βλέπω Ισπανική.
1: Συμφωνώ.
2: Κάνει έκπληξη, βάζω Ντουμπάι.
1: Συμφωνώ και σε αυτό.
2: Μπράβο. Και έκπληξη να μην πάει Φενέρ.
1: Εγώ μια άλλη έκπληξη, θετική έκπληξη, βλέπω την Τζαλγίρης, η οποία θεωρώ ότι έχει πολύ καλή ομάδα, αρκεί να μην έχει τραυματισμούς. Γιατί δεν θεωρώ ότι έχει τόσο μεγάλο βάθος, αλλά έχει κάποιους παίκτες πρώτης γραμμής, οι οποίοι αν είναι υγιείς και όλοι μαζί θα μπορέσουν να κάνουν καλά πράγματα. Δηλαδή, βλέπω ακόμα και για Final Four της Αλγύρης, με βάση το roster που έχει. Αρκεί, ξαναλέω, να μην έχει τραυματισμούς. Η Ντουμπάι έχει επενδύσει πάρα πολλά χρήματα και θεωρώ ότι και αυτή, όταν δέσει η ομάδα, θα πάει ακόμα καλύτερα. Ισπανική δεν βλέπω, γιατί η Ρεάλ βλέπουμε ότι παραπέει, αν και θα ανέβει, δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα μείνει εκτός play-off σε καμία των περιπτώσεων.
2: Θα είναι στα play-off, σωστά, αλλά δεν τη βλέπω.
1: Ναι, Μπαρτσελόνα δεν πείθει και Βαλένθια έχει πάρα πολλές αλλαγές. Δεν θεωρώ ότι θα έχει την πρώτη κοινά.
2: Ναι. Μια χρονιά και τέρμα.
1: Επειδή στη συνέχεια διαλύονται. Είναι κάτι όπως και η Παρή.
2: Έτσι,
1: όπου και πάλι είναι ανταγωνιστική η Βαλένθια, αλλά δεν είναι αυτό που είδαμε πέρσι. Έτσι, με Μοντέρο, με Μπαντιό, με Πέδρο Μαρτίνεθ προπονητή και πάει λέγοντας.
2: Οι ελληνικές ομάδες, βάζω και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, έχουμε το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη φέτος.
1: Ναι.
2: Στο μπάσκετ.
1: Δεν έχει άδειο αυτό που λες. Μαζί με το Ισπανικό είναι σίγουρα τα δύο καλύτερα. Άλλοι μπορεί να θεωρούν το δικό μας καλύτερο, άλλοι το Ισπανικό. Και θεωρώ και τις δύο ομάδες μας, ειδικά τον ΠΑΟΚ, εγώ τον βλέπω ένα κλικ πάνω από τον Άρη. Τουλάχιστον ένα κλικ. Τον βλέπω
2: αυτή τη στιγμή, ναι.
1: Ναι, ως το μεγαλύτερο φαβόρι για το EuroCup, τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι. Είσαι μέσα σε αυτά που λες.
1: Θα τα δείξει η πορεία, θα είμαστε μέσα.
2: Να είναι υγιείς οι παίχτες, είναι το βασικό.
1: Πάνω από όλα.
2: Στις ομάδες μας. Μπράβο. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι, αλλά δεν φανατίζομαι και λέω τα πράγματα όσο έχουν.
1: Αυτό είναι το καλό.
2: Μπράβο.
1: Το καλό είναι.
2: Να σου πω και για το ποδόσφαιρο λίγο, γιατί έπαιζα εγώ παλιά ποδόσφαιρο. Τώρα είμαι συνταξιούχος ποδοσφαιριστής και δουλεύουμε να βγάλουμε το ψωμί μας.
1: Τι να κάνω.
2: Λοιπόν, Παναθηναϊκός πολύ δυνατός σε όλα τα επίπεδα.

0: δεύτερη και μετά ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Παναθηναϊκός συμφωνώ σε αυτό που λες. Επίσης βλέπουμε ότι πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι που είναι σίγουρα βελτιωμένος, είναι και το υπόλοιπο κομμάτι πολύ βελτιωμένος. Δηλαδή το πώς λειτουργεί όλη η ομάδα και όλος ο σύλλογος. Καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Σε σημείο να εκπλήσει και τους φιλάδους του Παναθηναϊκού, έτσι, και να λέει δεν μας είχατε συνηθίσει αυτά.
0: Και μεγάλη κίνηση που πήρε τον Πιλάβιο.
1: Ναι, ναι, και αυτή είναι μεγάλη κίνηση και βλέπουμε ότι ενισχύεται και πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, ναι. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ θεωρώ την έτοιμη ομάδα, λίγο με προβληματίζουν λίγο πολύ η διαφορά του εντός με το εκτός, γιατί στα εντός έδρας δεν παίζεται και στα εκτός είναι άλλη ομάδα. Ο Ολυμπιακός με πολλά ερωτηματικά, θα το δούμε στην πορεία, έχει παίχτες, έχει ποιότητα, το θέμα είναι πώς θα δέσουν και πώς θα γίνουν ομάδα. Χρήστο, δεν ξέρω να με ακούς γιατί ακούω πολύ αέρα. Σε έχασα τώρα λίγο.
0: Σε ακούω. Χάρηκα που σε άκουσα.
1: Και εγώ.
0: Να πάρουμε εμείς κάποια στιγμή.
1: Εννοείται, εδώ είμαστε.
0: Να είστε καλά.
1: Εννοείται, να είστε καλά. Να είστε καλά και οι δύο. Καλή συνέχεια, εύχομαι και να είστε καλά. Χάρηκα που τα πάμε.
0: Γεια σου.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βασίλη από Μέγαρα.
1: Γεια σου, Βασίλη.
2: Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσω με τα συγχαρητήριά μου στην κυρία Αναστασία για την βράβευσή τη στην εκδήλωση του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα σε καθημάς.
1: Για πάμε.
2: Εχθές βγήκα τελευταίο τηλέφωνο, είχα λίγο χρόνο, αλλά είπες κάτι το οποίο για μένα ήταν σοβαρό λάθος αυτό που έκανες.
1: Ποιο?
2: Σου ανέφερα, προσπάθησα μάλλον να σου αναφέρω, ξέρω εγώ, τι νομοθεσία και μου λες είναι άποψή του για τον ακροατή.
1: Όχι, η νομοθεσία είναι μία. Δεν είναι άποψη. Εγώ δεν σου είπα, Βασίλη, δεν σου είπα την άποψη του ακροατή. Απλά η νομοθεσία, ας πούμε, τι λέει στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Έτσι, ποια είναι αυτή η σύμβαση της διπλής ανάπλασης η οποία έχει υπογραφεί. Η σύμβαση λέει ότι ο Παναθηναϊκός δίνει τηλεοφόρο για να πάρει τον Βοτανικό για 99 χρόνια ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός και στη συνέχεια. Τι όχι.
2: Δεν μιλάγατε πάνω σε αυτό.
1: Όχι, εγώ γι' αυτό σου απάντησα. Τι θέλω να σου εξηγήσω λίγο. Η σύμβαση της διπλής ανάπλασης λοιπόν λέει αυτό. Ότι ο Παναθηναϊκός δίνει τηλεοφόρο και την έκταση του γηπέδου για να πάρει για 99 χρόνια του παραχωρούν το γήπεδο στο Βοτανικό, όπου δεν θα βάλει λεφτά από την τσέπη του Παναθηναϊκός. Και υπάρχει, ας πούμε, η μία πλευρά που σου λέει ότι, ότι δώσαμε γη. Έτσι. Άρα κάτι δώσαμε. Ενώ υπάρχει και η άλλη πλευρά που σου λέει ότι η λεωφόρο Αλεξάνδρας δεν ήταν του Παναθηναϊκού. Στη συνέχεια πέρασε λόγω χρησικτησίας για αθλητικές χρήσεις. Οπότε στην πραγματικότητα δεν μπορεί να δώσει την έκταση και να πάρει κάτι το οποίο δεν θα βάλει χρήματα για 99 στο χρόνια.
2: Λοιπόν,
1: είναι η οπτική γωνία που το βλέπει ο καθένας. Αυτό θέλω να σου εξηγήσω.
2: Όχι. Εχθές που σου είπα για τον ακροατή, σου έλεγα ο ακροατής βγήκε και λέει πράγματα τα οποία δεν ισχύουν και μου λες είναι απόψη σου. Είναι απόψη του. Έτσι. Δεν μπορεί να έχεις άποψη διαφορετική από αυτή που λέει ο νόμος. Παράδειγμα, έτσι, γιατί πάνω σε αυτά που έλεγε χθες, γιατί τα θυμάμαι καλά τι έλεγε. Λοιπόν, έλεγε καταρχάς μπέρδευε το γήπεδο, παράδειγμα του Παναθηναϊκού, τη Λεωφόρο και το Βοτανικό με τον Ολυμπιακό. Η Λεωφόρος ανήκε στο Δήμο Αθηναίων.
1: Παλιά, ναι.
2: Παλιά. Άρα είναι δημόσια έκταση. Έτσι, ο Δήμος Αθηναίος όπως και το κράτος.
1: Ήταν.
2: Έτσι. Το Βοτανικός τώρα ανήκει στο Δήμο Αθηναίων.
1: Ναι, ξαναλέω, Βασίλη, ήταν. Αυτή τη στιγμή και με βάση μια απόφαση.
2: Όπως το θέλει.
1: Μια απόφαση τον προηγούμενο χρόνο του Συμβουλίου της Επικρατείας.
2: Ο Βοτανικός ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. Είναι δημόσια έκταση.
1: Θα ανήκει και όταν φτιαχτεί.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, έχει δοθεί για 99
2: χρόνια. Άρα λοιπόν είναι δημόσιες εκτάσεις.
1: Όχι. Αυτό ξαναλέω. Όχι, μην μπερδευόμαστε, Βασίλη, εδώ είναι το κενό εδώ είναι. Ότι η Λεωφόρο Αλεξάνδρας ήταν.
2: Ο Βοτανικός είναι.
1: Στη συνέχεια πέρασε μέσω χρησικτησίας στον Παναθηναϊκό για αθλητική χρήση. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν δεν μπορούσε να διαλύσει τη Λεωφόρο για να την κάνει καφετέρια που λέει ο λόγος. Και λέει ανήκει σε μένα.
2: Τα ξέρω αυτά.
1: Ναι. Λοιπόν, άρα είναι λοιπόν, κάτι το οποίο ανήκει στον Παναθηναϊκό. Ήταν.
2: Το οικόπεδο στο Καραϊσκάκι είναι δημόσιο.
1: Στην Ολυμπιακή Επιτροπή ανήκει.
2: Ναι, η Ολυμπιακή Επιτροπή τι είναι ελληνικό δημόσιο. Νομικό πρόσωπο, ιδιωτικό δικαίωμα. Άρα, ναι. Να το πούμε έτσι απλά, είναι σαν ιδιώτης. Υπό άλλη μορφή.
1: Ναι, κατά κάποιο τρόπο, ναι.
2: Κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Να το πούμε, να το απλοποιήσουμε πάρα πολύ για να γίνεται κατανοητό και στον κόσμο. Δηλαδή, σαν έχω εγώ ένα χωράφι και να το δώσω στον Ολυμπιακό να χτίσει οικόπεδο, γήπεδο. Έτσι.
1: Ναι, όχι ακριβώς, αλλά
2: κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι.
2: Κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Άλλη η νομοθεσία που ισχύει για τις δημόσιες ιδιοκτησίες, άλλη για τις ιδιωτικές. Έτσι. είναι πολύ απλό αυτό. Πρώτα, αυτό ήθελα να το εξηγήσω. Μετά, στο είπε για τον Λαβρεντιάδη.
1: Ναι.
2: Έτσι, λοιπόν, ο Λαβρεντιάδης έκανε, δεν ξέρω, τα σαλίες, τέλος πάντων, έφαγε τις ποινές του από την ελληνική δικαιοσύνη, δεν είχε να πληρώσει και το έκανε κατά σχέση της τράπεζας. Όταν η τράπεζα, παράδειγμα, κατάσχεσε το μερίδιό του συνθήλος ΑΕ, το 50% των μετοχών, οι μετοχές πλέον έχουν περάσει στην ιδιοκτησία της τράπεζας.
1: Στην τράπεζα περνάει. Ναι. Βασικά η τράπεζα διαχειρίζεται αυτό το χρέος, έτσι. Και πλέον μετά από ένα σημείο νομίζω ότι πλέον όλα τα δάνεια έχουν πάει σε funds.
2: Άσε τα δάνεια έχουν πάει σε funds. Άσε, αυτό είναι απονεμένες ιστορίες. Έτσι και αν θέλεις και το κουβεντιάζουμε και στον αέρα. Λοιπόν, όταν παράδειγμα εγώ ή εσύ έρθει κάνει κατάσχεση σε μένα, στο σπίτι μου, γιατί εγώ σου χρωστάω λεφτά, και γίνει η κατάσταση, πλέον το σπίτι είναι δικό σου. Αναλαμβάνεις και τα βάρη.
1: Ναι.
2: Δηλαδή η τράπεζα, συμπτωματικά η τράπεζα, αυτή που είχε δανείσει τη θρύλος, να το πούμε ΑΕ, για να φτιαχτεί το Καρεσκάκι, ήταν και η τράπεζα η ίδια η οποία έκανε κατάσταση των μετοχών του, ναι, του Λαβρεντιάδη.
1: Το χρέος αυτό είναι υπαρκτό αυτή τη στιγμή, Βασίλη. Και μιλάμε για ένα χρέος το οποίο μέχρι στιγμής δεν εμπλεκόταν με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Από εδώ και πέρα όμως και μετά τη συνάντηση που έγινε προχθές ανάμεσα στο Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, νομίζω ότι θα υπάρξει μια ειδική διαχείριση του χρέους και κάποια λύση θα βρουν. Τώρα μην μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Πάντως θα βρεθεί μια λύση, γιατί ο Βαγγέλης Μαρινάκης με την επένδυση που θα κάνει, με τα 250 εκατομμύρια ευρώ και πάνω που θα βάλει, δεν θα το αφήσει έτσι στην τύχη του. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι κάποια διαχείριση θα υπάρξει για αυτού του χρέους που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
2: Άλλο θέλω να πω. Εγώ με αυτά τα νομικά, έτσι που μπορώ να ξέρω, έτσι σαν απλός πολίτης,
1: ναι,
2: και τα οικονομικά που ξέρω. Όταν η τράπεζα έχει κατασχέσει, παράδειγμα, και κάνει δικό της το 50% της τρίτος, αναλαμβάνει και τις υποχρεώσεις. Δεν μπορεί να λέει μόνο εισπράττω, αλλά δεν έχω υποχρεώσεις.
1: Ναι.
2: Εγώ αυτό καταλαβαίνω και νομίζω ένα δικαστήριο που είχε γίνει πριν από 2-3 χρόνια.
1: Δεν είμαι τόσο σίγουρος που λες. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν είμαστε δικηγόροι, μην μπαίνουμε τόσο πολύ.
2: Όχι, δεν είμαστε δικηγόροι.
1: Ας ασχοληθούμε
2: με τα απλά νομικά που ξέρουμε σαν απλοί πολίτες. Έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στο παραχωρητήριο. Επειδή μιλούσε για το παραχωρητήριο.
1: Ναι.
2: Το παραχωρητήριο λοιπόν είναι κάτι το οποίο δίνεται μόνο σε δημόσια, δίνει το ελληνικό δημόσιο για δικιά του περιουσία. Δηλαδή εγώ, παράδειγμα, δεν μπορώ να σου κάνω παραχωρητήριο και να σου πω, έλα εδώ έχω ένα διαμέρισμα, στο κάνω παραχωρητήριο να μένεις όσο θέλεις, εσύ Θέμη, ο ιδιώτης προς ιδιώτη. Εκεί πέρα υπάρχει το ενοικιαστήριο.
1: Ναι.
2: Έτσι, είναι η διαφορά που λέμε, ξέρω εγώ, μια, ας το πούμε, διαφορά που υπάρχει μεταξύ του δημοσίου και του και ενός ιδιώτη. Εγώ δεν μπορώ να κάνω παραχωρητήριο, εσύ, το ελληνικό κράτος όμως μπορεί να κάνει παραχωρητήριο. Έτσι. Αν παρουσίαζαν όμως το παραχωρητήριο, δεν θα υπήρχε η χρησικτησία. Έτσι, γι' αυτό το έγραψα το παραχωρητήριο. Απλά το λέω στο φίλο, έτσι, γιατί τα είχε μπερδέψει πάρα πολύ εχθές και έλεγε άλλα ντάλλον. Έτσι, περισσότερο γι' αυτό πήρα.
1: Καλά, δεν νομίζω ότι αυτά που είναι, και καλό είναι,
2: όταν θέλουμε να μιλάμε, να γνωρίζουμε τα αντικείμενα. Και ειδικά σε θέματα που είναι, ας πούμε, νομοθεσίας.
1: Ναι, δεν νομίζω πάντως ότι είπε κάτι αντίθετο από αυτά που είπες εσύ. Δηλαδή, είπε κάτι αντίθετο με βάση αυτά που είπες εσύ.
2: Κάτσε, σ' άκουσα γιατί έπαιρνα για να...
1: Λέω, είπε κάτι αντίθετο με βάση αυτά που λες εσύ.
2: Ναι, είπε για το παραχωρητήριο. Ναι. Είπε για το παραχωρητήριο.
1: Αρχικά πρώτον, το να βάζουμε στην ίδια κουβέντα και στην εξίσωση το γήπεδο στο Βοτανικό με το γήπεδο στο Καρεσκάκι δεν θα βγάλει πουθενά, δεν νομίζω ότι στέκει καν αυτή η κουβέντα. Άλλο ότι μπήκε στην εξίσωση. Δεν νομίζω ότι θα οδηγήσει πουθενά. Είναι τώρα δύο εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις.
2: Απλά εγώ δεν θέλω να διευκρινίσω ότι άλλο πράγμα είναι το ένα, νομικά, πώς να σου το πω τώρα. Έτσι. Άλλο πράγμα είναι το ένα και άλλο είναι το άλλο.
1: Μάλιστα.
2: Δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Γιατί τα μπέρδευε και έλεγε έχετε απλήρωτο το Καραϊσκάκι και ο Μαρινάκης δεν πληρώνει και το μερίδιο του Λαβρεντιάδη και έλεγε τέτοια πράγματα.
1: Μάλιστα.
2: Είχε μπερδέψει πάρα πολύ. Τον άκουγα προσεκτικά. Και έλεγε άλλα ντάλλον. Συγγνώμη το λέω έτσι, αλλά αλλιώς δεν μπορώ να το πω.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι, και εκεί πέρα έτσι τσιγκλήθηκα, έτσι εκνευρίστηκα και λέω δεν μπορεί να βγαίνει ο καθένας τώρα και να λέει πράγματα για τα οποία δεν γνωρίζει.
1: Εντάξει, βέβαια, είναι, τώρα αυτά είναι νομικά θέματα και είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Γιατί όπως είπες και εσύ, είναι άλλο το κράτος. Και άλλο, βέβαια, η ΕΟΕ, η οποία δεν είναι ιδιώτης. Γιατί αυτά τα παραδείγματα που δώσαμε ως ιδιώτες δεν στέκουν ακριβώς. Γιατί είναι μια ειδική περίπτωση η ΕΟΕ. Έτσι.
2: Το ξέρω. Ότι
1: γιατί μιλάμε περίπτωση για νομικό πρόσωπο.
2: Ναι, τα νομικά πρόσωπα είναι δημοσίου δικαίου, που είναι το δημόσιο, και ιδιωτικό δικαίου,
1: δημοσίου
2: που είναι το παράδειγμα τα μοναστήρια, είναι ιδιωτικού δικαίου.
1: Ναι, η ΕΟΕ όμως είναι δημοσίου δικαίου. Αυτό θέλω να σου πω.
2: Είναι δημοσίου.
1: Δημοσίου δικαίου, ναι.
2: Δεν ξέρω εγώ την εντύπωση ότι είναι
1: ιδιωτικού δικαίου. Όχι, δεν είναι ιδιωτικού. Οπότε είναι κάτι το οποίο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Οπότε εμπλέξω παραπάνω τα πράγματα.
2: Δεν είναι το ελληνικό δημόσιο. Δεν ανήκει στο ελληνικό δημόσιο με την ευρύτερη έννοια, παράδειγμα. Ότι είναι...
1: Μπορεί να μην ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, αλλά είναι υπό την εποπτεία του κράτους.
2: Και ας όλοι μας είπε ότι είναι εποπτεία του κράτους.
1: Έτσι, και αυτό είναι άλλο κομμάτι.
2: Άμα θέλει το κράτος, άμα θέλει το κράτος να περάσει έναν δρόμο, παράδειγμα μέσα από το σπίτι μου, έρχεται μου κάνει αναγκαστική απολωτρίωση και το περνάει. Ναι. Όλοι είμαστε.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, Βασίλη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν,
2: έγινε, εντάξει.
1: Καλά απόγευμα. Καλά απόγευμα. Πάμε που είναι η γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θέμη.
1: Χαίρετε.
3: Δημήτρη, εδώ τι κάνουμε.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλά φίλε, πώς είσαι.
3: Μια χαρά όλα. Τυχαίνει λοιπόν να έπεσε ο φίλος ο προηγούμενος στον κατάλληλο τώρα που λέμε. Γιατί, γιατί λέω ότι είμαι κατάλληλος, για να τον βοηθήσω τον προηγούμενο. Τυχαίνει να είμαι από αυτούς που έψαχναν την υπόθεση από τον Εραστέχνη Παναθηναϊκό. Δεν έχω σχέση με τον Εραστέχνη, είμαι όμως οπαδός. Και τυχαίνει να, επειδή έπρεπε να ψηφίσουμε, αν θυμούνται καλά, μερικοί φίλοι Παναθηναϊκοί, για το αν θέλουμε τη διπλή ανάπλαση τελικά να συμβεί ή όχι, και αν θέλουμε να γίνει γήπεδο στη Λεωφόρο ή όχι, ήμουν από αυτούς τους περίεργους που καθόμουν και έψαχνα το θέμα για να δω τι συμβαίνει με τη σύμβαση του Εραστέχνη Παναθηναϊκού και τον Δήμο. Γιατί ψήφισα σαν μέλος του Παναθηναϊκού για το αν θα πάμε στο Βοτανικό ή όχι. Εμένα αυτό με έκαιγε. Τον Ολυμπιακό δεν πάμε σε δεύτερη μοίρα, απλά να ξεκαθαρίσουμε λίγο τη Λεωφόρο. Οπότε είμαι από αυτούς τους περίεργους που τα ψάχνουν.
1: Ναι.
3: Τι γίνεται τώρα λεπτομέρεια για να τον βοηθήσω τον προηγούμενο. Υπάρχει, όταν χτίστηκε το γήπεδο του τηλεοφόρου, υπάρχει ένα παραχωρητήριο από το ελληνικό δημόσιο, το οποίο δεν υπάρχει πρωτότυπο. Δεν έχει βρεθεί πρωτότυπο. Και εκεί είναι η αντιδικία μεταξύ του Δήμου και του Παναθηναϊκού. Τι λέει τώρα το παραχωρητήριο, για ποια είναι η λεπτομέρεια. Υποστηρίζει ότι υπάρχει παραχώρηση της έκτασης για χρήση. Και ο Ερασιτέχνης υποστηρίζει ότι υπάρχει παραχώρηση της έκτασης γενικά. Της κυριότητας δηλαδή.
1: Ναι.
3: Αν σου παραχωρήσω κυριότητα, σημαίνει ότι το σταδίνω την έκταση.
1: Και δικά σου τη θες, ναι.
3: Και δικά σου τη θες, είναι δική σου τέλος.
1: Ναι.
3: Αν σου παραχωρήσω χρήση του οικοπαίδου, σημαίνει ότι την κυριότητα την έχω εγώ, άρα στο νοικιάζω ας πούμε, και είναι παραμένει σε μένα, δεν κάνεις εσύ τη θες τη χρήση. Αυτό συμβαίνει για 99 χρόνια.
1: Ναι.
3: Τώρα η αντιδικία που προέκυψε ήταν αυτή ακριβώς. Ότι ο Δήμος λέει ότι την κυριότητα την έχω εγώ, ο Εραστέχνης λέει όχι την κυριότητα, μου την παραχώρησε στο δημοκρατήριο και το γήπεδο.
1: Ναι. Βέβαια υπάρχει σχετική απόφαση τα προηγούμενα χρόνια γι' αυτό, Δημήτρη.
3: Θα σου πω, τι λέει η απόφαση του ΣΤΕ τώρα, γιατί έψαξα και την απόφαση του ΣΤΕ. Αν τον γκουγκλάρεις, σου λέει ότι το ΣΤΕ.
1: Την έχω δει, την έχω δει.
3: Ναι, πρόσεξε, πρόσεξε. Αν τον γκουγκλάρεις, σου λέει ότι το ΣΤΕ αποφάσισε ότι το γήπεδο είναι του Παναθηναϊκού. Δεν ισχύει αυτό όμως. Η πρώτη απόφαση του ΣΤΕ, επειδή την πήρα στα χέρια μου και τη διάβαζα. Λέει ότι δεν είμαι αρμόδιος να κρίνω αν τελικά είναι το γήπεδο του Παναθηναϊκού ή όχι. Το αφήνω σε δεύτερη μοίρα και κρίνω τη σύμβαση που έχετε υπογράψει εσείς δύο. Δηλαδή ότι εσύ παραχωρείς τη Λεωφόρο και εσύ παίρνεις το Βοτανικό συντάλλαγμα.
1: Και ποιος είναι αρμόδιος να κρίνει αν δεν είναι το ΣΤΕ.
3: Πρέπει να πάει σε δεύτερη μοίρα το ΣΤΕ, ο Παναθηναϊκός με το Δήμο, να μπουν σε δικαστική διαμάχη για να βγει το ΣΤΕ να πει αν είναι όντως ή δεν είναι του Παναθηναϊκού η Λεωφόρος. Αυτό δεν εξέτασε στην απόφαση. Η απόφαση εξέτασε την σύμβαση αν ισχύει ή όχι. Και η σύμβαση είπε ότι ισχύει. Εν μέρη, σαν να αποδέχεται βέβαια, όταν λες ότι γι' αυτό έχει μείνει αυτή σαν λογική.
1: Προφανώς.
3: Σαν να αποδέχεσαι ότι για να δίνεις κάτι σημαίνει ότι είναι δικό σου.
1: Προφανώς. Γιατί εγώ δεν μπορούμε εμείς να υπογράψουμε κάτι, να πάρω εγώ κάτι το οποίο είναι δικό μου και να σου δώσω κάτι, το οποίο, να σου φτιάξω κάτι το οποίο πάλι θα είναι δικό μου, αλλά θα σου το δώσω.
3: Εκεί
1: γιατί
3: ουσιαστικά
1: είσαι διπλοχαμένος, ναι.
3: Εκεί πατάει ο Ραστέν Φανέκος και σου λέει τότε ποια η λογική να μου δίνεις ότι η σύμβαση ισχύει, σαν στέ, από τη στιγμή που δεν μπορεί, η κράτηση είναι αντικρουόμενα. Εκεί πατάει ο Παναθηναϊκός και στο άλλο που πατάει ο Ραστέν Φανέκος και έχει το πάνω χέρι, ας πούμε, στην υπόθεση είναι ότι όλα τα χρόνια αυτά, από το 24 που χτίστηκε ο Λεωφόρος μέχρι και σήμερα, ο Ερασιτέχνης λειτουργούσε σαν να έχει κυριότητα. Δηλαδή, όταν πας να χτίσεις κάτι στο γήπεδο, να βάλεις κερκίδες, να βάλεις φώτα, να αλλάξεις κλωροτάπητα, να ανοίξεις τη χωρητικότητα, να φτιάξεις σουίτες, Αν ήταν κυριότητα του Δήμου, θα έπρεπε ο Δήμος να δώσει έγκριση. Γιατί σου λέει σε μένα ανήκει. Αυτό δεν το έκανε ο Δήμος, το έκανε ο ερασιτέχνης. Οπότε εκεί πατάει πάλι ο ερασιτέχνης και σου λέει ότι αυτό το πράγμα μου ανήκει. Για να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο. Και να το κάνουμε και λίγο πιο ξεκάθαρο, γιατί ακούγεται πολύ για τσάμπα και δεν μου αρέσει αυτό. Αν αύριο δοθεί μια χορηγία για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και ονομάζεται, ας πούμε, Allianz Βοτανικό, για παράδειγμα, που ακούστηκε, από τα 10 εκατομμύρια που είναι η χορηγία, τα 8 πάνε στην ερασιτέχνη και τα 2 πάνε στον Δήμο. Οτιδήποτε που λέγεται σε εισιτήριο πάει ένα ποσοστό στο Δήμο.
1: Όχι. Δεν πάει για εισιτήριο. Το εισιτήριο πάει ποσοστό στον ερασιτέχνη.
3: Ποσοστό στον
1: ερασιτέχνη, γιατί ουσιαστικά θα πάει το γήπεδο στον ερασιτέχνη και ο ερασιτέχνης θα το δώσει στον Παναθηναϊκό στην ΠΑΕ.
3: Ποσοστό επί των κερδών του ερασιτέχνη πάει.
1: Όχι.
3: Σημαίνει ότι το ποσοστό που παίρνει ο ερασιτέχνης.
1: Για τα εισιτήρια ποσοστό... σίγουρα, Δημήτρη, είναι το 100%. Νομίζω το γράφει η σύμβαση. Θα το κοιτάξω πάλι, αλλά για τα εισιτήρια είναι το 100% και πάει ένα ποσοστό στον ερασιτέχνη.
3: Άκουσε με, πάει ποσοστό επί των κερδών. Που σημαίνει ότι μεταφέρθηκε εκεί. Και το πιο βασικό από όλα είναι για τα οποιαδήποτε εμπορική χρήση, είτε των καταστημάτων, είτε για συναυλίες είτε όχι, πάλι παίρνει ποσοστό Δήμο.
1: Ναι, 15% είναι αυτό νομίζω.
3: Ανάλογα και την περίπτωση, υπάρχουν και αψηλές περιπτώσεις που παίρνει και παραπάνω ποσοστό.
1: Ναι, 15% και, των εσόδων, έτσι.
3: Και για τις σλουίτες το ίδιο και για πολλά πράγματα. Γενικά για την εμπορικοποίηση του
1: υπέρου. Αυτό ναι, ναι.
3: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Κλείσαμε με τηλεοφόρο, το ξεκαθαρίσαμε νομίζω ένα απλό κατανοητό για όλους. Πάμε τώρα στον Καρασκάκη που αναφέρθηκε. Όντως δεν είναι η ίδια περίπτωση, αλλά τι γίνεται τώρα. Το ποσοστό που αναφέρει ο φίλος πριν του Παναθηναϊκού και τώρα του Ολυμπιακού ότι δεν πληρώθηκε όντως. Δόθηκε ένα δάνειο για να χτιστεί και δεν πληρώθηκε. Σε αυτό συμφωνούν όλες οι πλευρές. Εγώ κάτι θέλω να σα ρωτήσω το θέμα γιατί το έχω απορία.
1: Ναι.
3: Τα έσοδα από τα εισιτήρια του Ολυμπιακού στο γήπεδο. Τα διαρκείας και η εμπορική χρήση αλλά και τα εισιτήρια.
1: Ναι.
3: Σε ποιον πηγαίνουν.
1: Στην ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία τότε όταν είχε υπογράψει τη σύμβαση, υπήρχε μια συμφωνία ώστε να δίνεται ένα ποσοστό στην ΕΟΕ. Στη συνέχεια όμως δεν δινόταν αυτό το ποσοστό όπως είχε βγει από τη μία πλευρά και υπάρχει μια ασάφεια πάνω σε όλο αυτό το κομμάτι τα τελευταία χρόνια.
3: Ωραία, εμένα δεν με ενδιαφέρει να καλύψουν ασάφεια, αυτά νομικά θέματα θα τα
1: ναι.
3: καλύψουν όλοι.
1: Προφανώς.
3: Έχεις ένα γήπεδο λοιπόν, το οποίο σου έχουν παραχωρηθεί έκταση, το χτίζεις εσύ και όλα τα εισιτήρια για τα κέρδη και τα εμπορευματικά. Δικαιώματα του γηπέδου, θα παίρνει η ΠΑΕ. Κάνει ένα ποσοστό.
1: Η σύμβαση έλεγε ότι για τα εισιτήρια έδινε ένα ποσοστό Ολυμπιακός.
3: Αλλά... Το οποίο βγήκε από ότι δεν
1: στην πορεία των χρόνων. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, όμως το κρατάω με ένα αστερίσκο. Γιατί είναι και νομικά θέματα, τώρα δεν είμαι σίγουρος αυτά, έτσι δεν είμαι και αρμόδιος.
3: Μου φαίνεται λίγο αδιανόητο ο φίλος του Ολυμπιακού πριν να θεωρεί ότι αδικείται και ότι λέμε πράγματα που δεν ισχύουν όταν υπάρχει δάνειο το οποίο δεν πληρώνεται.
1: Πάντως θα διευθετηθεί αυτό το δάνειο, Δημήτρη.
3: Θα διευθετηθεί. Το θέμα είναι ότι μέχρι σήμερα δεν έχει πληρωθεί. Και το δεύτερο που με εμένα με καίει είναι ότι τα εισιτήρια και όλα τα εμπορικά δικαιώματα του κηπέδου δεν παίρνει τίποτα το κράτος. Για μια έκταση την οποία την παραχώρησε το κράτος στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, όχι το κράτος, η ΕΟΕ. Ναι.
3: Το κράτος. Για να πάμε λοιπόν στα οδιατάφτα. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτά είναι μεταξύ μας στο καφενείο για να λέμε ποιος την έχει μεγαλύτερη. Εμένα με ενδιαφέρει το εξής. Όλες οι ομάδες να κάνουν γήπεδο.
1: Συμφωνώ.
3: Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ο Άρης, όλοι.
1: Συμφωνώ.
3: Και με ενδιαφέρει να βοηθήσει και το κράτος σε όλες τις περιπτώσεις. Όπως βοήθησε και στην Αγία Σοφιά, να βοηθήσει και στην Τούμπα, όπως βοήθησε ήδη. Έχει δώσει καταστρέμματα σε όλους. Το να μπαίνουμε σε μια λογική ποιος και τι και γιατί κτλ. Όταν ξέρουμε πολύ καλά μεταξύ μας ότι όλες οι ομάδες έχουν ευνοηθεί, άλλες σε μεγαλύτερα ή σε λιγότερο ποσοστό, είναι γελίο. Να φτιάξουμε τις υποδομές μας, γιατί είναι τραγικές. Και με κάτι γήπεδο θα τη νίκησε ο Βόλος στη Β' Εθνική και πάει λέγοντας που σκοτώνονται κόσμος. Και μετά να μιλήσουμε για το ποιος παίρνει μεγαλύτερα ποσοστά.
1: Είμαι μαζί σου, Δημήτρη. Να κλείσουμε με αυτό, φίλε, να πάω σε μια τελευταία γραμμή. Να σε καλά, χάρηκα που σ' άκουσα. Να σε καλά. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θέμη.
1: Χαίρετε.
4: Ο Κώστας από Ήλιον είμαι.
1: Γεια σας, κύριε Κώστα.
4: Κοίτα, καλό είναι στην εκπομπή να μην ακούγονται ανακρίβειες, έτσι. Άκου.
1: Δηλαδή, ναι.
4: Ναι, ως ιδιώτης μπορείτε να παραχωρήσετε τη χρήση ενός χώρου ακινήτου που σας ανήκει σε έναν άλλον ιδιώτη.
1: Ναι.
4: Στην ελληνική νομοθεσία αυτή η διαδικασία ονομάζεται δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή χρησιδάνιο. Όταν δεν εισπράτεται ενίκιο.
1: Ναι.
4: Λοιπόν,
1: α, γι' αυτό που είπε ο Βασίλης τα Μέγαρα νωρίτερα, ναι.
4: Αυτά είναι ανακριβές, τρώει χρόνο στο ράδιο χωρίς να λέει κάτι ουσιώδες. Έτσι, αν θέλεις ψάχτω και δες το.
1: Όχι, προφανώς και θα υπήρχε και κάποιο παραθυράκι.
4: Όταν τα έλεγε ότι δεν μπορείς να κάνει ένας ιδιώτης παραχώρηση ενός ακινήτου σε κάποιον άλλον ιδιώτη παρά μόνο το κράτος, μου φύγε το ακουστικό από το τηλέφωνο. Μου φύγε το ακουστικό από το χέρι.
1: Ναι. Κύριε Κώστα, να ενημερώσω από τώρα, έχουμε ένα λεπτάκι ακόμα, έτσι.
4: Ωραία. Και λέω, καλό θα είναι όταν βγαίνουμε στο ράδιο και μιλάμε, να μην λέμε ανακρίβειες.
1: Εντάξει, πρώτα... μπορεί να ακουστεί και κάτι το οποίο δεν ισχύει ή συμβαίνουν και λάθη, κύριε Κώστα.
4: Όχι, δεν αυτό ήταν στενής. Σοβαρό.

0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω.
0: Να είστε καλά, κύριε Κώστα.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ. Να καλό μεσημέρι.
0: Να περισσότερο χρόνο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα, εύχομαι. Να είστε καλά. Λοιπόν, να διαβάσουμε τελευταία μηνύματα και να κλείσουμε την εκπομπή. Ο Λάμπης λέει: όσο για τον Γιωβάνοβιτς και τον εθνικό ύμνο που καλά κάνει και σέβεται, το παντεσπάνι που τρώει. Εγώ, όσα χρόνια και να έμενα στο εξωτερικό και όσο και να μου έδινα, δεν θα τραγούδακα κανέναν άλλον εθνικό ύμνο εκτός από αυτόν της πατρίδας μου. Καλή συνέχεια και καλό απόγευμα, λέει ο Λάμπης. Εντάξει, βέβαια, Λάμπη, τώρα είναι κάτι το οποίο αναφέρεις που είναι υποθετικό σενάριο, γιατί ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς είναι εδώ πέρα από το 1989. Νομίζω τότε είχε ξεκινήσει να παίζει στον Ηρακλή. Δεν ξέρω αν ήταν και τα προηγούμενα χρόνια εδώ, νομίζω όχι. Δηλαδή, μιλάμε για, για 35-40 χρόνια, έτσι, χοντρικά. 37 χρόνια συγκεκριμένα. Οπότε ναι, έχει πει και ο ίδιος ότι την νιώθει σαν δεύτερη πατρίδα του. Δεν μπορούμε ούτε εγώ ούτε εσύ, καλός ή κακός, να μπούμε σε αυτήν την ψυχοσύνθεση και το αν θα νιώθαμε μια δεύτερη πατρίδα για τον οποιοδήποτε λόγο. Οπότε είναι κάτι υποθετικό. Πάντως σέβομαι αυτό που λες. Να είσαι καλά, Λάμπη, και καλό απόγευμα σου εύχομαι. Ο Κώστα του Νιουκάστλ λέει: δεν είχα πρόθεση να προσβάλλω. Θέμη, δεν είχα πρόθεση να προσβάλλω τον Μιχάλη και φυσικά πρέπει να ακούγονται και άλλες απόψεις. Αλλά τεκμηριώνεται αυτό που λέμε, όχι τι θα θέλαμε να γίνει, λέει ο Κώστας από το Νιουκάστλ. Γεια σου, Κωστάρα. Εντάξει, όλα καλά, παιδιά. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μπαίνουμε τώρα σε θες και για το τίποτα. Όλα καλά, θεωρώ, για τις δύο πλευρές. Μεγάλα παιδιά είμαστε και πάμε παρακάτω. Ο Λευτέρης λέει: θα επανέλθουμε νέα πρόταση κοντά στα 600 εκατομμύρια δολάρια, ενώ οι μέτοχοι συζητούν για 750 και πάνω. Παζάρι γίνεται με λίγα λόγια. Καλησπέρα, Θέμη. Λευτέρη, ισχύει αυτό που λες ότι γίνεται παζάρι, αλλά με διαφορετικά ποσά. Είναι 2 δις αυτά που έδωσε τώρα το NBA και 3,4 δις ζητάει η Ευρωλίγκα. Σε γενικές γραμμές, με ξέρεις τα ποσά, πάντως είναι έτσι όπως τα λες. Περισσότερο πρωταθλητής Ολυμπιακός έχει ερωτηματικά, ενώ ο Παναθηναϊκός με νέο προπονητή παίχτες. Που θα πάει καλά. Λευτέρη, αυτό ήταν για το ποδόσφαιρο, όχι για το μπάσκετ. Είχαμε πάει στα ποδοσφαιρικά με τον φίλο νωρίτερα. Οπότε αυτά τα οποία είπα, ότι ο Παναθηναϊκός με νέο προπονητή παίκτης και ότι πηγαίνει καλά, είναι ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός. Και ο Ολυμπιακός με ερωτηματικά, με πολλούς παίκτες ποιότητα, αλλά το θέμα είναι αν θα γίνει η ομάδα, είναι ο ποδοσφαιρικός, έτσι. Μην μπερδευόμαστε. Όλα καλά πάντως. Στο γήπεδο το εξόφλησε ο Μαρινέκης με 11 εκατομμύρια, λέει ο Λευτέρης. Ο Τάκης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Να πω για τον κύριο που του αρέσει η ιστορία, ότι στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν κάποιοι που ονομάζονταν σοφιστές. Αυτοί λοιπόν με επιχειρήματα fake προσπαθούσαν να πείσουν για κάποια πράγματα ότι δεν είναι έτσι. Όπως για παράδειγμα, ενώ ήταν μέρα, προσπαθούσαν να πείσουν τους ακροατές τους ότι είναι νύχτα. Αυτό μου θύμισε ο συγκεκριμένος κύριος, λέει νωρίτερα. Μάλιστα. Κοιτάκι. Ο Αντώνης λέει: από το 2019 η ΕΟΕ είναι NPID, δηλαδή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Και επειδή το έψαξα όση ώρα μιλάγα με τους άλλους φίλους, έχεις δίκιο, Αντώνης, αυτό που λες, ότι μέχρι το 2019 ήταν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και το 2019 έγινε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Καταλαβαίνουμε πως αυτό περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Πάντως, σε ευχαριστούμε πολύ για τη διευκρίνηση και έχεις δίκιο. Ο Τόλης 7 λέει: Θέμη, σε γίγαντα, αν αποκτήσω εγώ ένα ακίνητο με δάνειο από τράπεζα και δεν το εξυπηρετώ, καθόλου αδίκαια το ακίνητο θα διαχειρίζεται από το δανειστή, δηλαδή την τράπεζα. Απλά τα πράγματα. Εφόσον δεν εξυπηρετείται το μισό δάνειο, υπάρχει καταπάτηση τη δανειακή σύμβαση. Απλά οι μεγάλοι επιχειρηματίες όπως πάντα λύνουν και δένουν. Θέλω όλες οι ομάδες να έχουν γήπεδα και να βοηθούνται από την πολιτεία. Είμαι Ολυμπιακά, να μην παρεξηγηθώ για αυτά που γράφω. Μόνο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Γεια σου, ρε Τόλη, να σε καλά, φίλε. Ωραίο το μήνυμά σου. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Και ο Γιάννης, τελευταία μηνύματα, λέει: Θέμη, θέλω να απαντήσει μια ερώτηση. Το NBA θα έβαζε ποτέ ευρωπαϊκές ομάδες?
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Πρωτάθλημά της για να δεις. Ίσως για κάποιους, λέει, είναι φόβητρο να απασχολήσουμε καινούριους σπόνσορες. Βλέπετε Turk Airlines. Οι άλλες. Μην ξεγράφετε στον μπάσκετ τη Βασίλισσα της Ευρώπης, Ρεάλ Μαδρίτης, και στην Ελλάδα την καρδιά του πρωταθλητή Ολυμπιακού. Όσο για τον Πιλάου ήταν ένα στα παιδικά μας χρόνια, το θυμόμαστε, λέει ο γνωστός παραμυθάς. Κύριε Κώστα, καλά όλα αυτά. Πείτε μας για τον Κασπάροφ, λέει ο Γιάννης. Να είστε όλοι καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 3. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή αθλητικά και όχι μόνο με τον Δημοσθένη Τσαπαλιάρη και τον Γιώργο Καραμπεσίνη. Καλό απόγευμα σε όλους.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

0: Παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο μελέτης και ξένων γλωσσών Α. Αετόπετρα 70. Και Πριάμου στο Ήλιον 210-2622-210.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ.
2: Λαμποτέ.
1: Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο Φλεβοτόμος Παναγιώτης. Το 4-4 στη EuroLeague θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός Άκτορ που υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσέ στο Telecom Center Athens. Διαθέσιμοι οι Φάλκε Ρογκαβόπουλος, εκτός οι Χουάντσος Λούκας και Νάν. Χωρίς τον Λάρκιν θα παρουσιαστεί η ομάδα του Σάρουνας Γιασικεβίτσιους. Τζάμπολ σε 9 και 4, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Στέργου Μάτσι. Σε καταγγελία κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα προχώρησε ο Παναθηναϊκός Άκτορ για τη συμπεριφορά του Έλληνα coach στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή. Οι πράσινοι ζητούν την αφαίρεση 2 βαθμών από τους Πειραιώτες, αναφέροντας ότι η μήνυση κατά του Δημήτρη Γιανακόπουλου ήταν παράνομη λόγω του κανονισμού του ΕΣΑΚΕ, η τέταρτη καταγγελία που μας γνωστοποιήθηκε μέσα σε λίγες μέρες. Η απάντηση της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Εκτός από την αυριανή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ανατολού ΕΦΕΣ, θα είναι ο τραυματίας Πλώτας. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη το γεγονός ότι δεν παίζουμε στο ΣΕΦ. Θα είναι σημαντικό να έχουμε τη στήριξη του κόσμου, γιατί ό,τι καταφέρνουμε, το καταφέρνουμε μαζί, δήλωσε ο προπονητής των Πρωταθλητών Ευρώπης Γιώργος Μπαρτζόκας. Η απουσία του Mike James είναι μεγάλη, αλλά εμείς θα κάνουμε το παιχνίδι μας. Είμαι σίγουρος ότι ο παδί μας θα είναι δίπλα μας, ανέφερε ο Tyson Ward. Διαθέσιμος θα είναι ο Hall που επέστρεψε από τη ΣΥΠΑ. Άπαντες παρόντες θα είναι στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Οι ποδοσφαιριστές του Γιάκου Μνίστρου που είχαν χθες ρεπό. Βίντεο με τις εργασίες στο γήπεδο του Βοτανικού δημοσίευσε στα social media η πράσινη ΠΑΕ. Το ποδόσφαιρο μου έδωσε ένα βήμα. Τώρα θέλω να δώσω κάτι πίσω κι εγώ. Αν θίξω θέματα όπως ο ρατσισμός, οι διακρίσεις ή η αμοιβαία βοήθεια, θα με ακούσουν περισσότεροι άνθρωποι από πριν, δήλωσε ο Αντρέας Τετέι στη βράβευσή του από την ιστοσελίδα FIF Pro. Γιάρεμτσουκ και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού στο κυριακάτικο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Θέση στο αρχικό σχήμα θα πάρει ο Ρέμο Φρόιλερ. Αισιοδοξία επικρατεί στην ΑΕΚ για την κατάσταση του Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος θα κάνει αγώνα δρόμου για να ταξιδέψει στην Αγγλία εν ώψη των μάτς με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι, όπως δήλωσε σε σερβικό μέσο ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του στο σαββατιάτικο μάτς με τον Όφη το Θωμά Στρακώσα, που θα μπει σε φουλ ρυθμούς από την αρχή της επόμενης εβδομάδας. Ανοιχτή παραμένει στον ΠΑΟΚ η υπόθεση του Γιάννη Μιχαηλίδη με το συν 1 του υπάρχοντος συμβολέου και ένα νέο πολυετές deal να βρίσκεται στο τραπέζι. Χειρουργήθηκαν στον νόμο σήμερα η Παυλένκα και άλλοι που αναμένεται να επιστρέψουν στις υποχρεώσεις της ομάδας από τον Ιανουάριο. Διαθέσιμος για την αναμέτρηση του δικεφάλου του Βορρά με την ομάδα της Μεσσηνίας θα είναι ο Ντιέγκο Κώστα. Ρεπό σήμερα είχαν οι ασπρόμαυροι. Για τα προκριματικά του EuroCup στο Πόλο Ανδρών, ο Απόλλωνος Σμύρνης φιλοξενεί την Duisburg στο Σεράφιο Κολυμβητήριο στις 7 και 4. Στο βόλεϊ γυναικών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 σετ της Νάκοφσκιμ και κατέκτησε το βαλκανικό κύπελο, ενώ ταυτόχρονα προκρίθηκε ως 64 του Σεφ Challenge Cup. Στο υπόλοιπο απόψινό πρόγραμμα της EuroLeague στις 7, Maccabi Tel Aviv Armani Milano και Dubai BC Ερυθρός Αστέρας. Στις 9, Bayern Μονάχου Virtus Bologna. Στις 9.30, Valencia Hapoel Tel Aviv και 10 παρατέταρτο, The Real Madrid Partizan. Να διεξαχθούν οι αγώνες με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και κλεισμένων των θυρών, εφόσον διεξαχθούν στην Κύπρο, επιθυμεί Maccabi Tel Aviv. Νέο συμβόλαιο με την Μπενφίκα μέχρι το 2029 αναμένεται να υπογράψει ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της ομάδας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Αθλητικά και όχι μόνο με τον Δήμο Τσαπαλιάρη και τον Γιώργο Καραμπεσίνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαστε και πάλι εδώ μαζί σήμερα μέχρι τις 6. Γιώργος Καραμπεσίνης, Δήμος Τσαπαλιάρης, θα αθλητικά και όχι μόνο.
1: Καλησπέρα Δημοσθένη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. 5η 8 Οκτωβρίου σήμερα, Σωτηρίου έτους 2026.
0: Γιώργο, θες να κάνεις εσύ?
1: Θέλω να μου επιτρέψεις
0: να κάνεις πρώτα, γιατί έχω ένα σοβαρό θέμα που θέλω να συζητήσουμε.
1: Μάλιστα. Όλα είναι σοβαρά τα θέματα.
0: Ναι, ένα αρκετά σοβαρό που μας ακουμπάει όλους.
1: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό που είναι σοβαρό, γιατί εγώ
0: λοιπόν,
1: που δεν είναι σοβαρό.
0: Εγώ έχω μία απορία. Όταν μία οφειλή προς το δημόσιο ξεπεράσει τα 120.000 ευρώ, θεωρείται κακούργημα. Συμφωνούμε?
1: Συμφωνούμε.
0: Για να φτάσει μία οφειλή 1,5 εκατομμύριο, πόσο καιρό χρειάζεται αυτό να φτάσει? Φτάνει σε ένα μήνα, σε δύο, σε τρεις, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια?
1: Αν με ρωτάς, η απάντηση είναι μπορεί και σε ένα μήνα.
0: Μπορεί και σε ένα μήνα.
1: Αν έχει 10.000 εργαζόμενους, ας πούμε, μια επιχείρηση,
0: μια εταιρεία,
1: και
0: λοιπόν,
1: δεν αποδώσει τα ασφαλιστικά, ήδη θα είναι τόσο το ποσό.
0: Μια εταιρεία όμως που μπορεί να έχει μέχρι 10, 20 ασφαλισμένους.
1: Θέλει πολλά χρόνια.
0: Θέλει πολύ καιρό. Πού είναι όλοι αυτοί οι ξύπνοι, οι πονηροί, οι ελεγκτές του ΕΦΚΑ που έφτασε 1,5 εκατομμύριο η οφειλή κάποιο επιχειρηματία και στο 1,5 εκατομμύριο ξεσηκώθηκαν για να του κάνουν έλεγχο? Μιλάμε για το γνωστό, ένα γνωστό επιχειρηματία ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία εγκληματικής οργάνωσης, διότι με 6-7 περίπου άλλα άτομα, μπορεί να είναι και 8 ή και περισσότερα, δεν κατέβαλαν τις ασφαλιστικές αρχικά εισφορές των εργαζομένων στις εταιρείες τους. Μάλιστα. Και τι κάνει κακούργημα τα 120.000 και δεν κάνει κακούργημα τα 100.000 ή τα 200.000 ή να είναι 500.000 το κακούργημα? Ο συγκεκριμένος κύριος, κατά τα άλλα, συμπαθής, δεν έχω πρόβλημα εγώ με το, επί προσωπικού, ήταν και υποψήφιος με φέρελπη πρωθυπουργό, που θέλει να γίνει και πρωθυπουργός, αρχηγό κόμματος, ήταν υποψήφιος στο κόμμα του. Και δεν είναι η πρώτη φορά που από το συγκεκριμένο κόμμα εμφανίζεται υποψήφιος με ατασταλίες. Αν στο τέλος βέβαια αποδειχθεί ότι πράγματι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας έχει κάνει αυτή την ατασταλία. Επίσης, το ΦΠΑ σε μια περίοδο που τον τελευταίο τουλάχιστον χρόνο, για να πω τα τελευταία δύο χρόνια, έχει ψηφιοποιηθεί, έχουν ψηφιοποιηθεί τα τιμολόγια, πώς είναι δυνατόν να έχει φτάσει στα 5 εκατομμύρια οφειλή και να μην έχουν πάρθει μέτρα πριν? Με ποιον τρόπο δηλαδή ελέγχουμε τα τιμολόγια αν έχει καταβληθεί το ΦΠΑ? Μήπως πρέπει να ανοίξει ξανά η συζήτηση ότι ο ΦΠΑ να είναι υποχρέωση αυτού εκείνου του επιχειρηματία ή της επιχείρησης που κόβει το τιμολόγιο και όχι αυτού που το λαμβάνει? Γιατί όταν κόβεις ένα τιμολόγιο, εννοείται ότι άμεσα πρέπει να το αποδώσεις εσύ το ΦΠΑ, στο μήνα σου, στους δύο μήνες. Ή όταν ασφαλίσεις ένα άτομο, θα πρέπει αυτά να τα αποδώσεις. Όλοι μας ασφαλίζουμε εργαζόμενους, άλλοτε μπορούμε να τα πληρώσουμε, άλλοτε δεν μπορούμε. Αλλά δεν φτάνει το χρέος 1,5 εκατομμύριο. Εγώ θεωρώ φυσιολογικό μια επιχείρηση να το φτάσει και 100.000 το χρέος. Όχι 1,5 εκατομμύριο και να μην έχει ελεγχθεί. Μου κάνει λοιπόν εντύπωση όλοι αυτοί Που βγαίνουν λοιπόν τώρα και φωνάζουν. Τον πιάσαμε τον κλέφτη. Και δεν φωνάζουμε πού ήταν οι ελεγκτές, πού ήταν τα ελεκτικά όργανα, πού ήταν όλοι αυτοί που έπρεπε κάθε τιμολόγιο που κόβεται να αντιλογίζεται με αυτόν που το παραλαμβάνει το τιμολόγιο και το δηλώνει. Κάθε μήνα, όπως ξέρεις, είσαι οικονομικός εξπερ σε αυτά, κάθε μήνα φαίνονται τα τιμολόγια στο σύστημα, τι έχουν κοπεί και τι δεν έχουν κοπεί, και αν αυτά έχουν δηλωθεί από την εταιρεία ή τον ιδιώτη που τα λαμβάνει. Για να φτάσει λοιπόν 5 εκατομμύρια η απόκρυψη του ΦΠΑ και 1,5 εκατομμύριο η μη πληρωμή του ΕΦΚΑ, αυτά δεν γίνεται σε 1, 2, 3, 5 μήνες.
1: Διάβασα, Δημοσθένη, ότι μιλάμε για περίπου 30 εταιρείες που φαινομενικά και τυπικά δεν είχαν σχέσεις μεταξύ τους. Δηλαδή δεν γεννήθηκε από μία εταιρεία, διότι πράγματι θα ήταν λίγο αφύσικο μία εταιρεία από μία εταιρεία και μόνο να έχει γεννηθεί ένα τόσο μεγάλο
0: υπέροχο. Ναι, ναι. Αλλά όταν όμως ακούμε για ασφαλισμένους οι οποίοι διαπίστωσαν, λέει, τώρα κάποιοι τραγουδιστές και κάποιοι του χώρου του τραγουδιού και των μίσων μαζικής ενημέρωσης, ότι τώρα, λέει, κατάλαβαν ότι δεν είναι ασφαλισμένοι και έτρεξαν αμέσως να δουν τι γίνεται.
1: Προφανώς, εσύ πώς... Δεν είχε χρειαστεί προφανώς να το ψάξουν.
0: Ναι, ο έλεγχος εσένα δεν σε διαολίζει, να το πω έτσι, ότι ο έλεγχος δεν έγινε την κατάλληλη στιγμή που έπρεπε να γίνει και έγινε ένας έλεγχος εξαιτίας ενός μιας εργαζομένης?
1: Συνήθως οι έλεγχοι προκύπτουν μετά από καταγγελίες.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ηθικό δίδαγμα, κάντε καταγγελίες. Δεν είναι όμως έτσι. Εγώ νομίζω ότι τα ελεγκτικά όργανα θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους πέρα από τις καταγγελίες. Έχουμε, θυμάσαι, στις εφορίες πόσος κόσμος υπήρχε στις εφορίες. Τώρα δεν υπάρχουν εφορίες. Πού πήγε όλος αυτός ο κόσμος?
1: Σιγά σιγά κάποιοι συνταξιοδοτήθηκαν, δεν προσλαμβάνονται καινούργοι στο βαθμό που...
0: Ναι, είχε πει όμως η κυβέρνηση και η προηγούμενη και η μεπόμενη ότι αυτοί θα βγουν έξω στον έλεγχο. Εγώ δεν βλέπω κανένα να βγει και στον έλεγχο.
1: Με την ολοένα ψηφιοποίηση, την προϊούσα ψηφιοποίηση του κράτους, κάποια στιγμή δεν θα χρειάζονται αυτοί. Δεν θα χρειάζονται να βγαίνουν στον έλεγχο κανένας. Και όπως λέω εγώ και οι φίλοι μου στο καφενείο στη γωνία, κάνε με πρωθυπουργό 24 ώρες, ναι, να σου λύσω τα προβλήματα.
0: Εγώ δεν μπορώ να λύσω κανένας το πρόβλημα. Λύνω τα δικά μου τα προβλήματα, αλλά μου κάνει εντύπωση. Τώρα θα καθίσουμε να σταυρώσουμε έναν για να αποδείξουμε ότι πιάσαμε τον κλέφτη? Αν είχαν γίνει οι σωστές ενέργειες και οι σωστοί έλεγχοι, δεν θα είχε φτάσει αυτός εδώ ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, αν ήξερε ότι θα ελεγχθεί από την πρώτη στιγμή. Συγγνώμη, οι εταιρείες αυτές δεν έκαναν φορολογικές δηλώσεις επί μία πενταετία με εξαετία που συζητάμε?
1: Μια χαρά γίνονται οι φορολογικές δηλώσεις.
0: Δεν φαίνονταν μέσα εκεί λοιπόν τα έσοδα του και τα έξοδα του?
1: Όλα φαίνονται.
0: Ποιος τα έλεγξε, τα έλεγξε κανείς?
1: Όλα φαίνονται.
0: Μου γράφει ένας φίλος, ο Τζιμ, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Κύριε Δημοσθένη, αντί λέει για την απατεωνιά του κυρίου, εγώ δεν είπα το όνομά του και δεν θα το αναφέρω.
1: Χρειάζεται να τα λέμε.
0: Μήπως είναι καλύτερα να μας πείτε τι γίνεται με το γήπεδο του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο? Ακούστε κάτι. Δεν είμαι ειδικότερος για να πω τι θα γίνει με το γήπεδο του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και οποιοδήποτε. Υπάρχουν κυβερνήσεις, υπάρχουν επιχειρηματίες. Οι κυβερνήσεις συναλλάσσονται με τους επιχειρηματίες από ό,τι αποδεικνύεται. Και ό,τι και να πω εγώ, ό,τι και να πείτε εσείς, το πλήρωσε ο Μαρινάκης, το πλήρωσε ο Αλαφούζος, το πλήρωσε ο Μελισανίδης, αυτό δεν μπορώ εγώ να το διαπιστώσω. Ούτε είμαι ικανός να ελέγξω αν πληρώθηκε ή δεν πληρώθηκε. Ζούμε σε ένα σύστημα ανταποδοτικό σε ένα σύστημα που σήμερα σε βρίζω, αύριο σε φυλάω. Άρα λοιπόν τι να πούμε τώρα. Το γενικό συμπέρασμα είναι το εξής. Ότι για μένα τα γήπεδα έπρεπε να ήταν του κράτους. Όλα. Όλα τα γήπεδα του κράτους. Και να παραχωρούνται στις ομάδες για να ανέβει, να κάνουν τη δουλειά τους. Να μην είναι κανενός τα γήπεδα. Να τα φτιάχνει το κράτος. Είναι πάρα πολλά τα έσοδα από ένα γήπεδο. Άρα λοιπόν να στο φτιάξει το κράτος και να καρπούται μεγάλο μέρος των εσόδων το κράτος. Γιατί πρέπει να τα φτιάχνει ο ιδιώτης και να παίρνει τα έσοδα ο ιδιώτης. Και πώς θα σας φαινότανε αυτό που είπα, να το παρατήσει το γήπεδο Καραϊσκάκης ο κύριος Μαρινάκης. Να το παρατήσει και να πει, δεν με νοιάζει. Α, πάρτε το πίσω στην τράπεζα. Ποιος το χρωστάει, αν το χρωστάει. Πάω να φτιάξω ένα άλλο γήπεδο. Εσείς τι λέτε, ότι 250 εκατομμύρια δεν φτάνουν να φτιάξει ένα γήπεδο ένας επιχειρηματίας? Δεν είναι αρκετά τα λεφτά για να το φτιάξει? Το βλέπετε. Και του Παναθηναϊκού το γήπεδο, το βλέπετε. Και έτσι όπως έχουν γίνει οι χορηγίες πια, τα γήπεδα σχεδόν τα πληρώνουν οι χορηγίες. Όταν ακούς 10 και 15 και 20 εκατομμύρια χορηγία του χρόνου, άρα σε 15 χρόνια έχεις πάρει 300 εκατομμύρια, σαφώς δεν βάζεις τα λεφτά επιχειρηματίας. Ο επιχειρηματίας θα πάρει το δάνειό του και θα πληρώνει το δάνειο η χορηγία. Εγώ μέχρι εδώ, γιατί πολύ μίλησα.
1: Τώρα βέβαια με καθήλωσε στην ελληνική μιζέρια και σε όλα αυτά. Απλώς θέλω να πω, επειδή πες πρωτήτερα Δημοσθένη, ότι το κράτος να φτιάξει τα γήπεδα, να είναι κρατικά και να τα παραχωρεί προς χρήση κλπ. Απλώς να θυμίσω σε σένα και στους ακροατές ότι εκεί που το κράτος είχε δικά του γήπεδα, ήταν κρατικά μέχρι και τα ακόντια των ακοντιστών, χρεοκόπησαν. Τέλος πάντων. Άλλη ιστορία αυτή. Μεγάλη ιστορία. Παρότι με καθήλωσες λοιπόν στην ελληνική μιζέρια, εγώ θα εξακολουθήσω να πετάω στα σύννεφα και θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις με σένα και με τους ακροατές μας, κάποιες σκέψεις που έκανα χθες το απόγευμα, βλέποντας και ακούγοντας τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Μάρκο Ρούμπιο. Τι είπε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, μεταξύ πολλών άλλων που είπε? Είπε, οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία, μας χάρισαν την ιστορία. Και από ποιο μέρος, από ποιο σημείο το είπε αυτό? Το είπε από την Πνίκα και κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης. Έναν τόπο με έντονο συμβολισμό. Από ένα χώρο που συνδέεται άμεσα με τη γέννηση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Έναν χώρο από τον οποίο ακούστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού, στην παγκόσμια ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού, ακούστηκε η συγκλονιστική φράση. «Τις αγορεύειν βούλετε». Ποιος επιθυμεί να μιλήσει? Είναι η έννοια της εισηγορίας, εντελώς άγνωστη μέχρι τότε. Θυμίζω, φίλοι ακροατές, ότι εισηγορία, ισονομία και ισοπολιτεία αποτελούν τα βάθρα του δημοκρατικού πολιτεύματος. Να μην ξεχνιόμαστε. Από εκείνο λοιπόν το σημείο, από την Πνίκα, έρχεται ένας φωτισμένος επισκέπτης μας, διόλου τυχαίος έτσι, να μας υπενθυμίσει την ιστορική συμβολή της Ελλάδας και να της αποδώσει την πρέπουσα τιμή. Πώς η σκέψη και οι ιδέες που γεννήθηκαν σε αυτές εδώ τις πέτρες άρδευσαν τη ρωμαϊκή εποχή, επώασαν την αναγέννηση και εξακολουθούν να εμπλουτίζουν την πολιτική σκέψη ίσα με σήμερα. Όταν αναφερόμαστε στην αρχαία Ελλάδα, δεν το κάνουμε επειδή διακατεχόμαστε από κάποιο είδος προγονοπληξίας ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να πει κανείς. Το κάνουμε από υπαρξιακή ανάγκη. Το κάνουμε γιατί ακούμε τον Γάλλο φιλόσοφο και διανοητή, τον Βολτέρο, να μας παραγγέλνει Υπερασπιστείτε την Ελλάδα, διότι σε αυτήν οφείλουμε τα φώτα μας, τη σκέψη μας, τις επιστήμες μας και όλες τις αρετές μας. Και εμείς, αγαπητέ Δημοσθένη, τι πρέπει να κάνουμε? Εμείς οφείλουμε αιώνια ευγνωμοσύνη σε αυτούς που δημιούργησαν τέτοιο απόθεμα, τέτοιο καταπίστευμα πολιτισμού και πολιτικού μεγαλείου, ώστε να τρέφει και να προστατεύει την πατρίδα μας στο διηνεκές. Αυτά μου δημιουργήθηκαν.
0: Ο Ρούμπιο εμφάνισε την αρχαία Αθήνα ως την πρώτη πλήρη έκφραση των χαρακτηριστικών που όρισαν τη Δύση: άγρια ατομικότητα και αδιάκοπη φιλοδοξία. Πάθος για ανακάλυψη, περιπέτεια, ρίσκο και δόξα. Ανταγωνισμός και επιδίωξη της αριστείας. Σύνδεσε αυτά τα στοιχεία με τη Ρώμη, τον χριστιανισμό και την ίδρυση των ΗΠΑ, τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι χαραγμένη στην αρχιτεκτονική και τους θεσμούς της αμερικάνικης κυβέρνησης. Ακριβώς. Στήλες, θόλοι, το όνομα της Φιλαδέλφειας. Λόγια, μόνο λόγια. Αυτός απλά follow me money. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ. Αυτό είναι ένα μέρος του φίλου που έστειλε το μήνυμα. Το διάβασα και πάμε παρακάτω. Έχουμε γραμμή.
2: Ναι.
0: Σας ακούω.
2: Γεια σας.
0: Σας ακούμε.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Κύριε Καραμπεσίνη, κύριε Δημοσένη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Ακούγομαι.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Λέω καλησπέρα σας, γιατί δεν ακούγομαι να πει.
1: Μάλλον εμείς δεν ακουγόμαστε. Καλησπέρα, είπαμε.
2: Ναι, ναι. Τώρα, λοιπόν, να συνεχίσουμε και βλέπουμε. Αυτό που μου έχει κάνει αλγινή εντύπωση, γιατί μιλάμε για τον Υπουργό Εξωτερικών, λένε πολύ ύστερα από πολλά χρόνια ότι τόσο φιλέλληνο όσο είναι αυτός, ο υπουργός δεν έχει περάσει άλλος. Είναι πολύ διαβασμένος, ξέρει την ιστορία. Το όνομά του θέλει να λέγεται ολόκληρο Μάρκο, το μικρό του όνομα μαζί με το επίθετο Ρούμπιο. Λοιπόν, αυτά που είπε ήταν πραγματικά, τι να πω, πάρα πολύ σπουδαίο για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Λέω αυτή τη στιγμή. Αλλά έχω μια ένσταση. Κύριε Ρούμπι, πώς τον είπαμε.
0: Ρούμπιο, Ρούμπιο.
2: Ρούμπιο.
1: Μάρκο. Μάρκο Ρούμπιο. Μάρκο. Αφού είναι φίλος μας, μπορούμε να το λέμε και Μάρκο.
2: Έτσι θέλει να λέγεται το όνομα του ολόκληρο και όχι μόνο Ρούμπι. Μάρκο Ρούμπιο. Αυτό είναι σημειολογικό. Ο Μάρκο. Ότι είναι καθολικός. Έτσι. Λοιπόν. Όταν του κάνω την ερώτηση, συγγνώμη, με την πόντιση του καλωδίου, που εμείς αυτή τη στιγμή χαιγόμαστε γι' αυτό, έτσι, η Ελλάδα εννοώ, και είπε ότι αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί να είναι ιδιωτικής επιχείρησης και κάπως έτσι, αν δεν κάνω λάθος, αν ακούσατε, και ότι θα μπορούν να το κουβεντιάσουμε. Δεν ανέφερε ποτέ σε καμία του κουβέντα εχθές, και όχι μόνο αυτός, αλλά και πολλοί άλλοι πρωθυπουργοί, ποτέ όταν αναφέρονται στην Τουρκία, δεν χρησιμοποιούν τη λέξη Τουρκία. Τουρκία δεν χρησιμοποιούν, είτε είναι Ιταλοί, είτε είναι Ισπανοί. Θέλουν να πούνε κάτι για ένα γεγονός ή είναι μια συμφωνία. Είτε είναι θετική. Δεν αναφέρουν το όνομα Τουρκία. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Και χθες απέφυγε να πει τη λέξη την Τουρκία. Το προσέξατε? Εγώ τα άκουσα 2-3 φορές το λόγο του. Ποτέ.
0: Γιατί λέτε εσύ δεν το αναφέρει?
2: Διότι δεν θέλουν να θυγεί ποτέ η Τουρκία.
0: Μα γιατί, θα θυγεί άμα αναφερθεί το όνομα της Τουρκίας?
2: Ναι, διότι το θέμα αυτή τη στιγμή το βάζουμε εμείς. Εμείς παραπονεθήκαμε και είπαμε ότι αυτό και αυτό δημιουργείται με την Τουρκία. Στις συνομιλίες εκεί, αυτά που ακούσαμε από ό,τι είπαν. Ο ίδιος...
1: Απλώς να σας θυμίσω ότι ο κύριος στον οποίο αναφερόμαστε είναι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. και έπρεπε να χρησιμοποιήσει και καλά κάνει και χρησιμοποιεί την δέουσα διπλωματική γλώσσα. Τα υπόλοιπα λέγονται πίσω από κλειστές πόρτες.
2: Μακάρι να είναι έτσι, αλλά δεν ακούγεται. Ναι. Δηλαδή, λέει για μια χώρα, όνομα δεν έχει αυτή η χώρα. Τι συμφέροντα, τα συμφέροντα, επομένως εμείς είμαστε από κάτω πάλι.
1: Αυτό έχει και άλλη ερμηνεία.
2: Να πείτε κύριε, ότι με την Τουρκία βρείτε τα. Δεν αναφέρουν, εδώ και κάποτε, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ακόμα και η Ρωσία, πριν χρόνια, όταν είπε ότι ετοιμαζόταν να κάνουν την εισβολή και τότε οι Ρώσοι δεν θέλαν να κάνουν εισβολή οι Τούρκοι, τα είχαν τότε τσουγκρισμένα, σε κάποια στιγμή ο εκπρόσωπος στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών των Ρώσων είχα πληροφορίες και είπε ότι έχουμε πληροφορίες για κάποιες κινήσεις της γείτονος χώρας της Ελλάδος. Η εισβολή σταμάτησε και τότε ακόμα δεν είπε η Τουρκία. Καταλάβατε.
0: Ωραία. Μάλιστα. Κύριε Γιώργο, επειδή πάμε για διαφημίσεις,
1: σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε για ακούστηκε το η παρατήρησή σας.
2: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Λοιπόν, το I Love Σουβλάκι της Πεύκης, με την ευκαιρία των 2 χρόνων λειτουργίας του, για αυτό το Σάββατο προσφέρει στα 2 συν 1 δώρο. Από ό,τι πάρετε. I Love Σουβλάκι στην Πεύκη. Πάμε λοιπόν στις διαφημίσεις και ξεπανερχόμαστε.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Η Ελλάδα σήμερα.
9: Δηλαδή,
8: η εκπομπή μας.
9: Πότε?
8: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
9: Δηλαδή,
8: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
9: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
8: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
7: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
3: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Επανερχόμαστε λοιπόν. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Επαναλαμβάνω, το I Love σουβλάκι της Πεύκης με την ευκαιρία των 2 χρόνων λειτουργίας του για αυτό το Σάββατο προσφέρει στα 2 συν 1 δώρο από ό,τι πάρετε. Μια καλή προσφορά για να γιορτάσει τα 2 χρόνια το κατάστημα I Love σουβλάκι.
1: We love σουβλάκι Πεύκης.
0: Yeah.
1: Αγαπάμε.
0: Έχουμε τηλέφωνο, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου.
2: Τι κάνετε, κύριε Δήμο και κύριε Γιώργο, καλά είστε?
3: Καλά είμαστε. Είμαστε και εκτιθέμεθα δημοσίως.
2: Ναι, μια επισήμαση μόνο.
0: Ναι, μισό λεπτό και οφείλω να δώσω μια διευκρίνηση. Είπα πριν από λίγες ημέρες ότι ο Ολυμπιακός και ο Μαρινάκης εξετάζει την περίπτωση να κάνει το γήπεδό του σε άλλο σημείο εκτός του Καραϊσκάκη.
2: Ναι.
0: Ακόμα ισχύει αυτό που σας λέω. Ακόμα και τώρα ισχύει, παρά την συνάντηση που είχε ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου για να λυθεί το θέμα του Καραϊσκάκη. Ίσως η επίκληση του γεγονότος ότι θέλει να κάνει αλλού το γήπεδο, ίσως ανάγκασε και τους κυβερνώντες και τον επιχειρηματία να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι, μήπως και λυθεί το πρόβλημα του Καραϊσκάκη. Το Καραϊσκάκη. Εκτός
2: αλλά από... έτσι δεν πρόκειται να μιλήσω εγώ.
0: Ναι, μισό λεπτό.
2: Απλώς μπαίνω στη γραμμή και ακούω.
0: Να μείνετε στη γραμμή να ακούσετε.
2: Ναι, μα εντάξει, κύριε Δήμο, παίρνω τηλέφωνο.
0: Να περιμένετε, κύριε. Αν θέλετε, κλείστε το.
2: Εντάξει, κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγένεια που έχετε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείστε το. Κλείστε το. Γιατί να διευκρινίζω, γιατί είναι θέμα που μου το βάζει θέμα ο ακροατής. Και για να είμαστε συνεπείς λόγων και έργων, οφείλω να δώσω μια εξήγηση. Δεν μπορώ να τη δώσω την εξήγηση αύριο ή να βρω τον ακροατή να τη δώσω. Συνεχίζει να υπάρχει η περίπτωση να γίνει το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού σε άλλο χώρο εκτός από το νέο φάληρο που είναι τώρα το γήπεδο Καραϊσκάκη, αλλά η εξέλιξη χθεσινή τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον επιχειρηματία μάλλον εξομάλυνε το πρόβλημα αυτό που υπήρχε και ίσως τελικώς προχωρήσει στην διαδικασία της ανέγερσης του νέου γηπέδου στο χώρο του νέου φαλήρου εκεί που είναι το γήπεδο Καραϊσκάκη. Πάμε στον επόμενο.
2: Σας
0: ακούω.
2: Ήθελα να μου πείτε τα ντέρμπι που υπάρχουν μετά το μάτς Παναθηναϊκός.
0: Θα πάρετε στο τηλεφωνικό κέντρο να σας τα πει. Αν έχετε κάτι άλλο, έχετε κάτι άλλο?
2: Όχι, δεν έχω.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Έγινε, γεια.
0: Γεια σας. Ή έχουμε άλλον, πάμε.
4: Γεια σας, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Καλώς τον.
4: Λοιπόν, να πούμε και το εξής. Εχθές μίλησε ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Σαν σήμερα το 1838 μίλησε ο Κολοκοτρώνης στους μαθητές του γυμνασίου από το βήμα της Πνίκας.
1: Σωστό.
4: Και έβγαλε αυτό τον ιστορικό λόγο.
1: Σωστό. Που δυστυχώς δεν διδάσκεται στα σχολιά μας.
4: Ούτε του Περικλή, τώρα κόλλησα, επιχειρίως.
1: Εννοείται το Θοκυδίδη. Περικλέους επιτάφιος.
4: Ναι, Περικλέους επιτάφιος. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα.
1: Δεν πειράζει. Όλοι κολλάμε.
4: Λοιπόν, γι' αυτό είπε επικίδιος. Κοντά έπεσα.
1: Περικλέους
4: λοιπόν.
1: Επιτάφιος, ναι. Ήτανε πράγματι επικίδιος, περί επικιδίου επρόκειτο, γιατί ήτανε ο πρώτο, ετοιμούσαν τους νεκρούς του πρώτου έτους του Περοποννησιακού πολέμου.
4: Α, μάλιστα. Και αυτό πρέπει να διδάσκεται. Έστω και στα νεοελληνικά, σε μετάφραση που λέγαμε παλιά.
1: Ο λόγος του γέρου στην Πνίκα έπρεπε να διδάσκεται από το δημοτικό σχολείο.
4: Ακριβώς, γιατί είναι και πολύ απλουστευμένο.
1: Ακριβώς.
4: Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι πολλά τα στραβά. Πάντως, ο Ρούμπιο εχθές, άσχετα τα γεωπολιτικά και ό,τι είπε, μας ανέβασε πάρα πολλά επίπεδα. Με τις αναφορές του στην αρχαία Ελλάδα, στη δημοκρατία, στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη και όλα αυτά. Τα οποία πολλοί κόσμος, όχι εδώ στην Ελλάδα, αλλά και εδώ στην Ελλάδα και παγκοσμίως τα αγνοεί, έτσι.
1: Ή τα θεωρούμε τώρα παλιακά, έτσι μου είπε κάποιος. Ασχολείστε με
4: παλιακά.
1: Έτσι μου είπε, ρε Βασίλη. Μου τα είπε παλιακά. Μπορεί να έχει και δίκιο, δεν ξέρω τι.
4: Αυτό να σας πω κάτι. Ποια είναι γενικά η θεώρησή μου πάνω στη ζωή. Ένα παλιό αυτοκίνητο, παράδειγμα. Ας αφήσουμε τα αρχαία. Ένα παλιό αυτοκίνητο. Τη στιγμή που σου είναι χρήσιμο, δεν είναι παλιακό. είναι σύγχρονο. Έτσι, το που το χρησιμοποιείς, που το κάνεις, που σου εξυπηρετείς σε δουλειές, όλα αυτά.
3: Αν,
4: παράδειγμα.
3: Αν λοιπόν, η συμβουλία, η δημοκρατία, έπρεπε να διδάσκονται. Είναι παλιακά, εντάξει.
4: Έτσι, δεν είναι παλιακά, είναι σύγχρονα. Γιατί έτσι, εκεί έτσι. Πέρα είναι βασισμένη ακόμα και σήμερα, όπως είπε, είναι βασισμένη πάνω στη δημοκρατία των Αθηναίων και στις φιλοσοφίες του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και όλα αυτά. Είναι δομημένη η αμερικάνικη, η, πώς το λένε, πολιτική κοινωνία και όλα αυτά. Τουλάχιστον έτσι προσπαθούν. Δεν μπορεί να είναι λοιπόν παλιακά. Δεν είναι. Εμείς τη δημοκρατία έχουμε. Διαφορετική. Εντάξει, είναι κοινοβουλευτική η δική μας. Αλλά λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω, ξέρω εγώ. Διαφωνείτε σε αυτά που λέω?
3: Εγώ είπα την άποψή μου στην αρχή κιόλας και βλέπεις ότι δεν διαφωνώ.
0: Ο Κολοκοτρώνης όταν έβγαλε τον λόγο τον έβγαλε στο Βασιλικό Γυμνάσιο της Αθήνας. Τότε μίλησε.
3: Έτσι
0: λέγω. Ήταν το Βασιλικό Γυμνάσιο της Αθήνας.
3: Έτσι λεγότανε, λόγω της Βασιλείας του Οθωνά.
0: Και επειδή είχε εντυπωσιαστεί από τους μαθητές, ζήτησε να τους μιλήσει. Όμως επειδή είχε λόγω έλλειψης χώρου, υπήρχε έλλειψη χώρου εκεί, οργανώθηκε την επόμενη μέρα της 8 Οκτωβρίου του 1838 η ομιλία στην Πνίκα. Αυτό είχε γίνει στις 7 Οκτωβρίου του 1838. Αυτό είναι το παρασκήνιο της ομιλίας στην Πνίκα.
3: Η ουσία είναι όμως ο λόγος.
0: Ναι, ο λόγος.
3: Είναι ο λόγος καθ' αυτός που είναι άγνωστο σήμερα στα Ελληνόπουλα και αυτό δεν μας θυμά καθόλου.
4: Ακριβώς, και μιλάει για ηθικές αξίες, έτσι πώς πρέπει να πορεύεται ένας νεαρός και όλα αυτά που είναι απλά πράγματα που ένα μικρό μαθητή μπορεί να τον εντυπωσιάσει. Το είπε ο Κολοκοτρώνης. Ναι. Έτσι, για να το βάλει και μέσα στο μυαλό του και στην ψυχή του.
3: Εδώ έχουν κατεβάσει και τις πρωτομές, τις εικόνες με τους ήρωες της Επανάστασης από τα σχολιά μας τώρα, εντάξει.
4: Ακριβώς αυτά που κάποτε θυμάμαι, αν θυμάστε, τα είχαμε και τύχες που τα λέγαμε τότε. Δεν ξέρω, μικρές εικονίσεις που το πέσαμε σαν τράπουλα, να το πω, στα σχολεία. Είχαν παίξει τη χάκι ή τη ματσόλα που λέγαμε.
3: Σε κάθε μέρος της Ελλάδος τα λέγαμε κάπως, ναι.
4: Ναι, θυμάμαι λοιπόν τρίτη, τετάρτη δημοτικού είχαν πει τότε οι λεγόμενες θήκες, είχε μια τσίχλα μέσα και την εικόνα του κάθε αγωνιστή με την βιογραφία του γραμμένη από πίσω, έτσι σύντομη βιογραφία. Και θυμάμαι λοιπόν σωστά. Πάρα πολλές φωτογραφίες, έτσι, εικόνες, να το πω έτσι, αγωνιστών του 21 και τα ονόματά τους από τότε.
0: Τώρα πια προσπαθούμε να τα ξεχάσουμε αυτά.
4: Το
0: καινούριο σύστημα μόρφωσης στην Ελλάδα δεν θέλει.
4: Αυτό με τα κουτάκια δεν μπορώ να το καταλάβω. Να μην γράφουν τα παιδιά. Βλέπω τα ανήψα μου, λέει η ερώτηση, ναι, όχι.
0: Τσεκάρεις, ναι.
3: Σωστό ή λάθος.
0: Ναι. Τι να κάνουμε, αυτό είναι.
4: Τέλος πάντων.
0: 7 Οκτωβρίου 1827, τι έγινε, Βασίλη?
4: Πώς?
0: 7 Οκτωβρίου 1827.
3: Θα περάσει τέσσερα το Βασίλη.
4: Ναυαρίνο.
0: Η ναυμαχία του Ναυαρίνου, μπράβο.
3: Συγχαρητήρια, ρε Βασίλη.
0: Είναι η μέρα εκείνη που...
4: Ναι, αλλά λένε ότι έγινε 20.
0: Όχι, 7. Ο συμμαχικός στόλος τότε είχε καταστρέψει.
3: Μην μπερδεύουμε το παλιό με το νέο ημερολόγιο. Αυτό είναι το θέμα.
4: Λοιπόν, και ήταν ο
0: Τούρκοι και του Ναυάρχους
4: ήταν.
0: Ο Ιμπραήμ,
4: από τη μια μεριά, ο Αιγυπτιακο-τουρκικός στόλος με τον του Ιμπραήμ.
3: Οι άλλοι είναι
0: Τούρκο-Αιγυπτιακοί.
4: Οι άλλοι ήταν. Κόρδικτον.
3: Είναι δρόμοι στην πλατεία Βικτωρίας κοντά. Mm.
4: Ο Κόρδικτον, ο του Αγγλικού στόλου. Ο Χέιντεν που ήταν Ολλανδός του Ρωσικού στόλου και το Γάλλο δεν τον θυμάμαι. Και ο Γάλλος ήταν ο Κόρδικτον, ο Χέιντεν, Ολλανδός, αρχηγός του Ρωσικού στόλου, όπου η ναυαρχίδα ήταν και ονομαζόταν και Αζόφ. Αυτά τα θυμάμαι. Mm. Τώρα τον... Πώς έγινε που πήγανε με τη Λέμβο και ήταν Έλληνας αξιωματικός πάνω και πυροβόλησαν οι Τούρκοι και ξεκίνησε να μαχεί, αυτά τα θυμάμαι. Αλλά το Γάλλο δεν το θυμάμαι. Που ήταν τον Γάλλο ναύαρχο.
3: Στην οδό Μεζόνος δεν έχει περάσει.
4: Πώς?
3: Στην οδό Μεζόνος έχει περάσει.
4: Ναι, ο Μεζόν. Μάλλον τώρα.
0: Ο Μέζον.
3: Ο Μέζον,
4: ναι.
3: Μέζον.
4: Λοιπόν.
3: Μεζόν, γιατί Μεζόν. Ήταν
4: ναι, ναι. Και ο Κάνικ, ο οδός Κάνικος που λέμε, πλατεία. Η πλατεία Κάνικος μάλλον, ναι. Ήταν νομίζω ο πρωθυπουργός τότε, ο οποίος ήταν φιλέλληνας.
3: σε αυτόν οφείλεται σε μεγάλο βαθμό η μεταστροφή της αγγλικής πολιτικής υπέρ της ελληνικής επανάστασης.
4: Ακριβώς. Στο και μετά ο επόμενος, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, ήταν ο Ανθέληνας. Δεν θυμάμαι το όνομά του καλά, τώρα έτσι.
3: Καλά,
4: τώρα έτσι. Σκόρπια τώρα και τέλος πάντων.
3: Και να το πούμε, να το σοβαρέψουμε λίγο. Δεν υπάρχουν Ανθέληνες και Φιλέλληνες, υπάρχουν συμφέροντα.
4: Συμφέροντα.
3: Έτσι.
0: Πάντα υπήρχε συμφέροντα, πάντα υπήρχε συμφέροντα και πάντα. Λοιπόν, ευχαριστούμε Βασίλη, να είσαι καλά.
4: Και εγώ, γεια σας.
3: Γεια, γεια σου Βασίλη.
0: Έχουμε τηλέφωνο, γεια. Πάμε. Άλλος.
3: Έπεσε
0: άλλος. Είναι πολλά αυτά τα τηλέφωνα και τα τηλέφωνα κάποια τα απορρίπτονται. Λοιπόν, δυστυχώς η κατάσταση στην κοινωνία είναι αυτή, Γιώργο. Δηλαδή τα παιδιά να μην μαθαίνουν ιστορία, γιατί όταν μαθαίνεις την ιστορία των προγόνων σου έχεις πάρα πολλά δικαιώματα, διότι όταν οι προγονείς σου ήταν κάτι το εξαιρετικό, έχεις πολλά δικαιώματα αλλά έχεις και πάρα πολλές υποχρεώσεις, και μία από τις υποχρεώσεις που έχεις είναι να διατηρήσεις και εσύ αυτό που έφτιαξαν οι προγονείς σου και όχι να το καταστρέφεις. Οτιδήποτε ελληνικό, οτιδήποτε που μυρίζει η Ελλάδα.
3: Οι έφηβοι Αθηναίοι, όταν ήταν πλέον σε ηλικία να στρατευτούν, έπαιρναν το όπλο, το δόρυ, ό,τι υπήρχε τότε από τους μεγαλύτερους, και έδιναν τον λεγόμενο όρκο των εφήβων. Άμες δε γεσόμεθα πολλοκάρονες. Και εμείς θα γίνουμε καλύτεροι από εσάς, λέγανε οι νέοι στους παλαιότερους.
0: Λοιπόν, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
5: Αγαπητοί κύριοι, συγχαρητήρια. Και να είστε καλά πάντοτε. Κώστας είμαι από Νέα Ιωνία.
3: Καλησπέρα Κώστα.
5: Θα πω εγώ δύο πραγματάκια και θα το κλείσω για να πάρει και κανένας άλλος. Καταρχήν συγχαρητήρια που κλείσατε τον κύριο αυτόν. Έπρεπε να το κλείσετε, είχε μεγάλη αφθάδια.
0: Κοιτάξτε, όταν παίρνει κάποιος εδώ και ο παρουσιαστής πρέπει να απολογηθεί σε κάποιον άλλον, νομίζω ότι μπορεί να περιμένει, όπως εγώ περιμένω τον κύριο Καραμπεσίνη, όπως ο κύριος Καραμπεσίνη περιμένει εμένα. Είναι κακό. Άμα δεν μπορεί να περιμένει, κλείστε τον. Τι να κάνουμε. Δεν έχουμε τίποτα επιπροσωπικού με τον, τον συνακροατή. Δεν έχουμε τίποτα επιπροσωπικού. Αλλά δεν μπορεί να κλείνει. Τι να κάνουμε.
5: Εγώ επειδή γνώρισα τη φωνή του, δεν θέλω να επεκταθώ.
0: Εγώ δεν τον γνωρίζω ποιος είναι. Εγώ δεν ξέρω καν το όνομά του.
5: Εντάξει, το ξέρει το άλλο το παιδί που είναι.
3: Μπορεί ο άνθρωπος να βιαζόταν, είχε κάτι. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα.
0: Μπορεί.
5: Εγώ θα σας πω για τη φοροδιαφυγή.
0: Δεν τον πιάνουμε απέναντι, δεν τον βάζουμε απέναντι. Και αύριο να πάρει, ας πάει.
5: Εντάξει, το κατάλαβα. Δεν είναι υπάρχει.
0: Δεν είναι προσωπικό τίποτα.
5: Είσαστε πολύ κύριοι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Απλώς τον διευκρίναμε.
5: Βεβαίως. Εγώ θα πω για τη φοροδιαφυγή.
0: Ναι.
5: Αυτό το κράτος αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ξέρεις πόσα δισεκατομμύρια εισπράττουν τώρα παραπάνω από ό,τι εισπράτταν? Πάρα πολλά. Διότι έχουν τα κομπιούτερ. Δεν μπορεί να κρυφτεί κανένας όταν θέλουν αυτοί. Όταν δεν θέλουν, κλέβουν όλοι. Και πάλι κλέβουν. Είπατε το εξής, ότι φύγαν όλοι από τις εφορίες. Το καλύτερο που κάνανε είναι που κλείσανε τις εφορίες και έχουν με τα κομπιούτερ. Όλοι αυτοί γίνανε πάμπλουτοι. Όλα τα σπίτια που βλέπετε, και φυσιά, εκάλη και αυτά, τα περισσότερα ανήκουν σε εφοριακούς.
3: Κάνανε υπερορίες. Προφανώς είχαν υπερορίες πολλές, γιατί είχαν πολλή δουλειά.
5: Ναι, πολλή δουλειά την είχαν κάνει μόνοι τους. Το είχαν καταντήσει. Επειδή σε έχω ζήσει εγώ, σε έχω ζήσει πολύ στο πετσί μου. Έχω δώσει πολλά κάτω από το τραπέζι. Όλοι μας, τότε την εποχή εκείνη, μιλάμε τράδοκι.
0: Όλοι για να κάνουν τη δουλειά τους έδιναν το κάτι της.
5: Μπράβο. Το είχαν κάνει έτσι το σύστημα που έπρεπε να κλέψει.
0: Θυμάστε την περίοδο που πήγαινε, που κατά καιρούς έλεγε το κράτος, ελάτε να κλείσετε τα βιβλία σας με ένα ποσόν συγκεκριμένο, τι θυμάστε? Αυτές τις γελοιότητες που είχαμε, αυτές ήταν γελοιότητες. Δεν μπορούσε το κράτος να κάνει έλεγχο και έλεγε, έλα ό,τι πάρω.
3: Ήταν η γνωστή περαίωση.
0: Περαίωση, ναι.
3: η οποία επανελήφθη τρεις φορές. Και έλεγε, και τι έλεγε η περαίωση, φίλε Κώστα? εσείς που είσαστε μέχρι τώρα συνεπείς, καλά είσαστε. Οι άλλοι που δεν πληρώνουν, ελάτε βρε παιδιά, δώστε κάτι τη.
0: Δώστε κάτι τη, ναι.
3: Κατάλαβες. Σαν να έφτυνε στα μούτρα των συνεπών φορολογουμένων.
5: Κοιτάξτε να δείτε, είχε πει ο πατέρας του Μητσοτάκη κάποτε, άμα δεν υπάρχει μαύρο χρήμα και φοροδιαφυγή, δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα κράτος.
0: Αυτό είναι σωστό από ένα σημείο και πέρα, γιατί και ο καπιταλισμός αυτό λέει. 25% μαύρο μπράβο. Χρήμα για να λειτουργήσει
5: μπράβο,
0: σωστά μπράβο, το κράτος. Μπράβο. Αυτό είναι σωστό. Αλλά μπράβο. Όχι να έχουμε 25% μαύρο χρήμα και να έχουμε και 75% τσεπάτο χρήμα που να μην φαίνεται πουθενά. Μπράβο.
5: Τώρα, φεύγει ένα κλιμάκιο να ελέγξει Φερρυππινέναν, το οποίο έχει πέσει από ένα τηλέφωνο, ελέγξε τον τάδε. Πάνε, το βγάζουν 2 εκατομμύρια. Κανένας, αν θέλουν αυτοί, δεν μαθαίνει κανένας. Τα μοιράζονται μεταξύ τους, όπως γινόταν και παλιά. Έτσι και γίνεται και τώρα. Γίνεται σε πιο μικρή κλίμακα. Αλλά πάντοτε θα γίνει σε αυτό το κράτο της ρεμούλας. Ακούω τώρα το Ρούμπιο που ήρθε εδώ και έλεγε για την Ελλάδα, έλεγε. Βεβαίως και καλά έκανε. Αυτοί όλοι είναι πολιτές των κρατών τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών των μεγάλων κρατών, όπως είναι οι Ρώσοι, οι Αμερικάνοι, είναι πολιτές. Πώς πάει ένας πολιτής και πουλάει φερρυππή ρούχα, πουλάει διαφορά.
0: Εξοπλισμούς, να πουλήσουν εξοπλισμούς.
5: Αυτό είναι.
0: Να πάρουν πλούτο.
5: Μπράβο, κύριε Δημοσίου.
0: Το πλούτο. Το πλούτο των χωρών. Δεν είναι τυχαίο ότι οι χώρες αυτές οι οποίες παράγουν πετρέλαιο, παράγουν χρυσό, παράγουν. Αυτές οι χώρες είναι φτωχές.
5: Μπράβο.
0: Στη Λιβερία που βγάζει τα περισσότερα διαμάντια. Οι άνθρωποι λιμοκτονούν. Εδώ είδατε ότι και εδώ στην Ελλάδα το χρυσό χρειαζόταν να έρθει η καναδική εταιρεία για να βγάλει το χρυσό. Καναδική εταιρεία.
5: Είμαστε τη.
0: Και τα χρυσοργεία. Ο Αλέξανδρος έκανε τους πολέμους αυτούς τους πολέμους από το χρυσό της Μακεδονίας. Ξέρανε πάντα ότι υπάρχει χρυσό στη Μακεδονία. Το ξέρανε.
5: Δεν είναι αυτό το.
0: Όπως ξέραμε ότι έχουμε πετρέλαιο, όπως ξέρουμε ότι έχουμε φυσικό αέριο, όπως ξέρουμε ότι έχουμε σπάνιες γαίες, όπως ξέρουμε πάρα πολλά. Δυστυχώς είμαστε ένα μικρό κράτος που δεν μπορεί από μόνο του να υπάρξει και εξαργυρώνουμε την ησυχία μας, ουσιαστικά αυτό εξαργυρώνουμε με τον πλούτο τον οποίο έχουμε και μας τον παίρνουν μπιτ παρά τσάμπα.
5: Βέβαια. Να γίνει ένα τελευταίο, ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλια τα οποία έχουν περάσει από την Ελλάδα ήταν ο Σοφιανόπουλος,
0: ναι,
5: που είχε τη χροπή. Θα το ξέρετε, θα τον
0: ναι,
5: δεν ξέρω αν τον έχετε μελετήσει.
0: Τον έχω μελετήσει κιόλας, γιατί παρακολουθούσα και τις εκπομπές του στην τηλεόραση και στα βιβλία.
5: Δηλαδή, αν τον μελετήσετε από την αρχή.
0: Είχε τη χροπή και τη χρεοκόπηση, η χροπή.
5: Τον χρεοκόπησε
0: από τα δάνεια.
5: Η κυβέρνηση. Έφτιαξε το 1-1 που λένε αυτό, το είχε φτιάξει αυτό. Ναι. Και το έδωσε στο κράτος στην εποχή εκείνη 17 δραχμές. Και το πέρανε από τη απ' έξω 200-500.
0: Μα φτιάξαμε και άλλο όπλο. Το οποίο,
5: Patriot.
0: Το οποίο το δώσαμε, το πουλήσαμε στους Ισραηλίτες.
5: Το Άρτεμις.
3: Το αντιεροπορικό Άρτεμις.
0: Και το πουλήσαμε στους Ισραηλινούς και να το αγοράσουμε πάλι εμείς.
5: Είχε βγάλει τα αυτοκίνητα της εταιρείας που τα κινούσε με πετρέλαιο, το οποίο το είχε βγάλει από τη γη μόνος του.
0: Αν
5: διαβάσετε το βιογραφικό του.
0: Ναι, το έχω διαβάσει εγώ, έχω ασχοληθεί με το. Μου άρεσε αυτή.
5: Και ασχολούμαστε τώρα με πράγματα. Τι είπε ο ένας, τι είπε κουτσομπολιά, πράγματα. Αυτός που είχε πάρει προηγμένως και τον κλείσατε.
0: Ναι.
5: Είχε κάτσει μισή ώρα με το παιδί που είναι και συγχαρητήρια που έχετε αυτό το παιδί τα μεσημέρια.
0: Ναι, ναι.
5: Έχει τόσο πολύ ελληνικό λόγο και ωραίο λόγο. Έχει τόσο ωραίο μυαλό.
3: Είναι ο Θέμης ο Παλιούρας.
5: Ναι, ξεχνάω το όνομά του. Είναι πάρα πολύ
3: καλό. Θα τον μάθουμε και θα τον μάθει όλη η Ελλάδα.
5: Βεβαίως, αυτό ήθελα να σας πω.
0: Όλα
5: αυτό...
0: μας τα παιδιά εδώ τώρα, τα καινούργια τα παιδιά, όλα που έχουμε τώρα εδώ, να ξέρετε, ο Νίκος ο Κατσάτσος, ο Γιώργος ο Ιωάννου, το καινούργιο το παιδί ο Παναγιώτης ο Φλεβοτόμος, η Ανδριάνα, η Πούλη που την έχουμε, ο Φώτης ο Κατσούφης που έχουμε ένα εξαιρετικό κύριο, εξαιρετικό άνθρωπο και άνθρωπο εδώ, το Γιώργο το Γεωργιάδη, τον Πάνο τον Μπουρναρά. Αυτή στην επόμενη δεκαετία θα είναι από τα μεγάλα ονόματα της δημοσιογραφίας, γιατί δουλεύουν με ηθική.
5: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Εγώ το, επειδή δεν έχω δουλειά εκείνη την ώρα και το ακούω το παιδί, θαυμάζω την υπομονή του, φαντάζομαι, δηλαδή θαυμάζω τις απαντήσεις που δίνει, ήρεμα, ωραία. Πόσες φορές τον έχουν προσβάλει, τίποτα. Εκεί, με ωραίο λόγο, του δίνω συγχαρητήρια, μακάρι να το χαίρουν τη γονείς τους και να έχει καλή πρόοδο. Συγγνώμη που σας κράτησα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
5: Καλά πάντα,
0: να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό απόγευμα. Λοιπόν, υπάρχουν, Γιώργο, και οι φωνές και υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται. Διότι αυτή η κοινωνία θέλει ανθρώπους να μην σκέφτονται, να τα παίρνουν όλα έτοιμα. Το AI αυτό που έγινε, έγινε για να μην σκέφτονται οι άνθρωποι.
1: Οι άνθρωποι, Δήμα,
0: να τα παίρνουν έτοιμα.
1: Οι σκεπτόμενοι άνθρωποι σε όλες τις κοινωνίες είναι η πλειονότητα. Τι συμβαίνει όμως? Ένας δενεκές κάνει περισσότερο θόρυβο όταν είναι άδειος. Οι άδειοι δενεκέδες δυστυχώς κάνουν πολύ θόρυβο και δεν ακούγεται ο λόγος των άλλων που είναι περισσότεροι.
0: Μπάσβερτος, εγώ αντιδρώ με όλα αυτά τα αίτημα. Έβλεπα εχθές μια εκπομπή στη τηλεόραση στην Κίνα, στη Σαγκάη. Φανταστείτε, στο ξενοδοχείο, πολυτελείας ξενοδοχείο, δεν έχει μόνο έναν εργαζόμενο, αυτόν που βρίσκεται στη ρεσεψιόν. Όλα τα άλλα, οι εξυπηρετήσεις γίνονται με έτοιμα ρομπότ. Ήθελα νερό, ένα ρομπότ. Κάλεσε το ασανσέρ και ανέβασε το νερό στον πελάτη. Το παρέδωσε, έκλεισε η πόρτα, έφυγε το ρομπότ, ξανακατέβηκε στη θέση του. Πάμε σε μια κοινωνία που δεν θα έχει ο άνθρωπος τη βούληση αυτή ή να παράγει, να κάνει. Θα περιμένει όλα από τις μηχανές έτοιμα. Το AI αυτό πάβει, σταματάει τον άνθρωπο να σκέφτεται, γιατί παίρνει έτοιμη την απάντηση που θέλει. Μου είπαν κάποιοι, ρώτα στο AI, δεν το έκανα και το θυμήθηκα τώρα. Ρώτησε στο AI να σου πει έναν βαθμό τυχαία. Έναν αριθμό τυχαία. 8 στις 10 φορές θα σου πει το 7 και 2 στις 10 φορές θα σου πει το 17. Γιατί έτσι το έχουν μάθει.
1: Ακόμη δεν, αυτό που λέμε AI, στα ελληνικά τεχνητή νοημοσύνη,
0: ναι.
1: Δεν είναι ακόμα τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα σύστημα με αλγόριθμους.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ακόμα τεχνητή νοημοσύνη. Είναι αλγόριθμοι που βγάζουν αυτές τις απαντήσεις.
0: Είναι
1: αλγόριθμοι. Θέλει πολύ, πολύ δρόμο ακόμα για να εμφανιστεί πραγματικά τεχνητή νοημοσύνη.
0: Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. 5η, 8 το Οκτώβρη, 8 Οκτωβρίου 2026. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στις 5.
1: Θα τα πούμε και αύριο που έχει 9 ο μήνας.
0: Ο μήνας έχει 9 αύριο.
1: Μάλιστα.
0: Ο μήνας έχει 9. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Σήμερα, αύριο έχουμε και την... Σήμερα έχουμε το... Κύριε Κατσάζο, σήμερα έχουμε...
6: Παναθηναϊκός Φενέρ σήμερα.
0: Παναθηναϊκός Φενέρ σήμερα.
6: Και αύριο Ολυμπιακός Εφές.
0: Και αύριο Ολυμπιακός Εφές. Πάντα σε μετάδοση των αγώνων από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports με χορηγό την Ιντερβέτεν. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί ο Σάκης Μπουσδούνης από τη Χούνη. Το ευχόμαστε...
1: Από τη Χούνη Ετωλοακαρνανίας.
0: Ετωλοακαρνανίας. Χούνη Ετωλοακαρνανίας.
1: Να είμαστε συγκεκριμένοι.
0: Φίλος του Μιχάλη του Οικονομόπουλου και φίλο.
1: Α, να του ζήσει.
0: Να του ζήσει του Μιχάλη του Οικονομόπουλου η κόρη.
1: Άντρεψε την κόρη του ο φίλος.
0: Άντε τώρα και στην άλλη κόρη και μετά τα δικά του. Καλό σας απόγευμα.
7: Ψημένα στο φούρνο.

0: Τζάμπο φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους
2: τσάκμπα.

0: Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Το 4-4 στη EuroLeague θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός Άκτορ που υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Διαθέσιμη η Φάλκη Ρογκαβόπουλος εκτός η Χουάντσος Λούκας Κενάν. Χωρίς τον Λάρκιν θα παρουσιαστεί η ομάδα του Σάρουνα Ζεσκεβίτσιους. Τζάμπολ σε 9 και 4. Ραδιοφωνική κάλυψη από Interveten Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Στέργου Μάτσι. Σε καταγγελία κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα προχώρησε ο Παναθηναϊκός Άκτορ για τη συμπεριφορά του Έλληνα προπονητή στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή. Οι πράσινοι ζητούν την αφαίρεση 2 βαθμών από τους Πειραιώτες, αναφέροντας ότι η μήνυση κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ήταν παράνομη λόγω των κανονισμών του ΕΣΑΚΕ. Η τέταρτη καταγγελία που μας γνωστοποιήθηκε μέσα σε λίγες μέρες η απάντηση της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Εκτός από την αυριανή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές, θα είναι ο τραυματίας Πλώτας. Είναι μια ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη το γεγονός ότι δεν παίζουμε στο ΣΕΦ. Θα είναι σημαντικό να έχουμε τη στήριξη του κόσμου, γιατί ό,τι καταφέρνουμε, το καταφέρνουμε όλοι μαζί, δήλωσε ο προπονητής των Πρωταθλητών Ευρώπης Γιώργος Μπαρτζόκας. Η απουσία του Mike James είναι μεγάλη, αλλά εμείς θα κάνουμε το παιχνίδι μας. Είμαι σίγουρος ότι οπαδοί μας θα είναι δίπλα μας, ανέφερε ο Tyson Ward. Διαθέσιμος θα είναι και ο Ντόντα Χολ που επέστρεψε από τη ΣΥΠΑ. Από τους παρόντες θα είναι στην σημερινή

0: προπόνηση του Παναθηναϊκού. Οι ποδοσφαιριστές του Τζέικομπ Νίστρουπ που είχαν χθες ρεπό. Βίντεο με τις εργασίες στο γήπεδο του Βοτανικού δημοσίευσε στα social media η πράσινη ΠΑΕ. Το ποδόσφαιρο μου έδωσε ένα βήμα. Τώρα θέλω να δώσω κάτι πίσω και εγώ. Αν θίξω θέματα όπως ο ρατσισμός, οι διακρίσεις ή αμοιβαία βοήθεια, θα με ακούσουν περισσότεροι άνθρωποι από πριν, δήλωσε ο Ανδρέας Τετέι στη βράβευσή του από την ιστοσελίδα FIFPro. Γιάρεμτσουκ και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού στο κυριακάτικο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Θέση στο αρχικό σχήμα θα πάρει ο Ρέμο Φρόιλερ. Αισιοδοξία επικράτη στην ΑΕΚ για την κατάσταση του Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος κάνει αγώνα δρόμου για να ταξιδέψει στην Αγγλία εν ώψη των αγώνων με Σαχτάρ Ντονιέτσκ και Μάντσεστερ Σίτι, όπως δήλωσε σε σερβικό μέσο ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του στο σαββατιάτικο μάτς με τον Όφη τον Θωμά Στρακώσα, που θα μπει σε φουλ ρυθμούς από την αρχή της εβδομάδας. Εξαντλήθηκαν τα 500 εισιτήρια που πήραν οι φίλοι του Όφη για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ, με τους κριτικούς να λαμβάνουν επιπλέον εισιτήρια. Ανοιχτή παραμένει στον ΠΑΟΚ η υπόθεση του Γιάννη Μιχαηλίδη με το συν 1 του υπάρχοντος συμβολέου και ένα νέο πολυετές deal να βρίσκονται στο τραπέζι. Χειρουργήθηκαν στον νόμο σήμερα οι Παυλέγκα και Ταχάλη, που αναμένεται να επιστρέψουν στις υποχρεώσεις της ομάδας από τον Ιανουάριο. Διαθέσιμος για την αναμέτρηση των Ασπρόμαυρων με την ομάδα της Μεσσηνίας θα είναι ο Διέγκο Κώστα. Ρεπό έχουν σήμερα οι Θεσσαλονικείς. Για τα προκριματικά του EuroCup στο πόλο ανδρών, ο Απόλλων Σμύρνης φιλοξενεί την Duisburg στο Σεράφιο Κολυμβητήριο στις 7 και 4. Στο βολέι γυναικών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 σετ της Νακόφσκι και κατέκτησε το βαλκανικό κύπελο, ενώ ταυτόχρονα προκρίθηκε στους 64 του Challenge Cup. Στο υπόλοιπο απόψη είναι ο πρόγραμμα της EuroLeague στις 7 Maccabi Tel Aviv Armani Milano και του BBC Ερυθρός Αστέρας. Στις 9 Bayern Μονάχου Virtus Bologna, στις 9.30 Valencia Hapoel Tel Aviv και στις 10.15 Real Madrid Partizan. Να διεξαχθούν οι αγώνες με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και κλεισμένο το θυρών εφόσον διεξαχθούν στην Κύπρο επιθυμεί Maccabi Tel Aviv. Νέο συμβόλαιο με την Μπενφίκα μέχρι το 2029 αναμένεται να υπογράψει ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της ομάδας. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στην Ιντερβέτ την Ελλάδα Sports 94,3, 7 λεπτά μετά τις 6. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Σήμερα είναι 5η 8 του Οκτώβριου του 2026. Οκτώβρης χωρίς μη, έτσι.

άμα ξέρεις από γεωγραφία. Το θέμα είναι να πας και σε ένα μέρος, έτσι, όχι να λες απλά ο Άγιος Μπουσδούνης από τη Χούνια το Λοκαρνανίας, έτσι. Κυρία Δήμο, κυρία Γιώργο. Να χαιρετήσω λοιπόν τον Δήμο για τον Γιώργο. Καλή ξεκούραση και στο Θέμη, στην Ανδριάνα. Σάγιος Μπουσδούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Ο Νίκος Κατσάτσος στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, αλλά και στην παραγωγή. Και έτσι όλοι εμείς θα πορευτούμε παρέα μέχρι και τις 9.

δύο τρόποι επικοινωνίας, φίλες και φίλοι, με την εκπομπή μας, με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Λέω και πάλι 698-45-21-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Γιατί? Και διαβάζουμε τα μηνύματά σας και φυσικά με τη βοήθεια τη δική σας κάνουμε έτσι, θέλω να πιστεύω, ωραίες κουβέντες με τους συναδέλφους reporters που βγαίνουν εδώ με τα ρεπορτάζ των ομάδων.

βραδιά Ευρωλίγκας για τον Παναθηναϊκό σήμερα στις 9 και 4. Θεωρώ ότι είναι από τα πιο δύσκολα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα, εννοείται, έτσι, ο Παναθηναϊκός. Αντιμετωπίζει την Φενέρ.

Ο Στέργος Μάτσης θα είναι στο γήπεδο και θα μεταδώσει το μάτς για λογαριασμό του Ντερβέτεν. Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, στις 7 έχουμε και άλλα μάτς. Μακάμπι Τελ Αβίβ Μιλάνο. Την ίδια ώρα Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας. Στις 9 Μπάγερ Βίρτους Μπολόνια. Όπως σας είπα, στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Φενερμπαχτσέ. Στις 9.30 Βαλένθια Χάπο Ελ Τελ Αβίβ. Και στις 10 παρατέταρτο Τζάμπολ στο Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν.

Σιγά σιγά βέβαια πάμε και για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Έχουμε την έκτη αγωνιστική που ξεκινάει το Σάββατο, φίλες και φίλοι. Πάμε να θυμηθούμε λίγο τα παιχνίδια. Το Σάββατο λοιπόν στις 7.30 ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ατρόμητο Αθηνών. Την ίδια ώρα η ΑΕΚ τον Όφη. Βρε παιδιά, δύο παιχνίδια είναι. Την ίδια ώρα τα βάλετε και τα δύο. Για αυτό το μάτι θα μιλήσουμε αργότερα με Μάριο Μαντσάνκο. Την Κυριακή τώρα στις 11 του μήνα. Κηφισιά Πανετολικός στις 5. Ηρακλής Λεβαδιακός την ίδια ώρα. Μπράβο. Άρης Βόλος στις 7. Και το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Έχουμε και ένα μάτι την Δευτέρα. Εκεί που ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα στο γήπεδο της Τούμπας στις 6 το απόγευμα. Είναι βραδιά, βραδιά λέω, είναι εβδομάδα, ντέρμπι, και σήμερα αλλά και αύριο θα μιλήσουμε για το ντέρμπι με Κώστα Μαθράκη, με Χρήστο Παπα-Νικολά.

τρεις εβδομάδες έχουμε να μιλήσουμε για πρωτάθλημα. Να θυμηθούμε για λίγο τη βαθμολογία, φίλες και φίλοι. Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος με 15 βαθμούς, δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ με 12, τρίτη είναι η ΑΕΚ με 11, τέταρτος Όφη με 10, όσο και ο Ολυμπιακός που είναι στην πέμπτη θέση. Στην έκτη θέση ο Πανατολικός με 9, στην έβδομη θέση είναι ο Άρης με 7, όγδος ο Ηρακλής με 6, ένατη θέση Κηφισιά με 5. Στη δέκατη θέση είναι η Καλαμάτα με 4 βαθμούς, ενδέκατος ο Ατρόμητος με 2, δωδέκατη η ομάδα της Τρίπολης, Αστέρας Άκτορα επίσης με 2 βαθμούς, έναν βαθμό έχει ο Λεβαδιακός που είναι στη 13η θέση και μείον ένα βαθμό έχει ο Βόλος που είναι 14ος. Μείον ένα βαθμό λόγω της τιμωρίας, έτσι.

Πάμε και λίγο στα μηνύματά σας. Καλησπέρα, Άρχον, λέει της εκπομπής Σάκη, ο φίλος ο Βαγγέλης από το Κάτω Γάλλιο. Γεια σου, Λάκη. Ο φίλος μας ο Λάκης 811 για τους παλιούς. Καλησπέρα, Σάκη. Ρεπόρτερ. Σάκη, ρεπόρτερ. Μάλιστα. Η φίλη μου η Βίκη. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καταρχάς, καλή επιτυχία στο Παναθηναϊκό. Ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς. Αναμένω, ευχαριστώ. Μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Γεια σου, Βίκη μου, γεια σου. Και ρεπόρτερ τα πάντα όλα. Που έλεγε κάποτε μια ψυχή, βέβαια.

Καλησπέρα και στο φίλο τον Παντελή εκεί στην Πετρούπολη. Καλησπέρα στο Βασίλη, καλησπέρα στην Εύη, στο Ήλιον. Καλησπέρα στον Ιντερβέτ εν Ελλάδα Σπορτ, στο σταθμό που μας ενώνει. Λέει φίλοι μας είναι και από τη Λευκάδα. Καλή εκπομπή Σάκη και φυσικά καλό μουσικό και αθλητικό ταξίδι και σήμερα. Αναμένουμε τη θεματολογία της εκπομπής και πάντα είναι θέματα που μας εμπλουτίζουν και μας ενημερώνουν. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου Νίκη. Καλησπέρα στον Κώστα, καλησπέρα και στον Αλέκο, το φίλο μας.

Να σας πω πως πριν από λίγο απαλλάχθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας από τον αθλητικό δικαστή της Ευρωλίγκας μετά την καταγγελία που κατέθεσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στη διοργανώτρια αρχή για το περιστατικό που έλαβε χώρα μετά το τέλος του αγώνα με τη Βίρτσους στην Πολώνια την περασμένη Πέμπτη. Να σημειώσουμε επίσης πως υπέρ του Γιώργου Μπαρτζόκα κατέθεσε η Βίρτους Μπολόνια

έτσι πολύ έτσι όμορφη πρωτοβουλία θα πω από την ΠΑΕ Ολυμπιακός για να αντίσει τον Γιώργος Καραϊσκάκης στα Ερυθρόλευκα για τον ντέρμπι των αιωνίων την ερχόμενη Κυριακή στις 9 είναι το μάτς, σε θυμίζω, είναι για την έκτη αγωνιστική. Μάλλον πρωτοβουλία από τη θύρα 7 και όχι από τον Ολυμπιακό. Η θύρα 7 λοιπόν κάλεσε τους φίλους των Ερυθρολεύκων που θα δώσουν το παρόν στο γήπεδο να φορέσει κόκκινες και λευκές μπλούζες ανάλογα με τη θύρα που θα βρίσκονται. Υπάρχει ένα σχεδιάγραμμα που συνοδεύει αυτή την πρωτοβουλία και δείχνει αναλυτικά ποιες εξέδρες θα ντυθούν στα κόκκινα και ποιες στα λευκά, με στόχο να δημιουργηθεί ένα μεγάλο ερυθρόλευκο μοσαϊκό στο σύνολο των κερκίδων του γηπέδου.

Να σας πω επίσης πως στο μάτς της ΑΕΚ με τον Όφη οι κριτικοί θα έχουν φιλάθλους, έτσι. Πήρε 500 εισιτήρια, εξαντλήθηκαν. Πήραν και επιπλέον 60 σήμερα και θα είναι ακριβώς δίπλα από τη θύρα 46. Μάλλον θα είναι δίπλα στη θύρα 46, έτσι, για να το, να το διορθώσω. Ωραίο είναι αυτό, να βλέπουμε δύο χρώματα στα γήπεδα, παιδιά, όχι μόνο ένα.

Για το φίλο τον Κωνσταντίνο που με ρωτάει για τον Αχιλλέα Μπέο, τι έγινε από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Όπως έγινε γνωστό λοιπόν, ο Δήμαρχος Βόλου και ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Βόλος τιμωρήθηκε με πρόστιμο 20.000 ευρώ για τα όσα είχε δηλώσει μετά τον αγώνα με την

Καλησπέρα ή καλό απόγευμα όπως θέλετε εσείς. Στο φίλο τον Λάζαρο, στο Ζωγράφου, στο φίλο τον Αντώνη, στην Ανάβησο. Να χαιρετήσω και το φίλο μας τον Γιάννη που έχει βάρδια αυτή τη στιγμή στο λεωφορείο. Καλή βάρδια Γιάννη μου. Και στο φίλο τον Λάζαρο τον ταξιτζή. Σε όλους τους ταξιτζίδες λοιπόν που μας ακούνε, υπομονή και καλή βάρδια σε όλους παιδιά. Σιγά σιγά πλησιάζουμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Η Τερβέτ είναι Ελλάδα Sports 94,3. Θα επιστρέψουμε. Σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε και με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: City of Essex.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, 33 λεπτά μετά τις 6, Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε παρέα με την εκπομπή Sports on Air Live. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, με το Σάκη Μπουζούνι στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Νίκο Κατσάτσο στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-4521-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9.

Δήμο, έχεις καλησπέρα από τον Βαγγέλη, από το Κάτω Εγάλεο. Ο οποίος λέει: έχετε τον καλύτερο άνθρωπο με το όνομα Δημοσθένη Τσαπαλιάρης, φίλε μου. Συμφωνώ απόλυτα. Καλέ μου, φίλε Βαγγέλη. Καλησπέρα να πω και στο φίλο τον Ντέμι που μας ακούει στην Νορβηγία. Καλησπέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο στην Λαμία. Στο φίλο τον Σπύρο στην όμορφη Καβάλα. Καλησπέρα και στον Ανδρέα που μας ακούει στη Θεσσαλονίκη.

Ο φίλος ο Μάνος μου στέλνει μια φωτογραφία με Σάρας και Διαμαντίδη. Επέστρεψε στο Telecom Center Athens ο Λιθουανός. Είχε μια έτσι πολύ όμορφη στιγμή με τον μεγάλο Δημήτρη Διαμαντίδη.

Καλησπέρα στο φίλο τον Θωμά. Καλησπέρα και στο φίλο τον Κώστα. Στη Μαρία να πω καλησπέρα και τον Βασίλη. Στην Λιβαδιά εκεί μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωση στους 97,3. Βιωτή Αυθιώτιδα Χαλκίδα. Άντε πάλι Χαλκίδα. Βιωτή Αυθιώτιδα Φωκίδα. Καλησπέρα και στην Κύπρο, στο φίλο το Θέμη. Εκεί μας ακούτε μέσα από το Super Sport FM στους 104. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων, θα ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και με τον Μάριο Μαντσάνκο.

0: Και πάμε, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα πάμε στον Μάριο Μαντσάνκο να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Γεια σου, Μάριε, καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα, Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά, είμαστε εδώ πέρα. Ετοιμαζόμαστε και εμείς για το σαββατιάτικο παιχνίδι, ναι, με τον Όφη.
0: Πλησιάζει σιγά σιγά η επανέναρξη του πρωταθλήματος. Έλειψε, πιστεύω, αν και η Εθνική, δεν μπορείς να πεις ότι πλήξαμε με την Εθνική. Μια χαρά πέρασαμε.
2: Ίσα ίσα που η Εθνική μας κράτησε σε εγρήγορση, πανηγυρίζαμε έξαλλα τα γκολ.
0: Πολύ σωστά.
2: Εθνικής και τα αποτελέσματα που πήρε.
0: Πολύ σωστά. Λοιπόν, τι έχουμε από την ομάδα για το μάτς με τον Όφη?
2: Έχουμε το εξής. Το ευχάριστο είναι ότι ο Ζούπκοφ προπονήθηκε κανονικά σήμερα. Άρα λοιπόν δεν ήταν κάτι το τόσο σοβαρό το χτύπημα που είχε στη μέση. Το ερώτημα είναι ότι αν θα είναι στην αποστολή, η λογική λέει ότι θα είναι στην αποστολή για το παιχνίδι με τους κριτικούς. Δεν θα ξεκινήσει φυσικά βασικός. Όμως δίνει μια επιπλέον λύση στον Μάρκο Νίκολιτς για αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα, αυτό που κοιτάζει ο Μάρκο Νίκολιτς είναι να βρει λύσεις για την επίθεση. Γιατί θυμίζω ότι ο Μπαρνάμπας Μπάργκα συνεχίζει την προσπάθεια επιστροφής του από τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί. Αναμένεται να ενσωματωθεί στις προπονήσεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Θα γίνεται μια εκτίμηση ότι θα κάνει προπόνηση, τώρα θα είναι μία ή δύο πριν από την αναχώρηση της ομάδας για την Αγγλία. Θα καταφέρει δηλαδή να μπει στο αεροπλάνο για να ταξιδέψει με την αποστολή. Και θα προσπαθήσει κιόλας να δώσει κανονικά το παρόν στην πρώτη αναμέτρηση με τη Σαχτάρ. Για την ώρα όμως είναι αμφίβολος. Ο Σαρακώσα δεν θα είναι έτοιμος για το σαββατιάτικο παιχνίδι με τον Όφη. Αυτό σημαίνει ότι ο Μπρινιόλι θα καθίσει κάτω από τα δοκάρια για ακόμα ένα μάτς. Και φυσικά ο μεγάλος πονοκέφαλος του Μάρκο Νίκολιτς είναι ποιος θα βρεθεί παρτενέρ του Λούκα Γιώβιτς στην επίθεση. Τρεις ποδοσφαιριστές δοκίμασε στη σημερινή προπόνηση ο Σέρβος τεχνικός. Αυτή ήταν η Λόβρο Μάγκερ, Αμπουμπακάρη Κοϊτά και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Διαφορετικά στοιχεία ο κάθε ποδοσφαιριστής. Ο Μάγκερ ίσως κουμπώνει περισσότερο, εγώ θα έλεγα, με τον Γιώβιτς. Αν επιλεχθεί ο Μάγκερ δίπλα στον Γιώβιτς, τότε ο Ζωάο Μάριο θα παίξει αριστερά και ο Κοϊτά θα μεταφερθεί δεξιά. Αν πάει ο Κοϊτά δίπλα στον Γιώβιτς, τότε ο Μάγκερ θα είναι δεξιά και ο Ζωάο Μάριο αριστερά. Δηλαδή δεν θα ξεκινήσει ο Γκατσίνοβιτς. Ο Γκατσίνοβιτς θα ξεκινήσει μόνο αν είναι παρτενέρ του Λούκα Γιώβιτς. Τουλάχιστον αυτό δοκίμασε, αυτό μάθαμε από την σημερινή προπόνηση.
0: Και δεν βλέπεις ούτε το Ζήνη να ξεκινάει. Φαντάζομαι θα τον φέρει από τον πάγκο.
2: Ο Ζήνη δεν θα ξεκινήσει, γιατί θα έρθει αύριο στην χώρα μας, θα κάνει αύριο προπόνηση.
0: Ναι.
2: Άρα με μια προπόνηση καταλαβαίνει Σάκη ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα είναι στον πάγκο σίγουρα για να δώσει μια επιπλέον λύση, εφόσον η ΑΕΚ το χρειαστεί. Μακάρι εγώ θα πω να μην το χρειαστεί και να κερδίσει πιο εύκολα σε σχέση με τις προηγούμενες.
0: Και να ξεκουραστεί το παλικάρι από το ταξίδι.
2: Να ξεκουραστεί, να πάρει και ανάσες, γιατί θα χρειαστεί.
0: Γιατί έρχονται μάχες, ναι.
2: Έρχονται μάχες ευρωπαϊκές, ελληνικές, από όλων των ειδών.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Από ό,τι είδα νωρίτερα, ο Όφη θα έχει κόσμο βέβαια. Πήρε τα 500 εισιτήρια, εξαντλήθηκαν και ζήτησε και πήρε άλλα 60, νομίζω.
2: Εξαντλήθηκαν τα 500 στη θύρα 48, ζήτησε και πήρε και άλλα στη θύρα 46, να δούμε αν είναι 50, 60 ή παραπάνω.
0: Εκεί θα είναι μαζί με φίλους της ΑΕΚ δηλαδή?
2: Όχι, δεν θα είναι με φίλους της ΑΕΚ, απλά...
0: Επειδή είναι σε άλλη θύρα?
2: Όχι, όχι, η 48 με τη 46 είναι το πέταλο που λέω εγώ.
0: Α, το πέταλο, μάλιστα, ναι, ναι, ναι.
2: Σπάνω και εκείς. Η γωνία.
0: Η γωνία, κατάλαβα, ναι, ναι.
2: Ναι, για να το πω σωστά. Θα υπάρχει έτσι μια μικρή, ας πούμε, ένα κενό κάποιων θέσεων. Εντάξει, δεν νομίζω να δημιουργηθεί το παραμικρό.
0: Όχι, μέχρι τώρα ούτως ή άλλως...
2: Πολύ κακό
0: το Όφη, μια χαρά είναι και καλό είναι αυτό, φίλε, να υπάρχουν δύο χρώματα.
2: Και φίλοι του Ηρακλή που ήρθαν, δεν έγινε κάτι συνταρακτικό.
0: Αυτό είναι το σωστό. Εντάξει.
2: Βέβαια, αυτό είναι το σωστό.
0: Μπάλα, δεν είναι πόλεμος.
2: Και είναι ωραίο γιατί το γήπεδο θα είναι κατάμεστο και σε αυτό το παιχνίδι και στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτη της.
0: Δεν υπάρχει εισιτήριο.
2: Τα πάντα, δεν υπάρχει εισιτήριο, όχι.
0: Μάλιστα.
2: Το κακό είναι άλλο. Το κακό είναι ότι προμηθεύονται κάποιοι άνθρωποι, τέλος πάντων άνθρωποι, εισιτήρια και μετά βγαίνουν στη μαύρη αγορά και τα πουλάνε σε τριπλάσιες, τετραπλάσιες, πενταπλάσιες τιμές. Αυτό είναι το κακό. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να το πατάξει όλο αυτό.
0: Ναι, κάτι πρέπει.
2: Δηλαδή, όταν ένα εισιτήριο κοστίζει, για παράδειγμα, λέω στο παιχνίδι με τη Ρεάλ 80 και 100 ευρώ και 150, βλέπεις τιμές 500, 600, 700 και ανεβαίνει το κασέ. Είναι πολύ άσχημο.
0: Ναι, δηλαδή, είδα και αυτό. Ναι, έλεγε ο άλλος, έχω πάρει εισιτήριο, δεν μπορώ να πάω, αλλά κάτι γράφουν μετά για τσουχτερές τιμές, οπότε είναι μια πίστα.
2: Εντάξει, και εγώ δεν θα έπαιρναν φίλαθλο της ΑΕΚ, αλλά με την ίδια τιμή που θα το έπαιρνα εγώ.
0: 1500 ευρώ δηλαδή.
2: Στα 82.
0: Εντάξει, μα αυτό είναι
2: γιατί,
0: το σωστό, ρε,
2: γιατί πέρα από τα δημοσιογραφικά έχουμε πάρει και διαρκές για να ενισχύσουμε την ομάδα. Γιατί έτσι έχουν τα πράγματα. Καλό είναι όσοι μπορέσαμε το καλοκαίρι για να πάρουμε διαρκές. Γι' αυτό.
0: Κι ας είναι. Και λίγο γενικά φέτος και από πέρυσι δηλαδή, όχι μόνο στην ΑΕΚ, είναι λίγο τσιμπημένες οι τιμές.
2: Είναι τσιμπημένες οι τιμές και έχω πει ότι βάσει των χρημάτων που παίρνει ένας εργαζόμενος είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα. Οκ, okay, καταλαβαίνω, δεν είναι γιατί η Σάκη δεν είναι μόνο το διαρκείας που θα πάρει, θα είναι τα ταξίδια που θέλει να κάνει με την ομάδα του, όσα είναι και αυτά εντός Ελλάδος, κάποια ταξίδια ευρωπαϊκά, δηλαδή τι κούμπαρα πρέπει να έχει. Δεν πρέπει να έχει αυτό το κουμπάρα με το γουρνάκι, κάτι παραπάνω πρέπει να έχει.
0: Αυτό δεν κάνει, φίλε, ούτε για τους καφέδες.
2: Ακριβώς.
0: Ούτε για τους καφέδες. Είδα ότι η ΑΕΚ ενημέρωσε τους φιλάθλους για τα εισιτήρια της K19, για το παιχνίδι της Σαχτάρ, έτσι, για το Youth League.
2: Ναι, για το Youth League. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο και εκεί η ΑΕΚ δίνει βάση και είναι πολύ σημαντικό. Έχουν τεθεί στη διάθεση του κόσμου, μπορούν να μπουν στο site της ΠΑΕ για να δουν τη διαδικασία που απαιτείται. Γιατί χρειάζεται και εκεί στήριξη και η K19. Θυμίζω είχε αναδειχθεί ισόπαλη στα Σπάτα με τη ΛΑΣΚ 0-0.
0: Ναι, και επειδή θα έχει πολύ κόσμο η ΑΕΚ στην Αγγλία, όσοι μπορούν, λογικά δεν ξέρω τι τιμές, δεν είδα τι τιμές έχει, αλλά εντάξει, αυτά τα μάτια συνήθως δεν είναι υπερβολικές οι τιμές.
2: Κοίτα, είναι ένα παιχνίδι το οποίο ξεκινάει
0: στις 12 το μεσημέρι.
2: Στις 12 τοπική ώρα. Ναι. Στις 14 Οκτωβρίου είναι και αυτό το μάτς. Τώρα για τις τιμές, η αλήθεια είναι ότι δεν κοίταξα.
0: Ναι, και εγώ δεν είδα να σου πω.
2: Για να σου πω. Το έχω μπροστά μου. 5 λίρες βλέπω, δηλαδή γύρω στα 6 ευρώ.
0: Ναι, αυτό εντάξει, λογικό είναι. Δεν είναι ακριβά ποτέ αυτά τα εισιτήρια.
2: Ναι, όντως δεν είναι ακριβά. Είναι μια χαρά. Μια χαρά τιμές είναι. Δηλαδή, καλό θα είναι και η Original Λονδίνου και γενικότερα Έλληνες που μένουν κοντά εκεί στο γήπεδο, να πάνε, να βοηθήσουν, να ενισχύσουν. Καλό είναι.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο από την ποδοσφαιρική ΑΕΚ και θα σε πάω στο μπάσκετ.
2: Όχι, κάτι άλλο δεν έχουμε από την ποδοσφαιρική ομάδα. Αυτό
0: τελικά βρήκαμε τον δρόμο χθες να πάμε στο γήπεδο.
2: Σάκη, δυστυχώς
0: μας τα έλεγε, ναι, μας τα έλεγε ο Γιώργος Ιωάννου.
2: Λίγος κόσμος.
0: Πάντως αυτοί που πήγανε, φίλε, στήριξαν πάρα πολύ την ομάδα. Έδωσαν βροντερό παρόν γιατί έγινε ένα πραγματικό θρίλερ εκεί, ντέρμπι το μάτς. Αλλά ήταν, το θέμα είναι ότι πήρε το ρόζο φιλοαγώνα η ΑΕΚ απέναντι στη Βίλπας και ξεκίνησε με το δεξί.
2: Ακριβώς. Και μόλις ενημερώθηκα για να επιστρέψουμε στο ποδοσφαιρικό, αναβλήθηκε και επίσημα το παιχνίδι Ατρόμητος Αθηνών ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ήταν να διεξαχθεί στις 17 Οκτωβρίου, θυμίζω. Η ΑΕΚ με έγγραφό της είχε ζητήσει την αναβολή για να μην επιστρέψει στην Αθήνα και για να παραμείνει στην Αγγλία. Άρα λοιπόν έγινε δεκτό το αίτημά της, είναι και επίσημη πλέον ανακοίνωση από την Super League.
0: Μάλιστα, καλά κάνεις και το λες. Για τον μπάσκετ έχεις να πεις κάτι ή να σε αφήσω?
2: Για τον μπάσκετ να πω ότι νίκη θρίλερ με Μπάρτλεϊ στο τέλος, με αυτό το εξαιρετικό τρίποντο. Λίγος κόσμος, μου μεταφέρθηκε και πόσος ήταν, δεν χρειάζεται να πούμε. Καλό θα είναι να στηριχθεί το τμήμα γιατί φέτος το έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Το γεγονός ότι ξεκίνησε με το δεξί, κόντρα στην πρωταθλήτρια Φιλανδία, στη Βίλπας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προχωράμε, σε 2 εβδομάδες είναι το επόμενο παιχνίδι της έδρας για το Basketball Champions League.
0: Μάλιστα. Μαρία, σε ευχαριστώ. Θα μιλήσουμε και αύριο.
2: Εγώ ευχαριστώ, Σάκη, εννοείται.
0: Καλό βράδυ, φίλε, ευχαριστώ για
2: πάλι. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.
0: Για χαρά. Λοιπόν, ήταν ο Μάριος Μαντσάνκος με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 7, φίλες και φίλοι. Συντονισμένοι σωστά εσείς εδώ στον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα στο φίλο το Βασίλη από το Βύρονα. Στέλνει καλησπέρα του στον Μάριο. Μας ακούει ο Μάριος. Δυστυχώς λέει ο Βασίλης, δεν πρόλαβα να στείλω νωρίτερα. Δεν πειράζει, μας ακούει ο Μάριος.

Να σας πω πως ο Αλεξάντερ Τσέφεριν ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει την επανεκλογή του στην Προεδρία της UEFA, έχοντας τη στήριξη και των 55 εθνικών ομοσπονδιών της Ευρώπης. Ο 58χρονος Σλοβένος ενημέρωσε σήμερα σε συνάντηση των εκπροσώπων των 55 εθνικών ομοσπονδιών που έγινε στο Βερολίνο ότι αποδέχτηκε το αίτημά τους να είναι εκ νέου υποψήφιος, έχοντας μάλιστα την ομόφωνη στήριξή τους. Να θυμίσω ότι ο Τσέφεριν είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν θα διεκδικήσει νέα θητεία, ωστόσο άλλαξε στάση και θα παραμείνει στη διεκδίκηση της Προεδρίας. Η επανεκλογή του αναμένεται να επικυρωθεί, φίλες και φίλοι, στο 51ο συνέδριο της UEFA που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Απριλίου 2027 στην Αστάνα του Καζακστάν. Θέλω να ευχαριστήσω τις εθνικές ομοσπονδίες για την εμπιστοσύνη τους. Τα προηγούμενα χρόνια αντιμετωπίσαμε σημαντικές προκλήσεις και τις ξεπεράσαμε ως μία ομάδα. Υπάρχει ακόμη σημαντική δουλειά μπροστά μας και ως εκ τούτου αποδέχτηκα το αίτημά τους να είμαι ξανά υποψήφιος, ανέφερε ο Τσέφεριν. Η φιλοδοξία μου παραμένει ίδια, να κρατήσουμε ενωμένο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, να κάνουμε το άθλημά μας πιο δυνατό και να παραδώσουμε μια UEFA έτοιμη για την επόμενη γενιά, πρόσθεσε. Να σας θυμίσω ότι η UEFA έχει αλλάξει το 2024 το καταστατικό της, επιτρέποντας στον πρόεδρό της να διεκδικήσει και τέταρτη θητεία. Η Αγγλία ήταν η μοναδική από τις 55 ομοσπονδίες που είχε καταψηφίσει τότε αυτή την αλλαγή. Πάντως οι Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες την ίδια ώρα επανέλαβαν την έλλειψη εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση της FIFA και τον Gianni Infantino, ζητώντας ουσιαστικά αλλαγή ηγεσίας στην Παγκόσμια Ομοσπονδία. Πάντως ο Τσέφεριν είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA απέναντι

Για το φίλο το Βαγγέλη, που είπε και νωρίτερα ο Μάριος, πριν από λίγο επισημοποιήθηκε η αναβολή του αγώνα Ατρόμητος ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική, την επόμενη Κυριακή δηλαδή ήταν το μάτς αυτό, την παραπάνω και αυτή που μας έρχεται τώρα. Κάνοντας δεκτό βέβαια το αίτημα της Ένωσης. Η διοργανώτρια αρχή θα ορίσει εκ νέου το μάτς αυτό σε κάποια άλλη ημερομηνία.

4 περίπου λεπτά πριν από τις 7, φίλες και φίλοι. Σιγά σιγά θα πάμε στο διάλειμμα. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Νίκο Κατσάτσο. Τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,4.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: ξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Λιδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: αποθύμηση της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Το παρασκήνιο, οι συμφωνίες για εξοπλιστικά και ενέργεια και η παρέμβαση για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.
1: Η αποτίμηση και ο αντίκτυπος της επίσκεψης Ρούμπιο, τι περιλαμβάνει το εξοπλιστικό πακέτο των 4 δις.
2: Δεν θα επιτρέψουμε σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, διαμηνεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και δηλώνει πως η Αμερική στηρίζει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Ηγετική ομιλία Ρούμπιο στην Πνίκα φιλοδοξεί να διαδεχθεί τον Τραμπ στην Προεδρία του 2028. Μήνυμα στην Ευρώπη να βγει από το λίθαργο.
3: Η αποτίμηση της επισκέψεως του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην πατρίδα μας, η οποία ολοκληρώθηκε χθες βεβαίως το πρωί πριν από 24 ώρες, είναι ήδη στην Πόρτο Γαλλία, εξακολουθούσε και χθες το βράδυ να κυριαρχεί στην τηλεοπτική ενημέρωσή σας, ενώ ο απόϊχός της φτάνει μέχρι σήμερα το πρωί.

0: Αδιανόητη θεωρεί μια σύγκρουση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Καθημερινή.
1: Για εμένα θα ήταν αδιανόητο να συμβεί κάτι τέτοιο. Πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ. Οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί. Δεν θα ήταν καλό για κανέναν. Ούτε για την Τουρκία, ούτε για την Ελλάδα, αλλά ούτε και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έλεγα ότι είναι κάτι αδιανόητο για εμένα, κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί και που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί.
0: Αθήνα και Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου, προχωρούν σε στρατηγική συμφωνία αναβάθμισης εξοπλιστικών ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ.
2: Αφού ρε παιδιά, ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών τον είπα, μας λέει δεν θα γίνει ποτέ πόλεμος με την Τουρκία. Τότε γιατί μας πουλάει τα αεροπλάνα και όλα τα σχετικά, αφού δεν πρόκειται ποτέ να γίνει πόλεμος όπως λέει? Τότε τι τα χρειαζόμαστε, θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος. Κάποιος άλλος βεβαίως θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι αυτά που λέτε είναι απλοϊκά πράγματα, διότι ο γείτονας είναι απρόβλεπτος και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το καλύτερο πράγμα που έχεις για να διασφαλίσεις την ειρήνη είναι να προετοιμάζεσαι για πόλεμο. Ισχύουν και τα δύο. Δεν θα μπορούσε κανείς να βγάλει ένα εύκολο συμπέρασμα. Αλλά ο απλός κόσμος και εσείς οι ψαγμένοι ακροατές μας, οι οποίοι μας παρακολουθείτε, ασφαλώς θα αναρωτιέστε, ρε παιδιά, 4 δις ακόμα στους Αμερικάνους, όταν ήδη τους έχουμε δώσει σχεδόν 12 δις ή έχουμε συμφωνήσει να τους δώσουμε 12 δις. 12 και 4, 16 δις στις βαλίτσες του Μάρκου, ο οποίος ήρθε εδώ για να μας πει μη φοβάστε, μην ανησυχείτε μάλλον, γιατί έτσι κι αλλιώς για να φοβόμαστε δεν φοβόμαστε. Μην το έχετε στο μυαλό σας, μην το ένα μην το άλλο. Είναι αδιανόητο να συμβεί πόλεμος με την Τουρκία. Αλλά τα 4 δις επιπλέον των 12 θα πρέπει να μας τα δώσετε. Μήπως θα πρέπει να τα δώσουμε ακριβώς για να μην γίνει πόλεμος, ο οποίος εδώ που τα λέμε μετά το 1974 δεν έγινε και ποτέ. Και μια φορά που πήγε να γίνει στα Ήμια, φροντίσαμε εμείς να αφήσουμε αφύλακτο τη μια νησίδα, αφύλακτη τη μια νησίδα, να την πάρουν οι Τούρκοι για να φύγουμε μετά και δυο και να λήξει το θερμό επεισόδιο. Όσο δε για τον πόλεμο του 1974, τον οποίο στην ουσία έκανε η Κύπρος με την Τουρκία, σε αυτόν τον πόλεμο όσο ανακατευθήκαμε εμείς, αυτό που έγινε είναι εμείς να ρίξουμε τα δικά μας αεροπλάνα και οι Τούρκοι τα δικά τους πλοία από λάθος. Τα λέμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, γιατί 50 τόσα χρόνια τούτη εδώ η πατρίδα, όταν προσπαθεί να σηκώσει κεφάλι, όταν προσπαθεί να στεριώσει δημοκρατικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, πολιτιστικούς θεσμούς, πάντα βρίσκει μπροστά της το τραύμα του 1974, που στην ουσία καθόρισε και την γέννηση της ελληνικής δημοκρατίας, η οποία θεμελιώθηκε το 1974, και έκτοτε αυτό το τραύμα αυτή η διαμάχη με τους γείτονες, η οποία βέβαια δεν προέκυψε το 1974, αλλά το 1974 ήρθε η ΙΤΑ, κακά τα ψέματα. Από εκεί και μετά δυστυχώς καθορίζει, όπως είπαμε, την ιστορία και τη ζωή της χώρας αυτά τα 52 χρόνια.

0: Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών βάζει πάγο στην Τουρκία για την αγορά των F-35.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία, εφόσον είναι εφικτό, να προχωρήσουν οι παραδόσεις αεροσκαφών, καθώς οι Τούρκοι έχουν ήδη πληρώσει για κάποια από αυτά. Ωστόσο, υπάρχει νόμος που θέτει πολύ αυστηρούς όρους. Συνεπώς, μέχρι να ικανοποιηθούν αυτοί οι όροι, η πώληση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Αυτό έχει γνωστοποιηθεί στην τουρκική πλευρά. Το ζήτημα περιστρέφεται γύρω από το σύστημα των S-400.
2: Δεν το λες και πάγο. Σιγά τον πάγο. Δεν τον λες και πάγο. Διότι στην ουσία οι Αμερικανοί τι λένε στους Τούρκους? Αφού έχετε τους S-400, εμείς δεν μπορούμε να σας δώσουμε F-35, γιατί το ένα οπλικό σύστημα ας τα χαρακτηρίσουμε έτσι με μια ευρεία ορολογία, δεν μπορεί να συνυπάρχει με το άλλο, ειδικά σε αυτούς τους καιρούς του πολέμου στην Ουκρανία. Με άλλα λόγια, σαν να του λένε του Ερντογάν, κοίταξε να δεις, βρες έναν τρόπο να απαλλαγείς από τους S-400, έτσι ώστε να ικανοποιηθεί και η βούληση του πρόεδρου Τραμπ και να πάρει τα F-35. Άρα ο Σουλτάνος στην ουσία το παζαρεύει, γιατί δεν θέλει να χαλάσει και τις σχέσεις του με τον Πούτιν. Άρα, και επειδή πληροφορίες από την Άγκυρα λένε ότι επιχειρείται να βρεθεί μια λύση, διότι τι να κάνει και ο Ερντογάν, πως να πει στους Τούρκους, ξέρετε, δώσαμε δις για να πάρουμε τους S-400 και τώρα πρέπει να τους ξεφορτωθούμε, αλλά τα δις τα δώσαμε και πάνε. Το παζαρεύει λοιπόν. Άρα, αν βρει μια λύση με τους S-400, γιατί τι επιδιώκει? Να έχει και το σκύλο και την πίτα, και τους S-400 και τα F-35. Αν λοιπόν δεν πετύχει κάτι τέτοιο, που δεν φαίνεται να γίνεται και να είναι εφικτό, όταν ξεφορτωθεί τους S-400 θα πάρει τα αμερικάνικα αεροπλάνα.

12 συν 4, 16 τα δισεκατομμύρια που εσείς θα πληρώσετε, να μην έχετε αμφιβολία περί αυτού, για να μπορέσετε να πάρετε, να πάρει η πατρίδα όλα αυτά τα όπλα για να πολεμήσει αν χρειαστεί τους Τούρκους, γιατί από αλλού δεν κινδυνεύουμε. Να κάνουμε πόλεμο ούτε με τους Σκοπιανούς, ούτε με τους Αλβανούς, ούτε με τους Ιταλούς, ούτε με τους Βούλγαρους. Τα θέλουμε για να πολεμήσουμε τους απέναντι. Αλλά ο Μάρκος μας λέει, ρε παιδιά, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Άρα, τι γίνεται? Σωστή είναι η άποψη, επειδή από αυτό το μικρόφωνο θέλουμε να τα λέμε όλα, που σας αναφέραμε και προηγουμένως. Δεν μπορείς να βασίζεσαι στην καλή θέληση των απέναντι. Πρέπει να είσαι αστακός. Αλλά μιλάμε για αστακό πραγματικά πανάκριβο. Δηλαδή, σαν να τον τρως, ρε παιδί μου, ούτε καν αστακό μακαρονάδα. Μιλάμε τώρα αστακός πολύ high.

0: Μάρκο Ρούμπιο τονίζει ότι η Ουάσιγκτον θα δραστηριοποιηθεί παρασκηνιακά για να αποσοβήσει μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.
1: Κατανοούμε ότι υπάρχουν κάποια πιθανά εμπόδια, κάποια πράγματα που στέκονται εμπόδιο. Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι αυτό για εμάς και γιατί είναι σημαντικό. Και ελπίζω να βρούμε λύσεις.
2: Δηλαδή, ρε παιδί μου, αυτή η απάντηση του Ρούμπιο στη συνέντευξή του στην Καθημερινή, που όπως και να το κάνεις μία συνέντευξη, όταν δίνεται, όταν παραχωρείται και σε έναν έμπειρο, διακεκριμένο και πολύ γνωστό δημοσιογράφο όπως και ο κύριος Παπαχιαλάς και γνώστη των αμερικανικών θεμάτων, και όταν αποτυπώνεται και στο χαρτί, ας το πούμε έτσι, όπως και να το κάνεις, μπορείς πιο εύκολα να ανιχνεύσεις τις πραγματικές προθέσεις και κατά πόσο αυτά τα οποία λέει ο συνεντευξιαζόμενος πραγματικά ενισχύουν την όποια ελληνική θέση για το περίφημο αυτό θέμα του καλωδίου. Αν κάτσεις λοιπόν και το διαβάσεις με πολύ απλές έτσι σκέψεις, προσεγγίσεις και ερμηνείες που καταλήγεις, καταλήγεις ότι είναι προσεκτικός, ότι τηρεί στις αποστάσεις με τους Τούρκους και λέει καταλαβαίνουμε τις ευαισθησίες και της άλλης πλευράς και ελπίζουμε να βρεθεί λύση, και αν χρειαστεί να βρεθεί λύση, η διπλωματική μας βοήθεια πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Δηλαδή δεν τον ακούς να λέει κοιτάξτε να δείτε, το καλώδιο αυτό πρέπει να ποντιστεί και να αναφέρει το δικαίωμα της Ελλάδας να το κάνει και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο πρέπει να γίνει, και οποιαδήποτε παρέμβαση και παρεμπόδιση της ποντίσεως του καλωδίου θεωρείται παραβίαση βασικών κανόνων του διεθνούς δικαίου, που είναι κάτι το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και το καταδικάζουν, αλλά και θα ασκήσουν την επιρροή τους ώστε να μην συμβεί και λοιπά και λοιπά. Δηλαδή δεν λέει κάτι τέτοιο, δεν ενστερνίζεται τις ελληνικές θέσεις που είναι αυτές οι οποίες κατά κοινή ομολογία συμβαδίζουν, συμπλέουν με το διεθνές δίκαιο. Τι κάνει εις αποστασή της.

0: Και την ίδια ώρα αγοράστε όπλα.
1: Στο εξοπλιστικό πακέτο με τις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνεται η αναβάθμιση των συνολικά 38 F-16 μπλοκ σε Viper, προκειμένου να ενισχύσουν τον στόλο των 83 F-16 που διαθέτει η πολιτική αεροπορία. Προμήθεια οπλισμού των μαχητικών F-35 με πυράβλους και βόμβες ακριβίας, δίνοντας στην Ελλάδα αεροπορική υπεροχή. Προμήθεια τεθωρακισμένων οχημάτων Striker, καθώς και αναβάθμιση ελικοπτέρων Black Hawk του στρατού Ξηράς.
0: Όλα αυτά. Τώρα ποιος θα ελέγξει, τι παίρνουμε, τι αναβαθμίζουμε, τι δίνουμε. Εάν η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων ή και ο κάθε κλάδος χωριστά συμφωνούν πόσο πράγματι κοστίζουν κλπ. Κλπ. Κλπ. Αυτά ουδείς τα γνωρίζει. Και αν σκεφτεί κανείς ότι ο προκάτοχός του, ο δημοκρατικός, ο Μπλίνκεν, εκείνος ο οποίος έπαιζε και κιθάρα, ο προκάτοχός του λοιπόν μας πούλησε κάτι λίγο πολύ σαπάκια, πανάκριβα και αυτά. Τουλάχιστον να ξέρουμε, ρε παιδί μου, θα δώσουμε 12 συν 4, 16 δισεκατομμυριάκια. Δηλαδή, για να καταλάβετε τι σημαίνει 16 δισεκατομμύρια, αυτή τη στιγμή τα αποθέματα του ελληνικού κράτους, δηλαδή, ας το πούμε έτσι χονδρικά, τα λεφτά που έχουμε στα ταμεία, στο δημόσιο ταμείο, τώρα που μιλάμε, είναι 31 δις. Δηλαδή, αν επρόκειτο να τα δώσουμε όλα μονοκοπανιά τα λεφτά στους Αμερικανούς, που δεν συμβαίνει βεβαίως κάτι τέτοιο, θα έπρεπε να εξαντλήσουμε τα μισά από τα αποθεματικά που έχουμε τώρα στα ταμεία μας, για να μπορούμε να πληρώνουμε τις συντάξεις τις δικές σας, τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, να λειτουργεί, ρε παιδί μου, το κράτος. Την κυροζήνη που καίει το αεροπλάνο του Μητσοτάκη όταν πηγαίνει και γυρνάει όλο τον κόσμο, αυτό το, ας το πούμε, Learjet, για να μπορεί να πετάει ο πρόεδρος με άνεση. Θα έπρεπε λοιπόν να δώσουμε τα μισά για τα όπλα. Για έναν πόλεμο που ο Ρούμπιο λέει, παιδιά, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Και που ορθώς κάποιοι λένε, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Εσείς πρέπει να είστε πανέτοιμοι, διότι αν θες για πόλεμο να προστατευτείς και να έχεις ειρήνη, προετοιμάσου ακριβώς γι' αυτό, για τον πόλεμο.

0: 94,3. Interveter. Ελλάδα Sports.
1: Χρειάζεστε αποξήρωση μετάλλων ή καθαρισμό επαγγελματικού χώρου? Η Μαθιουδάκη Metals προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με έμφαση στην ανακύκλωση. Ανακύκλωση Μαθιουδάκη Metals. 6943-057-926.
2: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλληφο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: τεράστιες δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών προξενούν προβληματισμό. Διότι στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
1: Άνθρωπέ μου, δεν παίζεσαι με τίποτα. Δηλαδή, πραγματικά είσαι ό,τι καλύτερο για το Μητσοτάκη. Είσαι θεόσταλτος. Καλώδιο, λέει, τηλεπικοινωνίας. Τι να σου πει κανείς, ό,τι και να σου πει. Είσαι τόσο, μη πει κανείς τώρα καμιά κουβέντα, τόσο επιπόλαιος, τόσο απροετοίμαστος για μια συνέντευξη την οποία έδωσες στην κυρία Νίκη Λιμπεράκη στα πλαίσια ενός συνεδρίου που κάνει η εφημερίδα Το Βήμα. Δηλαδή, αν δεν καταλαβαίνεις τι λες. Εδώ πέρα, όπου βγεις και όποιον ρωτήσεις, όσοι τέλος πάντων παρακολουθούν την επικαιρότητα, σου λέει το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Εσύ μπέρδεψες το φως με το τηλέφωνο. Δηλαδή, τι να σου πει κανείς. Και θες να βγεις και δεύτερος. Βάλ το πάλι.
0: Με τον Υπουργό Εξωτερικών μου προξενούν προβληματισμό. Διότι στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
1: Καλώδιο τηλεπικοινωνίας.

0: Ο Μάρκο Ρούμπιο τονίζει ότι η Ουάσιγκτον θα δραστηριοποιηθεί παρασκηνιακά για να αποσοβήσει μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.
1: Την ηλεκτρική διασύνδεση την έκανες καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Είπαμε. Φως, νερό, τηλέφωνο. Πάλι καλά που δεν είπες και για αγωγό ίδρευσης. Και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, το επανέλαβε 3 φορές. Μάλιστα λέει η Λιμπεράκη, του έλεγε, ναι, για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, τίποτα, αυτός εκεί καλώδιο τηλεπικοινωνίας, αλλά για να τον προστατέψουν. Μετά τα βγάλανε αυτά. Και από τις 3 φορές έμεινε η μία. Τουλάχιστον αυτό αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα. Τι να πει κανείς. Τώρα, να είσαι ας πούμε ένας απλός πολίτης σαν εσάς που μας ακούτε και να λέτε, ρε παιδί μου, δεν μπορώ άλλο, Μητσοτάκη, δεν γίνεται άλλο. Να βλέπεις αυτά που βλέπεις, να ακούς αυτά που ακούς, να έχεις ακούσει και το Λαζόπουλο την προηγούμενη μέρα να λέει αυτό.
2: Κακομοιραίοι, κυβερνησάρα έχουμε. 1.000.000 συμβάσεις υπέγραψε ο Κυριάκος όλο αυτό το διάστημα. 993.000 από το 1.000.000 συμβάσεις απευθείας. Τα μουσεία όλα τα έδωσε στη Space Ελλάς, που είναι μέτοχος τη Singular Logic, που είναι η εταιρεία που κάνει τις εκλογές, που από το 2019 έως σήμερα έχει πάρει 1.631 συμβάσεις του δημοσίου κατευθείαν αναθέσεις, οι 737. Κανονίστε να βγάλετε άλλες εκλογές.
1: Να έχει ακούσει και αυτά από το Λαζόπουλο. Να έχει ακούσει και αυτά από το Μητσοτάκη.
3: Να λέμε εδώ πέρα και να διακινούνται απόψεις, τα διαβάζω και από συναδέλφους σας, ότι τάχα όλοι οι διαγωνισμοί είναι προβληματικοί. Αυτό να μας πούνε, πού συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι προβληματικό, να ερευνηθεί 1.000 φορές. Και αν πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη, και αυτή να αποδοθεί.
1: Να έχει ακούσει αυτά για το Μητσοτάκη και να έχει ακούσει και αυτά από διακεκριμένους συναδέλφους του οικονομικού ρεπορτάζ, από τον κύριο Ζησίμου στην Αυτεμπορική.
4: Μιλάμε τώρα για τα στοιχεία του 9 μήνου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2024. Τι γίνεται σε αυτό το διάστημα? Έχουμε την υπογραφή σχεδόν 170.000 δημοσίων συμβάσεων, 12 δις. Από τις σχεδόν 170.000 όμως δημόσιες συμβάσεις που υπογράφηκαν αυτό το διάστημα, η 127.700, δηλαδή σχεδόν οι 128.000, γίνανε με απευθείας ανάθεση. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι δεν υπήρξε διαγωνιστική διαδικασία και οι αναθέτουσες αρχές, οι φορείς δηλαδή, ναι, τις έδωσαν κάπου χωρίς να υπάρξει πρώτερη γνωστοποίηση ή δυνατότητα προσφοράς από κάποιον άλλον ανάδοχο.

0: Καταρχάς να πούμε ότι ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων έχει αισθητά μειωθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Δηλαδή οι τρεις στις τέσσερις δημόσιες συμβάσεις που υπογράφονται πλέον είναι με απευθείας ανάθεση.
2: Να έχει ακούσει και τον Μαρινάκαρο να λέει, παιδιά, μειώθηκαν λέει οι απευθείας αναθέσεις, και η πραγματικότητα να είναι ότι οι τρεις στους τέσσερις διαγωνισμούς γίνονται με απευθείας ανάθεση. Και αυτά να τα λέει ο Μαρινάκαρος, το ακριβώς αντίθετο. Αυτός που σας ενημερώνει, ρε παιδί μου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. So much time has passed and you
0: have grown, but I won't let you be. Κύριε εκπρόσωπε, διαβάζουμε από τα στοιχεία πως όσον αφορά τις συμβάσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, 7 στις 10 είναι με απευθείας αναθέσεις και πως οι Βρυξέλλες ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια, αλλαγή πλαισίου ανάθεσης και πάταξη της διαφθοράς για τις δόσεις. Αν έχετε ένα σχόλιο από αυτό και αν όντως το έχετε παρακάνει με τις απευθείας αναθέσεις.
3: Καταρχάς να πούμε ότι ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων έχει αισθητά μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχει καταγγελία για κάποιο επιμέρους έργο ή οτιδήποτε, η αρμόδια υπηρεσία, ο αρμόδιος φορέας υλοποίησης απαντάει. Εγώ δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο, και κάθε φορά που υπάρχει κάτι τέτοιο, εν πάση περίπτωση, έχουμε και νομίζω τεκμηριωμένη απάντηση, ούτε έχει κάτι προχωρήσει στη δικαιοσύνη. Αν προχωρήσει κάτι στη δικαιοσύνη, αν υπάρχει τέτοια καταγγελία, τότε είμαστε εδώ, ή τέλος πάντων αυτός ο οποίος τρέχει το συγκεκριμένο έργο, για να απαντήσει. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστή κιόλας.
4: Κακομοιραία, κυβερνησάρα έχουμε. 1 εκατομμύριο συμβάσεις υπέγραψε ο Κυριάκος όλο αυτό το διάστημα. Οι 993.000 από το 1 εκατομμύριο συμβάσεις απευθείας. Τα μουσεία όλα τα έδωσε στη Space Ελλάς, που είναι μέτοχος τη Singular Logic.
5: Και για να μπορούν να κατανοούν όλοι, έχει κερδίσει μία εταιρεία όλα τα αναψυκτήρια σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδος, κυρία Μενδώνη.
6: Ναι, είναι μία εταιρεία αυτή τη στιγμή που έχει κερδίσει το διαγωνισμό 59 αναψυκτήριων. Κατανέμονται σε όλη την Ελλάδα.
5: Ναι.
6: Από παραμεθόριες περιοχές που έχουμε αρχαιολογικούς χώρους με μικρά αναψυκτήρια μέχρι την Ακρόπολη ή το παλάτι του Μεγάλου Μεγίστου.
2: Μέχρι και το παλάτι του Μεγάλου Μεγίστου, ο Μέγιστος έδωσε και τα κηλικία, εκτός από τα μουσεία έδωσε και τα κηλικία. Δηλαδή δεν έχετε αφήσει ούτε κοκαλάκι, ρε παιδί μου, τα ξεκοκαλίσατε όλα, δηλαδή το ρουφήξατε το μεδούλι. Να τα ακούς λοιπόν όλα αυτά, να ακούς τον Μαρινάκη, τον Παύλο, να λέει αυτά που λέει. Παιδιά, τι λέτε τώρα, μειωθήκαν οι συμβάσεις. Δηλαδή, να σε δουλεύει, ρε παιδί μου, χοντρά, να σου λέει τώρα, κοιτάξτε, σήμερα δεν είναι Παρασκευή, είναι Πέμπτη. Μα δεν μπορεί, είναι Παρασκευή, όχι, είναι Πέμπτη. Ή να σου λέει, παιδιά, τώρα ξέρετε, βαθιά νύχτα. Να λες, μαξιμέρος, είναι μέρα έξω. Όχι, παιδιά, βαθιά νύχτα, τι λέτε τώρα. Οι 4 στις 3 είναι απευθείας, και να σου λέει, έχει μειωθεί ο αριθμός τον απευθείας. Αλλά μια που είπα Μαρινάκη, ρε παιδί μου, εντάξει, ο Παύλος προχθές τι βλέπουμε, και το βλέπουμε μάλιστα στο site του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, ξέρετε, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας που λέει τις καθημερινές συναντήσεις και ενημερώνει, συναντήθηκε λέει στο γραφείο του με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, και τέλος πάντων ιδιοκτήτη μέσων ενημέρωσης και όλα τα άλλα, και μέσα ενημέρωσης που ασκούν κριτική για το Μέγκα, παράδειγμα, ας πούμε. Έτσι, το Μέγκα κατά καιρούς ταχώνει, πάντοτε βεβαίως, για να είμαστε ειλικρινείς, με δημοσιογραφική προσέγγιση. Δεν είναι δηλαδή μια κριτική με πολιτικό υπόβαθρο ή οτιδήποτε άλλο, είναι μια κριτική δημοσιογραφική με την έννοια του ελέγχου της εξουσίας. Και αυτό είναι που πρέπει να κάνει κάθε μέσο ενημέρωσης. Αλλά για όλους εσάς που κάποια στιγμή μπορεί να βγάζετε συμπεράσματα, να, πόλεμος ανάμεσα στους ισχυρούς του χρήματος και στον Μητσοτάκη, ισχυροί του χρήματος, και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Άμα χρειαστεί, όχι κατά ανάγκη για ιδιωτελή συμφέροντα, στην προκειμένη περίπτωση για αθλητικά συμφέροντα, για αθλητικά ιδεώδη, άμα χρειαστεί, συναντώνται με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μάλιστα τους υποδέχεται και στο γραφείο του. Τώρα βέβαια φωτογραφικό στιγμιότυπο δεν υπήρξε. Και από όσο ξέρω μπορεί να κάνουμε και λάθος, η είδηση δεν μεταδόθηκε ούτε από το Μέγκα. Τώρα να έχει πάει ο επικεφαλής του ομίλου του Μηδιακού να έχει δει τον Πρωθυπουργό και τα μέσα του ομίλου να μην το αναφέρουν, τουλάχιστον από όσο είδαμε εμείς για το Μέγκα, πιθανώς κάπου αλλού. Αλλά περίμενες άλλη μηδιακή προσέγγιση. Κλείνει παρένθεση. Να είσαι λοιπόν ακροατής του 943 Interveten Sports. Να είσαι λοιπόν ακροατής. Να τα ακούσω όλα αυτά που σας λέμε και εμείς, ή τέλος πάντων να ζεις την καθημερινότητά σου, ή να έχεις ακούσει και το Λαζόπουλο να λέει αυτό.
7: Πώς να κοιμηθώ ρε άνθρωπε, εδώ γίνεται της πουτάνας, το καταλαβαίνεις. Πληρώνεις 5 ντομάτες και σου δίνουν ένα αγγούρι, το καταλαβαίνεις. Ξέρεις τι είναι να τρως αγγούρι αντί για ντομάτα.
2: Αυτά έλεγε ο Λάκης προχθές Τετάρτη. Ακούστε και αυτό.
8: Ούτε μια ντομάτα μπορεί να φας, ούτε ένα αγγούρι μπορεί να φας.
2: Ούτε μια ντομάτα μπορεί να φας, ούτε ένα αγγούρι μπορείς να φας, έλεγε ρεπορτάζ από Λαϊκή Αγορά το 2022, γιατί όπως σας είπαμε εδώ έχουμε αρχείο. Αν σας βάλουμε να ακούσετε ατάκες από εκπομπές μας του 2022 και του 2021 για την ακρίβεια, και το τι γινόταν τότε και σε τελική ανάλυση τι έλεγε ο κόσμος, όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε, τι λέγατε για την ακρίβεια, πώς ανέβηκαν οι τιμές και τι θα γίνει το 2022. Θα περίμενε κανείς ύστερα από 4 ολόκληρα χρόνια, τώρα που είμαστε στο 2026, κάπως να έχει βελτιωθεί το πράγμα. Μα αυτό έχει γίνει χειρότερο. Δηλαδή όλοι εσείς που λέγατε, παιδιά δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, η ακρίβεια κλπ. Πέρασαν 4 χρόνια και δεν βελτιώθηκε τίποτα. Αντιθέτως, τα πράγματα χειροτέρεψαν. Θα το κάνουμε από την ερχόμενη εβδομάδα. Στοιχεία του 22, δικές σας ατάκες, όχι κατά ανάγκη όλων εσάς που μας παρακολουθείτε, αλλά πολιτών καταναλωτών σαν εσάς. Τι λέγατε το 22 και το 21. Και ύστερα από 4-5 χρόνια, τα ίδια ξανά και χειρότερα. Να τα έχεις ζήσει λοιπόν όλα αυτά, να τα νιώθεις στο πετσί σου, την ακρίβεια, να ξέρεις ότι πηγαίνεις να βάλεις βενζίνη και στα 100 ευρώ, σχεδόν τα 60, να πηγαίνουν στα κρατικά ταμεία και αυτό το 60ράκι που δίνεις να το κάνει ό,τι θέλει ο Κυριάκος. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Όλα αυτά λοιπόν, ναι. Και μετά να λες, ρε παιδιά, θέλω να ψηφίσω κάτι άλλο. Δεν μπορώ, δεν γίνεται, δηλαδή με έχουν πνίξει. Δεν τα βγάζω πέρα. Πάει ο μήνας 18, 19, 20, 21 και η κάρτα άδειασε, το IBAN μηδενίστηκε. Θέλω κάτι άλλο να ψηφίσω. Και να ακούς τον Τσίπρα να λέει αυτό.
9: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών προξενούν προβληματισμό. Διότι στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο ένας αγωγός, εάν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
2: Και να ακούσω τον Τσίπρα για ένα θέμα εξωτερικής πολιτικής, για ένα εθνικό θέμα, όπου η κυβέρνηση τα έχει κάνει μαντάρα. Δηλαδή, πόσο ρε παιδί μου σοβαρή μπορεί να είναι μια εξωτερική πολιτική όταν στην ουσία κλιπαρείς, γιατί περί αυτού πρόκειται και λυπούμαστε που το λέμε, τον Αμερικάνο να σε βοηθήσει να ποντίσει το καλώδιο και να λογικέψει τον Τούρκο. Όταν λοιπόν έχεις τέτοια ζητήματα στην εξωτερική πολιτική με έναν Γεραπετρίτη που ο άνθρωπος, εντάξει, ευπρεπής είναι, αλλά είναι εκτός τόπου και χρόνου, το βλέπεις, δηλαδή δεν έχει κάποια πολιτικότητα, δεν είναι πολιτικός, απλά είναι μια μαριονέτα του Μητσοτάκη. Κακά τα ψέματα, αυτό είναι. Τώρα, με όλο τον σεβασμό στον κύριο καθηγητή, πολιτικά μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε προσωπικά. Είπαμε ευπρεπής, ευγενής, ευθυτενής, που λέει και ο Άδωνης για τον Δένδια, και ο Γεραπετρίδης ευθυτενέστατος είναι. Έλα όμως που δεν κάνει για τη δουλειά. Να τα βλέπεις λοιπόν όλα αυτά και να λες θέλω κάτι άλλο. Θέλω μια διαφορετική εξωτερική πολιτική, με πιο ισχυρό το εθνικό πρόσημο. Όχι ότι κανείς από αυτούς που είναι τώρα δεν έχει εθνική συνείδηση, κάθε άλλο θα συμπληρώναμε. Αλλά θες ρε παιδί μου κάτι διαφορετικό. Εντάξει τα ήρεμα νερά. Όταν για παράδειγμα ακούς τον Πρωθυπουργό τη μια να σου μιλάει για ήρεμα νερά, να λέει αυτά τον Ιούλιο του 25.
10: Εγώ προσδοκώ πάντα σε ήρεμα νερά και σε ειρηνικές σχέσεις με την Τουρκία.
2: Τον ακούς αυτά να λέει 23 Σεπτέμβρη του 25 στη Σία Κοσιόνι. Ακούς μετά αυτό.
11: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα ωφέλη της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον κύριο Ερντογάν.
10: Σίγουρα κάποια στιγμή θα γίνει συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν. Τον έχω συναντήσει εξάλλου 7 φορές και δεν διστάζω να λέω σε κάθε ευκαιρία ότι κάθε συνάντηση μπορεί να είναι χρήσιμη, έστω και αν δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο παραδοτέο. Ναι, νομίζω ότι η ηρεμία στα ελληνοτουρκικά σίγουρα των τελευταίων 2 ετών είναι καλοδεχούμενη. Σίγουρα νομίζω ότι δεν είναι κακό το γεγονός ότι δεν είναι γεμάτα τα πρωτοσέλιδα με σενάρια πολέμου και έντασης ως προς τη σχέση μας με την Τουρκία.
2: Να λέει αυτά στην ΕΡΤ το Νοέμβριο του 25, πριν από ένα χρόνο και λιγότερο. Και μετά να ακούς τον ίδιο άνθρωπο πριν από 3 μέρες, 4, 5 Οκτωβρίου του 25, να λέει αυτά.
12: Παράταξη εκείνη η οποία μπορεί να διαβάζει τα σημεία των καιρών και σε ταραγμένα νερά να κρατάει σταθερό το σκάφος της πατρίδας. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα.
2: Απ' τη μια ήρεμα και ακόμα και μετά ακόμα πιο ταραγμένα, δηλαδή παθαίνεις ναυτία, δεν ξέρεις τι γίνεται. Ευλόγως θα πει κανείς, εντάξει, αλλάξαν οι συνθήκες, τι φταίμε εμείς, αν οι Τούρκοι, τη μια είναι έτσι, την άλλη είναι γιουβέτσι. Αλλά τώρα τους διαβάζεις τους Τούρκους, δεν τους ξέρεις. Πώς μπορεί εσύ να πίστευες στα ήρεμα νερά και να το διακήρυτες ούρμπι εν τόρμπι και να σου να και περήφανος και να λες είδατε δεν έχουμε πρωτοσέλιδα και έχουμε τουρίστες Τούρκους. Τι καλά που είναι όλα. Και μετά να λες ταραγμένα νερά, φουρτούνα, αποφόρια. Δηλαδή δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Σ' ακούει ο ψηφοφόρος και παθαίνει ναυτία. Θέλει δραμαμίνη. Θυμάστε παλιά τις δραμαμίνες. Να τα ακούει λοιπόν αυτά και να λέει ρε παιδιά θέλω κάτι άλλο. Και να σου έρχεται ο Τσίπρας ως εναλλακτική.
9: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών προξενούν προβληματισμό. Διότι στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου. Και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
2: Και να ακούς τον Τσίπρα να μπερδεύει το φως με το τηλέφωνο. Ευτυχώς, θυμάστε το παλιό, φως, νερό, τηλέφωνο, οικόπεδα με δόσεις. Ευτυχώς που δεν είπε και για αγωγό ίδρευσης. Εσείς τελικά θα βάλετε τον κόσμο να ψηφίσει Μητσοτάκη επειδή θα θέλει να σας εκδικηθεί για την ασχετοσύνη σας? Διάλειμμα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χρειάζεστε αποξήλωση μετάλλων ή καθαρισμό επαγγελματικού χώρου? Η Μαθιουδάκη Metals προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με έμφαση στην ανακύκλωση. Ανακύκλωση Μαθιουδάκη Metals. 6943-057-926.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 27 13 682 και 699 77

0: Λαό 67 στο Ήλιον.
1: Η Ελλάδα σήμερα.
0: Δηλαδή,
1: η εκπομπή μας.
0: Πότε?
1: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
0: Δηλαδή,
1: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
1: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
0: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη λεωφόρο Θιβών, όταν μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα εξετράπη της πορείας της. Την ερχόμενη εβδομάδα θα καθοριστεί το ύψος της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης, με στον στόχο να είναι η τιμή να πέσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Προθεσμία για να απολογηθούν στις 9 το πρωί της Κυριακής, ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να διέπρατει απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ και τραπεζικές θηρίδες. Στον ανακριτή σήμερα η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την υπόθεση Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην θεραπεία της πλασμαφαίρεσης. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός από ρωσική αεροπορική επίθεση στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής Μιχαήλο Σεμίκιν. Λίγες ώρες νωρίτερα οι τοπικές αρχές της Ρωσίας ανέφεραν ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια Μπέλγκορντ. Ανοίγει ξανά από την προσεχή Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, το πρόγραμμα Προλαμβάνω για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Αποστέλλονται δωρεάν SMS με τα παραπεμπτικά σε όσους έχουν ενεργοποιήσει την άλλη συνταγογράφηση, ενώ όλοι οι πολίτες μπορούν με τον άμκα τους μέσω της πλατφόρμας προληπτικές.gov.gr να κλείσουν ραντεβού. 58η ημέρα καριέρας, αύριο Σάββατο στο ξενοδοχείο Ντιβάνι Κάραβελ από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, με την είσοδο να είναι ελεύθερη. Περισσότερες από 140 επιχειρήσεις θα δώσουν το παρόν, προσφέροντας συνολικά πάνω από 3.500 θέσεις εργασίας. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα, σχετικά υψηλές για την εποχή, η θερμοκρασία σε άνεμο μείως 5 μποφόρ στα Πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: πολιτική επιλογή της πατρίδας μας ως προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς είναι να μπορεί να διατηρεί πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα ως προς τις προμήθειες αμυντικού υλικού. Εκεί ακριβώς εντάσσεται και η επιλογή μας να αποκτήσουμε τα αεροσκάφη F-35 μαζί με τα πιο σύγχρονα όπλα που μπορεί να τα συνοδεύουν, η αναβάθμιση των
1: Βέβαια, ακούτε ζωντανά, φίλες και φίλοι, τη συνέντευξη που δίνει τώρα ο Μητσοτάκης στο ραδιόφωνο του Sky στον καλό συνάδελφο και παλιό φίλο, τον Άρη Πορτοσάλτε.
0: Από μόνες τους.
1: Διαβάλλε λίγο.
0: Και νομίζω ότι και αναπαραγωγή που η επίσκεψη είχε στο εξωτερικό και το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών μίλησε στην Πνίκα με την εικόνα της Ακρόπολης από πίσω του είναι και μια ένδειξη της ήπιας ισχύως που η Ελλάδα ακόμα έχει και του γεγονότος ότι δεν μιλάμε κι εμείς πολύ συχνά για την μεγάλη παρακαταθήκη της κλασικής Ελλάδος στο
1: ως τώρα ρώτησε τον για τα μάρμαρα. Πες του πρόεδρε, εντάξει, Πνίκα, αλλά τα μισά μάρμαρα είναι στο Λονδίνο. Εσύ τόσα χρόνια λες θα τα φέρεις πίσω.
0: Αυτό δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω, αν θα επιλέξει να είναι υποψήφιος ή όχι, είναι μια δικιά του προσωπική επιλογή. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι υπάρχει μια πολύ καλή προσωπική σχέση και του Υπουργού Εξωτερικών, του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος και προετοίμασε με άρτιο τρόπο μαζί με το επιτελείο του αυτή την επίσκεψη και του Υπουργού Εξωτερικών.
1: Κανείς βέβαια δεν ρωτάει, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Αυτά δεν βλέπουν και τα φώτα τσιμάτων. Δεν μου λες ρε παιδί μου. 12 συν 4 δις 16 για να πάρουμε όλα αυτά τα όπλα. Τους έχουμε δώσει την Αλεξανδρούπολη, τη Σούδα και την Πνίκα. Τα δώσαμε όλα. Τι έχουμε πάρει, χειροπιαστό, εμείς τι πήραμε. Και όταν τον ρωτήσαμε για το καλώδιο, τα είπε τα πράγματα λίγο μπερδεμένα. Για βάλε, μήπως ερωτηθεί τώρα ο Πρωθυπουργός.
0: Η Ευρώπη έχει καθοριστική σημασία για τη χώρα μας. Είμαστε ένας κρίσιμος κρίκος σε αυτήν την αλυσίδα, αρκεί να το δει κανείς το χάρτη, τις δυνατότητες που έχουμε στα θέματα διασυνδεσιμότητας. Και εκεί εντάσσονται βέβαια και τα μεγάλα έργα διασυνδεσιμότητας. Όπως τα ηλεκτρικά καλώδια, τα οποία τελικά καταλήγουν στην πατρίδα μας.
2: Ναι. Τώρα. Άρα η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη, έχει το 3-1 συν το ξέρω, αυτό που λέτε ότι απλώνεται και στο κομμάτι της Ασίας με την Ινδία. Το 3...
0: και των χωρών του κόλπου και εκεί θα μου πείτε τι σημασία έχει αυτό για μας. Δείτε μόνο τα κεφάλαια τα οποία έχουν επενδύσει ενδεικτικά, αναφέρω τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
1: Η διασυνδεσιμότητα. Τώρα αυτά για τα καλώδια. Όπως πολλές φορές έχουμε πει, καμιά φορά τα πράγματα είναι λίγο περίεργα.

0: Γιατί, για παράδειγμα, πρόεδρε, ή μάλλον, για βάλε λίγο ακόμα να ακούσουμε.
1: Παράδειγμα, ο θόλος του Αχιλλέα είναι ένα υπερσύγχρονο αμυντικό σύστημα. Νομίζετε ότι οι Ισραηλοί το πουλάνε σε οποιονδήποτε? Με πολύ προχωρημένη τεχνολογία και με δυνατότητα της
0: πατρίδας. Τρία δις έδωσες, ρε πρόεδρε. Τρία δις. Δηλαδή,
1: και του software.
0: Αν κάποιο πάει και του πει, παιδιά, δώστε μας, σας δίνουμε τρία δις. Να, λοιπόν, τι θα πούν, δεν θα σας δώσουμε τον θόλο.
1: Είναι ισχυρή πολιτική σχέση. Θα έλεγα όμως, γιατί υπάρχει, μπορεί να υπάρχει μια βάση σε αυτή.
0: Εδώ πήγες στα Ηνωμένα Έθνη.
1: Η σχέση δεν έχει αποδείξει.
0: Αλλά δεν σε ρωτάνε αυτό.
1: Τον πολύ ισχυρό.
0: Μίλησες εκεί πέρα και ήσουν ο μόνος ο οποίος, τέλος πάντων, ηγέτης μιας σοβαρής χώρας. Χαιρέτησε τον Νετανιάχου.
1: Όπως παραδείγματος χάρη έχει συμβεί επανειλημμένα.
0: Δηλαδή, όλοι του γυρίσαν την πλάτη. Όλοι σηκωθήκαν και φύγαν από την αίθουσα, ή αν όχι όλοι, για να είμαστε και εμείς ακριβείς. Πολλοί από αυτούς. Και εσύ πήγες και χαιρετιώσουν μαζί του. Και αν δείτε ποιοι άλλοι συνάντησαν τον Νετανιάχου πριν από 15 μέρες.
2: Μια που είπατε για το σύστημα του.
0: Για βάλε.
2: Αυτού την ομπρέλα του με την ονομασία Αχιλλέας. Η Τουρκία ήδη νιώθει πίεση και θέτει μπροστά το επιχείρημα της περικύκλωσής της. Ακριβώς σε αυτήν τη στρατηγική σχέση της Ελλάδος με το Ισραήλ και την Κύπρο. Ακριβώς αυτό το σκέλος του των δοθέντων, λέτε, να υπάρχει εμπόδιο στην επιτέλους αυτήν την ηλεκτρική διασύνδεση και όχι τηλεπικοινωνιακή της Ελλάδος με την Κύπρο.
1: Ηλεκτρική είναι η διασύνδεση.
2: Από τη στιγμή που έγινε εδώ και δύο χρόνια η ιστορία στην Κάσο, για την οποία χρεώθηκε η κυβέρνηση,
1: κακώς,
2: ότι είναι ήττα.
1: Κακώς το χρεώθηκε, διότι η έρευνα που έγινε στην Κάσο αφορούσε αποκλειστικά δραστηριότητα.
0: Μα δεν φύγανε, πρόεδρε μου.
1: Νομίζω ότι και ο Κούρους
0: δεν έφυγαν τα βαπόρια.
1: Είπε ξεκάθαρα ότι.
0: Δεν μας ευχαρίστησαν οι Τούρκοι. Πες το, βρεάρι, και αυτό. Εδώ μας ευχαρίστησαν οι Τούρκοι που στην Κάσο σηκωθήκαμε και φύγαμε. Τέλος πάντων, βάλε παρακάτω.
1: Ένα ελληνοκυπριακό έργο. Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο. Εξ αρχής ήταν ευρωπαϊκό έργο, διότι θέλω να θυμίσω ότι λαμβάνει παραπάνω από 600 εκατομμύρια ευρωπαϊκή επιδότηση.
0: Αλλά μια που λες για τις διασυνδέσεις, τα ακούσατε, καλώδια εκείνο τ' άλλο, κάποιος να του πει, ρε πρόεδρε, έλεγες 3 Μαρτίου του 22 πάλι για διασυνδέσεις, για βάλε.
2: Με την Τουρκία,
1: εκτιμώ, δεν θέλω να επισέλθω.
2: Και αν θα με διαμεσολαβήσει, δεν θέλω, Ρούμπιο,
1: δεν θέλω να επισέλθω σε
3: το σημερινό, θα μπορούμε να.
0: Για βάλτο, για περίμενε, για περίμενε. 3 Μαρτίου του 22.
3: Θέλουμε να εγκαταστήσουμε ένα καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδος-Αιγύπτου. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούμε να παίρνουμε πολύ φτηνή ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο, που θα παράγεται από τον ήλιο. Η Αίγυπτος μπορεί να τον παράγει για ευνόητους λόγους ακόμα πιο φτηνά αυτή την ενέργεια από ό,τι εμείς.
0: 3 Μαρτίου του 22 μας έλεγες θα φέρεις καλώδιο ηλεκτρικής διασυνδέσεως στην Κύπρο τώρα, από την Αίγυπτο. Εκεί δεν σε εμπόδιζε κανείς. Θα έφερνες λοιπόν καλώδιο για να έρχεται ηλιακή ενέργεια, δια του ηλεκτρισμού βεβαίως, να μετατρέπεται η ηλιακή ενέργεια σε ό,τι τέλος πάντων μετατρέπεται, σε ηλεκτρική κλπ. Και να έρχεται με ένα καλώδιο από την Αίγυπτο. Από τη χώρα των Βεδουίνων θα είχαμε φτηνό ρεύμα. Για βάλ το πάλι. Οι Βεδουίνοι. Αλλά όλα αυτά τα έλεγες. Για βάλ το, ρε παιδί μου, πάλι. Όλα αυτά τα έλεγες Τρεις Μαρτίου του 22. Έχουν περάσει 4,5 χρόνια και φτηνή ενέργεια από τους Βεδουίνους ακόμα δεν ήρθε.
3: Θέλουμε να εγκαταστήσουμε ένα καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδος-Αιγύπτου. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούμε να παίρνουμε πολύ φτηνή ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο, που θα παράγεται από τον ήλιο. Η Αίγυπτος μπορεί να τον παράγει για ευνόητους λόγους ακόμα πιο φτηνά
0: από ό,τι
3: εμείς.
0: Από τον ήλιο της Αιγύπτου περιμένουμε ακόμα να έρθει η φτηνή ενέργεια για την διασυνδεσιμότητα. Αλλά Τότε βεβαίως θυμάσαι τι έλεγες για την πράσινη ενέργεια κλπ. Και εκεί, πρόεδρε, συμφωνούσατε όλοι. Και ο Τσίπρας που τώρα μπερδεύει το φως με το τηλέφωνο, αλλά για την πράσινη πολιτική και ο Τσίπρας και ο ΓΑΠ ήσασταν όλοι σύμφωνοι.
4: Οι πράσινες πολιτικές είναι προοδευτικές.
5: Μια πράσινη επανάσταση που θα τα αλλάξει όλα.
6: Προτείνουμε να αλλάξουμε αναπτυξιακό πρότυπο και να περάσουμε στην λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη.
4: Οι πράσινες πολιτικές είναι προοδευτικές.
0: Και αυτές οι πράσινες, πρόεδρε, τώρα λες γίναμε κόμβος για να αγοράζουμε LNG αμερικάνικο. Οι δικές μας οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά, γέμισες την Ελλάδα ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά και η κιλοβατόρα πολλαπλασιάστηκε από τότε που ανέλαβες. Και η ενέργεια, η φτηνή, επειδή εδώ δεν μπορεί να αποθηκευτεί, πηγαίνει στη Βουλγαρία και μας την πουλάνε ακριβά οι Βούλγαροι. Τη δική μας. Αλλά αυτά βέβαια δεν σε ρωτάει κανείς. Για βάλε παρακάτω.
1: Τουλάχιστον είναι εκτός του προγράμματος F-35 και περίπου να προεξοφλεί ο κύριος Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35 όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Από και πέρα, ας το κρίνουν οι ακροατές σας, αυτό
0: αν είναι
1: υπεύθυνη στάση. Να πω μόνο το εξής. Και ο Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35 και θα παραλάβανε 100 F-35, αν δεν έκανε το λάθος, να αγοράσει ταυτόχρονα και το σύστημα S-400. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κύριου Τσίπρα?
0: Ο Τσίπρας είναι ο ιδανικός αντίπαλος, για να καταλάβετε δηλαδή πώς γίνονται μερικά πράγματα. Είναι ο ιδανικός αντίπαλος, σας τα λέγαμε και πριν. Οπότε, χώστα ο λίγον της τον Τσίπρα, μπας και συσπηρωθεί η βάση.

0: θα μεταφέρεται καθαρό ρεύμα από τον ήλιο της Αφρικής στην Ελλάδα.
1: Καθαρό ρεύμα από τον ήλιο της Αφρικής στην Ελλάδα. Δικά σου λόγια. Ποιος ήλιος, ποια Αφρική. Και τώρα λες drill, drill, drill. Και κάνουμε τη συμφωνία με το Ρούμπιο. Προσέξτε, να αγοράζουμε. Δηλαδή δεν είναι εδώ πέρα να πεις έφτιαξα έναν σταθμό. Θα έρχεται το LNG από την Αμερική. Ακριβό, φτηνό, δεν έχει σημασία. Θα μας πληρώνει για να το διοχετεύουμε στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Από το 2030 μέχρι το 2050. Όταν τουλάχιστον εμείς που σας μιλάμε τώρα θα είμαστε εκεί που θα είμαστε, τέλος πάντων, στους γαλαξίες. Λοιπόν, αλλά αυτό το LNG που συμφώνησες με τον Ρούμπιο, ή τέλος πάντων πριν από τον Ρούμπιο, έγινε συμφωνία για τον κάθετο διάδρομο. Δεν θα έρχονται εδώ οι Αμερικάνοι να λένε παιδιά σας ευχαριστούμε, πάρτε τέλος πάντων το μερτικό σας που μας δίνετε τον αγωγό, σαν κάτι τα διόδια, ρε παιδί μου, πώς περνάς, ας πούμε, λες πληρώνω τα διόδια για να μεταφέρω ένα προϊόν. Τι σε βάλαν οι Αμερικάνοι να κάνεις? Αυτό το LNG το πανάκριβο να το αγοράζεις εσύ, όχι ακριβώς εσύ, μια κρατική ελληνική εταιρεία που έχει το 40% και ένας ιδιώτης ο οποίος όμως έχει μεγάλη έκθεση σε δημόσια έργα. Να τα αγοράζεις και μετά εσύ να το στέλνεις το αγορασμένο, το πληρωμένο μέχρι το 2050, όταν εσύ έλεγες αυτά τον Αύγουστο του 2021.
0: Θα κάνουμε την μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών και τελικά μηδενικών εκπομπών χρησιμοποιώντας τον ήλιο και τον άνεμο. Δεν είναι εχθροί. Οι ενεμογέννητες δεν είναι εχθροί σε αυτή την προσπάθεια. Είναι σύμμαχοι.
1: Αυτά έλεγες και ας πούμε ότι είχες δίκιο.
0: Και επίσης ένα τελείως καινούριο παρθένο πεδίο για την Ελλάδα όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η τοποθέτηση ανεμογεννητών στη θάλασσα
2: και κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων που θα παρέχουν δωρεάν ρεύμα.
0: Θα μεταφέρεται καθαρό ρεύμα από τον ήλιο της Αφρικής στην Ελλάδα.
1: Καθαρό ρεύμα, ήλιος, θάλασσα, όλα αυτά τα μεγάλα μας πλέον εκτήματα. Και την ίδια ώρα που τα έλεγες αυτά, βέβαια τα έλεγες πριν από 4-5 χρόνια, συμφωνείς τώρα να αγοράζουμε το LNG του Ρούμπιο των Αμερικανών, της Guilfoyle, και μετά εμείς να το πουλάμε. Αλλά συμφωνία είναι, παιδιά, τα αγοράζετε οπωσδήποτε μέχρι το 2050, όταν τότε το φυσικό αέριο, το LNG δηλαδή, στο ενεργειακό μείγμα της Ελλάδος θα έχει συμμετοχή κατά 3%. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Και το LNG και το φυσικό αέριο που θα βγάζουμε εμείς από την Κέρκυρα θα το κάνουμε. Θα πουλάμε πρώτα το αμερικάνικο που έχουμε ήδη αγοράσει, και επειδή όλα αυτά θα οδηγήσουν σε ζημιές, ποιος θα τις πληρώσει? Ασφαλώς εσείς που μας ακούτε.
3: Πρέπει αυτός να τελειώσει με το να συντριβεί η Ουκρανία. Διότι έτσι θα είχε ουσιαστικά δικαιωθεί ο επιτιθέμενος. Μην ξεχνάμε ότι η πατρίδα μας και ο ελληνισμός στον λεγά κουβαλάει ακόμα ανοιχτή την πληγή της Κύπρου. Όπου 52 χρόνια μετά έχουμε να διαχειριστούμε μια εισβολή και μια κατοχή ενός σημαντικού τμήματος του νησιού. Άρα όλα αυτά τα αναδεικνύω, διότι ξέρετε, στην εξωτερική πολιτική το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει συνέπεια λόγων και έργων. Δεν είμαστε μια χώρα ανεμοδούρα, είμαστε μια χώρα.
1: Δεν είμαστε μια χώρα ανεμοδούρα. Τι λες τώρα?

0: Πάνω απ' όλα δεν είμαστε ανεμοδούρες.
1: Εγώ δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω τον Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα. Περιμένω να το πείτε εσείς, κύριε Τσίπρα.
2: Κύριε Πρωθυπουργέ της Βόρειας Μακεδονίας, dear Dimitar, σας καλωσορίζω σήμερα στην Αλεξανδρούπολη.
3: Δεν είμαι κολοτούμπας.
0: Και δεν είμαστε μια χώρα ανεμοδούρα.

Αυτά για μια άλλη προσέγγιση στη συνέντευξη που τώρα δίνει σε εκλεκτούς συναδέλφους ο Πρωθυπουργός. Διαλυματάκι.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Elka Cleaning. Πάνω από 25 χρόνια προσφέρουμε άψογο επαγγελματικό και οικιακό καθαρισμό. Συνέπεια και εγγυημένη καθαριότητα για τον χώρο σας. Elka Cleaning. Αλκαίου 4, Νέα Ιωνία. 6987-699-777. Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
2: Αποστολή, μένουμε στεγνή. Συνθήκες, βροχή παντού. Εξοπλισμός, ομπρέλα, καπέλο, αλλιώς
3: όπα βρε παιδιά, φορά απλά το ανοράκ σου και είσαι έτοιμος. Στη βροχή σκέψου σωστά. Σκέψου ανοράκ. Αδιάβροχα ανοράκ. Ανακάλυψέ τα στο anorak.gr.
4: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
5: Από το 1991, στη Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr, Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μασδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μασδέκη Σπύρος, 6938-5339-82.
6: Αγαπάμε Ελλάδα.
7: Στηρίζουμε Ελλάδα.
6: Για όλους τους προορισμούς μας.
7: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
6: LANISADV.gr.
7: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Νέες αποκαλύψεις για την Kimberly Guilfoyle δημοσιεύει η Wall Street Journal. Θα πάμε στη Σοφία Φασουλάκη. Μετά το πρώτο δημοσίευμα περί αμερικανικής παρέμβασης στη Ρουμανία, η εφημερίδα σε σημερινό ρεπορτάζ αναφέρεται, Σοφία, σε επικοινωνίες της κυρίας Guilfoyle με χορηγό του κινήματος MAGA, τον Eric Dieters, από τον οποίο φέρεται να ζητά χρήματα έναντι αταλλάγματος λίγο πριν από το διορισμό της.
1: Ναι, ακριβώς έτσι. Με νέο χτύπημα έρχεται σήμερα η Wall Street Journal σε βάρος της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, η κυρία Guilfoyle ζητούσε επίμονα από τον Eric Dieters, ο οποίος ήταν χρηματοδότης του κινήματος MAGA αλλά και υποψήφιος για το Κογκρέσο, το ποσό των 100.000 ευρώ. Μέσω μηνυμάτων γινόταν αυτή η επικοινωνία, και σύμφωνα με την εφημερίδα έχει αυτά τα στοιχεία. Ζητούσε λοιπόν 100.000 δολάρια προκειμένου να εξοφλήσει οφειλή της σε πιστωτικό ίδρυμα, και από την άλλη πλευρά φέρεται πάντα ότι αυτό το ποσό και αυτή η επικοινωνία είχε ως στόχο να δοθούν ανταλλάγματα στον Eric Dieters, γιατί είχε εκκρεμότητες τόσο φορολογικές όσο και με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Να σου πω πάντως ότι η υπηρεσία IRS διαψεύδει ότι έγιναν διευκολύνσεις στον Eric Dieters, ενώ η Αμερικανική Πρεσβεία στηρίζει την Kimberly Guilfoyle, όπως διεφάνηξε κάθαρα δώρα χθες και από την απάντηση
0: του κυρίου Ρούμπιου, του Υπουργού Εξωτερικών. Άκαιρος. Να ευχαριστήσω την Σοφία Φασουλάκη.
2: Οι εξελίξεις γύρω από την κυρία είναι καταιγιστικές. Δεν είναι μόνο η Wall Street Journal η οποία την χτυπάει. Δηλαδή, η οποία στην ουσία αποκαλύπτει την αρπαχτή που πήγε να κάνει λίγο πριν από τον επίσημο διορισμό της. Μάρε μου, λέει, 100.000 δολάρια να ξοφλήσω την πιστωτική μου κάρτα, και όλα αυτά με ανταλλαγή μηνυμάτων στο Signal, που είναι μια πλατφόρμα υψηλής, θα έλεγε κανείς, προστασίας των δεδομένων, προκειμένου να μεσολαβήσω για να τακτοποιήσω υπόθεσή σου. 100.000 δολάρια. Εδώ και πολύ καιρό σας λέγαμε από αυτή εδώ την εκπομπή ότι η κυρία δεν τα πάει και καλά. Με το που εμφανίστηκε, πήρε σβάρνα τα μπουζουξίδικα, πήρε σβάρνα τα κότερα, άρχισε τις βόλτες στη Μύκονο.
3: Πάμε στο Μέτρο Νάζο στη Μύκονο να ξεκουραστούμε με το αγράρι, να δούμε την παραλιάρα, να δούμε τις ξαπλώστρες.
4: Λοιπόν, είχαμε την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυρία Kimberly, η οποία επισκέφτηκε το δημαρχείο μας και το δήμαρχό μας, τον Χρήστο Βερόνη, όπου της έδωσε και μια πολύ ωραία ανθοδέσμη. Και εκεί συνάντησε και τον Πέτρο τον Μπελεκάνο, που είναι ένα σύμβολο από πάρα πολλά χρόνια. Αν έχετε δει και φωτογραφίες, και η Τζάκη Ωνάση τον είχε συνάντησει.
2: Τζάκη Ωνάση, τρέχα γύρευε. Εκτός τόπου και χρόνου, και όλα αυτά γινόταν τις ίδιες μέρες που έρμος ο Μητσοτάκης είχε πάει στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τον γράφαν όλοι κανονικά. Ο Δε Τραμπ ήταν συνέχεια με τον Ερντογάν, δημόσιες εμφανίσεις, κατηδίαν συζητήσεις, και με τον δικό μας τον έρμο δεν αντάλλαξε ούτε χειραψία. Και ήταν τότε ακριβώς εκείνες τις ημέρες που ο καλός συνάδελφος ο Μιχάλης ο Ιγναντίου έλεγε αυτά.
5: Και θέλω να πω και το εξής. Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν αυτός που καθίβριζε τον Ερντογάν στην πρώτη θητεία του την προεδρική. Τον καθίβριζε στην κυριολεξία. Ήταν αυτός που από τις 3 το πρωί του έστειλε μήνυμα,
6: Μιχάλη,
5: από το Twitter.
6: Τι άλλαξε. Ναι. Μιχάλη, τι άλλαξε.
5: Ένα λεπτό.
6: Τι άλλαξε, Μιχάλη. Τι συμβαίνει.
5: Θα σου πω τι άλλαξε. Ήταν αυτός που απείλησε ότι θα καταστρέψει την οικονομία. Μανώλη, και κυρίες και κύριοι, αυτό που άλλαξε είναι ένα όνομα. Ένα όνομα. Είναι ο πρέσβης της Αμερικής στην Άγκυρα, αυτόν που χαρακτηρίζουν οι περισσότεροι ως ατζέντη του Ερντογάν. περισσότερο ως ατζέντη του Ερντογάν. Αυτός ο άνθρωπος δυστυχώς για μας έχει αλλάξει εντελώς το παιχνίδι. Έχει πείσει τον πρόεδρο Τραμπ ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτά που λέει ο πρόεδρος Τραμπ είναι κουβέντες του κυρίου Μπάρακ.
0: Θα φανεί λοιπόν.
2: Ο Τραμπ έστειλε τον Τόμ Μπάρακ, έναν ικανότατο, ούτε αυτός είναι διπλωμάτης καριέρας, ο οποίος κάνει αυτά που κάνει, βέβαια έκανε και αυτός μια γκέλα με τη Συρία, αλλά μεσολαβεί, κάνει ράνι φτιάχνει, την ίδια ώρα που η δικιά μας είναι στη Μύκονο με τον Πελεκάνο. Και έρχεται λοιπόν και τρίτο δημοσίευμα, αυτή τη φορά την πιάσαν οι Εγγλέζοι, αν σε πιάσει αγγλική ταμπλόιντ, εκεί πέρα δεν ξεμπερδεύεις με τίποτα. Daily Mail λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα Mail Exclusive. Κάτω λέει από διερεύνηση από ειδική επιτροπή του State Department, μετά από διάφορα ευτράπελα, ζητώντας, λέει, στο ξενοδοχείο που ήταν να τις φέρουν οι σωματοφύλακες το βράδυ παγάκια για τη σαμπάνια. Τέρατα και σημεία για την κυρία. Δηλαδή φαντάσου πόσο μας υπολογίζει ο Τραμπ, επειδή ακούσατε τι λεγόταν και προηγουμένως, και όλα αυτά είναι δυσάρεστα και τα λέμε με βεβαίως δημοσιογραφικό λόγο, αλλά η πραγματικότης, η εθνική, είναι εξαιρετικά λυπηρή, θα έλεγε κανείς, να σου στέλνουν ως εκπρόσωπο αυτής της μεγάλης χώρας την Κίμπερλι και να στέλνουν στην Άγκυρα τον Τόμ Μπάρακ.

Η εφημερίδα Τα Νέα σήμερα στη σελίδα 12, η οποία είναι αφιερωμένη στην Κίμπερλι, αναπαράγει το δημοσίευμα κόλαφο της Daily Mail, το οποίο το έχουμε μπροστά και εμείς στην ηλεκτρονική του έκδοση. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την αναπαραγωγή από την εφημερίδα Τα Νέα, δια της γραφίδος της καλής συνάδελφου της κυρίας Μπαστέα, 5 πηγές επιβεβαίωσαν στην εφημερίδα ότι έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα του Γραφείου Γενικού Επιθεωρητή του Υπουργείου Εξωτερικών για την 57χρονη Κίμπερλι. 3 πηγές αναφέρουν ότι διερευνώνται καταγγελίες σχετικά με την πιθανή κατάχρηση ουσιών από την Κιλφόιλ, την χρήση ιδιωτικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων, την στενή σχέση της με εταιρεία ενέργειας και κατασκευών, την ακατάλληλη αποδοχή δώρων και άλλα. Αυτή είναι η κυρία πρέσβης. Όλοι εσείς, υπουργοί, θυμάστε όταν είχε έρθει, τρέχατε ποιος θα φωτογραφηθεί πρώτος μαζί της. Ο Κικίλιας ή ο Θοδωρικάκος. Ο Δένδιας ή ο Γεραπετρίτης. Θυμάστε που την είχε πάρει τάκι και την είχε πάει στην Ελευσίνα, λέει, παιδιά, να κάνουμε εδώ πέρα δικό μας λιμάνι στην Ελευσίνα, να ανταγωνιστούμε την Κόσκο, την Κινέζικη στον Πειραιά και διάφορα άλλα τέτοια, προκαλώντας και την μήνη της Κινέζικης πρεσβείας. Μετά παρενέβη το Μέγαρο Μαξίμου και κάπως τα πράγματα στρώσαν. Συνεχίζει λοιπόν η Daily Mail, όπως το δημοσίευμά της αναπαράγεται από την κυρία Μπαστέα στα Νέα. Το κλίμα μέσα στην Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα περιγράφεται ως ένα τοξικό εργασιακό κλίμα. Η πρέσβυρα φαίνεται να έχει ξεσπάσματα και να απειλεί υφισταμένους με απόλυση και με φράσεις του στυλ «Γαμώτο, κάν το αλλιώς γιατί θα απολυθείς». Αναφέρεται περιστατικό το καλοκαίρι στη Μύκονο, αυτό που σας λέγαμε προηγουμένως για τον Πελεκάνο. Αλλά ο Πελεκάνος έγινε υπό το φως της ημέρας. Άκου να δεις τώρα τι άλλο, γράφει Daily Mail. Στις 4 το πρωί κάλεσε τον Βασίλη από την ομάδα ασφαλείας για να της φέρει παγάκια. Εκείνος προφανώς κοιμόταν ο άνθρωπος και δεν απάντησε. Την επόμενη μέρα τον υποβάθμισε. 2 άλλοι οδηγοί της, συνεχίζει Daily Mail και αναπαράγουν σήμερα Τα Νέα, ο Πέτρος και ο Δημήτρης, φέρονται επίσης να υποβιβάστηκαν επειδή στην Κιλφόιλ δεν άρεσε ο τρόπος που έστριβαν το αυτοκίνητο προς τα αριστερά. Όταν έκανε στροφή αριστερά δεν της άρεσε, ζαλιζόταν, λέει, και τους υποβάθμισε. Γίνεται επίσης λόγος για πολλά περιστατικά λεκτικής κακοποίησης στους άνδρες ασφαλείας της. Τους βρίζει, λέει, πατόκορφα. Αυτό το συμπληρώνουμε εμείς. Στο δημοσίευμα αναφέρεται επίσης ότι απέλυσε την υπεύθυνη δεοντολογίας της, Αν Μαρία Εβέρτ, επειδή ύστερα από διαμάχη για το ποιος χρηματοδότησε τις εκτεταμένες ανακαινήσεις στην πρεσβευτική κατοικία. Ανακαινήσεις, λέει, με το που ήρθε. Κάτι που φέρεται να έγινε με ιδιωτικά χρήματα από εύπορους Έλληνες. Ποιοι είναι αυτοί οι εύποροι Έλληνες που τις ανακαίνησαν την πρεσβευτική κατοικία? Ποιοι να είναι άραγε? Έχουν σχέση με τον κάθετο διάδρομο? Μάλλον όχι, αλλά ποιος ξέρει. Το ρεπορτάζ καταλήγει επικαλούμενο πηγή κοντά στον πρόεδρο Τραμπ. Το ερώτημα τώρα είναι πόσο καιρό ακόμα θα αντέξει. Σε ποιο σημείο ο πρόεδρος θα εξετάσει την υπόθεση και θα αποφασίσει ότι αυτό απλά δεν μπορεί να συνεχιστεί.

0: Well, I hope she comes. I know the president's going to be coming, and I'm really looking forward to them both coming to visit Greece. It'll be an amazing honor for the country.
1: How was your experience?
2: All right.
0: Paris was very nice. I was there to support my dear friend, Celia, super talented designer. So it was a great experience, and I also had wonderful meetings with the ambassador, Charles Kushner, as well, who's a dear friend.
3: Ήταν μια, αν δεν κάνουμε λάθος, κοσμική εκδήλωση. Προεβάλλε το εκείνο το φιλμ με τίτλο Μελάνια για την πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν εκεί η Κίμπερλι και λέει θα έρθει ο Τραμπ με τη Μελάνια στην Ελλάδα. Τρελάθηκαν. Σου λέει ρε παιδί, η Δυσάρα. Η Δυσάρα τώρα πως το είπε, γιατί το είπε. Μπορεί, ξέρω εγώ, να είχε φάει πολύ popcorn. Εν πάση περιπτώσει δεν ξέρουμε για την κυρία. Αλλά τρελάθηκαν όλοι. Λέει παιδιά, η πρέσβυρα ανήγγειλε επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα. Λίγο πρωίν ή λίγο μετά, τώρα μάλλον λίγο μετά πρέπει να ήταν, εκτός από την Κίμπερλι προέβλεπε επίσημη επίσκεψη και το δελτίο ειδήσεων του Sky. Ή μάλλον όχι, βλέπω εδώ πέρα είμαστε Νοέμβριο του 25. Αυτά της Κίμπερλι που ακούσατε τώρα, τα κοσμικά, ήταν κάτι καλές συναδέλφισες, νεαρές στην ηλικία, τώρα τα κορίτσια του κοσμικού ρεπορτάζ. Δηλαδή η Κίμπερλι καλυπτόταν πλέον η δραστηριότητα της όχι από διπλωματικούς συντάκτες ή συντάκτες γενικότερα του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά από τις εκλεκτές συναδέλφισες και συναδέλφους του κοσμικού ρεπορτάζ. Όταν το είπε λοιπόν αυτό, προηγουμένως όμως, για να τα λέμε κιόλα, πριν από την Κίμπερλι είχαν προβλέψει άλλοι τη συνάντηση Μητσοτάκη-Τραμπ.
4: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτίμησε ότι πλησιάζει η ώρα για μια συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.
3: Πλησιάζει η ώρα, όπου να είναι έρχεται η μεγάλη μέρα. Νοέμβριος του 25. Βέβαια, τι να φταίει η κυρία Κοσιόνη που το είπε, όταν το είχε πει ο ίδιος ο μεγάλος.
5: Συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ σε σύντομο χρονικό διάστημα, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εστιάζοντας στη στενή συνεργασία που υπάρχει με την Αμερικανική κυβέρνηση στον τομέα της ενέργειας.
6: Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή σύντομα θα συναντηθώ και πάλι μαζί του.
3: Θα συναντηθώ και πάλι, εννοούσε τον είχε συναντήσει όταν ήταν εκτός, όταν είχε εκλεγεί ο Μητσοτάκης το 16 νομίζω, όταν ο Μητσοτάκης ήταν στην αντιπολίτευση και ο Τραμπ είχε χάσει τις εκλογές από τον Μπάιντεν. Το ξαναντήσω λέει και πάλι, λες και τον είχε συναντήσει 3 μέρες πριν. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά τα προανήγγειλε ο Κυριάκος Νοέμβριο του 25. Τι να κάνουνε τώρα. Και οι καλοί συνάδελφοι λέει, αφού το είπε ο Πρωθυπουργός, πολύ σύντομα θα γίνει. Μετά, όταν είχε επισκεφτεί όχι ο Ρούμπιο τον Γεραπετρίταρο, αλλά ο δικός μας Υπουργός Εξωτερικών, τον Ρούμπιο τον Φεβρουάριο του 26.
4: Ξαφνικά, παρέλαση Ελλήνων υπουργών στην Ουάσιγκτον, κυρίες και κύριοι, μετά το Σταύρο Παπασταύρου. Στην Αμερικανική πρωτεύουσα μεταβαίνει και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, που θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο αύριο. Η ατζέντα περιλαμβάνει επισήμως διμερεί ζητήματα και ζητήματα που αφορούν στις περιφερειακές εξελίξεις. Όμως η σιναριολογία περί πιθανής προετοιμασίας μιας συνάντησης Μητσοτάκη-Τραμπ δίνει και παίρνει.
3: Και δίνει και παίρνει.
4: Πάμε τώρα να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με τον Μιχάλη Ιγνατίου στην Ουάσιγκτον και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, Μιχάλη, στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Χρειά συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σε μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία. Τι ξέρουμε για το υπόβαθρο, το παρασκήνιο αυτής της επίσκεψης και πόσο πιθανόν είναι να μιλάμε για μια επίσκεψη προετοιμασίας ενός τετ-α-τετ Μητσοτάκη-Τραμπ.
3: Πώς μπορείτε και τα λέτε, ρε παιδί μου, δηλαδή κράτα μια πισίνη, πες, ας μην το πούμε, δεν χάθηκε ο κόσμος τώρα. Εντάξει, δεν θα στεναχωρηθεί και ιδιαίτερα ο μεγάλος τώρα. Εντάξει, είμαστε και συγγενείς. Τέλος πάντων, τι να πει κανείς. Λοιπόν, όπου να είναι, ανταμώνει ο Ντόναλντ με τον Ντομένικο. Να τα πούν από κοντά. Βέβαια αυτό δεν έγινε ποτέ. Και τώρα φαντάσου, ήρθε εδώ πέρα ο άλλος, ο Ρούμπιο, μίλησε στην Πνίκα και δεν μετέφερε ένα χαιρετισμό προς τον Κυριάκο, όχι στην Πνίκα, όταν συναντήθηκαν στο Μαξίμου. Τέλος πάντων, βγαίνει και η κυρία και λέει, συνάμενη κουνάμενη.
1: Well, I hope she comes. I know the president is going to be coming and I'm really looking forward to them both coming to visit Greece. It'll be amazing honor.
3: Amazing, λέει, όπου να είναι έρχονται. Προσγειώνονται. Πώς έτυχε τώρα, ύστερα από 2-3 μέρες, να έχει κλεισμένη συνέντευξη ο Μητσοτάκης στο Παπαχελά? Τι να κάνει και ο Παπαχελάς ο άνθρωπος?
2: Να ξεκινήσω λοιπόν με μια απλή ερώτηση. Άκουσα χθες την Αμερικανίδα στην Ελλάδα να λέει ότι περιμένει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα. Τον περιμένετε κάποια στιγμή σύντομα, ξέρετε κάτι?
7: Δεν έχω κάποια επίσημη ενημέρωση αν επίκειται κάποιο ταξίδι του Πρόεδρου Τραμπ στην πατρίδα μας.
3: Έχει χθες και το Μητσοτάκη δηλαδή.
7: Παχελά, αυτά είναι ζητήματα τα οποία συζητιούνται πάντα, αλλά δεν έχω να σας πω κάτι περισσότερο από αυτού. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι σε αυτόν τον κόσμο γεμάτο
3: περίφρονης
7: είναι απολύτως κατανοητό και η ελληνική κοινωνία να ανησυχεί για το που πηγαίνουμε συνολικά ως χώρα, που πηγαίνει η Ευρώπη.
3: Το έχει αλλάξει, έχει πετάξει την μπάλα, όχι στην εξέδρα.
7: Και ελπίζω να μας δοθεί η δυνατότητα να εξηγήσουμε με απλά λόγια ποια είναι η στρατηγική της χώρας μας και πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματά μας ώστε να παραμείνουμε ένας πόλος σταθερότητας σε μια καραμένη περιοχή.
3: Πέταξε την μπάλα, ποια μπάλα δηλαδή, όχι εκτός γηπέδου, στην άλλη άκρη της πόλης. Δηλαδή στην ουσία τώρα Γκυλφόιτ τον κρέμασε τον άνθρωπο, τον εξέδεσε. Λέει τώρα βγαίνει πρέσβης και λέει έρχεται η Μελάνια με τον Τραμπ και ο πρωθυπουργός δεν έχει ιδέα. Αυτοί μας στείλανε να τη χαιρόμαστε. Και είναι αυτή λέει που θα κανόνιζε την επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα. Για την ώρα κοιτάει πως θα ξεμπλέξει με τα εμβάσματα, με τα λόμπινγκ, με τα ελικόπτερα, με τσαμπάνιες, με τα παγάκια, 4 η ώρα, τα χαράματα. Δυστυχώς αυτά, και το χειρότερο είναι, δεν προλαβαίνουμε να σας το παίξουμε. Ερωτήθηκε για το θέμα της Γκυλφόιλ, ερωτήθησαν και ο Ρούμπιο. Και ο Ρούμπιο στο αεροδρόμιο, ο οποίος τσαντίστηκε μάλιστα, λέει τι είναι αυτά που με ρωτάτε.
8: The setting obviously is very unique because this is where democracy began. This is where so many of the pillars and the foundations of the West are from. And so it was a very unique setting obviously. But I think in many ways it also I think reinforces our ties to Greece.
3: Αλλά όπως είπαμε, για βάλτο προλαβαίνουμε. Αυτό είναι. Refuse to comment.
8: We want a strong Europe. We want strong partners in Europe. We have, you know, every country is different. A member of Congress will write you a letter demanding you answer questions to something we've never seen before. I don't even know if it's true or not true. So it's just not going to work that way. And it most certainly is not going to work that way when I'm sitting in another country. All right?
3: Το ρωτάνε, λέει, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Αυτά τα λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι.
8: You guys write a story and then your editors tell you...
3: Τα κάνετε, λέει, εσείς the story και λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, τσαντίζεται και φεύγει. Αλλά ρωτήθηκε και ο Βάνς, ο αντιπρόεδρος.
9: Do you have any reaction to a US government official in this case a U.S. ambassador, asking someone to pay off debt in exchange to access to other government officials?
10: Well, so with that hypothetical, Jen, obviously I don't love that, but I you know, I don't know exactly who you're talking about. I don't know.
3: Δεν ξέρουμε, λέει, τι ακριβώς προσπαθεί να το ξεπεράσει και αυτός. Δηλαδή, τώρα προσέξτε. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και ο υπουργός εξωτερικών που είναι στην Ελλάδα ερωτώνται για τα καμώματα της Guilfoyle. Καταλαβαίνετε τι σημαίνουν όλα αυτά. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού τη Δευτέρα. Καλή σας μέρα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε

0: Sports 94,3.
1: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ επιβλήθηκε 92-74 της Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens και έκανε το 4-4 στη φετινή EuroLeague. Πρώτη σκόρερ για τους πράσινους, Σίλεσόρ και Χέις Ντέιβις με 19 πόντους. Στους 17 ο Φρανσίσκο θα ξεχωρίσω τον Μπόγκα. Ήταν εκπληκτικός αμυντικά, μας αρέσει να παίζουμε μπάσκετ, έχουμε ποιότητα, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τελικά ο Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημέρωσε το κοινό ότι έδωσε έγκριση ώστε ο Νίκ Βαν Ντάικ να χειρουργήσει τον Ματία Λεσόρ. Εκτός από την αυριανή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές, θα είναι ο τραυματίας Πλώτας. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη το γεγονός ότι δεν παίζουμε στο ΣΕΦ. Θα είναι σημαντικό να έχουμε τη στήριξη του κόσμου, γιατί ό,τι καταφέρνουμε το κάνουμε όλοι μαζί, δήλωσε ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης Γιώργος Μπαρτζόκας. Η αποσία του Mike James είναι μεγάλη, αλλά εμείς θα κάνουμε το παιχνίδι μας. Είμαι σίγουρος ότι ο παδί μας θα είναι δίπλα μας, ανέφερε ο Tyson Ward. Διαθέσιμος θα είναι ο Hall που επέστρεψε από τις ΗΠΑ. Η Super League ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα της ΑΕΚ εναντίον του Ατρομήτου στο Περιστέρι για την 7η αγωνιστική που είχε προγραμματιστεί για τις 17 Δεκάτου. Αισιοδοξία επικρατεί στην Ένωση για την κατάσταση του Μπαρνάβας Βάργκα, ο οποίος κάνει αγώνα δρόμου για να ταξιδέψει στην Αγγλία εν όψη των παιχνιδιών με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι, όπως δήλωσε σε σερβικό μέσο Μάρκο Νικολίτσι. Άπαντες παρόντες βρέθηκαν στην χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού οι ποδοσφαιριστές του Γιάκοπ Νίστρου που είχαν ρεπό. Βίντεο με τις εργασίες στο γήπεδο του Βοτανικού δημοσίευσε στα social media η πράσινη πάει. Το ποδόσφαιρο μου έδωσε ένα βήμα, τώρα θέλω να δώσω κάτι πίσω και εγώ. Αν θίξω θέματα όπως ο ρατσισμός, οι διακρίσεις ή η αμοιβαία βοήθεια θα με ακούσουν περισσότεροι άνθρωποι από πριν, δήλωσε ο Ανδρέας Τετέι σε βράβευσή του. Γιάρεμτσου και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στο Καραϊσκάκη. Θέση στο αρχικό σχήμα θα πάρει ο Φρόιλερ. Εξαντλήθηκαν τα 500 εισιτήρια που πήραν οι φίλοι του ΟΦΗ για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ, με τους κριτικούς να λαμβάνουν επιπλέον εισιτήρια. Ανοιχτή παραμένει στον ΕΠΑΟ και υπόθεση του Γιάννη Μιχαηλίδη με το συνένα του υπάρχοντος συμβολέου και ένα πολυετές deal να βρίσκονται στο τραπέζι. Χειρουργήθηκαν στον νόμο η Παυλένκα και άλλοι που αναμένεται να επιστρέψουν στις υποχρεώσεις της ομάδας από τον Ιανουάριο. Διαθέσιμος για την αναμέτρηση του κεφάλου του Βορρά με την ομάδα της Μεσσηνίας θα είναι ο Ντέγκο Κώστα. Ρεπό έχουν σήμερα οι Σπρώμαυροι. Στο πόλο ανδρών Απόλλων Σμύρνης νίκησε 16-9 την Ντουίνσμπουργκ στην πρώτη αγωνιστική των προκριματικών του EuroCup. Στο βόλεϊ γυναικών Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 σετ της Νακόφκικ και κατέκτησε το βαλκανικό κύπελο, ενώ ταυτόχρονα προκρίθηκε στους 64 του Τσεφ Challenge Cup. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της EuroLeague, Μακάβι Τελ Αβίβ Αρμάνι Μιλάνο 97-79, Ντουμπάι BC Ερυθρός Αστέρας 58-77, Μπάγερν Μονάχου Βίρτους Μπολόνια 87-94, Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ 93-82 και Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν 86-76. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις για την πιθανή επιστροφή του Φιλίπ Πετρούσεφ στον Ερυθρό Αστέρα, με το σερβικό Sport Club να αποκαλύπτει πως οι επαφές διαρκούν ήδη περίπου 15 ημέρες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
2: Στην Ίντερ Βέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ίντερ Βέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 94,3 Ίντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα του Ελλάδα FM 94,3. Καλημέρα σε όλους μαζί, αλλά και στον καθένα ξεχωριστά. Η στεγαστική κρίση αποτελεί το νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Το ίδιο συμβαίνει και με την απόφαση της κυβέρνησης να φέρει μία ρύθμιση χρεών σε 120 δόσεις. Πρόταση που είχε κάνει και το ΠΑΣΟΚ, αλλά με μία σημαντική διαφορά.

Η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση αναφερόταν σε σημαντικές μειώσεις στόκων και προσαυξήσεων. Ακόμα και για τη διαγραφή μιλούσαν στη Χαριλάου Τρικούπη. Επίσης, διαφωνίες εκφράζονται και για τα χρέη των πολιτών προς τις τράπεζες. Ειδικά για τα δάνεια που κοκκίνησαν. Όχι βέβαια από το κακό τους, αλλά διότι έπαψαν να εξυπηρετούνται. Και ενώ όλοι συμφωνούν ότι έχει απογειωθεί το ιδιωτικό χρέος, οι περισσότεροι αποφεύγουν να αναφερθούν στα κρατικά φέσια. Μέσα σε ένα μήνα λοιπόν, οι οφειλές του δημοσίου αυξήθηκαν κατά 552 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, καλά ακούσατε, 552 εκατομμύρια ευρώ. Έφτασαν έτσι στα 3,8 δισεκατομμύρια. Πρόκειται για χρήματα που οφείλονται σε πολίτες. Είναι χρέη προς διάφορους προμηθευτές του δημοσίου, σε συνταξιούχους και φορολογούμενους. Το χρέος είναι τεράστιο. Και φυσικά γύρονται σημαντικά ερωτηματικά. Γιατί μετατρέπεται το δημόσιο στον μεγαλύτερο μπαταχτσί? Ποιος είναι ο λόγος που καθυστερούν οι επιστροφές φόρων στους δικαιούχους? Οι εκκρεμότητες στον συγκεκριμένο τομέα, δηλαδή στην επιστροφή φόρων, έσπασαν το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Μέσα στον Αύγουστο αυξήθηκαν κατά 394 εκατομμύρια. Τα 248 εκατομμύρια αποτελούν ληξιπρόθεσμα χρέη. Έπρεπε να έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους τουλάχιστον 3 μήνες νωρίτερα. Η κατάσταση δείχνει ότι άρχισε να χάνεται ο έλεγχος. Γι' αυτό λοιπόν και στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχεδιάζουν μία νέα πλατφόρμα. Θα ενεργοποιηθεί μέσα στο επόμενο δίμηνο. Θα την ονομάσουν Συνέπεια. Έπρεπε δηλαδή να φτάσουμε στο τέλος του 2026 για να επιδιώξουν στο δημόσιο να φανούν συνεπείς απέναντι στους πολίτες. Για σκεφτείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Μας κατηγορούν εμάς ότι είμαστε ασυνεπείς στις υποχρεώσεις μας. Ίσως και να είναι όμως έτσι. Αλλά δεν κάθεται κάποιος να τα βάλει κάτω και να υπολογίζει αν μπορούν και μπορούμε να είμαστε συνεπείς. Οι περισσότεροι από τους πολίτες δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Οι συνθήκες τους οδήγησαν σε αυτήν την κατάσταση. Το δημόσιο όμως αποδεικνύεται κακοπληρωτής. Μπαταχτσής. Δεν γίνεται να ανακοινώνονται και να ανακοινώνουν πλεονάσματα και την ίδια ακριβώς ώρα να αποφεύγουν να εξοφλήσουν τα κρατικά χρέη. Σκεφτείτε πόσο διαφορετικά θα μπορούσε να κινηθεί η αγορά εάν το δημόσιο πλήρωνε κανονικά τις υποχρεώσεις του. Οι προμηθευτές θα είχαν χρήματα για επενδύσεις. Οι φορολογούμενοι θα αύξαναν την αγοραστική τους δύναμη. Το ίδιο βέβαια θα συνέβαινε και με τους συνταξιούχους. Επαναλαμβάνω όμως ότι το σημαντικότερο ερώτημα στα χείλη όλων είναι γιατί ακολουθεί το κράτος αυτήν την πρακτική. Γιατί δεν εξοφλεί τις υποχρεώσεις του. Εδώ προπληρώνει τα δάνεια στο δούνου του και στους υπόλοιπους δανειστές μας από την περίοδο των μνημονίων. Τους Έλληνες όμως τους αντιμετωπίζει ως πολίτες άλλης κατηγορίας. Και προσέξτε, δεν αναφέρομαι στις οφειλές μεταξύ των διαφόρων οργανισμών της γενικής κυβέρνησης, διότι και εκεί γίνεται ο κακός χαμός. Ο ένας φορέας χρωστάει στον άλλον. Με συνέπεια βέβαια ο δεύτερος να μην μπορεί να πληρώσει τις δικές του υποχρεώσεις. Τι διαχείριση είναι αυτή άραγε? Μήπως θα έπρεπε να βγει κάποιος να εξηγήσει την ασυνέπεια που χαρακτηρίζει το δημόσιο? Ίσως το πράξουν όταν παρουσιάσουν την πλατφόρμα Συνέπεια. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Εμείς εδώ στον Ελλάδα FM 94,3 δεν έχουμε πλατφόρμα με το όνομα Συνέπεια.
Έχουμε όμως Viber στο 6939-943-943. Πάνω απ' όλα όμως έχουμε συνέπεια στην εγκυρότητα όσων πληροφοριών σας μεταφέρουμε. Και αυτό είναι που μετράει τελικά.

0: Έφυγε ο Μάρκο Ρούμπιο, αλλά η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα κόμματα της αντιπολίτευσης συνεχίζεται. Τόσο για όσα είπε και έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατά την παραμονή του στην Αθήνα, όσο και για τις συμφωνίες που υπεγράφησαν. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε, θα επιχειρήσουμε να κάνουμε την πολιτική αποτίμηση της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο με τον Σύμβουλο Επικοινωνίας και Πολιτικής Διαχείρισης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαγγελόπουλε.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Πολύζου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Κύριε Παπαγγελόπουλε, μπορεί να αποτιμηθεί πολιτικά όμως το ταξίδι του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα? Υπάρχουν ωφέλη για την κυβέρνηση από τις νέες συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Όσον αφορά τη συμφωνία και την αξιολόγησή της, υπάρχουν αρμοδιότεροι από μένα να κρίνουν. Εγώ αυτό που θα μπορούσα να αξιολογήσω είναι το πόσο μπορεί να βοηθήσει την κυβέρνηση σε επίπεδο εικόνας και πόσο αυτό μπορεί να λειτουργήσει θετικά ή θα μπορούσε να λειτουργήσει αρνητικά αν δεν είχε πάει καλά στην στρατηγική της κυβέρνησης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Απλά αυτό που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι ο Μάρκο Ρούμπιο, εκτός από Υπουργός Εξωτερικών, είναι και Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Προέδρου Τραμπ, κάτι που δεν συμβαίνει συχνά και κάτι το οποίο τον καθιστά τα τελευταία χρόνια διαφιλονίκητο επικεφαλής της Αμερικάνικης Εξωτερικής Πολιτικής. Και μία άλλη διάσταση ότι θεωρείται και έχει διεκδικήσει στο παρελθόν το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων, τότε που το πήρε την πρώτη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, και θεωρείται ένας από τους πιθανότερους διεκδικητές εκ νέου του χρήσματος και διατόχου του Πρόεδρου Τραμπ στην Προεδρία. Άρα δεν μιλάμε για κάποιον απλά Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, που πάλι δεν θα ήταν αμεληταίο. Τώρα, προσπαθώντας να κάνουμε μια αποτίμηση για την επίσκεψη από πλευράς της κυβέρνησης, δεν αναμένει κανείς ότι θα αλλάξει άρδινη η εικόνα και οι πολίτες οι οποίοι έχουν τα προβλήματά τους, τις περιβόητες καθημερινότητας, θα αρχίσουν να βλέπουν την κυβέρνηση με άλλο μάτι. Αυτό όμως που συμβαίνει είναι ότι γενικά βοηθάει στο χτίσιμο μιας εικόνας και σε ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που είναι αυτό της διεθνής παρουσίας και της δυνατότητας να επηρεάζει τις εξελίξεις στο διεθνές πεδίο, κάτι το οποίο το έχει χτίσει από την πρώτη θητεία του, το οποίο αμφισβητήθηκε όταν εξελέγει ο πρόεδρος Τραμπ στην Αμερική, γιατί κάποιοι είχαν σφέψει να πούν ότι πλέον δεν έχει τα ίδια περάσματα που είχε με τους δημοκρατικούς. Βλέπουμε ότι αυτό διαψεύστηκε και συνεπώς αυτό έρχεται να χτίσει στην εικόνα του Έλληνα Πρωθυπουργού και θα αξιοποιηθεί δε όντως και όσο βαδίζουμε και προς εκλογές.
0: Υπάρχει βέβαια και η μεγάλη εικόνα της αντιπολίτευσης, η οποία όμως αυτή η αντιπολίτευση αμφισβήτησε και τη συμφωνία, κύριε Παπαγγελόπουλε, για τα F-35, αλλά και τη στάση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών για την απόντηση του καλωδίου στην Κάσο. Μπορεί δηλαδή να προκύψουν ζημιές για την κυβέρνηση, είναι το εύλογο ερώτημα μετά από την τοποθέτηση της αντιπολίτευσης?
1: Να σας πω κάτι, νομίζω ότι και αυτό ήταν το πλήρως αναμενόμενο. Νομίζω ότι και αυτό που αναμέναμε, ξέροντας πώς λειτουργεί η πολιτική στην Ελλάδα, ήταν ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάτι θα έβρισκαν για να εκφράσουν την ανησυχία τους και να αμφισβητήσουν τα αποτελέσματα αυτής της επίσκεψης. Το περίεργο θα ήταν να τα βρούνε όλα καλά και να δώσουν συγχαρτήρια στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δεν θα γινόταν. Είμαστε και ουσιαστικά σε προεκλογικό κλίμα. Είναι δεδομένο ότι κάτι θα υπήρχε που δεν θα έβρισκαν ιδανικό ή θα το έβρισκαν προβληματικό. Σε συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η διατύπωση που χρησιμοποίησε, που ήταν προσεκτική του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, και σίγουρα ένα ερωτηματικό όσον αφορά τον εξοπλισμό. Αυτό που θα μπορούσα να πω εγώ είναι ότι είναι ένας τομέας στον οποίο η κυβέρνηση έχει ήδη χτίσει μια εικόνα, ο τομέας των εξοπλιστικών και της άμυνας, όπου έχουν πραγματοποιηθεί πάρα πολύ σημαντικά βήματα κατά τη διάρκεια της θητείας της, οπότε είναι δύσκολο να πλήξεις αυτή την εικόνα. Έχουν μια έκφραση οι Αμερικανοί, μιας και ήταν εδώ και ο κύριος Ρούμπιο, που λένε ότι αν έχεις τη φήμη της εικόνας νωρίς, μπορεί να κοιμάσαι μέχρι το μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
1: Πράγμα που σημαίνει ότι όταν έχεις χτίσει μια εικόνα σε ένα τομέα ότι είσαι δυνατός, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή η εικόνα να αλλάξει από την κριτική της αντιπολίτευσης.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας, κύριε Παπαγγελόπουλε, σχολίασε την αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο στον εθνικισμό. Υπογράμμισε μάλιστα ότι την έκανε κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Εσείς θεωρείτε ως ειδικός ότι είχε ουσία η αυτή η επισήμανση ή έγινε μόνο για τα αυτιά του κομματικού ακροατηρίου?
1: Εντάξει, τώρα θα έλεγα ότι επίσης είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να πει ο Αλέξης Τσίπρας για να κλείσει το μάτι και στο ακροατήριό του, το οποίο παραδοσιακά είναι αριστερό, αντιαμερικάνικο κτλ. Άρα προσπάθησε να ισορροπήσει μεταξύ της ανάγκης να φαίνεται θεσμικός και να μην είναι εόκαινα το ίδιο συνδικάτο. Άρα σε κυβέρνηση επί τόσα χρόνια και μάλιστα έχει υποδεχτεί και τον και Αμερικανό πρόεδρο στην Ελλάδα, οπότε θα ήταν πολύ δύσκολο να επανέλθει στις προηγούμενες, ας πούμε, ρυθμίσεις. Απλά κάτι θα έπρεπε να πει και επέλεξε να πιαστεί από αυτή τη φράση.
0: Ανακοινώθηκε, ναι, παρακαλώ.
1: Δεν θα ανέμενα να έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας κάτι για όσα θετικά είπε το Μάρκο Ρούμπιο για τον ελληνικό πολιτισμό και για την σύγχρονη ελληνική εξωτερική πολιτική. Οπότε ήταν δηλαδή αναμενόμενο ότι θα πιανόταν από αυτή τη φράση για μένα.
0: Μάλιστα.
1: Και με εντυπωσίασε.
0: Κύριε Παπαγγελόπουλε, ανακοινώθηκε και νέο πακέτο αμυντικών πωλήσεων ύψους 4 δις δολαρίων, το οποίο ουσιαστικά, να πούμε, ότι ενισχύει και το αφήγημα της κυβέρνησης για τον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων. Όμως υπάρχει ένα ζήτημα με την έννοια ότι θα έπρεπε μετά από αυτήν την αμυντική συμφωνία να πάρει, λένε, από την αντιπολίτευση, και ο Αλέξης Τσίπρας πήρε ξεκάθαρη θέση, ότι θα έπρεπε να υπάρχει μία ξεκάθαρη θέση από τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Μάρκο Ρούμπιο, και να πει και δημόσια να καταδικάσει την Τουρκία, κύριε Παπαγγελόπουλε, ειδικά όταν λέει ότι η Ελλάδα πρέπει να πάρει, κύριε Παπαγγελόπουλε, άδεια από την Τουρκία για την ηλεκτρική διασύνδεση, όταν η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι το καλώδιο αφορά ευρωπαϊκό έργο που ποντίζεται βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και δεν απαιτεί καμία τουρκική άδεια. Τι λέτε εσείς?
1: Το τι συμβαίνει με το καλώδιο είναι ξεκάθαρο, όπως και κάθε ελληνική θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Το ζήτημα είναι ότι όσον αφορά και την πραγματικότητα και τη σημειολογία της επίσκεψης, είναι ότι ήδη ήταν πολύ σημαντικό ότι η επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιου ήταν μόνο στην Αθήνα και δεν συνοδευόταν από αντίστοιχη συνάντηση στην Άγκυρα που θα προηγείτο ή θα έπετο αυτή τη συνάντηση. Θα ήταν πολύ δύσκολο για έναν Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να πει κάτι το οποίο θα δημιουργούσε ζητήματα στη σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Τουρκία. Δεν είναι κάτι που συνηθίζεται και δεν θα το έκανε. Και πρέπει να ξέρουμε ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν είναι πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος μας έχει συνηθίσει να λειτουργεί και παρορμητικά και γι' αυτό οι συναντήσεις του με ξένες ηγέτες κάποιες φορές σχολιάζονται από το τι είπε, τι απάντησε και τι συνέβη. Είναι ένας πολιτικός εξαιρετικά προσεκτικός. Ήδη είχε δημιουργήσει μια ανησυχία στην Άγκυρα, γιατί γνωρίζω ότι ήρθε μόνο στην Αθήνα σε αυτό το ταξίδι. δεν θα ανέμενα να είναι πολύ διαφορετική η απάντησή του από αυτή που έδωσε. Βεβαίως, είναι λογικό και αναμενόμενο με βάση την πολιτική μας κουλτούρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κάνουν κριτική για όσα βλέπουν και προκαλούν, είναι πιθανό να προκαλούν ανησυχίες. Οπότε νομίζω ότι άπαντες σε αυτή την καμπή κάνουν το απολύτως αναμενόμενο με βάση το ρόλο που θεωρούν ότι έχουν σε αυτό το πολιτικό παίγνιο, ας πούμε, το οποίο εξελίσσεται.
0: Ουσιαστικά εσείς θεωρείτε ότι ο Αλέξης Τσίπρας, κύριε Παπαγγελόπουλε, τοποθετείται με βάση το δικό του ακροατήριο και απευθύνεται στους ψηφοφόρους. Δεν είναι ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Και γιατί το λέω αυτό?
1: Δεν είπα ότι δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Είπα το ποια είναι η πραγματικότητα. Όπως σας είπα, υπάρχουν αρμοδιότεροι ειδικοί στο διεθνές δίκαιο, στις διεθνείς σχέσεις, στα θέματα ενέργειας να τα πούνε. Εγώ αυτό που μπορώ να σχολιάσω έχει να κάνει με την εσωτερική πολιτική σκηνή, η οποία φυσικά βασίζεται όσον αφορά την εξέλιξή της σε πραγματικά γεγονότα και στην εξωτερική πολιτική. Δηλαδή είναι ένας από τους παράγοντες που διαμορφώνουν το πολιτικό κλίμα.
0: Μάλιστα. Τις τελευταίες εβδομάδες, κύριε Παπαγγελόπουλο, διοργανώνονται καθημερινά στην Ισπανία διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση, ένα πολύ μεγάλο θέμα. Εκτιμάτε εσείς με την εμπειρία σας ότι μπορεί να διαχυθεί αυτή η ένταση που υπάρχει και στην Ελλάδα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, στην Ισπανία το να υπάρχουν μαζικές συγκεντρώσεις είναι κάτι το οποίο συμβαίνει κάθε Σαββατοκύριακο. Αυτό που έγινε το τελευταίο χρονικό διάστημα ήταν να είναι ακόμα περισσότερο μαζικές, ας πούμε, και ακόμα περισσότερο συχνές, να αποκτήσουν και ένα σύμβολο που ήταν μια ηλικιωμένη γυναίκα. Και τελικά όλο αυτό να οδηγήσει σε ένα νομοσχέδιο το οποίο κατέθεσε η Ισπανική κυβέρνηση, το οποίο δεν υπερψήφισε η αντιπολίτευση και έτσι οδηγήθηκε η χώρα σε πρόεδρες εκλογές. Οπότε ήταν ένα θέμα στο οποίο σίγουρα υπαρκτό, στο οποίο επένδυσε και η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να καταδείξουν τις διαφορές τους και με βάση αυτό να πάνε σε εκλογές από μια κυβέρνηση έτσι κι αλλιώς ασταθή, που θα είχε έτσι κι αλλιώς μικρό ορίζοντα, γιατί και αυτοί είχαν εκλογές στο επόμενο χρονικό διάστημα, απλά γίνονται προώρες. Τώρα, αν κάτι τέτοιο θα επεκταθεί στην Ελλάδα, θυμόμαστε όλη την μυθολογία που είχε δημιουργηθεί με τις πινακίδες των Ισπανών διαδηλωτών τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων, ότι η Ελλάδα κοιμάται και αυτό προκάλεσε την έκρηξη του κινήματος συναγαναστισμένων κτλ. Πραγματικά δεν ξέρω αν θα έχουμε κάτι τέτοιο. Στην Ισπανία πάντως, από τη στιγμή που έχουν μπει σε κλίμα εκλογών, πλέον το ζήτημα θα είναι οι εκλογές και την παράθεση των κομμάτων όσον αφορά αυτές, με ένα από τα θέματα που σίγουρα να είναι το θέμα της στέγασης. Αυτό που θέλω να πω είναι το θέμα της στέγασης είναι ένα θέμα πανευρωπαϊκό. Είναι σχεδόν σε όλες τις μεγάλες πόλεις, ειδικά της Ευρώπης, αναζητούνται λύσεις και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο και σίγουρα είναι ένα υπαρκτό ζήτημα το οποίο καθορίζει και την πολιτική ατζέντα, όπως και το οποίο εντάσσεται και στο ευρύτερο ζήτημα της ακρίβειας.
0: Μάλιστα, υπάρχουν βέβαια, να πούμε, κύριε Παπαγγελόπουλε, και οι καταλήψεις σχολείων όπως και τα επεισόδια στη Γαλλία. Θέλω να μου πείτε πόσο κοντά ή πόσο μακριά εκτιμάτε εσείς ότι είναι η μη ανάλογη έκρηξη και στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, και σε αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να προβλέψω. Ξέρουμε ότι στην Ελλάδα, βέβαια, συνήθως τα προηγούμενα χρόνια το κύμα καταλήψεων ξεκινούσε πιο κοντά διακοπές των Χριστουγέννων και κάποια χρόνια παλαιότερα είχε καθιερωθεί να διευρύνει αυτό και τις διακοπές των Χριστουγέννων. Και σίγουρα είναι και ένα δείγμα του πόσο κοντά έχουν έρθει η κοινή γνώμη των χωρών ή θεματικές ομάδες κάθε χώρας. Το είδαμε στο παρελθόν και με τους αγρότες, ας πούμε, όταν έχουμε κινητοποιήσει σε μια χώρα της Ευρώπης να ακολουθούν αντιστοίχως και σε άλλες, γιατί τα προβλήματα είναι υπαρκτά. Απευθύνονται και οι ομάδες οι οποίες διαμαρτύρονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό. Οπότε, ναι, έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια όταν σε μια χώρα υπάρχει αναταραχή να διευρύνεται και σε άλλες. Αλλά αυτό μένει να το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα, διαπιστώνουμε το τελευταίο διάστημα ότι αυξήθηκαν οι επισκέψεις του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ναούς, ενώ και ο Αλέξης Τσίπρας, κύριε Παπαγγελόπουλε, πήγε στο Άγιο Όρος. Με βάση λοιπόν και την ιδιότητά σας και την εμπειρία σας, θέλω ειλικρινά να μου πείτε, είναι τόσο σημαντική η Εκκλησία για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα?
1: Σίγουρα έχει δύναμη η Εκκλησία. Είμαστε και μια χώρα στην οποία δεν υπάρχουν πολλά και διαφορετικά δόγματα με πολυπληθή. Είναι συντριπτική η πλειοψηφία η χριστιανή ορθόδοξη χώρα. Και παραδοσιακά υπάρχει και ένας ρόλος συγκεκριμένος της Εκκλησίας. Νομίζω ότι εκεί είναι ότι...
0: Σίγουρα όμως μπορεί και να διαμορφώσει και κάποια άποψη στην κοινή γνώμη. Το έχουμε δει και στο παρελθόν, κύριε Παπαγγελόπουλε, με τις ταυτότητες, με το νομοσχέδιο, με τα ομόφυλα ζευγάρια.
1: Ναι, σίγουρα έχει δυναμική και μάλιστα... επειδή ακριβώς είναι και η δομή της Εκκλησίας της Ελλάδας πολυκεντρική, δηλαδή έχουμε την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, υπάρχει διαφορετική Αρχιεπισκοπή στην Κρήτη, υπάρχει μια δυναμική, μια παραδοσιακή σχέση των Μητροπόλων των Νέων Χωρών με το Οικουμενικό Πατριαρχείο ή τα δωδεκάμεσα που υπάγονται στο Πατριαρχείο και φυσικά και κάποιες μονές που έχουν τη δική τους ισχύ και στο Άγιο Όρος ή στον Άγιο Διονύσιο τον Ολύμπο που επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πιερία. Οπότε απλά θέλω να πω ότι εκεί παρακολουθούν και τα επιτελεία, το ένα επιτελείο της κινήσεις του άλλου και θα δούμε τις κινήσεις που είναι σαν σε κίνηση σε σκακέρα. Δηλαδή μια κίνηση, ας πούμε, του Πρωθυπουργού που έχει να κάνει με την Εκκλησία απαντάται από μια άλλη κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, πιθανόν και του Νίκο Ανδρουλέκη, οπότε νομίζω ότι θα δούμε και τέτοιες κινήσεις που θα έχουν και συμβολισμό και πολλές φορές και συγκεκριμένο πολιτικό περιεχόμενο. Δηλαδή μια επίσκεψη ή μια ομιλία του Πρωθυπουργού στη χρονική καμπή αυτή που βρισκόμαστε συνήθως συνοδεύεται και από μια παρουσίαση των πεπραγμένων και από μια παρουσίαση των προγραμματικών θέσεων για την επόμενη περίοδο και το ίδιο ακριβώς θα κάνουν και τα κομμάτια της αντιπολίτευσης. Άρα σήμερα είναι η Εκκλησία, μετά μπορεί να είναι οι αγρότες, η παιδεία, νομίζω ότι και όλα τα ζητήματα τα οποία απασχολούν τους Έλληνες εκλογής.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, μετά από τη ΔΕΘ, η Νέα Δημοκρατία αύξησε κατά 1-2 μονάδες τα ποσοστά της, αλλά έπειτα, κύριε Παπαγγελόπουλε, παρατηρήθηκε νέα κάμψη. Επίσης, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν στασιμότητα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και μόνο το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να κερδίζει πόντους. Τι εκτιμάτε εσείς, και κλείνουμε σύντομα.
1: Σίγουρα εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλέκης και το επιτελείο του τα πήγαν καλά. σε αυτή τη χρονική καμπή και με την επαιτειακή εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο και εν συνεχεία με την ομιλία και την συνέντευξη τύπου στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Επέλεξαν να λειτουργήσουν προγραμματικά, αυτό τους πήγε καλά. Όσον αφορά την ελληνική αριστερή συμπεράταξη, οι αλλεπάλληλες μετά συνεντεύξεις του Αλέξη Τσίπρα σε τηλεόραση του ΣΚΑΙ και στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών, νομίζω ότι είχαν να κάνουν με επανατοποθέτηση και ουσιαστικά μια διορθωτική κίνηση, γιατί μάλλον δεν τους πήγε καλά η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και βλέπουμε δύο διαφορετικές στρατηγικές. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ έχουν επιλέξει να ρίξουν το βάρος στο πρόγραμμα και σε καινούργια στελέχη εκμεταγραφής. Από πλευράς της Ελλάς είναι το πρόσωπο αρχηγού, είναι παραδοσιακό αρχηγοκεντρικό κόμμα και κάποια καινούργια πρόσωπα τα οποία έχουν το πλεονέκτημα της φρεσκάδας και της ανανέωσης, αλλά και τον κίνδυνο ότι δεν υπάρχει εμπειρία.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα, για να κλείσουμε όσον αφορά την κυβέρνηση, επίσης είναι λογικό κάθε φορά που τα φώτα της προσοχής πέφτουν εκεί να έχουμε μία άνοδο και μάλιστα με το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από την άλλη υπάρχουν τα προβλήματα της καθημερινότητας τα οποία προξενούν μια φορά. Αυτό που θέλω να επισημάνω και έχει να κάνει με όλους είναι ότι αν δούμε τα exit polls των βουλευτικών εκλογών του 2023 θα δούμε ότι 28% των συμμετοχών απαντούν ότι αποφασίζουν την τελευταία εβδομάδα. Αποφασίζουν την τελευταία εβδομάδα αλλά μπορεί να διαμορφώνουν άποψη και πιο νωρίς. Άρα έχουμε πολύ μέλλον μπροστά μας και μια πολύ ενδιαφέρουσα προεκλογική χρονιά.
0: Μάλιστα, δεν πρόλαβα να ρωτήσω που ήθελα πολύ για τον Αντώνη Σαμαρά και το κόμμα, όμως θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για να τα συζητήσουμε και αυτά. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαγγελόπουλε.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ θερμά, γεια σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
6: Lanisa ATV, η ελληνική διαφημιστική.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης In-House. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης In-House. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Στην εκπόνηση και στην κατάθεση ενός ολιστικού σχεδίου για τον πρωτογενή τομέα προχώρησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Ρέθυμνο και αντιπρόεδρος στην αρμόδια διακομματική κοινοβουλευτική επιτροπή Μανώλης Χνάρης, με έφαση και στον παραγωγό αλλά και στην διατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχει η ελληνική ύπαιθρος. Εμείς θα συζητήσουμε με τον Μανώλη Χνάρη για τις τουλάχιστον 180 παρεμβάσεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε Χνάρη.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Χνάρη, θα μας δώσετε ένα περίγραμμα του ολιστικού σχεδίου που παρουσιάσατε στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για τον πρωτογενή τομέα.
1: Να πούμε καταρχάς ότι η συγκεκριμένη Διακομματική Επιτροπή προέκυψε μετά την πρόταση περίπου πριν ένα χρόνο του Πρωθυπουργού, μετά και το σκάνδαλο του ΠΚΠ, για να συσταθεί αυτή η Διακομματική Επιτροπή. Εμείς εξ αρχής είμαστε σαν ΠΑΣΟΚ κάθετα αντίθετα για τη σύσταση αυτής της Διακομματικής Επιτροπής, όχι γιατί δεν χρειαζόταν, αλλά γιατί έγινε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός εξαναγκάστηκε να ζητήσει αυτή τη Διακομματική Επιτροπή, γιατί είχαν περάσει ακριβώς περίπου 7 χρόνια για κυβέρνησή του και λόγω του σκανδάλου του ΠΚΠ θεώρησε ότι, δηλαδή εμείς είπαμε ότι αυτή η διακομματική γίνεται για επικοινωνιακούς λόγους και όχι για λόγους ουσίας. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, εμείς ως ΠΑΣΟΚ, ως μια παράταξη θεσμική, συμμετέχαμε ενεργά, οργανωμένα, καταθέσαμε προτάσεις και θέσεις, καλέσαμε φορείς από όλο το παραγωγικό ιστό της χώρας, εταιρισμούς, και εταιρισμούς εκπροσώπους των παραγωγών να καταθέσουν την προτάσεις στη Βουλή. Χθες λοιπόν, κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίας, το ΠΑΣΟΚ, όπως και όλα τα κόμματα, παρουσίασαν τις θέσεις του, τι προτείνουν για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα. Είναι γεγονός ότι μέσα από την παρουσίαση των θέσεων των κομμάτων, πολλές θέσεις, πολλές προτάσεις είναι κοινές και είναι και προς σωστή κατεύθυνση. Όμως το θέμα είναι ότι πρέπει να δούμε και ποιος θα εφαρμόσει αυτές τις προτάσεις. Εμείς καταθέσαμε τις προτάσεις μας και για τη φυτική, για τη ζωική παραγωγή, για την ανασύσταση του ΕΛΓΑ, για τους νέους αγρότες που έχουμε ένα γυρασμένο αγροτικό πληθυσμό, για την αναβίωση της υπαίθρου, για τη διασύνδεση του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό, για την εξωστρέφεια των προϊόντων μας. Και θεωρούμε ότι όλα αυτά για να γίνουν πράξη, ξαναλέω, πρέπει να υπάρχει αυτός που θα τα σχεδιάσει, θα τα οραματιστεί, αλλά και θα υλοποιήσει. Εμείς η πιο σημαντική πρόταση την οποία καταθέσαμε στο τέλος είναι ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής, το οποίο θα συμμετέχουν εννοείται όλα τα κόμματα, αλλά και παραγωγικοί φορείς της χώρας, οι οποίοι επί της ουσίας, γιατί εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα, θα χαράξουν την πολιτική η οποία θα δεσμεύει και την επόμενη και την εθεπόμενη κυβέρνηση. Γιατί το θέμα, το μεγαλύτερο πρόβλημα προέκυψε κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης της Δημοκρατίας είναι η εναλλαγή των υπουργών. Δηλαδή όταν βλέπουμε ότι υπάρχει τα τελευταία χρόνια 6-7 υπουργοί έχουν αλλάξει, 7 προέδρου του ΠΚΠ, αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει στρατηγική και πολιτική. Άρα πρέπει να υπάρξει ένα όργανο, και αυτό το όργανο είναι το Συμβούλιο Αγροτικής, το Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής, το οποίο θα πάρει τις προτάσεις. Αυτό επί της ουσίας προτείναμε και στην τελευταία μου τοποθέτηση, ότι να συμφωνήσουμε όλα τα κόμματα, να κάνουμε όλα τα κόμματα ένα βήμα πίσω, έτσι κι αλλιώς πολλές προτάσεις, υπάρχουν κοινές προτάσεις, να συμφωνήσουμε στη σύσταση αυτού του Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής, το οποίο θα πάρει τις προτάσεις όλων των κομμάτων και μέσα από εκεί θα βγει μια τελική πρόταση, η οποία θα δεσμεύει και όλους τους υπόλοιπους.
0: Άρα ουσιαστικά, κύριε Χνάρη, λέτε ότι ο στόχος της πρότασης αυτής είναι να διαμορφωθεί ουσιαστικά ένας σταθερός, συμμετοχικός και αποτελεσματικός τρόπος λειτουργίας, ώστε η ελληνική περιφέρεια αλλά και ο αγροτικός κόσμος να αποτυπώσουν ξανά προοπτική, ίσως ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα, σωστά?
1: Λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής σταθερό, με πενταετή θητεία τουλάχιστον ο πρόεδρος του, δηλαδή να μην αλλάζει για τις κυβερνήσεις, και μέσα σε αυτά θα συμμετέχουν. Εμείς το έχουμε κατεβάσει αυτό σαν πρόταση νόμου από το προηγούμενο διάστημα, την οποία την είχαν στηρίξει και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά και χθες ειδικά για τη συγκεκριμένη πρόταση για τη σύσταση ενός Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής, γιατί όλα αυτά τα χρόνια λέμε ότι δεν υπάρχει σταθερή πολιτική, και έφερα το παράδειγμα της εναλλαγής των υπουργών. Εμείς δηλούμε να υπάρχει. Δεν λέμε να συμφωνήσουν όλοι με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, να συμφωνήσουν όμως με τη σύσταση ενός Εθνικού Συμβουλίου, το οποίο αυτό με τη συμμετοχή πολλών μελών παραγωγικών φορέων των κομμάτων της επιστημονικής κοινότητας, δηλαδή εκτός της 180 προτάσεις που τις επιμέρους για τους διάφορους, όπως είπα προηγουμένως, για τη φοιτητική, για τη ζωική παραγωγή, για τους νέους αγρότες, είναι το επιστέγασμα της δική μας πρότασης, είναι η σύσταση αυτού του Εθνικού Συμβουλίου, την οποία αυτή η πρόταση συμφωνήσανε, ήταν και άλλα κόμματα, είπαν ότι πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο όργανο. Απλά η πλειοψηφία δεν συμφώνησε. Μένει τώρα, εμείς θα καταθέσουμε σήμερα το πόρισμα, το Προεδρείο δηλαδή, ο πρόεδρος ο κ. Οικονόμου, εκ μέρους της πλειοψηφίας, και εγώ σαν αντιπρόεδρος εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα καταθέσουμε το πόρισμα όλων των κομμάτων στον πρόεδρο της Βουλής.
0: Μάλιστα.
2: Θεωρώ ότι ανεξάρτητα, και θέλω να το πω αυτό, ανεξάρτητα ότι αυτή η σύσταση διακομματικής επιτροπής έγινε και για επικοινωνιακούς λόγους από τον Πρωθυπουργό και εξ ανάγκης, γιατί ξαναλέω, αλλιώς άλλο αποτέλεσμα και αλλιώς θα ήταν αν αυτή η επιτροπή διακομματικής συστηνόταν το δεύτερο χρόνο, τον τρίτο χρόνο, τον τέταρτο χρόνο, τον πέμπτο χρόνο, γιατί πάντα υπάρχει η ανάγκη, αλλά ανεξάρτητα ότι έγινε και εξ ανάγκης για επιχειρηματικούς λόγους, θεωρώ ότι αυτή η επιτροπή παρήγαζε αποτελέσματα. Και ξαναλέω, τα αποτελέσματα είναι οι προτάσεις που κατέθεσαν τα κόμματα και πολύ περισσότερο οι κοινές προτάσεις, γιατί όλοι συμφωνούμε όταν έχουμε ένα γυρασμένο

0: αγροτικό πληθυσμό, ότι πρέπει να δώσουμε πλέον κίνητρα στους νέους αγρότες, είτε οικονομικά είτε αναπτυξιακά, για να δώσουμε τη δυνατότητα να κάτσει κάποιος στο επάγγελμα. Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνει επικαιροποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ο οποίος όταν έχουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και έχουμε έναν κανονισμό ο οποίος η τελευταία του τροποποίηση έγινε το 2011 και έχουμε μπροστά μας τις επιπτώσεις ήδη παρούσες. Όλοι λέμε ότι πρέπει να γίνουν προσλήψεις μόνιμου χτινιατρικού προσωπικού, και το λέω επειδή είναι και επίκαιρο για την αντιμετώπιση της θέματος ευρωδιάς. Και η Νέα Δημοκρατία λέει κάτι από αυτά, αλλά η Νέα Δημοκρατία κυβερνά 7 χρόνια. Έπρεπε πολλές από τις προτάσεις, που δεν λέω ότι είναι άστοχες, είναι σωστές, θα έπρεπε να τις έχουν εφαρμόσει, γιατί κυβερνάνε 7 χρόνια. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά σε κάθε περίπτωση θέλω να το πω αυτό, ότι το αποτέλεσμα το οποίο παράχθηκε μέσα από αυτή την διακομματική επιτροπή επί της ουσίας είναι θετικό. Και αυτό το πόρισμα θα το έχει ο κάστοτε υπουργός, αν θέλει να υλοποιήσει κάποια πράγματα από αυτά, αν δεν υιοθετηθεί τελικά η πρότασή μας για ένα μόνιμο θεσμικό εθνικό συμβούλιο από την πολιτική.
1: Μάλιστα, πού να σας πάω τώρα, κύριε Χνάρη, που με πιέζει και λίγο χρόνος. Είστε άνθρωπος του πρωτογενή τομέα, αλλά είστε και κριτικός. Ότι το σχέδιο εκπονήθηκε στην Κρήτη αυξάνει και τη δυναμική του ΠΑΣΟΚ στο νησί, πιστεύετε?
0: Για το συγκεκριμένο σχέδιο εννοείται. Το σχέδιο δεν το εκπονήσε το σύνολο του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι δικό μου κείμενο αυτό, είναι το σύνολο.
1: Εσείς όμως είστε κριτικός, τι είναι αυτό που αφουγκράζεστε από όλους τους αγρότες, ακούστε, από τους κτηνοτρόφους?
0: Έχουμε καταθέσει μια πρόταση όντως και τη θεωρώ σημαντική, και δεν αφορά μόνο τους κριτικούς, αφορά όλους τους νησιώτες. Και αυτό έχει να κάνει με τη κτηνοτροφία. Και τι θέλω να πω με αυτό, για μας είναι μια θεσμική και μια πρόταση επί της ουσίας, γιατί δεν έχει καμία σχέση η κτηνοτροφία στις νησιώτικες περιοχές με τη κτηνοτροφία της υπηρετικής χώρας. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι άλλο είναι το κόστος παραγωγής στην Κρήτη, στη Ρόδο, στα νησιά το σύνολο των νησιών του Αιγαίου, και άλλο είναι στην υπηρετική χώρα. Και εμείς προτείνουμε σαν ΠΑΣΟΚ το θεσμικό διαχωρισμό, δηλαδή ο εκάστοτε υπουργός θα διαχειρίσει διαφορετικά την νησιωτική κτηνοτροφία με τις υπηρετικές χώρες, γιατί δεν έχουν καμία σχέση ούτε στο κόστος παραγωγής, αλλά ούτε και στη τιμή πωλής των προϊόντων. Δηλαδή, φανταστείτε, για να παράξει κάποιος γάλα στην Κρήτη, στα νησιά, πρέπει να έχει τριφύλι. Χωρίς τριφύλι δεν υπάρχει παραγωγή γάλα τους. Σε κανένα από τα νησιά της χώρας μας δεν παράγεται τριφύλι. Το τριφύλι έρχεται από την υπηρετική χώρα. Ο κτηνοτρόφος της υπηρετικής χώρας το προμηθεύεται από τους εμπόρους με 15 λεπτά και στα νησιά, δηλαδή στην Κρήτη τώρα κάνει 50 λεπτά. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να το ανταγωνιστεί, γιατί είναι πρώτη ύλη το τριφύλι την παραγωγή γάλακτος. Αλλά και οι τιμές πώλησης. Οι τιμές πώλησης γάλακτος είναι ο μέσος όρος στην Κρήτη, ας πούμε, 1,06 το πρόβιο γάλα, και στην υπηρετική χώρα είναι 1,40, αυτά τα φυσέπει ο ΛΟΓΑΤ το 2025. Άρα δεν μπορείς, και το λέω τώρα και επί της ευκαιρίας με τη ζωονόστια ευλογιά που βλέπουμε τη θανάτωση χιλιάδων προβάτων, ότι η κτηνοτροφία κινδυνεύει, και για να διασώσουμε τουλάχιστον, για να κάνουμε μια σωστή πολιτική την οποία να είμαστε και δίκαιοι σαν χώρα, πρέπει να διαχωρίσουμε η κτηνοτροφία την ισχυωτική με τις υπηρετικές χώρες. Αυτή είναι μια πρόταση εμβληματική για μας και την έχουν καταθέσει το σύνολο του βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, γιατί σε αυτή την πρόταση δεν ασχοληθήκαμε μόνο οι τρεις βουλευτές που συμμετέχουμε, εγώ, ο συνάδελφός μου, ο Μουλτσιώτης, ο Γιώργης, βουλευτής Βιωτίας, και η συνάδελφος, η Χριστίνα Σταρακά, βουλευτής της Τουλακαρνανίας. Σε αυτές τις προτάσεις έχουν συμμετέχει όλοι οι τομείς του ΠΑΣΟΚ, έχουν δηλαδή ένα κείμενο, είναι μια πρόταση, μια έκθεση του ΠΑΣΟΚ.
1: Κλείνοντας πολύ σύντομα, κύριε Χνάρη, ποια είναι η κατάσταση στην εκλογική σας περιφέρεια μετά από την Θεομηνία? Στη χθεσινή συζήτηση με τον δήμαρχο που είχα του Αγίου Βασιλείου, τον Γιάννη Ταταράκη, αναφερθήκαμε και στην καταστροφική πυρκαγιά του καλοκαιριού, αλλά και στις τωρινές πλημμύρες. Αποτελειώθηκε το Ρέθυμνο? Πολύ σύντομα.
0: οι ζημίες του προηγούμενου, των έντονων βροχοπτώσεων είναι πολύ μεγάλες. Άφησε καταρχάς ένα συντοπίτη μας, έχασε τη ζωή του από την παράσταση των ρεμάτων. Και εκτός από αυτό που είναι το σημαντικότερο, βέβαια, υπάρχουν πολλές ζημιές στο αγροτικό, ειδικά τώρα στον ορεινό Μυλοπόταμο, στο Δήμο Αμαρίου, αλλά και στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπως σας είπε και χθες ο Δήμαρχος. Είχαμε τις πυρκαγιές το καλοκαίρι και τώρα είχαμε τις έντονες βροχοπτώσεις, που αυτές τις βροχοπτώσεις δεν τις έχουμε ξαναζήσει ιδιαίτερα τέτοιο διάστημα και οι ζημιές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και στο αγροτικό δίκτυο, ειδικότερα στον ορεινό Μυλοπόταμο, στο αρδευτικό δίκτυο, στο δίκτυο του βιολογικού καθαρισμού, αλλά έχουν προκληθεί και στο ζωικό, στο φυτικό κεφάλαιο, αλλά και σε περιουσίες, δηλαδή σε σπίτια ιδιωτών. Εμείς αυτό που ζητήσαμε, γιατί το ΠΑΣΟΚ και με δύο κλιμάκια, γιατί είχε ζημίες, έγιναν και στο Δήμο Οροπεδίου, το οποίο επισκέφθηκε ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Αρδουλάκης. Έτσι είχαμε ολική καταστροφή της αγροτικής παραγωγής, σε 15.000 στρέμματα αγροτικής παραγωγής. Εμείς αυτό που ζητάμε να γίνει μια άμεση καταγραφή. Το κυριότερο να γίνει άμεση καταγραφή και να ξεκινήσει η διαδικασία να ξεκινήσει η διαδικασία και της αποζημίωσης, αλλά και να γίνουν όλα αυτά τα προληπτικά έργα, να μην ξαναζήσουμε τέτοιες καταστάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή έχουμε το παράδειγμα του Αρκαλοχωρίου, κυρία Πολύζου, που πριν 5 χρόνια έγινε ο σεισμός και ακόμα οι κάτοικοι ζουν σε κοντέινερ, δεν είμαστε και πολύ αισιόδοξοι.
1: Κύριε Χνάρη, εδώ θα είμαστε να τα ξαναναδείξουμε όλα τα θέματα που αφορούν και την Κρήτη, αλλά και όλα και γενικά το ΠΑΣΟΚ, και να δούμε τελικά τι θα γίνει και με την πρότασή σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.

Η σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη και της σύζυγου επισκίασε αυτήν την εβδομάδα ακόμα και την κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βύση. Ο παρουσιαστής, επιχειρηματίας και πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού την τελευταία διετία κατηγορείται για 5 κακουργήματα. Εμείς θα συζητήσουμε με τον δικηγόρο Απόστολο Λίτρα που τον εκπροσωπεί νομικά, ο οποίος όμως βρίσκεται στη δικαστική αίθουσα και αναμένουμε να τον ακούσουμε.

Όπως σας ανέφερα, βρίσκεται στο δικαστήριο και εγώ πρέπει να ολοκληρώσω την σημερινή μου εκπομπή. Θα τον φιλοξενήσουμε όμως τη Δευτέρα για να τα συζητήσουμε όλα αναλυτικά. Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω. Εμείς πρώτα ο Θεός θα είμαστε τη Δευτέρα για να ανοίξουμε ξανά την εβδομάδα. Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
3: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία,

0: Πουρναρά.
1: Δηλαδή,
0: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί.
0: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
1: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουλαράς. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην λεωφόρο Θηβών, όταν μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα εξετράπη της πορείας της. Τα ακριβή κίνητρα πίσω από το μαχαίρωμα στο πόδι στον 32χρονο στην Ελευσίνα αναζητούν οι αρχές. Οι τρεις νεαροί δράστες φαίνεται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο και το θύμα στον ευρύτερο αριστερό χώρο. Το θύμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανέφερε ότι προτού οι νεαροί τον μαχαιρώσουν, του είπαν: «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπιό, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στον Sky. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο Αμερικανός ΥΠΕΚ ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Την ερχόμενη εβδομάδα θα καθοριστεί το ύψος της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης με στόχο η τιμή να πέσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Προθεσμία για να απολογηθούν στις 9 το πρωί της Κυριακής. Ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή οι 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ και τραπεζικές στηρίδες. Στον ανακριτή σήμερα η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την υπόθεση Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Κλειστό παραμένει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά την ανησυχία για την έντονη οσμή αερίου που εντόπισαν γονείς και εκπαιδευτικοί. Η σχετική απόφαση ελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός από ρωσική αεροπορική επίθεση στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής Μιχαήλο Σεμίκιν. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι τοπικές αρχές της Ρωσίας ανέφεραν ότι οι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια Μπελγκόροντ. Ανοίγει ξανά από την προσεχή Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, το πρόγραμμα Προλαμβάνω για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Αποστέλλονται δωρεάν SMS με τα παραπεμπτικά σε όσους έχουν ενεργοποιήσει την άλλη συνταγογράφηση, ενώ όλοι οι πολίτες μπορούν με τον άμκα τους μέσω της πλατφόρμας προληπτικές.gov.gr να κλείσουν ραντεβού. 58η ημέρα καριέρας, αύριο Σάββατο, στο ξενοδοχείο Ντιβάνι Κάραβελ από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, με την είσοδο να είναι ελεύθερη. Περισσότερες από 140 επιχειρήσεις θα δώσουν το παρόν, προσφέροντας συνολικά πάνω από 3.500 θέσεις εργασίας. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα σήμερα στη χώρα, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, σαν -5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Πάνο. Καλημέρα σε όλες και σε όλες. Και θα σας πω κάτι που θα σας φανεί περίεργο. Ναι. Δεν κινείται τίποτα στους δρόμους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στην παραλιακή κόβουν πεύκα, δεν ξέρω τι κόβουν φοίνικες. Στον Κηφισό δεν ξέρω τι κόβουν, έχει και ένα τροχαίο. Στην Καβάλας είχε ένα δυστυχώς χειρότερο τροχαίο νωρίτερα, αλλά πάλι και εκεί έχει κίνηση. Εδώ στη Φιλής, από να κατέβεις Αγίου Αναργύρου για να βγεις ποτάμι, δεν περπατάει. Στο Σύνταγμα γύρω-γύρω κολονάκι, αυτά δεν πας. Οπότε μην πάει να κάνεις το σταυρό σου σήμερα, δεν θα είναι κανένας εκεί.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν αυτό το αξιοπερίεργο που σας λέω είναι το ότι μη βγείτε έξω, παιδιά, δεν περπατάει τίποτα.
1: Μάλιστα, εγώ να ξέρεις, έτσι για κολονάκι παίρνω και μετρό, έτσι είμαι από αυτούς τους τύπους. Μ' αρέσει το μετρό.
0: Εσύ βρε νοικοκύρη, δεν έχεις 10 ευρώ για πάρτα μαξιού.
1: Έχω 10 ευρώ, αλλά μ' αρέσει και το μετρό.
0: Να το πω εγώ κακομύρης, ναι, αλλά εσύ.
1: Εντάξει, εγώ είμαι και μύρης και αλλά παίρνω και μετρό. Για λόγους ιδεολογίας. Λοιπόν, ναι, μποτιλιάρισμα στο Κηφισό, στο κέντρο και στην Αττική Οδό. Να πούμε ότι στην Θεβόν τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε και ένα δυστύχημα με μοτοσυκλέτα, μηχανή, εξετράπη της πορείας της. Μία 24χρονη και ένας 28χρονος έχασαν τη ζωή τους.
0: Λοιπόν, να πούμε κάτι με αυτό που έγινε στην Ελευσίνα.
1: Ναι.
0: Εγώ μίλησα και με ανθρώπους του Δήμου, μίλησα και με κατοίκους.
1: Ναι.
0: Φασιστόμουτρα είναι αυτή. Φασιστόμουτρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ωραία. Μπορούμε να καταλάβουμε γιατί βγήκανε τώρα από τις τρύπες τους. Και φοβόμαστε μην βγουνε κι άλλοι από τις τρύπες τους τώρα τυχαία. Κοιτάξτε να το δούμε και να το δούμε όλοι μαζί, διότι αυτό είναι κάτι που δεν θα σταματήσει εδώ. Πολύ φοβάμαι και μακάρι να βγω ψεύτης. Βγήκανε τώρα από τις τρύπες τους. Να φροντίσουμε να τους ξαναχώσουμε μέσα.
1: Η είδηση για όποιον δεν την ξέρει είναι ότι τρεις νέοι μαχαίρωσαν στο πόδι έναν 30διάχρονο στην Ελευσίνα και αυτό που αναζητούν οι αρχές είναι ότι υπάρχει πολιτικό κίνητρο από πίσω, καθώς οι τρεις φέρεται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο και το θύμα, ο 30διάχρονος, να ανήκει στον αριστερό χώρο.
0: Λοιπόν, τώρα θα Πασόκ, Ελλάς, Πασόκ, Πασόκ,
1: Συμμαχία.
0: Ναι,
1: Πασόκ, Ελλάς, Συμμαχία.
0: Θα παίξουν ξύλο στο τέλος τώρα. Δηλαδή, όσο πλησιάζουν, θα παίξουν και ξύλο.
1: Εντάξει, διεκδικούν τους ψηφοφόρους.
0: Και πώς.
1: Άμα λάχι, θα παίξουμε και ξύλο.
0: Με kickboxing, ας πούμε, θα το κάνουμε.
1: Ξέρω εγώ τώρα, ναι.
0: Καλά, άκουσα και τώρα.
1: Πού αναφέρεσαι τώρα, στο αυτό με την Παπαδοπούλου και τον...
0: Ναι, Κωνσταντόπουλο.
1: Και τον Κωνσταντόπουλο, ναι.
0: Ναι, εντάξει, τώρα να σου πω.
1: Έχει κάνει καταγγελία, κύριε Παπαδοπούλου, πάντως και ζητάει τη διαγραφή του.
0: Εδώ σήμερα δήλωσε ότι από τότε, λέει, που έφυγα από το Πασόκ, όχι επειδή δεν βγήκα, γιατί κατέβηκα για να μείνω. Κατέβηκα να βγει στις εκλογές που έκαναν εκεί να μείνω, γιατί ήθελα να μπω κι εγώ. Και δεν βγήκα και έφυγα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ήταν ότι έφυγα επειδή δεν βγήκα. Έφυγα επειδή άλλαξα γνώμη. Διαφώνησα με το Πασόκ.
1: Ωραία.
0: Καλά έκανε και έφυγε, ό,τι θέλει κάνει ο καθένας και φεύγει.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα. Είναι δυνατόν να γίνονται τέτοια σοου στο off the record, γιατί μου θυμίζουν άλλα σοου, γιατί χειροκροτάτε κύριε που φωνάζαμε και από εδώ και από εκεί και άκουγα καταγγελία και μετά να γίνονται δίπλα, εντάξει, on camera φτάνει σε ένα σημείο, όταν φεύγουν έξω από το στούντιο δεν είναι κανένας εκεί
1: και μετά συνεχίζουν.
0: Ναι, δεν είναι κανένας εκεί για να βγει και να πει ναι έγινε αυτό ή δεν έγινε εκείνο ή έγινε το άλλο. Δηλαδή επειδή έχουμε βρεθεί σε στούντιο δεν βγήκαν από όξο και πλακώθηκαν στο ξύλο από το αυτοκίνητο. Μέσω, στο διπλάνο θάλαμο ήταν. Εκεί δεν ήταν κάποιος και να πει έγινε το ένα ή δεν έγινε το άλλο και να σταματήσει εκεί και να μην έχουμε το σοου. Γιατί όσο τώρα ο ένας ή ο άλλος έχουν διαφωνίες, τα πω.
1: Λέει κυρία Παπαδοπούλη ότι ήταν κύριος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Χτιστάκης, νομίζω ήταν ποιος.
0: Ναι, ναι, δεν
1: και λέει ότι μπορεί να πει, λέει ήταν μπροστά.
0: Δεν έχει πει κάτι. Καλά, εντάξει, άνθρωποι του στούντιο δεν ήταν εκεί, του καναλιού δεν ήταν
1: εντάξει, εκεί. Εντάξει, οκ, αλλά πώς θα. Μπορεί όντως να έχουν δει και να έχουν πει, αλλά πώς θα το μάθουμε δηλαδή. Που θα πρέπει να βγει κάποιος.
0: Να βγει κάποιος για να πει ότι εδώ έχουμε κάνουμε πολιτική. Δεν παίζουμε ξύλο, ούτε καταγγέλνουμε ο ένας τον άλλον. Ούτε λέμε ο ένας για τον άλλον. Εδώ έχουμε πολιτική. Διαμάχη, ναι. On camera, ναι. Με εντάσεις, ναι. Γιατί έχουμε τις απόψεις μας. Μέχρι εκεί.
1: Αυτό έχει, ναι, είναι άλλο θέμα.
0: Μέχρι εκεί. Έχουμε και τη μάχη της Πέλλας.
1: Ποια είναι η μάχη της Πέλλας, όπως λέμε η μάχη του Ναυαρίνου, παράδειγμα.
0: Κάπου, η μάχη της Πέλλας, δηλαδή μου, η μάχη της Πέλλας. Από την
1: ναυμαχία της
0: Αλαμίνης. Η Τζάγκρια στην Πέλλα, η Αχτσιόγλου στην Πέλλα, η Τζάγκρη λέει θα με πάρετε, δεν θα με πάρετε τέλος πάντων γιατί θα κάνω.
1: Η Αχτσιόγλου δεν είναι στην Πέλλα. Τι είναι στην Πέλλα.
0: Από και εκεί είχε.
1: Καταγωγή.
0: Ναι. Εδώ το 23. Υπήρχε, εδώ,
1: είναι το 23 εδώ, ήταν στο δυτικό τομέα, υπήρχε και φημολογία μήπως κατέβαινε και στην Πέλλα, αλλά μάλλον πάλι στο δυτικό τομέα.
0: Όχι, όχι. Το Τσίπρας θέλει να έχει ένα δυνατό χαρτί δυτικά και δύο Πασόκ.
1: Δεν αντιλέγω, αλλά.
0: Γιατί τι ανταγωνίζεται δυτικά.
1: Είχε. Εντάξει, αυτό όμως μπορεί να υποθέτει όλες τις περιφέρειες. Δηλαδή, εδώ, στο νότιο τομέα, παράδειγμα.
0: Εδώ το δυτικό.
1: Τι διαφορά έχει το δυτικό αυτό.
0: Το δυτικό, κάτω από το ποτάμι. Εμείς είμαστε κάτω από το ποτάμι.
1: Ναι.
0: Το ποτάμι και φυσό εννοώ.
1: Για κάτω... λόγους κοινωνικούς εννοεί.
0: Ναι, εδώ είμαστε παλιά. Ήταν πράσινα, πιο παλιά το Περιστέρι είχε κουκουέ. Τώρα πρέπει να είμαστε έξες με αυτούς τους φτωχούς. Πρέπει να είμαστε εμείς.
1: Okay. Σε αυτού με τους. Πώς το είχε πει και ο Μητσοτάκης, έλεγε ο ψυχτικός είναι στο Περιστέρι. Κάτι τέτοιο.
0: Κάπως έτσι το είχε πει. Ναι. Τώρα που είπες Μητσοτάκη. τον είχα ξεχάσει.
1: Αλλά... Τι είχε ξεχάσει τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι, τον είχα ξεχάσει. Πρωί-πρωί λέει.
1: Στο Sky, εδώ συνέντευξε στο Sky σήμερα.
0: Πρωί-πρωί, όλα καλά.
1: Για ποιο θέμα, για τον Μάρκο Ρούμπι,
0: ναι, όλα καλά. Όλα τέλεια, όχι απλά καλά.
1: Ήταν μια πολύ καλή επίσκεψη. Τι, γιατί δεν πήγε όλα καλά.
0: Άρα λοιπόν, πρέπει να γυρίσουμε και να πούμε: είδε ότι ο Άδωνης είπε ήταν η καλύτερη πολιτική συνέντευξη που έχω δει στη ζωή μου.
1: Εντάξει.
0: Προπομπός του Πρωθυπουργού πάλι.
1: Είναι και λίγο υπερβολικός ο Άδωνης, αλλά εντάξει, οκ. Είναι προπομπός.
0: Για ρωτά μερικούς νεοδημοκράτες που δεν είναι φίλοι του.
1: Ναι.
0: Για τον
1: όπως τον κύριο Σκέρτσο για παράδειγμα.
0: Ναι, για ρωτά μερικούς. Εγώ δεν είπα όνομα, εσύ είπας.
1: Είπες δεν είναι φίλος του. Εγώ ξέρω ότι δεν είναι φίλος του Σκέρτσο.
0: Γιατί δεν το δέχτηκαν με πάρα πολύ καλά έτσι, αυτά τα συναισθήματα του Άδωνη Γεωργιάδη με τον τραπισμό και με την κίνηση. Γιατί τώρα ξέρεις, έρχονται και οι άλλοι από δεξιά μας μεριά να βγάλουμε τους Πέρσες, να βγάλουμε αυτό, να βγάλουμε την Πνίκα, να βγάλουμε λίγο το δεξιό μας κομμάτι. Δεν ήταν όλοι πολύ θετικοί στην, ότι ήταν η καλύτερη συνέντευξη πολιτική που είδα στη ζωή μου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, χθες ο Πρωθυπουργός για άλλη μια φορά ανέβηκε προς τα πάνω, προς την Βόρεια Ελλάδα, πήγε Χαλκιδική, εκεί που τα ποσοστά. Δεν θα το συνδέσω, άλλο θέλω να πω.
0: Μην κάνει ο Τσίπρας και πάει σε παπά, ο Πρωθυπουργός αμέσως.
1: Αλήθεια, ζηλεύει. Αλήθεια. Ζηλεύει, κοίτα ο κλήρος έχει ψήφους, να ξέρουμε έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Να σου πω, εμείς δεν κινδυνεύουμε από αυτό.
1: Από τι κινδυνεύουμε.
0: Τους δώσαμε αύξηση τεράστια. Δηλαδή, τι θα κάνουμε.
1: Τα ποσοστά δεν είναι καλά όμως πάνω.
0: Θέλουν και άλλη αύξηση.
1: Δεν ξέρω, τα ποσοστά λέω στη Βόρεια Ελλάδα και τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι καλά.
0: Πρωθυπουργέ, πάρε ένα τον πρωταθλητή να κάνει κάτι, να δώσει και άλλη αύξηση.
1: Συναντήθηκε πάντως χθες στη Χαλκιδική ο Πρωθυπουργός με τους αλληλείς. Εξέφρασαν την αγωνία τους οι άνθρωποι προφανώς για το ενεργειακό κόστος και ότι δεν βγαίνουν. Και είπε την εξής ατάκα ο Πρωθυπουργός: θα ασχοληθώ, λέει, προσωπικά μαζί σας για το ενεργειακό κόστος. Αυτό είπε.
0: Και τώρα θα πάρω μάτια.
1: Και η απορία μου είναι.
0: Παρμάδια.
1: Ποια είναι η απορία μου, αν μπορείς να μου τη λύσεις εσύ. Ότι η ακρίβεια είναι ένα ζήτημα που αφορά όλες τις κοινωνικές ομάδες. Δεν ασχολείται προσωπικά δηλαδή με τις ομάδες αυτές ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή έπρεπε να το πει κάποιος και να πει ότι τώρα θα ασχοληθώ προσωπικά.
0: Και ψάραδες το ίδιο που με συνδυάζουν, θα κλείσουν τα λιμάνια.
1: Δηλαδή τι τον έκανε να ασχοληθεί τώρα προσωπικά με την ακρίβεια, αφού αυτό είναι αφορά όλους τους ανθρώπους.
0: Και με τους ψαράδες, μόλις άκουσε την εκπομπή μας, είπε: μην κλείσετε τα λιμάνια. Περίμενε, θα συνεδριάσουμε. Συνεδριάζουμε. Ακόμα δεν έχουν αποφασίσει αν θα τα κλείσουν ή όχι. Τώρα αποφασίζουν στον Ούμπο ή αποφάσισαν όταν μπήκα μέσα, γιατί μίλησα μαζί του.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε το πετρέλαιο θέρμανση σε αυτό το κύμα.
0: Α, το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Γιατί να τα αφήσω.
0: Γιατί θέλω να μείνω στον Πρωθυπουργό.
1: Μείνω στον Πρωθυπουργό,
0: και θέλω να ρωτήσω.
1: Μα και το πετρέλαιο τον Πρωθυπουργό αφοράει.
0: Εσύ μπορεί. Καλά, προσωπικά το μπορεί να αφορά. Δεν έχει να βάλει πετρέλαιο σπίτι του.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ρωτήσω. Αν μπορεί να με βοηθήσει ή εσεί, παιδιά, βοηθήστε με αν μπορείτε. Λοιπόν, έχουμε ήρεμα νερά. Έχουμε ταραγμένα που θα γίνουν πολύ πιο ταραγμένα νερά.
1: Κλέβει ατάκε τώρα.
0: Ή έχουμε ελαφρύ κυματισμό.
1: Πώς το όπως το τρίτο.
0: Ελαφρύ κυματισμό.
1: Ελαφρύ
0: ό,τι είπε σήμερα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πριν λίγο καιρό είχαμε ήρεμα νερά.
1: Ναι.
0: Προχτές έχουμε ταραγμένα και θα γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα τα νερά.
1: Ναι.
0: Και τώρα έχουμε μπουνάτσα.
1: Ναι.
0: Τι έχουμε, κύριε Πρωθυπουργέ. Εσείς μπορείτε, ρε παιδιά, να με βοηθήσετε. Βγείτε έξω, βγάλτε, συμβάλλετε λίγο σάλιο στο δάκτυλο, σηκώστε το, να δούμε αν έχουμε αέριδες. Γιατί ο Πρωθυπουργός, αν τον ακούς και είσαι κλεισμένο στο σπίτι, πες μου τι καιρό θα κάνει.
1: Να πω τώρα για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Άντε, πες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί, έχεις εσύ λεφτά να βάλεις πετρέλαιο.
1: Εντάξει, ξέρω εγώ. Κάπου θα βάλω.
0: Εξαρτάται που θα το πάει.
1: Ανάλογο.
0: Καλά, εσύ είσαι και νοικοκύρης.
1: Αλήθεια αυτό. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα 14 θα ανακοινωθεί η τιμή. Ο στόχος είναι να είναι κάτω από το 1,75. Οι πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι θα είναι γύρω στο 1,60. Εκεί θα ανοίξει, στο 1,60.
0: Αυτό δεν είναι πολύ κάτω από το 1,70.
1: Μα δεν είχαμε τη ζήτηση πριν εβδομάδα.
0: Ναι, αλλά είπαμε και... πολύ κάτω. Πολύ κάτω δεν είναι το 1,60.
1: Και είχα πει ότι το πολύ κάτω, για να λένε πολύ κάτω, θα είναι 1,60. Ακριβώς αυτό σου είχα πει. 1,60 σου είχα πει.
0: Είναι όπως έβαλε το χέρι της ο Πρωθυπουργός και είπε ότι έχω δώσει 10 λεπτά για το ντίζελ. Ξέρω εγώ. Ναι. Πάρε άλλα 5, αυτό. 10, 15.
1: Γιατί δηλαδή... αν ήταν να άνοιγε στο 1,20 για παράδειγμα ή στο 1,25, δεν θα λέγανε πολύ κάτω, θα λέγανε λίγο πιο πάνω ή περίπου στα περσινά επίπεδα όπως άνοιξε. Το πολύ κάτω σημαίνει 10-15 λεπτά, άντε 20 από το 1,75 που είναι τώρα.
0: Α, τόσο κάτω δηλαδή.
1: Τόσο κάτω.
0: Α, εντάξει, ησύχασα τώρα.
1: Άρα το γεγονός ποιο είναι, ότι πέρυσι τον Οκτώβριο άνοιξε στο 1,13, οι άνθρωποι βάλανε πετρέλαιο θέρμανση με 1,13 και φέτος θα βάλουν με 1,60, με 1,65, με 1,55 στην καλύτερη.
0: Γιατί
1: γύρω
0: στο 1,60. Δεν έχουν παλιά κομμωδίνα, ντουλάπες, σκαμπό να κάψουν, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι,
1: πόσο να κάψουν τα λεφτά, αυτό θα είναι για μια μέρα.
0: Τι να καπώ, σιγά μην βάλω. Οι άνθρωποι επάνω στη Βόρεια Ελλάδα, ξέρεις, στη Φλόρινα, ναι, στο Αμίντεο, στον Εύρο, έχουν ξεκινήσει ήδη με ένα βαθμό και κανένα ήδη.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Απλά εμείς τους συνειδητοποιούμε όταν κάνει κρύο στην Αθήνα το συνειδητοποιούμε.
0: Και θα φτάσουν το Μάιο και θα βάζουν ακόμα πετρέλαιο. Ναι. Αυτοί εκεί πάνω, αν και σου έχω πει τελευταία στιγμή, οι Βόρειοι και οι Νότιοι θα έχουν διαφορές. Στο ξαναπεί.
1: Πάντα είχαν διαφορές οι Βόρειοι και
0: περίμενε,
1: οι...
0: τώρα...
1: και στην Ευρώπη ισχύει αυτό.
0: Και στην Αμερική, αλλά ναι, τώρα θα έχουν διαφορές. Τελευταία στιγμή κάτι θα δώσουμε που θα περισσέψει και θα πει τώρα έχουμε αυτά.
1: Από πού θα περισσέψει?
0: Από πού θα πει?
1: Από τον κουμπαρά. Όχι κουμπαρά των παιδιών. Ο κουμπαρά των μεγάλων.
0: Από τα τζέκια του Πρωθυπουργού. Εκεί δεν είναι η κυβέρνηση. Δικά του δεν είναι τα λεφτά. Αυτό δεν ξέρει τι κάνει. Μάλιστα. Θα δει ότι τώρα ο Σονούμπο κάτι θα περισσέψει. Τώρα που έχω πάλι πρωθυπουργό και τον θυμήθηκα, γιατί τον έχω ξεχάσει. Ο Σέρμποτ δεν ήταν δικό του παλικάρι. Ο Σέρμποτ δεν ήταν δικό του παιδί. Παρά τον πρωθυπουργό, σύμβουλο του δεν ήταν.
1: Ήταν σύμβουλο του πρωθυπουργού, ναι.
0: Και τι πάει και λέει.
1: Πασόκο ήταν.
0: Ναι, αλλά ήταν σύμβουλο και είναι πρωθυπουργό.
1: Ήταν Πασόκ και ήταν μετά σύμβουλο του Μητσοτάκη.
0: Ναι. Το ότι ήταν Πασόκο και είναι με τον πρωθυπουργό είναι έκπληξη για σένα.
1: Όχι, δεν ήταν, δεν ήταν έκπληξη. Απλά θέλω να πω ότι δεν ήταν νεοδημοκράτη από τη βάση.
0: Και τι δηλώσει, γιατί ποιο είναι νεοδημοκράτη από τη βάση? Λίγοι.
1: Ο Δένδια.
0: Λίγοι είπαμε, εντάξει. Λοιπόν, για πες μου τώρα, αυτός πήγε και είπε πάλι για την υποχώρηση, λέει μόνοι της το είπαν. Τι δηλώσεις αυτές?
1: Για την Κάσο.
0: Ναι, πάλι πρώην πρωθυπουργικός να κάνει τέτοια πράγματα.
1: Προσωπική άποψη.
0: Και αυτός προσωπική άποψη.
1: Μα περίμενε, η επίσημη θέση από το Υπουργείο, εμείς είχαμε τον κύριο Λοβέρδο, υφυπουργός εξωτερικών είναι. Και είπε ότι δεν ισχύει αυτό. Είναι προσωπική άποψη του κυρίου Συρίγου.
0: Και είχαμε και τον κύριο Συρίγου.
1: Και είχαμε και τους, που το επιβεβαίωσε. Ναι. Άρα εμείς ακούμε το Υπουργείο, την επίσημη άποψη.
0: Προσωπική άποψη για την ανεργία. Προσωπική άποψη για τα εξωτερική πολιτική. Προσωπική. Και τελικά ο Πρωθυπουργός έχει καμιά προσωπική άποψη. Προσωπική άποψη του σύμβουλου. Σύμβουλο του Πρωθυπουργού. Του νου του Πρωθυπουργού.
1: Έχει προσωπική άποψη και ο Πρωθυπουργός, να ξέρεις.
0: Πότε, πού?
1: Ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με την ακρίβεια για τους αλλήλους.
0: Μάλιστα. Και είπε και μια λέξη, λέει πολιτισμική παρακαταθήκη. Τι είναι αυτά που μου λες τώρα? Εμείς τώρα που παρακαλάμε την Ούρσουλα, εμείς μπορούμε να είμαστε οι μοναδικοί που παρακαλάμε την Ούρσουλα στην Ευρώπη να μας δώσει μια άδεια, και μάλλον θα μας τη δώσει για να κάνουμε καμιά έτσι κάτι καλύτερο για την ενεργειακό, και ακούμε για το σκοπιανό πολιτισμό. Το ακούσαμε, δεν το ακούσαμε?
1: Μακεδονικό. Αυτό ακούσαμε, αν ήταν σκοπιανός.
0: Βόρειο Μακεδονία.
1: Ναι, μπορεί δεν θα αντιχούσε άσχημα του σκοπιανού.
0: Είχαμε καμία αντίδραση?
1: Δεν είχαμε αντίδραση. Και αυτό το είπαμε σε αυτή την εκπομπή από την πρώτη εβδομάδα.
0: Καμία αντίδραση.
1: Λέμε ότι δεν υπήρξε κανένας αντιδράσης.
0: Και μιλάμε για πολιτισμική και παρακαταθήκη. Και μιλάμε για πνίκα και μιλάμε για τους Πέρσες που τους παρομοιάζουμε με τους. Δηλαδή, και μιλάμε τώρα, παιδιά, καμία αντίδραση. Καμία αντίδραση.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα που είπαμε και Λοβέρδος, τον υφυπουργό εννοώ, ο κύριος Λοβέρδος, γιατί δεν υπήρχε πουθενά στην επίσκεψη Ρούμπιο? Πουθενά δεν υπήρχε, πουθενά. Δεν πήγε πουθενά. Δεν εμφανίστηκε.
0: Δεν εμφανίστηκε
1: πουθενά.
0: Είχε άλλη δουλειά.
1: Υπουργός Εξωτερικών ήταν ο κύριος Γεραπετρίτης.
0: Δεν είναι ο τομέας του. Είναι υφυπουργός εξωτερικών σε άλλο τομέα. Υπάρχει άλλος υφυπουργός εξωτερικών σε αυτόν τον τομέα.
1: Μάλιστα.
0: Μην μου πεις τώρα ότι θες να μου πεις ότι.
1: Επειδή... Δεν θέλω να πω κάτι. Η απορία είναι. Λέω ότι δεν είδα πουθενά τον κύριο Λοβέρδο.
0: Εγώ σε ξέρω τι κακό παιδί που είσαι. Θες να μου πεις ότι έχουμε αυτή τη στιγμή τη μικρότερη κυβέρνηση χωρίς αναπληρωτές υπουργούς κτλ. Που είχε δηλώσει το 19 ο πρωθυπουργός.
1: Το μικρότερο σχήμα εννοείς.
0: Ναι, το μικρό σχήμα χωρίς αναπληρωτές.
1: Το επιτελικό, ναι.
0: Ναι, αυτό. Ναι. Επειδή έχουμε αυτό το σχήμα και ο υφυπουργός, ο κ. Λοβέρδος, που τον είχαμε και εδώ, είναι σε άλλο τομέα. Δεν είναι αυτός ο τομέας.
1: Βέβαια, αυτό το μικρό σχήμα το οποίο έλεγε ο κ. Μητσοτάκης ότι θα φέρει προεκλογικά, δεν νομίζω να ισχύει πολύ, γιατί διευρυμένο το βλέπω το σχήμα.
0: Έχει
1: και υφυπουργοί και αναπληρωτές.
0: Υπάρχει αναπληρωτής. Δεν υπάρχει κανένας.
1: Κανένας δεν υπάρχει
0: αναπληρωτής. Κανένας. Το έχει πει ο Πρωθυπουργός το 19. Από το 19 μέχρι το 26 δεν υπάρχει κανένα.
1: Υπάρχει αναπληρωτής αυτή τη στιγμή.
0: Το τι λέει ο Πρωθυπουργός είναι θέσφατο και να το καταλάβεις είτε σ' αρέσει είτε δεν σ' αρέσει.
1: Μάλιστα.
0: Και φυσικά δεν πας με τίποτα και δεν μιλάς για το μεγάλο θέμα που λέγεται Βύση Καρβέλας.
1: Ναι, εντάξει, είναι πολύ μεγάλο θέμα.
0: Το όλες όμως,
1: δεν το έχω παρακολουθήσει. Από χθες δηλαδή δεν έχω παρακολουθήσει ποια είναι, αν υπάρχει συνέχεια.
0: Δεν κάνεις τη δουλειά σωστά. Το όλες όμως ο Τσίπρας.
1: Το όλες ο Τσίπρας αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς το όλησε.
0: Και μη με διορθώσεις, ξέρω το λάθος μου. Τώρα που θα ποτίσουμε το καλώδιο των τελειπερκενωνιών,
1: ναι.
0: Όταν είναι η Άννα στην Κύπρο, θα μπορεί να μιλάμε με τον δικηγόρο της στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί τώρα, μη μου πείστε το λάθος, το ξέρω. Θα το ποτίσουμε το καλώδιο των
1: τελειπερκενωνιών. Το κατάλαβα. Ναι.
0: Το λέω για να το καταλάβουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Τόλισε λοιπόν ο Τσίπρας, διότι είναι ένα κοινωνικό θέμα Βύση Καρβέλας, Καρβέλα Βύση.
1: Ναι.
0: Οπότε, αφού θα το ποτίσουμε το καλώδιο και θα μπορούμε να μιλάμε από την Κύπρο με τον δικηγόρο μας το τηλέφωνο, θα λυθούν τα προβλήματα.
1: Μάλιστα. Αυτό πάντως με αυτό που είπε ο Τσίπρας, θα πρέπει να μου το δώσεις ότι το είχα πει πάλι χθες, έτσι. Γιατί το είχα ακούσει live εγώ.
0: Το ξέρω.
1: Το είχα ακούσει live. Και μου έκανε εντύπωση και είπα ότι ξέχασα να ρωτήσω τον Συρίγο, γιατί χθες στο Βήμα ο Τσίπρας είπε ότι δεν έχουμε καμία ευθύνη. Και μου έκανε εντύπωση εμένα. Και μετά βγήκε σε βιντεάκια.
0: Το ξέρω. Ναι. Επειδή σε αυτή την εκπομπή βλογάμε τα γένια μας, σαρδά μας κακό. Καλά κάνουμε και λέμε ότι μερικά πράγματα σας τα λέμε κάνα δύο μήνες πριν.
1: Ναι.
0: Τώρα το χτες είναι τίποτα. Εντάξει, χτες.
1: Πάντως μπήκα στην σημερινή σύνθεση της κυβέρνησης. Βλέπω αρκετούς αναπληρωτές.
0: Δεν βλέπεις καλά.
1: Δεν βλέπω καλά, μάλλον. Ναι. Είναι σε κάθε υπουργείο υπάρχει σχεδόν σε κάθε. Όχι σε όλα.
0: Υπάρχουν και αναπληρωτές. Πάρε τηλέφωνο τον Πρωθυπουργό να σου πει ότι δεν υπάρχουν από το 2019. Ναι. Θέλω να σου παίξω τη δήλωση. Άμα δεν πιστεύεις.
1: Τώρα,
0: βρω.
1: Δεν έχει όλα τα υπουργεία, αλλά έχει
0: σε κανένα δεν
1: σε 4-5 υπουργεία υπάρχει αναπληρωτής.
0: Σε κανένα δεν έχει. Είναι το επιτελικό κράτος το οποίο είναι το πιο μικρό κράτος που είχαμε ποτέ.
1: Ωραία.
0: Όχι ως χώρα, τα σύνορα μας ίδια είναι. Ως κυβέρνηση εννοώ.
1: Λοιπόν, και άκουσα και τον κύριο Δούκα σε μία δήλωση η οποία δεν πήρε πολλές διαστάσεις, αλλά είναι από αυτές τις δηλώσεις που πάλι μένα μου χτύπησε στο αυτί. Και απορώ πως δεν πήρε διαστάσεις αυτή η δήλωση. Μπορεί να πάρει τις επόμενες μέρες, τις επόμενες ώρες. Είπε ο κύριος Δούκας ότι ήταν λάθος η συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας Πασόκ Λάος, το 12 ποτέ ήτανε, γιατί λέει νομοποίησε ακροδεξιές πολιτικές. Δηλαδή είπε ο κύριος Δούκας ότι στην ουσία νομοποίησε ανθρώπους που κυβερνούν σήμερα.
0: Ναι.
1: Τους νομοποίησε και ήταν μεγάλο λάθος.
0: Και το Δουλάκης είπε ότι δεν έχουν πεζοδρόμια στην Αθήνα. Τι πάνω.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
0: Τι πάνω πιο... δηλαδή, γιατί δηλαδή έμεινε. Αυτό γιατί δεν το βάζει ψηλά και το πα χαμηλά.
1: Το είπα χθες αυτό.
0: Άκουσα
1: τον Δουλάκη να μιλάει για το Δήμο Αθήνας και λέω γιατί δεν τα λες του Δούκα.
0: Γιατί δεν το βάζει ψηλά και το βάζει χαμηλά. Δηλαδή εντάξει, τι είπε, ότι όπως είπε και ο κύριος Κατσαφέρης, με παρακαλούσε ο Άδωνης Γεωργιάς να τον κάνω υπουργό. Θα έκανα μόνο το Βορύδι και είχε βάλει τα κλάματα. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή, ότι άλλαξε κάτι.
1: Όχι, εγώ αυτό που διαβάζω πίσω από την δήλωση του κυρίου Δούκα, ξέρεις τι είναι, ότι το ΠΑΣΟΚ κανονικά θα έπρεπε να αποκηρύξει την τότε επιλογή του. Ενώ οι σημερινοί άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ λένε ότι ήμασταν προς όφελο της πατρίδας και το κάναμε σωστά γιατί σώσαμε τη χωροκοπία. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο Δούκας λέει ότι πρέπει να αποκηρύξουμε αυτή την επιλογή μας.
0: Ναι,
1: αυτό καταλαβαίνω.
0: Διαφωνεί κανένας ότι το κόμμα του ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ έβαλε πλάτη και γι' αυτό έφτασε το 4%?
1: Όχι. Μα αλήθεια είναι αυτό.
0: Διαφωνεί κανένας ότι το ΠΑΣΟΚ μαζί με ό,τι έκανε, το έκανε με απόφαση καλή ή κακή για το κόμμα, για την Ελλάδα? Δεν θα το κρίνω εγώ, θα το κρίνουν εσείς και η ιστορία. αλλά ότι μετά όλοι πήρανε την πλάτη του Πασόκ και είπαν ότι αυτοί έσωσαν την Ελλάδα. Όλοι. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να το πει, να πει κανένας ότι δεν έγινε έτσι. Δεν έβγαλε την ουρίτσα του.
1: Ο κύριος Δούκας έχει άλλη άποψη. Αυτό λέω εγώ.
0: Ο κύριος Δούκας είναι σε ποιο Πασόκ.
1: Εντάξει, όχι σε ποιο Πασόκ. Είναι στο κόμμα, ρε παιδάκι μου. Τι σε ποιο Πασόκ.
0: Μέσα
1: στο
0: κόμμα είναι. Δήμαρχος είναι.
1: Δεν είναι στο. Που ήταν και στο Πασόκ.
0: Ναι, αλλά αν εγώ δεν τον είχα κάνει, δεν τον είχα βάλει όπως βάζω νέους, δεν θα είχε γίνει ποτέ δήμαρχος, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Άρα λοιπόν.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μας στον Μπίλι, στον Γιώργο, στον Πάμφωτο, στον Βασίλη. Τι λέει ο Πάμφωτο, λέει καλημέρα στην Ηλιόλου, στη διάθεση των δύο διεκδικητών των πρωινών μας. Όλοι οι γοητευτικοί άνθρωποι όμως κρύβουν κάτι, συνήθως την πλήρη εξάρτησή τους από τη γνώμη των άλλων. Κόνολι, Άγγλος συγγραφέας, ευχαριστώ. Γεια σου Πάμφωτο, εμείς ευχαριστούμε για τα μηνύματα κάθε μέρα, τα ωραία. Ένα λεπτάκι έχουμε ακόμα, κύριε Γεωργιάδη.
0: Ναι, εδώ είμαστε. Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα έχει ξεκινήσει κανένα μισάωρο. Ο Πάνος μπορεί να ράσει στο μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης στο άλλο μικρόφωνο.
0: 69-39-943-943. Εσείς τα μηνύματά σας, βλέπω ότι το ξέρετε απ' έξω ήδη, το έχετε μάθει και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε λοιπόν μετά το πρώτο μας διάλειμμα για να μπορέσουμε να έρθουμε τα νεότερα και τα σπουδαιότερα, κύριε Πουρναρά. Και να θυμηθείς πηγαίνοντας στο διάλειμμα,
1: ναι,
0: ότι ζούμε την ευημερία που κάτι μύρλες και κακομύρδες δεν καταλαβαίνετε, γιατί είμαστε η καλύτερη χώρα στην Ευρώπη.
1: Αλήθεια αυτό. Και αν δεις και από την κίνηση στους δρόμους, έχει και λεφτά ο κόσμος.
0: Θα σου διαβάσω μετά ένα που έχω μαζέψει της Νέας Δημοκρατίας 19 σήμερα. Ατάκες ωραίες.
1: Τα έχεις συλλέξει όλα μαζί.
0: Ναι, έχω κάποιες όλα. Έχω αρκετές.
1: Μετά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
4: Υπερηφάνεια.
3: Ανθρωπιά.
4: Τόλμη.
3: Πολιτισμό.
4: Ιστορία.
3: Φιλοξενία.
4: Παράδοση.
3: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
5: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε, κύριε Γεωργιάδη, εδώ είμαστε.
1: Καλημέρα σας, κύριε Πουνταρά, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είπαμε, αξιοπερίεργο δεν κινείται τίποτα στους δρόμους της Αθήνας. Αυτό σας το λέω, πιστέψτε το. Δεν θα κατέβω στις εκλογές για να σας λέω ψέματα.
0: Σήμερα να πούμε ότι είναι κλειστό, παρέμεινε κλειστό και το συγκρότημα της Γκράβας. Θυμίζω ότι πριν λίγες μέρες υπήρχε οσμή αερίου, υπήρχε ανησυχία από γονείς εκπαιδευτικούς και πάρθηκε απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων να είναι κλειστό το,
1: ναι,
0: το όλο συγκρότημα.
1: Και ο κύριος Δούκας, ο Δήμαρχος, είπε κάντε τη δουλειά σας γρήγορα και θέλουμε τα απορίσματα μέχρι την Κυριακή για να δούμε αν θα ανοίξουμε το σχολείο, ναι, πάνε τα παιδιά. Εδώ όμως εμένα μου μπήκε μία απορία.
0: Ναι.
1: Αυτό ξέρεις σε ποια περιοχή είναι?
0: Να ξέρω που είναι η Γκράβα, έχω πάει.
1: Ναι, στην Κυψέλη.
0: Στην Κυψέλη, ναι.
1: Εκεί που υπάρχει το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Με τα μετρό και τις κατασκευές και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Λες να έχει καμία σχέση? Μου πέρασε μια
0: ιδέα. Κοίτα, το ένα είναι οσμή αερίου, λέει, το άλλο δεν ξέρω.
1: Δηλαδή,
0: δεν ξέρω αν μπορούν να συνδεθούν.
1: Δηλαδή. Ούτε κι εγώ. Πραγματικά δεν ξέρω. Ναι. Απλά το σκέφτηκα. Δηλαδή, όταν άκουσα το πρόβλημα.
0: Ναι, επειδή είναι στην ίδια περιοχή.
1: Σε αυτή την περιοχή, λέω, εσύ λες να έχει κανένα θέμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το είχα αποσχεθεί. Δεν το είχα αποσχεθεί.
0: Τις ατάκες.
1: Επειδή εγώ κρατάω τις αποσχέσεις.
0: Σωστό. Λοιπόν, για πάμε.
1: Κάπου στο 19 ο Παπαδημητρίου το νερό είναι απαράδεκτα φτηνό.
0: Να, αλήθεια, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Κοίτα, σύγκριση με τις χώρες της Ευρώπης, όντως είναι πιο φτηνό, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, εγώ την ατάκα είπα.
0: Δεν τη λέω.
1: Δεν θα κρίνω την ατάκα.
0: Ναι, ούτε λέω ότι είναι πολύ καλά κάνουμε και είναι φτηνό. Απλά το συγκρίνω με τις χώρες της Ευρώπης. Λοιπόν, γιατί όλοι έχουμε πάει κάποια ταξίδια.
1: Κάπου. Ασύ που έχετε λεφτά. Ναι. Οι νοικοκύριδες. Εμείς οι κακομοίριδες, ούτε μέχρι το χωριό μας και αυτό αν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κάπου εκεί στο 21, άμα θέλει κανένα εστίαση να δώσει το μαγαζί, παίρνει το κλειδί.
0: Ποιο το έχει πει αυτό?
1: Αυτός που είπε ότι με 200
0: ο Άδωνης,
1: ευρώ. Αυτός που είπε με 200 ευρώ μπορεί να επιβιώσει κάποιος.
0: Ο Άδωνης του είχε πει.
1: Ο Άδωνης του είχε πει.
0: Ναι, ναι, το έχω ξεχάσει αυτό.
1: Λοιπόν, ναι. Ο Βασίλης Οικονόμου είχε πει ότι όταν γινόταν διακοπές ρεύματος που δεν πλήρωνε ο κόσμος, αυτό ήταν εκεί στο 22, είχε πει ότι δεν είμαστε για τσάμπα. Το είχαν το τσάμπα από τότε. Δεν είναι τσάμπα το ρεύμα, λέει.
0: Ναι. Μετά μπήκε η Original Αλεξοπούλου. Το τσάμπα πεθαίνει.
1: Θα φτάσουμε και εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Πέτσας είχε πει όποιος δεν προσαρμόζεται στην ακρίβεια και τα λοιπά πεθαίνει.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι?
0: Το θυμάμαι αυτό. Ναι.
1: Το θυμάσαι. Ο πνευματικός, ο οποίος τον διώξαν, είχε πει να βάλουμε μια γραμμή για τους καρκινοπαθείς, γιατί έχουμε έξοδα.
0: Ναι.
1: Αφού δεν σώζονται, γιατί να τους κρατάμε στη ζωή.
0: Μετά από αυτό δεν είχε γίνει πολύ ντόρος με τον πνευματικό?
1: Πώς δεν είχε γίνει?
0: Γι' αυτό είχε φύγει ή για κάτι άλλο? Δεν θυμάμαι τώρα το λέει, γιατί είχε φύγει ο πνευματικός.
1: Γι' αυτό είχε φύγει. Γι' αυτό, είχε. Πάμε τώρα από 24 μέχρι 26 και πάμε σε βούλτευση. Από 26 εγκυμονούσε.
0: Εντάξει, αυτό είναι πρόσφατο.
1: Ναι.
0: Είναι τωρινό αυτό, ναι.
1: Και πάμε στο 24 μπαγιάτι κατά Τέμπη, περσινά.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι και αυτό?
0: Το θυμάμαι, ναι.
1: Και κάποιο άλλο είχε πει:
0: ζωή. Θυμάμαι όλες.
1: Δεν θα κλάψουμε με μαντήλια. Λέει: η ζωή συνεχίζεται μετά τα τρίκαλα. Έχει ναι. Κάποιο, πάμε. Λοιπόν, εγώ μένω στο 25 και στον κύριο Κυριαζίδη δεν βγαίνω μάνα μου με 5 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Μάνα μου δεν βγαίνω με 5 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν ένα λέει υπουργό και ένας, δύο άνθρωποι τη ίδια παράταξη, ο ένα λέει ότι με 200 ευρώ μπορεί κάποιο να επιβιώσει και ο άλλο την ίδια μέρα λέει ότι με 5 χιλιάρικα δεν βγαίνω μάνα μου. Ποιον από τους δύο πιστεύουν? Στο ίδιο κόμμα είναι, έτσι μην μου πεις τώρα το ότι κάνουν αντιπαραθέσεις. Στο ίδιο κόμμα είναι. Καλά, εσύ που το είπες και το πρόλαβες, ο Τζάμπας πέθανε.
0: Ναι, Αλεξοπούλου.
1: Και πάμε, φτάσαμε μέχρι εδώ. Ο αγαπημένος σου, ο οποίος πήρε προαγωγή μετά από αυτό που είπε, Κουλκουδίνας με Δέλτα.
0: Ο Κουλκουδίνας, ναι.
1: Ο Τσάρας.
0: Ναι.
1: Και φτάνουμε.
0: Και ο Ποταμίσιος.
1: Ποτάμι το κάναμε το κόμμα, είπε ο Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτές είναι μερικές από τις ατάκες.
0: Μερικές, νομίζω ότι έχει πάρα πολλές ακόμα.
1: Ναι, εγώ ήταν μερικές από τις ατάκες.
0: Τα μπεστόφ, ας πούμε, παράδειγμα.
1: Ναι, τα μπεστόφ. Όταν όμως αυτό είναι απέναντι στο ότι το καλώδιο των τηλεπικοινωνιών θα το φτιάξουμε με την Κύπρο ή δεν θα το φτιάξουμε με την Κύπρο, παιδιά, αυτό με ξεπερνάει.
0: Κοίτα, θα μείνω λίγο στις ατάκες, γιατί όπως τις ακούς τώρα μαζεμένες και σε βάθος χρόνου, δηλαδή από το 20-21, διαπιστώνεις ότι δεν είναι μόνο αντικείμενο αλαζονίας τωρινό, γιατί λένε όλοι ότι η κυβέρνηση επειδή είναι σε 7 χρόνια και έχει απόσταση από την αντιπολίτευση 10-15 μονάδες διαφορά και ότι είναι η αλαζονία. Αυτό ότι έχει βγει τώρα. Διαπιστώνεις ότι μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι και επεποίθηση που απλά τους φεύγει. Γιατί το 20 και το 21 δεν υπήρχε ελαζονία θεωρητικά η σημερινή, γιατί ήταν στον πρώτο, στον δεύτερο και στον τρίτο χρόνο διακυβέρνηση. Άρα τι άλλα ζωνία μπορεί να έχουν.
1: Εδώ λοιπόν θα σου πω ότι την ώρα που λένε ότι ο Τσάμπας δεν υπάρχει και ο Τσάμπας πέθανε, υπάρχει ο Τσάμπας 1 και ο Τσάμπας 2 για τον πρωθυπουργό. Πάλι στο ίδιο κόμμα είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχω λίγο εμπλακεί, αλλά δίνω αυτό ακριβώς που είπες, ότι απέναντι σήμερα έχουν αυτό. Το καλώδιο. Δηλαδή ακριβώς απέναντι. Τι να σου πω, γιατί καβάλισαν το καλάμι, ρώτα την τώρα. Και είχαμε και δηλώσεις Παυλόπουλου, οι οποίες ήταν πολύ σημαντικές, θα τις πούμε στην πορεία, μην τις πούμε τώρα. Πάκη, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, που έλειπε κι αυτός, έλειπε, δεν έλειπε.
0: Από το πάρτι.
1: Ναι, ο Σέρμπος, ο Σέρμπος ήταν και αυτός πρώην, ήταν στο πάρτι.
0: Δεν ξέρω ένας στο πάρτι. Ο Σέρμπος δεν έχω καμία...
1: Ένας πρώην στο πάρτι, αυτό το πολύ πετυχημένο πάρτι, που πήγανε όλοι αυτό, κάτω δέντια. Πώς λέγαμε, πάνω κάτω νάντια.
0: Ναι.
1: Τώρα θα λέμε πάνω κάτω δέντια. Κάτω, πολύ κάτω δέντια. Ή σχεδόν σύσσεπ. Κανένας πρώην, γιατί δεν πήγε ποτέ, και τι θα κάνουν με τους πρώην, θα μας πούνε.
0: Στη Νέα Δημοκρατία, γιατί να σου πούνε θα κάνουμε με τους πρώην.
1: Γιατί.
0: Ο κύριος Σαμαράς τα κάνει, έχει φύγει, έχει διαγραφεί.
1: Εκτός τον κύριο Σαμαρά, όπως έχει διαγραφεί.
0: Ναι, ο κύριος Καραμαλής είναι.
1: Αγαπάει, είναι ερωτευμένος με τη Νέα Δημοκρατία. Με ποιον δεν είναι ερωτευμένος. Γιατί έτσι είπαν, ότι έχει συναισθήματα για την Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά, προφανώς θα έχει. Δεν θα
1: και
0: έχει,
1: γιατί δεν πήγε να πει.
0: Για ξαναπέστο.
1: Γιατί δεν πήγε εκεί να σφίξει το χέρι, να σβήσει κεράκια.
0: Δεν σημαίνει ότι το ότι έχει αισθήματα για μια παράταξη δεν σημαίνει ότι μπορεί να είσαι και 100-0 της τωρινής κατάστασης.
1: Το Φλωρίδης γιατί είναι
0: 101. Δηλαδή μπορεί να έχεις
1: ο
0: μια...
1: Ο Φλωρίδης γιατί είναι 101-0.
0: Γιατί ο Φλωρίδης δεν είναι παιδί της παράταξης, είναι μεταγραφή και θέλει να αποδείξει ότι καλά πλήρωσε. Δηλαδή το buy-out καλά το πλήρωσε η ομάδα. Δηλαδή ταξίζω τα λεφτά μου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να πάμε στα πρωτοσέλιδα γρήγορα να τα διαβάσουμε.
1: Πάμε.
0: Ξεκινάμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Λέει, η Κομισιόν πιέζει για μέτρα λιτότητας το Παρίσι, ζητά αξιόπιστο προϋπολογισμό για να ερεμήσουν οι αγορές ομολόγων. Πέρασε ο νόμος για τον πόνους εδρών στην Ιταλία. Η εφημερίδα Τα Νέα λέει stop στα μετρητά, στις μεταφορές δεμάτων, τι θα ισχύσει από εδώ και στο εξής για τις πληρωμές στους couriers. Αντιδικίες τέλος με νόμο για τις πολυκατοικίες. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή, influencers με ράσα για ιερό σκοπό, έρευνα της Απογευματινής, το κήρυγμα από τον Αμβώνα περνάει στο TikTok. Και παρέμβαση στην τιμή της αντλίας και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική. Η εφημερίδα των συντακτών. Χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική. Η στεγαστική κρίση πλήττει βάναυσα την Ευρώπη. Κοινωνικός και πολιτικός σεισμός στην Ισπανία με τον θάνατο της γυναίκας σύμβολο Αμπασκάλ, ημίμετρα στην Ελλάδα, προγράμματα κρατικοποιήσεων στο Βερολίνο και 69,4% το ποσοστό ιδιωτοκατοίκησης στην Ελλάδα το 25 από 77,2% το 2010. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, ενεργειακός κόμβος για τα κέρδη με πολεμική εμπλοκή και ακρίβεια για το λαό. Οι δύο όψεις της αναβάθμισης μετά την επίσκεψη Ρούμπιο καλπάζει και τον Σεπτέμβριο πληθωρισμός, νέες ανατιμήσεις τον Οκτώβριο σε καύσιμα, ρεύμα και βασικά αγαθά, σκέτη κοροϊδία οι συμφωνίες κυρίων ανάμεσα σε κυβέρνηση και σούπερ μαρκετάδες, ακάθεκτη συνεχίζεται η κρατική φορολογία και είμαι σίγουρος ότι τώρα θες να μου πεις κάτι, ήμουν σίγουρος.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλά. Ήταν η 19η επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα. Από την Αμερική.
0: Ναι.
1: Οι 18 προηγούμενες, όλες δεν ήρθαν ούτε για να μας δούνε, ούτε γιατί ήθελαν κάτι από εμάς το οποίο πήραν στο δρόμο του ερχομού τους.
0: Ναι.
1: Βεβαίως, υπήρξαν κάποιες που ήταν εμφανέστατο το ότι θέλανε σε κάποιες περιπτώσεις. Υπήρξε τώρα και αυτοί. Δεν ξέρουμε τι θέλουν. Ήρθαν, το πήραν και έφυγαν.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν τι περιμένουμε να έχουμε μετά από την επίσκεψη ενός Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής, όταν έχουμε παράδειγμα άλλες 18 πριν. Θα έρθει και ο Βάνς τώρα τον άλλο χρόνο, έτσι.
0: Ο Βάνς θα έρθει τον Φεβρουάριο.
1: Ναι, θα έρθει τον άλλο χρόνο.
0: Ναι. Λοιπόν. Σε λίγους μήνες, όπως το λες, τον άλλο χρόνο είναι. Νομίζουμε ότι θα έρθει. Σε 3-4 μήνες θα έρθει.
1: Του χρόνου θα είναι. Του χρόνου δεν θα είναι.
0: Θα έχει αλλάξει η χρονιά.
1: Πότε έχουμε εκλογές.
0: Για να το θέσουμε καλύτερα.
1: Πότε έχουμε εκλογές. Του χρόνου.
0: Του χρόνου. Ναι, του χρόνου σίγουρα.
1: Του χρόνου.
0: Πιθανολογώ Μάη-Ιούνιο.
1: Ναι, όχι, του χρόνου.
0: Του χρόνου.
1: Άρα και ο Βάνς θα έρθει του χρόνου. Θέλει να πάρει και αυτό κάτι.
0: Ναι. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος λέει: πλατφόρμα με τιμές ενοικίων και πώλησης. Πώς θα λειτουργεί η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων. Κουμπαράς 600 εκατομμύρια ευρώ από την Ρήτρα Διαφυγής Ενέργειας για 27-28. Η εφημερίδα Μανιφέστο λέει: με φοβίζουν οι επόμενοι μήνες. Συνέντευξη Ποταμός Άδωνη Γεωργιάδη. Η Ευρώπη εισέρχεται σε τελείως αχαρτογράφητα νερά. Η επιλογή του Ρούμπιο να έρθει στην Ελλάδα και όχι στην Τουρκία από μόνη της είναι ένα μεγάλο μήνυμα. Αν πρέπει να στοιχηματίσω, νομίζω ότι τη μάχη της δεύτερης θέσης θα την κερδίσει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτά τα λέει στη συνέντευξή του ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης.
1: Ναι, τώρα εσύ, για να είμαι ειλικρινής και πρέπει να το πω, είπες γιατί να τρέχει ο Ρούμπιο στην διπλανή στην Άγκυρα.
0: Ο Άδωνης το λέει αυτό.
1: Ναι, γιατί να τρέχει ο Ρούμπιο στην Άγκυρα που σηκώνει ο Ερντογάν ένα τηλέφωνο και μιλάει με τον Τραμπ κατευθείαν.
0: Το είπα αυτό χθες. Ναι,
1: είπα. Εσύ το είπες αυτό. Εγώ δεν πάω να καπηλευτώ τα δικά σου. Εντάξει, βλογάω τα γένια μας, λέω.
0: Το έφερα ως αντεπιχείρημα, γιατί ακούγεται ότι δεν πήγε εκεί, άρα εμείς είμαστε σε προνομιακή θέση. Και λέω, μα έχει απευθείας επαφή. Οπότε.
1: Εμείς και να σηκώσουμε το τηλέφωνο.
0: Δεν το
1: να
0: τον βρούμε.
1: Ναι, εμείς το μόνο τηλέφωνο που σηκώνουμε κάτι στις 3 η ώρα. Μα άμα τι και πάρει κάποιος.
0: Η εφημερίδα Εσπρέσο Μουγγί Βύση, το κόλπο γκρόσου του Καρβέλα για τα πνευματικά δικαιώματα των μεγάλων σουξέτου και νέα σκληρή ανακοίνωση για την πρώην μούσα του.
1: Αυτό με τα δικαιώματα πραγματικά δεν το έχω καταλάβει εγώ, διότι θυμάμαι ότι κάποιοι κληρονόμοι απαγόρεψαν να πει ο Μητσιάς ένα τραγούδι στον Όλυμπο, ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε για αυτόν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εισπράττω όταν γράφω ένα τραγούδι και το τραγούδι που το γράφω είναι πολύ καλό και μπράβο μου και συγχαρητήρια και τα λοιπά και κάνω και βάζω και τη μουσική. Αλλά το ποιο θα το τραγουδήσει είναι αν θα το μάθει και κόσμος. Και θα εισπράξω και λεφτά. Εισπράττω όταν με συμφέρει και όταν για κάποιο λόγο δεν θέλω, απαγορεύω στο Μητσιά να πει ένα τραγούδι που γράφτηκε για αυτόν. Δηλαδή, δεν γράφτηκε και το τραγούδι στο Μητσιά, γράφτηκε για αυτόν. Και κληρονόμοι απαγόρευσαν στον Όλυμπο να πει ένα τραγούδι. Ο Γιάννης ο Φωνιάς. Το οποίο το είπε. Το είπα χωρίς μουσική, το είπα καπέλα. Αλλά αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή εισπράττω το με συμφέρει και όταν δεν με συμφέρει δεν θέλω να εισπράξω άλλο.
0: Εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης. Προσωπική δέσμευση Μητσοτάκη από την Χαλκιδική προς τους Αλιείς. Συνομίλησε με Αλιείς και έστειλε προεκλογικά μηνύματα.
1: Αφού δεν θα τον ακούσουν εδώ, σε αυτή την εκπομπή από τη Μυτιλήνη, τη Λέσβο, διάλεξε τη θέση. Από εκεί ήταν πάντως και ο εκπρόσωπος των εγώ. Ο κ. Βαξεβάνης είπε ότι αυτά που μας δίνει έχουν δύο πράγματα. Πρώτον, δεν έρχεται, φεύγουν οι νέοι, κλείνει το μαγαζί, κλείνουν. Και δεύτερον, τι να μας δώσει. Αυτά που μας δίνει, λέει, δεν φτάνουν. Γεια σας.
0: Και
1: δεν μας προστατεύει από τις απέναντι.
0: Και δεν ασχολείται και κανένας νέος, λέει, δεν έχει κίνητρο να ασχοληθεί.
1: Αυτό.
0: Η εφημερίδα Κόντρα, η εξέγερση μεταφέρεται σε ολόκληρη την Ευρώπη μετά την Γαλλία, η Ιταλία και το Βέλγιο πήραν τη σκητάλη των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Η εφημερίδα Ο Λόγος λέει γεμάτο το καλά, θετική αποτίμηση της Αθήνας στην επίσκεψη Ρούμπιο. Η επόμενη τετραετία θα είναι μια τετραετία μεγάλων επενδύσεων. Μητσοτάκης από το μεταλλείο στις Σκουριές και τι θα ισχύσει από 15 έως 31 Οκτωβρίου με την επιδότηση. Η Εστία, η εφημερίδα λέει: η παγκοσμιοποίηση υπονομεύει την έννοια της εθνικής κυριαρχίας. Έκπληξη εναντίον του δόγματος Τραμπ, ο καραμαλικός Παυλόπουλος. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, νέα ταυτότητα με προσωπικό αριθμό ή μισθοδοσία ΙΟΚ.
1: Έβγαλε ταυτότητα.
0: Όχι ακόμα.
1: Εγώ την έχω εδώ, να
0: την πειρές. Θα τη δω μετά.
1: Και φωτογραφία. Λοιπόν, να κάνουμε ένα στοπ λίγο στις εφημερίδες.
0: Ναι.
1: Και να πάμε μια βόλτα μέχρι τα χωριά σου.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα πάμε γιατί έχει καλύτερο καιρό από εδώ.
0: Σίγουρο είναι αυτό.
1: Είναι σίγουρο.
0: Εντάξει, και εδώ καλό καιρό έχει.
1: Γιατί έχει τη μεγαλύτερη θάλασσα παραλία, μάλλον που μέσα σε πόλη στην Ελλάδα.
0: Αυτό είναι θέσφατο.
1: Και γιατί πήγε ο φίλος μου Φλωρίδης και έλυσε τα προβλήματα.
0: Και αυτό είναι θέσφατο.
1: Έτσι,
0: όχι ότι τα άλυσε, ότι πήγε.
1: Τα έλυσε όλα.
0: Ότι πήγε είναι θέσφατο. Το ότι τα άλυσε θα μας το πει κάποιος άλλος αν τα άλυσε.
1: Λοιπόν, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλαμάτας, ο κ. Μαργέλης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
2: Σήμερα ηλιόλουστη σήμερα η Καλαμάτα και όχι μόνο τις μεγαλύτερες παραλίες υπόλοιπες, αλλά και τις πιο όμορφες και τα πιο καλά νερά.
1: Και όχι μόνο και βόλτες από πύλο με θόνη κορώνη, χωρίς να αφήνω υπονοούμενα για τα ραντεβού εκεί, ναι. Μέχρι και την άλλη μεριά να πάμε Καρδαμίλη, μέχρι να ανέβουμε το βουνό επάνω. Έχει τα πάντα και συμφέρει να πω, γιατί είστε και γενικά μια και πόλη.
2: Το
1: οποία...
2: Πεταλίδι, μην το ξεχνάτε, έχει ωραία θέμαση.
1: Το Πεταλίδι, πώς να το ξεχάσω, είναι η πρώτη περιοχή που επισκέφθηκα σε ηλικία 15 χρονών στην ευρύτερη περιοχή, όχι 15, λίγο μεγαλύτερος, τότε με τους σεισμούς, που τα δικαστήρια ήταν στο Φιλοξένεια.
2: Έχετε τα γνωρίζετε αυτά.
1: Και το γήπεδο γεμάτο σκηνές. Δύσκολες εποχές. Λοιπόν, πάμε σε μια ωραία εποχή που εσείς έχετε σπουδάσει στη νομική, έχετε ένα πτυχίο, είστε μια χαρά και έχομαι εγώ που είμαι ένας υπάλληλος και σας λέω, κύριε, δεν είναι τα πράγματα όπως ξέρετε, τα αλλάζω. Γιατί θα πρέπει να σας ψάχνω για να μπείτε μέσα. Εσείς το συμφωνήσατε, όπου κάνω λάθος διορθώστε με, λέτε πάρα πολύ ωραία, δώστε με ένα χαρτί που να το λέει μια απόφαση. Τώρα τι, αφού σας το είπα διαζώσεις, θέλετε και χαρτί.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, ξαφνικά η ηγεσία του εφετείου Καλαμάτας, η δικαστική εξουσία του εφετείου Καλαμάτας, αποφάσισε μονομερώς, χωρίς να ρωτήσει το Δικηγορικό Σύλλογο και μας ενημέρωσαν ότι από αύριο, μας είπαν πριν δύο μέρες, οι δικηγόροι, οι πολίτες καταρχήν ελέγχονται στο δικαστικό μέγαρο Καλαμάτας πέραν από την μαγνητική πύλη. Μας είπαν ότι θα ελέγχεστε μόνο και οι δικηγόροι, όμως όχι οι δικαστές, όχι οι δικαστικοί.
1: Περάσατε κανένα σουγιά μέσα τις προηγούμενες μέρες, κανένα πιστόλι, κάμια χειροβομβίδα, κάτι και γι' αυτό πρέπει να έχετε.
2: Κάτι. Αν είχε συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό, θα ήταν δικαιολογημένη η μονομερής αυτής ενέργεια, αλλά ήταν ένα κεραυνό σε νεφρία, ποτέ δεν συνέβη το παραμικρό.
1: Όχι, θα με αφήσετε να διαφωνήσω μαζί σας και συγγνώμη που σας διακόπτω. Όχι, δεν θα ήταν δικαιολογημένη, γιατί δεν έχω να σας πω σε αυτή μια απόφαση. Θα πρέπει να υπάρχει μια απόφαση την οποία να σας την περάσω με ένα mail στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλογού και να πω αυτή είναι η απόφαση υπογεγραμμένη, αποφασισμένη από αυτόν. Μάλιστα, γεια σας. Το να στο πω στα αυτή δεν νομίζω ότι μου κάνει κάτι.
2: Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχει σε κάθε δικαστικό μέγαρο, επιτροπή διαχειρίσεως δικαστικού μεγάρου που είναι αρμόδια για αυτές τις αποφάσεις. Μετά έχει εισαγγελέας στο πρόεδρο του Ποδοδικού, πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου και άλλοι που εργάζονται μέσα στο δικαστικό μέγαρο Καλαμάτας. Δεν συνεκλείται ούτε καν το αρμόδιο όργανο για να αποφασίσει αυτό το πράγμα που αποφασίστηκε.
1: Τελικά, ήρθε ο υπουργός κάτω, τι έγινε.
2: Με την κινητοποίηση που έγινε, να σας διορθώσω και να το συμπληρώσω, ευαισθητοποιήθηκε ο πρόεδρος του Αριουπάγου, ο κ. Λιπερόπουλος. Ήρθε ευνηδίως στην Καλαμάτα κάτω, συνέπεσε με την παρουσία του Γιώργη του Φλωρίδη κάτω, γιατί υπογράφονταν μια σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του δικαστικού μεγάλου Καλαμάτας. Και με την παρουσία του κ. Προέδρου του Αριουπάγου, σε κλίμα πλέον σύμπνοιας και ομόνοιας, κατάλαβαν ότι πρόκειται περί μιας αστόχου ενέργειας. Ανεστάλλει το μέτρο αυτό και δόθηκε δυνατότητα στους δικηγόρους Καλαμάτας. Επειδή υπάρχει μια δεύτερη πύλη στο δικαστικό μέγαρο Καλαμάτας, θα φτιάξουμε μια μαγνητική πόρτα με κάρτες και να ενσωματωθούμεθα άνετα στον τόπο της εργασίας μας χωρίς πλέον κανένα έλεγχο.
1: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, επειδή πρέπει ο Πάνος ο Πουρναράς είναι δικό σας στην Καλαματιά, προσπαθώ να τον φημώσω τόση ώρα, αλλά δεν μπορώ γιατί δεν φημώνω την Καλαματιανή. Αλλά εμένα τον Πάνο ρωτώ τώρα που είναι εδώ.
0: Παρακαλώ.
1: Μου βάζει έτσι μια σκέψη κακή.
0: Για πέστε μου.
1: Μήπως όλο αυτό έγινε για να πάρει μεγαλύτερη διάσταση επίσκεψη του Φλωρίδη και κάτω στο.
2: Όχι,
1: σίγουρα. Το Πάνο
0: κακοπροέρωτο.
1: Κύριε Πρόεδρε, δεν ρωτάω εσάς τον Πάνο.
2: Είναι συμπτωματικό το γεγονός, πραγματικά συμπτωματικό. Γιατί ο πρόεδρος Αριουπάγου προς τιμή του ήρθε προχτές το βράδυ ευκαιρίως. Η σύσκεψη θα κράτησε πολύ παραπάνω και προγραμματίσει να φύγει ο άνθρωπος. Αλλά πληροφορήθηκε ότι ο υπουργός ήταν κάτω. Ανέμενε όπως ήταν λογικό και ο πρόεδρος Αριουπάγου να είναι στην τελετή της συμβάσεως εδώ.
0: Και τώρα κύριε Πρόεδρε, σε ποιο σημείο είμαστε, τι ακριβώς γίνεται δηλαδή.
2: Πάλι το μέτρο, οι δικηγόροι ερχόμεθα χωρίς έλεγχο από την κεντρική πύλη του δικαστικού μεγάρου και έχουμε αναλάβει τη δέσμευση σε 20 ημερών να φτιάξουμε μια δεύτερη πύλη που εισόδου στο δικαστικό μεγάρο Καλαμάτας θα είναι μια πόρτα μόνο αποκλειστικά για τους δικηγόρους. Θα σας ερχόμεθα με κάρτες ο κάθε δικηγόρος χωρίς φυσικά να υφιστάμεθα κανέναν έλεγχο.
1: Μάλιστα.
2: Το θέμα.
1: Συγγνώμη σας διακόπτω κύριε Πουρναρά, διότι ο Γιάννης λέει καλό το Πεταλίδι και η Χράνη, αλλά μόνο Περούλια.
0: Ναι, τα περούλια είναι στα βουνάρια.
1: Ο Γιάννης το λέει, εγώ δεν είναι.
0: Τα περούλια είναι στα βουνάρια.
2: Στα βουνάρια, ακτίες, στην ακτία και από κάτω.
0: Ακτή, ναι.
1: Πάνω.
0: Αυτά δεν έχω να έχουμε καλυφθεί, δεν ξέρω αν έχεις να ρωτήσεις κάτι άλλο.
1: Όχι, γιατί ό,τι για όποιο λόγο και να πάμε σε αυτή την πόλη, για όποιο λόγο και να πηγαίνουμε σε αυτή την πόλη, τα πούμε. Θα μείνετε καλά, θα φάτε καλά, θα κάνετε βόλτες. Συγγνώμη, ό,τι και να κάνουμε, σε αυτή την πόλη την αγαπάμε.
2: Χωρίς να διαφημίσω την πόλη μας, να ξέρετε ότι η Καλαμάτα πρέπει να είναι από την υπερωτική Ελλάδα, ίσως η καλύτερη πόλη στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει πόλη που να μπορεί να κάνει μπάνιο μέσα στο λιμάνι της, στο κεντρικό λιμάνι της.
1: Και είναι και μεγαλύτερη παραλία μέσα σε πόλη.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια ιδιαίτερη δυναμία. Αλλά όταν έχεις συνεργάτη απέναντι στο απέναντι μικρόφωνο και διευθυντή Καλαματιανό, πρέπει να λες τα καλύτερα, λέω εγώ.
2: Έχουμε στη θέση σας και δεν μπορούσα να κάνω και εγώ διαφορετικά να ξέρω.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε.
1: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
1: Ελπίζω να συνεχίσουν και να πάνε όλα καλά.
2: Να είστε καλά. Ελάτε Καλαμάτα. Έχουμε λιόλους την πέρα σήμερα. Είναι εξαιρετικά κάποια πράγματα.
1: Ένα ωραίο Σαββατοκύριακο για Καλαμάτα. Ό,τι πρέπει.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο Χρήστος λέει, ο Πρωθυπουργός είπε την αφήνεται απάνω μου τη δουλειά Βέγκος Πολυτεχνίτης. Δεν είχε πει αυτή την ατάκα ο Βέγκος, το αφήνεται πάνω μου. Αυτό είπα. Αυτό είπα. Ας το πάνω μου, λέει. Στολής, ας το πάνω μου. Θα καθαρίσω εγώ, σου λέει.
1: Λοιπόν, ο Βασίλης λέει, καλημέρα κύριε. Το Πασόκ πήγε στο 5 γιατί συνεργάστηκε με το κόμμα που πήγε στο ειδικό δικαστήριο με συγκυβέρνηση το ΚΚΕ τον Ανδρέα Παπανδρέου και αναφέρουν τα μνημόνια στο κεφάλι μας που μας άφησαν τσέκο. Το ΚΚΕ το πληρώνει από το 89. Ναι, αλλά ο Παπανδρέου ξανακυβέρνησε μετά.
0: Ξανακυβέρνησε αφού πήγε ειδικό δικαστήριο.
1: Το είπε και ο Λαζόπουλος, το άκουσες.
0: Το είπε και ο Λαζόπουλος, ναι. Πήγε ειδικό δικαστήριο και μετά.
1: Να βάλουμε την Δευτέρα την ατάκα του Λαζόπουλου. Ήταν ωραία έτσι.
0: Ναι, το έχει παίξει ο Ντινόπουλος και χθες και σήμερα. Το παίζει συνέχεια.
1: Α, δεν άκουσα.
0: Το άκουσα από τον Ντινόπουλο.
1: Μάστε, εντάξει, οκ. Δεν διαφωνεί κανένας για την πρωτοπορία του Αργύρη.
0: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε τις εφημερίδες.
1: Ναι.
0: Πάμε στην εφημερίδα Political. Στην πρίζα, ο Ερντογάν, crash test για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, αντίστροφη μέτρηση για την κρίσιμη ναύτεξη και στόλος και μαχητικά σε ετοιμότητα για πιθανή τουρκική αντίδραση. No smiles, no. Η εφημερίδα Δημοκρατία λέει, μεγάλη δικαίωση της δημοκρατίας, δικαστική ήταν για Μητσοτάκη και Μπρατάκο προς ακύρωση οι φωτογραφικές αποφάσεις τους που απέκλεισαν την εφημερίδα μας από τις δικαιούμενες ενισχύσεις του τύπου.
1: Τώρα που πες τύπος, αυτός ο τύπος ο Καμπούρης τι κάνει μέσα να έχουμε.
0: Μέσα, όπως τα λες έτσι αγόρεα, μέσα είναι ακόμα ο Καμπούρης.
1: Εμείς οι κακομύριδες.
0: Λοιπόν, ισχύει αυτό.
1: Είμαστε και αμόρφωτοι.
0: Ισχύει, να τα πω εγώ.
1: Πρέπει να δούμε και ποιος είναι ομορφωμένος και ποιος είναι ομόρφωτος.
0: Να τα πω εγώ ως νοικοκύρης.
1: Άντε, πες τα στον νοικοκύρη, γιατί εγώ πήγα, έκλεψα τάκα πάλι.
0: Λοιπόν, υπάρχουν 11 κατηγορούμενοι στην υπόθεση. Έχουν πάρει προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή το πρωί στις 9 το πρωί της Κυριακής. Θυμίζω, είναι η υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να έκανε απάτες κατά του ΕΦΚΑ μέσω της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και αυτή τη στιγμή οι αρχές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ αλλά και τραπεζικές θερίδες. Αυτή είναι η...
1: Έτσι,
0: όπως το είπες εσύ, μέσα είναι ο Καμπούρης. Απολογούνται το πρωί της, της Κυριακής.
1: Μάλιστα. Διότι τελευταία είναι της μοδός. Ποιος είναι μορφωμένος, ποιος είναι αμόρφωστος, ποιος είναι σχετικός, ποιος είναι... Είναι της μοδός να κοιτάμε κάτι τέτοιο. Θυμήθηκα μια παλιά ταινία του Ξανθόπουλου. Θα το βρω το βίντεο αυτό και να το φέρω να το παίξουμε αυτό τη Δευτέρα. Δεν πιστεύω να το παίξει και αυτό, Αργύρη. Καλημέρα. Που λέει, εγώ που αμόρφωτος τα βράζω τα βιβλία σας και αυτό και Ξανθόπουλες από ελληνική ταινία.
0: Ναι.
1: Αυτό το ποιος είναι μορφωμένος, το ποιος είναι σχετικός, το ποιος είναι άσχετος. Πώς έγινε της μόδας αυτό το διήμερο. Γιατί έγινε της μόδας αυτό.
0: Δεν ξέρω, γιατί υπάρχει κάτι από πίσω, πιστεύεις.
1: Δεν ξέρω. Έχω την εντύπωση ότι κάτι υπάρχει.
0: Όπως.
1: Τώρα μας το πω, θα χάσεις την αρχή της εκπομπής. τη μισή αρχή της εκπομπής, τη χάνεις άμα το πω.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί λες συνήθως ο Γρυγιάδης δεν τα λέει αυτά. Όχι ο Άδωνης, ο Άδωνης τα λέει. Ο Άδωνης όχι μόνο τα λέει.
0: Οπότε μόλις πω ότι συνήθως δεν μιλάει ο Γρυγιάδης, θα και θα το πεις.
1: Και θα το πω για να αποδείξω ότι έχεις άδικο.
0: Okay.
1: Και είπαμε, ο Άδωνης τα λέει. Και τα λέει πριν τον Πρωθυπουργό, γιατί μετά τα λέει ο Πρωθυπουργός. Και εμένω στην ερώτησή μου, και παιδιά βοηθήστε με, 69-39-943-943. Γιατί πάμε για το ημιχρόνιό μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμένω στην ερώτησή μου, τελικά. Ξέρει ο Πρωθυπουργός, ξέρετε εσείς, ξέρετε κύριε Πουρναρά και εσείς να συνδράμετε στην μια απορία.
0: Στην προσπάθεια της επίλυσης.
1: Μια απορία.
0: Ναι.
1: Τελικά τα νερά είναι ήρεμα, ταραγμένα ή έχουμε μπουνάτσα όπως είπε χτες. Διότι ήρεμα νερά, ταραγμένα και θα γίνουν πιο ταραγμένα και έχουμε χαλαρό αεράκι.
0: Ναι.
1: 69-39.
0: Εγώ μπορώ να δώσω απάντηση πάντως.
1: Αμέσως μετά το ημιχρόνιο.
0: Ωραία.
1: Πάμε ημιχρόνιο. Εσείς λοιπόν 69-39-943-943. Μανώλη καλημέρα, ξέχασέ το.
0: Και έχουμε και τις αθλητικές ειδήσεις στο διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτάκια.
1: Να σου πω, ήταν μέσα στη συμφωτά που κάνουμε με καλώδια και τα λοιπά. Θα κερδίσουμε και τους Παναθηναϊκούς, τους Τούρκους στο μπάσκετ.
0: Δεν ήταν, εντάξει, δεν νομίζω να είμαι στη συμφωνία.
1: Λες να μας εχθρεύονται και γι' αυτό.
0: Δεν νομίζω, όχι.
1: Ημιχρόνιο.
0: Και καλό θα ήταν και ο αθλητισμός να μένει έξω από την πολιτική.
1: Καλά, και η πολιτική να μένει έξω από τον αθλητισμό. Να μην παίζουν μπόξι.
0: Αλληλένδετον αυτό.
1: Ναι.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο.

0: από φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ επιβλήθηκε 92-74 της Φενέρ Μπαχτσέ στο Telecom Center Athens και έκανε το 4-4 στη φετινή EuroLeague. Πρώτη σκόρερ για τους πράσινους η Λεσόρ και Χέις Ντέιβις με 19 πόντους. Στους 17 ο Φρανσίσκο. Θα ξεχωρίσω τον Μπόγκα, ήταν εκπληκτικός. Αμυντικά μας αρέσει να παίζουμε μπάσκετ, έχουμε ποιότητα, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημέρωσε το κοινό ότι έδωσε έγκριση ώστε ο Νίκ Βαν Ντάικ να χειρουργήσει το Ματίας Λεσόρ. Εκτός από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές, θα είναι ο τραυματίας Πλώτας. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη το γεγονός ότι δεν παίζουμε στο ΣΕΦ.

0: του Τζορτζ Μπάλτοκ. Η Super League ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα της ΑΕΚ εναντίον του Ατρομήτου στο Περιστέρι για την 7η αγωνιστική που είχε προγραμματιστεί για τις 17 Δεκάτου. Αισιοδοξία επικρατεί στην Ένωση για την κατάσταση του Μπαρνάμπας Βάργκα, ο οποίος κάνει αγώνα δρόμου για να ταξιδέψει στην Αγγλία εν ώψη των μάτς με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι, όπως δήλωσε σε σερβικό μέσο ο Μάρκο Νίκολιτς. Γιάρεμτσουκ και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού στον ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Θέση στο αρχικό σχήμα θα πάρει ο Φρόιλερ. Εξαντλήθηκαν τα 500 εισιτήρια που πήραν οι φίλοι του ΟΦΗ για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ, με τους κριτικούς να εξασφαλίζουν παραπάνω εισιτήρια από την κυτρινόμαυρη ΠΑΕ. Ανοιχτή παραμένει στον ΠΑΟΚ υπόθεση του Γιάννη Μιχαηλίδη με το συν ένα του υπάρχοντος συμβολαίου και ένα νέο πολυετές deal να βρίσκονται στο τραπέζι. Χειρουργήθηκαν στον ώμο η Παυλένκα και άλλοι που αναμένονται να επιστρέψουν στις υποχρεώσεις της ομάδας από τον Ιανουάριο. Διαθέσιμος για την αναμέτρηση του κεφάλου του Βορρά με την ομάδα της Μεσσηνίας θα είναι ο Ντιέγκο Κώστα. Ρεπό έχουν σήμερα οι ασπρόμαυροι. Στο πόλο ανδρών ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε 16-9 την Ντουισμπουργκ στην πρώτη αγωνιστική των προκριματικών του EuroCup. Στο βόλεϊ γυναικών Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 σετ της Νακόφσκιμ και κατέκτησε το βαλκανικό κύπελο, ενώ ταυτόχρονα προκρίθηκε στους 64 του Τσεβ Challenge Cup. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της EuroLeague, Maccabi Tel Aviv Armani Milano 97-79, Dubai BC Ερυθρός Αστέρας 58-77, Bayern Μονάχου Virtus Bologna 87-94, Valencia Hapoel Tel Aviv 93-82, Real Madrid Partizan 86-76. Σε εξέλιξη συζητήσεις για την πιθανή επιστροφή του Φίλιπ Πετρούσεφ στον Ερυθρό Αστέρα, με το σερβικό Sport Club να αποκαλύπτει πως οι επαφές διαρκούν ήδη περίπου 15 ημέρες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sport.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερο ημιχρόνιο, η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Θεσμικός εγώ, όπου τα λέω έτσι σωστά, όπως με μαθαίνει ο κύριος Πουρναράς που είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Γεωργιάδης είναι στο άλλο μικρόφωνο.
0: Συνέχισα και κοίταγα λίγο τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο διάλειμμα. Είπε σε ένα σημείο τη συνέντευξή του ότι ο αρχηγός φαίνεται το αποτέλεσμα που φέρνει στις εκλογές.
1: Ναι.
0: Και έχω μια απορία πάλι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν δεν πάρει αυτοδυναμία, θα είναι κακός αρχηγός.
1: Γιατί εξήγησε ποιος είναι καλός ή ποιος είναι κακός.
0: Το αποτέλεσμα που φέρνει στις εκλογές. Αν δεν πάρει αυτοδυναμία, δεν θα είναι καλός αρχηγός.
1: Μα αυτό το ερμηνεύσεις εσύ.
0: Εγώ ρωτάω, είπα.
1: Θα εξηγήσω. Να εξηγήσω. Η δική του εξήγηση θα είναι αν είμαι πρώτος, είμαι καλός αρχηγός. Και τελειώνει και το θέμα. Θα είμαι πρώτος. Μπορεί ο χώρος αυτοδυναμία, αλλά είμαι πρώτος.
0: Άρα είναι καλός, θα είναι καλός αρχηγός.
1: Θα είναι καλός αρχηγός.
0: Και να ρωτήσω τώρα, αν πούμε, η άποψη είναι ότι δεν πήρες αυτοδυναμία, δεν είσαι καλός αρχηγός.
1: Από ποιον όμως θα υποθεί αυτή η άποψη?
0: Από κάποιον που έχει πάρει μπάφο.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, αν υποθεί, αν φερρυπίνει, παιδί μου, έναν που έκανε μεγάλο πάρτι και ξεπέρασε το πάρτι της Νέας Δημοκρατίας μόνος.
1: Ναι.
0: Πει ότι εγώ έχω πιο πολλούς.
1: Ναι.
0: Δεν τέλο, ορίστε, πάρτε, να τους μετρήσετε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι θα γίνει?
1: Τι θα γίνει?
0: Τι θα φύγει ο Μητσοτάκης?
1: Εξαρτάται.

0: Η συνθήκη. Πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης,
1: λέει. Άντε τώρα, πες ότι δεν. Φεύγει ο Μητσοτάκης, θα βρουν έναν στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Άντε πες ότι ο Ανδρουλάκης γίνει τρίτος. Άντε θα βρουν και ένα και στο Πασό.
0: Ναι.
1: Αν ο Τσίπρας βρει τρίτος, τι θα κάνει, θα είναι ο δεύτερος που θα παραιτηθεί από το κόμμα που ίδρυσε αυτός. Γιατί έχει γίνει άλλος ένας που έχει παραιτηθεί από το κόμμα που ίδρυσε.
0: Προς το παρόν δεν γίνεται να φύγει ο Τσίπρας, γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο το έχει ιδρύσει ο ίδιος.
1: Κι άλλος, είχε ιδρύσει κόμμα και παραιτήθηκε από το κόμμα που ίδρυσε.
0: Εντάξει.
1: Γιατί γελάτε, κύριε. Γιατί γελάτε. Και είναι και μαζί, μπορεί να του δείξει τον δρόμο. Είναι και δίπλα. Μπορεί να του πει και πώς γίνεται.
0: Εντάξει, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, επειδή είναι για χρόνια κόμματα εξουσίας, έχουν μέσα τους μηχανισμούς και δημιουργούνται κατά καιρούς δελφίνοι. Και είναι θεμητό αυτό.
1: Εντάξει.
0: Στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα προφανώς δεν προλαβαίνει κάποιος να γίνει δελφίνος, ούτε να τον αμφισβητήσει. Αν υπάρχει το κόμμα σταθερά με κάποια ποσοστά, μετά από κάποια χρόνια μπορεί να γίνει.
1: Αν βγει τρίτος. Εγώ λέω,
0: και πάλι δεν θα τον αμφισβητήσει μόνο κανείς. Από αυτό ίδρυσε το κόμμα. Δεν του πούνε, φύγε. Αφού εσύ με έφερες τώρα, θα του πω. Με έφερες και θα σε διώξω τώρα. Πώς γίνεται αυτό.
1: Πώς δεν γίνεται αυτό. Γίνεται εύκολα. Ευκολάκι. Ευκολάκι. Πάμε τώρα λίγο ΣΥΡΙΖΑ που δεν είπαμε τίποτα.
0: Ναι.
1: Εδώ γίνεται μία μάχη.
0: Ναι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, θα δούμε και το Οκτωβρίου τώρα, ότι φτάνει στο 2,5. Από το 1,5 έχει πάει 2,5.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν του δίνει μία ελπίδα να φτάσει στο 3.
0: Ναι.
1: Έτσι. Παρ' όλα αυτά δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του, δεν μπορεί να κατέβει όπως θέλει, γιατί είναι αυτοί που είναι ανεξάρτητοι, έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και όλοι λέει, παιδιά, αποφασίστε τι θα κάνετε.
0: Ωραία.
1: Εκεί που εμπλέκεται ο Τσίπρα. Μήπως να τους κρατήσω έτσι όπως είναι, να τους βοηθήσω και να έρθουν λίγο αργότερα, δεν πειράζει, για να τον διαλύσω τελείως το ΣΥΡΙΖΑ, για να μην έχω, γιατί χάνω ψήφους από εκεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ αν παίρνει από κάπου, πού παίρνει. Από την Ελλάδα, δεν παίρνει από κάπου αλλού.
0: Ισχύει, ναι.
1: Άρα λοιπόν υπάρχει πιθανότητα να είναι τέτοιο σχέδιο.
0: Δεν το γνωρίζω αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το γνωρίζω.

0: Είδες λοιπόν, υπάρχουν απορίες πολλές. Απορίες πολλές που δεν μπορώ να τις λύσω. Δεν μπορώ να τις λύσω. Τι γίνεται, είναι ένα σχέδιο λοιπόν, επαναλαμβάνω, να κλείσει τελείως το μαγαζί ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έτσι όπως μου το λες, από την άλλη και το ΣΥΡΙΖΑ, το συνασπισμό που έγινε ΣΥΡΙΖΑ και τον έκανε κυβέρνηση, ο Τσίπρας τον έκανε.
1: Προφανώς.
0: Δεν τον αμφισβήτησαν όταν είχε χάσει καμιά τριανταριά φορές από το Μητσοτάκη.
1: Ναι, αλλά τον αμφισβήτησαν μετά, αυτό σου λέω, μετά από πολλά χρόνια. Ο Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας του 2010, του 12, του 14, του 15, του 16, δεν τον αμφισβητούσε κανένας. Μετά από χρόνια υπάρχει αμφισβήτηση. Αυτό λέω. Δηλαδή και στην Ελλάς. Προφανώς μπορεί να γίνει αυτό. Δεν είναι ο γκουρού ο Τσίπρας.
0: Δεν είναι ο γκουρού ο Τσίπρας.
1: Αλλά τώρα είναι πολύ νωρίς να τον αμφισβητήσει.
0: Ούτε γκουρού, ούτε Βούδα, ούτε τίποτα.
1: Βούδα λέγαν άλλον.
0: Ναι, δεν είναι δηλαδή. Δεν θα.
1: Κάποια στιγμή θα αμφισβητηθεί.
0: Από ποιον?
1: Δεν ξέρω ποιον, αλλά σε ένα κόμμα είναι.
0: Για να ξέρω ποιον θα διώξω.
1: Δεν είναι προσωπικό. Εσύ το. Μην το προσωποποιεί. Εγώ λέω ότι είναι. Αυτό που συμβαίνει στην πολιτική, στα κόμματα. Κλείνει ο κύκλος κάποιου και πάντα αμφισβητείται γιατί κάποιος έχει μια φιλοδοξία να έρθει στην αρχηγία. Έτσι είναι, δηλαδή παραδοσιακά. Και ο Ανδρέας Πανδρέου αμφισβητήθηκε κάποια στιγμή. Και όλοι θα αμφισβητηθούν.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι είναι θέσφατο αυτό. Δηλαδή, καλώς ή κακώς γίνεται αυτό στην πολιτική και στα κόμματα.
0: Μήπως τώρα υπονοείς.
1: Ναι, δεν υπονοώ.
0: Μήπως υπονοείς ότι υπάρχει πιθανότητα μία έστω. Να αμφισβητηθεί ο Πρωθυπουργός. Ξέρεις τώρα,
1: όταν
0: στα μάτια.
1: Ξέρεις τι.
0: Μήπως νομίζεις ότι μπορεί να αμφισβητηθεί ο Πρωθυπουργός, ο δικός μας,
1: ωραία, αυτός που θα σου πω. Όταν ο Μητσοτάκης παίρνει σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις 40%, δεν μπορεί να τον αμφισβητήσει κανένας, γιατί ακόμα και αν κάποιος δεν τον συμπαθεί ή δεν τον θεωρεί ικανό μέσα στο κόμμα, αν τον αμφισβητήσει, θα φανεί ο ίδιος γελίος και παρήσεκτος και θα τεθεί εκτός κόμματος κατευθείαν. Μόλις ο Μητσοτάκης όμως στις εκλογές, αν πάρει με το 2 μπροστά και έχει το 25, το 26, το 24, πολύ εύκολα κάποιος θα πει ότι ξέρεις τι, είχαμε 41. Κάτι έγινε λάθος για να πάμε στο 25. Ωραία. Έτσι δημιουργούνται οι αμφισβητήσεις. Προφανώς και θα τον αμφισβητήσουν κάποια στιγμή.
0: Αυτός που θα το πει αυτό θα είναι εκτός κόμματος Νέας Δημοκρατίας.
1: Όχι, και μέσα στο κόμμα αυτό.
0: Α, και εσύ έκανε το αυτό το πει. Εσύ το έκανε το λάθος και εγώ. Εσύ, μου φυστάμενος. Δεν έκανε καλά την δουλειά που σου βάλα. Σου βάλα να κάνει
1: το δεν έκανε. Τώρα αυτό είναι τώρα απάντηση. Τι απάντηση το αυτή. Είναι θα το πει αυτό Μητσοτάκης ότι εσύ έκανες λάθος και δεν έκανες καλή δουλειά.
0: Συγγνώμη. Είναι η πρώτη φορά που βλέπεις ότι πέφτει το καράβι στα βράχια και δεν φταίει ο καπετάνιος, φταίει μόνο ο Μούτσο.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Ολόκληρο βιβλίο διαβάζαμε για τους Μούτσου. Ο καπετάνιος μόνο το έγραψε. Τώρα δηλαδή τι λες. Πρώτη φορά θα το δεις δηλαδή στη ζωή σου.
1: Όχι, αλλά. Από την πλευρά του ο καπετάνιος θα πει αυτό που θα πει, αλλά και από την δική του πλευρά ο Χ. Μούτσος θα βρει το χώρο για να αμφισβητήσει.
0: Γι' αυτό και θα μείνει Μούτσος.
1: Ναι. Λοιπόν, την καλημέρα μας στον Χρήστο, καλημέρα στον Μάνο, εδώ στον συνάδελφο, τον Μάνο Σταραμόπουλο. Μας στέλνει ένα μήνυμα, λέει, έφυγε από τη ζωή ο Άρης Ποήλας, ηλικία 74 ετών, μετά από μακροχρόνια προβλήματα υγείας, ένας σημαντικών παράγων του Ολυμπιακού. Γεια σου Μάνο, την καλημέρα μας, ευχαριστούμε για την πληροφόρηση. Ο Θανάσης, καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Γεια σου Θανάση και σε εσένα.

0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι τα έπιπλα Γαλάνη, Γαλάνη Sinhouse. Λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το σημαντικότερο από όλα, να δείτε τις τιμές, παιδιά. Θα αλλάξετε το σπίτι σας, θα αλλάξετε τη διάθεσή σας, θα γλιτώσετε τη μουρμούρα της. Θα έχετε να πείτε κάτι παραπάνω, ορίστε, και επίσης θα κάνετε και οικονομία. Διότι όταν φτιάξετε ένα ωραίο σπίτι, κύριε Πουρναρά, δεν θα σε πιέζω να βγούμε όξο, αλλά να τα γλιτώσουμε λεφτά.
1: Εντάξει, το έξω πάντα έχει τη δική του γοητεία, ότι ό,τι σπίτι και να έχει, όσο ωραίο και να είναι αυτό.
0: Αργότερα, μέχρι να το βαρεθώ τώρα που είναι ωραίο,
1: εντάξει,
0: θα κάτσω λίγο μέσα. Δεν θα φωλάξω και πέντε φίλοι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Να
1: αλήθεια
0: ότι
1: αυτό.
0: Έφτιαξα.
1: Θα γίνει αυτό, ναι.
0: Άρα λοιπόν, παιδιά, επενδύεται έτσι. Επενδύεται. Μπείτε Γαλάνη Sinhouse και δείτε ότι με λίγα λεφτά θα αλλάξετε όλο και επενδύεται. Δεν θα σας πιέζει για όξο. Η Έλενα, καλημέρα. Έλενα, γράφει ότι από όλες τις ατάκες που διάβασα, αυτή που της έχει μείνει και είναι πολύ σημαντική είναι: δεν βγαίνω μάνα μου με 5.000.
1: Ναι.
0: Και εγώ λέω, όταν πάει στο ίδιο κόμμα κάποιος άλλος και λέει ότι με 200 ευρώ κάποιος επιβιώνει, και την ίδια στιγμή στο ίδιο κόμμα λέει κάποιος: δεν βγαίνω με 5.000, ένας εκ των δύο λέει ψέματα.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι εγώ πιστεύω αυτόν που δεν βγαίνει με 5.000. Δεν φτάνουν η αλήθεια. Εγώ δεν βγαίνω.
1: Κοίτα, το θέμα της βουλευτικής αποζημίωσης από πίσω έχει μια ιστορία και είναι θέμα συζήτηση τώρα αν πρέπει να μειωθούν τα χρήματα που παίρνουν οι βουλευτές.
0: Είχαμε μια συζήτηση να αυξηθούν εδώ τις επιτροπές.
1: Ναι, ισχύει. Ισχύ.
0: Είχα μια συζήτηση.
1: Ναι. Πρώτος του Γιώργου Κλαμάνη ήταν ή όχι.
0: Όχι, ο κ. Κλαμάνης το... δεν το συζητώ.
1: Α, δεν το συζητώ, επί κ.
0: Δεν το συζητώ.
1: Ωραία, γιατί θυμόμουν ότι κάτι είπε ο κ. Κλαμάνης, αλλά δεν θυμόμουν αν το εισηγήθηκε ή αν το απέρριψε.
0: Προς τιμή του.
1: Ωραία. Είναι μεγάλη κουβέντα. Όπως μεγάλη κουβέντα, το θυμήθηκα τώρα, μια και λέμε για αυτά, είναι και το θέμα των θητιών. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί στο φόρουμ ξανά, όπου υπόθηκαν ωραίες ατάκες, γιατί έχω πει 2-3 ατάκες, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, στη συζήτηση τη δική του που είχε, ανέφερε για το όριο των θητιών και λέει ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για εξαετή και μοναδική θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, αυτό δηλαδή που έφερε η συνταγματική αναθεώρηση της παρούσης κυβέρνησης, χωρίς όμως να μιλάμε για όριο θητείας όλων των υπολείπων. Δηλαδή δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, να ζητάει τρίτη θητεία, τέταρτη θητεία, αλλά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να του λες μία και μοναδική θητεία. Και ήταν κάτι το οποίο το έθεσε ο κ. Βενιζέλος και εγώ το ακούω, γιατί αν υπάρξει όριο, θα πρέπει να υπάρχει όριο για όλους. Δεν μπορεί κάποιος να είναι δηλαδή 40 χρόνια βουλευτής και να λες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εσύ θα κάνεις μία θητεία. Συμβολικός ο ρόλος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, συμφωνώ. Αλλά και το όριο καλό θα ήταν να το δούμε κάποια στιγμή.
0: Κοίταξε, 40 χρόνια βουλευτής μπορεί να είσαι, 40 χρόνια φοιτητής δεν μπορεί να είσαι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Διότι βουλευτής παίρνεις με το ζόρι 5.000 που δεν σου φτάνουν κιόλας.
1: Ναι. Ενώ φοιτητής ρίχνεις τον προϋπολογισμό του κράτους έξω επειδή παίρνεις πάσο, δηλαδή.
0: Επειδή παίρνεις πάσο, επειδή θες φοιτητική εστία.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή ξέρεις, βγαίνεις στο δυο μου και διαμαρτύρεσαι. Έχεις πολλά τορτά. Ναι. 40 χρόνια βουλευτής μπορείς. Επίσης, αν είσαι 40 χρόνια βουλευτής, μπορεί να γίνεις και πρωθυπουργός. Μπορεί να γίνεις και υπουργός σίγουρα.
1: Υπουργός θα γίνει σίγουρα.
0: Υπουργός θα γίνει σίγουρα. Ναι. Αλλά μπορεί να γίνεις και πρωθυπουργός. Ενώ ναι. 40 χρόνια φοιτητής τι μπορεί να γίνεις.
1: Γιατί ο Τσίπρας ως φοιτητής ξεκίνησε και κατέληξε και αυτός πρωθυπουργός. Άρα η κατάληξη ήταν ίδια και στις δύο περιπτώσεις.
0: Είχε κλείσει τα 40 χρόνια ή έφυγε στα 39.
1: Δεν νομίζω να ήταν 40, εντάξει.
0: Και τώρα που είπες Τσίπρα, τον κατήγγειλε ο κύριος Σαρακιάδης, ο υπουργός Συγκοινωνιών, ότι και όπως και τα άλλα.
1: Ποιος, ο κύριος?
0: Ο υπουργός Συγκοινωνιών. Ο κύριος Ταχιάος.
1: Ναι.
0: Τον κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα, λέει ότι με παρέμβασή του στην Βουλή και τα υπόλοιπα κόμματα ρίχνουν ευθύνη, λέει, στο ελληνικό δημόσιο γιατί κάτσαν τα σπίτια στη Κυψέλη. Τι φταίει το ελληνικό δημόσιο, αν κάτσαν τα σπίτια στη Κυψέλη?
1: Καλά, εντάξει. Όταν ξέρεις τι. Όταν γίνεται κάτι, κάποιος πρέπει να έχει την ευθύνη όμως. Δηλαδή δεν γίνεται να μην έχει ποτέ κανένας την ευθύνη για τίποτα.
0: Ιατρικό μετρό, λέει ο υπουργός.
1: Ωραία, κάποιος πρέπει να έχει την ευθύνη.
0: Και θα αποζημιώσει τα πάντα.
1: Ναι.
0: Η ερώτηση όμως είναι για αυτούς τους ανθρώπους εκεί. Όταν βγαίνει ο ίδιος υπουργός πριν λίγο καιρό και λέει δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, όλα είναι καλά. Το θυμάσαι?
1: Το θυμάμαι, ναι.
0: Και βγήκαν οι άνθρωποι εκεί, οι άνθρωποι που μένουν εκεί και λένε δεν τον πιστεύουμε. Και έπρεπε να υπάρξει δικαστήριο στην Κυψέλη. Δικαστήριο για να τους δώσουν τις μελέτες.
1: Όπου τις έχουν πάρει τώρα οι κάτοικοι σε
0: Νομίζω τις έχουν πάρει ήδη. Λοιπόν, έπρεπε να γίνει δικαστήριο για να αποφασίσει αν η εταιρεία τους ελέγχους που έκανε θα τις δώσει στους κατοίκους. Δηλαδή η εταιρεία κάνει ελέγχους για την πάρτη της. Εδώ λοιπόν είναι η ευθύνη του κράτους. Έβαλε το κράτος να κάνουν μελέτες δική του εργολάβη, δική του μηχανική. Κύριε Υπουργέ, αυτή η ερώτηση απευθύνεται σε εσάς. Εσείς βάλατε δικούς σας εργολάβους, δικούς σας τεχνικούς, να ψάξουμε να δούμε αν τα σπίτια αυτά είναι κατοικήσιμα ή όχι. Δηλαδή θα μείνουμε στους εργολάβους που έβαλε αυτή που έχει την ευθύνη η Αττικό Μετρό, και γιατί να τους πιστέψουμε. Γιατί να τους πιστέψουμε, αφού πληρώνεται από την συγκεκριμένη εταιρεία. Εδώ εσείς δεν πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις όταν δεν σας συμφέρουν, γιατί τις πληρώνει κάποιος άλλος. Κάνω λάθος αυτό, κύριε Μπουρναρά?
1: Κανένα κόμμα δεν πιστεύει τις δημοσκοπήσεις όταν αυτή η δημοσκόπηση είναι ενάντια στο αφήγημα του εκάστοτε κόμματος.
0: Που όλες τις δημοσκοπήσεις κάποιος πληρώνει, έτσι. Δεν πάνε οι δημοσκόποι τσάμπα να κάνουν ένα ρόλο.
1: Προφανώς. Οι δημοσκόποι είναι δουλειά είναι.
0: Άρα λοιπόν, όταν οι δημοσκοπήσεις δεν σας βολεύουν, πληρώνονται από άλλους. Και εμείς λέω τώρα γιατί να πιστέψουμε ότι κάποιοι που πληρώνονται από την εταιρεία αυτή κάνουν σωστές μελέτες, και γιατί το κράτος δεν έβαλε δικούς του μηχανικούς, δικούς του ανθρώπους να ψάξουν και να πάνε στο Υπουργείο και να πούνε ορίστε και κινηθείτε μετά. Απέναντι στους κατοίκους που λένε ψέματα και εκφοβούνται άδικα, απέναντι στην εταιρεία που έχει κάνει ζημιές. Όπου απέναντι θέλετε.
1: Τώρα που είπες σε δημοσκοπήσεις, από την εβδομάδα που έρχεται θα έχουμε νέο μπαράζ δημοσκοπήσεων. Προσωπικά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι ραγδαίο. Περίπου τα ποσοστά κάπου εκεί θα είναι και η σειρά των κομμάτων. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρχει η interview στις δημοσκοπήσεις, αν θα κάνει νέα δημοσκόπηση. Γιατί θυμίζω ότι είχε γίνει μια καταγγελία την προηγούμενη εβδομάδα στο SURU για την δημοσκοπική αυτή εταιρεία. Καθώς λέει, ανήρτησε, δημοσιοποίησε τα εκλογικά τα αποτελέσματα που είχε πριν ολοκληρωθεί η έρευνα, και λέει ότι οπότε κάτι είχε πάει λάθος.
0: Ναι, εδώ να δούμε αν θα υπάρχει και άλλο κόμμα το οποίο, αν θα είναι πάνω το 1%, θα μετριέται στις δημοσκοπήσεις αυτές.
1: Πάνω από το
0: 1%, αν φαίνεται πάνω από 1%, θα μετρηθεί και καινούριο άλλο κόμμα το οποίο υπάρχει ένα χρόνο στη Βουλή. Και γι' αυτό σας είπα, παιδιά, από την Ελευσίνα ήταν η αρχή, ή ίσως είναι η αρχή, βγήκαν από τις τρύπες τους. Και καλό είναι να ξαναμπούνε στις τρύπες τους. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο ότι τώρα βγήκαν από τις τρύπες τους. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Δηλαδή, τώρα βγήκαν έξω και είδατε πως βγαίνουν αυτοί. Έτσι βγαίνανε πάντα και έτσι θα συνεχίσουν να βγαίνουν. Θα μετρηθεί λοιπόν και αυτό το κόμμα αν είναι πάνω του 1%. Αν το βλέπουν πάνω από 1%, θα το αναφέρουν. Αν είναι κάτω του 1%, θα λέει λυπή. Γι' αυτό να προσέξουμε ότι με όποιο κόμμα και να είμαστε, ό,τι παράπονα να έχουμε και ό,τι να φωνάζουμε και να γελάμε και να αστειευόμαστε και να. Οτιδήποτε και να συμβαίνει, αυτοί να μείνουν στις τρύπες τους.

0: Και έχω και άλλη μια πορεία, ρε Πρωτάρα. Την κασαμπορία σε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν μας δώσει η Ούρσουλα την άδεια. Έτσι, μας τη δώσει. Που είναι πολύ κοντά στο να μας τη δώσει και σε εμάς και στη Μελώνη.
1: Για μείωση του εφοκού.
0: Ναι, μας τη δώσει την άδεια.
1: Ναι.
0: Και το μειώσουμε. Και πέσουν όλα τα νάσκελα κάτω. Σε σχέση με αυτά που είναι τώρα. Δηλαδή, κατέβει η βενζίνη κάτω από το 2, κατέβουν όλα, φτάσουμε στο 1,25. Όλα αυτά συμβούν.
1: Στο 1,25 ποιο?
0: Το θέρμανθος. Μα μας δώσει άδεια, θα πέσει παραπάνω από αυτό που λέμε μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά γίνουν.
1: Καλά, 1,25 θα πάει.
0: Λοιπόν, όλα αυτά γίνουν.
1: Ωραία.
0: Θα βγει κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης να πει μπράβο στην κυβέρνηση ήδη που το έκανε?
1: Όχι.
0: Έκανε κάτι καλό?
1: Όχι.
0: Γιατί όχι?
1: Γιατί.
0: Αφού αυτό ζητάγανε.
1: Μα αυτό ακριβώς. Γιατί αυτό θα είναι αποτέλεσμα μεγάλη πίεση τη αντιπολίτευση και όχι πρωτοβουλία τη κυβέρνηση. Γιατί θα σου πούνε ή δεν τα έκανε στον καιρό.
0: Γιατί δεν μα είχαν δώσει άδεια, τώρα είναι.
1: Τι, γιατί το ζήτησε την επιστολή, γιατί ζήτησε τώρα ο Μητσοτάκης? Γιατί την έκανε τώρα την επιστολή και ζήτησε την άδεια?
0: Γιατί μέχρι τώρα νόμιζε ότι με τα πάσει από εδώ, πάσει από εκεί, κάτι θα καταφέρουμε.
1: Εντάξει, τα νομίζω δεν είναι για τον πρωθυπουργό.
0: Ναι, δεν περίμενε ότι ο αγαπημένο του Τραμπ θα τραβήξει τον πόλεμο τόσο.
1: Α, μάλιστα. Δηλαδή κυβερνάει με εικασίε.
0: Η πολιτική έχει και εικασίε. Προβλέπει ή δεν προβλέπει?
1: Αλήθεια αυτό.
0: Επειδή είμαστε τραμπικοί και επειδή είμαστε λίγο παραπάνω τραμπικοί αυτή την περίοδο και το αποδείξαμε και, και ο κύριος Υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων το έθεσε, το πήγε πιο ψηλά, γιατί από δεξιά απειλούμεθα. Δεν απειλούμεθα παραστερά.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Άρα λοιπόν τι θέλουμε, να είμαστε πολύ τραμπικοί, αλλά δεν υπολογίσαμε ότι ο φίλος
1: μας... Το ξέχασα. Αυτή ήταν, για το ξεχάσω τώρα πάλι, αυτή ήταν και η απάντηση που είπα, θα σου δώσω μετά, περί ταραγμένων ήρεμων νερών και λοιπά, αυτά που είπες.
0: Ναι.
1: Που είπες ότι τελικά τι νερά έχουμε.
0: Τι νερά?
1: Μπορεί να δώσει, λέει, κάποιος μια απάντηση.
0: Ναι, ας δώσει κάποιος μια απάντηση.
1: Η απάντηση είναι αυτή.
0: Ποια?
1: Ότι τα ήρεμα νερά, όταν δεν νιώθουμε κάποια απειλή από τα δεξιά μας, τα νερά είναι ήρεμα, γιατί θέλουμε να κατευνάσουμε την όλη κατάσταση και ότι κοιτάξτε πόσο καλή εξωτερική πολιτική και διπλωματία έχουμε με την Τουρκία. Αλλά όταν νιώσουμε ότι υπάρχει μια απειλή που μπορεί να μας πάρει ένα ποσοστό που έχει κάποιες κορώνες πιο πατριωτικές και ότι δεν τα κάνουμε καλά στα ελληνοτουρκικά.
0: Αντώνη.
1: Ναι, κοιτάξτε τώρα, τα νερά όμως είναι έτσι, οπότε πρέπει να μείνουμε για να υπάρχει σταθερότητα. Οπότε γι' αυτό αλλάζουν τα νερά. Ανάλογα δηλαδή και με τον πολιτικό προσανατολισμό που έχουμε.
0: Συγγνώμη, από προχθές που ήταν ταραγμένα και θα γίνουν πολύ ταραγμένα, πώς έγιναν με αεράκι, μπουνάτσα? Δύο μέρες είναι η διαφορά. Τα θες τρεις. Να μου πεις, ναι. Και άμα πάρουν τον κύριο Κολυδά, θα μας πει τον καιρό σήμερα, αύριο, μετά από τρεις μέρες δεν μπορεί να αλλάξει.
1: Αλλάζουν. Οι τακτικές αλλάζουν.
0: Ο καιρός, ποιες τακτικές?
1: Ο καιρός.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στη διαφημίση, διάβασε και ένα Μανώλη για να έχουμε δύο λεπτά ακόμα. Διαβάζει του Μανώλη?
1: Όχι.
0: Δεν διαβάζεται?
1: Όχι. Λοιπόν, εγώ θέλω να λύσουμε το σοβαρό θέμα.
0: Ναι.
1: Το σοβαρό θέμα, τι θα γίνει, και παραλαμβάνω, τι θα γίνει μεταξύ της Άννας και του Νίκου.
0: Ναι.
1: Του Νίκου και της Άννας. Διότι θα πρέπει να μάθουμε εάν η Άννα το χειμώνα θα τραγουδήσει στη νύχτα πάλι.
0: Θες να πας? Αθήνας.
1: Όχι, διότι θα πάω.
0: Καλά.
1: Αν τραγουδήσει
0: η Άννα, τραγουδάει.
1: Και δεν μπει τα τραγούδια του Καρβέλα που είναι τελευταία 30 χρόνια μόνο Καρβέλα λέει.
0: Αλήθεια.
1: Τι θα πει?
0: Θα γράψει άλλα.
1: Ποιος?
0: Δεν ξέρω.
1: Η Άννα?
0: Δεν ξέρω.
1: Μόνη της? Θα γράψει καινούργια?
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, άρα λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που θα καθορίσει τη νύχτα της Αθήνας, παιδιά. Και μην το περνάτε έτσι. Μην το περνάτε έτσι, γιατί επειδή θα βγει ξανά όχι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια, όπως είπε και ο Λάκης με τα ψηλά λεβέρ.
0: Ναι.
1: Το είπε σε ανακοίνωσή του, εσείς που γράφετε ηλικίες. Θα ξαναβγεί στη νύχτα, μια δύσκολη νύχτα. Έχετε σκεφτεί καθόλου τι καλή διαφήμιση μπορεί να είναι αυτό?
0: Πιθανό.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Ο Αδαής.
0: Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό.
1: Είναι η πρώτη φορά που τον πιάνω, όχι μόνο προετοίμαστο, ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Είναι η πρώτη φορά που του λέω κάτι και δεν το ξέρει και το σκέφτεται. Οπότε καταλαβαίνετε, έγινε μια ησυχία.
0: Μια εσωτερική πάλη.
1: Ένα κάτι.
0: Ναι, ένα στοχασμό.
1: Τι μου λέει τώρα, Γεωργιά, άμα μου μιλάει για πολιτική τάχα.
0: Αυτό. Γι' αυτό και πώς γίνεται τώρα να μου λέει κάτι που να μην έχω απάντηση, να μην το ξέρω.
1: Δηλαδή. Παιδιά, διάλειμμα, το τελευταίο διάλειμμα και θα ξανάρθουμε με ένα ταξιδάκι μέχρι.
0: Ωραία, και επιστρέφουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
2: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελευοζικιάδου. Προπόληση more.com.
1: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. 11.30, ένα λεπτάκι μετά τις 11.30, τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Με βάζεις και επαναλαμβάνομαι.
0: Ναι.
1: Γιατί από πού.
0: Εγώ δεν σηκώθηκα, σου λέω. Δεν σηκώνομαι. Εσύ που είσαι ανταυτού και έχεις φάει και. Δεν έχεις φάει σφαίρα.
1: Σφαίρα έχω φάει.
0: Έχεις φάει και σφαίρα.
1: Ανιψιός δεν έχω γίνει.
0: Ανιψιός δεν έχεις γίνει. Μπορεί να σηκώνεσαι, να σου λατσάρεις έτσι απ' έξω στα γραφεία. Εγώ μένω μέσα στο στούντιο στην καρέκλα μου και δεν θέλω να τη χάσω. Τελευταίο ημίωρο της εβδομάδας, όχι μόνο της σημερινής εκπομπής. Παρασκευή σήμερα, έρχεται Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα να γίνονται όσο έρχονται και βροχές. Οπότε έρχονται βροχές.
1: Από το Σάββατο.
0: Από το Σάββατο.
1: Από το Σάββατο. Αλλάζει ο καιρός.
0: Αλλάζει ο
1: καιρός. Να σου πω πολύ απλά και πολύ γρήγορα. Προλαβαίνουμε από Σαββατοκύριακο Καλαμάτα, έτσι.
0: Τι να κάνουμε.
1: Να πάμε Σαββατοκύριακο Καλαμάτα.
0: Να χαρά προλαβαίνεις. Δύο μισή ώρες.
1: Πάμε παρέα, ρε.
0: Ωραία, πάμε, ναι.
1: Πάμε παρέα Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Εγώ θα κάνω τη διαμονή, εσύ θα κάνεις το φαΐ. Ή εσύ θα κάνεις τη διαμονή και εγώ το φαΐ.
0: Δεν έχω πρόβλημα. Είμαι κουβαρντάς.
1: Γιατί είσαι νοικοκύρης. Και εκεί πρόσεχε τα κουβαρνταλίκια. Μην χάσεις την οικοκυροσύνη σου.
0: Αλήθεια.
1: Και φτάσεις και γίνεις σαν και εμένα κακομύρης. Δηλαδή πραγματικά σας διάβασα λίγο από τις ατάκες, κάποιες από τις ατάκες αυτές της 7 ετίας, 8 ετίας πια. Και πραγματικά πώς το είπε βάζουν τη γλώσσα στο μυαλό τους πριν μιλήσουν.
0: Βουτάω.
1: Βουτάω. Βουτάνε τη γλώσσα στο μυαλό τους πριν μιλήσουν. Δηλαδή, εκτός αν πάμε στα αλήθεια, που πραγματικά αυτό είναι το χειρότερο που θέλω να πιστέψω, ότι το πιστεύουν. Ότι το νιώθουν. Ότι αυτή είναι η κατάσταση και αυτά είναι τα πράγματα. Και έτσι πρέπει να συνηθίσετε να ζήσετε. Δηλαδή, όποιος δεν προσαρμόζεται, πεθαίνει. Αν είναι αυτό τελικά. Γιατί αυτό που είπες για τη Γαλλία, αν είναι υπερδύναμη αυτή η οικονομία, πέσει όξο τελείως. Εμείς θα την περάσουμε δηλαδή έτσι.
0: Προφανώς και όχι.
1: Προφανώς και όχι.
0: Γιατί όταν γίνεται κράχ και το κράχ του 2008 δεν ήταν κράχ της Ελλάδας. Ήταν ένα κράχ ευρύτερο που είχε γίνει.
1: Ναι, εντάξει, απλά την πλήρωσε τότε η Ελλαδίτσα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό σημαίνει όμως ότι η Ελλαδίτσα δεν είναι Ελλαδίτσα.
0: Ναι.
1: Μια Ελλαδίτσα. Τότε όταν μιλάμε για Γαλλία, είναι δύσκολα τα πράγματα, παιδιά.
0: Και μου στέλνει τώρα στο διάλειμμα ο φίλος μου ο Νίκος για τον Κωνσταντόπουλο. Μου λέει τι ακριβώς θέση είναι το γραμματέας αυτοοργάνωσης ΠΑΣΟΚ. Ο καθένας μου λέει θέλει να έχει μία θέση για να το παίζει στέλεχος. Γραμματέας αυτοοργάνωσης ΠΑΣΟΚ. Αυτό ήταν ερώτηση του Νίκου, του φίλου μου.
1: Γραμματέας
0: αυτό δηλώνει. Είναι ο κύριος Κωνσταντόπουλος με το περιστατικό με τον Παπαδοπούλου.
1: Ναι.
0: Είναι ο γραμματέας αυτοοργάνωσης του ΠΑΣΟΚ. Και μου το στέλνει και μου λέει τι ακριβώς θέση είναι αυτή. Ο καθένας μου λέει βάζουν έναν τίτλο για να το παίζει ο καθένας τέλεχος.
1: Όχι, αυτό πρέπει να το ψάξουμε. Ναι. Γιατί ειλικρινά εγώ δεν το ήξερα.
0: Αυτό είναι. Γιατί μπήκα και τότε το βιντεάκι από κάτω ναι. στα παράθυρα. Γράφει γραμματέας αυτοοργάνωσης ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι. Ο τίτλος του αυτός είναι.
1: Ο τίτλος
0: τι κάνει ακριβώς τώρα δεν πάω να καταλάβω. Τι αυτό οργανώνει δηλαδή. Παράδειγμα επικεφαλής προγράμματος του ΠΑΣΟΚ είναι ο Καρχημάκης.
1: Ναι, ο οποίος ναι,
0: σε λίγο. Τον οποίο σε λίγο στις παρατέρας τον βγάλουμε στον αέρα.
1: Ναι.
0: Ο αυτοοργάνωσης του ΠΑΣΟΚ τι ακριβώς κάνει δηλαδή.
1: Να τον ερωτήσουμε πώς ξέρει.
0: Δεν ξέρω.
1: Να τον ερωτήσουμε πώς ξέρει.
0: Ναι.
1: Μήπως είναι υφισταμενός του, ξέρω εγώ. Μήπως είναι ένα από τα τμήματα που έχει ναι, η οργάνωση. Να έχει και την αυτοοργάνωση.
0: Ναι. Υπάρχει κάποια ειδική συνεδρίαση μεταξύ του Ανδουλάκη, του Καρχημάκη που είναι προγράμματος και αυτοοργάνωση του Κωνσταντόπουλου. Ξέρετε, τρεις τους οργανώνουν κάτι με όλοι μαζί, δεν ξέρω.
1: Δεν τον έχω να είναι πολύ κοντά εκεί ψηλά.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Δεν τον έχω για τόσο
0: γιατί
1: ψηλά.
0: Δεν είναι για εκεί ο Κωνσταντόπουλος, γι' αυτό λέω τι σημαίνει.
1: Δεν είπα δεν είναι. Δεν είναι για εκεί, είπα δεν είναι.
0: Δεν
1: εκεί.
0: Είναι. Αυτό
1: άλλο
0: εννοώ,
1: δεν
0: αυτό
1: είναι
0: εννοώ.
1: Για εκεί, άλλο δεν είναι εκεί. Πλώσεκε να βουτά.
0: Λάθος έκφραση.
1: Να βουτά τη γλώσσα στο μυαλό σου πριν μιλήσει.
0: Λάθος έκφραση λέω δεν είναι. Δεν είναι εκεί αυτή τη στιγμή.
1: Ο κ. Λοβέρδος το είπε αυτό, έτσι. Και έχει συγκεκριμένο άνθρωπο. Πάμε τώρα πραγματικά. Θα ήταν όνειρο για αυτό το Σαββατοκυριακό. Θα ήταν όνειρο έτσι κι αλλιώς να μπορείς να πας εκεί που θα σας πάμε τώρα. Έχω πάει πολλά καλοκαίρια, έχω πάει αρκετούς χειμώνες. Έχω ζήσει τις γωνιές αυτού του νησιού, γιατί σε νησί θα πάμε. Έχω ζήσει τη ζεστασιά, έχω ζήσει τη φιλία και το κρατήσει φίλους, ενώ έχω να πάω ήδη 2-3 χρόνια. Αυτό το Σαββατοκύριακο όμως ήταν πραγματικά διαφορετικό, γιατί έχουν αλλάξει οι γωνίες, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα πάνω και είναι ό,τι καλύτερο για να μπορέσει κάποιος να φύγει από την καθημερινότητα, να σκέφτεται τελείως διαφορετικά πράγματα, αλλά πάντα να λειτουργεί με στρατηγική.
0: Σημαντικό αυτό στη ζωή να έχει στρατηγική.
1: Γιατί αν δεν έχεις στρατηγική,
0: ναι,
1: δεν υπάρχει περίπτωση να πας αυτό το Σαββατοκύριακο στα Ψαρά, ναι, και ο δήμαρχος ο κύριος Βρατσάνος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
0: Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
0: Και αν άμα δεν πας,
2: και τους ακροατές μας.
0: Αν είσαι χωρίς στρατηγική, είσαι ο παδός του πάμε και όπου βγει.
1: Ναι, αλλά όταν κάθε γωνία έχει στημένο και να παίξεις μια παρτίδα σκάκι,
0: ναι,
1: όπως ακριβώς γίνεται στα Ψαρά αυτό το Σαββατοκύριακο, η στρατηγική είναι απολύτως απαραίτητη. Σωστά?
2: Θα είπατε υπέροχα κύριε Γεωργιάδη.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
2: Συμφωνώ απόλυτα, με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνο. Ναι, πραγματικά είναι μια έτσι πρόκληση για μας, για το νησί μας, γιατί διοργανώνεται για πρώτη φορά σε ένα τόσο μικρό μέρος το 75ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ατομικού Σκακιού και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, έτσι όλη η κοινωνία το έχει αγκαλιάσει, που μας έχει επιλέξει έτσι η Σκακιστική Ομοσπονδία για να κάνει αυτή την πολύ σπουδαία διοργάνωση.
1: Εκτός όμως από τους πρωταθλητές, κύριε Δήμαρχε, έχετε κάνει γωνίες, γιατί είδα τις φωτογραφίες που πρόλαβα, γωνίες στο νησί, έχετε βάλει μέσα τα παιδιά, τα σχολεία και έχετε και δημιουργήσει και σκάκι το οποίο θα μπορούσατε να προετοιμάσετε αυτό με τα μεγάλα πιόνια για να καταλάβουν τα παιδιά τι είναι αυτό. Δηλαδή ακριβώς, θέλετε να μην περάσει έτσι και να φύγει ως ένα event. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Νομίζω ότι πετύχατε το στόχο. Να πω ότι πριν από 3-4 περίπου χρόνια είχαμε στήσει σε μια έτσι πλατεία, όμορφη πλατεία δίπλα στο Δημαρχείο, μια υπαίθρια σκακέρα, και μπορώ να πω ότι προσελκύει πάρα πολύ κόσμο, όχι μόνο τα παιδιά τα δικά μας, αλλά και πολλούς από τους επισκέπτες που έρχονται στο καλοκαίρι. Τα ωφέλη που προσφέρει το σκάκι σε όλους μας, αλλά ιδιαίτερα στα παιδιά, μιλήσατε για στρατηγική, βελτίωση της μνήμης και πάρα πολλά που θα μπορούσα να παραθέσω, γιατί και σαν εκπαιδευτικός έχω άποψη πάνω στο συγκεκριμένο, ούτως ή άλλως έπαιζα και εγώ μικρός σκάκι. Οπότε είναι έτσι μια προσπάθεια του Δήμου μας και μπορεί να μας δώσει την ευκαιρία αυτή η τόσο σπουδαία διοργάνωση να καθιερώσουμε το σκάκι ως κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Να πούμε ότι έχουν διοργανωθεί πάρα πολλές δράσεις, αγώνες σε μέρη του οικισμού, γωνιές που αύριο θα γίνει και επίσημη παράδοση στα σχολεία του νησιού, δηλαδή μέσα στην αίθουσα των σχολείων, του νηπιαγωγείου, του δημοτικού και του γυμνασίου, θα στηθούν γωνιές όπου θα μπορούν να παίζουν σκάκι μαθητές, ακόμα και στα διαλύματα ή σε κάποιους στον ελεύθερο χρόνο τους, ή τα απογεύματα να πραγματοποιηθούν έτσι μίνι πρωταθλήματα. Οπότε νομίζω ότι μας δίνεται η δυνατότητα αυτή η διοργάνωση να προσφέρει και να είναι η παρακαταθήκη για το μέλλον.
1: Να σας κάνω μια πρόταση. Εκεί στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων θα μπορούσατε στη συνέχεια κάποιον ο οποίος ξέρει καλύτερα από εσάς εκεί να φωνάζει τα παιδιά για να συνεχίσει να τους κάνει μαθήματα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή μια φορά την εβδομάδα, κάθε Παρασκευή, ξέρω εγώ, τα παιδιά που πήραν αυτό το έναυσμα, θα πάρουν αυτό το έναυσμα το Σαββατοκύριακο, να συνεχίσουν μέχρι να φτάσουν σε ένα καλό επίπεδο.
2: Κύριε Γεωργιάδη, ήδη υπάρχει εκπαιδευτικός εδώ που αναλαμβάνει και μπορεί να αναλάβει, μάλιστα ήρθε σε επαφή με τους ανθρώπους, γιατί αυτό είναι το ταξίδι, δηλαδή και ευκαιρία που δίνει να γνωρίσουμε τους ανθρώπους. Μάλιστα έχουμε ήδη συζητήσει και σταδιακά κάποιος από τη Σκακιστική Ομοσπονδία, το Σαββατοκύριακο περιμένουμε και τον Πρόεδρο που θα έρθει εδώ για να γίνει και επίσημη τελετή λήξης, γιατί να σας πω ότι το προτάσιο είναι ξεκινήσει από την προηγούμενη Κυριακή. Είναι δηλαδή ένα αυταήμερο έτσι, όλων των δράσεων. Και νομίζω ότι αυτό το έχουμε στο μυαλό μας και θα το κάνουμε αναταχτά. Δεν θα είναι κάθε εβδομάδα. Αυτό μπορεί να το κάνει ο εκπαιδευτικός με μεγάλη έτσι, διάθεση. Ασχολείται με το σκάκι γιατί είναι σημαντικό. Αλλά και από τη Σκακιστική Ομοσπονδία μπορούν να έχουν αναταχτά χρονικά διαστήματα. Αυτό μας το είπαν. Και να είναι έτσι, ο συνδετικός κρίκος να επιβλέπουν. Μάλιστα θα μοιραστούν και βιβλία στα παιδιά σχετικά με το σκάκι. Αλλά τώρα πια υπάρχει και η τηλεδιάσκεψη, υπάρχει πια και η επικοινωνία μέσω ίντερνετ, οπότε είναι αυτό.
1: Ο τελικός που θα γίνει, κύριε Δήμαρχε Βρατσάνο, ο τελικός θα γίνει και στην πλατεία την Κεντρική?
2: Ναι, όχι, θα γίνουν κάποιοι αγώνες με όλους τους ενδιαφερόμενους. Το πρωτάθλημα, δηλαδή σαν πρωτάθλημα, δεν είναι τελικός. Ουσιαστικά δηλαδή παίρνουν βαθμολογίες οι παίχτες, παίζουν με όλους, όλοι με όλους, είναι 10 αθλητές. Είναι σαν να μείνει πρωτάθλημα, δηλαδή δεν έχουμε νοκάουτ.
1: Να, δεν έχουμε
2: βαθμολογία δηλαδή ουσιαστικά. Και σαν πρωταθλητής θα βγει αυτός που έχει την
1: στο τέλος μεγαλύτερη,
2: τη μεγαλύτερη βαθμολογία, ναι.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, γιατί υποχρεωτικό είναι, πώς πήγε το καλοκαίρι. Γενικά ακούσαμε ότι είχαμε πολύ κόσμο από συνάδελφούς σας, αλλά από και από επιχειρηματίες της διαμονής και της εστίας, αλλά δεν είχαμε τζίρους. Εκεί πώς ήταν τα πράγματα?
2: Ναι, κοιτάξτε, επειδή έτσι έχω μιλήσει με τους επιχειρηματίες τώρα αφού τελειώνει, γιατί και ο Σεπτέμβρης πήγε σχετικά καλά. Είναι ευχαριστημένοι οι επιχειρηματίες, παρόλο που στην εστίαση είναι ότι υπάρχουν μειωμένα, ότι είναι γιατί η φετινή χρονιά είχε και αρκετό κόσμο, αλλά και ικανοποίηση από τους επιχειρηματίες, με τα δωμάτια βέβαια τη full season, κύριε Γεωργιάδε, όπως το ξέρετε, δεν έχουμε δηλαδή κενά δωμάτια, το Ιούλιο-Αύγουστο, γιατί είναι και σχετικά λίγα, αλλά και οι επιχειρηματίες, ας πούμε, της εστίασης είναι ικανοποιημένοι για από το πώς σύλλησε η φετινή σεζόν. Γενικά έχει μια καλή έτσι, εικόνα το νησί μας. Περισσότεροι φεύγουν με πάρα πολύ καλές εντυπώσεις και ευελπιστούμε, στόχος μας είναι να βελτιωνόμαστε κάθε χρόνο, όλο και καλύτερα, τόσο εμείς σαν δημοτική αρχή, όσο και οι επαγγελματίες, για να στόχο τη διαρκή έτσι, αύξηση του βελτίωση του τουριστικού προϊόντος.
1: Για πείτε μου τώρα για το τελευταίο. Τα καράβια πώς είναι το χειμώνα?
2: Τα καράβια κόβονται, τα δρομολόγια. Ας πούμε το Σαββατοκύριακο είχαμε με Βολισσό από την 1η Μαΐου μέχρι το 30 Σεπτεμβρίου, ήδη έχει τελειώσει. Το καράβι που έρχεται από Πειραιά και συνεχίζει για Κύο Μυτιλίνη.
1: Τι σύνδεση με Χίο?
2: Η στοιχείο είναι η καθημερινή σύνδεση, πλην του Σαββάτου η επαφή που έχουμε δηλαδή με τυχείο. Αλλά από τον Πειραιά τα δύο δρομολόγια γίνονται ένα τώρα το χειμώνα, δηλαδή από 15 Οκτωβρίου και μετά μέχρι τις 15 Απριλίου θα έχουμε ένα δρομολόγιο. Είναι, η αλήθεια είναι, με ψυχή λίγο και το γεγονός με τις αυξήσεις των καυσίμων και τα λοιπά, δημιουργούνται θέματα και στην ακτοπλοεία, και αυτό βέβαια δεν είναι θετικό. Ευελπιστούμε ότι θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουμε περαιτέρω προβλήματα. Γιατί τώρα, κύριε Γεωργιάδη, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά εσείς, παίρνουμε στη δύσκολη περίοδο για τα νησιά μας. Ακόμα βέβαια ο καιρός κρατιέται, είναι πολύ καλός, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει, τώρα έχουν κλείσει ήδη ομπρέλες και πάμε στα δύσκολα χειμερινά μας.
2: Μα τα ξέρετε πολύ καλά.
1: Στα δύσκολα χειμερινά, που είναι πάρα πολύ ωραία το χειμώνα, γιατί έχω έρθει Χριστούγεννα, έχω κάνει δύο Χριστούγεννα εκεί, οπότε ξέρω πώς το γιορτάζετε και πόσο καλά περνάτε, γιατί όλοι είστε μια παρέα. Λοιπόν, κύριε Βρατσάνο, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία το Σαββατοκύριακο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και κρατήστε την κάθε γωνιά που θα παίζουν σκάκι τα παιδιά σας να αποκτήσουν εκεί στρατηγική.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό θέλουμε να κάνουμε.
1: Καλημέρα μας.
2: Γεια σας, καλημέρα.
0: Εγώ δεν κατάλαβα, κύριε Γεωργιάδη. Παίζει ο κύριος Πιερακάκης, παίζει σκάκι. Γιατί είπες για πρωταθλητές κάποια στιγμή και εκεί μπερδεύτηκα και νόμιζα πως πήγε στο πολιτικό η κουβέντα, αλλά μετά κατάλαβα ότι.
1: Καθαρά,
0: όχι.
1: Καθαρά. Καθαρά έχει στρατηγική.
0: Ο Πιερακάκης.
1: Ναι, βεβαίως. Έχει μία στρατηγική.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Τι
0: ναι.
1: Θέση έχει?
0: Πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών.
1: Ναι, πάμε στο πρώτο σκέλος.
0: Πρόεδρος του Eurogroup.
1: Τι σημαίνει πρόεδρος του Eurogroup? Στα οικονομικά δεν είναι?
0: Ναι.
1: Πώς πάνε τα οικονομικά της Ευρώπης?
0: Πολύ καλά. Α, της Ευρώπης.
1: Εντάξει. Άσε εμείς.
0: Ανάλογα, πώς θα το δεις τώρα.
1: Ανάλογα, πώς θα το δεις. Να ρωτήσουμε κάποιον με τον πρόεδρο πώς πάνε τα οικονομικά της Ευρώπης. Εμείς θα πάρουμε τον υπουργό όλων των χαρτοφυλακίων.
0: Ναι.
1: Κακομοίριδες. Εμείς οι κακομοίριδες και που έχουμε μύρλα. Και θα καταλάβουμε, όταν καταλάβουμε, αν καταλάβουμε ότι ζούμε στην ευημερία και στην καλύτερη χώρα της Ευρώπης. Οκ. Okay. Ο υπουργός εδώ τα πάει καλά. Έτσι. Εκεί. Που είναι πρωταθλητής. Η Ευρώπη τα πάει καλά οικονομικά.
0: Μάλιστα, θα το δούμε αυτό.
1: Πάλι μου δημιουργήθηκε μία απορία, ρε φίλε. Γιατί δηλαδή, όταν έχω απορία, δεν μου απαντάς εκτός από μία που μου απάντησες. Για τα νερά.
0: Τα νερά στα απάντησα σήμερα. Για
1: τα νερά.
0: Γιατί είναι ταραγμένα και γιατί ήρεμα και πότε είναι ταραγμένα, πότε είναι ήρεμα.
1: Και πότε είναι μπουνάτσα.
0: Έδωσα σαφή απάντηση.
1: Σαφέστατα.
0: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας ζήτηση, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Θα συνομιλήσουμε με τον συντονιστή της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη. Κύριε Καρχημάκη, καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα, πάντα χαρά να είμαι στην παρέα σας.
3: Και εμείς να είστε μαζί μας, να δούμε όμως άμα θα είστε και στην παρέα που θα κάνει η Αυγή και το Κόκκινο. Θα είστε και εκεί. γιατί γελάτε, κύριε, γιατί γελάτε.
2: Θα είμαι πραγματικέ σε αυτή την ευρύτερη συζήτηση για το κράτος δικαίου, η οποία νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τηρουμένων των συνθήκων και στη χώρα μας και πανευρωπαϊκά, αν θέλετε, σε σχέση με την ποιότητα του κράτους δικαίου και την υποχώρηση των δημοκρατικών κεκτημένων.
3: Ποιος άλλος ΠΑΣΟΚ θα είναι εκεί, γιατί από ό,τι ξέρω δεν θα πάτε μόνος σας.
2: Από όσο γνωρίζω, θα είναι και ο Χάρης Δούκας σε μια παράλληλη συζήτηση για το στεγαστικό, αλλά μία ή άλλη είναι μια ευρύτερη συζήτηση που αφορά τον προοδευτικό χώρο σε σχέση με ζητήματα τα οποία, αν θέλετε, τα ζούμε στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, ξέρετε, νομίζω ότι η υπόθεση του κράτους δικαίου είναι κάτι το οποίο, παρότι πολλές φορές δεν το αντιλαμβανόμαστε, αφορά την καθημερινότητά μας. Κράτος δικαίου είναι ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις ταλαιπωρούνται. Κράτος δικαίου είναι σε μεγάλο βαθμό η αίσθηση ισονομίας και δικαιοσύνης στον τόπο. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο το κράτος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του προκειμένου να παρακολουθήσει πολίτες και πολιτικούς. Κράτος δικαίου είναι η ισχυρή απόδοση δικαιοσύνης χωρίς να υπάρχουν τα φίλτρα της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Μια πρόταση, για παράδειγμα, που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ με την κατάργηση ή μάλλον την εκ των εκβάθρων αλλαγή του άρθρου 86, προκειμένου να μην μπαίνει το φίλτρο της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας ως προστασία στην δίωξη των υπουργών. Δηλαδή, να μην δεν έχουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει 151 έχω, ό,τι θέλω κάνω, δεν διώκεται Αυγιανάκης, Βορύδης και Καρμαλής.
3: Μάλιστα. Για πάμε τώρα λίγο. Τι θα γίνει ΠΑΣΟΚ με το πρώην ΠΑΣΟΚ, δηλαδή νυν Ελλάς, θα παίξουμε και ξύλο στο τέλος.
2: Μου αρέσουν τα προβοκατόρικα ερωτήματα.
3: Είστε ένας άνθρωπος. Είστε από τους ανθρώπους που απαντάτε, από αυτούς που έχουμε χωρί χαρά.
2: Μου αρέσουν.
0: Και να το κάνω και πιο προβοκατόριο, κύριε Καρχημάκη, αν τελικά θα διαγράψετε τον κύριο Ξαντόπουλο, γιατί αυτό ζητάει, κύριε Παπαδοπούλου. Έτσι το ζήτησε ίδια.
2: Ναι, το άκουσα. Ακούστε να δείτε. Είμαι από τους ανθρώπους όπου δεν πρόκειται ποτέ να υποβαθμίσω το συνέστημα ενός ανθρώπου. Το συνέστημα φόβου. Το οποίο επικαλείται η κυρία Παπαδοπούλου. Είναι κάτι το οποίο πάντοτε πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Από εκεί και πέρα, επιτρέψτε μου να γνωρίζω πρώτον τον σύντροφο Κωνσταντόπουλο, ο οποίος δεν προκύπτει από την ευρύτερη συμπεριφορά του, αυτά τα οποία του καταλογίζει η κυρία Παπαδοπούλου, και βεβαίως ο ίδιος στάρνεται, αλλά βασικά να δούμε και τι παρουσιάστηκε σε αυτό το βίντεο, στο οποίο πράγματι υπάρχει μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Στην οποία όμως υπάρχει μια πολιτική κριτική σε ένα είδος.
3: Λέει μετά, εκτός κάμερας, ότι έγινε.
2: Και ο κ. Κωνσταντόπουλος αναγνωρίζει ότι ήταν προβληματικό τύπος και γι' αυτό του ζήτησε συγγνώμη. Αντίστοιχα, βέβαια, και η ίδια του είπε: δεν έχεις πάρει τα φάρμακά σου. Δηλαδή, γενικώς ήταν μια πολιτική, μια αντιπαράθεση.
0: Τα ερεμιστικά, είπε.
3: Ναι, το ίδιο κάνει.
0: Εντάξει, εγώ το λέω για την ακρίβεια.
3: Ναι, γιατί σε θεσμικό
2: ήταν μια συζήτηση, την οποία τουλάχιστον ο κ. Κωνσταντόπουλος αναγνώρισε ότι δεν έπρεπε να εξελιχθεί έτσι. Αλλά από αυτό μέχρι οτιδήποτε άλλο και τη διαγραφή, νομίζω ότι είναι αρκετός δρόμος, ιδιαίτερα όταν η συζήτηση προσπαθεί να μετατραπεί από μια πολιτική αντιπαράθεση σε κάτι πιο προσωπικό.
0: Ωραία. Πάνω σε αυτό, στην πολιτική αντιπαράθεση, είπε μία τάκα η κυρία Παπαδοπούλου στο κλείσιμο της συζήτησης, όπου θέλω να σας την κάνω ως ερώτηση. Είπε απευθυνόμενη στον κύριο Κωνσταντόπουλο να δω αν θα έχετε το ίδιο πάθος και με αυτούς που έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν πήγαν Ελλάς, πήγαν στη Νέα Δημοκρατία.
2: Βρήκατε και άνθρωπο να ρωτήσετε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, θεωρείτε ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη πολιτική κριτική. Να μιλήσουμε και προσωπικά, γιατί να έχουμε και συγκεκριμένα παραδείγματα. Δηλαδή, όταν κοντραρίστηκα την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Φλωρίδη στο Sky για το ζήτημα όποιος μιλάει για μπαζόματα είναι για τα μπάζα.
0: Αλήθεια.
2: Και αντίστοιχα με τον κύριο Λοβέρδο, ο οποίος είπε ότι συμφωνεί με το σκεπτικό του κύριου Φλωρίδη. Άρα, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει μια ευρύτερη όμως πάντοτε πολιτική κριτική. Δηλαδή, είναι μια πολιτική κριτική τόσο προς τα στελέχη τα οποία κοιτάξανε προς τη Νέα Δημοκρατία, όσο και προς τα στελέχη τα οποία αποφασίσανε για πιο ιδιωτελείς σκοπούς να πάνε προς την Ελλάδα. Όταν τα ζητήματα μπαίνουν σε πολιτική βάση, πάντοτε πρέπει να τα πούμε. Αλλά όχι τώρα, επειδή κάποιοι αποφασίσαν ότι ήταν κάπου αλλού ένα φως πιο ανοιχτό να πάνε.
0: Μάλιστα. Κατανοητό.
1: Ναι. Εδώ τώρα λοιπόν, μέσα σε αυτές τις μεταγραφές που γενικά γίνονται, εσείς νέος άνθρωπος, νέος στην πολιτική, όλο αυτό το κομμάτι, όλο αυτό που πραγματικά Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός κάποτε δεν κάνανε μεταγραφές και αν γινόταν ήταν μία και γινόταν ντόρος. Τώρα ξαφνικά δεύτερο κόμμα είναι η ανεξάρτητη. Αυτό δεν νομίζετε ότι υποβιβάζει το επίπεδο και μάλλον όχι την εμπιστοσύνη των ανθρώπων σε αυτούς που είναι στη Βουλή?
2: Νομίζω ότι η εμπιστοσύνη των ανθρώπων, ή μάλλον ότι κλονίστηκε η εμπιστοσύνη των ανθρώπων, προηγήθηκε αυτού του οποίου αναφέρεστε. Δηλαδή, η ρευστοποίηση του πολιτικού συστήματος και κοινοβουλευτικά προέκυψε από την ευρύτερη κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών προς την πολιτική. Και βεβαίως η αντίστοιχη ρευστοποίηση των πολιτικών κομμάτων. Άρα, σε αυτή τη συνθήκη γίνεται όποιος πολιτικός διάλογος. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό θεραπεύεται μόνο με συγκεκριμένες πολιτικές. Και οι πολιτικές έχουν να κάνουν με την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ανθρώπων στην πολιτική. Ποιο είναι το κόμμα το οποίο, μάλλον ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες απέναντι και στην εμπιστοσύνη τους προς την πολιτική, πέραν της καθημερινότητας της ακρίβειας, είναι ότι θεωρούν ότι η πολιτική είναι ένα κλαμπ κλειστό για λίγους και εκλεκτούς, όπου και να κάνεις καμιά ρεμούλα θα σε γλιτώσουν οι φίλοι σου. Ποιο είναι το μόνο κόμμα το οποίο λέει ότι πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την παροδία του άρθρου 86, όπου ο Γεωργιάδης λέει 151 έχουμε, ότι θέλουμε να κάνουμε και δεν διώκουμε τους υπουργούς? Το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ λέει να μην υπάρχει το φίλτρο της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.
1: Ναι, αλλά δεν το ψηφίσατε στην αναθεώρηση τώρα.
2: Χαίρομαι που το αναφέρετε. Διότι μου δίνει την ευκαιρία να ξεκαθαρίσω αυτή την καραμέλα των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, την οποία μας καλούσε να ψηφίσουμε, διατηρούσε τους 151 ως φίλτρο. Και μην εμπιστεύσετε εμένα, γκουγκλάρετε και μπείτε στο site της Βουλής που έχουν καταθέσει όλα τα κόμματα της προτάσεις τους.
0: Ναι. Το έχουμε δει κύριε Καρχημάτη.
2: Άρα, σε τι θα έπρεπε να πούμε ναι? Θα έπρεπε να πούμε ναι στο να συνεχίσει ο κύριος Γεωργιάδης να λέει 151 έχουμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε, ας ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία την πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε ότι το φέρνει το φίλτρο του κοινοβουλευτισμού, το φέρνει από την πίσω
2: δεν
0: πόρτα.
2: Όχι, με συγχωρείτε, δεν είναι άποψη. Είναι
0: γεγονός. Ναι, όχι, αλήθεια, ναι, είναι γεγονός. Ωραία, κύριε Καρχημάκη, δεν γίνεται να μην σας ρωτήσουμε και για την επίσκεψη Μάρκο Ρούμπιο. Λέει η κυβέρνηση θετικό το αποτύπωμα, το ΠΑΣΟΚ τι λέει?
2: Θα ήθελα να αναρωτήσω ποιο είναι το θετικό αποτύπωμα. Δηλαδή, ο κύριος Ρούμπιο έκανε μια προεκλογική ομιλία στην οποία μας είπε ότι ο εθνικισμός δεν είναι κακή λέξη. Και αναρωτιέμαι, πότε δεν ήταν κακός ο εθνικισμός? Δεν ήταν κακός το 40 που αιματοκύλησε την Ευρώπη? Δεν ήταν κακός στη χώρα μας το 67-74 με τη Χούντα που χάσαμε στο τέλος τη Μισή Κύπρο? Δεν ήταν κακός ο εθνικισμός όταν όπλησε το χέρι των δολοφόνων του Παύλου Φίσα και χθες των τραμπούκων φασιστών στην Ελευσίνα? Ο εθνικισμός είναι μια κακή λέξη. Αλλά πάμε και στην ευρύτερη πολιτική. Να πάμε στο κομμάτι της διεθνούς πολιτικής. Πού ακριβώς βγήκε ενισχυμένη η Ελλάδα? Εμείς είχαμε μία και μόνο υποδίωξη, σωστά? Να πούμε ότι το καλώδιο είναι αποκλειστική αρμοδιότητα και κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας. Είπε κάτι τέτοιο ο κ. Ρούμπιο? Είπε ακριβώς το αντίθετο. Είπε ότι αφορά και κάποιες τρίτες χώρες. Είναι ένα ευαίσθητο θέμα το οποίο αφορά και κάποιες τρίτες χώρες. Δηλαδή την Τουρκία. Άρα έβαλε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων de facto την Τουρκία. Και πανηγυρίζει η κυβέρνηση γιατί λέει ο Μάρκο Ρούμπιο δεν πήγε μετά στην Τουρκία. Τρία αυγά Τουρκίας.
1: Λοιπόν, και πρέπει
2: γιατί,
1: να...
2: Με συγχωρείτε,
1: και να κλείσουμε με αυτό.
2: Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία έγινε πριν από λίγους μήνες, όχι απλά πήγε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αλλά έκανε και δώρο στον Ερντογάν δύο στρατηγία στην Τουρκία. Είναι υποβάθμιση της Τουρκίας στα δύο στρατηγία του ΝΑΤΟ.
1: Είναι μεγαλύτερη κουβέντα που θέλουμε να κάνουμε. Είχατε μια υποχρέωση, δεν προλαβαίνουμε. Κρατάω ως υπόσχεση ότι την επόμενη φορά σύντομα που θα βγούμε, γιατί έχουμε πολλές ερωτήσεις, θα είστε από νωρίς και χωρίς άλλες υποχρεώσεις.
2: Και θα είμαι και από κοντά.
1: Αυτό ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, την καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Καρχημάκη.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο κύριο Λευτέρη Καρχημάκη. Να πω.
1: Να πει γρήγορα.
0: Ναι, έχουμε, αφού βλέπω. Έχουμε 2,5 λεπτά.
1: Να πει γρήγορα.
0: Πάντω, σε αυτά που είπε περί εθνικισμού ο κύριο Καρχημάκη για τον Ρούμπιο.
1: Τα είπε και ο Τσίπρα.
0: Ναι, ταυτίζεται με τον Τσίπρα.
1: Αυτό τώρα που είπε, ταυτίζεται με τον Τσίπρα, το καρδιώσει Δευτέρα να το αναπτύξω.
0: Συμφωνώ και με του δύο, έτσι.
1: Όχι, ταυτίζονται αυτοί οι δύο. Αυτό είναι θέμα πολιτικό.
0: Εντάξει, όχι, δεν είναι πολιτικό. Μα γιατί απαγορεύεται. Απαγορεύεται πολιτικοί αντίπαλοι να συμφωνούν σε κάποιο ζήτημα επιμέρους.
1: Όπως εννοείς Κωνσταντόπουλος και Παπαδοπούλου.
0: Ναι, εντάξει. Και η διαφωνία μέσα και η επικοδομητική διαφωνία μέσα στο πρόγραμμα.
1: Παιδιά, αυτό ήτανε. Ο Πάνος ο Πουρναράς φεύγει. Η εκπομπή μας θα είναι πάλι την Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα, Δευτέρα.
1: Μπίμπι και έφυγε τώρα ο Ρούμπιο. Μπίμπι επιτρέποντος.
0: Και Ντόναλντ Τραμπ. Και Ντόναλντ Τραμπ.
1: Έλα τώρα, τραπτικοί είμαστε. Απλά το λέμε όταν μας βολεύει. Τα νερά. Όπως το πες και εσύ. Τα νερά. Όπως μας βολεύει, τώρα είμαστε τραπτικοί. Από δεξιά φοβόμαστε.
0: Και με τον Νετανιάχου είμαστε.
1: Και με αυτόν είμαστε.
0: Ναι, ναι, με τον Νετανιάχου δεν είμαστε.
1: Καλά, αυτοί οι δύο φίλοι, εντάξει.
0: Στη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών, ο μόνος που πήγε και χαιρέτησε τον Νετανιάχου, αν δεν κάνω λάθος,
1: με
0: αγκαλιές και φιλιά, ήταν ο Μητσοτάκης.
1: Λοιπόν, να προσέχετε, Σαββατοκύριακο δύσκολος ο καιρός. Εμείς είπαμε πάλι τη Δευτέρα στις 10. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε και μένω σε αυτά που μου γράφει η Εμμανουέλα που είχε καιρό να γράψει. Βεβαίως. Ναι. Τα 200 ευρώ επιβιώνεις, τα 5.000 δεν σου φτάνουν και τώρα, κάτσα νιούς, αλλά κλείστε τα ραδιόφωνα ή εμείς ή κανείς. Πάνος Πουρναράς.
0: Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, για χαρά.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική, δεν μας λένε τυχαία, η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
6: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Ταυτοποιήθηκαν για να εισδούνται από την ελληνική αστυνομία οι δύο νεαροί που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση με μαχαίρι εναντίον του 32χρονου χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών του ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στον Sky. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο Αμερικανός υπέξαν έδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Την ερχόμενη εβδομάδα θα καθοριστεί το ύψος της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης με στόχο η τιμή να πέσει κάτω από το 1,75. Προθεσμία για να απολογηθούν στις 9 το πρωί της Κυριακής ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή οι 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να διέπρατε απάτες σε

0: Κλειστό παραμένει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γράβας μετά την ανησυχία για έντονη οσμή αερίου που εντόπισαν γονείς και εκπαιδευτικοί. Η σχετική απόφαση ελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός από ρωσική αεροπορική επίθεση στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής Μιχαήλο Σεμίκιν. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι τοπικές αρχές της Ρωσίας ανέφεραν ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ. Ανοίγει ξανά από την προσεχή 3η 13 Οκτωβρίου το πρόγραμμα Προλαμβάνω για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Αποστέλλονται δωρεάν SMS με τα παραπεμπτικά σε όσους έχουν ενεργοποιήσει την αελισταγράφηση, ενώ όλοι οι πολίτες μπορούν με τον άμκα τους μέσω της πλατφόρμας προληπτικές.gov.gr να κλείσουν ραντεβού. 58η ημέρα καριέρας αύριο Σάββατο στο ξενοδοχείο Divani Caravel από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και την είσοδο ελεύθερη. Περισσότερες από 140 επιχειρήσεις θα δώσουν το παρόν, προσφέροντας συνολικά πάνω από 3.500 θέσεις εργασίας. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα σήμερα στη χώρα. Σχετικά υψηλές για την εποχή οι θερμοκρασίες, άνε μείως 5 μποφόρ στα Πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Sports News με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα, καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και ακούτε την εκπομπή Sports News. Την εκπομπή που ως γνωστόν κάθε Δευτέρα με Παρασκευή από τις 12 έως και τη 1 ανοίγει το πρόγραμμα του σταθμού, το αθλητικό πρόγραμμα του σταθμού για να είμαστε πιο σωστοί. Εννοείται πως έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και σήμερα, καθώς εχθές είχαμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Φενέρμπαχτσε, που με αυτό θα ξεκινήσουμε για την τέταρτη αγωνιστική στην EuroLeague. Παράλληλα είχαμε τις δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα εν ώψη της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την ΕΦΕΣ σήμερα στις 9 και 4. Έχουμε να πούμε για την απάντηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός στις καταγγελίες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός εναντίον του Γιώργου Μπαρτζόκα, και έφεραν, όχι στο φως δημοσιότητας, αλλά έφεραν στην ανακοίνωσή τους το γεγονός ότι η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ έδωσε το OK ώστε να χειρουργηθεί από τον Νίκ Φαντάικ, τον γιατρό τον οποίο έχουν συνεργασία στην Ελλάδα οι Πειραιώτες, να χειρουργηθεί από τον Νίκ Φαντάικ ο Ματίας Λεσόρ τον περασμένο Νοέμβριο. Από ποδόσφαιρο σιγά σιγά οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμό επανέναρξης, καθώς αύριο έχουμε τρεις αγώνες για την έκτη αγωνιστική της Super League. Οπότε έχουμε να πούμε διάφορα. Θα τα πούμε όλα σιγά σιγά, πιο χαλαρά, θα τα πούμε αρκετά χαλαρά, γιατί την επόμενη ώρα από τη 1 έως και τις 2 θα έχουμε μαγκαζίνο με αναλυτικό ρεπορτάζ από όλες τις ομάδες, από όλα τα σπορ, από όλες τις χώρες, από όλες τις υπήρους. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 6939-943-943, το Viber του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμείτε, όπως έστειλε ο φίλος ο Διαμαντής, ο οποίος στέλνει την καλησπέρα του. Καλησπέρα φίλε Νικολέη, καλησπέρα φίλε Διαμαντή, εύχομαι να έχεις μια πολύ όμορφη μέρα. Και τσαπ, έστειλε σήμερα, έστειλε προγνωστικά για το σημερινό παιχνίδι, έχει παίξει ένα παρολί τριών επιλογών, όπου έχει επιλέξει για τον αγώνα του Ολυμπιακού με την ΕΦΕΣ, αλλά και τους αγώνες ΑΕΚ Όφη και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για το ποδόσφαιρο αυτό το Σαββατοκυριακό. Οπότε να δούμε λίγο τι έχει επιλέξει ο φίλος ο Διαμαντής, ένα bet builder και στις τρεις περιπτώσεις. Στο Ολυμπιακός ΕΦΕΣ που είναι και το σημερινό, έχει επιλέξει ΕΦΕΣ συν 15,5 handicap και under 184,5 πόντους στον αγώνα. Okay, το ακούω. Βέβαια δεν ξέρεις σε τι μέρα θα είναι και οι δύο ομάδες, δηλαδή μπορεί να δούμε. Εντάξει, βέβαια 184,5, ναι, είναι πολύ πιθανό, ναι. Under 184 είναι τέρμα πιθανό, ναι. Οπότε ναι. Για το ΑΕΚ Όφη που είναι αύριο το Σάββατο, έχει επιλέξει under 3,5 goal και over 5,5 corner συνολικά. Ωραία επιλογή, πολύ ωραία επιλογή, εγκρίνω. Και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, bet builder επίσης, under 3,5 goal, over 6,5 corner και under 7,5 κάρτες. Okay. Ακούγεται και δεν ακούγεται. Με 50-50 σε αυτό. Όχι για τα γκολ. Για τα γκολ συμφωνώ. Άντε και με τα κόρνερ. Τώρα, οι κάρτες δεν ξέρεις ποτέ τι γίνονται σε τέτοια παιχνίδια. Γιατί έχουμε δει διάφορα σκηνικά σε ντερμπι, είτε είναι Αιωνίων, είτε είναι Δικεφάλων, είτε είναι το οτιδήποτε. Οπότε, εντάξει, τις κάρτες λίγο αμφιβάλλω, αλλά οκ. Okay. Κάνουν ένα θέμα, έχεις κάνει τις επιλογές σου, συνολική απόδοση όλα αυτά έχουν μαζί 6-19 και ευχόμαστε, όπως και σε κάθε απανταχόν στοιχηματία, όπως λέει ο Γιώργος ο Ιωάννου, ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Πάμε να κάνουμε αρχή με το μπάσκετ. Θα κάνουμε αρχή με το μπάσκετ, καθώς εχθές ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πετύχει, να πραγματοποιήσει το 4-4 στην φετινή EuroLeague, καθώς επικράτησε 92-74 της Fenerbahçe στο Telekom Center Athens. Έκανε το 4-4 την φετινή σεζόν στην EuroLeague, στο τέταρτο παιχνίδι το οποίο έδωσε εντός έδρας ο Παναθηναϊκός για την φετινή Ευρωλίγκα, με μεγάλους πρωταγωνιστές για τον Παναθηναϊκό να είναι οι Λεσόρ και Χέις Ντέιβις, οι οποίοι σκόραραν αμφότεροι από 19 πόντους, ενώ και ο Σιλβέν Φρανσίσκο έκανε ένα τρομερό παιχνίδι, ένα ακόμα τρομερό παιχνίδι με την φανέλα του Παναθηναϊκού, καθώς σημείωσε 17 πόντους. Ένας Παναθηναϊκός που μπορούμε να πούμε ότι σε αυτούς τους 4 αγώνες που έχει δώσει έχει δείξει πάρα πολύ καλά δείγματα, και δεν είναι μόνο ότι έχει δείξει πάρα πολύ καλά δείγματα, βλέπουμε ότι η ομάδα χτίζει ένα μέταλλο. Δηλαδή, okay, με τη Φενέρ εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία της τουρκικής ομάδας στα πεντάρια, να θυμίσουμε ότι υπήρξε και αποβολή του Σανλή λόγω 5 φάουλ στην αναμέτρηση, οπότε ναι, υπήρχε αυτό το θέμα με την Φενέρμπαχτσε, αλλά ο Παναθηναϊκός έδειξε καθαρό, όπως και σε αυτό το παιχνίδι, έδειξε επαγγελματισμό. Όπως και σε όλα τα παιχνίδια έχει δείξει επαγγελματισμό και σοβαρότητα. Έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Το θέμα είναι να συνεχίσει έτσι, άμα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θέλει να στείλει την ομάδα του Τριφυγιού στο Final Four, να επιστρέψει ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός στο Final Four έπειτα από το 2025. Να πάμε λίγο και να δούμε κάποιες δηλώσεις, ένα κομμάτι των δηλώσεων που έχει κάνει ο Σέρβος τεχνικός. Θα ξεχωρίσω τον Μπόγκα, ήταν εκπληκτικός αμυντικά, μας αρέσει να παίζουμε μπάσκετ, έχουμε ποιότητα, είναι ένα κομμάτι από τις δηλώσεις του Ζέλικο ο Μπράντοβιτς μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Και απλά να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός μαζί με τη Βαλένθια είναι οι δύο μοναδικές ομάδες στην φετινή σεζόν που δεν έχουν χάσει ακόμα παιχνίδι. Έχουν ξεκινήσει με 4 στα 4, καθώς η Βαλένθια επικράτησε χθες 93-82 της Χάπολ Τελαβίβ του Δημήτρη Τούδη. Και έχουμε έτσι τον Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια στις δύο πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Ωστόσο, έχουμε συνέχεια και σήμερα με τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές, που θα πάμε αμέσως σε αυτό.

Γιατί εχθές είχαμε την νίκη του Παναθηναϊκού, σήμερα όμως έχουμε και την άλλη ελληνική ομάδα που αγωνίζεται στην Euroleague των Ολυμπιακών να φιλοξενεί στην Chanel Arena, καθώς θυμίζουμε ότι γίνονται έργα για την ανακαίνιση του ΣΕΦ. Οπότε ο Ολυμπιακός αναγκαστικά, μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα αγωνίζεται στη Chanel Arena, θα αγωνίζεται στο γήπεδο της ΑΕΚ, στα Ανογιώσια, έπειτα από τη συμφωνία που είχαν οι δύο ΚΑΕ το καλοκαίρι. Οπότε αυτό σημαίνει ότι, και δεν είναι μόνο αυτό, σημαίνει και όλα, είναι και το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν για τον Ολυμπιακό, καθώς θυμίζουμε ότι είχε παίξει με Μπασκόνια, με Ζάλγκυρης και με την Μπολόνια. Σήμερα λοιπόν θα παίξει στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής, όπου υπάρχει μια πολύ θετική εξέλιξη για τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα έχει κανονικά διαθέσιμο τον Ντόντα Χολ, που επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες από το ταξίδι που είχε πάει στις ΗΠΑ, ενώ ο μοναδικός τραυματίας, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, θα είναι μόνο ο Πλώτας. Δηλαδή η μοναδική απουσία θα είναι ο Πλώτας, όλοι οι υπόλοιποι καλαθοσφαιριστές θα είναι διαθέσιμοι εναντίον της ΕΦΕΣ. Πάμε να δούμε λίγο τι δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας εν ώψη της σημερινής αναμέτρησης. Δήλωσε, δήλωσε κυρίως γιατί είναι μια ιδιαίτερη αναμέτρηση αυτή, καθώς θα παίζει με τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα, βέβαια δεν παίζει στη φυσική του έδρα. Χρησιμοποιεί τη Chanel Arena και σε αυτό τοποθετήθηκε κιόλας ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ανέφερε ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη το γεγονός ότι δεν παίζουμε στο ΣΕΦ. Θα είναι σημαντικό να έχουμε την στήριξη του κόσμου, γιατί ό,τι καταφέρουμε το καταφέρνουμε όλοι μαζί. Απλά, λιτά και κατανοητά τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ενώ να δούμε λίγο και τις δηλώσεις του Tyson Ward, ο οποίος ανέφερε ότι η απουσία του Mike James είναι μεγάλη, αλλά εμείς θα κάνουμε το παιχνίδι μας. Είμαι σίγουρος ότι ο παδί μας θα είναι στο πλευρό μας. Αυτές ήταν κάποιες από τις δηλώσεις του Tyson Ward για την σημερινή αναμέτρηση. Τώρα στα του παιχνιδιού, εκτός από τις δηλώσεις, να πούμε ότι ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να ακούσει την αναμέτρηση. Γιατί θα έχει τη δυνατότητα να ακούσει την αναμέτρηση? Γιατί ο Ντερβέτεν Ελλάδα Sports θα βρίσκεται εκεί πέρα. Στις 9 και 4 είναι το τζάμπολ του αγώνα και περιγράφει για λογαριασμό του Ντερβέτεν Ελλάδα Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Οπότε εκείνη την ώρα φροντίστε να είστε συντονισμένοι στους 94,3.

Θα μείνουμε λίγο ακόμα στο μπάσκετ, εκεί όπου η μία ανακοίνωση διαδέχεται την άλλη ανάμεσα στους δύο Ιωνίους, καθώς είχαμε την απάντηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός στην ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, που ουσιαστικά καταγγέλει τον Γιώργο Μπαρτζόκα για την συμπεριφορά του στον αγώνα εναντίον του Ηρακλή στο Ιβανόφιο την Κυριακή, η οποία μας πέρασε. Και δεν είναι μόνο αυτό ότι κατήγγειλε ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός απάντησε και ανέφερε ότι είναι η τέταρτη καταγγελία που δέχεται η ομάδα μέσα σε, λίγες μέρες για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ενώ αργότερα ο Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημέρωσε το κοινό ότι έδωσε έγκριση ώστε ο Νικ Φαν Ντάικ, ο χειρούργος ο οποίος έχει αποκλειστική συνεργασία με τον Ολυμπιακό, ότι έδωσε ουσιαστικά την έγκριση ο Ολυμπιακός να χειρουργήσει ο Νικ Φαν Ντάικ τον Ματίας Λεσόρ τον περασμένο Νοέμβριο. Βέβαια είχαμε και μια απάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα social media, που πολύ απλά ρώτησε, θα προτιμούσατε να μην γίνει καλά ο παίκτης? Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να σχολιάσει κάποιος με αυτό, γιατί οι ανακοινώσεις πάνε και έρχονται. Ό,τι και να πούμε εμείς είναι ελάχιστο.

Αυτά στα περί μπάσκετ και έτσι αρχίζουμε την σήμερα την εκπομπή Sports News. Εννοείται πως περισσότερη κουβέντα και περισσότερη ανάλυση πάνω σε αυτά θα έχουμε στο μαγκαζίνο στη μία το μεσημέρι. Θα κάνουμε διακοπή για διαφημίσεις, τέλος πρώτου ημιχρόνου. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Μη φύγει κανένας.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
3: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.
6: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
9: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Στην Ηλιάδης Auto Group η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα. Αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Ήρθε η ώρα για το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής Sports News της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου 2026. Είχαμε ξεκινήσει με μπάσκετ που είχαμε και διάφορα πράγματα που συζητήσαμε για αγώνες, για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων και όχι μόνο. Να πούμε λίγο επίσης ένα αξιοσημείωτο ότι η Ελλάδα θα έχει την ευκαιρία να κάνει το 10 στα 10 εφόσον κερδίσει απόψε ο Ολυμπιακός στην Ανατολού Εφές, καθώς είχαμε 4 στις 4 νίκες από Μύκονο, Κολοσσό Ρόδου, Περιστέρι και Προμηθέα Πατρών στο Europe Cup. ΑΕΚ, όχι Περιστέρι, Ηρακλής είναι στο Europe Cup. Περιστέρι και ΑΕΚ στο Basketball Champions League. Άρη και ΠΑΟΚ στο Euro Cup. Και στην Euro League Παναθηναϊκό είχαμε χθες την νίκη. Μεγάλη ευκαιρία για το 10 στα 10 εφόσον κερδίσει σήμερα ο Ολυμπιακός.

Εννοείται πως ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Έχουμε να πούμε και για ελληνικές ομάδες, όχι μόνο σε μπάσκετ, γιατί σήμερα έχουμε και πόλο που θα το αφήσουμε για το τέλος. Γιατί θα πάμε στα ποδοσφαιρικά νέα να δούμε τι συμβαίνει και θα ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, εκεί όπου όπου ο Μανώλη Αλγκουαθίλ κάνει τα πλάνα του για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, όπου αξίζει να σημειωθεί ότι ως γνωστόν Γιάρμτσουκ και Μάριος δεν εκδικούνε φανέλα βασικού για το ντέρμπι. Παρόλα αυτά, δύσκολα θα βρίσκονται στην αρχική εντεκάδα του ντέρμπι ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες, που ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα μετά την επιστροφή τους από τις υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Αυτά είναι κυρίως τα νέα για τον Ολυμπιακό. Θα πούμε και περισσότερα πάνω σε αυτό με τον Κώστα Σαμοθράκη στο μαγκαζίνο. Ενώ να πούμε ότι η Ερυθρόλογη ΠΑΕ εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλεια του επιχρόνια παράγοντα του συλλόγου, κυρίως στο τμήμα βόλεϊ, Άρη Ποήλα, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών.

Από τον Ολυμπιακό θα πάμε στον Παναθηναϊκό, εκεί όπου συνεχίζει την προετοιμασία του με πρωινή προπόνηση, ενώ παράλληλα ο Τζέικομπ Νίστρουπ προσανατολίζεται να παρατάξει το τριφύλι με σύστημα 4-2-3-1, ενώ χθες υπήρχε, ενώ χθες γνωρίζαμε ότι πιθανότητες έχουμε να δούμε τον Παναθηναϊκό με 4-4-2 στον τέρμι με τον Ολυμπιακό. Αυτό σήμερα αλλάζει με τον προσανατολισμό του Τζέικομπ Νίστρουπ να οδηγεί σε ένα 4-2-3-1 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ενώ αναμένεται να κάνει λίγες αλλαγές στην ενδεκάδα. Δεν θα αλλάξει δηλαδή πολλά πράγματα.

Ενώ παράλληλα να πούμε ότι σήμερα, που το ημερολόγιο γράφει 9 Οκτωβρίου 2026, συμπληρώνονται 2 χρόνια από τον θάνατο του George Baldog σε ηλικία 32 ετών, ο Ελληνοάγγλος ποδοσφαιριστής, ο οποίος ήταν και διεθνής με την Εθνική Ελλάδος. Τότε, εκείνη την περίοδο, τη σεζόν 24-25 αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό, έπειτα από ένα πολυετές πέρασμα από την Sheffield United, όπου είχε και συμμετοχές και παρουσίες από την Premier League. Ο George Baldock έφυγε από την ζωή στις 9 Οκτωβρίου 2024, εκεί που τον, βρήκανε ουσιαστικά νεκρό στην πισίνα του σπιτιού του. Και μάλιστα ήταν κατά την περίοδο της διακοπής των εθνικών ομάδων, και μάλιστα μία μέρα πριν η Ελλάδα αντιμετωπίσει την Αγγλία στο Wembley για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League.

Εννοείται πως δεν έλειψαν τα μηνύματα, καθώς η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε το δικό της μήνυμα και ανέφερε ότι πάντα θα σε θυμόμαστε για πάντα ένας από εμάς, απλά λιτά κατανοητά από την πλευρά του Παναθηναϊκού για την συμπλήρωση 2 ετών από τον θάνατο του George Baldock. Ενώ θα πάμε να δούμε τώρα και το τι είπε και, και το μήνυμα της Εθνικής Ελλάδος, την ανάρτηση της Εθνικής Ελλάδος στα social media εκείνη την Τετάρτη, ήταν τότε 9 Οκτωβρίου 2026, μία μέρα πριν τον αγώνα της τρίτης αγωνιστικής του Nations League, της δεύτερης κατηγορίας του Nations League, με την Αγγλία στο Wembley.

Δύο χρόνια μακριά μας, για πάντα μαζί μας. Γιώργο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Αυτή ήταν η ανάρτηση της Εθνικής Ελλάδος.

Θα μείνουμε στην Αθήνα και θα πάμε στην ΑΕΚ, θα πάμε στον Δικέφαλο, εκεί όπου έχει μπει στην τελική ευθεία η προετοιμασία των παικτών της Ένωσης εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Όφη στην Allwyn Arena, εκεί όπου φανέλα Βασκούδη εκδικεί ο Πέτρος Μάνταλος, ενώ οι ποδοσφαιριστές όπου δεν θα αγωνιστούν θα είναι η Βάργα και 300, που κάνουν αγώνα δρόμο ώστε να προλάβουν τον αγώνα με την Σαχτάρ Ντονιέτσκ την Τετάρτη στην Αγγλία στις 14 Οκτωβρίου στο Stamford Bridge του Λονδίνου, στο γήπεδο της Chelsea, για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η κατάσταση των δύο αθλητών, των δύο ποδοσφαιριστών, θα εκτιμηθεί από την Δευτέρα. Να πούμε ότι όσον αφορά τη σκέψη και την απόφαση που πάρθηκε από την ΠΑΕΑΕΚ να ζητήσουν αναβολή στον αγώνα με τον Ατρόμητο που είχε προγραμματιστεί στις 17 Οκτωβρίου για την 7η αγωνιστική της Super League, εχθές η διοργανώτρια αρχή με ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε ότι ο αγώνας ανάμεσα στον Ατρόμητο και την ΑΕΚ στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου για την 7η αγωνιστική της Super League αναβάλλεται. Δεν έχει οριστεί όμως κάποια ημερομηνία για να διεξαχθεί η αναμέτρηση.

Παράλληλα, μπορεί, όπως είπαμε προηγουμένως, ο Βάργα να μην αγωνιστεί στον αγώνα με τον Όφη. Ωστόσο, σε δηλώσεις του μέσα από την Σερβία, ο Μάρκο Νίκολιτς ανέφερε ότι υπάρχει αισιοδοξία στην πλευρά του, από πλευράς δικεφάλου, για την κατάσταση του Μπαρνάμπας Βάργα και ότι θα προλάβει τους αγώνες. Μένει να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Αυτά θα απαντηθούν καλύτερα από την Δευτέρα που μας έρχεται.

Όσον αφορά τον αγώνα της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ, πάμε λίγο και στους κριτικούς εκεί, όπου από εχθές εξαντλήθηκαν τα 500 εισιτήρια που πήρανε οι φίλοι του ΟΦΗ για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ αύριο, και μάλιστα εξασφάλισαν και παραπάνω εισιτήρια από την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ. Οπότε αναμένεται να δούμε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα ανάμεσα στους φιλάθλους των δύο ομάδων αύριο στην Allwyn Arena. Να πούμε λίγο και την ώρα που είναι η αναμέτρηση και γενικά το αυριανό πρόγραμμα της Super League, καθώς έχουμε στις 7.30 τον αγώνα της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ, ενώ την ίδια ώρα έχουμε και το Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος.

Πάμε και στον ΠΑΟΚ. Θα πάμε στον ΠΑΟΚ γιατί έχουμε επιστροφές των ποδοσφαιριστών στις προπονήσεις, καθώς εχθές είχαν ρεπό, με τον Αλέσιο Λύση αναμένεται να διαπιστώσει την κατάσταση των Ζίφκοβιτς και Ντιαγέ που ταλαιπωρήθηκαν τις προηγούμενες μέρες από ενοχλήσεις. Ενώ στις 4 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσει η εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ιστορίας των Ασπρόμαυρων, όπου περισσότερα θα συζητήσουμε με τον Στέλιο Παπαντονίου για αυτήν την εκδήλωση, η οποία πρόκειται να γίνει στο Απιθυτά,

Ενώ θα μείνουμε λίγο στη Θεσσαλονίκη και θα πάμε γρήγορα στον Άρη, εκεί όπου όπως όλα δείχνουν ο Μπασίρου δεν θα προλάβει, δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στον αγώνα του Άρη με τον Βόλο την Κυριακή, γιατί ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις και θα μείνει εκτός μαζί με τους Γκαρσία και Γιαννιώτα.

Και μιας που το έφερε για κουβέντα, πάμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα της αγωνιστικής, έκτη αγωνιστική, που θα διεξαχθεί το τρίμερο 10 με 12 Οκτωβρίου. Αύριο Σάββατο έχουμε τους αγώνες ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος στις 7:30. Την Κυριακή στις 11 Οκτωβρίου έχουμε Κηφισιά Τούτου Ντίλς Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός, στις 7 Άρης Βόλος και στις 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τον αγώνα του ΠΑΟΚ εναντίον της ομάδας της Μεσσηνίας. Και σήμερα έχουμε δράση και θα πάμε λίγο στα διεθνή. Θα πάμε πρώτα στο πρόγραμμα της EuroLeague, εκεί όπου έχουμε δύο αγώνες που ξεκινάνε στις 9:30, το Barcelona Žalgiris και Μπασκόνια Μπεσίκτας. Είναι οι δύο άλλοι αγώνες στο πρόγραμμα της σημερινής ημέρας, μαζί με τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές. Ενώ πάμε να δούμε λίγο και τελικά αποτελέσματα για την EuroLeague, για το τι έγινε εχθές. Μακάμπι Τελ Αβίβ Αρμάνι Μιλάνο 97-79, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 58-77, Μπάγερν Μονάχου Βίρτους Μπολόνια 87-94, Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτς 92-74, όπως το αναφέραμε και πρώτο-πρώτο, Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ 93-82 και Ρεάλ Μαδρίτης Παρτίζαν 86-76, πρώτη νίκη για την Ρεάλ Μαδρίτης έπειτα από αυτό το τραγικό ξεκίνημα το οποίο έκανε τις πρώτες τρεις αγωνιστικές. Ενώ θα πάμε λίγο και στα διεθνή, για τον απλούστατο λόγο ότι σήμερα έχουμε τρεις αγώνες, τους αγώνες που δίνουν το σήμα της επανέναρξης των πρωταθλημάτων, και έχουμε από την Γερμανία στις 9:30 για την Bundesliga Borussia Dortmund Werder Bremen, στη Γαλλία 10 παρατέταρτο Lens εναντίον Lyon και στις 10 η ώρα Μάλαγα εναντίον Espanyol για την La Liga.

Ας πιάσουμε λίγο και τα άλλα σπορ στον χρόνο τον οποίο μας έχει μείνει και να πούμε γρήγορα γρήγορα ότι ο Ολυμπιακός επικράτησε χθες τη Νακόφσκη στο βαλκανικό κύπελο στο βόλεϊ γυναικών 3-0 στην Βόρεια Μακεδονία και πήρε το εισιτήριο για το Challenge Cup, μιας που ήταν και η νικήτρια του βαλκανικού κυπέλου η ομάδα του Ολυμπιακού με 3 στις 3 νίκες. Ενώ έχουμε σήμερα δράση στο πόλο, έχουμε δράση στο πόλο σε προκριματικά, καθώς έχουμε στις 7 η ώρα στην Νάπολη η Βουγιαγμένη κάνει ντεμπού, όχι κάνει ντεμπούτο, κάνει ποδαρικό την φετινή σεζόν στο Eurocup και αντιμετωπίζει στην πρώτη αγωνιστική των προκριματικών την Μπαρτσελόνα στον όμιλο που διεξάγεται στην Νάπολη, ενώ Απόλλων Σμύρνης φιλοξενεί στο Σεράφιο Κολυμβητήριο την Παρτίζαν στις 9:15 για το Eurocup στους άντρες. Πάμε και στο Champions League στις γυναίκες, εκεί όπου έχουμε τον Εθνικό Πειραιός να αντιμετωπίζει την Νανσί στις 8:15 και την Γλυφάδα να αντιμετωπίζει την Καταλούνια στις 9:15. Αυτές είναι οι αναμετρήσεις που έχουμε από πόλο, ένα γεμάτο πρόγραμμα από το πόλο και ευχόμαστε οι ελληνικές ομάδες να προκριθούν αμφότερες στην επόμενη φάση των διοργανώσεων.

Θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή Sports News πριν περάσουμε την επόμενη ώρα στο μαγκαζίνο του Ντερβέτεν Ελλάδα Sports με μια εξέλιξη την οποία αφορά έναν πρώην μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού. Μιλάω για τον Φίλιπ Πετρούσεφ, ο οποίος βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Ερυθρό Αστέρα για πιθανή επιστροφή του σύμφωνα με την, με το σερβικό κανάλι Sport Club, όπου αποκαλύπτει πως οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές διαρκούν ήδη περίπου 15 ημέρες. Έχουμε και λέμε, αυτά ήταν τα κύρια νέα της ημέρας, ωστόσο μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί πλούσιο ρεπορτάζ στο μαγκαζίνο του Ντερβέτεν Ελλάδα Sports κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή 1 με 2. Το Sports News ολοκληρώθηκε, μείνετε όμως εδώ καθώς ακολουθεί το μαγκαζίνο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλιβος Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
5: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα στους ακροατές που μπήκαν τώρα και συνδεθήκαν με τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Στους ακροατές τους οποίους συνεχίζετε να ακούτε από την προηγούμενη ώρα, ήρθε η στιγμή να αρχίσει το μαγκαζίνο του Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής Αντριάννα Πούγιου και Παναγιώτης Φλεβοτόμος, και όπως σε κάθε μαγκαζίνο θα ξεκινήσουμε με το δελτίο αθλητικών ειδήσεων.

Ματίας Πλώτας. Κανονικά θα δώσει το παρόν ο Ντόντα Χολ που επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη το γεγονός ότι δεν παίζουμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Θα είναι σημαντικό να έχουμε την στήριξη του κόσμου γιατί ό,τι καταφέρνουμε, το καταφέρνουμε όλοι μαζί. Δήλωσε ο προπονητής των Πρωταθλητών Ευρώπης Γιώργος Μπαρτζόκας. Τζάμπολ σε 9 και 4. Περιγράφει για τον Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Με πρωινή προπόνηση συνεχίζει την προετοιμασία του ο Παναθηναϊκός για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ προσανατολίζεται να παρατάξει το τριφύλι με σύστημα 4-2-3-1 στο Γιώργος Καραϊσκάκης, ενώ αναμένεται να κάνει λίγες αλλαγές στην ενδεκάδα. «Πάντα θα συνθυμόμαστε, για πάντα ένας από εμάς», αναφέρει σε ανάρτησή του η ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη συμπλήρωση των 2 χρόνων από τον θάνατο του Τζόρτζ Μπάλντοκ. Δύσκολα θα βρίσκεται στην αρχική εντεκάδα του Ολυμπιακού για το εντός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες, που ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα μετά την επιστροφή τους από τις υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Γιάρεμτσουκ και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού. Η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλεια του επιχρόνια παράγοντα του συλλόγου, κυρίως στο τμήμα βόλεϊ, Άρη Ποήλα, σε ηλικία 74 ετών. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Όφη στην Allwyn Arena. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Μάνταλος, εκτός θα μείνουν η Βάργα και Στρακώσα που κάνουν αγώνα δρόμου να προλάβουν τον αγώνα με την Σαχτάρ Ντονιέτσκ την Τετάρτη για το Champions League. Η Super League ανακοίνωσε την αναβολή της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την 7η αγωνιστική. Εξαντλήθηκαν τα 500 εισιτήρια που πήραν οι φίλοι του Όφη για το εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ, με τους κριτικούς να εξασφαλίζουν παραπάνω εισιτήρια από την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ. Επιστρέφουν μετά το χθεσινό ρεπό στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση θα διαπιστώσει την κατάσταση των Ζίβκοβιτς και Ντιαγέ που ταλαιπωρήθηκαν από ενοχλήσεις. Στις 4 θα ξεκινήσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η εκδήλωση για τα 100 χρόνια ιστορίας των Ασπρόμαυρων. Για τα προκριματικά του Eurocup στο Πόλο Ανδρών, η Βουλιαγμένη κάνει ποδαρικό και αντιμετωπίζει στις 7 την Καταλούνια στην Νάπολη. Στις 9 και 4 ο Απόλλων Σμύρνης υποδέχεται την Παρτίζαν στο Σεράφιο για τη δεύτερη αγωνιστική. Στο απόψινό πρόγραμμα της Euroleague, στις 9.30 Μπαρτσελώνα Ζάλγκυρης και Μπασκόνια Μπεσίκτας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις για την πιθανή επιστροφή του Φίλιπ Πετρούσεφ στον Ερυθρό Αστέρα με το σερβικό Sport Club να αποκαλύπτει πως οι επαφές διαρκούν ήδη περίπου 15 μέρες. Για την πέμπτη αγωνιστική της Bundesliga στις 9.30 Borussia Dortmund Werder Bremen, στην έκτη στροφή της Ligue 1 στις 10 παρατέταρτο Lens Lyon και στην 8η αγωνιστική της La Liga στις 10 Μάλαγα Εσπανιόλ.

το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει με ντέρμπι αιωνίων την Κυριακή ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Για το τι μέλη γενέστε όσον αφορά την προετοιμασία του Ολυμπιακού θα μιλήσουμε με τον Κώστα Σαμοθράκη που θα μας πει και τα τελευταία νέα της ομάδας. Κώστα,

0: Καλό μεσημέρι, πώς είσαι?
1: Γεια σου Νικολάκη, καλά.
0: Μετράμε αντίστροφα.
1: Μετράμε αντίστροφα, αλλά πριν μετρήσουμε αντίστροφα, θα ήθελα να μεταφέρω μια δυσάρεστη είδηση για την οικογένεια του Ολυμπιακού, γιατί σήμερα το πρωί έφυγε από τη ζωή ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει έντονα το όνομά του με όλο τον Ολυμπιακό. Γιατί μπορεί να ήταν στο βόλεϊ, η ψυχή του βόλεϊ από τη δεκαετία του 90, μπορεί να ήταν και στο μπάσκετ μαζί με Γιάννη Ιωαννίδη κτλ. Αλλά είχε περάσει και από το ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό επί εποχής κόκαλη. Μιλάω για τον Άρη Ποήλα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 χρονών, προκαλώντας θλίψη στην οικογένεια του οργανισμού Ολυμπιακός. Ήταν ένας μεγάλος παράγοντας του αθλητισμού, προσέφερε τις υπηρεσίες του, κυρίως όπως είπα στο βόλεϊ, αλλά και στην ΠΑΕ και στο μπάσκετ. Μάλιστα η ΠΑΕ Ολυμπιακός έβγαλε και σχετική ανακοίνωση για την απώλεια του Άρη Ποήλα, που δεν είναι πλέον κοντά μας, αλλά ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους του.
0: Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, ναι.
1: Λοιπόν, αυτά για ό,τι αφορά τον Άρη τον Ποήλα, δεν είναι πλέον μαζί μας. Από εκεί και πέρα θα έχει ενδιαφέρον πολύ σημερινή προπόνηση, να δούμε τι είδηση θα βγει, γιατί είναι παρόντες όλοι, επέστρεψαν όλοι, και ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες, οι οποίοι επέστρεψαν από τα μακρινά ταξίδια από το Μεξικό και την Κολομβία, σήμερα θα προπονηθούν κανονικά. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό πάντως, δεν νομίζω ότι και θα είναι στο βασικό σχήμα. Έχουν γυρίσει όλοι, είναι στη διάθεση του Ιμανόλ, και από εκεί και πέρα αυτός είναι που θα αποφασίσει, Νίκο, για το ποιοι θα είναι τουλάχιστον η αρχική ενδεκάδα στο ντέρμι. Επιμένω και λέω ότι προβάδισμα έχουν κατά βάση οι παίκτες που ήταν αυτό το 20ήμερο μαζί τους και δούλεψε, και θα είναι πιο φρέσκοι, όπως ο Ζώτα Σίλβα, ο Μάριος, ο Ζέλσον, ο Τσικίνιο, ο Έσε, ο Φορτούνης. Εγώ το Φορτούνη το βλέπω βασικό, mm-hmm. και το λέω αυτό γιατί σε τέτοια παιχνίδια ντέρμι, τουλάχιστον εμείς που ξέρουμε, ο προπονητής δεν ξέρω ακόμα αν έχει μπει στην ψυχολογία της ομάδας, χρειάζονται παίκτες οι οποίοι να ξέρουν από ντέρμπι, και ειδικά Έλληνες. Γι' αυτό και θα παίξει ο Ρέτσος, γι' αυτό θα παίξει, ξεκινήσει ο Σάλιακας, γι' αυτό θα πρέπει να είναι ο Φορτούνης μέσα. Δεν σημαίνει ότι επειδή το λέω εγώ αυτό θα είναι, απλά λέω την εκτίμηση τη δική μου. Ναι. Και παίκτες οι οποίοι είναι φρέσκοι και δούλεψαν όλες αυτές τις μέρες στο Ρέντι. Μοναδική εξαίρεση μπορεί να γίνει με το Φρόιλερ, ο οποίος μπορεί να έχει παίξει 7 συνεχόμενα 90 λεπτά τον τελευταίο καιρό, αλλά ο Φρόιλερ είναι Φρόιλερ. Και ο προπονητής δύσκολα τον αφήνει εκτός ενδεκάδας, έστω και αν ξέρει ότι είναι πολύ επιβαρημένος ο οργανισμός του με τα ταξίδια, με τα 90 λεπτά συνέχεια και με την Εθνική Ομάδα της Ελβετίας και πριν με τον Ολυμπιακό 3 παιχνίδια συνεχόμενα με την Γιαγκελόνια, τον Όφη, τον Λεβαδιακό. Είχε παίξει και στο Βόλο 19 λεπτά. Είχε παίξει και με στη Λάρισα ένα παιχνίδι κυπέλου 90 λεπτά κύπελο. Ο άνθρωπος δείχνει, ας πούμε, ότι είναι επαγγελματίας.
0: Ισχύει αλλά αυτό.
1: Αλλά βέβαια, να δούμε, θα μιλήσουμε με τον προπονητή ή θα δείξουν τα αργομετρικά. Γιατί άμα δείχνουν κόκκινο, προφανώς προβληματιστεί. Αν είναι να παίξει και να το χάσει για ένα-δύο μήνες, δεν νομίζω ότι μπορούν να ρισκάρουν. Τέλος πάντων, μετά τη σημερινή προπόνηση σου λέω, θα ξέρουμε πολύ περισσότερα πράγματα για ό,τι αφορά την ενδεκάδα του ντέρμπι. Ίσως αύριο να μπορέσουμε να πούμε πολύ περισσότερα.
0: Πολύ ωραία. Από περιέργεια, συνέχισε άμα έχεις κάτι να
1: πεις. Πες μου.
0: Όχι, απλά από περιέργεια, επειδή κάναμε αναφορά και στον Μπέρτα και τον Γκονζάλες, υπάρχει κάποια πιθανότητα να μην χρησιμοποιηθούν καθόλου στην αναμέτρηση?
1: Όχι, καθόλου όχι. Ειδικά ο Μπέρτα κάποια στιγμή νομίζω ότι θα μπει στο γήπεδο.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Για τον Γκονζάλες δεν νομίζω, γιατί αν ξεκινήσει με τον Μάριος, θα μπει, η επόμενη αλλαγή θα είναι για Ρεμτσούκ, ο οποίος είναι σε πολύ καλή κατάσταση, έτσι, γιατί το έδειξε και με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας, οπότε η επόμενη αλλαγή θα είναι αυτή, τουλάχιστον η εκτίμηση δική μου είναι αυτή. Θα δούμε βέβαια, γιατί ο Γιάρεμτσούκ, μην ξεχνάμε ότι είναι βασικός θα είναι βασικό στην ερχόμενη Πέμπτη στη Μασσαλία. Γιατί έχει δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Και επειδή μιλάμε για Μασσαλία, να σου πω ότι στον Ολυμπιακό υπάρχει μια ανησυχία και στην UEFA για το παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης. Γιατί όπως ξέρουμε είναι τεταμένο το κλίμα στη Μασσαλία, έτσι λίγες μέρες πριν την αναμέτρηση, με τις κινητοποιήσεις που γίνονται, τα επεισόδια, τα φοβερά επεισόδια. Η Μασσαλία αποτελεί ένα από τα σημεία όπου οι κινητοποιήσεις έχουν λάβει μεγάλη έκταση, με χιλιάδες πολίτες στους δρόμους. Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν ένα ρευστό περιβάλλον, αν θέλεις, για την άφηξη της αποστολής του Ολυμπιακού την Τρίτη το μεσημέρι, που θα φτάσει στη Γαλλία, την Τετάρτη το μεσημέρι, συγγνώμη. Έτσι, το ζήτημα της ασφάλειας αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σε αυτό το πλαίσιο ο Ολυμπιακός καλείται να παρακολουθεί τις εξελίξεις μαζί με την UEFA. Δεν λέω ότι δεν θα γίνει το μάτς, αλλά σύμφωνα με δημοσίευματα η γαλλική εφημερίδα Le Monde που βλέπω, ας πούμε, την ερχόμενη Τρίτη ετοιμάζονται μεγάλες κινητοποιήσεις πάλι στη Μασσαλία.
0: Μάλιστα.
1: Τα περιστατικά όλα αυτά ενισχύουν τον προβληματισμό λοιπόν για το τι μπορεί να ακολουθήσει τις επόμενες μέρες στην πόλη που θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Πέμπτη στο δεύτερο παιχνίδι για το Europa League.
0: Ελπίζουμε να μην επηρεαστεί η εξέλιξη.
1: Και μην ξεχνάμε ότι θα πάνε και 3.500 φίλοι του Ολυμπιακού που θα ταξιδέψουν στη Μασσαλία, έτσι.
0: Ναι.
1: Το έχουμε πει ότι χρειάζεται έτσι κι αλλιώς ιδιαίτερη προσοχή. Αλλά σύν και αυτό το γεγονός, καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει προβληματισμός.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο?
1: Όχι, αυτά.
0: Τέλεια. Κώστα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό μεσημέρι.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ακούσαμε Κώστα Σαμοθράκη με τα νέα του Ολυμπιακού και θα αλλάξουμε άθλημα. Θα πάμε στο μπάσκετ για να μιλήσουμε και για το χθεσινό παιχνίδι, για τη χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού, αλλά και για τον αγώνα που έχουμε σήμερα του Ολυμπιακού. Έχω μαζί μου στο στούντιο για τα νέα του μπάσκετ τον Παναγιώτη τον Φλεβοτόμο. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο.
0: Μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού χθες και 4 στα 4.
1: Πράγματι, ο Παναθηναϊκός είχε πολύ εύκολο έργο στο Telecom Center χθες απέναντι στη Φενερμπαχτσέ. Επικράτησε με 92-74. Η ομάδα του Ζέλικο Μπραντοβίτς λαιλάτησε την τουρκική ομάδα και δεν άφησε καθόλου περιφόρεια στη Φενέρ για να αντιδράσει, για να επιστρέψει, για να ανταγωνιστεί το τριφύλι. Οι Λεσόρ και Χέις Ντέιβις μοιράστηκαν την πρωτιά στους σκόρερ με 19 πόντους αμφότεροι. Με τον πρώτο να μαζεύει κιόλας και 8 rebound, με τον Λεσόρ δηλαδή, να μαζεύει και 8 rebound. Στις επάλξεις ήταν επίσης και ο Φρανσίσκο με 17 πόντους, ενώ μοίρασε και 7 assist, παίζοντας σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της ομάδας επιθετικά. Παράλληλα, σε διψήφιο αριθμό είχαμε και τον Ρογαβόπουλο, ο οποίος σκόραρε 10 πόντους. Ενώ για την ομάδα του Λιθουανού Τεχνικού, ο Κι με 13 πόντους και 7 rebound ήταν από τους διασωθέντες, όπως επίσης και ο Γιούζανγκ με 10 πόντους που ξεχώρισαν σε αυτό το κακό βράδυ της Φενέρ. Από εδώ θα πω κιόλας ότι παρόν στο Telecom Center ήταν και ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα. Μποντιρόγκα, λάθος μου. Σε ένα μάτσο που ο Παναθηναϊκός απέδειξε, πάλι έχοντας τις γνωστές απουσίες, ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Η ομάδα δείχνει συνεχώς θετικά δείγματα. Απέδειξε σε ένα από τα δυσκολότερα παιχνίδια της χρονιάς στην Ευρωλίγκα ότι μπορεί με αυτούς που έχει και με αυτούς που δεν έχει. Να κερδίσει με άνεση, ειδικά μες στον κόσμο, του αυτές τις αναμετρήσεις.
0: Και μάλιστα είχαμε μετά και ένα ποστάρισμα του Γιαννακόπουλου για τον Ομπράντοβιτς.
1: Εντάξει, αυτά είναι κλασικά σκηνοθετημένα έτσι, σενάρια,
0: ναι.
1: Γνωστά, θα πω εγώ. Τα βλέπουμε κάθε χρόνο.
0: Ισχύει.
1: Να ανεξάρτητα ποιος είναι στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
0: Πράγματι.
1: Τώρα πάμε στα σημερινά. Ο Ολυμπιακός έχει επιτέλους εντός έδρας παιχνίδι.
0: Πόσο το περιμέναμε, νομίζω, και μάλιστα θα γίνει και το παιχνίδι, αλλά ναι μεν εντός έδρας, αλλά όχι στη φυσική του έδρα.
1: Προφανώς, να θυμίσουμε εδώ στον κόσμο, στους ακροατές μας, ότι το ΣΕΦ έχει, πώς το λένε,
0: έργα.
1: Έχει έργα ανακαίνησης από το καλοκαίρι που έχουν ανακοινωθεί, οπότε για φέτος η έδρα του Ολυμπιακού είναι η Σανέλ Αρένα στα Άνω Λιώσια, η έδρα της ΑΕΚ. Εκεί όπου σε 9 και 4 η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα έρχεται αντιμέτωπη με την Ανατολού Εφές. Ο Έλληνας τεχνικός δεν υπολογίζει τον Νίκο Πλώτο, ο οποίος δεν θεωρώ ότι θα έπαιρνε χρόνο συμμετοχής, καθώς υπέστη ο 22χρονος βαριά συνδεσμική κάκωση του αριστερού αγκώνα με μερική ρήξη ολένιου πλάγιου συνδέσμου. Ωστόσο, έχει επιστρέψει ο Μιλουντίνοφ. Πολύ σημαντική επιστροφή αυτή, έτσι ώστε να πούμε ότι έχει λευκό. Έτσι, απουσιολόγιο, δεν μετράει κάποια σημαντική απουσία. Δεν θα μπορούσαν από το ίδιο όμως για την τουρκική ομάδα.
0: Ναι.
1: Μιας και εκτός είναι η Τζέιμς Κορντινιέ και ο Παπαγιάννης, κλασικά. Η πιο σημαντική απουσία τη δεδομένη χρονική στιγμή σίγουρα είναι η Τζέιμς με Κορντινιέ. Ο Παπαγιάννης είναι από πέρυσι εκτός. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για την ΕΦΕΣ σε ένα γήπεδο που, επειδή ήταν μαζί με τον Γιώργο τον Ιωάννου την Τετάρτη, έχει φοβερή ακουστική, έχει ανακοινωθεί ότι υπάρχει ήδη πάρα πολλοί κόσμος.
0: Γιώργος Ιωάννου που θα βρίσκεται σήμερα ξανά στη Σανέλ Αρένα.
1: Θα ξαναβρίσκεται.
0: Για να μεταδώσει. Εννοείται πως ευχόμαστε καλή μετάδοση στο φίλο τον Γιώργο.
1: Εννοείται. Μιλάμε σίγουρα τώρα για ένα γήπεδο με φοβερή ακουστική και σίγουρα ένα τέτοιο γήπεδο να είναι γεμάτο. Είναι τρόμος, να το πω έτσι, για την αντίπαλη ομάδα. Και ένα τρομερό μπουστάρισμα για τη γηπεδούχο.
0: Μάλιστα.
1: Στα άλλα μάτια της Ευρωλίγκας θα έχουμε Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις στις 9.30 και την ίδια ώρα τον Μπασκόνια με Μπεσίκτας στη κλασικά, για να κλείσει έτσι η αγωνιστική δράση της Ευρωλίγκας για την εβδομάδα.
0: Δύο παιχνίδια με μεγάλο ενδιαφέρον για όλες τις ομάδες.
1: Αρκετό ενδιαφέρον, θα προσελκύσει αρκετό ενδιαφέρον, ειδικά τον Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις. Περιμένουμε να δούμε έτσι αίμα και άμμο, όπως θα μπορούσε να πει κανείς. Πάμε σε ένα ενδιαφέρον νέο, το οποίο το είδαμε πριν λίγο. Η La Repubblica αναφέρει ότι ο Γιάννης Φερόπουλος είναι φαβορή για να πάρει τη θέση του Ποετά στην τεχνική ηγεσία της Αρμάνι Μιλάνο. Ο οποίος είναι ο Ιταλός προπονητής, είναι σε μια πολύ δύσκολη θέση μετά το ξεκίνημα της ομάδας στο πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγκα. Δεν έχει ξεκινήσει καλά η Αρμάνι φέτος.
0: Και μάλιστα, νομίζω, χθες έχασε και από την Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία δεν είχε πάρει νίκη μέχρι την χθεσινή αναμέτρηση.
1: Πράγματι. Και είχε και, ένα πολύ άδοξο τέλος την προηγούμενη εβδομάδα στο πρωτάθλημα. Με buzzer beater, αν θυμάμαι πολύ καλά. Και τώρα θα πάμε για να κλείσουμε κάπου εδώ, γιατί για το ελληνικό πρωτάθλημα θα μιλήσουμε από αύριο. Θα πάμε στο Σουρεάλ που έγινε χθες το απόγευμα. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με ανακοίνωση ανέφερε κατά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την υπόθεση Λεσόρ, γράφοντας χαρακτηριστικά σε μέρος της ανακοίνωσης ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός και ο Γάλλος Έντερ με τον εκπρόσωπό του απευθύνθηκαν στον Ολλανδό καθηγητή Dr. Νιέκ Van Dijk, ο οποίος είναι ο γιατρός του Ολυμπιακού που αναλαμβάνει τους τραυματίες, ότι για να αποκατασταθεί το ιατρικό πρόβλημα του αθλητή, ενημερώθηκαν από αυτόν ότι στην Ελλάδα έχει αποκλειστική συνεργασία με τον Ολυμπιακό και κατόπιν ειδικής άδειας μπόρεσε να αναλάβει τον Ματίας Λεσόρ. Λέγοντας ότι δεν ζήτησε συγγνώμη, ευχαριστώ για τη στήριξη αυτή από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έξαλλος, θα έλεγε κανείς, απάντησε ότι ίχνος ντροπής και ενσυναίσθησης του τι άνθρωποι είστε, δεν έχετε. Όλη η Ελλάδα πλέον ξέρει και εσείς ακούτε τον μπράβο του ενός των άλλων και του άλλου και στους δυο σας. Για να μην κοροϊδευόμαστε, καλά κάνει και ξεχωρίζεις πρόεδρο και ιδιοκτήτη. Εγώ ούτε για να σας εξυβρίσω πια δεν ανέχομαι να ξοδέψω σάλιο. Στο Καλλιμάρμαρο και πέρυσι στο ΣΕΦ ξεπεράσατε κάθε ανθρώπινο όριο. Εξού και αυτά που άκουσες όταν τόλμησες να έρθεις κοντά μου προχθές στη συνάντηση στο Κόμο, αναφέρεται εδώ. Τον πρόεδρο τον αναγκάσατε γιατί για κάποιο περίεργο λόγο ο γιατρός ζήτησε τη συγκατάθεσή σας. Ποιος να του το επέβαλε άραγε, ήταν το σχόλιο του στην ανάρτησή του στο Instagram.
0: Μάλιστα.
1: Σε story στο Instagram.
0: Νομίζω ότι και αν γίνεται αυτά τα εξαγωνιστικά, δεν ξέρω πότε θα τελειώσουν, αλήθεια.
1: Αυτά τα εξαγωνιστικά, η αλήθεια είναι, δεν σταματάνε ποτέ. Γι' αυτή την μεταξύ κόντρα.
0: Ισχύει.
1: Εμείς ευχόμαστε Ομόνια πάντα.
0: Ομόνια εννοείται. Έτσι. Όχι Λευκοσίας. δεν κράτιόμουν. Sorry, δεν κράτιόμουν. Δεν μπορούσα να κρατήσω.
1: Αυτά πάνω κάτω.
0: Να θυμάται ο κόσμος, ο αθλητισμός ενώνει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο. Αυτά ήταν τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Ανυπομονούμε και ευχόμαστε εννοείται στην ομάδα του Ολυμπιακού να πετύχει και αυτό μια νίκη απόψε απέναντι στην ΕΦΕΣ.
0: Εννοείται.
1: Για να έχουμε το απόλυτο 10 στα 10 στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Ελληνικών Ομάδων στο μπάσκετ.
0: Μακάρι, μακάρι να το έχουμε.
1: Μακάρι, θα τα συζητήσουμε εν καιρό τα υπόλοιπα.
0: Τέλεια. Παναγιώτη, άψοχος, σε ευχαριστώ για την συμμετοχή σου. Δεν σε χαιρετάω. Θα πούμε ένα ει το επανειδήν.
1: Εννοείται.
0: Και εμείς τώρα θα προχωρήσουμε σε δηλώσεις. Ας ακούσουμε τύπο Ζελικομπράντοβιτς.

0: to my team, to my players, thanks to people that they support us in incredible way, and of course I wish to my friend Sharunas and his team all the best in
1: the Πιστεύω ότι ήμασταν πάρα πολύ σοβαροί απόψε στο παιχνίδι. Παίξαμε πολύ επιθετική άμυνα και είδαμε την ποιότητα της ομάδας μου. Φυσικά η Φενέρ δεν τα παράτησε ποτέ. Είδατε πως πολέμησε μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα και μάλιστα στο τελευταίο λεπτό προσπάθησε να πρεσάρει. Στο φάουλ έπαιξε με παγίδες. Όμως εμείς παίξαμε πάρα πολύ καλά αμυντικά. Ένα πρόβλημά μας ήταν τα επιθετικά rebound. Μάλιστα, 5 συγκεκριμένα επιθετικά rebound αποτέλεσαν ένα θέμα για εμάς. Όμως πιστεύω ότι οι παίκτες είναι εδώ για να παίζουν τέτοιου είδους παιχνίδια. Φυσικά βλέπουμε και τα στατιστικά στοιχεία του αγώνα. Όμως το πιο σημαντικό και αυτό που θέλω να κρατήσω εγώ είναι το ομαδικό πνεύμα. Γιατί τα στατιστικά δεν λένε πάντα την σπουδαία δουλειά που κάνουν οι παίκτες και τον τόνο που θέτουν ορισμένοι από αυτούς. Συγχαρητήρια λοιπόν στην ομάδα μου, στους παίκτες. Ευχαριστώ όλους όσοι μας βοήθησαν να φτάσουμε εδώ. Και εύχομαι στο Σάρας τα καλύτερα για τη συνέχεια.
2: Ακούμε και τι δηλώνει ο Ισκέρδο.
3: Difference to get qualified or to be the first or whatever. So I'm so sorry.
4: Το ότι όλοι περιμέναμε ένα ντέρμπι και είμαστε και λίγο συναγωνιμένοι που δεν είδαμε ντέρμπι, αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι που κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Ο κόουτς μας είπε ότι σας καταλαβαίνω, αλλά εγώ μου αρέσει που τελείωσε έτσι το παιχνίδι. Να σας είμαι ειλικρινής, θα ήθελα να μπει και το τελευταίο σουτ, γιατί ποτέ δεν ξέρεις σε αυτή τη διοργάνωση. Μπορεί να χρειαστείς ακόμα και το ένα καλάθι. Το ξέρω ότι όλοι θέλατε ένα ντέρμπι, αλλά εγώ προτιμώ να κερδίζουμε έτσι.
2: Πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε ένας εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης, Ματίας Λεσόρ.
5: Keep going, keep working out, coming to the gym every day and working my craft and trying to be the best version of myself as possible.
4: Διάβαζα πάρα πολλά αρνητικά σχόλια που είχαν να κάνουν με την απόδοσή μου. Μου λέγανε ότι δεν είμαι καλός ψηλός, είμαι για να είμαι τρίτος στην ομάδα. Δεν θα ξαναγίνω ποτέ έτσι όπως ήμουν και δεν μπορούσα να το κάνω αυτό στον εαυτό μου. Δεν μπορούσα να συνεχίσω να νιώθω αρνητικά γιατί θέλω να πάω μπροστά, θέλω να το ξεπεράσω όλο αυτό που έχει γίνει. Πιστεύω στον εαυτό μου και θέλω μέσα από τη δουλειά μου να έχω βράδια όπως το απόψινό, ώστε όχι να του αποδεικνύω λάθος, αλλά να πηγαίνω εγώ πιο μπροστά και να γίνομαι καλύτερος.
2: Από τον μπάσκετ επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, αλλά μένουμε Αθήνα. Πάμε Παναθηναϊκό, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή του μαγκαζίνου, έχουμε ντέρμπι Ονίων. Ακούμε Χρήστο Παπα-Νικολάου. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
6: Γεια σου, Νικό μου. Καλό μεσημέρι και εσένα και σε όλους τους φίλους.
2: Μετράμε αντίστροφα. Για το
6: μεγάλο. Αντίστροφα για ντέρμπι, βεβαίως. Για ντέρμπι Ονίων. Τι καλύτερο να γίνει η επανέναρξη της Super League με ένα έτσι τόσο πολύ μεγάλο ντέρμπι, το μεγαλύτερο της Ελλάδας. Αυτό του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στην προκειμένη περίπτωση. Αλλά πριν πάμε εκεί, μου επιτρέπεις να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Έχω λίγο χρόνο.
2: Έχουμε.
6: Ωραία, να ξεκινήσουμε σήμερα λοιπόν από τον George Baldock, γιατί είναι μια ιδιαίτερη και δύσκολη μέρα για την οικογένεια του Παναθηναϊκού. Συμπληρώνονται σήμερα 2 χρόνια. Ήταν 9 Οκτωβρίου 2024 όταν ο George Baldock έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 31 ετών, βυθίζοντας το 5ο στον Παναθηναϊκό και συνολικά το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί όπως ξέρουμε ήταν και διεθνής με την εθνική μας ομάδα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που είχε έρθει στον Παναθηναϊκό ουσιαστικά λίγους μήνες νωρίτερα. Είχε επιλέξει το τριφύλι για να στηθεί στην καριέρα του και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο μετά τη μεγάλη πορεία που είχε στην Αγγλία και την Μπέτφορντ. Και δυστυχώς η μοίρα είχε διαφορετικά σχέδια για εκείνον. Δεν κατάφερε να μακροημερεύσει με το τριφύλι. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που κάποιους τους κρατά στην ύψη σου όχι για αυτά που κάνουν εντός του αγωνιστικού χώρου, αλλά για άλλους παράγοντες. Τώρα να σου πω ότι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Ερασιτέχνης αλλά και η Εθνική τίμησαν τη μνήμη του σήμερα με μηνύματα που δείχνουν ότι ο Τζόρτζ παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας τους. Και ξέρεις, υπάρχουν κάποιες στιγμές που το ποδόσφαιρο περνάει πραγματικά σε δεύτερη μοίρα. Ο Μπάλντοκ είναι μια τέτοια περίπτωση. Έτσι, ένας άνθρωπος που έφυγε τόσο άδικα και τόσο νωρίς, αφήνοντας πίσω του οικογένεια, δικούς ανθρώπους, ένα τεράστιο κενό γενικά. Και ο Παναθηναϊκός εννοείται δεν το ξέχασε και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο μήνυμα της σημερινής μέρας, ότι ο George Baldock θα παραμένει για πάντα ένας από εμάς, γιατί πέρα από το ποδόσφαιρο, νομίζω ότι ο άνθρωπος είναι πάνω απ' όλα και ήταν κάτι τραγικό αυτό που συνέβη. Και καλό θα είναι κάθε χρόνο τέτοια μέρα να το θυμόμαστε και να αφιερώνουμε έτσι λίγο χρόνο από το ρεπορτάζ και προς τη μνήμη του συγκεκριμένου αθλητή.
2: Εννοείται.
6: Τώρα, Νίκο μου, να σε πάω πριν πάμε στο αγωνιστικό, να σε πάω και σε μια εξέλιξη που είχαμε, κάτι που είχαμε πει εδώ στο σταθμό λίγες ημέρες πριν, ότι ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά θα έκανε μια νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Αυτή έγινε, ξανά έχει καλυφθεί ολόκληρη από τον Γιάννη Αλαφούζο, με συγχωρείτε. Είναι στα 25 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη φορά, η περσινή ήταν κοντά στα 17. Οπότε είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά το οικονομικό και διοικητικό κομμάτι του Παναθηναϊκού, αφού ο Γιάννης Αλαφούζος προχώρησε στην χρηματοδότηση της ΠΑΕ με αυτά τα 25-20 εκατομμύρια ευρώ που, όπως προείπα, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Νομίζω ότι εδώ έχει σημασία να εξηγήσουμε τι ακριβώς εξυπηρετεί αυτή η κίνηση, δηλαδή το ότι ο Παναθηναϊκός έχει σημαντικές οικονομικές υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της σεζόν. Μιλάμε για συμβόλαια ποδοσφαιριστών, μιλάμε για μισθοδοσία, για μεταγραφικές υποχρεώσεις και γενικότερα όλα τα λειτουργικά έξοδα μιας ομάδας που έχει ανεβάσει σημαντικά τον προϋπολογισμό της. Οπότε μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενισχύει την οικονομική βάση της εταιρείας και επιτρέπει να καλύπτει τις ανάγκες με τα κεφάλαια των μετόχων της, αντί να στηρίζεται αποκλειστικά στα έσοδα. Στα έσοδα ή στο δανεισμό, έτσι. Για αυτόν τον λόγο και ο ίδιος ο Γιάννης Αλαφούζος τα τελευταία χρόνια με δική του πρωτοβουλία ο ίδιος καλύπτει όλα αυτά τα χρήματα. Οπότε είναι αρκετά σημαντική, θα έλεγα, και αυτή η είδηση. 26,2 η αύξηση φετινή, 17,5 και περσίνη, το έψαξα λίγο για να πούμε και με ακρίβεια τους αριθμούς. Λοιπόν, και έχεις όλο τον χρόνο τώρα να, όσο μαθαίνει, να πάμε για ντέρμπι.
2: Πάμε ντέρμπι.
6: Τι θέλεις να μάθεις, δεν ξέρω αν θέλεις εσύ κάτι να με ρωτήσεις ή το παίρνω πάνω μου.
2: Πάρ' το πάνω σου. Τι συνέβη στο στρατόπεδο των Πράσινων?
6: Λοιπόν, κοίταξε να ζητά. Η κατάσταση έχει ως εξής. Ουσιαστικά το οπλοστάσιο είναι γεμάτο. Έχουν επιστρέψει εχθές και οι τελευταίοι που ενσωματώθηκαν. Ήταν Ιουναή, Πελίστρη, Γιάγουσιτ, Σαλάχ Εντίν, Ράσεντερ και Κάτρι. Ήταν και οι τελευταίοι που έλειπαν από το πλωστάσιο του Νίστρου που έχουν ενσωματωθεί όλοι. Ουσιαστικά, όπως λέγαμε και με τον Σάκη τον Μπουζδίνη χθες το απόγευμα στο ραδιόφωνο του Ελλάδα, ο Παναθηναϊκός έχει 2 μέρες για να δουλέψει με όλους τους παίκτες διαθέσιμους για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Υπενθυμίζουμε ότι η μεγάλη απουσία είναι αυτή του Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος θα χάσει τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ακολουθεί ήδη ένα δικό του ατομικό πρόγραμμα με στόχο να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό, όπως έγινε και με την περίπτωση του Ταμπόρδα. Και εκείνος είχε ένα διάστημα που είχαν πει στην αρχή οι γιατροί ότι θα επιστρέψει, όμως έκανε χρόνο ρεκόρ, επέστρεψε και νωρίτερα ακόμα και θα είναι διαθέσιμος αρχής γεννωμένης τώρα από το μάτς της επανάρξης του προβλήματος τώρα την Κυριακή με τον Ολυμπιακό. Οπότε αυτό είναι το βασικό πρόβλημα του Νίστρου, που θα καλύψει το συγκεκριμένο κενό του Λιβάη Γκαρσία. Ο Ταμπόρδα είναι, νομίζω, ο παίκτης ο οποίος θα πάρει τη θέση του στο πλευρό του Ανδρέα Τετέι. Δεν βλέπω αλλαγή σχηματισμού, Νίκο μου και φίλοι. Νομίζω ότι ο Νίστρου θα πάει με ένα 4-4-2 και περισσότερο για συμβολικούς λόγους, για να δείξει ότι με το ποδόσφαιρο που έχει παίξει μέχρι τώρα, το επιθετικό ποδόσφαιρο, το κυριαρχικό ποδόσφαιρο θα είναι αυτό που θέλει να κάνει και στο Γιούργιος Καραϊσκάκης, με τον Αζεντίν Ουναή να είναι αυτός που θα παίρνει την θέση στα χαβ. Δηλαδή, αν θέλει να πούμε έτσι μια δεκάδα με τα τωρινά δεδομένα, και εννοείται αν αλλάξει κάτι τις επόμενες ημέρες θα το μεταφέρουμε, Φένια κάτω από τα δοκάρια, δεξιά Γαλάμπρια, αριστερά Κυριακόπουλος, οι Ολλανδοί Φαντρό και Λεντεφράι στο κέντρο της άμυνας, νομίζω ότι δεν αλλάζουν για κανένα λόγο. Στα χαβ Κάγκουα με Καμαρά έχουν δημιουργήσει ένα εξαιρετικό δίδυμο. Αντίνο Ουναή συμπληρώνει στη θέση στα χαφ με τον Ταμπόρδα και τον Τετέι στην κορυφή της επίθεσης, με τον Ταμπόρδα όμως να μην παίζει το ρόλο του Λιβάη, να έχει έναν λίγο πιο ελεύθερο ρόλο, λίγα μέτρα πιο πίσω από τον Τετέι και να δημιουργεί καταστάσεις στην περιοχή του Ολυμπιακού.
2: Τέλεια. Χρήστο, έχουμε κάτι άλλο?
6: Νομίζω ότι έχουμε αυτά, Νίκο μου. Γενικά Αν αλλάξει κάτι τις επόμενες ημέρες, θα το μεταφέρουμε στον κόσμο. Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε είναι η εντεκάδα του Παναθηναϊκού, το πώς θα παρατάξει ο Νίστρουπ την ομάδα. Τώρα, αν μέσα στα επόμενα 24 ώρα μάθουμε κάτι διαφορετικό από το ρεπορτάζ, προκύψει κάτι διαφορετικό, εδώ είμαστε να το μεταφέρουμε στον κόσμο.
2: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
6: Καλό Σαββατοκύριακο, Νίκο, και σε εσένα και σε όλους τους φίλους.
2: Να είσαι καλά. Θα κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα για διαφημίσεις απαραίτητο, να πάρουμε και εμείς τις ανάσες μας και επιστρέφουμε.
7: ...94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
8: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών ΑΛΦΑ. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε ΑΛΦΑ. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών ΑΛΦΑ. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
9: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
12: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε έπειτα από αυτό το διαλυματάκι το οποίο είχαμε για τις διαφημίσεις εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 και ακούτε το μαγκαζίνο του σταθμού. Θα μείνουμε στην Αθήνα μετά τον Παναθηναϊκό. Θα πάμε όμως στον δικέφαλο της Αθήνας, Μάριος Ματσάνκος με τα νέα της ΑΕΚ. Την καλησπέρα μου στον Μάριο.
1: Καλησπέρα Νικόλα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, τι γίνεται?
0: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
1: Ωραία. Από πού να το πιάσουμε? Να το πιάσουμε ότι έχει μείνει η τελευταία προπόνηση σήμερα για την ΑΕΚ ενώπιση του αυριανού παιχνιδιού με τον Όφη. Εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί σήμερα και η πρώτη προπόνηση για τον Ζήμη. Άρα με μία προπόνηση ο Αγγολέζος θα βρεθεί στην αποστολή της Ένωσης και θα είναι στον πάγκο για το παιχνίδι με τους κριτικούς. Ένα ερωτηματικό είναι το πώς θα ξεκινήσει η ΑΕΚ το αυριανό μάτς κόντρα στον Όφη. Αλλά το μεγαλύτερο ερωτηματικό είναι ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Γιώβιτς. Δηλαδή έχει δοκιμάσει ο Μάρκο Νίκολιτς και τον Μάγερ και τον Κοϊτά και τον Γκατσίνοβιτς. Αν για παράδειγμα ξεκινήσει ο Γκατσίνοβιτς δίπλα στον Γιώβιτς, τότε θα παραμείνουν τα άκρα όπως έχουν. Αριστερά Κοϊτά, δεξιά Μάγερ. Αν ξεκινήσει ο Μάγερ δίπλα στον Γιώβιτς, τότε δεξιά θα πάει ο Κοϊτά, θα αλλάξει δηλαδή πλευρά και αριστερά θα μπει στην ομάδα ο Ζωάο Μάριο.
0: Μάλιστα.
1: Το ίδιο θα ισχύσει και με τον Κοϊτά. Δηλαδή ο Κοϊτά θα πάει δίπλα στο Γιώβιτς, ο Μάγερ θα μείνει δεξιά και ο Ζωάο Μάριο αριστερά. Ας μην μπερδεύουμε όμως τον κόσμο, ας περιμένουμε αύριο το αρχικό σχήμα που θα επιλέξει ο Μάρκο Νίκολιτς, διότι η εντεκάδα που θα παίξει αύριο σε μεγάλο ποσοστό, μπορεί να είναι και η ίδια εγώ θα πω, θα τεθεί απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ την ερχόμενη Τετάρτη. Δηλαδή δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα ο Μάρκο Νίκολιτς, γιατί θέλει να έχει αυτή η εντεκάδα αγωνιστικό ρυθμό, να έχει παιχνίδια στα πόδια. Μην ξεχνάμε ότι απουσίαζαν 16 ποδοσφαιριστές, 13 διεθνείς συν 3 τραυματίες. Όλο αυτό το διάστημα, άρα ο Μάρκο Νίκολιτς δεν είχε 16 παίκτες στη διάθεσή του για αυτές τις 3 εβδομάδες. Δύσκολες προπονήσεις, λίγες προπονήσεις, 2 μόλις φιλικά. Επίσης κάποιοι παίκτες έρχονται κουρασμένοι, κάποιοι άλλοι δεν αγωνίστηκαν και καθόλου. Σε σχέση με τον Όφη που εκεί ο Χρήστος Κόντης δεν είχε πάρα πολλές απουσίες διεθνών, έχει δουλέψει περισσότερο. Άρα λοιπόν είναι ένα παιχνίδι ειδικών συνθήκων το αυριανό. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Μην ξεχνάμε και το παρελθόν των δύο ομάδων. Στις τελευταίες αναμετρήσεις,
0: εννοείται,
1: το χαμένο Super Cup της ΑΕΚ με τον αποκλεισμό από το κύπελο από τον Όφη τον περσινό, και φυσικά είναι μια ομάδα που ο Όφη είναι αυτό που λέμε έχει κάνει το μπαμ σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, τραβάει τα βλέμματα για να τη δεις, έρχεται και με τον κόσμο του, περισσότεροι 500 φίλοι του Όφη στην Αγία Σοφιά το απόγευμα του Σαββάτου. Θα είναι και κατάμιστη η Αγία Σοφιά γιατί έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια. Ο κόσμος της ΑΕΚ θα δώσει και ένα μπουστάρισμα εν όψη των αγώνων της Αγγλίας. Άρα λοιπόν αναμένεται ένα συναρπαστικό, θέλω να, παιχνίδω, να πιστεύω παιχνίδι, το οποίο μακάρι να το κερδίσει και η ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Με Βάργα και Στρακώσα θα προλάβουνε.
1: Βάργα και Στρακώσα, κοίταξε να δεις. Και οι δύο θα κάνουν έτσι έναν αγώνα δρόμου. Υπάρχει μια εκτίμηση από πλευρά ΑΕΚ ότι θα προλάβουν να είναι στην αποστολή που θα αναχωρήσει για την Αγγλία. Δεν ξέρω αν θα παίξουν και οι δύο ή ένας από τους δύο ή και κανένας στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ, γιατί οι εκτιμήσεις γίνονται μέρα με την ημέρα. Η εκτίμηση για παράδειγμα στους 300 θα γίνει τη Δευτέρα, η τελευταία εκτίμηση πριν μπει στο αεροπλάνο για να... και αν μπορεί να μπει στο αεροπλάνο. Απλά υπάρχει αυτή η αισιοδοξία ότι και οι δύο θα προπονηθούν, και ο Βάργκα και ο Στρακώσα, για να μπορέσει η αποστολή να πετάξει για το νησί.
0: Μάλιστα.
1: Να καταλάβει κανείς κάποιος πόση δίψα υπάρχει στον κόσμο της ΑΕΚ, πόση τρέλα, νωρίτερα, στις 14 Οκτωβρίου, δηλαδή την ίδια μέρα που παίζει η ιατρική ομάδα, 12 τοπική ώρα το μεσημέρι στο Λονδίνο, παίζει και η ΚΑΠΕ 19, η Άντερ 19 της ΑΕΚ, κόντρα στη Σαχτάρ. Χθες τέθηκαν στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια. Σήμερα, πριν από λίγο που είχα μπει, είχαν μείνει 7-8. Νομίζω ότι θα εξαντληθούν και αυτά. Υπάρχει αυτή η δίψα και των παιδιών εκεί στο κλαμπ της Horizon Λονδίνου και κάποιων Ελλήνων που θα ταξιδέψουν για να βρεθούν, να ενισχύσουν τις προσπάθειες και αυτών των ποδοσφαιριστών. Mm.
0: Και νομίζω ότι αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει στην Αγγλία μία ομάδα η οποία έχει το όνομα της ΑΕΚ, τοπική ΑΕΚ Λονδίνου, κάτι τέτοιο.
1: Θυμάμαι ότι υπήρχε, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα.
0: Για γιατί να και εγώ αυτό θυμάμαι.
1: Κάτι το οποίο δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι η Τετάρτη είναι μέρα ΑΕΚ, αλλά μέρα ΑΕΚ θα είναι και η προηγούμενη. Δηλαδή η 13η Οκτωβρίου. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έχει δοθεί ραντεβού στις 6 το απόγευμα σε μια pub τέλος πάντων του Λονδίνου, mm-hmm. Για ένα πάρτι που διοργανώνει η Origin Λονδίνου, με καλεσμένο τον κόσμο της ομάδας. Φαντάζομαι θα έχει προσκληθεί και ο Μάριος Ηλιόπουλος και ο Αντώνης Ηλιόπουλος και γενικότερα άνθρωποι της ΑΕΚ, όχι όμως ποδοσφαιριστές, από το διοικητικό κομμάτι, για να δώσουν το παρόν. Μακάρι να δεχθούν την πρόσκληση, δηλαδή να απαντήσουν θετικά και να βρεθούν εκεί για να πάρουν και αυτοί ένα μπουστάρισμα από τον κόσμο. Πάντως θα είναι ένα πάρα πολύ όμορφο απόγευμα, παύλα βραδιά στη συγκεκριμένη pub.
0: Μάλιστα. Να ολοκληρώσουμε λέγοντας ότι ο αγώνας στον Ανατρόμητο αναβλήθηκε και επίσημα.
1: Ναι. Χθες επισήμως το συγκεκριμένο παιχνίδι που ήταν να διεξαχθεί 17 Οκτωβρίου αναβλήθηκε. Το περιμέναμε, απλά περιμέναμε την ανακοίνωση. Αυτή ήρθε χθες. Θα μεταδοθεί σε μια άλλη ημερομηνία. Ακούγονται διάφορα. Προς Δεκέμβρη πάει το συγκεκριμένο μάτς. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα είναι η 16η Δεκεμβρίου ή κάποια άλλη ημερομηνία. Θα το δούμε και αυτό τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα. Γιατί η ΑΕΚ, η παραμονή της ΑΕΚ στην Αγγλία αναγκάζει την ομάδα να ζητήσει αναβολή, γι' αυτό την πήρε. Αν για παράδειγμα το δεύτερο παιχνίδι με τη Manchester City ήταν στην Αθήνα, δεν υπήρχε περίπτωση ο Μάρκο Νίκολης να ζητήσει αναβολή.
0: Έχεις κάτι να προσθέσεις παραπάνω?
1: Όχι, αυτά από πλευρά ΑΕΚ. Είναι η τελευταία προπόνηση, αύριο παιχνίδι. Καταλαβαίνεις ότι η προσοχή πλέον στρέφεται στη Super League. Καλά τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων, αλλά νομίζω τώρα ξεκινάει πάλι η δράση.
0: Ακριβώς. Έγινε. Μάριε, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.

0: Ακούσαμε τα ρεπορτάζ της ΑΕΚ από τον Μάριο Ματσάνκο. Είπαμε τα νέα του δικεφάλου. Ωστόσο, υπάρχει άλλο ένας δικέφαλος. Στο Βορρά. Αυτός του ΠΑΟΚ. Έχουμε στην παρέα μας τον Στέγιο Παπαντονίου. Στέγιο, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα.
0: Επιστρέφουμε σιγά σιγά. Αντίστροφη μέτρηση για να ξεκινήσει ξανά το πρωτάθλημα.
1: Ναι, επιστρέφουμε σιγά σιγά. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω και οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις χθες είχαν ρεπό. Βόλευε και όλο το πρόγραμμα για να έχουν ρεπό, καθώς αγωνίζεται την Δευτέρα με την Καλαμάτα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος περιμένει αυτό το παιχνίδι της επανέναξης του πρωταθλήματος, και ο Λέσιο Λύση έχει πάρα πολλούς λόγους για να χαμογελά και να περιμένει με ανυπομονησία, όπως και εμείς, το συγκεκριμένο παιχνίδι, καθώς έχει δει τους περισσότερους ποδοσφαιριστές να έχουν επιστρέψει, που ήταν τραυματίες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, και μιλάω για τους Διέκο Κώστα, Λουιστόντο και Γιαννούλη. Είναι θέμα χρόνου να επιστρέψει και ο Ντεσπότοφ, ο οποίος πλέον έχει ξεκινήσει να φοράει ποδοσφαιρικό παπούτσι και να τρέχει και να κάνει ασκήσεις με την μπάλα. Να θυμίσουμε πως ο Ντεσπότοφ είχε κάνει μια εγχείρηση στο μικρό του δαχτυλάκι στο πόδι, δεν μπορούσε να βάλει ποδοσφαιρικό παπούτσι, είτε πριζόταν είτε πονούσε πάρα πολύ. Και νομίζω ότι πλέον και ο Λέσιο Λύση έχει όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του, πλην του ΜΕΙΤΕ που τον περιμένουμε εκεί κοντά στα Χριστούγεννα, για να παραταχθεί κοντά στην Καλαμάτα. Και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τους υπόλοιπους όσους παρακολουθούν τον ΠΑΟΚ, γιατί νομίζω ότι ο Ιταλός πλέον έχει βρει τις σταθερές του, έχει βρει τους ποδοσφαιριστές που θα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά, γιατί το προηγούμενο χρονικό διάστημα ο Λέσιο Λύση έψαχνε τις σταθερές για την ενδεκάδα, και νομίζω ότι έχει καταλήξει σε πρόσωπα τα οποία θα αποτελούν τα σημεία αναφοράς της ενδεκάδας του δικεφάλου του Βόρα για την φετινή σεζόν. Και νομίζω τα δίδυμα τα οποία δεν χαλάνε, θεωρώ ότι είναι του Μιχαηλίδη με τον Κώστα, του Γιάκητς και με τον Ζαφίρη. Νομίζω ότι τα δύο δίδυμα τα οποία είναι τα δίδυμα τα οποία έχουν κλειδώσει πλέον για τον Ιταλό τεχνικό.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Απιθύτα?
1: Στο Απιθύτα, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, διοργανώνεται ένα διεθνές συνέδριο όπου έχουν μαζευτεί πάνω από 60 ακαδημαϊκοί, όπου έχει σαν θέμα 100 χρόνια ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και κοινωνία. Είναι το πρώτο διεθνές συνέδριο που γίνεται στην Ελλάδα από αθλητικό σύλλογο, όπου ουσιαστικά πραγματεύεται την ιστορία του συλλόγου, την επιρροή του συλλόγου στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης, αλλά και γενικότερα και για το ίδιο το ποδόσφαιρο, το τι επιρροή έχει στην κοινωνία. Είναι ένα τριήμερο διεθνής συνέδριο που ξεκινάει σήμερα στις 4, όπου αναμένεται να έχει φυσικά παρουσία η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, και αναμένεται να δώσουν το παρόν και ποδοσφαιριστές της ομάδας σε αυτό το συνέδριο. Να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους τους φίλους της ομάδας και όσους ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν από κοντά, και είναι στα πλαίσια των εκδηλώσεων και των δράσεων που έχει ετοιμάσει ο σύλλογος για την συμπλήρωση 100 ετών ζωής.
0: Μάλιστα, φαντάζομαι θα υπάρχουν και αρκετοί φοιτητές, γιατί κατά ψέματα λίγο στη Θεσσαλονίκη να μην υπάρχει κάποιος φοιτητής που να είναι ΠΑΟΚ, λίγο δύσκολο.
1: Θεωρώ ότι θα έχει και αρκετούς φοιτητές, νομίζω ότι θα έχει από όλες τις ηλικίες, γιατί προσφέρεται για όλες τις ηλικίες, και είναι μια πολύ καλή αφορμή για όλους να μάθουν ιστορικά πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μας διαφεύγουν. Έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά η συζήτηση που γίνεται γίνεται με ακαδημαϊκό υπόβαθρο και ουσιαστικά εμβαθύνει σε καταστάσεις και γεγονότα και φαινόμενα τα οποία δεν τα αναφέρεις έτσι απλοϊκά. Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι κάτι πρωτοποριακό, και ενδεχομένως από την επιτυχία του ή όχι μπορεί να ακολουθήσουν και άλλοι σύλλογοι, γιατί κατά ψέματα το ποδόσφαιρο επηρεάζει την κοινωνία, και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να το δούμε και από αυτή την πλευρά.
0: Και είναι κάτι εμφανές που το ποδόσφαιρο επηρεάζει την κοινωνία και το βλέπουμε και σε πάρα πολλές χώρες του πλανήτη, σε πολλά στάδια.
1: Ναι, προφανώς. Το βλέπουμε παγκοσμίως να συμβαίνει αυτό και δεν είναι και λίγες φορές όπου και τα γήπεδα έχουν γίνει έτσι ένα μέσο για να σταλούν κοινωνικά μηνύματα ή και το γεγονός ότι το πώς αντιδρά και μια κοινωνία για μια μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή θα φέρω χαρακτηριστικό παράδειγμα την κατάκτηση του Euro 2004 και το τι συνέβαινε τότε στην ελληνική κοινωνία μετά από αυτή την τεράστια επιτυχία.
0: Mm-hmm.
1: Ή και πιο παλιά άμα το πάμε, δηλαδή άμα πάμε και στον κύριο Μπάσκη το 87,
0: ναι,
1: που είναι πολύ παλιότερο, δεν το έχω ζήσει, αλλά...
0: Ούτε εγώ το έχω ζήσει, οπότε μην ανησυχείς.
1: Ναι, οπότε ναι, το 2004 το έχουμε ζήσει και οι δύο, οπότε αντιλαμβανόμαστε το πόσο επιρροή είχε στην κοινωνία και στην καθημερινότητα όλων όσων ζούσαν αυτό το οποίο γινόταν σε εκείνο το τουρνουά. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια πόλη η οποία εδρεύει, σε μια ομάδα που εδρεύει σε συγκεκριμένη πόλη και είναι κομμάτι της καθημερινότητας, τα Σαββατοκύριακα κτλ.
0: Εννοείται, εννοείται αυτό. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να προσθέσουμε για τους ασπρόμαυρους?
1: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Αναμένουμε τώρα το αν θα είναι στη διάθεση του Λέσιο Λύση ο Ντεσπότοφ, αν δηλαδή προπονηθεί κανονικά. Τις προηγούμενες μέρες έβγαλε μέρος της προπόνησης. Νομίζω ότι είναι μετράμε αντίστροφα πλέον.
0: Τέλεια. Στέλιο, καλό Σαββατοκύριακο, καλό μεσημέρι και θα είμαστε ξανά σε επικοινωνία για ό,τι προκύψει. Να σε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, γεια, γεια.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Όταν ανεβαίνεις σε Θεσσαλονίκη είναι δύσκολο να την αποχωριστείς. Γι' αυτό και εμείς θα μείνουμε εκεί και από τον ΠΑΟΚ θα πάμε στον Άρη. Κωνσταντίνος Τσίψιος. Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Το ίδιο λέμε εμείς και εμείς για την Αθήνα. Όταν κατεβαίνεις είναι δύσκολο να την αποχωριστείς. Μπαίνουμε σε μέρες επιτέλους. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά και εμείς περιμένουμε την επιστροφή στη δράση μετά τις εθνικές. Ο Άρης αγωνίζεται με τον Βόλο στις 7 η ώρα την Κυριακή και μπορούμε σήμερα να κάνουμε μια εκτίμηση δεκάδας, αν θέλετε, να δούμε λίγο τι θα περιμένουμε στο παιχνίδι με την Θεσσαλική ομάδα, έχοντας και δεδομένα κάποιες απουσίες στα χέρια μας, δηλαδή ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου θα απουσιάζει από το παιχνίδι. Είχαμε όμως κάποιες επιστροφές, δηλαδή και του Κόγκλα και του Ρίτσαρντς, ο οποίος προπονήθηκε χθες κανονικά και ανεβάζει ρυθμούς, άρα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες έξτρα λύσεις για τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος αναμένεται με την απουσία του Μανού Γκαρσία να επιστρατεύσει το δίδυμο Κατεβέρε Κουαμέ στην επίθεση και πίσω από τον επιθετικό. Αναλυτικά, δηλαδή, αν μπορούσαμε να κάνουμε μια εκτίμηση, θα είχαμε τον Βέλιο κάτω από τα δοκάρια, Φαμπιάνο Σούταλο στα στόπερ, δεξιά και αριστερά Φαντιγκά και Ρίτσαρντς στην άμυνα. Με ένα ερωτηματικό για τον Ρίτσαρντς, γιατί έχει χάσει κάποιες προπονήσεις. Ράσιτς και Χόγκλα, ο οποίος είναι διαθέσιμος και αποτελεί μια λύση για τον κύριο Γρηγορίου. Μπροστά τους ένας εκ των Κουαμέ και Κατεβέρε, ανάλογα τώρα τι θα προτιμηθεί για την αρχή. Και δίπλα του Γκαρέ και Μπασίρου, και Μπρούμα, όχι Μπασίρου, και Μπρούμα, ο οποίος αναμένεται να κάνει και τον τεμπούτο του στο παιχνίδι. Τώρα είτε ως βασικός για να πάρει και κάποια λεπτά ως βασικός μέχρι και το 60 λίγο μετά τον ημίχρονο, είτε ως αλλαγή και να δούμε τη θέση του Παλάσιος, που και εκείνος διεκδικεί θέση βασικού για το παιχνίδι, με την απουσία του Γιαννιώτα φυσικά να είναι αυτή που την έχουμε αναφέρει εδώ και αρκετές μέρες. Και στην κορυφή τώρα ένας από τους Κουαμέ Κατεβέρε, ανάλογα πώς θα χρησιμοποιήσει το δίδυμο ο Μιχάλης Γρηγορίου. Γιατί θα είναι ο κ. Φωτιάς για την αναμέτρηση. Ένα σερί για τον Άρη, το οποίο, ένα σερί αγώνα στο πρωτάθλημα, το οποίο ευελπιστεί να κάνει το απόλυτο σε κάποια, όπως τα χαρακτηρίζουμε, κυκλωμένα παιχνίδια απέναντι σε ομάδες οι οποίες είτε ψάχνονται είτε θεωρούνται πως βρίσκονται σε πιο χαμηλό επίπεδο από τον Άρη, με κόσμο στο πλευρό του φυσικά, και περιμένουμε να δούμε πώς θα ανταπεξέλθει η ομάδα μετά από αυτό το πολύ μεγάλο διάστημα της διακοπής, που ουσιαστικά είναι μια δεύτερη προετοιμασία.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο τρέχει στο στρατόπεδο του Άρη?
1: Στο ποδόσφαιρο όχι, είναι απλά η διακίνηση του Μανού Γκαρσία, το να δούμε πότε θα επιστρέψει και τι κατάσταση θα βρίσκεται, που είχαμε πει ότι θα χάσει σίγουρα το παιχνίδι απέναντι στο Βόλο και δεν ξέρω αν θα πάρει άλλη μια εβδομάδα τουλάχιστον η αποθεραπεία του. Ο Άρης το πάει συντηρητικά, θέλει να αποφύγει την επέμβαση και αν δεν προσέξει μπορεί να έχουμε κάποια επιδείνωση, κάποια επιβάρυνση του τραυματισμού του και στο τέλος να μην το αποφύγουμε. Οπότε δεν θέλει να πάρει ρίσκα ο Μιχάλης Γρηγορίου.
0: Μάλιστα. Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια χαρά. Καλή συνέχεια.

0: πολλά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Η Ελλάδα σήμερα.
2: Δηλαδή?
1: Η εκπομπή μας.
2: Πότε?
1: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
2: Δηλαδή?
1: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Έκρηξη σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil του Αγίου Θεοδόρου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα σωλήνας έσκασε και από την έκρηξη τραυματίστηκαν σοβαρά δύο εργαζόμενοι και άλλος ένας ελαφρύτερα. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται οι δύο νεαροί που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση με μαχαίρι εναντίον του 32χρονου χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, πρόκειται για έναν 22χρονο και έναν 18χρονο, οι οποίοι φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Στην δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των δύο προφυλακισμένων γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προχώρησε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, επίτιμος αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Εν τω μεταξύ, κατέθεσε η κόρη των δύο κατηγορούμενων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε και αυτή σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στον Sky. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Την Κυριακή απολογούνται οι 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ και τραπεζικές στερίδες. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Εγκράβας μετά την ανησυχία για την έντονη οσμή αερίου που εντόπισαν γονείς και εκπαιδευτικοί. Η σχετική απόφαση ελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Ανοίγει ξανά από την προσεχή Τρίτη 13 Οκτωβρίου το πρόγραμμα Προλαμβάνω για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Αποστέλλονται δωρεάν SMS με τα παραπεμπτικά σε όσους έχουν ενεργοποιήσει την άλλη συνταγογράφηση, ενώ όλοι οι πολίτες μπορούν με το άμκα τους μέσω της πλατφόρμας προληπτικές.gov.gr να κλείσουν ραντεβού. 58η ημέρα καριέρας αύριο Σάββατο στο ξενοδοχείο Divani Caravel από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, με την είσοδο να είναι ελεύθερη. Περισσότερες από 140 επιχειρήσεις θα δώσουν το παρόν, προσφέροντας συνολικά 3.500 θέσεις εργασίας. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα σήμερα στη χώρα, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι μείον 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Εγώ παράθυρο, εγώ σε πόρτα.
3: Έχουμε βάλει την αλεμόσκα.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε ετοιμαστείτε. Δεν ξέρω τι, αυτή την ώρα τι κάνετε. Τρώτε αυτή την ώρα. Τρώνε, με τον ορίσει, να ξέρω εγώ. Δύο η ώρα, ποιος θα. Μόνο οι μαθητές τρώνε δύο η ώρα.
3: Ούτε. Πιο αργά τρώνε.
2: Ναι, αν είστε στη δουλειά και ακούτε κανονικά, χωρίς μπαμπούλα ή μου λοχτά, άμα πίνετε κανένα καφέ, άμα τρώτε κανένα κρύο σάντουιτς, καμιά τυρόπιτα στεναχωρημένη.
3: Αν είστε στο μποτιλιάρισμα, σπάνιο.
2: Στο μποτιλιάρισμα σήμερα πάρα πολύ.
3: Σήμερα πολύ.
2: Και είχε εκθεσή, όχι.
3: Όχι, τίποτα.
2: Ήρθε ο Πρωθυπουργός, τίποτα. Κάπου Χαλκιδική ήταν.
3: Χαλκιδική ήταν. Στην Αρνέα πήγε να δει τους ψαράδες. Μη με ρωτήσει αν έχει θάλασσα η Αρνέα.
2: Μια γκαζιά έχει θάλασσα.
3: Εκεί πήγε ο Πρωθυπουργός, εκεί πήγαν και οι ψαράδες.
2: Ναι. Χθες που πέρασε τα παραλιακή ήταν τα ψαροκάικα. Μην τα πάρουν, και είναι και απλωμένα και μέσα στη θάλασσα. Ακόμα πιο καλύτερα.
3: Παλιά ερχόντουσαν με πυρσούς να υποδεχτούν κανένα πολιτικό αρχηγό, τώρα έρχονται για απεργίες.
2: Ναι, αλλά είναι ωραίο αυτό εδώ.
3: Εννοείται.
2: Δηλαδή θα πρέπει να του δώσει χώρο.
3: Εννοείται, αφού εγώ είμαι έτοιμο να πάω για βόλτα στην παραλία. Μ' αρέσει αυτή η εικόνα.
2: Ναι, πολύ ωραία.
3: Πάρα πολύ ωραία.

0: αυξηθεί ο κόσμος που βρίσκεται στην παραλία. Στην Αθήνα, ας πούμε, έχουν τη Μαρίνα Φλίσβου. Mm-hmm. Πας εκεί και λες, ρε φίλε, αυτό, άμα κερδίσω τον Τζόκερ, αυτό θέλω. Α, τι ωραία, τα πάω παραδίπλα, όχι, τελικά αυτό θέλω.
1: Είχες μια απορία παλιότερα που θα βάλεις τα λεφτά αν τα κερδίσεις.
0: Ναι, και ακόμα την έχω.
1: Η δεύτερη ερώτηση είναι.
0: Γιατί βλέπω ότι πλησιάζει.
1: Κερδίσει. Ναι. Η δεύτερη ερώτηση είναι πού θα αγόραζες σπίτι.
0: Έχεις το έχω πει, το έχω πει, Γλυφάδα.
1: Α, Γλυφάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μόνο ένα.
0: Ένα αρτηρία στην Γλυφάδα πάνω. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Έτοιμο, δεν το χτίζεις εσύ.
0: Όχι, δεν το χτίζω. Έτοιμο, εκεί έχει να διαλέξει. Λεφτά να έχεις.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Ναι, ναι. Στην Γλυφάδα και ένα εξοχικό στο Σούνιο.
1: Λέω χτίσιμο, γιατί στο χτισμένο σπίτι το κάνεις όπως γουστάρεις ακριβώς.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, έχει και άλλα που όπως τα γουστάρεις, έτσι είναι.
1: Εσύ δεν θα βρεις.
0: Αρκεί να έχεις τα λεφτά.
1: Εσύ θα βρεις κουσούρι και 8 εκατομμύρια.
0: Θα το φτιάξει αυτό.
1: Α, ναι, μετά ναι. Θα το φτιάξει.
0: Σίγουρα θα βρει κουσούρι. Ναι, ναι, ναι.
1: Τέλεια.
0: Θα είναι μόνο του φυσικά οροφοδιαμένο. Καλά, εννοείται.
1: Μακριά
0: αυτό.
1: Θα είμαστε.
0: Ναι, ναι. Και δεν θα είναι κολλητό με άλλη πολυκατοικία.
1: Δεν θα είναι.
0: Ας πούμε, εμένα μου πούλησαν ένα οροφοδιαμέρισμα τώρα και πήγα να μείνω εκεί. Το οποίο είναι, αλλά είναι κολλητά η πολυκατοικία δίπλα. Οπότε τι οροφοδιαμέρισμα. Κάτι στην πεθέρα δίπλα και μπαμπα που βαράει κάθε βράδυ. Έτοιμο είμαι να την πυροβολήσω. Έχει την κουζίνα στο σαλόνι μου. Δηλαδή, τι όρφο διαμέρισμα, ρε φίλε. Κολλητό με την διπλανή πολυκατοικία του 1821.
1: Τη Γανίλα έρχεται.
0: Πήγα εκεί, ο άλλος χοροπηδάει στον πρώτο όρφο και ακούω πάνω στο. Πάνω που είμαι, τέλος πάντων. Mm. Λοιπόν, έχω δύο πολύ σημαντικά πραγματάκια. Θέλω να τα μοιραστούμε με τον κόσμο στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ένα είναι χαλαρό και ένα είναι που με στεναχώρησε πάρα πολύ χθες το βράδυ. Πάρα πολύ όμως. Και με προβλημάτισε. Και τέλος πάντων θα το συζητήσουμε. Θέλω να ακούσω και τη δική σου άποψη και να μας γράψει ο κόσμος στα μηνύματα. Μια πολύ ωραία είδηση είναι ότι ο Γκίλτζιος Αλεξάνδερ, αυτή η παιχτάρα του NBA, εγώ το χωνεύω, αλλά δεν σου πάθουν παιχτάρα.
1: Από τους λίγους που ξέρω και μ' αρέσουν.
0: Δεν μ' αρέσει η φάτσα του όταν. Και δεν μ' αρέσει γιατί είναι η ίδια φάση με τον Αντετοκούμπο, τον κοιτάνε και δίνουν φάουλ.
1: Ναι,
0: ρε φίλε. Λοιπόν, μπήκε μέτοχος στην Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Ναι.
0: Και το ανακοίνωσε χθες, προχθές δηλαδή. Αυτός υπέγραψε πέρυσι επέκταση συμβολέου με τους Οκλαχώμα και πήρε 285 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή 71 εκατομμύρια τη σεζόν πήρε. Ήταν και MVP πέρσι που πήραν το πρωτάθλημα κιόλας. Πρόπερσι. Πέρυσι, αν πούμε την περσίνη σεζόν, το πήραν Νίξ. Για να το λέω.
1: 6 εκατομμυρία και το μήνα.
0: Ναι, δύο. Πόσα?
1: 6 εκατομμύρια το μήνα.
0: Δεν θα πάει στην Γλυφάδα να πάρει ένα ρετρέ.
1: Θα πάρει όλη την Γλυφάδα.
0: Ναι. Να πούμε ότι μέχρι τώρα ο LeBron James είναι μέτοχος στη Λίβερπουλ.
1: Έχουν μπει πολλοί μπασκετ άνθρωποι σε ομάδες ποδοσφαίρου.
0: Ο Kevin Durant είναι στην Paris Saint-Germain.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι εδώ και καιρό, εδώ και χρόνια δηλαδή.
1: Okay.
0: Ο LeBron νομίζω πιο παλιός. Ο Durant είναι σχετικά πρόσφατα στην Paris Saint-Germain μέτοχος. Η Paris Saint-Germain πωλείται κιόλας.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Όχι, εντάξει, okay.
1: Δεν έχει πει κάτι ο κ. Σκελαϊφή.
0: Λοιπόν, ο Γκίλτζιος Αλεξάνδερ, λοιπόν, του αστέρας του NBA, αποφάσισε να μπει ως επενδυτής στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Και μάλιστα το ανακοίνωσε και επίσημα και η Ατλέτικο, φυσικά και αυτός. Και οι δηλώσεις του είναι. Είμαι ενθουσιασμένος που εντάσσομαι επίσημα στην ομάδα μετόχων της Ατλέτικο Μαδρίτης. Πρόκειται για ένα σύλλογο με μακρά ιστορία στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να αποτελέσω μέρος του μέλλοντός του.
1: Η ιστορικότερη ομάδα της Μαδρίτης. Η μεγαλύτερη και η ιστορικότερη.
0: Ναι.
1: Άλλος ένας λόγος να συμπαθώ τον Αλεξάνδερ.
0: Το συμπαθείς εκτός μπάσκετ. Στον μπάσκετ είναι.
1: Ναι, αλλά είμαι και αθλητικός στη σπάνια, οπότε.
0: Λοιπόν, τώρα θα διαβάσω μια ανακοίνωση.
1: Θα αλλάξει θέμα.
0: Θα αλλάξω.
1: Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω για αυτό το θέμα. Ποιος ο λόγος να. Τι τους ελκύει να επενδύσουν οι NBAers σε ομάδες ποδοσφαίρου. Άντε να μπαίναν σε μια ομάδα μπάσκετ. Α, okay. Σε ομάδα ποδοσφαίρου.
0: Μπαίνατε.
1: Γιατί.
0: Τη χρονίλα, λίγο λαδάκι, θέλεις το βεζινάδικο.
1: Παρασκευή είναι, είπαμε, όλες οι βλάβες Παρασκευή σήμερα την περιμένω.
0: Προτές πήγαινα με ένα ντετέ 200 κίτρινο μαύρο. Το παλιό, το ωραίο, το ορθόδοξο. Και το οποίο το έχω οδηγήσει και πολλές φορές. Πήγαινα μαζί στην Αδριανοπόλος και μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή δεν έφευγα. με έπαιρναν και τα ντουμάνια.
1: Ωραία.
0: Και γούσταρα ακόμη περισσότερο. Ωραία.
1: Σήμερα εγώ Παρασκευή περιμένω να με βοηθήσει καμιά οδική πάλι. Εννοείται Παρασκευή γίνονται όλες οι
0: βλάβες. Α, ναι, Παρασκευή. Εννοείται. Και σε μένα.
1: Ναι. Λοιπόν, οι ομάδες γενικά, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εγώ έχω την εικόνα, την εντύπωση, εκτός αν μας λένε κάτι λάθος ή δεν μας λένε την αλήθεια, ότι είναι ζημιογόνες συνήθως. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου διαβάζουμε, άρα έχουν ζημιές οι ομάδες. Γιατί να θέλει ένας NBA να επενδύσει σε μια ομάδα που ενδεχομένως να έχει ζημιά?
0: Γιατί προφανώς.
1: Και από άλλο άθλημα κιόλας.
0: Άκουσε, είδε τον Λεμπρόν που είναι θηρίο. Ναι. Είδε τον Ντουράν που είναι θηρίο.
1: Ναι.
0: Κάπου αυτοί πρέπει να πετάξουν τα πολλά λεφτά που παίρνουν.
1: Σου κάνουν 5 ξενοδοχεία.
0: Σου λέει, άμα πεθάνω αύριο, θα τα χειρώνται οι υπόλοιποι. Οπότε να πω ότι έκανα κάτι.
1: Μα τα πετάς τα λεφτά αυτά.
0: Εγώ σου είπα, όταν.
1: Κάνε 5 ξενοδοχεία.
0: Τις πρώτες σου λέγα ότι άμα θα κερδίσω αυτά τα πολλά τα λεφτά, πού θα τα βάλω.
1: Θα αγόραζε ομάδα. Θα έπαιρνε ομάδα.
0: Θα έμπαινα σε μια ομάδα, ναι.
1: Στην Ελλάδα.
0: Καλή ερώτηση. Δεν ξέρω.
1: Εγώ δεν θα έμπαινα σε ομάδα. Με τίποτα.
0: Το πρώτο που θα
1: έκανα ξενοδοχεία, θα έκανα κάτι, ρε παιδί.
0: Που θα έκανα ήταν να αγοράσω τη θέση δίπλα στον πάγκο των Warriors όλη τη χρονιά.
1: Αυτό αυτό το δέχομαι.
0: Ναι.
1: Αυτό okay.
0: Μπορώ να μείνω ένα χρόνο στην Αμερική όμως.
1: Αυτό είναι η τάβλα σου, ρε παιδί. Μπορεί να το κάνει. Αλλά να επενδύσει, να βάλει δηλαδή ένα ποσοστό των χρημάτων σου, το 1%, το 5, το 10, όσα έχει, να τα επενδύσει σε μια ομάδα ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Και κόντρα ρόλο κιόλα, γιατί μπασκετμπολίστα είσαι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ποδοσφαιριστής έχει επενδύσει σε ομάδα μπάσκετ. Δεν έχουμε ακούσει ποτέ κάτι τέτοιο. Οι NBAers που είναι στο κορυφαίο πρωτάθλημα συλλογικό, έτσι, είτε ποδόσφαιρο είτε μπάσκετ.
0: Το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο.
1: Ναι. Γιατί να νιώσουν την ανάγκη να μπουν σε μια ομάδα ποδοσφαίρου και μάλιστα από την άλλη.
0: Για να παίξουν, ρε Κώστα.
1: Για να παίξουν.
0: Φυσικά. Okay. Έχουν πολλά.
1: Σαν να πας εσύ σε ένα παιχνιδάδικο και αγοράζεις μια μονόπολη.
0: Ναι.
1: Ας άλλο να παίξεις.
0: Ναι, μπήκε τώρα μέσα, δεν ξέρω τι έδωσε, τι δεν έδωσε. Αυτός παίρνει μόνο από το συμβόλαιο 70 εκατομμύρια το χρόνο. Μόνο από το συμβόλαιο. Okay. Και έχει άλλα 500 πράγματα να τα παίρνει από πίσω. Από παπούτσια, από διαφημίσεις, από το ένα, από το άλλο. Ναι. Σηκώνει το φρύδι του ψηλά και το κάνει μια εταιρεία που ασχολείται με φρύδια, συμβόλαιο 2 εκατομμύρια ναι. την ώρα.
1: Είναι η έννοια αυτού που λέμε δεν ξέρει τι έχει και δεν ξέρει και από πού τα παίρνει.
0: Βάζει δηλαδή λίγο. Πώς θέλω να μου βάζουν στα χέρια. Να μην σκάσουνε. Ναι, αυτό εδώ. Ναι, okay. Βάζουν αυτό το. Αυτός έχει και μεγάλα κιόλα. Λέει, πάρε 5 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα φανερά. Παίρνουν, δηλαδή, αυτός θα καθαρίζει καμιά 150 το χρόνο.
1: Δεν ξέρει τι καθαρίζει.
0: Ο Κάρι πήρε ένα δις από τους Κινέζους και τα παπούτσια.
1: Ο Κάρι, γιατί δεν μπαίνει σε μια ομάδα ποδοσφαίρου.
0: Θα δούμε τι θα κάνει. Αυτός τώρα έχει ένα-δύο χρόνια.
1: Πάντε το Κούμπο, γιατί δεν μπαίνει στον Άρη στο ποδόσφαιρο.
0: Στο ποδόσφαιρο. Ναι. Έχει μπει σε κάτι άλλες γυναικείες.
1: Γιατί να μην
0: μπει στο Κούμπο,
1: δεν μπήκε.
0: Στην Τσέλσι, ναι.
1: Γιατί να μην μπει σε μια ομάδα ποδοσφαίρου.
0: Γιατί δεν τον αφήνουν οι μπασκετικοί Αριανοί. Σου λέει μην πας εκεί, εδώ κάτσε.
1: Γιατί δεν θέλουν να δυναμώσει και ο Άρης ο ποδοσφαιρικός.
0: Όχι, θυμωμένοι τώρα.
1: Είναι τον Καρυπή. Δεν θέλουν να έρθει ο Αντετοκούμπο, όχι ο.
0: Είναι θυμωμένοι με το ποδόσφαιρο και είναι μπάσκετ τώρα.
1: Ναι,
0: okay. Λοιπόν, στο timeline μου εχθές,
1: ναι.
0: έτσι πως κάλυζα, ας πούμε, την ώρα που έβλεπα τον εκπληκτικό Παναθηναϊκό σε φάσεις, όχι σε όλο το παιχνίδι, αλλά σε φάσεις, ο Παναθηναϊκός χθες ήταν ο δοστρωτήρας.
1: Την κατάπιε.
0: Και υπάρχει ένα πολύ ωραίο θέμα το οποίο το συζητάμε από χθες μετά την ανακοίνωση των μεγαλομετόχων του Ολυμπιακού για τον γιατρό τον Παντάικ, όχι της Λίβερπουλ, τον γιατρό.
1: Mm-hmm.
0: Και υπάρχουν ωραίες εξελίξεις τις οποίες θα τις πούμε.
1: Και με ποδόσφαιρο μέσα έχει.
0: Ποδόσφαιρο, ναι.
1: Ναι.
0: Α, ναι. Λοιπόν, είναι κορυφαίος, λέει ο Βαντάκ, στην ποδοκνημική.
1: Ναι.
0: Ή γενικά ορθοπαιδικός.
1: Ποδοκνημικολόγος.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Το αφήνουμε αυτό το θέμα στην άκρη. Διαβάζω μια ανάρτηση ενός παιδιού, ενός ανθρώπου που δεν τον ξέρω στο Facebook.
1: Mm.
0: Και μπαίνω κάτω, έχει link από την ανακοίνωση του Άρη στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Του μπασκετικού Άρη. Και λέει. Θα θέλα, με προβλημάτισε πάρα πολύ, με στεναχώρησε αυτό που είδα. Μαζεμένα το λέω, γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποια πράγματα, όχι που δεν τα γνωρίζουμε, αλλά μήπως τέλος πάντων δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν το ξέρω, δεν μίλησα με κανέναν άνθρωπο του Άρη, για να πω την αλήθεια. Θα διαβάσω την επίσημη ανακοίνωση της ομάδας, γιατί έχουμε ένα μπούσουλα και είναι το πιο σημαντικό από το να λέει ο Γιάννης, ο Τάκης, ο Κώστας και ο Δημήτρης διάφορα και εμείς. Και λέει εδώ η ανακοίνωση. Τη ΚΑΕ Άρης είναι η ανακοίνωση, πότε βγήκε αυτή? 4 Οκτωβρίου του 26. Δηλαδή πριν από 5 μέρες. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε αναφορικά με την παρουσία σας στους εντός έδρας αγώνες της ΚΑΕ Άρης, Οι φύλαθλοι που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο θα πρέπει να ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία για την εξασφάλιση εισιτηρίου. 48 ώρες πριν από την έναρξη κάθε αγώνα, στις 12 το μεσημέρι φυσικά, μπορείτε να στείλετε email στο ticket, ξέρω εγώ, Άρης Basketball. Το email σας θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά τον συγκεκριμένο αγώνα και να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία. Μιλάμε αποκλειστικά και μόνο για τα άτομα που χρησιμοποιούν, για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, αναπηρικό αμαξίδιο.
1: Ναι.
0: 48 ώρες πριν από την έναρξη κάθε αγώνα, στις 12 το μεσημέρι, επαναλαμβάνω, μπορεί να στέλνει το mail σας, δηλαδή δύο μέρες πριν. Το email σας θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά τον συγκεκριμένο αγώνα και να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία. Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, email και άμκα. Σε περίπτωση συνοδού.
1: Ναι.
0: Σε περίπτωση συνοδού. Όνομα συνοδού, επώνυμο συνοδού, τηλέφωνο συνοδού, άμκα συνοδού. Το εισιτήριο του συνοδού κοστίζει 30 ευρώ. Τρώω την κεφαλιά στο 90. Οι θέσεις για φιλάθλους που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο είναι περιορισμένες και θα τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας και της ακριβούς ώρας αποστολής του email. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να φροντίζετε ώστε τα email σας να αποστέλλονται ακριβώς στις 12 το μεσημέρι, 48 ώρες πριν από την έναρξη του εκάστοτε αγώνα. Η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται ξεχωριστά για κάθε αγώνα. Η αποστολή του email αποτελεί δήλωση ενδιαφέροντος και δεν αποτελεί από μόνη της επιβεβαίωση έκδοση εισιτηρίου. Η τελική...
2: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λαμβανομένων των δεδομένων που αφορούν την αναπηρία μου, με αποκλειστικό σκοπό την εξασφάλιση και διάθεση εισιτηρίου αμαία για αγώνες της ομάδας του Αλεξάνδριο Μέλαθλον. Χρησιμοποιούνται μόνο για διαχείριση της αίτησης τα δεδομένα αυτά τα προσωπικά, δεν κοινοποιούνται σε τρίτους και διατηρούνται έως τη λήξη της αγωνιστικής περίοδου. Μπορείτε να καλέσετε κτλ.
1: Ναι.
0: Αυτό που με πάγωσε διαβάζοντας την ανακοίνωση, γιατί είχε προηγηθεί μια ανάρτηση ενός ανθρώπου, δεν τον γνωρίζω, θα τη διαβάσω κιόλας. Λέει ότι σε περίπτωση συνοδού, δηλαδή υπάρχουν και άνθρωποι με αναπηρικό αμαξίδιο, ναι, που ξεκινάνε από το σπίτι τους και πάνε μόνοι τους.
1: Και εγώ έχω στη γειτονιά
0: αφού έχουν κάνει τη διαδικασία για να πάνε στο μάτς.
1: Ναι, εγώ έχω στη γειτονιά μου έναν ο οποίος κάθε πρωί βγάζει το σκύλο του βόλτα και ο ίδιος είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο μόνος του.
0: Το σκύλο του βόλτα. Όχι να πάει σε γήπεδο.
1: Όχι.
0: Okay. Λέει ότι αν υπάρχει συνοδός για κάποιον που δεν μπορεί,
1: ναι,
0: προφανώς να λειτουργήσει μόνος τα άνω άκρα του, έτσι δεν είναι,
1: ναι,
0: είναι σαν αναπηρικό αμαξίδιο. Λέει, χρειάζεται όνομα συνοδού, επώνυμο συνοδού, τηλέφωνο, άμκα και ο συνοδός θα πληρώσει εισιτήριο 30 ευρώ για να μπει μέσα σε κάθε παιχνίδι.
1: Ο άνθρωπος που είναι στο αναπηρικό αμαξίδιο πληρώνει εισιτήριο?
0: Δεν
1: το λέει κάπου.
0: Δεν το διευκρινίζει. Αλλά ο συνοδός που χρειάζεται, απαιτείται να βρίσκεται μαζί με τον...
1: που βοηθάει ουσιαστικά τον άνθρωπο με το αμαξίδιο.
0: Ναι.
1: Αυτός πρέπει να πληρώσει 30 ευρώ.
0: Πρέπει να πληρώσει 30 ευρώ εισιτήριο. Αυτός που βοηθάει, όπως είπες, τον...
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, εγώ δεν είμαι ούτε αριανός, ούτε μ' αρέσει το μπάσκετ. Και μου λέει ένας άνθρωπος μου, ένας συγγενής μου, ένας φίλος μου, ο οποίος είναι σαν αναπηρικό αμαξίδιο, Κώστα, μπορείς να με πας το Σάββατο στο παλέ?
0: Γιατί εγώ δεν μπορώ.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Να σου πω, ναι, ναι, Νίκο, θα σε πάω.
0: Αφού έχει στείλει mail, ναι, αφού, ναι, έχει, ναι, εγκριθεί το, ναι, mail, γιατί...
1: Εγώ εντόπισα και μια άλλη λεπτομέρεια που λέει ότι πρέπει να αποστέλλονται τα email ακριβώς στις 12.
0: Ακριβώς στις 12.
1: Ναι. Δεν ξέρουμε πρώτον αν μπορεί ο άνθρωπος να το στείλει ακριβώς στις 12.
0: Ναι.
1: Επίσης, αν τα στείλουν όλοι ακριβώς στις 12. Πώς λέει ότι υπάρχει σειρά προτεραιότητες ανάλογα με την ώρα που έχει έρθει το email?
0: 12.00 και 30 δευτερόλεπτα. 12.00 και 59 δευτερόλεπτα.
1: Okay.
0: Και διαβάζω την ανάρτηση του ανθρώπου αυτού. Λέει, από εκεί είδα την ανακοίνωση εγώ. Την έβγαλε μπροστά μου. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο καθόλου. Πραγματικά έχω μείνει. Δεν λέω και το ονοματεπώνυμό του. Ας πούμε, δεν χρειάζεται. Είναι περιττό. Πραγματικά έχω μείνει άναυδος. Αυτός εδώ που το γράφει αυτό είναι πατέρας παιδιού 18χρονου που είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο από μωρό νομίζω, έτσι, γεννήθηκε
1: με θέματα, okay.
0: με θέμα και παλεύει όλα αυτά τα χρόνια από ό,τι πρόλαβα να έκανα ένα ρεπορτάζ να ψάξω, γιατί είδα και μια ανάρτηση της μητέρας του και λέει δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό μου, γράφει ο πατέρας εχθές.
1: Ναι.
0: Τόσο πολύ και απότομα μεγάλωσε η ομάδα της καρδιάς μας Άρης BC ώστε να γίνει πιο απρόσωπη και από κανονική ΑΕ. Το γεγονός ότι βάζει όριο πόσους αμαία με αμαξίδιο θα βάλει στο γήπεδο, το αφήνω ασχολίαστο. Φαίνεται πως είναι πρόβλημα αν αντί για 4-5 πάνε 6-7 σε έναν αγώνα. Ίσως πάλι να χαλούν την αισθητική τους με το παλιό αμαξίδιό τους και να μην θέλουν να πολυφαίνονται. Αλλά να ζητάς από το συνοδό αμαία να πληρώσει και εισιτήριο 30 ευρώ. Έχετε καταλάβει ότι μιλάμε για 5 αμαξίδια για 13 αγώνες περίπου. Δεν θα πω τίποτα άλλο, δεν το επιτρέπει η αξιοπρέπειά μου. Εμείς σαν οικογένεια και παρόλο που αγόρασα εισιτήρια για κάποιους αγώνες, μιας και είμαι ο δεύτερος συνοδός που χρειάζεται ο γιος μου για να μετακινηθεί, δεν θα σας παρακαλέσουμε να μπούμε σε λίστες. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην επίτευξη των στόχων που θέσατε. Τα εισιτήριά μου θα τα χαρίσω σε κάποιον οπαδό μας που δεν κατάφερε να προμηθευτεί και πιθανότατα θα σας παρακολουθήσουμε από κοντά σε παιχνίδια εκτός έδρας που χαίρονται να μας φιλοξενούν. Έγραψε ο πατέρας του παιδιού που είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο και πρώτον τρελάθηκε για, το, για τις λίστες, δηλαδή αντί για 4-5 γράφει και μέσα αν είναι παλιό το αναπηρικό, πάνω στην αντίδρασή του πιστεύω, στην αγανάκτησή του και στεναχώρια του το έγραψε αυτό, γιατί δεν νομίζω να παίζει ρόλο μια ομάδα αυτό, δηλαδή αν τα ακούσουμε και αυτό εντάξει, ασχοληθούμε, ξέρω εγώ, με την πεταλούδα την αγαπημένη μου της Γουαδελόπης τότε, κάθε μέρα. Και ότι βάζουν το συνοδό να πληρώνει σε κάθε παιχνίδι 30 ευρώ.
1: Όπως είπε και τον αριθμό των αγώνων και των αμαξιδίων, εγώ λέω όχι 4-5.
0: Αυτή είναι ανάρτηση πατέρα του παιδιού που είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο και πηγαίνει στον Άρη στο μπάσκετ.
1: Αν είναι λοιπόν 10 τα αμαξίδια σε 13 μάτς που λέει ο πατέρας του παιδιού, είναι 130 εισιτήρια.
0: Εγώ δεν λέω ότι,
1: από 30 ευρώ είναι...
0: ότι κάνει κάτι άσχημο, κάτι κακό ο Άρης. Δεν μπορώ να το πω αυτό γιατί δεν ξέρω και ποια είναι η διαδικασία. Αν αποφάσισαν αυτοί οι άνθρωποι. Ορμόμενος λοιπόν από την ανακοίνωση, από την ανάρτηση αυτή, μπήκα μέσα να διαβάσω την ανακοίνωση.
1: Ναι.
0: Και μου έκαναν αυτά τα πράγματα που προείπαμε εντύπωση. Δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες ομάδες. Δεν είναι δηλαδή μόνο ο κακός ο Άρης. Μπορεί να είναι και οι άλλες ανώνυμες εταιρείες, ποδοσφαιρικές ή καλαθοσφαιρικές, κακές. Αλλά αυτό το 30 ευρώ, ας πούμε, για το συνοδό. Μου κάνει εντύπωση.
1: Για τον συνοδό,
0: και για τους λίγους, και για τους λίγους, δηλαδή, δεν ξέρω πόσος χώρος απαιτείται, δεν ξέρω τι έχει στα γήπεδα, αλλά άλλος ο χώρος που υπάρχει στα γήπεδα που παίζεται φούτμπολ και άλλος ο χώρος που υπάρχει στα γήπεδα που παίζεται μπάσκετ. Okay, το αντιλαμβάνομαι και αυτό. Αλλά το τριαντάρι που βάζει η Καϊάρη στον συνοδό μου κάνει εντύπωση εμένα. Δεν λέω ότι είναι λάθος, δεν λέω ότι είναι σωστό, απλά το αναφέρω, γιατί αυτά τα θέματα πνίγονται, δεν αναφέρονται μόνο στους ανθρώπους που αγγίζουν και ταλαιπωρούν. Είναι ένα θέμα πολύ, για μένα πολύ, πολύ στενάχωρο όλο αυτό. Και όταν αναγκάζεται ο πατέρας ενός παιδιού που είναι ανάπηρο και απαιτείται η βοήθειά του για να πάει σε ένα γήπεδο, στο Χ γήπεδο, θα πω στο Αλεξάνδριο μόνο, και γίνεται αυτό. Γιατί εγώ διάβασα την επίσημη ανακοίνωση, δεν διάβασα κάτι που είπε ο Μπάμπης από τη Σταυρούπολη ή ο Γιάννης από την Περαία. Α, την ανακοίνωση της Καϊάρης. Πέρα, τι γίνεται αλλού και τι δεν γίνεται. Το 30 όμως για τα 30 ευρώ για το συνοδό και ότι πρέπει στις 12 ακριβώς να στείλετε το μήνυμα. Οκ, okay, εντάξει, λίστα προτεραιότητες υπάρχει, όλα τα καταλαβαίνω, όλα τα αντιλαμβάνομαι. Απλά το αναφέρω. Δεν θα το ακούσετε πουθενά γιατί θα μιλάμε για το δοκάρι και έξω δοκάρι και μέσα, αλλά ξέρετε ότι υπάρχει και μια κατηγορία ανθρώπων που αντιμετωπίζουν στο σπίτι τους, στην καθημερινότητά τους, μην πούμε για το δρόμο τώρα, άμα πιάσουμε και το δρόμο θα τελειώσουμε αύριο, για το πως ο υπόλοιπος κόσμος δεν σέβεται τους ανθρώπους.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τη σπουδά σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
5: Ελλάδα Sports 94,3.

0: πρώτο cooling break τέλος, ή πώς το είπες, hydration break, ή το διάλειμμα ενυδάτωσης. Στο το πρώτο στην εκπομπή, ακολουθεί σε 25 λεπτά το επόμενο, οπότε τρέχουμε να προλάβουμε και τα υπόλοιπα θέματα, τα σημαντικά, πέρα από την αγωνιστική που έρχεται. Εντάξει, δεν θα κάνουμε την Άση Μπίλιο και το Χορταρέα και τον άλλο το δικό μου που μου αρέσει, τον... Ένας μπέθερος είναι πολύ καλός. Τέλος πάντων, θα πάμε στα θέματα. Και άλλωστε και ο ΠΑΟΚ παίζει Δευτέρα.
1: Δευτέρα παίζει ο ΠΑΟΚ, ναι.
0: Ηρακλής και ο Άρης, Κυριακή και οι δύο.
1: Κυριακή και οι δύο, back to back.
0: Και έχουμε και μπάσκετ.
1: Και έχουμε και μπάσκετ Σάββατο.
0: Έχουμε και καινούριες παρουσίες στο...
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Να λέμε θα παίξει εκεί, θα κάνει αυτό. Πιστεύω ότι έτσι ο αντίπαλος. Klein Mind. Το post game νέο είναι πολύ ωραίο. Αν έκαναν τέτοια πράγματα οι προπονητές, ήταν τέλειο.
1: Μύθου τερματοφύλακας και τσιφσής αριστερό εξτρέμ.
0: Ο Μύθου ξαφνικά πώς πήγε στα 20 εκατομμύρια, φίλε.
1: Εντάξει, αφού
0: πώς πήγε στα 20 εκατομμύρια, τον κόλ που έβαλε.
1: Βέβαια.
0: Στους 100 καλύτερους. Πώς έγινε ξαφνικά με το Μύθου αυτό?
1: Ανεβαίνει η αξία του και με τις συμμετοχές στην ομάδα που είναι και με τις συμμετοχές στα εθνικά συγκροτήματα.
0: Όπου σε αυτή την ομάδα που έπαιξε προχθές, ναι, στην εθνική και έβαλε και τον γκολ, πήγε κατά λάθος.
1: Ποιος πήγε κατά λάθος?
0: Ο Μύθου.
1: Τι εννοείς κατά λάθος?
0: Εγώ δεν τον είχε καλέσει. Αυτό συζητούσαμε.
1: Ναι, αποσπώντα.
0: Αποσπώντα, ναι, ναι, αυτό. Ναι. Δηλαδή ο Μύθου, ο οποίος είναι μέσα στους 100, λέει, δεν ξέρω τι νούμερο έχει στη λίστα. Νέους, ξέρω εγώ, και η αξία του είναι στα 20 εκατομμύρια, λένε, έτσι λένε αυτοί. Ο Μύθου κάνει 20 εκατομμύρια.
1: Άμα κάνει μια πρόταση τώρα η Αταλάντα στον ΠΑΟΚ για το Μύθου, δεν θα τον δώσω ΠΑΟΚ κάτω από 15.
0: Ναι,
1: φυσικά.
0: Τέλεια.
1: Έτσι πρέπει τουλάχιστον, δεν αποφασίζω εγώ.
0: Δηλαδή,
1: να το δώσουμε 5.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει συστάξει αυτή τη στιγμή ένα center for. Που η αξία του, πώς τη λέτε, χρηματιστηριακή, φτάνει τα 20 εκατομμύρια.
1: Από εκεί είναι. Άντε, και λόγω ηλικίας και λόγω συμμετοχών στην εθνική και λόγω συμμετοχών στον ΠΑΟΚ.
0: Και γιατί λέμε, ας πούμε, ότι δεν κάνει για βασικό στον ΠΑΟΚ ο Μύθου τελικά?
1: Ποιος το λέει?
0: Η ειδική. Γιατί πήρε 7 συντερφόρο ΠΑΟΚ?
1: Καθένας έχει την άποψή του.
0: Γιατί πήρε 7 συντερφόρο ΠΑΟΚ, ρε φίλε?
1: Για να είναι καλυμμένος.
0: Αφού έχει έναν 20 που κάνει.
1: Εντάξει, με έναν δεν γίνεται όμως.
0: Αυτόν λοιπόν τον παίχτη που γράψανε μετά τον γκολ που έβαλε προχθές στην κεφαλιά. Τα γκολ δεν το είδα. Στην Τερφορίσιο. Ωραία. Έπαιξε ρόλο στο να ανεβεί τιμή. Και η λίστα να ανεβεί. Έπαιξε.
1: Σίγουρα παίζουν αυτά ρόλο.
0: Λοιπόν, αυτόν
1: βιογραφικό του.
0: Δεν τον είχε καλέσει ο προπονητής εθνικής αυτής και επειδή τραυματίστηκε κάποιος τον πήρε.
1: Θα μας τα πει ο Στέλιος σε λίγο.
0: Γιατί τα ξέρει? Αυτά εσύ τα ξέρει.
1: Ρεπόρτερ ΠΑΟΚ.
0: Τι σχέση ο ΠΑΟΚ? Δεν είναι και ο ΠΑΟΚ. Δεν το πάω στο ΠΑΟΚ. Στην εθνική ομάδα τώρα μιλάμε, του μικρού.
1: Παίχτη του ΠΑΟΚ.
0: Εσύ πα στα Δρυμίκλανα και στο Λιανοκλάδι και βλέπει μάτς.
1: Για μένα έχει 20 εκατομμύρια.
0: Όχι. Ότι έχει καλύτερο από αυτόν και τον πήρε μετά επειδή τραυματίστηκε κάποιο άλλο. Δηλαδή ο άλλο πόσο κάνει, 40.
1: Γενικά έχει εθνική Ελλάδο.
0: Ποιο είναι πριν από το Μύθο?
1: Κούτσια έχει. Κοστούλα έχει. Κούτσια. Τζίμας που είναι τραυματίας και επιστρέφει.
0: Εσύ, αυτή η εθνική που έπαιξε προχθές, ποια εθνική ήταν?
1: K23 λέγεται πλέον.
0: Πώς λέγεται?
1: K23, Under 23, Ελπίδο.
0: Ο Κούτσιας ακόμα 23 είναι?
1: Φυσικά.
0: Ο Κούτσιας.
1: Φυσικά. Πόσο είναι, 30 είναι.
0: Θα μου πεις και ότι ο Σμόλ είναι ακόμα 23, ρε φίλα μου, το Κούτσια.
1: Μπορεί. Μπορεί και ο Σμόλ να
0: είναι.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στο Στέλιο Στεργιάδη για το ρεπορτάζ του Πανθεσσαλονίκιου, ήρθε η ώρα να αλλάξει οπτική. Fiber Internet, 1 γίγα από την HCN και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά. Μόνο με 23 ευρώ το μήνα για 24 μήνες. Δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Με Fiber Internet 1 γίγα έχεις την ταχύτητα που χρειάζεσαι για να απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο την καθημερινότητά σου online. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε το σήμερα. Καλησπέρα, Στέλιο.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι γίνεται?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Με τον ορίστο να έβγαλε σήμερα.
1: Ναι, άμα σου πει πρώτα για το Μύθο.
0: Τι?
1: Θα μα πει για το Μύθο πρώτα. Πότε ανέβηκε η αξία
0: του? Και όμω ο Κούτσια είναι 22, ρε φίλε. Τι 22 είναι ο Κούτσια? Όταν λέγαμε να παίξει βασικό τερμό στον Πάπα, τι ήταν, 15.
1: 17-18.
3: Καταρχήν, έχω τον πρώτο λόγο για τον
0: Πάπα. Παίζει τη Βαμαλικάο.
1: Και βάζει και γκολ.
0: Ωραία. Ένα Στέλιο.
3: Καταρχήν, έχω το λόγο για τον οποίο έπρεπε να τον έχετε πει εσείς οι δύο, ειδικά πρώτη, γιατί ανέβηκε η τιμή του Μύθου.
1: Γιατί είναι από τα Σέρας.
0: Εγώ λέω ότι συνεχίζει να μυρίζει το καλώδιο εδώ πέρα.
1: Γιατί είναι από τα Σέρας.
3: Ναι, όχι.
0: Αρνασέρα είναι κιόλας.
3: Γιατί μίλησε το Λίμπερο στην προετοιμασία γι' αυτό.
1: Α, ναι, ρε φίλε, αυτό ναι. Ανέβασε. Ήταν ναι. 7 εκατομμύρια αξία του και πήγε 20 κατευθείαν.
0: Ναι, σωστά, έχει δίκιο, Στέλιος, έχει δίκιο. Ναι.
1: Συγγνώμη.
3: Ναι. Τώρα, επειδή το έχω μπροστά μου αυτή την έρευνα από το παγκόσμιο. Συγγνώμη, το παλιό. Από το CIS, από το Football Observatory, που λένε και στο χωριό μου.
0: Το A γίνεται S, μπράβο.
3: Είναι το Διεθνές Παρατηρητήριο Ποδοσφαίρου. Αυτή τη στιγμή ο Ανέστης Μύθου τον κοστολογούν αυτοί εδώ, έτσι, όχι εμείς. 16,8 εκατομμύρια.
1: Γιατί ο Μύθου. Διαφορά.
0: Το Μύθου το, μάλλον. Ναι. Τον Ανέστη.
3: Ναι. Τον οποίο τον έχουν μέσα, στους top 100 κάτω των 20 ετών ποδοσφαιριστές παγκοσμίως.
0: Ναι.
1: Σε όλες τις θέσεις, έτσι, ανεξαρτήτως.
3: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι.
0: Ναι.
1: Okay. Και ο Ζαμπάνος.
0: Top 100 παγκοσμίως.
1: Ναι.
0: Όχι πανευρωπαϊκός.
3: Παγκοσμίως, με εξαίρεση το Big 5 των πρωταθλημάτων.
0: Ορίστε.
3: Με εξαίρεση το Big 5 των πρωταθλημάτων.
1: Όλων των Αγγλία. Πρωταθλημάτων.
0: Όχι, με εξαίρεση ναι. Λέει.
3: Με εξαίρεση Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία.
0: Αυτούς, αυτοί που παίζουν εκεί δεν είναι μέσα στο 100.
3: Όχι, δεν είναι. δεν θα ήταν πολύ δίκαιο.
0: Εδώ παπάς, εκεί παπάς, μου είναι ο παπάς.
1: Τι ωραία το φτιάξαν αυτό. Πολύ ωραίο.
3: Ναι, γιατί αν βάλουμε τους κάτω των 20 που είναι στις ομάδες των 5 πρωταθλημάτων, θα δούμε παίκτες οι οποίοι στα 20 κοστίζουν 100, 110, 120, 130. Τώρα για την ιστορία, ο πιο ακριβός παίκτης εκτός του top 5 είναι ένας στη Πόρτο, ο οποίος. Θα κάνω μια προσπάθεια να διαβάσω το όνομά του. Λέγεται Όσκαρ Πιετουζεύσκι. Πολωνός, όπως καταλαβαίνετε. 18 χρόνων και 3 μηνών είναι ο συγκεκριμένος και κοστίζει 56,3. Και δεύτερος είναι ένας του Άγιαξ, ο Γιώρθι Μόκιο, ο οποίος κάνει 52,9.
0: Αυτή τη λίστα τώρα που λες, ποιος τη βγάζει, ποιος είναι αυτή η CIA που είπες, αυτή εδώ είναι.
3: Ναι, γράφει εδώ τώρα ότι είναι. Αρκετά θέματα έχουν γίνει από αυτό το site το συγκεκριμένο, το οποίο είναι εγκεκριμένο από τη FIFA. Είναι το Διεθνές Παρατηρητήριο Ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
3: Που βάσει μια στατιστική προσέγγιση. Μην το διαβάσω στα αγγλικά τώρα και σπάσω τη γλώσσα.
0: Εντάξει, ναι. Παλιά ήταν. Οποία... Τώρα βάσει AI είναι όλα, ναι.
3: Η οποία επιτρέπει στο να αξιολογεί ποδοσφαιριστές βάσει συγκεκριμένων στατιστικών και βάσει των χρημάτων που έχουν δοθεί για αυτούς, διάφορα.
0: Ωραία.
3: Αν έχουν πάει δανεικοί.
0: Θα κάνουμε κι εμείς ένα site, να είχαμε να λέγαμε .gr, θα κάνουμε αυτό εδώ που κάνουν αυτοί ακριβώς, θα πατάμε το κουμπί και θα μας βγάζει το AI, δεν θα μας βγάζει τους διαιτητές της Ευρωλίγκας που το ανακοίνωσαν κιόλας ότι έτσι βγαίνουν πλέον. Εκεί το AI κάνει αξιολόγηση των διαιτητών που παίζουν πόσο καλοί ήταν και βγάζουν τους καλύτερους τέλος πάντων ή βγάζουν τις επιλογές τους για κάθε παιχνίδι. Τώρα εδώ θα κάνουμε εμείς αυτό το site. Να είχαμε να λέγαμε λατινικούς χαρακτήρες.gr.
3: Πάντως να πω ότι ένας από τους παίκτες που τον ζήσαμε φέτος και τον κοστολογεί 28,8 εκατομμύρια. Τον ζήσαμε για τα καλά, δυστυχώς, και όχι με την καλή έννοια. Ο Μιχάηλο Τσβέτκοβιτς της Άντερλεχτ.
0: Ναι.
1: Παιχτάρα.
0: Εγώ τον άλλον θέλω, τον Ουκρανό.
3: Εκείνος είναι πάνω από 20.
0: Ναι, εκείνον θέλω. Ναι. Αυτός ποιος είναι, πώς τον λένε.
3: Πονομαρέγκο.
0: Αυτός εδώ. Ναι, ο Ποντόμανος. Αυτός. Αυτός πόσο κάνει.
3: Δεν τον έχει μέσα, είναι πάνω από 20.
0: Α, είναι πάνω. Α, εδώ είναι από 20 και κάτω, έτσι.
1: Ναι.
0: Okay.
3: Και είναι επίσης. Ναι, αν ήταν κάτω από 20, θα ήταν μέσα σε αυτό. Του γκρουπ των ποδοσφαιριστών. Αλλά ο Ανέστης Μύθου είναι ένα παιδί το οποίο και έβαλε και πολύ ωραίο γκολ προχθές.
1: Λύσε μας και την απορία τώρα για να πάμε στα υπόλοιπα. Γιατί δεν είχε καλέσει το Μύθου και μπήκε από σκόντα.
3: Γιατί ήταν ο Κοστούλας ήταν στην Ελπίδων.
1: Ναι.
3: Ο Κοστούλας από την Ελπίδων πήγε στην Ανδρών.
1: Ναι.
3: Επίσης τραυματίστηκε και ο Σμυρλής.
1: Okay.
3: Και κάπως έτσι πήγε ο Μύθου.
1: Εντάξει.
0: Ο Ματβί. Πονομαρέγκο, εδώ λέει αγοραστική αξία 11 εκατομμύρια. Εγώ και αυτό
3: τώρα.
0: Βλέπω. Πού είναι αξιόπιστο αυτό το
1: και
0: βλέπω
1: και
0: εγώ.
1: Και ο Μύθου 20.
0: Εδώ λέει 11 εκατομμύρια.
3: Δεν ξέρω στο Transfermarkt πώς τον έχει τον Ανέστη. Μπείτε λίγο να δείτε. Γιατί είναι άλλο το Transfermarkt και άλλο το CIS.
1: Γιατί δεν έχουν όμως μια κοινή πολιτική, ρε παιδί. Δεν μπορώ να λέω ότι αυτό το ποτήρι κάνει 1 ευρώ και ο Γιώργος να μου πει ότι κάνει 50.
3: Θα σου πω γιατί το έχουμε αναλύσει αυτό με το Transfermarkt, το αγαπημένο site όλων μας, ότι λέει εγώ είμαι το Transfermarkt και κοστολογώ τον παίχτη αυτόν τόσα λεφτά. Είναι δική μου εκτίμηση αυτή. Και άρα, οι άλλοι καθένα, λένε ότι καθένα, είναι αυτή.
0: Για μπείτε να δείτε λίγο στο transfer, αυτό το transfer που λέτε πώς τον έχει, γιατί εδώ μου ήρθε ένα νούμερο που είναι για να βάλουμε τα γέλια. Αλλά για πες, για δες και πες.
1: 2,5 εκατομμύρια.
0: Πόσο?
1: 2,5 εκατομμύρια.
0: Α, μπράβο. Ποιοι είναι οι καλοί τώρα, ποιοι είναι οι κακοί. Ναι.
1: Εμείς είμαστε ανάλαβα. Με το
0: CA16 ή το transfer που το έχετε...
1: CSI είμαστε εμείς.
3: Ανάλογα τι θέλουμε να γίνει με τον παίχτη. Αν θέλουμε να μείνει, είμαστε με transfer market.
0: Άρα αυτό το transfer που το χρησιμοποιούν όλοι, όχι για να μεταφέρουν λεφτά, αλλά για να δουν την αγοραστική αξία ενός παίκτη, λέει ότι ο Μίδου κάνει 2,5 εκατομμύρια.
1: Ναι, ρε,
0: αυτή
1: ναι,
0: εδώ... Ναι. Που είναι και εγκεκριμένη από την FIFA και εμείς τον άχαμε να λέγαμε, βγάλαμε την τιμή του 19 εκατομμύρια και όχι τέτοιο, 16 που λέει εδώ, λένε αυτό.
1: Για μένα
0: άρα
1: ποιος
0: έχει δίκιο.
1: Για μένα έχει 30.
0: Είδατε που όλοι αυτοί εδώ είναι να είχαμε να λέγαμε, είμαι εγώ, θα τους βάλουμε στο site.
1: Να σου το πω μπακαλίστηκα, είμαστε εμείς τώρα οι τρεις σκάουτερ ή ιδιοκτήτες σε μια ομάδα και λέμε, α παιδιά, στην Εθνική Ελλάδος Ελπίδων έβαλε μια γκολάρα ένας Μύθου.
0: Ναι.
1: Για να μπούμε να δούμε πόσο κάνει αυτός ρε φίλε, μήπως τον πάρουμε.
0: Ναι.
1: Και μπαίνουμε σε αυτά τα τρία διαφορετικά και βλέπουμε 2,5.
0: Πρώτα θα μπούμε στο transfer όμως, γιατί
1: ναι,
0: αυτό είναι τη μόδα.
1: Θα μπούμε εδώ, θα πούμε 2,5. Μα να τον πάρουμε ρε αυτό. Δώσουμε 5 να τον πάρουμε. 3 ξέρω εγώ. Και μετά μας λέει κάποιος άλλος, να πρέπει παιδιά, εδώ τον έχει 20.
0: Δες λίγο στο transfer αυτό, ο Πονομαρέγκο πόσο έχει.
1: Ποιο θα πάρουμε εμείς σαν βάση ρε παιδί μου, ποιο θα πιστέψουμε εμείς το transfer μα ή το CSI.
0: Να που θα τα βάλω εγώ τα λεφτά μου, θα πάρω. Θα δώσω 11 εκατομμύρια να φέρω τον Πονομαρέγκο. Και θα πω και μέτοχος. Τι να τα κάνω, 96 θα κερδίσω.
3: Πονομαρέγκο, θα σας πω τώρα πώς θα την.
0: Από τα 120, 96 μένουνε.
1: 12 τον έχει το transfer.
0: 12. 15 θα δώσω ρε φίλε, 96 θα πάρω. Και τώρα τα 80 θα κάθομαι να βλέπω τις χορεύτριες.
3: Περίμενε.
0: Τις μαζορέτες, γιατί θα βάλω και μαζορέτες με τα λεφτά που έχω, αν πω μέτοχος.
3: Εδώ να το διαχωρίσουμε. Είναι άλλο τα χρήματα που λέει το transfer market ότι κάνει ο παίκτης και είναι άλλο τα χρήματα που θα ζητήσει η ομάδα του.
0: Ναι,
1: η ομάδα του θα ζητήσει όσα θέλει.
3: Ναι, η ομάδα του λέει εγώ για μένα κάνει 30.
0: Αλήθεια, όπως είναι τα σπίτια.
1: Ακριβώς.
3: Ναι, το έχουμε δει αυτό να έχει να συμβαίνει. Δηλαδή, μπαίνουμε να βλέπουμε ένα παίχτη που γράφεται ότι ο ΠΑΟΚ π.χ. θέλει, ξέρω εγώ, τον Φούφουτο. Μπαίνουμε να τον βλέπουμε και λέει, ξέρω εγώ, κάνει 3 εκατομμύρια. Μα καλά, εμείς δεν να δώσουμε 5. Ναι, γιατί η ομάδα ζητάει 5.
1: Μάστε.
0: Όταν ο ΠΑΟΚ πούλησε τον Κωνσταντέλια, πόσα ήταν τα λεφτά που τον έγραφε. Αλλά τώρα η τιμή του θα είναι. Επειδή πήγε στην Dortmund. Έχει τέτοιο.
3: Έχει.
1: 16 ήταν κοντά, 18.
3: Θα σου πω, έχει το. Πώς λέγεται το χρηματιστήριο.
1: Ναι.
3: Το έχει, περίμενε.
1: Πρέπει να ήταν γύρω στα 18.
0: Τιμή ήταν. Πώς πας να πάρεις ένα προϊόν και λέει πριν 3 μήνες έξιζε 18 ευρώ και τώρα αξίζει 32.
3: Το έχει αυτό. Ναι, το έχει βέβαια.
0: Για να δείτε το λίγο. Για πες το, Κώστα. Αυτά είναι ωραία θέματα. Μου αρέσει να τους απομυθοποιώ όλους αυτούς. Που τους χρησιμοποιούν ως. Πώς το λένε, ως Ευαγγέλιο κάτι.
1: Η αξία του τώρα, σύμφωνα με το transfer, μάλλον
3: είναι 22.
1: Ναι.
3: 22.
1: Ναι.
0: Αυτό το CSI που είπες για άνω των 23, για άνω των 20 έχει λίστα.
3: Όχι, η έρευνα συγκεκριμένη αφορά παίκτες κάτω των 20 και επαναλαμβάνω, δεν βάζουμε μέσα για Μάλ και τα λοιπά από τα 5 κορυφαία πρωταθλήματα.
0: Ναι.
3: Θέλει να προβάλλει λίγο για τα παιδιά που παίζουν σε πρωταθλήματα που δεν είναι τόσο προβεβλημένα.
0: Δηλαδή ο Ταντάκος τι κάνει παραπάνω από τον Κωνσταντέλια ρε φίλε και τον έχω Θεό.
3: Καταρχήν ας γυρίσει ο Γιάννης να είναι έτοιμος να παίξει. Σιγά σιγά. Πάντως για τον Κούτσια που λέγατε λίγο πριν, ήταν πάρα πολύ μικρός όταν άρχισαν να ακούγονται τρελά πράγματα για αυτόν. Και βέβαια όσοι πήγαιναν τότε και έβλεπαν μάτσα ακαδημιών ΠΑΟΚ έλεγαν. Όχι μόνο αυτοί που ήταν στον ΠΑΟΚ, και οι αντίπαλοι έλεγαν για τον Κούτσι ότι αυτός θα γίνει υπερπαικταράς. Και τώρα μπορεί να γίνει. 23 είναι μόνο. Δηλαδή, μου έχουν πει άτομα τα οποία όχι δούλευαν στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και δουλεύουν στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ για το τι έκανε στις ακαδημίες ο Κούτσιας και μου λέει ότι αλήθεια. Αν υπήρχε εικόνα από τον Κούτσια το τι έκανε στις ακαδημίες, θα υπήρχε κατάληψη ντούμπα.
1: Αλήθεια λένε.
3: Ότι έπαιρνε τα μάτς μόνος του. Δηλαδή ήταν τα μάτς φίλη Κούτσια με Άγιαξ. Φίλη Κούτσια με. Τι να σου πω, με. Αταλάντα, με οτιδήποτε. Αλλά
1: κάτι, ακόμα... κάτι παρόμοιο που γίνεται τώρα με το Σουβλάτζι.
0: Ποιο Σουβλάτζι?
3: Τον παίκτη τη 19.
0: Αυτός ο Σιβνέος που βλέπαμε προχθές.
1: Αυτός είναι μεγάλος. Αυτός είναι 28, 29, 30.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Μεγάλος.
3: Είναι από τους μεγάλους.
1: Έπαιζε την Καβάλα πέρσι, είναι μεγάλο σε ηλικία.
0: Στον ΠΑΟΚ Β' έπαιζε.
1: Στον ΠΑΟΚ Β' δεν έχει ηλιακό. Μπορεί να παίξει και 40 χρόνια στον ΠΑΟΚ Β'.
0: Ναι, ναι. Δεν φαίνεται για τόσο, ρε.
1: Ναι, ναι, εντάξει, έχει baby face, αλλά είναι 28-29 κάπου.
0: Άντε, ρε.
3: Είναι παρουτοκαπνισμένο.
1: Ναι, ναι.
3: Ο Σιφνέος.
0: Άντε, ρε. Οκ, είδατε. 2,5 ο ένας, 17 ο άλλος.
1: Ναι.
0: Ποιος δεν πλήρωσε τη συνδρομή στο AI.
1: Είναι σαν αυτό που βλέπαμε με τα εισιτήρια της Εθνικής.
0: Ποιος έχει το κούτρα και ποιος έχει το premium από αυτούς τους δύο.
3: Βέβαια, τώρα εδώ υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Ότι, το πιο τρανό παράδειγμα είναι ο Τσάλοφ. Όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ, τώρα είχε 9 εκατομμύρια ή είχε 11 εκατομμύρια στο transfer market. Και λέμε τώρα, ήρθε ο Τσάλοφ, θα τους αλαπατήσουμε όλους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, τελειώσαμε, ρε. Δώστε μας το πράγμα για τα επόμενα 3 χρόνια. Και αναγκάζει το μεγαλομέτωχο να πηγαίνει να του κάνει μασάζ λεκτικό. Άμα πεις ότι είναι πεταμένα λεφτά, δεν θα είναι υπερβολή.
1: Ευτυχώς δεν έχουμε ομάδα, Γιώργο. Αυτό που λέγαμε πριν, να πάρουμε μια ομάδα. Ευτυχώς, γιατί θα μπερδευόμασταν τώρα. Πόσο έχει ο Μύθος και πόσο πρέπει να τον αγοράσουμε.
0: Ναι,
1: ευτυχώς. Ας αγοράσουμε κανένα ξενοδοχείο καλύτερα.
3: Αν θες να μάθεις πόσο κάνει ένας παίκτης, μπορείς να ρωτήσεις κάποιους ανθρώπους συγκεκριμένους και σου ξεκλειδώνουν την επόμενη πίστα. Πέραν του.
1: Ανοίξει τα κονέ με τους μανατζαρέους.
0: Ξενοδοχείο adults only όμως.
1: Εννοείται.
0: Μη μου κάνεις, μη μου βγεις σε κανένα τραπέζι να καθόμαστε για να μου πεις ότι να το κάνουμε για άνω των 15.
1: Και υποχρεωτικά.
0: Adults only.
1: Και υποχρεωτικά τα air condition μόνιμο σου ανοιχτά χειμώνα καλοκαίρι. Στου 16 βαθμούς.
0: Έτσι. Στα υπόλοιπα.
3: Στα υπόλοιπα. Σήμερα η ομάδα επιστρέφει στις προπονήσεις μετά το ρεπό χθες και μπαίνει με τελική ευθεία για το παιχνίδι με την Καλαμάτα τη Δευτέρα. Δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεται, Γιώργο και Κωνσταντίνε, αυτό που λέγαμε χθες που συζητούσαμε το θέμα με τον Ριβάνη Σαββίδη, που φαίνεται ότι πηγαίνει για μια μνημοποίηση εδώ.
0: Γιατί λες, δεν ξέρω.
3: Αν
0: επιβεβαιώνεται.
3: Ρωτάω, δεν ξέρω. Αν υπάρχει μια επιβεβαίωση από την πλευρά τη δική σας. Προς επίρρωση είναι αυτό που είπαμε χθες.
1: Το θέμα είναι από τη. Θα μου πεις, η ΠΑΕ γιατί να βγει, να το επιβεβαιώσει,
3: όχι,
1: να το
3: διαψεύσει. Δεν πρόκειται να γίνει. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό.
1: Το μόνο που μπορεί να μας επιβεβαιώσει, Στέλιο, είναι η πορεία του χρόνου. Δηλαδή, αν τον δούμε και την άλλη εβδομάδα και τον άλλο μήνα και τον παράλληλο μήνα εδώ, σε μια προπόνηση στο γήπεδο ή στο Μακεδονία Παλάς, τότε θα επιβεβαιωθεί. Προς το παρόν δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει κανένας.
3: Είναι. Πάμε για μια ανατροπή. Από εκεί που ήταν το Ροστόφ. Το κύριο και η Θεσσαλονίκη ήταν η παρένθεση, τώρα θα γίνει ανάποδα.
0: Μισό λεπτό. Τη Ροστόφ την πήρε, μπήκε στη Ροστόφ.
3: Όχι, όχι.
0: Επιβεβαιώθηκε αυτό.
3: Όχι.
0: Όχι.
3: Δεν προχώρησε.
0: Δεν προχώρησε.
3: Δεν προχώρησε, όχι. Απλά η παρουσία του μεγαλομετόχου εδώ, όχι μόνο για το να πάει να μιλάει στους παίκτες, είναι πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία πρόκειται να έχουν εξελίξει το επόμενο διάστημα. Νέα Τούμπα, προπονητικό. Μετακόμιση επίκειται στο Καφτανιζόγλιο σε 6-7 μήνες. Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία αυτό. Τηλεοπτικό συμβόλαιο καινούριο και άλλα πράγματα τα οποία αφορούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες εδώ. Αλλά κυρίως για το του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
3: Τώρα δηλαδή μόνο η Νέα Τούμπα πιστεύω
1: σίγουρα
3: ότι...
1: Σίγουρα και όχι μόνο βέβαια έτσι.
2: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
5: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φιμέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
4: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν
6: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέντ Ελλάδα Σπόρτσο 94,3. Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ προχώρησε ο Γιάννης Αλαφούζος. Με πρωίνη προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Τρεφιλιού για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Πάντα θα σε θυμόμαστε, για πάντα ένας από εμάς, αναφέρει σε ανάρτησή του η πράσινη ΠΑΕ για τη συμπλήρωση 2 χρόνων από τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλτοκ. Να επιστρέψει στις νίκες θέλει ο Ολυμπιακός που υποδέχεται στην Σανέλα Αρένα την Ανατολού Εφές στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague. Κανονικά θα δώσει το παρόλο τον Νταχόλ που επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο στον Νίκο Πλώτα δεν μπορεί να υπολογίζει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Τζάμπολ στις 9 και 4 το περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπόρτσο 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Δύσκολα θα βρίσκονται στην αρχική δεκάδα του Ολυμπιακού για το εντός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό οι Πουέρτα και Γκονζάλες που ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα μετά την επιστροφή τους από τις υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες. Sold out για τον ντέρμπι Ιωνίων ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες Γιάρεμτζου και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού. Η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλεια του επί χρόνια παράγοντα του συλλόγου, κυρίως στο τμήμα βόλεϊ, Άρη Ποήλα, σε ηλικία 74 ετών. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Όφη στην Allwyn Arena. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Μάνταλος. Εκτός θα μείνουν η Βάργα και Στρακόσα που κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον αγώνα με την Σακτάρ. Επιστρέφουν μετά το χθεσινό ρεπό προπονήσεις οι ποδοσφαίστες του ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση θα διαπιστώσει την κατάσταση των Ζίβκοβιτς και Ντιαγέ που ταλαιπωρήθηκαν από ενοχλήσεις. Στις 4 θα ξεκινήσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η εκδήλωση για τα 100 χρόνια ιστορίας των Ασπρόμαυρων. Στην Ισλανδία θα αντιμετωπίσει στα play-off του Euro K21 η Εθνική Ελπίδων για την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης. Το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί εκτός έδρας στις 9 Νοεμβρίου και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα. Για τα προκριματικά του EuroCup Πόλο Ανδρών, η Βουλιαγμένη κάνει ποδαρικό και αντιμετωπίζει στις 7 την Καταλουνία στην Νάπολη. Στις 9 και 4 το Απόλλων Σμύρνης υποδέχεται την Παρτιζάν στο Σεράφιο για την δεύτερη αγωνιστική. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της EuroLeague στις 9.30 Μπαρτσελώνα Ζαλγκίρης και Μπασκόνια Μπεσίκτας. Σε εξέλιξη συζητήσεις για την πιθανή επιστροφή του Φίλιπ Πετρούσεπ στον Ερυθρό Αστέρα με το σερβικό Sport Club να αποκαλύπτει πως οι επαφές διαρκούν ήδη περίπου 15 ημέρες. Για την πέμπτη αγωνιστική της Bundesliga στις 9.30 Μπορούσια Ντόρτμουντ Βέρντερ Βρέμις, στην έκτη στροφή της League One στις 10 παρατέταρτο το Λανς Λιόν και στην 8η αγωνιστική της La Liga στις 10 Μάλαγα Εσπανιόλ. Ποδοσφαιριστής της Κόμο μέχρι το 2030 θα παραμείνει ο Τάσος Δουβίκας, καθώς οι δύο πλευρές προχώρησαν στην επέκταση με αυξημένες αποδοχές του συμβολέου του Έλληνα Φορ που έλυγε το 2029.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτ την Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιο, ο Νίκος Κατσάτσος και ο Παναγιώτης Φλεβοτόμος. Ο Πάνος Πουλναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, το τηλέφωνο επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943. Να το πούμε άλλη μία, 6939-943-943 είναι το Viber του σταθμού που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα.

0: Ο Παναθηναϊκός χθες επικράτησε άνετα 92-74 της Φενέρμπαχτσέ, έκανε το 4-4 στην Ευρωλίγκα. Για αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας μόνο μαζί με την Βαλένθια, η οποία συνεχίζει και αυτή ακάθεκτη και έχει κάνει το 4-4. Ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά πήγε ένα παιχνίδι όπως και όλα τα προηγούμενα, παρά το γεγονός πως η Φενέρμπαχτσέ ήταν πολύ καλύτερη ομάδα, είναι πολύ καλύτερη ομάδα και από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ αλλά και από τις δύο γαλλικές όπου έπαιξε ο Παναθηναϊκός, δηλαδή τη Βιλερμπάν και την Παρί. Πήγε το παιχνίδι, κύλησε όπως κύλησαν ακριβώς και τα προηγούμενα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός κατέβασε τους αντιπάλους του πάρα πολύ χαμηλά. Έτσι και χθες δέχθηκε μόλις 74 πόντους από την Φενέρμπαχτσέ, αλλά έβαλε και αρκετούς, έφτασε στους 92 πόντους και πήρε μια άνετη νίκη με 18 πόντους διαφορά, η οποία την κρατάμε τη διαφορά γιατί μπορεί στο τέλος, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα, άλλες 34 αγωνιστικές. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Παναθηναϊκός και Φενέρ είναι δύο ομάδες με κοινούς στόχους. Οπότε κάθε πόντος της διαφοράς παίζει τον ρόλο του. Επίσης, ο Παναθηναϊκός σε όλα αυτά τα πρώτα 4 παιχνίδια που τα έχει πάει εξαιρετικά κερδίζει μάλιστα με διψήφιες διαφορές και άνω των 15 πόντων. Δηλαδή, η μικρότερη δυνατή διαφορά που κέρδισε αυτούς τους 4 πρώτους αγώνες ήταν χθες κόντρα στην Φενέρμπαχτσέ, όπου κέρδισε με 18 πόντους διαφορά. Είχε σε τρομερή μέρα τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και τον Ματίας Λεσόρ. Πέτυχαν και οι δύο 19 πόντους, με τον Λεσόρ να μαζεύει και 8 rebound. Αλλά φυσικά ήταν τρομερός και ο Φρανσίσκο, ο οποίος πέτυχε 17 πόντους, 7 assists και κάποια τρομερά καλάθια. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια φάση στο πρώτο ημίχρονο που περνάει ανάμεσα από σχεδόν όλη την ομάδα της Φενέρ και καταφέρει να τελειώσει την φάση, έχοντας μάλιστα πάρα πολύ καλά ποσοστά ευστοχίας θες ο Φρανσίσκο, ένας παίκτης ο οποίος έχει ανεβάσει πάρα πολύ την περιφέρεια του Παναθηναϊκού. Είχαμε το και τον ντεμπούτο του Μουσταφά Φαλ, ο οποίος έπαιξε ελάχιστα, αλλά έπαιξε, πρόλαβε να κάνει και ένα κάρφωμα σε αυτό το λίγο που έπαιξε στην δεύτερη περίοδο. Σε ένα ακόμη παιχνίδι, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έχει χρησιμοποιήσει και τους 12 διαθέσιμους παίκτες τους οποίους έχει. Βλέπουμε ότι αξιοποιεί τον καθένα όποτε χρειάζεται. Με εξαίρεση τον Φάουλ, ο οποίος έπαιξε ελάχιστα, γύρω στο 1,5 λεπτό. Όλοι οι άλλοι παίκτες έχουν παίξει από 10 λεπτά μέχρι 25, μοιράζοντας φυσικά και πάλι τον χρόνο συμμετοχής, όπως μας έχει δείξει ο Μπράντοβιτς ότι κάνει. Επίσης, είναι ένας άνθρωπος, ένας προπονητής, ο οποίος δεν κολλάει σε στατιστικά. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι ας πούμε ο Μπόγκα χθες, αν κάποιος δει τη στατιστική του, θα καταλάβει ότι δεν θα καταλάβει την πολύ καλή δουλειά την οποία έκανε στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός κλείδωσε τη Φενέρμπαχτσέ με την άμυνά του, με το μέγεθος το οποίο έχει πλέον ο Παναθηναϊκός και με τις πολύ καλές αλλαγές τις οποίες κάνει στην άμυνα και δεν αφήνει τον αντίπαλο πραγματικά να πετύχει σχεδόν κανένα καλάθι με άνεση. Κάθε επίθεση της αντίπαλης ομάδας πρέπει να δυσκολευτεί για να πετύχει καλάθι κόντρα στον Παναθηναϊκό και αυτό το δείχνουν και τα αποτελέσματα και φυσικά λέμε το πόσο καλή δουλειά έχει κάνει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς παίρνοντας ένα σύνολο το οποίο δεν έπαιζε άμυνα τα προηγούμενα χρόνια και το έχει μεταμορφώσει σε ένα τόσο αμυντικογενές σύνολο. Βέβαια έχει πάρει και τους κατάλληλους παίκτες όπως ας πούμε ο Μπόγκα, ο οποίος επιθετικά δεν, μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει κάτι, αλλά αμυντικά είναι ένας παίκτης με πάρα πολύ μεγάλο άνοιγμα χεριών, πάρα πολύ μέγεθος που βοηθάει πάρα πολύ στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Το ίδιο ισχύει για τον Παντιό, δηλαδή όλοι οι παίκτες που πήρε ο Παναθηναϊκός και για τον Γιαμπουσέλε, όλοι οι παίκτες που πήρε ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν και άμυνα. Με ξέρεις τον Φρανσίσκο, ο οποίος είναι βέβαια μια ειδική περίπτωση γιατί μιλάμε για ένα παίκτη όπου στην επίθεση κάνει τη διαφορά απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα παίζει, αλλά λόγω του ύψους του, καθώς είναι πολύ κοντός, δυσκολεύεται λίγο στην άμυνα. Αλλά άμα είναι να βάζει τόσους πόντους και να μοιράζει άλλους τόσους μπροστά, το πρόσημο στο τέλος είναι θετικό. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες, νομίζω δεν ξεχνάω κάποιον. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες παίζουν πραγματικά άμυνα και είναι και αυτό που θέλει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, όπου για να παίξει κάποιος στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής είναι απολύτως δίκαιος ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στις αποφάσεις του, στους ρόλους που έχει μοιράσει. Και να δούμε και στην πορεία όταν θα μπουν στην εξίσωση και οι απόντες, δηλαδή ο Ναν και ο Σλούκας, και φυσικά να επιστρέψει ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ, ο οποίος βέβαια δεν έχει κάτι σοβαρό. Να δούμε πώς θα μπορέσει να μοιράσει και εκεί τους ρόλους της ομάδας ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Την επόμενη αγωνιστική στις 13 του μήνα, καθώς την επόμενη εβδομάδα έχουμε διπλή εβδομάδα, ο Παναθηναϊκός παίζει το πρώτο του εκτός έδρας παιχνίδι, θα αντιμετωπίσει στην Βιλερμπάν την επόμενη Τρίτη και την επόμενη Παρασκευή θα παίξει πάλι εντός έδρας με την Χάπολ Τελ Αβίβ. Να θυμίσω πως ο Παναθηναϊκός τώρα έχει ένα εκτός με την Παρτιζάν, όπως είπαμε, και μετά έχει πάλι τρία εντός. Έχει 7 στα 8 πρώτα μάτς εντός έδρας σε ένα πρόγραμμα ευνοϊκό που θα μπορούσε κάλλιστα ο Παναθηναϊκός να κάνει ακόμη και το 8 στα 8, αν και έχουμε δρόμο μπροστά μας. Πρέπει να το πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι και να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να είναι καβάλας άλογο, γιατί είναι άλλο να κυνηγάς και άλλο να σε κυνηγάνε. Έτσι νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό απόλυτα. Από εκεί και πέρα, σήμερα ο Ολυμπιακός υποδέχεται στην Σανέλ Αρένα την Ανατολού Εφές. Μια Ανατολού Εφές η οποία φυσικά θα παραταχθεί χωρίς τον Mike James, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα τραυματίστηκε. Ένας τραυματισμός που πιθανότητα θα του στοιχήσει όλη την φετινή σεζόν. Ο Ολυμπιακός λοιπόν παίζει το πρώτο του παιχνίδι στην Σανέλ Αρένα. Μια ιδιαίτερη συνθήκη για τους Ερυθρόλευκους, όπως ανέφερε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας χθες στις δηλώσεις του και οι παίκτες όσοι μίλησαν από τον Ολυμπιακό. Καθώς εντάξει, καταλαβαίνουμε πως θα είναι αρκετά μεγάλη η διαφορά, θα πρέπει να προσαρμοστούν αυτές τις νέες συνθήκες οι παίκτες του Ολυμπιακού, όπου θα έχουν και φυσικά τη στήριξη του κόσμου τους. Να θυμίσω πως η Σανέλ Αρένα χωράει 9.000 άτομα. Να δούμε πόσο κόσμο θα έχει σήμερα. Δεν έχει ανακοινωθεί πάντως sold out ή κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε σαφή εικόνα για τα εισιτήρια. Θα δούμε το βράδυ τη στήριξη που θα έχει ο Ολυμπιακός από τον κόσμο της ομάδας. Δεν έχει απουσίες ο Ολυμπιακός. Μόνο ο Πλώτας δεν θα παίξει, ο οποίος τραυματίστηκε στον αγώνα με τον Ηρακλή στον αγώνα και θα μείνει εκτός για 6 εβδομάδες. 9 και 4 είναι το παιχνίδι σήμερα. Ραδιοφωνικά φυσικά μπορείτε να ακούσετε το παιχνίδι από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, από τον Γιώργο Ιωάννου, ο οποίος θα πάρει τη θέση του στην Σανέλ Αρένα. Επιστρέφουμε και σε ρυθμούς πρωταθλήματος, καθώς Παρασκευή σήμερα, Σαββατοκύριακο λοιπόν, έχουμε τις αναμετρήσεις με τον αγώνα που ξεχωρίζει φυσικά να είναι το ντέρμπι Ιωνίων της Κυριακής στο γήπεδο Γεώργιος Καρεσκάκης, εκεί όπου ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στις 9. Και οι δύο ομάδες προετοιμάζονται για αυτή τη μεγάλη αναμέτρηση. Ο Παναθηναϊκός θέλει να εκμεταλλευτεί τη στιγμή του και να πάει στο σύν 8 από τον Ολυμπιακό, ώστε να βάλει ακόμη περισσότερα προβλήματα στους Ερυθρόλευκους. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός θέλει και αυτός να εκμεταλλευτεί τον ντέρμπι ώστε να μπορέσει να μειώσει την απόσταση από την κορυφή της βαθμολογίας στους 2 βαθμούς. Φυσικά υπάρχει πάντα και το ενδεχόμενο του Χ, όπου στο δικό μου μυαλό τουλάχιστον ένα ντέρμπι Ιωνίων πάντα ξεκινάει από την ισοπαλία και τη βλέπω για πάρα πολύ πιθανή για την Κυριακή, να σου πω την αλήθεια. Θα τα δούμε βέβαια στο γήπεδο και το πώς θα παραταχθούν οι ομάδες, καθώς για πρώτη φορά είχαμε τόσο μεγάλη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Οπότε σε ένα διάστημα 3 εβδομάδων από τις τελευταίες αγωνιστικές υποχρεώσεις των συλλόγων, δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να έχουν αλλάξει οι ομάδες. Μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός έχει παρουσιάσει καλύτερη εικόνα από τον Ολυμπιακό σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Ο Ολυμπιακός που έχει ένα νέο προπονητή που προσπάθησε να εκμεταλλευτεί αυτή τη διακοπή για να διορθώσει πράγματα και καταστάσεις. Το πώς ήταν στο χέρι του είναι άλλη κουβέντα, γιατί όταν δεν έχεις 15 διεθνείς ποδοσφαιριστές, τώρα το τι μπορεί να διορθώσεις και το πόσο μπορείς να το διορθώσεις είναι μια συζήτηση όπου καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι τόσο εύκολο για τον Ιμανουέλ Αλγκουαθίλ. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά αρχής γενομένης από την Κυριακή για τον αγώνα των 2 Ιουνίων. Ο Παναθηναϊκός έχει τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες απουσίες για τις δύο πλευρές. Ο Ολυμπιακός έχει κάποια θέματα με τους διεθνείς, ας πούμε Πουέρτα και Αρμάντο Γκονζάλες, οι οποίοι έκαναν υπερατλαντικό ταξίδι και δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει την Κυριακή, μάλλον όχι. Απ' την άλλη, κάτι αντίστοιχο έχει ο Παναθηναϊκός με τον Πελίστρη, ο οποίος όμως δεν θα έπαιζε έτσι κι αλλιώς βασικός. Θα είναι στην αποστολή, αλλά δεν θα έπαιζε βασικός. Να δούμε ποιος παίκτης θα καλύψει το δεξιφτερό, μάλλον ο Ταμπόρδα για τον Παναθηναϊκό. Με Τετέι να είναι ο ένας στην κορυφή της επίδεσης, με τον Ουναΐ από πίσω και το δίδυμο Κάγκουα με Ετιέν Καμαρά στα χαφ να μην σπάει φυσικά. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός σκέφτεται, ο Ιμανουέλ Αλγκουαθίλ συγκεκριμένα, τη χρησιμοποίηση είτε του Μάριους είτε του Γιάρεμτσουκ στην κορυφή της επίθεσης. Να δούμε τι απόφαση θα πάρει ο Ιμανουέλ Αλγκουαθίλ. Ένα ντέρβι το οποίο πάντως θα κρίνει αρκετά, αν και είμαστε πάρα πολύ νωρίς στην σεζόν. Και λέω θα κρίνει αρκετά, γιατί σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός ιτηθεί θα μείνει 8 βαθμούς πίσω. Ναι, θα έχει πάρα πολύ χρόνο ακόμα για να διορθώσει την όλη κατάσταση, καθώς θα μένουν 30 αγωνιστικές μαζί με τα play-off. αλλά καταλαβαίνουμε ότι το να κυνηγάς με 8 βαθμούς πίσω είναι ένα κομμάτι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Επίσης, να δούμε και αν ο Ολυμπιακός θα λύσει αυτό το θέμα που έχει με τον γκολ, καθώς είναι αυτή τη στιγμή η δεύτερη χειρότερη επίθεση στο πρωτάθλημα μαζί με τον Βόλο, τον Ασέρα Τρίπολης και τον Ατρόμητο, την Κηφισιά και τον Ηρακλή. Είναι πολλές ομάδες οι οποίες έχουν 4 γκολ, αλλά είναι η δεύτερη χειρότερη επίθεση στο πρωτάθλημα, πάνω μόνο από τον Λεβαδιακό, ο οποίος ακόμη μετά από 5 αγωνιστικές δεν έχει σημειώσει κάποιο γκολ. Αύριο παίζει η ΑΕΚ, η οποία θέλει για αυτή να πλησιάσει ως το δυνατόν περισσότερο την κορυφή και φυσικά να εκμεταλλευτεί τον ντέρμπι αιωνίων, είτε να αυξήσει τη διαφορά τον Ολυμπιακό, είτε να μειώσει τον Παναθηναϊκό, είτε και τα δύο σε περίπτωση ισοπαλίας. Αλλά είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και για την ΑΕΚ. ΑΕΚ όφι αύριο το απόγευμα στην All Win Arena, χωρίς να έχει τον Εστρακόσα και τον Μπαρνάμπας Βάργα. Ο Μάρκο Νίκολιτς με τους δύο παίκτες να κάνουν αγώνα δρόμου για να παίξουν τον αγώνα δρόμου, με συγχωρείτε, για να παίξουν τον αγώνα της Τρίτης κόντρα στην Σαχτάρ που θα δεξαθεί στο Stamford Bridge. What could ever grow cold? Pure and gentle. Επίσης ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή δεύτερος σε βαθμολογία με 12 βαθμούς, παίζει το Σάββατο και ο ΠΑΟΚ, όπως παίζει και η ΑΕΚ. Να διορθώσω, με συγχωρείτε, ούτε Σάββατο ούτε Κυριακή παίζει ο ΠΑΟΚ, την Δευτέρα παίζει ο Δικέφαλος στη Βορρά κόντρα στην Καλαμάτα, οπότε θα γνωρίζετε αποτελέσματα και των υπολείπων. Εδώ θα είμαστε και τη Δευτέρα για να συζητήσουμε για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ακόμα μέρες για να κάνει την προετοιμασία του για το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Να πούμε ότι έγινε γνωστή η κλήρωση εθνικής ομάδας των Ελπίδων. Θα παίξει με την Ισλανδία στις αρχές Νοεμβρίου, μάλλον στις 9 Νοεμβρίου. Θα γίνει το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας στην Ισλανδία και η ρεβάζ μία εβδομάδα αργότερα, πιθανότατα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εφόσον η εθνική ομάδα καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της Ισλανδίας, θα βρεθεί σε τελική φάση Euro μετά από 25 χρόνια, καθώς η τελευταία φορά που είχε πάει η εθνική Ελπίδων σε τελική φάση Euro ήταν το μακρινό 2002. Επίσης, να πούμε και δύο πράγματα για το Παναθηναϊκό που δεν είπαμε νωρίτερα, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι. Το ένα αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, στην οποία προχώρησε ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος ύψους 25.200.000 ευρώ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έβαλε πάρα πολλά λεφτά αυτό το καλοκαίρι, θα έπρεπε να υπάρξει μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ώστε να μπορέσει να ισορροπήσει λίγο την κατάσταση. Αυτό και έγινε, με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να καλύπτεται πλήρως από τον Γιάννη Αλαφούζο. Επίσης, σήμερα να πούμε ότι συμπληρώνεται 2 χρόνια από τον θάνατο του Τζόρτζ Μπάλντοκ. Φυσικά, είπα, η Παναθηναϊκός δεν ξεχνάει τον Τζόρτζ Μπάλντοκ. Πάντα θα σε θυμόμαστε, για πάντα ένας από εμάς, ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της η πράσινη ΠΑΕ. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις γραμμές 210-220-59-43 και 215-215-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για πάμε να ξεκινήσουμε τον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Σταύρος από Κέντρο είμαι.
0: Γεια σου, Σταύρο.
1: Πήρα τηλέφωνο να δώσω μια ευχή.
0: Παρακαλώ.
1: Αν είναι δυνατόν αυτοί οι 12-15 που παίζουν κάθε μέρα, που μπας περιπτώσει δημιουργούν θέματα στο δικό μου αυτοί, δεν ξέρω για άλλους, να πάρουν από εβδομάδα. Σήμερα λιγάκι να είναι πιο έτσι, να πάνε, ξέρω εγώ, να πάνε μια βόλτα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Αυτό.
0: Οκ, Σταύρο, έχουμε να πούμε κάτι άλλο?
1: Όχι. Τίποτα, καλή δύναμη.
0: Έγινε, να είσαι καλά, Σταύρο, να είσαι καλά. Καλώς από εδώ, κύριε Γιώργο. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Μόλις γύρισα εγώ από την Πόλτα, τώρα δεν μπορώ να ξαναβγω.
0: Ελπίζω να περάσετε καλά, κύριε Γιώργο.
2: Κύριε Γιώργο, φίλε μου Γιώργο Ιωάννου, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ. Μην μου σπάσει τα νεύρα σήμερα, γιατί θέλω να σε ακούσω μετά το βράδυ τον αγώνα μπάσκετ. Είναι με ρεύμα, δεν είναι εκείνο που τα πω.
0: Δεν είναι τώρα να τα πείτε, όχι.
2: Ναι, θα μου αρχίσει πάλι Οσμαν.
0: Δεν παίζει σήμερα Οσμαν, κύριε Γιώργο.
2: Ναι. Και εσύ Οσμαν.
0: Μην μπερδέψατε τώρα 10 φορές Οσμαν, είπατε, είναι σαν αυτό που λένε με το γάλα και την Αγελάδα.
2: Ναι, την Αγελάδα, ναι, το γάλα. Δεν μου λες, κάποιος δεν μπορεί να το πει αυτό το πράγμα. Γιατί τόσο δύσκολο είναι, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί να μην λέμε σωστά τα ονόματα.
0: Τι να σας πω τώρα, κύριε Γιώργο, τι θέλετε να σας απαντήσω. Την έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση δεκάδες φορές.
2: Ο Γιώργος το κάνει. Και του το έχω πει και ο ίδιος. Γέλαγε. Ο Ζουμάν. Τέλος πάντων, δεν παίζει αυτό σήμερα.
0: Δεν άκουσα.
2: Δεν μεταδίδει σήμερα το. Εντάξει. Απλώς το παρεμπιπτόν του.
0: Μεταδίδει σήμερα, όχι τον Ζουμάν, ή μεταδίδει άλλους παίχτες.
2: Γιατί κατ' εξαίρεση. Γιατί.
0: Τι κατεξαίρεση, κύριε Γιώργο, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές παίζει σήμερα. Παίζει ο Ζουμάν στον Ολυμπιακό ή στον Ανατολού Εφές.
2: Κατεξαίρεση μου, εσύ μου.
0: Ναι. Κύριε Γιώργο, λέω δεν μεταδίδει τον Ζουμάν σήμερα που αναφέρεται τον Ζουμάν. Λέω μεταδίδει άλλους παίχτες, γιατί μεταδίδει τον αγώνα Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Βέβαια έχει πολλούς Τούρκους η Ανατολού Εφές, οπότε θα έχετε σήμερα δουλειά το βράδυ.
2: Εγώ.
0: Ποιος είσαι, εγώ.
2: Θα δω το όπ και τελειώνει.
0: Μάλιστα.
2: Σιγά μη σκάσω. Λοιπόν, ένα κουίζ μπορώ να βάλω το ποδοσφαιρικό.
0: Παρακαλώ.
2: Όχι ύστερα από 10 λεπτά. Εγώ θα το βγάλω στον αέρα τώρα, αλλά μη μου μπει στο ίντερνετ και ψάχνει να το βρεις και μετά μου κάνει.
0: Δεν ψάχνω, δεν κλαίω, κύριε Γιώργο. Αν δεν ξέρω κάτι, δεν ξέρω τι να κάνουμε. Δεν είμαστε κυκλοπαίδια.
2: Ο Χαλιαμπάλιας.
0: Ναι.
2: Σε ποια ομάδα αλφα εθνικής έπαιζε.
0: Ο Χαλιαμπάλας.
2: Καλά, άσε, άμα μου λες Χαλιαμπάλας, καλά κρασιά. Χαλιαμπάλας.
0: Γιατί εγώ τι είπα, κύριε Γιώργο.
2: Λάση, δεν είπε Χαλιαμπάλας, είναι εσύ είπε Χαλιαμπάλας.
0: Α, Χαλιαμπάλας. Ηρακλή, ορίστε, ο Άγγελος κατευθείαν. Ηρακλή λέει.
2: Μπράβο.
0: Κέρδισε ο Άγγελος.
2: Λοιπόν, άρε, Χάρη, έλα σου παραχωρώ σήμερα τα λεπτά, άντε, μίλα να μην φωνάζεις.
0: Ναι, έγινε κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Πάμε διαφημίσεις ή έχουμε λίγο χρόνο. Έχουμε γραμμή. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Γεια σου, Θέμη, τι κάνεις. Κώστας από Ιδίο.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα.
3: Είσαι καλά.
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς.
3: Αν σου κάνω δύο ερωτήσεις.
0: Παρακαλώ.
3: Πρώτον, όταν βγαίνω στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
3: Μένω στη γραμμή μισή ώρα.
0: Τι εννοείται να μένετε στη γραμμή μισή ώρα, ένα λόγο στην ώρα που θα πάρετε και ένα λόγο στις καταστάσεις. Ναι.
3: Εχθές συγκεκριμένα.
0: Ναι.
3: Πόση ώρα μιλήσαμε.
0: Δεν θυμάμαι τώρα, κύριε Κώστα, πόση ώρα μιλήσαμε.
3: Ήμουνα το τελευταίο τηλέφωνο.
0: Νομίζω ήσασταν το τελευταίο τηλέφωνο, ναι. Δεν μπορώ να το θυμάμαι.
3: Μιλήσαμε και 55 προς 56.
0: Α, μπράβο, μπράβο, ναι. Μιλήσαμε στο τέλος, ναι.
3: Πόσο, 3 λεπτά.
0: Δεν είχα άλλο χρόνο. Έπρεπε να κλείσουμε την εκπομπή, ναι.
3: Μίλησα τόσο.
0: Δύο λεπτά, ναι, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι τώρα, κύριε Κωνσταντίνη.
3: Τρία λεπτά.
0: Ωραία, τρία λεπτά, ναι.
3: Ωραία. Δεν το λέω με κακό σκοπό. Άκουσε και θα καταλάβεις. Δεν μου λες, όταν βγαίνω εγώ στην εκπομπή σου,
0: ναι.
3: Μιλάω άσχημα για κάποιον άλλον ακροατή.
0: Δεν νομίζω ότι το έχετε κάνει. Δεν θυμάμαι κιόλας, νομίζω όμως όχι.
3: Μπράβο. Λοιπόν, σου έχω μιλήσει ποτέ με αφάδεια.
0: Εμένα προσωπικά όχι, δεν έχω κάποιο παράπονο.
3: Προχτές που μιλήσαμε σου είπα να μάθεις κάτι γιατί έχεις κοφτερό μυαλό. Είναι έτσι.
0: Μου το είπατε, ναι.
3: Μπράβο. Λοιπόν, είναι κάποιος λοιπόν Κώστας από τη Νέα Ιωνία και καλό θα είναι να μάθει τα παντελόνια, οι άντρες δεν τα φοράνε για να μην κρυώνουν μόνο. Εχθές λοιπόν
0: ναι.
3: Είπε στον κύριο Τσαπαλιάρη,
0: ναι.
3: Ότι εγώ μίλησα μαζί σου μισή ώρα και ότι με ξέρει εμένα. Εφόσον εγώ δεν τον ξέρω, αυτός πώς με ξέρει.
0: Τι να σου πω τώρα, Γιώργο Κώστα, πάντως μισή ώρα μαζί δεν μίλησαμε ποτέ. Τώρα από εδώ και πέρα το ποιος ξέρει ποιον, δεν το ξέρω εγώ. Τι να σε απαντήσω τώρα σε αυτό.
3: Θέλω να σου πω, ας κοιτάξει ο κύριος Τσαπαλιάρης ποιον κόσμο θέλει να βγαίνει στο ράδιο, εγώ το λέω, είναι η τελευταία φορά. Δεν θα ξαναβγώ, γιατί βλέπω ότι κάποιοι λοιπόν είναι συκοφάντες, είναι συκοφάντες, συκοφαντούν κάποιον άλλον για να έχουν να πούν. Λέει, εγώ λέει χτες δεν θα μιλήσω πολύ και μίλησε 16 λεπτά με τον κύριο Τσαπαλιάρη.
0: Ναι.
3: Για να βγουν κι άλλοι.
0: Κύριε Κώστα, τώρα δεν μπορώ να σας απαντήσω για τον κύριο Τσαπαλιάρη και ότι έγινε στην εκπομπή του κύριου Τσαπαλιάρη. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι πάντα όταν μιλάμε και, και τώρα εμείς που μιλάμε εμείς οι δύο, κάποιος θα μας κρίνει. Έτσι. Τώρα, αν επειδή μας κρίνει κάποιος, εμείς αποσυρώμαστε, είναι επιλογή του καθενός, αλλά για μένα στο δικό μου μυαλό είναι λάθος. Εμένα προσωπικά, σαν θέμης, δεν με ενδιαφέρει λίγο.
3: Πρόσεχε να σου πω.
0: Ναι.
3: Είναι ψέμα αυτό που είπε.
0: Ναι, και ψέμα να είναι. Ωραία.
3: Ωραία, να βγει και να ανακαλέσει. Αν λοιπόν φοράει τα παντελόνια για να μην κρυώνει, να βγει και να ανακαλέσει και να πει συγγνώμη, έκανα λάθος.
0: Μάλιστα.
3: Μιλήσαμε χτες μου.
0: Κύριε Κώστα, κύριε Κώστα, όχι δεν μιλήσαμε. Μείνετε λίγο σιγά, μην απαντήσει φημίς δύο λεπτάκια και να επιστρέψουμε.
3: Περιμένω.
4: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
5: Τζαμποφούρνο.

0: Μπάρμπο Φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε την εκπομπή. Πάμε στο, και πάλι στον κύριο Κώστα.
1: Έλα Θεμή. Ακούς?
0: Ακούω, ναι.
1: Λοιπόν, εχθές εγώ μίλησα περίπου 2,5 λεπτά, μπορεί να ήταν και 2:40, και μίλησα για το παραχωρητήριο.
0: Ναι.
1: Που είπε ο Βασίλης από τα Μέγαρα, ο συμπαθής Βασίλης, ότι δεν μπορεί ο ιδιώτης να κάνει παραχωρητήριο σε ένα άλλο ιδιώτη. Και είπα ότι...
0: Ότι γίνεται, ναι.
1: Ότι γίνεται. Το κοίταξες, γίνεται.
0: Προφανώς και γίνεται, ναι.
1: Λοιπόν, και όχι μόνο γίνεται, πρόσεξε, σε συγγενείς πρώτου βαθμού δεν πληρώνεις εφορία καθόλου. Εάν είναι ξένος, πληρώνεις 3% επί της αξίας του ακινήτου στην εφορία. Κατάλαβες τι εννοώ?
0: Καταλαβαίνω, κύριε Κωνσταντίνε. Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, επειδή δεν πρόλαβα να το πω και αυτό χτες. Λοιπόν, όταν βγαίνει κάποιος λοιπόν για να μιλήσει στο ραδιόφωνο, βγαίνει να πει την άποψή του, να πει 5 κουβέντες για την ομάδα του, να πει 5 κουβέντες όταν έχει πει κάποιος άλλος κάποιο λάθος. Έτσι. Δεν βγαίνουμε για να κατηγορούμε τον άλλον και όχι και να είναι αλήθεια, να βγεις και να το πεις. Και ειδικά όταν είναι ψέματα αυτά που λες για κάποιον συνακροατή.
0: Μάλιστα.
1: Καλά,
0: δεν
1: δηλαδή.
0: Δεν έχω να πω κάτι, κύριε Κώστα, δεν ξέρω τι έχει γίνει και όσο αυτός ο φίλος που είπε.
1: Μεγάλοι άνθρωποι, δεν μπορούμε να συνονοηθούμε. Και χτες ο Βασίλης που έκανε το λάθος με το παραχωρητήριο, εγώ είπα ότι είπε ανακρίβειες. Δεν είπα ούτε ότι υπαρλούμπες, ούτε ότι είπε το ένα, ούτε ότι είπε
0: εντάξει,
1: το άλλο.
0: Εντάξει, μην κολλάμε τώρα. Και όλοι κάνουμε λάθη, γι' αυτό υπάρχουν και άλλοι να μας τα διορθώσουν, αφού ακούει κάποιος φίλος και μπορεί να το διορθώσει.
1: Να σου
0: προχωράμε
1: πω,
0: παρακάτω. Δεν υπάρχει θέμα σε αυτό.
1: Δεν έχω κάτι. Ούτε με το Βασίλη.
0: Τι να έχετε, κύριε Κώστα, όλα καλά. Αυτά που είπε ο Βασίλη, σχολιάστε. Δεν είπε σχολιάστε το Βασίλη.
1: Θέμη, ούτε με τον Κώστα από τη Νέα Ιωνία. Που εμένα εχθές λοιπόν δύο φορές στον κύριο Δημοσθένη με αποκάλεσε αυτός. Με είπε αυθάδη. Δηλαδή τι, εγώ πήρα εκεί για να πάω σχολείο σε εσάς. Είμαι 66 χρονών. Δόξα τω Θεώ, έχω τελειώσει εδώ και 50-60 χρόνια το σχολείο. Λοιπόν, αυθάδη θα πεις κάποιον που είναι μικρός πιτσιρικάς, το οποίο όντως είναι αυθάδης. Εγώ δεν έχω αυθάδη.
0: Καλά, δεν χρειάζεται να είναι πιτσιρικάς όλο για να είναι αυθάδης, αλλά προφανώς εσείς δεν είστε αυθάδης, ναι.
1: Όταν λες τον άλλον αυθάδη και είναι ψέμα αυτό που λες, είσαι συκοφάντης. Συκοφαντής έναν άλλον άνθρωπο χωρίς να το αξίζει.
0: Βέβαια, δεν υπάρχει συκοφαντία σε χαρακτηρισμούς, έτσι. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, βέβαια. Αμένα με ρωτάτε, με κουράζουν όλα αυτή τα...
1: Και είπε, καλά έκανες, λέει, και τον έκλεισες.
0: Ποιον να έκλεισε?
1: Εμένα. Μιλήσαμε με τον κύριο Δήμο και του λέω, αν μιλήσεις και άλλα πέντε, δεν πρόκειται να μιλήσω εγώ. Θα πάρω τον ίδιο αργότερα, όταν θα βγει. Δεν θα βγει σήμερα?
0: Ο κύριος Δημός.
1: Ναι.
0: Θα βγει, ναι.
1: Ωραία.
0: 5 με 6.
1: Εκείνη την ώρα θα τον πάρω και θα το εξηγήσω. Δηλαδή βγαίνουμε σε ένα ραδιόφωνο να πούμε 5 κουβέντες χωρίς να βρίζουμε, χωρίς να κατηγορούμε κάποιον και να προσπαθούν κάποιοι με δόλιο τρόπο να μας διώξουν από το ραδιόφωνο. Εγώ εδώ είμαι γείτονας, στο Ήλιον μένω.
0: Ναι. Όλα καλά, κύριε Κώστα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα. Το υπεραναλύουμε, νομίζω τώρα.
1: Συγγνώμη, Θέμη μου, με συγχωρείς. Όταν εσένα μιλάς με κάποιον παραγωγό στο ραδιόφωνο,
0: ναι,
1: και βγει κάποιος άλλος και σε κατηγορήσει, σε συγχωρείς.
0: Μπορεί να μην του αρέσω, τι να κάνουμε τώρα. Θα πάψω να μιλάω επειδή δεν αρέσω σε έναν.
1: Δεν θα ξαναπάρεις.
0: Εγώ προσωπικά δεν θα με ένοιαζε, κύριε Κώστα. Κάντε, αλήθεια, είναι δική σας επιλογή, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Αλλά εμένα προσωπικά σαν Θέμης δεν θα με ένοιαζε. Δηλαδή με την ίδια λογική και εδώ που κάνω εκπομπή, μπορεί να ακούω ένα καλό και ένα κακό. Άμα ακούγα μόνο τα κακά, πω και θα έλεγα δεν ξέρω να κάνω εκπομπή. Δεν
1: μου λες δεν θα σε πειράξει όμως.
0: Το θέμα είναι και ποιος το λέει. Τώρα άμα το λέει ένας άνθρωπος άγνωστος, Όχι, δεν θα με πειράξει ειλικρινά, γιατί εγώ ξέρω προσωπικά το τι είμαι και αν είμαι αυτό που με χαρακτηρίζει ο άλλος ή δεν είμαι.
1: Κοίταξε,
0: οπότε δεν με ενδιαφέρει η άποψη του καθενός, κύριε Κώστα, όσον αφορά όταν λέει κάτι το οποίο δεν ισχύει. Άμα πει κάτι το οποίο έχει βάση και κάνει καλοπροαίρετη κριτική, ναι, θα κάτσω να τη σκεφτώ και να πω: κοίταξε να δεις, αυτός είχε δίκαιο. Και, εντάξει, τώρα συγγνώμη, είναι στο ραδιόφωνο είμαστε. Δεν έγινε κανένα έγκλημα.
1: Ανακαλώ, είπα κάτι χτες και το ανακαλώ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λέω ότι όταν υπάρχει καλοπροαίρετη κριτική, θα κάτσει να τη σκεφτεί και θα πει: ναι, κοίταξε να δει, εκεί έκανα λάθος, αυτό είχε δίκαιο, να το διορθώσω, να μην το ξανακάνω. Αλλά όταν ο άλλος, ας πούμε, σε χαρακτηρίζει χωρίς λόγο, ή δεν θα με νοιάξει εμένα προσωπικά.
1: Πρόσεξε να δει. Επειδή όταν φτάσει σε κάποια ηλικία κι εσύ, εγώ τώρα σου είπα: είμαι 66 χρονών άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι ούτε 20-25 χρονών να το πάρω στο τραλαλό, ούτε αυτό. Όταν βγαίνει λοιπόν κάποιος και λέει ψέματα για μένα, με ενοχλεί και με πειράζει. Γιατί τον ακούνε και άλλοι. Γιατί σίγουρα αυτοί που ακούνε το σταθμό ακούνε όλη τη μέρα. Εγώ δηλαδή έχω τη βελόνα εκεί κολλημένη και ακούω.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι εδώ στο Ήλιον, είμαι δημότης Ηλίου 62 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: κύριε Κώστα, να κλείσουμε σιγά σιγά με αυτό, γιατί περιμένει και κόσμος στο...
1: Να κλείσουμε, ναι. Αλλά θέλω να διευκρινίσω ότι αν είναι σωστός, θα βγει και θα πει: ναι, έκανα λάθος εχθές, τον κατηγόρησα άδικα, και τότε θα πω ότι ήτανε μια ατυχή σύμπτωση. Αν όμως δεν βγει να ανακαλέσει, πάει να πει το κάνει εσχεμένα.
0: Έγινε, κύριε Κώστα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα εύχομαι.
1: Λοιπόν, επίσης να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Θέμη, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
2: Λοιπόν, πατριωτάκι ο Αντώνης αυτά έγραφα.
0: Γεια σου, Αντώνη.
2: Αφής καλό γρία στο χωριό, ε.
0: Έτσι.
2: Θέμη μου, σε παίρνω τηλέφωνο πιο πολύ από τον Ιεροκήρυκα, που όταν παίρνει σε άλλο σταθμό, στο Γιώργη τον Κολοκοτρώνη, συγκεκριμένα, μιλάει με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Σε σένα δεν το δέχομαι, σε ένα πατριωτάκι μου, να μιλάει και να σε διακόπτει, να μην μπορείς να του αναλύσεις το θέμα. Με στεναχωράει πολύ.
0: Κύριε Αντώνη, ο Ιεροκήρυκας ποιος είναι?
2: Ξέρει, το καταλαβαίνει αυτός. Αυτός που είναι από τα άνω λιώσα και λέει ότι είναι από κάποιο χωριό εξευγενισμένο που έχει πολύ τουρισμό.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, δεν το λέει ότι είναι από τα άνω λιώσα.
0: Δεν παίζει ρόλο. Όπου που γίνανε άνθρωπος, δεν παίζει ρόλο η καταγωγή, ναι.
2: Ναι, μπράβο. Ναι, αλλά να το λέει. Από που είναι.
0: Εντάξει, τώρα λοιπόν, δεν ξέρω, δεν ζητάω το πιστοποιητικά το που μένει ο καθένας, κύριε Αντώνη.
2: Ναι, θέμη μου. Και αυτό που με ευχαρίστησε είναι που η πατριώτησά μας ότι είναι καλά και είναι σιδερένια. Το πατριωτάκι μας, η κοπέλα. Λοιπόν, θέμη μου, σε χαιρετώ.
0: Κύριε Αντώνη, να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια, Αντώνη.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι να είστε καλά. Καλώς ήρθατε, τον Κυριακό. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Δεν έχουμε γραμμή. Όποιος θέλει, καλή και βγαίνει αμέσως στον αέρα. Ελεύθερες γραμμές. Έχουμε μηνυματάκια 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 69-39-943-943 το Viber. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, πάμε να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα και να συνεχίσουμε. Ο Τόλης 7 λέει: δεν ξεκινήσαμε καλά. Ο Κωνσταντίνος λέει: Θέμη, καλησπέρα. Θα ήθελα σήμερα να στείλω ένα μήνυμα στους συνακροατές μου. Στηρίξτε ένα νέο παιδί, μην ψάχνετε να βρείτε λάθη, παραλήψεις κλπ. Ένα παιδί με ωραίο και συγκροτημένο λόγο. Σπανίζουν τέτοια παιδιά και το λέω χωρίς να σε γνωρίζω. Εδώ διασκεδάζουμε, περνάμε καλά. Στήριξε και μόνο στήριξη λοιπόν σε ένα νέο παιδί που πιθανότητα κάνει τα πρώτα του βήματα, λέει ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια σου. Πάντως, όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, εγώ δεν έχω απολύτως κανένα θέμα και νομίζω το έχω δείξει μέχρι στιγμής. Όσο καιρό είμαστε μαζί, το να μου κάνει κάποιος κριτική ή να μου πει να διορθώσω κάτι, έτσι. Θα κάτσω να το σκεφτώ. Αν θεωρώ ότι όντως πρέπει να διορθώσω κάτι, θα το διορθώσω. Γιατί κανένας μας δεν είναι τέλειος και όλοι έχουμε περιθώρια βελτίωσης και μάλιστα πάρα πολλά. Ναι, σε ευχαριστώ πολύ πάντως, Κωνσταντίνη, για το όμορφο σου μήνυμα και ελπίζω να πέρασε στους ακροατές. Ο Γιάννης λέει: κύριε Κώστα, καλό είναι να μην παίρνουμε 3 και 4 φορές τον ίδιο σταθμό και όταν είναι να μιλάμε να λέμε κάτι για αθλητικά και όχι να κατηγορούμε, λέει, τον άλλον ακροατή. Ο κύριος Δήμος έκλεισε, λέει, γιατί είχε ρεπορτάζ. Παιδιά, δεν μπορώ να απαντήσω εγώ τώρα για το τι έγινε στην εκπομπή του κύριου Δήμου. Μετά, 5 με 6, θα έχει εκπομπή ο κύριος Δήμος Τένις Τσαπαλιάς μαζί με τον Γιώργο Καραμπεσίνη. Οπότε μπορεί και ο ίδιος να σας απαντήσει, για να μην κάνουμε και χαλασμένο τηλέφωνο. Να είσαι καλά πάντως, Γιάννη. Ο Κώστας από την Εκάλη λέει: γεια σου Θέμη, θα παρακαλούσα τους ακροατές να μιλάνε για αθλητικά θέματα και όχι διαφορές μεταξύ τους. Π.χ. φορά παντελόνια είναι σε βερμούδα ή κολάν. Κουράζει και χαλάει την εκπομπή, γεια σου λεβεντιά. Και όπως λέει ο κύριος Γιώργος τον Χολαργό, καλό σου κου. Και όπως πάντα, ο Κώστας μια φωτογραφία. Λέει: είναι ένα ζευγάρι και λέει: αυτό το μαύρο αυτοκίνητο είναι πολύ ώρα πίσω μας, νομίζω μας ακολουθεί. Και, και απαντάει ο άντρας, λέει: μωρό μου, βάλε μπρος. Γεια σου ρε Κωστάρα, να είσαι καλά φίλε. Καλό σου κου λοιπόν. Κώστα, πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Θέμη.
0: Χαίρετε.
3: Τι κάνεις?
0: Γεια σου Σάκη, καλά εσύ?
3: Καλά είσαι?
0: Όλα καλά.
3: Από την ώρα βλέπει κάτι ο κύριος Κώστας τώρα, είπε για άλλους. Εντάξει μου, τι φοράει παντελόνια και αυτά. Κάτι ένας έχει τη γνώμη του κύριε Κώστα τώρα, μην ασχολείται. Δεν μπορώ να βάλω ένα quiz εγώ.
0: Για βάλει ένα quiz.
3: Να παίρνουμε μόνοι μας, όποιος είναι πρώτος και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο να μιλάει μόνο. Και άλλοι να μην μιλάνε, είμαστε λίγοι βέβαια, πες είναι πολύ λίγοι παθνάκι.
0: Αυτό δεν γίνεται. Πόδο... Να κόψουμε όλους τους υπόλοιπους τώρα.
3: Εντάξει, πλάκα κάνω σιγά. Όποιος έχει περνάει μόνο. Φίλε, είδα λίγο τον μπάσκετ, σου έχω πει και θα δικαιωθώ, άμα δικαιωθώ αυτό θα ρωτήσω και θα με βάλει σάγαλμα πάνω και έχετε τα ράτσα πάνω. Έχετε...
0: Έχουμε και τα ράτσα, ναι.
3: Εκεί θα φτιάξουμε και το αρνί.
0: Θα σου κάνουμε προτομή. Το αρνί το ακούω.
3: Αρνί το ακούς και θα μπει. Λοιπόν, σούπα θα το πω, αήττως ο Παναθηναϊκός. Πώς θα πει ακόμα κανένα τριανταριά.
0: Έχει λοιπόν, έχει κερδίσει 4, μένουν άλλα 34, άλλα 3 play-off, 37 και άλλα 2 στο Final Four, 39. Οπότε έχουμε τώρα 39 ακόμα παιχνίδια.
3: 34 σπάσαν το εγώ. Το έχει κάνει καμία ομάδα αυτό?
0: Όχι ρε Σάκη, τι έτσι να τερματίσει κάποια ομάδα, δεν γίνεται αυτό που λες.
3: Γιατί δεν γίνεται?
0: Εντάξει, άμα γίνει θα τα πούμε.
3: Συγγνώμη, έχει προοπτική να γίνει?
0: Όχι.
3: Ο λόγος?
0: Ο λόγος ότι σε ένα τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα δεν μπορεί να τερματίσει καμία ομάδα με 38 νίκες σε κανονική διάρκεια.
3: Ναι, ποια ομάδα μπορεί να την χτυπήσει? Έτσι είναι το γνώμη σου.
0: Στην Ευρωλίγκα μπορεί να χάσει το κακό σου βράδυ οποιαδήποτε ομάδα.
3: Ναι, αλλά και μπορεί να κερδίσει και όλες.
0: Εννοείται πως μπορεί να κερδίσει και όλες.
3: Εντάξει, άλλο αυτό.
0: Εννοείται, αλλά στην Ευρωλίγκα επειδή είναι ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, μπορεί το κακό σου βράδυ να χάσει από όλες τις ομάδες.
3: Όλα τα πρωταθλήματα και στη Β και στη Γ και όλα είναι ανταγωνιστικά. Δεν παίζει και άλλες ομάδες.
0: Ναι, ρε Σάκη, αλλά είναι ανταγωνιστικό όντως. Δεν είναι ότι παίζει ελληνικό πρωτάθλημα όπου θα πεις ότι και στην κακή μου μέρα μπορεί να κερδίσω και άνετα κιόλας.
3: Αυτός ο Φραντσίσκος είπε χτάρα, δεν ξέρω πολύ από πάση, τον είδα χτες. Τι έκανε ο άνθρωπος, δεν
0: φίλε. Ναι, είναι παιχτάρα ο Φρανσίσκο. Και πέρσι ήταν καταπληκτικός με τις Αλγύρες. Είναι πάρα πάρα πολύ καλός. Αυτός έπαιζε στο Περιστέρι παλιά, Σάκη. Στο λέω επειδή δεν είπες ότι δεν ξέρεις.
3: Ναι, όχι, δεν είμαι βεβαίως. Ναι. Το διάβασα ότι έπαιζε στο Περιστέρι. Αλλά δεν το. Αν μας έδωσε είχα δύο φορές εγώ. Αλλά έκανε ρε παιδί μου. Τι πέρασε, πέντε παίξεις πέρασε.
0: Ναι, όποιον βρήκε μπροστά του.
3: Αυτός παίζει στη θέση του Μοντέρο.
0: Ναι, άσυ είναι και δύο, άσυ. Ναι.
3: Όπω και δώσα, του δώσα λεφτά για τον Μοντέρο. Αυτός είναι παιχταρά. Πώς έπαιρνε κατρέ, 3 δισεκατομμύρια έπαιρνε αυτός.
0: Παίρνει γύρω στα 3 εκατομμύρια νομίζω ο Φραντσίσκο τώρα, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ο Μοντέρο κανένα 1,5-2.
0: Όχι, ο Μοντέρο κάπου λίγα λιγότερα από 3 παίρνει. Πάνω κάτω τα ίδια λεφτά, να ψάχνεις αυτό το Σάκη, πάνω κάτω τα ίδια λεφτά παίρνει και οι δύο, μην το...
3: Όχι, όχι, πιο πολλά παίρνει ο Φραντσίσκο, διαβάζω, πιο πολλά παίρνει, δεν παίρνει το ίδιο, κανένα εκατομμύριο παραπάνω παίρνει, είναι λίγα.
0: Άμα είναι ένα εκατομμύριο, δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλη διαφορά.
3: 2,5-3
0: Ναι, βλέπω εδώ 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, λέει ο Φραντσίσκο.
3: Το Μοντέρο.
0: Και ο Μοντέρο, συμβόλαιο, δώσε μου σολουτάκι.
3: 2,5.
0: Ναι, περίπου στα... χωρίς τα από 8 εκατομμύρια, οπότε κάτι παραπάνω από 2,5. 2,666 το χρόνο.
3: Ναι, κάτι ήθελα να καταλήξω ότι είδε λοιπόν τι παίξει έχει φέρει ο Παναθηναϊκός. Όποιος έχει λεφτά να πάει τον δύο ρε φίλε. Τι έκανε τώρα. Πώς θέλω να βλέπω εγώ τα ζηλόρες αυτό το παιχταρά τώρα ή την ομάδα μου να ρίχνει 18 και 20 πόντους μέχρι τώρα. Διαφορά. Ασταμάτητο.
0: Ναι, μέχρι στιγμής είναι ασταμάτητο ο Παναθηναϊκός.
3: Πώς θα ζητάω αυτό ρε φίλε Θέμη. Αν ήταν αντικειμενική. Πώς θα ζητάω αυτό. Θέλω πώς θα ζητάω που λες έλεγες εχθές. Που το εστί δεν πράγμα, δεν πράγμα το βλέπω και εσύ.
0: Ναι,
3: τι να κάνει τώρα. Εντάξει, τι να κάνει, το ξέρω. Μακάρι το πάλι ένα ευρώ να πάει όλη η Ελλάδα. Δεν γίνεται.
0: Σακή, μην μπερδεύομαστε. Εγώ δεν μίλησα για ένα ευρώ, εγώ δεν μίλησα για τζάμπα, εγώ δεν μίλησα για Τάλιν, ούτε για δεκάρικο, έτσι. Είπα ότι δεν γίνεται ένας που θέλει να πάει να κάτσει στο κάτω διάζωμα να πρέπει να πληρώσει 100 ευρώ για να κάτσει πίσω την μπασκέτα. Και το να πάει να δει ένα παιχνίδι κανονικής διάρκειας με το παιδί του να δώσει 200 ευρώ. Για μένα αυτό είναι απαράδεκτο.
3: Γιατί να πάρει ένα ευρώ, είπα σχημαλόγο.
0: Εντάξει, okay, ο καθένας το λέει όπως το θέλει, Τσακί.
3: Όχι όπως το θέλω.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο αθλητισμός εκπροσωπεί και τη λαϊκή τάξη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν θεωρώ ότι ο αθλητισμός θα πρέπει να αποξενωθεί από τη λαϊκή τάξη και να πάει στους πλούσιους. Αν αυτό θέλετε να γίνει και είστε συνένοχοι σε όλο αυτό, οκ, εγώ δεν είμαι προφεσόρουκα.
3: Γιατί συγγνώμη, δεν είναι. Εγώ συμφωνώ μαζί σου.
0: Τι να είναι για τους πλούσιους ο αθλητισμός?
3: Τι είναι?
0: Όχι, δεν θα μας κόψει για το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Να σε καλά, Σαγί. Ευχαριστούμε.
3: Γι' αυτό πρέπει να πάμε όλοι στο αεροσυγνικό. Αυτό γίνεται, ρε φίλε, σε όλες τις μονάδες. Σε όλες τις ομάδες δεν γίνεται αυτό.
0: Ναι.
3: Παγκαζά είναι.
0: Πάντα υπάρχει μια διαφορά. Στο αεροσυγνικό, άμα θες, πας δίνεις ένα 5 ευρώ εισιτήριο και βλέπεις. Πας στη Γάμα Εθνική, δίνεις 10 ευρώ και βλέπεις. Αλλά όταν θες να πας να δεις έναν αγώνα Α' Εθνικής, δεν γίνεται να πρέπει να είσαι πλούσιο για να πας να δεις έναν αγώνα.
3: 250 εκατομμύρια. Ναι. Έχεις εντύπωση θα έχεις κυρίες τιμές, ο κάθε Μαρινάκης.
0: Προφανώς και θα αυξήσεις τις τιμές. Εγώ δεν είπα, είναι λογικό να αυξήσεις τις τιμές. Αλλά όλα με ένα όριο, Σάκη. Όλα με ένα όριο.
3: Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει, είναι το στοίχημα. Είναι πολλά, δεν υπάρχουν.
0: Βρε, πάρα πολλά είναι, αλλά όλα με ένα όριο, ξαναλέω.
3: Ναι, το όριο το θέτεις εσύ και εγώ.
0: Ο κόσμος θα το θέσει, όχι εσύ και εγώ.
3: Ναι, αλλά ο κόσμος δεν πληρώνει. Πληρώνει ο Μαρινάκης, ο Αλαφούζος, αυτοί πληρώνουν.
0: Ωραία, αυτοί πληρώνουν, αλλά αύριο μεθαύριο που δεν απατάει κανένα στο γήπεδο, άμα είναι τα εισιτήρια στο Θεό.
3: Μαζί σου
0: και οι ίδιοι ζημιά στην τσέπη του θα κάνουν.
3: Δεν κάνουν αυτή τη ζημιά, θέλουν να πάρουν τα λεφτά.
0: Ρεσάκι, είναι απλή νόμη τη αγορά. Όταν εγώ μπορώ να δώσω 10 πράγματα. Και μπορώ να τα δώσω με 5 ευρώ και να τα δώσω και τα 10 και να πάρω 50 ευρώ. Έτσι. Yeah. Και επιλέγω να τα βάλω 20 ευρώ και δίνω τα 2 και παίρνω στο τέλος 40 και τα 8 μένουν άδεια. Μέσα, δεν με συμφέρει.
3: Παίρνει αυτά που λες ένα και να κάνουν 2, δεν υπάρχουν αυτά που λες τώρα. Αυτοί οι μεγάλοι που έχουν τις μεγάλες ομάδες.
0: Είναι πολύ απλό. Έχει επιστρέψει ο Μπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκός πετάει και δεν έχει κάνει ένα sold out φέτος σε 4 παιχνίδια.
3: Εντάξει,
0: τι λέμε τώρα.
3: Ναι, τι, έχεις εντύπωση δεν θα έχει να πληρωθεί.
0: Είπα εγώ ότι δεν θα έχει να πληρωθεί, Ρεσάκη. Εγώ είπα να μην διώχνουμε τον κόσμο τα γήπεδα. Δεν μπορώ να καταλάβω πού διαφωνείς.
3: Ο Μπράντοβιτς δεν πήγε, δεν τον κάλεσε αφιλάθλη θύρα 13 ή θύρα 7. Τον κάλεσε ένας ο οποίος πληρώνει. Αυτός, παλιά λέγανε πληρώνω. Είχε αυτή τη λέξη, πληρώνω. Αυτός πληρώνει, έχει και το καρπούζι και το μαχαίρι. Αυτή είναι αλήθεια. Για μένα σου
0: πρέπει να πληρώσει. Δεν είπε κανείς ότι θα πληρώνω εγώ.
3: Πώς θα πληρώσει.
0: Αλλά όταν ας πούμε βγαίνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και λέει κάποιοι νομίζουν ότι το μπάσκετ είναι παιχνίδι για πλούσιους, άμα βάζεις αυτές τις τιμές είναι για πλούσιους, το κάνεις κι εσύ.
3: Το ξέρω και εγώ είπα.
0: Άρα τι λέμε τώρα.
3: Δεν συμφωνώ. Εγώ
0: άρα αυτό που λέμε με αυτά που κάνει είναι αντιφατικά.
3: Ναι, δεν εννοείται αυτό που λες. Είπα εγώ όχι, σύνομαι που το βάζω 100 ευρώ.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις, να ξέρεις. Πάρα πολλές αντιδράσεις.
3: Από ποιον, ναι.
0: Από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, από ποιον, από μένα.
3: Τι είναι το κόσμο του Παναθηναϊκού, θα πάει, θα το βρει τώρα, θα το πάει, είναι άλλη ιστορία τώρα.
0: Τι να, Ρεσάκη, κατάλαβε το. Το να διώχνεις τον κόσμο της ομάδας που σε στήριξε όλα αυτά τα χρόνια από το γήπεδο είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις. Ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις.
3: Έφυγε κόσμο.
0: Ναι, είχε, sold out πάλι δεν είχε όμως.
3: Πόσο λοιπόν, 2000. Την άλλη φορά. Με τον Ολυμπιακό, δύο
0: Ρεσάκη, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν. Εγώ σου λέω απλά στα δικά μου μάτια το να διώχνεις τη λαϊκή τάξη από το γήπεδο και έναν άνθρωπο ο οποίος. Δεν σου μιλάω για τους. Για αυτούς που έτσι κι αλλιώς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε. Πλέον και ένας μέσος πολίτης δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πάει. Εγώ σου λέω, έχω πάρα πολλούς φίλους Παναθηναϊκούς και χθες πάλι την ίδια συζήτηση είχαμε. Ήμουν με ένα φίλο μου και λέγαμε τον μπάσκετ. Και έγινε ο αδερφός του και ήθελε να πάω γήπεδο. Λέει, αλλά δεν έβρισκα εισιτήριο. Λέει, είδα τις τιμές, λέει και πού να πάω.
3: Ένα ποσοστό 70-80%, άκουσε με λίγα, είδαμε συγκέντρωση από 10 χρόνια παιδάκι τώρα. Το 70-80% του Παναθηναϊκού και τον Ολυμπιακό πιστεύω έτσι, οι οποίοι αγαπάνε την ομάδα τους και είναι τρελαμένοι, θα κόψουν τα τσιγάρα τους και θα πάνε με 100 ευρώ, αν η ομάδα πάει καλά. Αυτό βάλω καλά στο μυαλό σου. Είναι σίγουρο. Εγώ για μένα πάει 10 ευρώ, σου λέω, για ένα ευρώ.
0: Ρεσάκη, θα πάει μία φορά. Θα πάει μία φορά. Δεν μπορεί να πάει όλες τις φορές που θέλει. Και φαίνεται η αποτυχία με τα εισιτήρια τα μεμονωμένα του Παναθηναϊκού, φαίνεται και το γεγονός ότι μέσα σε Οκτωβρίου πάει να βγάλει 1.000 διαρκείας.
3: Εντάξει, ωραία.
0: Εντάξει. Άρα τι λέμε τώρα.
3: Θα τα πουλήσει.
0: Πριν να τα πουλήσει ο άνθρωπος, δεν είπα εγώ. Από τη στιγμή που υπάρχει κόσμος που αγοράζει, θα στα πουλήσει, μαγιά του.
3: Ναι, αυτό σου λέω. Άρα τι, δεν διαφωνήσατε, γιατί δεν διαφωνήσατε αυτά που λέω. Εγώ λογικό είναι αυτό που λες εσύ. να πάει 10-20 ευρώ να πάω να δω και εγώ και ο καθένας.
0: Εγώ δεν είπα να πάει 10-20 ευρώ. Αλλά εγώ είπα απλά να υπάρχουν λογικές τιμές.
3: Ο αθλητισμός, αυτές οι ομάδες οι μεγάλες που πληρώνουν εκατομμύρια, θα κοιτάξουν να κάνουν μια μεγάλη, η οποία λέγεται απόσβηση. Ό,τι και να πεις, δεν για μένα προσωπικά, είσαι λάθος σε αυτό το θέμα. Όλοι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και οι Άκολοι θέλουν να κάνουν όπως.
0: Δεν πειράζει, γι' αυτό πάμε έτσι όπως πάμε, Σάκη. Αυτό είναι βέβαια άλλο κομμάτι. Αλλά γι' αυτό πάμε έτσι όπως πάμε.
3: Και άρα, πάει λοιπόν 10 παίκτες ο κάθε, να φύγει λοιπόν τώρα για να κόμπρο και ο κάθε, να πάει 10 παίκτες που κάνουν ξέρω εγώ 10 Λινόπουλα και θα πάει το σύρο 10 ευρώ.
0: Σάκη, εγώ δεν είπα να το πάμε στο άλλο άκρο, αν είναι δυνατόν τώρα. Δεν είπα να βάλει εμένα και εσένα να παίξουμε μέσα και να βάλει 2 ευρώ το εισιτήριο.
3: Πόσο.
0: Τέλος πάντων, Σάκη, οκ. Okay. Να κλείσουμε την κουβέντα με αυτό, λοιπόν, να τα πούμε άλλη φορά. Λοιπόν. Να σε καλά, Σάκη.
3: Άντε, να σε καλά.
0: Έλα, να σε καλά, για. Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Μιχάλη, είμαι, τι κάνεις.
0: Γεια σου, Μιχάλη, καλά, εσύ.
4: Καλά, καλά, χαίρομαι. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα αγωνιστικά.
0: Ναι.
4: Πάνω, πώς είσαι,
0: θες την ομάδα. Εξαιρετική. Και στους δύο τομείς. Και επιθετικά και αμυντικά. Και καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, έτσι, με διάρκεια. Ακόμα και στα μικρά κακά της διαστήματα, λίγο η φωνή του Μπράντοβιτς, λίγο και η συμπεριφορά των παιχτών επανερχότανε. Δεν είχε κάποιο νεκρό διάστημα μεγάλο που να του στήχησε. Και νομίζω χαρακτηριστικό είναι ότι κέρδισε και τις τέσσερις περιόδους, δηλαδή όσο πέρναγε ο αγώνας, αυξανόταν η διαφορά, έτσι.
4: Εγώ θα πω ένα πράγμα. Όποιος νομίζει ότι με την ομάδα που παίξε ο Παναθηναϊκός, γιατί σήμερα επειδή τυχαίνει από το πρωί να ακούω ράδιο και ακούω τους γνωστούς ποπολάρους δημοσιογράφους συγκεκριμένους, οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν το ψάρι κρέας, θέλω να πω το εξής, μιας και μου δίνεις το δικαίωμα να μιλάω. Όποιος νομίζει ότι αυτή η Φενέρ είναι ομάδα της σειράς, έχω λόγο που το λέω αυτό, έτσι. Απλά δεν έχει καμία σχέση με τον μπάσκετ.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι θα υπήρξε κάποιος δημοσιογράφος που είναι από αυτού.
4: Πάρα πολύ, αγόρι μου. Okay. Δεν θα ονομάσω, δεν θα πω τα ονόματά τους. Είναι γνωστοί ποπολάροι του συστήματος, οι οποίοι απλά τους χαλάει.
0: Δηλαδή, υπήρχε δημοσιογράφος που είπε ότι Φενέρ είναι ομάδα της σειράς.
4: Βεβαίως, και πολύ κακή.
0: Διαφωνώ.
4: Όπως θα λέω, δεν θέλω να. Και είναι και δημοσιογράφοι που έχουν και μεγάλη απήχηση στο κοινό, έτσι.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψη του, εγώ προσωπικά διαφωνώ.
4: Ναι, ναι, όχι, αυτό δεν είναι άποψη, αυτό είναι προπαγάνδα. Αν θες την άποψή μου, είναι προπαγάνδα, αλλά στο κλείσουμε αυτό. Εγώ εχθές είδα μπαλέτο, δεν ξέρω κάποιοι άλλοι τι είδανε. Μπασκετικό μπαλέτο από δύο πολύ καλές ομάδες. Έτσι. Και φυσικά, αν έχεις πάει μπαλέτο, πάντα υπάρχει και πρωταγωνιστής. Το μπαλέτο είναι ένα πολύ ωραία, όταν πας να δεις, ας πούμε, μπαλέτο, βλέπεις την αρμονία, έτσι δεν είναι.
0: Δεν έχω πάει να σου διαβάζω, Μιχάλη.
4: Χάνεις να πας, αξίζει μια φορά. Έβλεπα μπαλέτο και ξέρεις πότε έβλεπα μπαλέτο. Δεν ξέρω, το είδες το παιχνίδι νομίζω.
0: Το παιχνίδι φυσικά το ήταν.
4: Στις άμυνες, ιδίως όταν είχε κέρδια ο Παναθηναϊκός, εκεί στην άμυνα του, στην αλληλοκάλυψη χώρων, στο man to man, πράγματα τα οποία έχουμε πάνω από 10 χρόνια, 12 να τα δούμε εμείς οι παλιοί Παναθηναϊκοί. Υπάρχει λόγος που λέω αυτό το χρονικό διάστημα, έτσι. Πραγματικά μπαλέτο.
0: Ναι, ειδικά η άμυνα του Παναθηναϊκού είναι. Δεν βρίσκω τη λέξη να τη χαρακτηρίσω αυτή τη στιγμή.
4: Παλέτο, σε είπα εγώ, παλέτο. Σαν να βλέπεις παλέτο.
0: Ναι, πάντως είναι καταπληκτική. Και είναι πολύ σκληρή η άμυνα του Παναθηναϊκού και το άκρος αντίθετο από αυτό που λέω με τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι.
4: Και εδώ δεν ξέρω, σέχασα, δεν ξέρω αν είμαι στη γραμμή, αν έχει πέσει.
0: Μια χαρά, Μιχάλη, δεν ξέρω αν με ακούς. Εγώ σ' ακούω μια χαρά, εσύ. Δεν μας ακούει ο Μιχάλης, αν θέλει να ξανακαλέσει να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
5: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
6: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
7: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210 28 24 531.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σοβάς από ταβάνι σχολείου έπεσε στο κεφάλι 14χρονου μαθητή στην Θεσσαλονίκη. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον μαθητή και τον μετέφερε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Έκρηξη σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motorola του Αγίου Θεοδόρου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα σωλήνας έσκασε και από την έκρηξη τραυματίστηκαν σοβαρά δύο εργαζόμενοι και άλλος ένας ελαφρύτερα. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται οι δύο νεαροί που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση με μαχαίρι εναντίον 32χρονου χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, πρόκειται για έναν 22χρονο και έναν 18χρονο. Στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των δύο προφυλακισμένων γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προχώρησε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, επίτιμος αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Εν τω μεταξύ, κατέθεσε η κόρη των δύο κατηγορούμενων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε και αυτή σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στον Sky. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Την Κυριακή απολογούνται οι 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ αλλά και τραπεζικές θηρίδες. Κλείστο παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά την ανησυχία για την έντονη οσμή αερίου από γονείς και εκπαιδευτικούς. Η σχετική απόφαση ελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. 58η ημέρα καριέρας αύριο Σάββατο στο ξενοδοχείο Divani Caravel από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα με την είσοδο να είναι ελεύθερη. Περισσότερες από 140 επιχειρήσεις θα δώσουν το παρόν προσφέροντας συνολικά πάνω από 3.500 θέσεις εργασίας. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα σήμερα στη χώρα σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι ως 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας για να ολοκληρώσουμε τον Μιχάλη. Έλα Μιχάλη.
1: Έλα μου, ακούγομαι τώρα.
0: Ναι, είναι μια χαρά.
1: Ωραία. Ήθελα να πω πριν είχαμε κουβέντα και κάποια στιγμή γύρισα και είπα τρομοκρατία, ότι θα δημιουργήσουμε τρομοκρατία στην Ευρώπη. Και είχε βγει κάποιες σύλλες και είχε παρεξηγηθεί. Αδελφέ, θέλω να σου πω αυτό το πράγμα. Αυτό είναι η τρομοκρατία. Αυτό εννοούσα, δεν εννοούσα κάτι άλλο. Αθλητικά το εννοούσα. Να βλέπεις μια ομάδα η οποία, το είπα και προηγουμένως, παλέτο. Και εκτός από παλέτο, σε δευτερόλεπτα να γίνεται πολεμική μηχανή του μπάσκετ.
0: Ναι, καλά, προφανώς και εννοούσα αθλητικά, έτσι, όχι κάτι άλλο.
1: Ναι, για μένα μου θυμίζει πάρα πολύ, δεν ξέρω, μιλάω για τις τέσσερις αυτές αγωνιστικές και για την εικόνα που εκλαμβάνω. Έχω την εντύπωση, Θέμη, ότι ο Βράντοβιτς, τώρα που έχει τα κατάλληλα εργαλεία, γιατί κακά τα ψέματα για να κάνεις κάτι να λειτουργήσει, πρέπει να έχεις και τα κατάλληλα εργαλεία, έτσι δεν είναι?
0: Είναι, τα δημιουργείς, ναι.
1: Έτσι. Θεωρώ ότι θα δούμε καταπληκτικά πράγματα φέτος. Έχω την εντύπωση. Μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Η μέχρι τώρα εικόνα του Παναθηναϊκού αυτό δείχνει, Μιχάλη.
1: Έτσι. Και άσο. Και η ζωή συνέχεια στο πάρα πολύ.
0: Εννοείται. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Καλό Σαββατοκύριακο σου, φίλε. Να είσαι καλά.
1: Επίσης, με υγεία, με υγεία.
0: Πάνω απ' όλα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βασίλη, από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Λοιπόν, ξεκινάω με τρεις αιτιάσεις.
0: Ναι.
2: Πρώτον,
0: ναι.
2: Ο Όσμαν δεν παίζει απόψε.
0: Ποιο να παίξει, παιδιά, μέσα στο ΠΑΟΚ παίζει ο Όσμαν.
2: Ο Όσμαν στο ΠΑΟΚ παίζει. Εντάξει.
0: Ο Όσμαν, μην το λες Όσμαν, γιατί θα βγει ο κύριο Γιώργο στο.
2: Το μετρέπει στον κύριο Γιώργο, έτσι.
0: Θα παίρνει τηλέφωνο πάλι.
2: Θα παίρνει τηλέφωνο πάλι.
0: Εσύ να το φοβάσαι, εγώ είμαι καθαρός.
2: Για τον Όσμαν. Λοιπόν, δεύτερον, πάμε έτσι σοβαρά τώρα. Στον Κώστα από το Μενίδη. Εχθές, εγώ μιλούσα για το παραχωρητήριο, δεν μιλούσα για το Χρυσιδάνιο.
0: Ο Κώστας από το Ήλιον, έτσι.
2: Από το Ήλιον, ναι, ναι. Και θα του πω και κάτι, επειδή ξέρω και εγώ καλό σκάκι, κύριε Κώστα. Πάνω σε αυτά που έλεγε για τον άλλο ακροατή. Εκτός από την ισοπαλία ΠΑΤ υπάρχει και ισοπαλία ΡΕΜΗ. Καλό είναι να κάνεις ΡΕΜΗ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: δεν άκουσα.
0: Μάλιστα λέω, δεν έχω να πω κάτι πάνω στο.
2: Ξέρεις από σκάκι, δεν ξέρεις.
0: Δεν ξέρω. Όχι.
2: Καλό είναι να μάθεις. Είναι πολύ καλό. Κόβει σου, πώς το λένε, μαθαίνεις τακτική κτλ. Τρίτον, ήταν πολύ ορθολογικά και οικονομικά σωστά αυτά που έλεγες στον Σάκη. Έτσι, σαν γενικό πλαίσιο πάνω στο θέμα οικονομίας, στο θέμα τιμής εισιτηρίου, ζήτησης,
0: Η οικονομία είναι ζήτηση και προσφορά.
2: Και προσφορά.
0: Από λοιπόν, τη στιγμή ακριβώς. Που δεν υπάρχει sold out, δηλαδή η ζήτηση έχει κατέβει, θα πρέπει και η προσφορά να κινηθεί ανάλογα, έτσι.
2: Κοίταξε, αυτό βλέπουν παράδειγμα, τώρα σε πάω σε άλλα μονοπάτια, αλλά παράδειγμα, αυτό βλέπουν παράδειγμα και στην κρίση τώρα, την πετρελαϊκή που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και δεν βλέπεις το πετρέλαιο, το κρατάνε εκεί πέρα 100, 110, 90, έτσι. Αν το πάνε 120, 130, θα τους μείνει στις δεξαμενές. Και πριν από 4-5 χρόνια, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, είχε πάει 20 δολάρια το βαρέλι.
0: Ναι.
2: Έτσι, λοιπόν, από αυτό το πράγμα. Λοιπόν.
0: Εντάξει, βέβαια,
2: και τώρα με το πετρέλαιο έχουν πάει δηλαδή στην κορφή και ελέγχουν, ναι. κοιτάνε η ζήτηση να μην μειωθεί πάρα πολύ.
0: Εντάξει, βέβαια μιλάμε τώρα έτσι, για μιλάμε διαφορετικά τώρα για, πράγματα, έτσι. Βασίλη, γιατί το πετρέλαιο είναι για μια ανάγκη την οποία είναι βασική ανάγκη, έτσι, σε πάρα πολλούς τομείς.
2: Ναι, είναι βασική ανάγκη.
0: Ενώ το αλλά να πας στο γήπεδο δεν είναι βασική ανάγκη, είναι αλήθεια.
2: Το ξέρω. Το πετρέλαιο όμως, εάν πάει παράδειγμα, λέμε τώρα 150 το δολάρι, δολάρια το βαρέλι, θα πέσει

0: κατακόρυφα.
1: Ναι, προφανώς δεν θα έχουν πολύ τη δυνατότητα να.
0: Κατάλαβε. Γι' αυτό λοιπόν το κρατάνε εκεί πέρα και παίζουν εκεί πέρα και οικονομάνε. Έτσι, εντάξει. Το κλείνουμε και αυτό. Πάμε στον Ολυμπιακό σαν γρήγορα.
1: Ναι.
0: Μπάσκετ. Πιστεύω σήμερα η ομάδα, εάν παίξει καλή άμυνα, το έχουμε πάρει το παιχνίδι. Γιατί έχουμε βελτιώσει κατά πάρα πολύ την επίθεσή μας.
1: Εντάξει, θα πιστεύω ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός σήμερα. Δεν συγκρίνεται με την ΕΦΕΣ. Καλή ομάδα έχει κάνει και η ΕΦΕΣ. Θέλει προσοχή το μάτς γιατί είναι ύπουλο. Αλλά πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός σήμερα θα κερδίσει και θα επιστρέψει στις νίκες.
0: Τώρα, επειδή ο Παπαγιάννης είναι ΕΦΕΣ, παίζει.
1: Ναι, αλλά δεν παίζει. Έχει να παίξει από πέρσι με το τραυματισμό.
0: Ναι, είναι τραυματία, ναι, το ξέρω. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο. Έχουμε και ένα ντέρμπι έτσι την Κυριακή.
1: Έχουμε ντέρμπι, ναι.
0: Και από ό,τι άκουσα, κανένα δεν έχει μιλήσει ακόμα. Λοιπόν, αν θα ήμουν αλγουαθήλ.
1: Ναι.
0: Θα κατέβαζα την εντεκάδα με παίχτες που είχα στο Ρέτι 20 μέρες. Σε εισαγωγικά ξεκούραστους.
1: Ναι. Τώρα, κατά πόσο το μπορεί να γίνει αυτό σε μεγάλο βαθμό, δεν νομίζω ότι γίνεται.
0: Θα σου πω, μία εντεκάδα που θα κατέβασα εγώ.
1: Ναι.
0: Τερματοφύλακα στο Ορτέκα, ήτανε νομίζω, έτσι, στο, ναι, στο Ρέτι. Η τετράδα στην άμυνα, ο Πυρόλα δεν ξέρω, ήτανε.
1: Ρέτι, ο Πυρόλα ήτανε, ήτανε.
0: Στο Ρέτι, λοιπόν. Οι άλλοι τρεις, λοιπόν, Τσάλιακας, Ρέτσος, είπαμε ο Πυρόλα και αριστερά, τώρα είτε Κινησιάν ή Μπρούνο.
1: Ναι, βέβαια, οι τρεις από τους τέσσερις που μου ανέφερες είναι παίκτες που έπαιζαν στις εθνικές τους, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι δεν ξέρω καλά πώς είναι εύκολο να γίνει αυτό.
0: Αναγκαστικά, γιατί δεν είχε παίχτες. Πάμε τώρα στους ξεκούραστους που λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Θα κατέβαζα Σιπιόνι μέσα μαζί, στα αμυντικά χαφ. Μπροστά τους Ζώτα Σίλβα, αριστερά Ρόκα, δεξιά Μπέιλι και μπροστά Μάριους. Και ναι, έχεις από πίσω άλλους δύο ξεκούραστους, Φορτούνι με Τσικίνιο.
1: Ναι.
0: Ξεκούραστος εισαγωγικά ενώ που
1: επειδή
0: ήταν
1: τώρα, δεν είχαν έτσι παιχνίδια, ναι. Καλά, βέβαια τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να αφήσεις το Φρόιλερ με τις εμφανίσεις που είχε κάνει εκτός σε δεκάδας από ένα ντέρμπι το οποίο θα κρίνει πάρα
0: πολλά. Έχει και παιχνίδι την Πέμπτη.
1: Ναι, για τον Ολυμπιακό προηγείται το παιχνίδι της Κυριακής όμως.
0: Εννοείται.
1: Σε όλους τους τομείς.
0: Αλλά
1: αν έλεγα στον Ολυμπιακό τώρα ότι πρέπει να κερδίσει ένα παιχνίδι και να χάσει ένα άλλο, με κλειστά μάτια θα έλεγα ότι θέλουμε να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό θέλω και εγώ.
1: Αυτό θέλει και ο Ολυμπιακός, γιατί άμα ο Ολυμπιακός χάσει την Κυριακή για τον Παναθηναϊκό, πάει στο πλήν 8, τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ και είναι πολύ νωρίς. Θα μπει και μεγάλη πίεση μετά, θα είσαι με την πλάτη στον τοίχο.
0: Το ξέρω. Λοιπόν, και δεν θα μπορεί να έχει απώλειες, ξέρω εγώ, σε
1: επαφή. Ναι, ρε, το να χάσει ο Ολυμπιακός τη Μαρσέγ την Πέμπτη, αφού έχει κάνει την νίκη με την Αγγελόνια την πρώτη αγωνιστική. Οκ, okay, με τη Μαρσέγ είναι, αν όχι το πιο δύσκολο, είναι τα δύο δύσκολα παιχνίδια τα οποία θα παίξει ο Ολυμπιακός σε League Face. Έχει λοιπόν άλλα παιχνίδια που είναι φαβόροι και μπορεί να τα πάρει
0: αλλά
1: και να εκπληρώσει το στόχο του.
0: Πώς το σκέφτομαι εγώ, το Φρόιλερ, τον Γκοζάλες.
1: Εντάξει, ο Αρμάντο Γκοζάλες είναι ειδική περίπτωση.
0: Έτσι.
1: Γιατί δεν μιλάμε για αυτή τη στιγμή για ένα παίκτη Βασίλη που να είναι αναντικατάστατος.
0: Έτσι. Δεν ήταν στον πάγκο να μπουν, ξέρω εγώ, στο 65, στο 70. Ο Φρόιλερ, παράδειγμα, θα μπορεί να προσφέρει. Να μην τον εκάψω, έτσι, με τα συνεχή παιχνίδια, άστον. Και πρέπει να έχω και εφεδρίες.
1: Ναι. Έτσι.
0: Μα, δηλαδή το σκέπτομαι. Ας μπουν μέσα Σιπιόνι, που δεν είναι λίγοι οι Σιπιόνι και έσαι, έτσι, σαν να
1: μην... Όχι, εγώ έχω πει κιόλας πολλές φορές ότι για μένα ο Σιπιόνι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, που όχι απλά μπορεί να παίξει στον Ολυμπιακό, μπορεί να κάνει διαφορά.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πώς να το πω, σκοτώνονται, κουράζονται, κάνουν τέτοιοι, μπαίνει μέσα ο Φρόιλερ, ο Πουέρτα, ο Γκοζάλες, ξέρω εγώ, ο Γιάλεψος, όταν οι άλλοι, οι αντίπαλοι παράδειγμα, έχουν 70 λεπτά στην πλάτη τους παιχνίδι, έτσι. Έχουν κάποια κούραση. Έτσι το σκέφτομαι.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια και ο Παναθηναϊκός έχει λύσει και μπορεί να
0: φασκάρει. Τάκη, 3-0.
1: Εντάξει, θα τα δούμε αυτά. Εγώ ούτε 3-0, λέω ούτε 0-3.
0: 5 είπα προχτές, έτσι. Ναι, 5-0. 5-5.
1: Κατεβαίνεις, βλέπω. Αύριο μπορεί να μας πεις 2.
0: Όχι, αύριο δεν θα σου πω.
1: Δεν μου το πεις, γιατί δεν θα κάνω εκπομπή γι' αυτό.
0: Τη Δευτέρα θα σου πω.
1: Τη Δευτέρα ξέρουμε το αποτέλεσμα. Θα δούμε.
0: Δευτέρα αυγό κανονικότατα, είτε με πλερέσες, είτε με μαύρο βέλο, είτε πώς το λένε, με τα κουμπούρια να του φεκάω.
1: Μ' ό,τι είναι, θα δούμε.
0: Μ' ό,τι είναι, λοιπόν.
1: Γεια σου Βασίλη, να είσαι καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή και μετά θα πάω να διαβάσω τα μηνύματά σας, τα οποία είναι αρκετά. Καλησπέρα.
2: Γεια σου κύριε Θέμη.
1: Χαίρετε.
2: Είμαι ο κύριος Κώστας από Νέα Ιωνία.
1: Γεια σας κύριε Κώστα, τι κάνετε.
2: Μ' ακούτε.
1: Μια χαρά σας ακούω, εσείς.
2: Μ' ακούτε.
1: Μια χαρά σας ακούω κύριε Κώστα, εσείς πώς να ακούτε.
2: Τώρα σας ακούω.
1: Ωραία.
2: Ακούστε να δείτε. Έγινε μια παραξήγηση, όχι από μένα, από τον κύριο που πήρε το ήλιο. Εχθές συγκεκριμένα μιλάγανε δύο κύριοι.
1: Ναι.
2: και λέγανε θέματα τα οποία είναι πολύ αξιόλογα θέματα. Και ακούει πολλοί κόσμος και χαίρεται για αυτούς. Δίνει γραμμή στον κύριο αυτόν που βγαίνει και λέει περιμένω το σύνορα εσάς να πούν και εσείς μιλάτε συνέχεια. Και τον προσβάλλει τον άνθρωπο.
1: Μιλάτε για την επόμενη εκπομπή από μέρα του Δημοσένη Τσαπαλιάρη και του Γιώργου Καραμπεσίνη. Ναι.
2: Τον προσβάλλει χιδέα.
1: Δεν το έχω ακούσει για να μπορώ να κρίνω.
2: Άργησε λιγάκι να τον κόψει. Έπρεπε να τον κόψει επί τόπου. Εγώ το εγκρίνω. Εδώ μεταξύ. Λέω καλά κάνατε και τον κόψατε. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Και βγαίνει τώρα, γιατί βγαίνει λέω και λέει πράγματα εγώ και εγώ και εγώ. Ανεύθυνα πράγματα δηλαδή. Έτσι χάνει και οι εκπομπές, χάνουν τους ακροατές. Δηλαδή ο άνθρωπος που βγήκε για πρώτη φορά σήμερα που είπε να περιοριστούν να μην βγαίνουν ορισμένοι, έχει δίκιο.
1: Ναι βέβαια, και ο άνθρωπος για να βοηθήσει να γίνει αυτό το οποίο ζητάει θα μπορούσε να αναπτύξει αυτό το θέματα για να συζητήσουμε έτσι. Δηλαδή είναι άλλο το ότι λέμε.
2: Δεν έχω πρόβλημα εγώ.
1: Ούτε εγώ έχω πρόβλημα, εννοείται ακούω όλες τις απόψεις, δεν είπε κάτι για μένα ο άνθρωπος. Αλλά λέω ότι όταν βγαίνει αρκετός κόσμος και λέει να περιοριστούν κάποιοι, πρέπει και ο ίδιος ο κόσμος που το λέει να, εφόσον μπορεί, να πάρει τηλέφωνο και να γίνει στον αέρα να συμβάλλει σε αυτό το οποίο ο ίδιος ζητάει, έτσι.
2: Κύριο Θεέ, με συγχωρείς. Καταρχήν να μην ξεχάσω, δίνω συγχαρητήρια στον κύριο Γιώργο που ό,τι βγαίνει και λέει είναι αξιόλογα και μαθαίνει ο άνθρωπος 10 πράγματα. Το ίδιο και ο κύριος Βασίλης που είναι από τα Μέγαρα. Εγώ κάποτε είχα πει και για τον κύριο Βασίλη γιατί έκρινε τον Ιωβάνοβιτς. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, θα διαφωνήσουμε και κάπου, δεν γίνεται.
2: Δεν διαφωνήσαμε, αλλά βγαίνει ο άνθρωπος και λέει αξιόλογα πράγματα που χαίρεσαι να τον ακούς. Βγαίνει τώρα αυτό στο ήλιο. Και λέει, είσαι έξυπνο παιδί, να πάρεις το βιβλίο του Πατσαβούρα που έπεσε σκάκι, δεν ξέρω, πριν 50 χρόνια, να μάθεις, να πάει να πάρεις σουβλάκι από το Ντάδε, να πούμε, από το Ήλιο. Εγώ είμαι δημότης και στο τέλος λέει, αν φοράω εγώ παντελόνια, δεν θέλω να εκφραστώ, γιατί δεν πρέπει να εκφραστώ, σέβομαι την εκπομπή σου, αλλά... Όταν παίρνει και μιλάει, δεν λέει τίποτα ρε παιδί μου. Όλοι όταν βγαίνουν στην εκπομπή σου, όλο και κάτι λένε.
1: Εντάξει, αυτό τώρα είναι υποκειμενικό, κύριε Γώστα.
2: Ναι, καλά, εντάξει, δεν μπορείτε να πάρετε θέση, σας καταλαβαίνω. Αλλά στο μυαλό σας καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Μάλιστα, εγώ θεωρώ το θέμα λήξαν, δεν νομίζω ότι είναι...
2: Για μένα είναι λήξαν, αλλά αυτό που είπε για παντελόνια και αυτά, δεν θέλω να εκφράσω. Γιατί εγώ, επειδή σε έλεγε για το Λούι, μια και είπε για τα σουβλάκια, για να τον εμάθω, γιατί δεν ξέρει, είναι 100 χρόνια πίσω από τις αγελάδες ο άνθρωπος. Τα σουβλάκια τα φτιάχανε στη Νέα Ιωνία. Ο κύριος Γιώργος μπορεί να βγει και να μιλήσει. Οι μικρασιάτες, γιατί και εγώ είμαι από αυτή τη ρίζα. Στα παραγκάκια της Νέας Ιωνίας στο τροχονόμο. Τότε τα σουβλάκια δεν τα έτρωγε κανένας. Μετά γίνανε μόδα. Το σουβλάκι του βάζανε πιπέρι πολύ και κρεμμύδι. Και ναι. Ψινόταν η πίτα τραγανή και ήταν τρεις φορές μεγαλύτερα από την σήμερα.
1: Ναι.
2: Από εκεί ξεκίνησα τα σου. Τι μου λέει για Λούι τώρα για ανθρώπους.
1: Εντάξει, ο καθένας τώρα μπορεί να έχει τη δική του άποψη, κύριε Κώστα. Δεν θα έκανα τώρα να αναλύσω και τα σουβλάκια, εντάξει.
2: Μαγόρι μου, χρυσέ. Παίρνουμε να πούμε για το ποδόσφαιρο, παίρνουμε να πούμε για ένα θέμα καλό.
1: Κύριε Κώστα, Απόλλων δεν είστε.
2: Απολλωνάρα.
1: Μια χαρά πάει Απολλωνάρα. 2-2 και ένα 0 την προοδευτική την Κυριακή, έτσι.
2: Κοίταξε να σου πω και κάτι. Εγώ αγαπάω και τις άλλες ομάδες.
1: Το ξέρω, μου το έχετε πει.
2: Είμαι Βόλεο Ολυμπιακός, Φιλοπαναθηναϊκός. Πάω, τους αγαπάω όλες τις ομάδες. Και αυτό που αγαπάω περισσότερο, ας πούμε, που με έμαθα από το ράδιο, είναι την κυρία, πώς τη λένε, που την ευραβεύσαν.
1: Την κυρία Αναστασία.
2: Την κυρία Αναστασία, τη δίνω συγχαρητήρια, μια καλή κυρία. Έχει ωραίο λόγο. Ωραίο λόγο έχουν και άλλοι άνθρωποι που δεν τα θυμάμαι τα ονόματα. Και θέλω εκπαπή να κρατηθεί, ας πούμε, σε άνθρωπους σοβαρούς. Τώρα λέει.
1: Εντάξει, τώρα.
2: Είμαι δημότης Ηλίου 10.
1: Κρίνουμε αυτά που λέει ο καθένας, δεν ξέρουμε τον άλλον άνθρωπο, κύριε Κώστα. Ναι, δεν χρειάζεται να το συνεχίσουμε τώρα. Ναι.
2: Όχι, λέω αγόρι μου αυτό να τα ακούσει. Μήπως φτιάξει λιγάκι το λεξιλόγιο του.
1: Εντάξει, τέλος πάντων. Σε άλλους μπορεί να αρέσουμε, σε άλλους μπορεί να μην αρέσουμε, κύριε Κώστα.
2: Εντάξει, αγόρι μου.
1: Ο Γιάννης πάντως λέει για να κλείσουμε, λέει κύριε Κώστα, απολωνιστεί την Κυριακή με τους παλέμαχους παίζουν ένα πόλεμο Παναθηναϊκός. Για τον Γιάννη τον Δοντά, λέει ο Γιάννης.
2: Ο Γιάννης, ναι, ο Γιάννης, ο Γιαννάκης μας. Ο Γιαννάκης μας, ναι, το καλό μας το παιδί πάει κάποιο. Τέλος πάντων, αγόρι.
1: Να είστε καλά, κύριε Κώστα, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι να είστε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θεμή.
1: Γεια σου, Βασιλάκη μου.
3: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι εσύ.
3: Ήρεμος είμαι τώρα.
1: Μπράβο, Βασιλάκη.
3: Ηρέμησα. Θέλω να σε ρωτήσω, ακούεις θαυμούς για ΑΦΜΕΤ?
1: Δεν το ξέρω αυτό, αλλά σου έχω πει ότι έχουμε επικοινωνήσει. Όλα καλά, εντάξει. Δεν θέλω να μου αγχώνεσαι. Ούτε να στεναχωριέσαι.
3: Όχι, δεν στεναχωριέμαι. Θέλω να της πω, αν ακούει, την αγαπάω. Είναι το μωρό μου και η ζωή μου όλη.
1: Το ξέρει, Βασιλάκη, το ξέρει και η ίδια.
3: Και να της πω πολλά φιλάκια και την αγαπώ. Και να μου προσέχεις την Αντριάννα.
1: Βεβαίως, εννοείται, Βασιλάκη μου.
3: Εντάξει, εννοείται, μην πειράξει κανένας.
1: Κανένας, Βασιλάκη.
3: Γιατί θα τον πάει και θα το σηκώσει.
1: Μην αγχώνεσαι καθόλου, Βασιλάκη, όλα είναι υπό έλεγχο.
3: Όλα.
1: Όλα, εννοείται, όλα.
3: Και συγγνώμη που μίλησα πριν έτσι.
1: Όλα καλά, Βασιλάκη μου, δεν θέλω να μου αγχώνεσαι.
3: Εντάξει, πολλά φιλάκια σε όλους και να μην κατηγορεί κανένα τον ακροατή.
1: Μπράβο.
3: Δεν είναι καλό.
1: Κρατάμε αυτό το μήνυμα σου, Βασιλάκη μου, να είσαι καλά.
3: Έγινε.
1: Φιλάκια πολλά. Έλα, να είσαι καλά, Βασιλάκη μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Έλα. Γεια. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε μερικά μηνύματά σας. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμη, καλή εκπομπή. Εύχομαι, αν και δεν το βλέπω πάλι τα ίδια σήμερα, λέει ο Γιάννης. Εντάξει, ελπίζω να τα ξεπεράσαμε και να πάμε παρακάτω. Να είσαι καλά. Κώστα. Όχι, ο Γιάννης ήταν, ναι. Τώρα πήγα στον Κώστα. Να είσαι καλά, Γιάννη. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα, Θέμη. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Άρη Πόηλα που έφυγε χθες το βράδυ από τη ζωή. Η οικογένεια του Ολυμπιακού έχασε ένα μεγάλο τοπαδό. Την καλησπέρα μου και στο φίλο Μιχάλη Κώστας από το Νιουκάστλ. Θα πούμε και εμείς τα συλληπιτήρια στην οικογένεια. Μόλις 74 ετών, δεν ήταν μεγάλος ο άνθρωπος. Επί χρόνια παράγοντας του συλλόγου, κυρίως στα τμήματα του βόλεϊ. Τα συλληπιτήρια μας στην οικογένειά του. Και καλά κάνεις, Κώστα, που το αναφέρεις. Να είσαι καλά, φίλε. Και καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι. Η Αποστολή Θεσσαλονίκη λέει: θέλω να δώσω μια συμβουλή σε όλους. Ο Παλιούρας είναι ο μόνος που δεν φταίει, μην του φορτώνει τα δικά σου προβλήματα. Έλεος χαλαρώστε. Λέει η Αποστολή: γεια σου, ρε Αποστολή. Υποστηρίκτριά μου. Θέλω να δώσω πολλά χαιρετίσματα στον Νεόφη. Το χάρη κύριο Γιώργο Βασίλη, Σάκη, ψυχάρα, Ολυμπιακάρα. Θα σε κάνω εγώ την Κυριακή. Θα πληγωθείς 3-1, Σάκη. Πήραμε στο πόλο το ευρωπαϊκό στο βόλεϊ, σύνολο 353. Λέει η Αποστολή. Να σε καλά, ρε Αποστολή. Πιστεύω θα γελάει και ο Σάκης με αυτό που γράφεις. Ο Σπύρος λέει: ρε Θέμη, τι εξηγείς του Σάκη, αφού δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Έλεος λέει: καλησπέρα. Λέει ο Σπύρος. Okay. Να σε καλά, Σπύρο. Ο Τζιμ λέει: οι βολές μετράγαμε χθες ή σήμερα ξεκινάνε. Λέει: πρόλαβε. Ναι, δεν ρώτησα. Επειδή το είχα δει το μήνυμα σου, Τζιμ. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να μπαίνουμε στη διαδικασία. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές για τις βολές, παιδιά. Ό,τι λέω για την μία πλευρά ισχύει για την άλλη. Δεν παίζει κανένα ρόλο ο αριθμός των βολών. Το θέμα είναι: αν κάτι είναι, το δίνει ο ιετής. Αυτό πρέπει να ελέγχουμε και όχι τις βολές, έτσι. Και το τι θα γράψει στο τέλος το κοντέρ. Να είσαι καλά πάντως, Τζιμ. Και ελπίζω κανείς να μην μετράει βολές. Αν υπάρχει κάτι το οποίο φυσικά πρέπει να συζητήσουμε, εννοείται, ρε παιδιά, να το συζητήσουμε. Έτσι. Δεν είπαμε να μην κάνουμε καμία κριτική στη διαιτησία. Αλλά το να ασχολούμαστε με τη διαιτησία, ενώ δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τη διαιτησία, γιατί είτε δεν έχει παίξει κανένα ρόλο, είτε υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία είναι πρωτεύοντα, νομίζω ότι δεν βγάζει και πουθενά. Ο Δημήτρης λέει: γεια σου, φίλε Θέμη. Δεν θα θεωρήσουμε φυσιολογικές τιμές των 100 ευρώ για ένα εισιτήριο που το κάνει η ομάδα μας. Τα λάθη καλό είναι να λέγονται. Ίσως έβγαζε νόημα η αύξηση εάν στα 50 του πρωταθλήματος το εισιτήριο έχει 7,5 ευρώ, αλλά και εκεί το λιγότερο 50 ευρώ θες να πας με το παιδί σου, λέει ο Δημήτρης ο Σουηδός. Δημήτρη, έτσι όπως τα λες είναι τα πράγματα, φίλε. Δυστυχώς έτσι είναι. Εγώ δεν είπα ποτέ να βάλουμε τα εισιτήρια 1 ευρώ το και όποιος προλάβει, έτσι, αν είναι δυνατόν. Είπα απλά να μην ξεφεύγουμε στις τιμές. Νομίζω ότι είναι κάτι απλό. Όπου θα έπρεπε να εφαρμοστεί και από τις ομάδες. Και ήδη ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος έχει εκφραστεί πολλές φορές και δείχνει ότι στηρίζει την λαϊκή τάξη και τις μικρότερες τάξεις, αλλά δεν γίνεται το προϊόν σου να απευθύνεται μόνο σε άτομα τα οποία δεν ανήκουν σε αυτές τις τάξεις, τις οποίες υποστηρίζεις σύμφωνα με τα δικά σου λεγόμενα, αλλά ανήκουν μόνο σε άλλες τάξεις, όπου κακά τα ψέματα, παιδιά, επειδή έχει γίνει και λίγο μόδα το μπάσκετ, πολλοί από αυτούς δεν έχουν καν σχέση με τον αθλητισμό, έτσι. Μπορεί να είναι και οι πρώτες φορές στο γήπεδο, ας πούμε. Αυτό είναι άλλο κομμάτι, βέβαια. Τώρα, μην πούμε στη διαδικασία, βλέπουμε και τα γήπεδα το πώς έχουν αλλάξει. Εγώ δεν είπα να πάμε στα καφριλίκια, αλλά τώρα να βλέπεις ανθρώπους που έχουν πληρώσει 200 ευρώ για ένα εισιτήριο και τους βλέπεις, τους δείχνει η κάμερα και κάθονται με το κινητό, λες και είναι σπίτι τους στο καναπέ και βαριούνται. Εντάξει, σηκώνω τα χέρια ψηλά, εγώ προσωπικά. Γεια σου Δημήτρη, πάντως να είσαι καλά, φίλε, και καλό Σαββατοκύριακο. Ο Σπύρος λέει: ο εκατομμυριούχος Γιαννακόπουλος υποστηρίζει τους ανθρώπους του Μόχθου και ο συμπαθής ταξιτζής υπεραμείνεται του δικαιωμάτος των εκατομμυριούχων επενδυτών, λέει ο Σπύρος. Μάλιστα. Λοιπόν, Σπύρο, να είσαι καλά και εσύ. Καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Χάρη.
2: Ο συμπαθής ταξιτζής έχει 17 χρόνια φαγούρα και 200 ευρώ να το βάλει το εισιτήριο θα πάει.
1: Εντάξει, δεν πάει στο μπάσκετ του Σάκης, οπότε...
2: Θα μείνει νηστή. Γενικά, ρε παιδί μου, λέμε και στο ποδόσφαιρο. Κοίτα να δεις τώρα. Είπαμε, ας πούμε, πώς άμα σου πληρώνει το Φραντζέσκολο, πώς τον είναι το Φραντζέσκολο, πώς τον είπα αυτό, ναι, άμα του δίνει αυτό
1: ο Φραντζέσκο, ο Φραντζέσκο.
2: 3,5 εκατομμύρια πώς θα παίρνει, πρέπει να αυξήσει τα εισιτήρια, γιατί ό,τι πώς το λένε, αγάντα να κάνει ο Μητσοτάκης, δηλαδή να σου δώσει και άλλα δύο πάρκινγκ από δίπλα από την έκθεση, πάλι δεν φτάνουν, πρέπει να γρυβίνεις και τα εισιτήρια. Λοιπόν, εγώ γελάω όμως, ας πούμε, πάω τώρα από το ένα θέμα στο άλλο. Καταρχήν είμαι τυχερός που πήρα μετά τον κύριο Κώστα από τη Νέα Ιωνία, γιατί θα με ξέπλαινε και εμένα. Λοιπόν, ο τύπος, να πούμε, ο οποίος είναι απολωνιστής και δεν έχει πει ένα ευχαριστώ στον Ολυμπιακό που του έφτιαξε το γήπεδο, το Απόλλωνα, έτσι έριξε 3,5 εκατομμύρια ο Κόκαλης. Αντιθέτως, ας πούμε, κάθε φορά που θα βγω εγώ να πω κάτι για το γήπεδο, για το τσαμποκήπεδο, μου την πέφτει την άλλη ώρα, δηλαδή μην τον ακούς, είναι κρυφό Παναθηναϊκός, αλλά δηλώνει απολωνιστής.
1: Βρέα, ας είναι ό,τι θέλει ο άνθρωπος.
2: Αυτό είναι πρακτική, αυτή είναι πρακτική, ναι. Από Γεωργίου, από Σωτηρακόπουλο που δηλώνει Πανιόνιος.
1: Ο καθένας δηλώνει τη δική του ομάδα, έτσι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα αυτοί που εντρέπονται, ας πούμε, την ομάδα είναι να πούνε και δηλώνουν, ας πούμε, ο καθένας, και αυτά όλα τα λέω γιατί ο Κώστας από το Ήλιο, ναι, δεν είπε τίποτα ο άνθρωπος και χθες. Αν θες, ας με τσαντίσχυ, γιατί περίμενε στην αναμονή σε όλους έχει τύχει, και τσαντίσχυ ο κύριος Δήμος και του λέει, άμα δεν θες μην περιμένεις. Και τον κλείνει, και εγώ το έχω κάνει αυτό, μπορεί να γίνει. Λοιπόν, εδώ τώρα βγήκε να το ψέψει, να πει, δεν ξέρει να μιλάει, δεν ξέρει να κάνει, δεν ταράνει. Ο άνθρωπος δεν έχει πει τίποτα, λέει, στην ουσία τίποτα κακό ο Κώστας. Εκτός αν έχεις καταλάβει, στείλετε με κάτι κακό.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα κακό για τις δύο πλευρές, Χάρη. Εγώ βλέπω... Ναι, για πες.
2: Είσαι γνωστός, ρογγυλευτής, εσύ άκουσε με τώρα.
1: Ναι, ναι, Χάρη, εννοείται.
2: Εχθές, μα σου λέει κάποιος εχθές, ναι, ας πούμε, για τους Αγγελοπουλαίους, για αυτά που γίνονται, αν έχουν λογική, αν έχουν αυτά που κάνει ο κύριος Γιαννακόπουλος.
1: Ναι.
2: Και λες, ναι, αλλά και οι Αγγελοπουλαίοι αμέσως, ας πούμε, να βάλει στο ισοζύγιο. Έχουν κάνει
1: εντάξει,
2: κάτι.
1: Αφού εσύ αυτό άκουσες, εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτά που λέω, Χάρη, για αυτά που καταλαβαίνεις.
2: Δεν χρειάζεται τώρα να κάτσω να ακούσω την ξεστή εκπομπή, να αντιγράψω αυτό που λέω, να σου πω όπως θες. Το ρεζουμέ λέω. Αμέσως είπες, έχουν κάνει και γκυλοπαίδες. Τι έχουν κάνει, εσύ περπατάς στον δρόμο.
1: Ναι.
2: Και έρχεται να σε σου ρίχνει μια σφαλιάρα.
1: Ναι.
2: Τι θα κάνεις, θα του πεις ρίξε άλλη μια. Θα γυρίζει να την πιέτο.
1: Δεν είμαι μαζόχαρης.
2: Και αυτό που λέει, απαντάνε συνέχεια. Δεν έχουν πρώτη, δεν έχουν κάνει κάτι.
1: Είδες να ψέξω εγώ κάπως σε χθες τους Αγγελοπουλίου, δεν χαρίσω.
2: Δεν ξέρω, δεν τα βάλε στη σφαλιάρα. Τι βάλε.
1: Ναι, είπα, το μόνο που.
2: Έχουν κάνει και οι Αγγελοπουλίου, λε.
1: Ναι, άσε να σε απαντήσω. Ναι, αυτό που είπα, είπα ότι αν πρέπει, παιδιά, ξεκινάμε στην αρχή της σεζόν με 4 καταγγελίες όπου είναι...
2: Και ποιος θέει, ναι, δεν είπες όμως ποιος θέει εδώ. Έχω κάνει τίποτα αγγελό που λέει.
1: Μα δεν με αφήνει να σου πω, ρε Χάρη. Η πλευρά του Παναθηναϊκού της έχει κάνει και τις 4. Ειδικά η μία, ας πούμε, γι' αυτό με τη Virtus Bologna ήταν αστεία, ήταν γελία η καταγγελία. Όταν πάει η ίδια η Virtus Bologna και καταθέτει υπέρ του Μπαρτζόκα, είναι αστεία. Και είπα εγώ ότι όταν ξεκινάμε στην αρχή της σεζόν με τέτοια πράγματα, τι θα γίνει στη συνέχεια. Και ότι να κάνεις καταγγελίες οι οποίες δεν έχουν καμία βάση, απλά για να τις κάνεις και ασχολούμαστε συνέχεια με αυτό. Όπως και στο παρελθόν είχαν γίνει κάποιες καταγγελίες οι οποίες είχαν πέσει στο κενό από τον Ολυμπιακό, δεν υπάρχει κανένας λόγος ούτε αντιμετωπίζει. μία πλευρά, ούτε από την άλλη να γίνονται αυτά. Αυτό είπα.
2: Αυτά όλα ξεκινάνε από έναν. Ο άλλος αναγκάζεται και απαντάει.
1: Εγώ έτσι δεν είπα ποτέ ότι υπάρχει 50-50 ευθύνη. Χάρη, μείνε στη γραμμή να πάω διαφημίσει και να γίνει σε δύο λεπτά. Εντάξει.
2: Για πάμε. 94,3
4: Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Για πάμε και πάλι στο Χάρη. Έλα Χάρη.
2: Έλα, πάση περιπτώσει να το κοιτάξεις αυτό έτσι λοιπόν. Το έχεις, ας πούμε, δεν ξέρω γιατί, ας πούμε, αισθάνεσαι σαν να εκβιάζεται εντός εισαγωγικών, δηλαδή σαν να έχει πει κάποιος να... δεν ξέρω, άστο να μην το συνεχίσω, πάση περιπτώσει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα ο φίλος μου ο Σάκης είπε quiz, λέει όποιος είναι πρώτος. Άμα του πεις να βάλουμε ένα quiz όποιος πληρώνει, δεν θα το δεχτεί ο Σάκης αυτό, δεν θα συμμετάξει σε αυτό το quiz ποτέ. Γιατί το φράγκο δεν το έχουμε δει. Έτσι, και αυτό πάει για κάποιον που βγήκε χθες, δεν θυμάμαι πώς το λένε, και προχθές που είχε βγει και λέει ότι ο Ολυμπιακός χρωστάει τον γήπεδο, κάτι αλλού, πες τι έλεγε, ας πούμε. Εγώ θα θυμίσω ότι η μόνη ομάδα που πλήρωνε από το 54 μέχρι το 97, 15% επί το καθαρίστο, λοιπόν, τα έχουμε ξαναπεί να μην κουράζουμε τον κόσμο με τα νούμερα, είναι Ολυμπιακός, άλλος δεν έχει δώσει τη δεκάρα τσαχιστή. Και επίσης θα θυμίσω ότι εάν δεν, αν έλεγε ο Μητσοτάκης αυτά τα 300 που δίνω για το τσαμπογήπεδο, θέλετε να τα δώσω για το τσαμπογήπεδο ή να φτιάξουμε 15 ναι, νοσοκομεία.
1: Αρχικά ρε Χάρη, μην το χαρακτηρίζει τσαμπογήπεδο. Δηλαδή πραγματικά ρε φίλε, με κουράζει πάρα πολύ αυτό. Το χαρακτηρίζει τσαμπογήπεδο, θα βγουν άλλοι
2: πώς
1: μετά.
2: Να το, πω, ρε, φίλε,
1: να το πεις και το γήπεδο. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι αυτό το πράγμα.
2: Θα βγουν με.
1: Ποιο στρογγύλεμα ρε Χάρη, δηλαδή δεν καταλαβαίνεις. Πόσο μυαλό μπορεί να θέλει να καταλάβει. Μετά θα βγουν όλοι, θα σχολιάσουν αυτά που είπε, θα γυρίσει έτσι εκπομπή. Πω καταπληκτική εκπομπή. Μπράβο. Δηλαδή πόσο μυαλό μπορεί να θέλει.
2: Το γήπεδο το πληρώνουν το γήπεδο.
1: Δίνει τηλεφόρο και παίρνει το Βοτανικό. Τελεία και πάμε. Και δεν τον παίρνει το Βοτανικό. Δεν είναι 9 χρόνια δάνειο.
2: Χίλιες φορές τα έχουμε πει. Ηλεοφόρος τη δίνει έτσι και την πιάνει για 90 εκατομμύρια γελάνε και κότες έτσι. Ναι. Γιατί εκεί πέρα κάνει ο Δήμος προς τη διπλή ανάπλαση και ναι, λέει ότι το υποστολογεί σε 90 εκατομμύρια. Να τα αφαιρέσουμε τα 90 που δίνει τηλεοφόρο που δεν του ανήκει έτσι. Τα άλλα 200 που παίρνει
1: του ανήκει είναι για αθλητικές χρήσεις.
2: Τα άλλα 200 τι είναι,
1: δεν τα παίρνει. Δεν τα παίρνει.
2: Τι δεν παίρνει.
1: 99 χρόνια θα πάει παραχωρητήριο στην. Δεν θα είναι του Παναθηναϊκού το γήπεδο. Το γήπεδο θα ανήκει στο Δήμο Αθηναίο. Θα το πάρει ο Εραστένης Παναθηναϊκός για 99 χρόνια.
2: Πρόσεξε να μπορεί να μου φέρεις μία Φεράρι εμένα για 50 χρόνια και να μου φέρεις και την Πελούτσια. Ας είναι τώρα 50 χρόνια πόσο είναι. Δεν τη θέλω δικιά μου, έτσι.
1: Για πώς τη θες.
2: Για 10 χρόνια μου τη δώσεις. Τη Φεράρι και την Πελούτσια. Δεν τη θέλω ρε παιδί μου, μετά την πάρει άλλο. Ρε γελάμε, γελάνε και κότες τώρα έτσι. Λοιπόν, που λένε, ποιο θα δει ρε, και σε 50
1: χρόνια. Ανώμια πράγματα συγκρίνεται, Χάρτη.
2: Το φτιάχνει ο Ολυμπιακός, λέει, θα έχει το γήπεδο, λέει, για 50 χρόνια. Ποιο θα δει μετά από 50 χρόνια. Δεν θα δει κανείς. Τι με νοιάζει εμένα.
1: Και τι σε νοιάζει, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα υπάρχει.
2: Λοιπόν, το γήπεδο, εντάξει τώρα, αλλά εγώ αισθάνομαι και άσχημα. Εντάξει, ο Μπαρμπαγιώργης μας έχει μάθει όλη την τουρκοκρατία, μας έχει μάθει το Μουσταφά, τον Κεμάλ, το Εδώ. Γιατί το αεκάκι που λέει ο Νεστορίδης που θα βγει έκτο φέτος στο μπάσκετ δεν λέει τίποτα. Τον πέρασε και ο Πάου και ο Άρης. Μπαρμπαγιώργη, το ΆΚΑ, το μισό ανήκει στην ΑΕΚ. Τον αγώνα σου κάτουν εκεί. Οι πατρίδες οι χαμένες δεν θα ξανάρτουνε. Θα χάσει και τα υπόλοιπα.
1: Ενώ το ΆΚΑ που ανήκει στον Παναθηναϊκό θα πάει στην ΑΕΚ το μισό.
2: Θα χάσει και τα νησιά.
1: Του ξαναλέω, ενώ το ΆΚΑ που ανήκει στον Παναθηναϊκό θα πάει το μισό στην ΑΕΚ.
2: Δεν είναι ομάδα της Αθήνας. Η ΑΕΚ. Δεν πρέπει να διεκδικήσει το μισό ΆΚΑ.
1: Έχει άλλες 2.000 ομάδες η Αθήνα. Να το διεκδικήσουν για αυτές.
2: Είναι σαν την ΑΕΚ. Οι άλλοι αιρέσει δεν είναι. Γι' αυτό σου λέω ότι είσαι στρογγυλευτής.
1: Τι στρογγυλευτής λέγανε. Αυτά που λες δεν έχουν πάει τώρα. Τι λέμε τώρα.
2: Τώρα για το παιχνίδι, τώρα το ποδόσφαιρο θα δούμε. Έτσι εντάξει να είμαι. Πάντως δεν ξέρω αν άκουσε ο Νικολακόπουλο έτσι που είπε, γιατί που είχες πει όταν σου είχα πει τον ΤΕΚΤΕ, έτσι ότι πήρε την άδεια, την πώς τη λένε, το είπε ο Νικολακόπουλο, λέει αν είναι δυνατόν, λέει ο Γιωβάνοβιτς, εδώ έχει γεννηθεί εντός εισαγωγικών, ξέρει ότι δεν έπρεπε να τον δώσει να τον αποκλείσει από την αποστολή της Εθνικής. Δεν ξέρω το άκουσε, δεν θα το λέω εγώ σου, τι πάει άσχημα.
1: Δεν μου λέει κάτι αυτό. Δεν μου λέει κάτι.
2: Δεν σου λέει κάτι. Ωραία, εντάξει.
1: Να σε καλά, Χάρη.
2: Έλα, για χαρά.
1: Γεια. Λοιπόν, να διαβάσουμε ένα-δύο μηνύματα για μετά να περάσουμε παρακάτω. Αρχικά να πω και κάτι ακόμα για το μήνυμα του Δημήτρη του Σουηδού. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέει και συμφωνώ μαζί του στο 100%. Γι' αυτό που λέει ότι δεν θα θεωρήσουμε φυσιολογικές τιμές των 100 ευρώ για ένα εισιτήριο επειδή το κάνει η ομάδα μας. Και αυτό είναι το όλο νόημα. Ότι όχι επειδή κάνει κάτι η ομάδα μας να προσπαθούμε να βρούμε μια δικαιολογία. Όπως κρίνουμε κάτι ξένο, μια άλλη ομάδα, το ίδιο πρέπει να κρίνουμε και την ομάδα μας, έτσι. Το να γίνεται κριτική είναι το καλύτερο για την ομάδα. Γιατί έτσι βελτιώνεται η ομάδα και έτσι αλλάζουν πράγματα. Και μιλάμε πάντα για καλοπροαίρετη κριτική. Όχι κριτική απλά για να βρούμε κάτι να πούμε. Οπότε αυτά και από το μήνυμα του Δημήτρη. Ο Τόλης 7 λέει: Μέγιστε Θέμη, ωραίο μπαλέτο και άμυνα χθες από τον Παναθηναϊκό, Φενέρ. Αλλά εμένα μου άρεσε η παράσταση μπαλέτου Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ στο Super Cup από τον πρωταθλητή Ευρώπης και πρωταθλητή Ελλάδας, φίλα του Ολυμπιακού. Αυτή η μικρή υπενθύμηση. Μόνο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Εντάξει, φρέσκα κουλούρια Τόλη. Τα συζητήσαμε και τότε και το Super Cup. Τώρα συζητάμε για αυτά που βλέπουμε στην Ευρωλίγκα. Είναι πολύ νωρίς ακόμη στην σεζόν, παιδιά. Ο Αποστόλης λέει: Όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι και βγαίνουν στον κύριο Τσαπαλιάρη να κάνουν τα παράπονά τους. Αυτό το έχω ξαναπεί. Ο κύριος Τσαπαλιάρης, γιατί κάθε και τους ακούει, χωρίς να θέλω να τα υποδείξω, αλλά μπορεί να πω άλλα στη μία εκπομπή και μετά άλλα, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Αυτό δεν μπορούμε να το ρυθμίσουμε, ρε εσύ, Αποστόλη. Δηλαδή, αν κάποιος βγει και στις δύο εκπομπές, που είναι κάτι το οποίο επιτρέπεται γιατί είναι διαφορετικές εκπομπές, στην ίδια εκπομπή δεν μπορείς να βγεις δύο φορές. Δεν μπορεί ο κάθε παραγωγός να εξετάζει το τι έχει πει ακριβώς πριν, το τι έχει πει ο καθένας, μη τυχόν είπε κάτι γι' αυτό. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με αυτά όλη την ώρα. Να σηκώνεσαι πρωί, Θέμη, και να μάθεις κάκι, λέω όπως έλεγε το Αίγιο. Εγώ πριν χρόνια έπαιζα λίγο, αλλά δεν έπαιζαν τα άλλα παιδιά και έτσι όσο σταμάτησα δεν είχα παρέα να παίξω, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Ενδιαφέρον το. Έχουμε πιάσει τη συζήτηση για το σκάκι αυτές τις μέρες. Θα το δούμε, παιδιά, θα το δούμε. Ο Ανδρέας λέει: Φίλε Θέμη, ακούω με ενδιαφέρον ως δημοσιογράφο που έχει ροή λόγου και περιεχόμενο. Όμως, αλλάζω σταθμό, τα βγαίνουν οι παραγωγοί ραδιοφώνηση εισαγωγικά για κύριοι Τάδε και Δίνα που τους έχεις επιτρέψει να έχουν δική της εκπομπή στην ώρα σου και μας κουράζουν με τις αυτοβιογραφικές αναφορές και τα γυνάτια τους. Δεν είσαι η πρώτη εκπομπή που δέχεται τηλέφωνα κρατών, αλλά δεν έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο με εκτίμηση Ανδρέας, λέει ο Ανδρέας. Ανδρέα, αυτά είναι γούστα, φίλε, τι να σου πω τώρα. Να σε καλά, πάντα σε ευχαριστώ για τα λόγια σου. Από εκεί και πέρα. Έχω πει ότι η θεματολογία είναι αθλητική. Τώρα, αν ξεφεύγει κάποιος μέχρι ένα σημείο, πρέπει να καταλάβει και ο ίδιος ότι το τι πρέπει να λέει και το τι δεν πρέπει να λέει. Να είσαι καλά πάντως. Ο Γιάννης λέει: Ρε παιδιά, σας ακούει και ο κόσμος εδώ πέρα. Άκου μπαλέτο το μπάσκετ. Άκυρ Βασίλη μου, δύο παιχταράδες, τον Γκονζάλης και τον Σμαϊλόβιτς. Τους βάλατε στον πάγκο για να παίζει ο Ρέτσος, λέει ο Γιάννης. Εγώ πάντως θεωρώ ότι ειδικά σε αυτό το παιχνίδι που είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ο Ρέτσος που είναι ένα παιδί από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού πρέπει οπωσδήποτε να παίξει, Γιάννη. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
6: Γεια σας. Γιώργος, είμαι από Εγάλεο. Είχα ξαναπάρει άλλη μια φορά.
1: Γεια σου, Γιώργο.
6: Ήθελα να σας κάνω μια παρατήρηση. Επειδή εντάξει, εγώ τώρα παρακολουθώ το σταθμό εδώ και λίγο καιρό, γιατί έχω και λίγο την άνεση, είμαι φρέσκος συνταξιούχος δηλαδή. Και επειδή έχω δουλέψει 40 χρόνια πάνω σε τα αντικείμενα λογιστικά και τα λογιστής ήμουνα, θέλω να ρωτήσω το φίλο μας το Σάκη που παίρνει και λέει, ας πούμε, αυτοί έχουν το μαχαίρι, αυτοί έχουν και το πεπόνι. Θέλω να το ρωτήσω, επειδή λόγω δουλειάς θα ξέρω, πόσο φορολογούνται οι εφοπλιστές, αν φορολογούνται, και πόσο φορολογούμεθα όλοι οι άλλοι υπόλοιποι εμείς, μισθωτοί, συνταξιούχοι, οι ταξιτζίδες και όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι, ας πούμε, γενικά, φορολογικά. Φορολογούμαστε μια κλίμακα 22-45, οι εφοπλιστές είναι 0,5%, και αν θέλουν το πληρώνουν, είναι προαιρετικό. Άρα λοιπόν αυτό το παραμυθάκι που μας λέει ότι έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι, είναι λεφτά δικά μας, τα οποία είναι φορεί, τα οποία δεν τα πληρώνουν καθόλου.
1: Ναι, δεν έχετε άδειξη στο πλούτο. Έτσι είναι τα πράγματα. Και βέβαια δεν θεωρώ ότι έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι.
6: Να βγει ο Αλαφούζος και ο Μαρινάκης να το πει, αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά να βγαίνει τώρα ένας ταξιτζής, ο οποίος είναι μεροκαματιάρης, και να σου λέει, έχουν τα λεφτά και τα βάζουν. Αυτά τα λεφτά που βάζουν, κύριε Σάκη, είναι δικά σου και δικά μου λεφτά. Άμα το καταλάβεις αυτό, θα καταλάβεις ότι το εισιτήριο πρέπει να είναι πιο φθηνό. Και είναι και αυτό που λέτε κι εσείς, ότι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, γενικά όλα τα αθλήματα, είναι για να πηγαίνει ο κόσμος να ψυχαγωγείται, όχι να καταπιέζεται, να δίνει ένα κατοστάρικο, να πάρει το παιδί του ένα διακοσάρι και μετά την άλλη μέρα να μην έχει να φάει. Είναι διασκέδαση.
1: Προφανώς, προφανώς.
6: Ούτε έχω το μαχαίρι και το... Αυτά είναι...
1: Όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι έχει το μαχαίρι και το πεπόνι. Χαρακτηριστικά παραδείγματα υπάρχουν πάρα πολλά στη Γερμανία, όπου μιλάμε για Γερμανία, έτσι, καμία σχέση οικονομίας Γερμανίας με την οικονομία της Ελλάδας. Οπότε όταν κάτι δεν τους αρέσει και υπάρχουν τέτοια παραδείγματα με αύξηση τιμών κλπ, δεν πατάει κανένα στο γήπεδο. Τους λέει είτε θα τα αλλάξετε είτε μη μας υπολογίζετε καν.
6: Ναι, μα αυτό είναι και το σωστό, εγώ πιστεύω. Δηλαδή, γιατί εμείς οι Έλληνες, δηλαδή, να μην ακολουθήσουμε αυτή την τακτική, δεν το καταλαβαίνω.
1: Εμείς λέμε, έλα μωρέ, εντάξει, δεν είναι και κάτι τώρα.
6: Δηλαδή να τα δώσουμε, δηλαδή, γιατί τους υπερασπίζονται και φανατικά, αυτό είναι μένα που με πειράζει. Γιατί εγώ, ας πούμε, εντάξει, ακολουθώ μια ομάδα γενικά. Τώρα, από τις μικρές ομάδες, εγώ είμαι τον Ολυμπιακό, λέω τις μικρές ομάδες. Γιατί εντάξει, υπάρχουν και ερασιτεχνικές που είναι και μεγαλύτερες και τις παρακολουθούμε πιο πολύ, ας πούμε.
1: Έτσι, εγώ εντάξει, ο καθένας όπως βλέπει τις κάθε ομάδες.
6: Να σας πω κάτι, άμα ο Μαρινάκης μεθαύριο μου εφαρμόσει αυτό το στυλ, ο Αγγελόπουλη, στυλ του Γιανακόπουλου, ξέρεις, όποιος θέλει έρχεται, όποιος δεν μπορεί, δεν θα πάω κι εγώ. Εντάξει,
1: και για πολλούς κιόλας δεν είναι και θέμα επιλογής. Είναι θέμα ότι όντως δεν έχει να τα δώσει, έτσι. Και θέλει να πάει τον παιδί του, ας πούμε, να βλέπεις τώρα μικρά παιδιά όπου το όνειρό τους είναι να πάνε κάποια στιγμή στο γήπεδο και να μην μπορεί ο πατέρας τους, ας πούμε, να τους προσφέρει να πάει μια φορά στο γήπεδο να ζήσει αυτή την εμπειρία.
6: Μια παρέα φοιτητές, ας πούμε, από παλιά, από την ΑΣΟΕ. Και πηγαίνουμε τώρα τόσα χρόνια στο Καραϊσκάκι και από τη μια στιγμή στην άλλη πήγαμε σε μια θύρα 17, ας πούμε, θα σας πω.
1: Ναι.
6: Και από τα 3 κατοστάρικα που είχε, σε μια χρονιά μέσα μας τα πήγε 8 κατοστάρικα. Και αυτό γιατί, η δικαιολογία ποια ήταν, ότι ένας άλλος εφοπλιστής, ο κύριος...
1: Ανέβασε γι' αυτό τις τιμές του και ότι δεν γίνεται αυτοί να έχουν παραπάνω τιμές από εμάς, από τη στιγμή που είμαστε πιο εμπορική ομάδα κλπ.
6: Δηλαδή ο λαός, ας πούμε, να μην μπορεί, ας πούμε, ο άνθρωπος που θέλει να πάρει το παιδί του να το πάει στο γήπεδο, να μην μπορεί να πάει επειδή ο άλλος έχει το μαχαίρι και το πεπόνι.
1: Ναι, από τη στιγμή που γίνονται όμως sold out, θα συνεχίσει να βάζει τη μέση ακόμα παραπάνω.
6: Ναι, σας πω κάτι. Γίνονται sold out στο Καραϊσκάκι, γιατί εγώ το παρακολουθώ, πάω και βλέπω. Το Καραϊσκάκι, όταν πάω μερικές φορές, ακούω sold out και βλέπω και νέες θέσεις, Γιώργο, γιατί έχει πλακώσει η επαρχία και έχουν πάρει τα εισιτήρια.
1: Αυτό ισχύει.
6: Και έρχονται στο γήπεδο.
1: Εντάξει, αλλά αυτό...
6: Και άνθρωποι που είναι στην Αθήνα δεν μπορούν να βρουν εισιτήριο.
1: Αυτό ισχύει αυτό, βέβαια.
6: Αναγκαζόμαστε και παίρνουμε, το λέω, αναγκαζόμαστε στην κυριολεξία και παίρνουμε διαρκείας για να αποφύγουμε αυτό το πράγμα. Γιατί δεν μπορούμε να βρούμε ένα εισιτήριο. Παλιά καθόμαστε, παλιά καθόμαστε στις ουρές κάτω εκεί στα. Που ναι. Ήταν κάτω, που είχε τα γραφεία του Ολυμπιακού στο Πασαλιμάνι, είχε ένα γηπεδάκι μπάσκετ δίπλα και μας βάζαν σε εξέδρες και περιμέναμε μία ώρα να πάρουμε εισιτήριο, ας πούμε. Καταλάβατε.
1: Ναι, άλλες εποχές. Βέβαια τώρα υπάρχει και. Μπορείς να κάνεις και μεταβίβαση. Αλλά πολλοί επιλέγουν να μην το κάνουν, δεν λέει ποιος ασχολείται τώρα.
6: Οι μεταβιβάσεις, από ό,τι έχω πληροφορηθεί φέτος, είναι περιορισμένες. Και αυτό καλώς έχει γίνει, γιατί γίνανε πολλοί και βγάζανε μεροκάματο. Ας πούμε, το εισιτήριο το διαρκές.
1: Αυτό ισχύει.
6: Αλλά τώρα δεν μπορείς να κάνεις παραπάνω από 4-5 μεταβιβάσεις το χρόνο, οπότε το αλλού το εισιτήριο του μένει στο χέρι. άμα είναι από την επαρχία.
1: Ναι. Ισχύει αυτό, καταλαβαίνω απόλυτα.
6: Έτσι που λέτε.
1: Μάλιστα.
6: Αυτό ήθελα να πω πιο πολύ. Δηλαδή, να μου είναι και προκλητικό από ανθρώπους, ας πούμε, που είμαστε μεροκαματιάριδες, που βγάζουμε ένα μεροκάματο, να βγαίνουμε και να λέμε με ένα στόμφο στο ράδιο, λες και είμαστε, ας πούμε, εκτιμητές των πάντων, ότι δεν και καλά αυτός έχει το μαχαίρι και το πεπόνι. Αν δεν το έχει αυτός το μαχαίρι και το πεπόνι, αυτό είναι στο δικό σου μυαλό, φίλε μου.
1: Δεν το έχει, δεν το έχει.
6: Ναι, δεν το έχει όμως.
1: Δεν το έχει. Απλά όλοι είμαστε της λογικής ότι εγώ θα τα αλλάξω τα πράγματα. Και αν όλοι το κάνουν αυτό και σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο, δεν θα τα αλλάξει κανένα στο τέλος.
6: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι πάνω αυτά. Να είστε καλά, χάρηκα που τα είπαμε πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Να είστε καλά. Πάμε που μου είδαμε, καλησπέρα.
7: Θέμη.
1: Ναι.
7: Καλησπέρα, ο Κώστας από Καλλιθέα είμαι.
1: Γεια σου, Κώστα.
7: Σήμερα δεν πήρα να πω για αθλητικά. Σήμερα πήρα να πω σε λυπητήρια στην οικογένεια από Ποήλα. Πέθανε ο Άρης Ποήλας, γιος εφοπλιστή, ο οποίος έχει κάνει πρόεδρος του Ολυμπιακού σε βόλεϊ, σε πολλά, τέλος πάντων, ήταν ολυμπιακάκια σε πολλά, σε όλα τα στάδια του Ολυμπιακού δηλαδή.
1: Ναι, και έφυγε και μικρός ηλικία, μόλις 74.
7: Έφυγε ο Άρης Ποήλας σήμερα, ένα εξαιρετικό παιδί, ο Άρης Ποήλας, ο οποίος ήταν Ολυμπιακός και έχει προσφέρει πολλά στον Ολυμπιακό. Συλληπιτήρια στην οικογένεια Άρη Ποήλα, δεν θα πω τίποτα άλλο σήμερα.
1: Να σε καλά, Κώστα.
7: Να πει το χώμα να προσφέρει τον Άρη. Ένα παιδί, τι να πω, μάλαμα, το οποίο ήταν Ολυμπιακός, το τι έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Άρη Ποήλα.
1: Να σε καλά, Κώστα, να σε καλά. Και πάλι να πούμε τα συλληπιτήρια μας στην οικογένεια του Άρη Ποήλα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών. Ο Σωτήρης, όχι, ο Γιάννης, είχε στείλει δύο μηνύματα και λέει: Σάκη, πώς πήγαινες παλιά στο μπάσκετ που είπες χωρίς να ξέρεις? Μήπως πήγαινες καμιά διαδρομή απ' έξω και λέει: Σου δίσουν τα μέσα? Σάκη, τα πράσινα τα καρεκλάκια, τα πολλά πάνω από τους πάγκους, δεν τα είδες? Μάλλον δεν τα είδες, λέει ο Γιάννης. Ο Σωτήρης λέει: First date το έκανε σήμερα, λέει Σωτήρης. Όχι ακριβώς, αλλά δεν θα το συνεχίσει, Σωτήρη. Να σε καλά, ρε φιλαράκι. Ο Τζιμ λέει: Πολύ σωστά τα λες, απλά μην είναι μονόπλευρο, λέει ο Τζιμ. Και προφανώς δεν πρέπει να είναι μονόπλευρο, έτσι. Προφανώς. Και νομίζω ότι τα βλέπουμε και μόνοι μας. Δηλαδή, τώρα, όταν η ομάδα ενός παίρνει πολλές βολές και οι άλλοι παίρνουν λίγες, δεν λέει τίποτα. Όταν το κάνει αντίπαλος, θα πει: Α, τι έγινε. Μπορεί να μην υπάρχει καν φάση αφιζητούμενη, έτσι. Μπορεί όλα να ήταν όντως φάουλ, απλά να μην άρεσε ο αριθμός. Και όταν ο αντίπαλος παίρνει πολλές βολές, να λέμε: Α, δες, πάρα πολλές βολές πήρε ο Τάδε, ας πούμε. Όταν παίρνει η δική μας ομάδα, να μην το σχολιάζουμε καν. Για μένα, ξαναλέω, όπως είπα και πριν, ότι δεν θα έπρεπε να σχολιάζεται ούτε στη μία κατάσταση, ούτε στην άλλη. Αν υπάρχει κάποια φάση αμφισβητούμενη ή κάποια φάση όπου θεωρούμε ότι υπήρξε λάθος καθοριστική ή πολλές φάσεις μαζεμένες σε έναν αγώνα, εδώ είμαστε φυσικά να κάνουμε την κριτική μας, να το σχολιάσουμε. Αλλά τώρα να μετράμε, να βλέπουμε στατιστικά και να κρίνουμε με βάση αυτά, νομίζω ότι είναι κάτι όπου δεν έχει καν βάση. Ο Ανδρέας λέει: Παιδιά, έχετε δει πόσο κάνει το Depon Maximum? Περίπου 4 ευρώ τα 8 χάπια και πριν 8 μήνες είχε περίπου 2,70, λέει ο Ανδρέας. Ευχαριστώ πολύ. Όπως θα λες, είναι Ανδρέα. Δυστυχώς. Ο Αποστόλης λέει: Γεια σου, Θέμη. Καλή εκπομπή. Καλό ντέρμπι να έχουμε την Κυριακή. Χαιρετισμού στην Αποστολή, στον Αποστόλη από το Αίγιο. Τελικά το αντίπαλο δέος δεν κάνει κακό στην εκπομπή σου. Μπορώ να πω, μας διασκεδάζει. Ιστερόγραφο λέει Μπιλ Λίπης, Αποστόλης 7, από Ούνα, Γερμανία, λέει ο Αποστόλης. Γεια σου, Αποστόλη, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ και καλό Σαββατοκύριακο έχουμε, φίλε. Σπύρες έχει φτιάξει εδώ πέρα τώρα, έχει φτιάξει μια φωτογραφία, εδώ ο φίλος ο Σπύρος, από AI προφανώς, έτσι, που είναι μια δική φωτογραφία και λέει: Θέμη ο αρχηγός των άτακτων. Θέμης, ο αρχηγός των άτακτων. Διακοπές στο Παρίσι για να ηρεμήσει, λέει ο φίλος ο Σπύρος. Τώρα τα από κάτω τα γραμματάκια. Ναι, οκ, okay, έχει και από κάτω τους συντελεστές της ταινίας. Σπύρο, πότε θα βγει ο χειρηματογράφος? Ο Κώστας λέει: Καλησπέρα, για το κράτος υπολογίζει ότι θα κάνει επένδυση 250 εκατομμύρια. Ως νεοφιλελεύθεροι δεν τους νοιάζονται, υποτίθεται, οι φόροι, λέει ο Κώστας. Για το Μαρινάκι μιλάω φυσικά, λέει ο Κώστας.

0: Ο Ανδρέας λέει και επίσης μέσα σε όλα αυτά που γίνονται στην εκπομπή πρέπει να πούμε και για το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Μέση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Δεν ξέρω πότε θα ξαναδούμε τέτοιο φαινόμενο, λέει ο Ανδρέας. Τα είπαμε, Ανδρέα, και χθες. Καθώς το παιχνίδι ήταν προχθές. Βασικά, χθες τα ξημερώματα ήταν. Προχθές το βράδυ για κάποιους άλλους. Εντάξει, εννοείται, συμφωνώ μαζί σου. Ο καλύτερος παίκτης της εποχής του. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καν σύγκριση οποιοδήποτε άλλο. Τι να πούμε τώρα για αυτόν τον παίκτη, για αυτόν τον άνθρωπο. Αυτά που κάνει ο Μέση στο χορτάρι δεν ξέρω αν θα τα ξαναδούμε και πότε θα τα ξαναδούμε, Ανδρέα. Νομίζω πάντως θα πάρει πάρα πολλά χρόνια. Βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλοι παιχταράδες, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν νομίζω ότι θα φτάσουν πάρα πολύ έτσι. Και με τη διάρκεια που είχε ο Μέση, όπως φυσικά τη διάρκεια που είχε και ο Κριστιανό Ρονάλντο, δηλαδή παίκτες οι οποίοι παίζουν τα τελευταία 22-23 χρόνια σε top επίπεδο, χωρίς να έχουν ουσιαστικά ούτε μία κακή χρονιά. Η κακή τους χρονιά είναι η πάρα πολύ καλή χρονιά κάποιων άλλων ποδοσφαιριστών, έτσι. Τι να πούμε για αυτούς τους ποδοσφαιριστές, αλλά ειδικά για τον Μέση, όπου το έχω ξαναπεί ότι είναι για μένα τουλάχιστον στα δικά μου μάτια με διαφορά ο καλύτερος της γενιάς του. Ο Bill by Tax έχει στείλει μια φωτογραφία με μια συνομιλία του Kendrick Nunn με τον Αζεντίν Ουναΐ και λέει ο Kendrick Nunn πώς από εδώ και λέει ο Ουναΐ ήρθα να δω πώς μπαίνουν τα τρίποντα, την Κυριακή θα το δοκιμάσω με τα πόδια, λέει ο Bill by Tax. Γεια σου ρε Bill, να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
1: Γεια σου Σέμι.
0: Γεια σου κυρία Αναστασία.
1: Τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ τι κάνετε?
1: Συγγνώμη γιατί δεν μ' αρέσει να βγαίνω έτσι μια-δύο φορές όπως βγήκα. Απλά επειδή ήθελα κάτι να πω που δεν το ήξερα. Η σημερινή εφημερίδα πρωταθλητής έχει μια ολόκληρη σελίδα για μένα, να το πω τώρα γιατί μιλάω και ντρέπομαι.
0: Μην ντρέπεστε καθόλου κυρία Αναστασία.
1: Απλά μου είπανε, γιατί εγώ δεν ξέρω, ότι μπορούν, αν δεν πάρει την εφημερίδα να το δει, ότι εσείς μπαίνετε μέσα κάπου λέει και το βρίσκετε και το διαβάζετε.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν γνωρίζω από τέτοια και με πήρανε και από την εφημερίδα την Καθημερινή. Ναι. Ιδέα δεν είχα, ούτε ποτέ μου αγόρασαν, από την αλήθεια. Καθημερινή, μου ρώτησαν αν μπορούν να έρθουν στο σπίτι μου με συνεργείο να βγάλουμε φωτογραφίες, να μάθουν διάφορα πράγματα. Ελάτε, λέω. Να πω, σπώ, μην έρχεστε. Και αυτό το λέω για.
0: Σας έχουν ταράξει το τηλέφωνο αυτές τις μέρες, κυρία Αναστασία.
1: Άσε, να σκεφτείς τώρα, συγγνώμη που το λέω. Από Καρπενήσι, από Βόλο, από πάνω, ήθελα να ξέρω πώς μάθανε το τηλέφωνο.
0: Αυτό δεν ξέρω να σας το απαντήσω. Ναι. Όποιος ενδιαφέρεται μαθαίνει, δεν νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο, κυρία Αναστασία.
1: Υποτίθεται ότι ίσως να γνωρίζουν κάποιον από εδώ, από την Αθήνα, από κάτι, να ψάχνουν. Πάντως άνθρωποι που άγνωστοι και μου ζητάνε και συγγνώμη.
0: Ναι. Πάντως, κυρία Αναστασία, έχει εδώ πέρα, το βλέπω μπροστά μου τώρα, το πρωτοσέλιδο. Αν πατήσετε και έχετε κάποιον που μπορεί να το κάνει και πατήσετε στο ίντερνετ αθλητικά πρωτοσέλιδα, θα σας βγάλει το πρωτοσέλιδο και του πρωταθλητή. Όπου έχει φυσικά και φωτογραφία σας και λέει τι λέει 87χρονη φίλαθλος του θρύλου στον πρωταθλητή. Συγκινεί η κυρία Αναστασία και σε εισαγωγικά τα λόγια σας, Ολυμπιακός είναι η ψυχή και η καρδιά μου.
1: Εγώ πήρα την εφημερίδα, τώρα τα εγγόνια μου και αυτά θα τα δουν. Μου είπαν ότι αυτά θα τα διαβάσουμε, μου λέει, για όλα μη σε νοιάζει. Λοιπόν, γι' αυτό ήθελα να το πω.
0: Καλά κάνετε, καλά κάνετε.
1: Γιατί κάποιος μπορεί να θέλει να πάρει την εφημερίδα να διαβάσει ό,τι άλλο έχει. Συγγνώμη που αυτή τη βδομάδα βγήκα 2-3 φορές για κάποια πράγματα που δεν μπορούσα τουλάχιστον να τα γρύψω.
0: Όχι, μη ζητάτε συγγνώμη, κύριε Αναστασία. Επίσης ήταν αυτά τα τηλεφωνήματα κάτι το οποίο ζήταγε πάρα πολλοί κόσμος. Ναι. Πάρα πολλοί κόσμος ήθελε να σας ακούσει και είχαν στείλει και από μόνοι τους μηνύματα για τη Δευτέρα που δεν είχατε βγει εσείς.
1: Ναι, τη Δευτέρα όχι. Ναι.
0: Γιατί πραγματικά ήταν κάτι που άγγιξε πάρα πολύ κόσμο, όχι απαραίτητα μόνο τους Ολυμπιακούς, αλλά και ανθρώπους φιλάθλους από όλες τις ομάδες. Που βλέπουν στο πρόσωπό σας, κυρία Αναστασία, την αγνία αγάπη για την ομάδα, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Τώρα να έρχεται τώρα παλέμαχος και να μου λέει, κυρία μου, αυτά που είπες, πώς τα βρήκες και τα είπες. Τι να βγω, εγώ δεν ούτε καν ήξερα ότι θα βγω να μιλήσω. Και σήμερα πάλι που μιλήσαμε με τον δημοσιογράφο, τον Νίκο, πάλι του είπα, δεν έπρεπε να, όχι μου λέει, δεν σε ενημέρωσα, γιατί ακριβώς ήθελα να δω χωρίς να προετοιμαστείς να πεις ό,τι σου έρχεται. Τέλος πάντων.
0: Και ήταν 100% αληθινό αυτό που είδαμε, κύριε Αναστασία.
1: Ναι, ναι, καλά, για να τα θυμόμαστε, ρε παιδάκι μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Αναστασία.
1: Εγώ, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Προλαβαίνουμε να βγάλουμε μια τελευταία γραμμή. Ελεύθερες είναι οι γραμμές. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού, όπου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας.

0: Για πάμε να δούμε τα υπόλοιπα χθεσινά αποτελέσματα της Ευρωλίγκας και να δούμε και τους αγώνες που είναι στο σημερινό πρόγραμμα πέρα από τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές της Ανέλ Αρένα. Χθες η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε 86-76 την Παρτιζάν. Η Παρτιζάν η οποία είχε κάνει το 3-3 μέχρι στιγμής, η Ρεάλ Μαδρίτης είχε 3-3 ήττες. Η πρώτη της νίκη ήταν λογικό να ξεσπάσει και να αντιδράσει κάποια στιγμή. Βαλένθια Χάμπολ Τελαβίβ 93-82 με τη Βαλένθια να βρίσκεται στην πρώτη θέση μαζί με τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός φυσικά που επικράτησε 92-74 της Φενέρμπαχτσε. Μπάγερν Βρίτσου Μπολόνια 87-97. Μακάμπι Τελαβίβ Μιλάνο 97-79. Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 58-77 παρακαλώ. Και μάλιστα μια και αναφέραμε αυτές τις δύο ομάδες, να πούμε ότι ο Πετρούσεφ, ο πρώην παίκτης μεταξύ άλλων και του Ολυμπιακού, σκέφτεται πάρα πολύ έντονα την επιστροφή του στον Ερυθρό Αστέρα. Αυτή τη στιγμή ανοίξει στην Ντουμπάι BC. Δεν παίζει ο Πετρούσεφ ιδιαίτερα πολύ, θα έλεγα σχεδόν καθόλου. Οπότε σκέφτεται την επιστροφή του στον Ερυθρό Αστέρα. Στο υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα, πέρα από τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές 9 και 4 στη Ανέλ Αρένα, που μπορείτε να ακούσετε ραδιοφωνικά από τον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3, παίζει η Μπαρτσελόνα με τη Ζαλγίρη στις 9.30 και την ίδια ώρα Μπασκόνια Μπεσίκτας. Επίσης, έχουμε σήμερα αγώνα για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2027 όσον αφορά την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών, η οποία υποδέχεται την Αγγλία στο Πακρίτιο Στάδιο στις 7.30. Ένα παιχνίδι το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτζεν Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθεί η εκπομπή Αθλητικά και όχι μόνο με τον Δημοσθένη Τσαπαλιάρη και τον Γιώργο Καραμπέσινη. Εμείς θα τα πούμε αρχικά την Κυριακή από το γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης για τον ντέρμπι του αγώνα. Για τον ντέρμπι, με συγχωρείτε, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και φυσικά και πάλι την Δευτέρα την ίδια ώρα στις 3 με την εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και μείνετε φυσικά συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτ την Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο.

0: Τζάμπο φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Καλησπέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φλεβωτόμος. Σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ, προχώρησε ο Γιάννης Αλαφούζος. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Τριφυλιού για τον ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Πάντα θα σε θυμόμαστε, για πάντα ένας από εμάς, αναφέρει σε ανάρτησή του η πράσινη ΠΑΕ για τη συμπλήρωση 2 χρόνων από το θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ. Να επιστρέψει στις νίκες θέλει ο Ολυμπιακός που υποδέχεται στη Σανέλ Αρένα την Ανατολού Εφές στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της Euroleague. Κανονικά θα δώσει το παρόν ο Ντόντα Χολ που επέστρεψε από τη ΣΥΠΑ. Μόνο στον Νίκο Πλώτα δεν μπορεί να υπολογίζει ο Γιώργος Μπαζόκας. Τζάμπολ σε 9 και 4 περιγράφει για τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Το διοικητικό δικαστήριο δικαίωσε το αίτημα του Προμηθέα και αποφάσισε ότι δεν συντρέχει λόγος αποβολής του από το πρωτάθλημα. Το διοικητικό δικαστήριο δικαίωσε το αίτημα του Προμηθέα. Αποφάσισε ότι δεν συντρέχει λόγος αποβολής του Προμηθέα από το πρωτάθλημα όπως είχε ζητήσει η ΚΑΕ Μαρουσίου, είπαν σε ανακοίνωσή του στην Πατρινή. Δύσκολα θα βρίσκονται στην αρχική εντεκάδα του Ολυμπιακού για το εντός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, η Πουέρτα και Γκονζάλες, που ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα μετά την επιστροφή τους από τις υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Sold out για τον ντέρμπι Ιωνίων ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες. Γιάρεμτσουκ και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού. Η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ έδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλεια του επιχρόνια παράγοντα του συλλόγου, κυρίως στο τμήμα βόλεϊ, Άρη Ποήλα, σε ηλικία 74 ετών. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Όφη στην Allwyn Arena. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Μάνταλος. Εκτός θα μείνουν οι Βάργα και Στρακώσα που κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον αγώνα με τη Σαχτάρ. Επιστρέφουν μετά το χθεσινό ρεπό στις προπονήσεις ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση θα διαπιστώσει την κατάσταση των Ζίκοβιτς και Ντιαγέ που ταλαιπωρήθηκαν από ενοχλήσεις. Στις 4 θα ξεκινήσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η εκδήλωση για τα 100 χρόνια ιστορίας των Ασπρόμαυρων. Την Ισλανδία θα αντιμετωπίσει στα play-off του EuroCup 21 η Εθνική Ελπίδων για την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης. Το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί εκτός έδρας 9 Νοεμβρίου και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα. Για τα προκριματικά του EuroCup Πόλο Ανδρών, η Βουλιαγμένη κάνει ποδαρικό και αντιμετωπίζει σε 7 την Καταλούνια στην Νάπολη. Στις 9 και 4 ο Απόλλων Σμύρνης υποδέχεται την Παρτιζάν στο Σεράφιο για τη δεύτερη αγωνιστική. Στο υπόλοιπο απόψινο πρόγραμμα της EuroLeague, σε 9.30 Μπαρτσελόνα Ζαργκίρις και Μπασκόνια Μπεσίκτας. Σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις για την πιθανή επιστροφή του Φίλιπ Πετρούσεφ στον Ερυθρό Αστέρα με το σέρβικο Sport Club να αποκαλύπτει πως οι επαφές διαρκούν ήδη περίπου 15 ημέρες. Για την πέμπτη αγωνιστική της Bundesliga στις 9.30 Borussia Dortmund Werder Bremen στην έκτη στροφή της League One 10 παρατέταρτο Lens Lyon στην 8η αγωνιστική της La Liga Μάλαγα Espanyol στις 10. Ποδοσφαιριστής της Κόμο μέχρι το 2030 θα παραμείνει ο Τάσος Δουβίκας καθώς οι δύο πλευρές προχώρησαν στην επέκταση με αυξημένες αποδοχές του συμβολέου του Έλληνα Φορ που έλυγε το 2029. Κορυφαίος παίκτης του μήνα στην Championship αναδείχθηκε ο Μαυροπάνος. Ο στόπερ της West Ham με τις εμφανίσεις του και τα τέσσερα τέρματά του ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε για το μήνα Σεπτέμβριο στη δεύτερη κατηγορία Αγγλίας. Για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Μουντιάλ 2027, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών υποδέχεται στην Αγγλία στο Παγκρίτιο Στάδιο σέντρα σε 7.30 τηλεοπτική κάλυψη από το Air Sport 2.

Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από την Τερβέντα Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Αθλητικά και όχι μόνο με τον Δημοσθένη Τσαβαλιάρη και τον Γιώργο Καραμπεσίρη.

0: γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Καλησπέρα, ξεκινάμε σήμερα γρήγορα. Εν ώψη του ντέρμπι της Κυριακής, σήμερα θέλω η εκπομπή, εκτός από την, από αυτά που θα μας πει ο κύριος Καραμπεσίνης, να ασχοληθούμε λίγο, να μας δώσετε προβλέψεις, τι προβλέπετε για το ντέρμπι της Κυριακής. Το ντέρμπι της Κυριακής, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Το μικρόφωνο γρήγορα στο Γιώργο Καραμπεσίνη.
3: Καλησπέρα Δημοσθένη, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Βεβαίως, το ντέρμπι της Κυριακής πάνω απ' όλα. Δημοσθένη, χθες σε μια αποστροφή του λόγου σου μου έδωσες, να είναι και διαδραστική τελικά η εκπομπή μας, μου έδωσες το έναυσμα να κοιτάξω μετά το απόγευμα μερικά πράγματα. Αναφέρθηκες στην επένδυση χρυσού στη Χαλκιδική και μάλιστα με κάποιο τρόπο, ας το πούμε, και επιτιμητικό, με την έννοια ότι ήταν, τα δώσαμε στους Καναδούς και τα λοιπά. Μάλιστα.
2: Όχι, λοιπόν, δεν είμαστε άξιοι ούτε αυτό να κάνουμε και τα δώσαμε.
3: Όχι, και σωστά το κάνουμε. Και πολύ σωστά κάνουμε αυτό που κάνουμε. Βεβαίως. Τα μεταλλεία χρυσού στις Κουριές έγινε με τον Πρωθυπουργό παρόντα, έγιναν τα εγγένεια.
2: Του καινούριου.
3: Η έναρξη, ναι, ακριβώς, του καινούριου. Τα μεταλλεία χρυσού, έτσι ενημερωτικά για τους ακροατές μας, τα μεταλλεία χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής είναι μια επένδυση της τάξης των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έτσι, μιλάμε για τέτοια ποσά. Δημιουργεί 3.000 μόνιμες θέσεις εργασίας με πολύ καλούς μισθούς για τους εργαζόμενους. Αυτή η επένδυση στα επόμενα 20 χρόνια θα αποφέρει 3 δισεκατομμύρια φόρους στο κράτος και περίπου 9 δισεκατομμύρια στους Έλληνες προμηθευτές και στους εργαζόμενους. Η επένδυση αυτή θα κάνει την Ελλάδα έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και εξαγωγής χρυσού και χαλκού στον κόσμο, με ετήσιες εξαγωγές της τάξης περίπου του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Αφού καθαρίστηκαν όλα τα κατάλοιπα από τα πολλιά ορυχεία της περιοχής, τηρούνται οι πιο αυστηρές περιβαλλοντολογικές προδιαγραφές που ισχύουν αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Είναι μια επένδυση που αποδεικνύει ότι η προστασία για το περιβάλλον και η ανάπτυξη μπορούν να συνυπάρξουν. Δεν είναι υποκροτικά αντίθετα αυτά. Και με την ευκαιρία να κάνουμε και μια αναδρομή πολύ σύντομη, λίγο νωρίτερα, και να πάμε στο 2017, πριν από 8-9 χρόνια, που η τότε κυβέρνηση και πολλοί βουλευτές στη Βουλή ήταν κάθετα αντίθετη φράση και αυτή που έρχεται από τη δεκαετία του 80, με αυτή την επένδυση. Ποιος δεν θυμάται τα βία επεισόδια με τους μεταφερόμενους κουκουλοφόρους που δήθεν εκπροσωπούσαν την τοπική κοινωνία, τις δημιουργίες των ΜΑΤ, είχαμε και ντουφεκές και τραυματισμούς. Έκαιγαν αυτοκίνητα εργαζομένων, προπυλάκιζαν. Θυμόμαστε, ήταν εικόνες ντροπής. Και τι δεν είδαμε? Εμπρισμούς στο εργοστάσιο, πυροβολισμούς, όπως είπαμε, φθορές σε σπίτια και αυτοκίνητα εργαζομένων. Εμφύλιος σε μια χώρα μεταξύ κατοίκων που εργάζονταν, άλλοι στο εργοστάσιο και άλλοι διαμαρτύρονταν. Τι έγιναν όλοι αυτοί, αγαπητοί Δημοσθένη και αγαπητοί ακροατές? Τους απέβαλε η κανονικότητα. Τους απέβαλε η ίδια η ζωή. Σήμερα μπήκε σε λειτουργία η μεγάλη αυτή επένδυση και μόνο με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε στην αποκέντρωση, βοηθάμε στο να μείνει ζωντανή η περιφέρεια, βοηθάμε ακόμα και στο δημογραφικό πρόβλημα. Με πολλές και παραγωγικές επενδύσεις. Όχι με ευχολόγια, όχι με συνθήματα, όχι με παλιοκερισμένα τσιτάτα και με πατριωτικούς δεκάρικους. Αυτή είναι η γνώμη μου, τη λέω και την υπογράφω.
2: Σε αυτό το σημείο θέλω να δώσω τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του άνδρα που τραυματίστηκε στην έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil και τις ευχές μας να γίνει καλά ο σοβαρά τραυματισμένος δεύτερος που έχει διασωληνωθεί ήδη στο Θριάσιο νοσοκομείο. Έγινε μια έκρηξη στη Motor Oil που είχε σαν αποτέλεσμα

0: σοβαρό τραυματισμό του ενός και το θάνατο του άλλου. Οι εργαζόμενοι υπόλοιποι απομακρύνθηκαν από τις εγκαταστάσεις και ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Έχουμε και αυτά τα άσχημα στην ζωή μας που δυστυχώς περνάνε έτσι, σήμερα μας στεναχωρούν και αύριο τα ξεχνάμε. Έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν, θα συζητήσουμε σήμερα το ντέρπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Να δούμε τι νομίζετε εσείς οι ακροατές. Θέλω όποιοι βγαίνουν να έχουμε σαν θέμα αυτό το ντέρπι να μας λέτε τι νομίζετε, πώς νομίζετε ότι θα εξελιχθεί ο αγώνας αυτός και αν έχετε να μας πείτε και αποτέλεσμα, είτε νίκη είτε ακόμα και τα γκολ. 210-220-5943, 215-215-5943 και στο Viber 69-39-943-943. Την κυρία Ζέτα, κυρία Αποστολή, θα την παρακολουθείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Βεργίνα. Πάμε λοιπόν. Εσύ Γιώργο, τι λες για την Κυριακή, πώς το βλέπεις?
1: Εμένα μ' αρέσει το κλίμα του ελληνικού El Clásico, όπως λέμε, διότι οι αγώνες πάντοτε μεταξύ των δύο αυτών ομάδων είναι το μεγάλο ντέρμπι, το μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός. Μ' αρέσει το κλίμα και περισσότερο εμένα μ' αρέσουν οι εποχές εκείνες που ένα τσούρμο από την παρέα, καμιά δεκαριά, 15 άτομα, πηγαίναμε είτε στη Λεωφόρο είτε στο Καραϊσκάκι, μισή Ολυμπιακή, μισή Παναθηναϊκή, και είχαμε βάλει στοίχημα όποιος κερδίσει η ομάδα του θα κεραστεί τις πορτοκαλάδες που μέχρι εκεί μπορούσαμε να αντέξουμε. Τώρα, με αυτά που γίνονται εδώ και χρόνια στα γήπεδα, δεν με ενθουσιάζει, έχει φύγει ο ενθουσιασμός μου, το βλέπω μόνο από μακριά και από την τηλεόραση. Μέχρι εκεί.
0: Είναι κάτι. Ο Δημήτρης μας λέει ότι από Κουβαρά για 1-1. Η Αποστολή από Θεσσαλονίκη μας λέει ότι το μάτς θα έρθει 3-1. Δεν κατάλαβα ο Νάσος τι ακριβώς λέει, θέλει να πει με το μήνυμά του. Ας γίνει λίγο πιο
1: συγκεκριμένος.
0: Είναι και πιο συγκεκριμένος αλλά και πιο αναλυτικός και αναλυτικά. Έχουμε γραμμή να ακούσουμε. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου.
2: Λοιπόν, ο Χάρης είμαι Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Με αυτά που θα πω τώρα θα στεναχωρήσω τον κύριο Καραπεσίνη, τον φίλο μου.
0: Δεν στεναχωριέται ο κύριος Καραπεσίνης, δεν έχουμε μάθει.
2: Γιατί ξέρω ότι είναι πράσινων αισθημάτων και εγώ είμαι κόκκινων.
0: Είναι πράσινων αισθημάτων με κόκκινο αίμα, οπότε δεν τα έχει όλα.
1: Στεναχωρήστε με σήμερα και εγώ επιφυλάσσομαι να σας στεναχωρήσω την Κυριακή το βράδυ, χάρη μου.
2: Προλαβαίνω. Ναι, πολύ πιθανόν, γιατί βλέπουμε, μάλλον όχι πιθανόν, υπάρχουν πιθανότητες βασικά, διότι ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει αποκτήσει τη χημεία. Και δεύτερο παρήγορο είναι ότι ο διαιτητής είναι ξένος, έτσι, λοιπόν. Αν ήταν Έλληνας ο διαιτητής, θα σας έλεγα από τώρα παίξτε το διπλό, θα έπαιζα και εγώ το σπίτι μου, λοιπόν. Γιατί κακά τα ψέματα έχουμε δει ότι ο Αλαφούζος δραστηριοποιείται, είναι το τελευταίο του χαρτί να πάρει πίσω τα λεφτά, να τον φέρει στην κορυφή την ομάδα του.
0: Κάνει μια προσπάθεια.
2: Ναι, προσπαθεί, βλέπουμε ότι έχει παίξει σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα, πώς τα λένε, ακόμα και η πρόσληψη πρόσφατα του, πώς του λένε αυτού του δικηγόρου που τα μαλλιά στην ΕΠΟ.
0: Του δικηγόρου, του Φιλιππίδη.
2: Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, μωρέ, τώρα πρόσφατα που πήρε έναν...
0: Τον Μπαλτάκο.
2: Όχι τον Μπαλτάκο, τον άλλον που είναι. Τέλος, το έχετε ακούσει, αλλά το θυμάστε. Θα το πει κάποιος ο επόμενος, σε πάση περιπτώσει. Συν το ότι τον περίγυρο εκεί που έχει φέρει το Φίσα τον Κολοτούμπα, το όλους που έχει εκεί, τον άλλο, πώς το λέγαμε, στην Κηφισιά.
1: Πείτε μας και για τον Ολυμπιακό, κύριε Χάρη, πείτε μας και για τη δική σας ομάδα λίγο.
2: Για αυτό σας είπα, στεναχωρήσω λίγο.
1: Πείτε μας και για τον Ολυμπιακό, πού είστε Ολυμπιακός.
2: Ο Ολυμπιακός, σας είπα ότι ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει χημεία, το σίγουρο είναι δεν θέλει να χάσει, γιατί θα μείνει απ' έξω εάν χάσει. Το χι είναι ένα, δηλαδή εγώ βλέπω εδώ 60-65% Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα μέχρι χι, για διπλό δύσκολο το βλέπω έτσι, ναι, γιατί μετά για να χάσουν θα πρέπει να μην τα δώσουν όλα. Και αν μην τα δώσουν όλα, κάποιοι θα είναι υπεύθυνοι. Δηλαδή το παιχνίδι θα παιχτεί στη δύναμη. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είδαμε και το τελευταίο, για να κλείσω, γιατί είπα, Άγιε πρόλαβα, είπα, θα στεναχωρήσω τον κύριο Καραμπεσίνη. θα πω και το τελευταίο, γιατί είδαμε, δηλαδή, στο πώς συνασπίζεται το σύμπαν για να βοηθήσει, ας πούμε, το να πάρει, να χτυπήσει το πρωτάθλημα αυτού του Παναθηναϊκού. Είδαμε και την απόφαση αυτού που κάνει τον προπονητή στην Εθνική, που έδωσε άδεια και καλά απόκλεισε τον ΤΕΤΕ, έτσι, επειδή είχε τραυματιστεί ο Λιβάη Γκαρσία και θα ήταν απόν, και σου λέει μη μου τύχει καμία δύσκολη πάλι, του έδωσε άδεια και δεν έπαιξε το τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής.
0: Δεν νομίζω όμως, δεν νομίζω. Γιατί αυτός μικρό παιδί είναι, ρε παιδί μου, τι άδεια να του δώσει.
2: Κοιτάξτε, τι εννοείται, δεν θα έχει θέση.
0: Αντοχές, δεν θα έχει αντοχές μετά από τόσες μέρες.
2: Κοιτάξτε, αν έπαιζε και μπορούσε, επειδή τρώει και αυτός έχει το κακό με μένα και εγώ τρώω 7-8 πιτόκυρα άμα κάτσω, σου λέει άμα κάτσει, άμα σου λέει κάνει καμία, του τύχει καμία, πώς το λένε, κάνα τράβηγμα, πώς το λένε, και μείνει και αυτός απ' έξω, θα πάει να παίξουμε χωρίς...
0: Ναι, Βασιλιάκου, να σου πω κάτι, εγώ που έχω τη χειρότερη γνώμη για τον ΤΤΕ. Όλοι εσείς έχετε καλή γνώμη, εγώ έχω τη χειρότερη γνώμη.
2: Τα ίδια
0: προσωπικού. Είναι προσωπική μου η...
2: Μα δύναμη, κύριε Δήμο, σας καταλαβαίνω, δύναμη, δεν έχει.
0: Είναι δύναμη, απλώς μπερδεύει τους επιθετικούς. Έχει μόνο την ατομική του προσπάθεια. Αν το δείτε, έχει την ατομική προσπάθεια.
2: Δεν είναι θέμα τέχνης, ναι, αλλά αυτό...
0: Έτσι, έχει τη δύναμη να μπουκάρει και να μπει μέσα. Αν υπάρχει παίκτης πίσω να τον συγκρατήσει, να τον... δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είδατε και με την Εθνική όταν τον έβαλε, δεν έκανε τίποτα.
2: Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή το παιχνίδι θα παιχτεί στη δύναμη, το παρήγορο είναι ότι...
0: Δεν νομίζω να παιχτεί στη δύναμη. Εγώ. Εγώ θεωρώ ότι το παιχνίδι θα είναι πολύ τεχνικό το παιχνίδι.
2: Όχι, καμία, εντάξει, αυτό, εντάξει, ας πούμε...
0: Ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλούς τεχνίτες, το ίδιο έχει και ο Παναθηναϊκός. Μην ξεχνάτε, και ο Ταμπόρδα τεχνίτης είναι, και ο Αντίνο τεχνίτης είναι, και ο άλλος στο κέντρο, ο Κάγκουα, τεχνίτης είναι.
2: Ναι, αυτά τα παιχνίδια όμως κυρίως βάζει στη δύναμη. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε κοντά στο αρμόσιο.
1: Βεβαίως, κύριε Χάρη, βεβαίως, και σας ευχαριστούμε πάρα
2: χάρη,
1: πολύ.
2: Χάρη, κάποια,
1: και εύχομαι κι εγώ, συμφωνώ απόλυτα με όσα είπατε, και εύχομαι αυτός ο άτεχνος και ο άμπαλος Τετέι να βάλει τον γκολ με το οποίο θα νικήσει ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό μεθαύριο.
2: Εντάξει, μπορεί να το εύχεστε. Αυτό εγώ δεν το
0: εύχομαι. Μα δεν απαγορεύει σε κανέναν να εύχεται.
1: Οι ευχές είναι ελεύθερες.
0: Οι ονειρόξεις είναι καλές, δεν είναι πάντα.
2: Αν ήταν Έλληνας διαιτητής, σας έλεγα από τώρα ότι έχετε ένα απέναντι στο τσεπάκι. Τώρα με αυτόν εδώ τον Ισπανό, δεν ξέρω αν είναι πενταντάκια, αλλά δεν νομίζω.
0: Okay. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια χαρά, γεια.
0: Το κατάστημα Η Λαβ Σουβλάκη της Πεύκης, με την ευκαιρία των 2 χρόνων λειτουργίας του Γιώργο, για αυτό το Σάββατο προσφέρει στα 2+1 δώρο από ό,τι πάρεις. Άρα λοιπόν, πως το Σάββατο πρέπει να πάμε κατά το I love σουβλάκι.
1: I love σουβλάκι στην Πεύκη. Βεβαιότατα θα πάμε. Βεβαίως θα πάμε.
0: Παίρνεις 2, παίρνεις και άλλο 1-3 δηλαδή.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Λοιπόν, έχουμε τηλέφωνο, παρακαλώ. Σας ακούω.
3: Χαίρετε, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου.
1: Καλώς ήταν.
3: Λοιπόν, δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο σήμερα.
0: Την πρόβλεψή σου.
3: Δεν άκουσα.
0: Την πρόβλεψή σου δεν έχουμε σήμερα, είναι καθαρά για το ντέρμπι.
3: Ήθελα να πω κάτι σχετικά με το ατύχημα αυτό στη Μοτορόιλ.
0: Ναι.
3: Έτσι. Όταν θυμάσαι όταν έγινε το ατύχημα στην Πετρόλα.
0: Ναι.
3: Τότε έχασα έναν από τους καλύτερους μου φίλους και συμμαθητές, τον Γιάννη τον Μωραΐτη. Εξαϊλώθηκε.
1: Μάλιστα. Συλληπιτήρια.
3: Και με το που τ' άκουσα τώρα, έτσι ήταν η αφορμή, ήθελα απλά έτσι να αναφέρω το όνομά του.
0: πάντα στα δηληστήρια θα υπάρχει πάντα ένα ατύχημα, διαχρονικά, είτε λέγεται Motorola, είτε λέγεται Πετρόλα, είτε και στην Πετρόλα ήταν χειρότερα κάποια στιγμή το ατύχημα, είχε γίνει μεγάλο ατύχημα.
3: Ακριβώς, ναι.
0: Ήταν πολύ μεγαλύτερο.
3: Σε εκείνο το ατύχημα ο φίλος και συμμαθητής μου στο σχολείο και φρεσκοαραβωνιασμένος τότε και αθλητής του Στίβου, ο Γιάννης Ομοραίτης, εξαϊλώθηκε.
0: Παρότι η Motorola, από όσο που περνάω εγώ εκεί, είναι πολύ οργανωμένη.
3: Είναι άπαιχτη εταιρεία.
0: Πολύ οργανωμένη εταιρεία. Οι Βαρδινογιάννηδες δεν θέλουν τέτοια πράγματα, δεν θέλουν ατυχήματα.
3: Και τότε ο Γερολάτσης έφτιαξε και την πτέρυγα εγκαυμάτων που είναι καλύτερη στην Ευρώπη.
0: Το ξέρω, στο Θριάσιο. Στο Θριάσιο, ναι. Ήταν προσφορά του Λάτση.
4: Σωστά,
0: αλλά τι να το κάνεις, όταν. Το ζήτημα να μην γίνονται. Το ζήτημα είναι να μην γίνονται αυτά.
3: Απλά ήθελα να μνημονεύσω
0: αλλά
3: το
0: παντού.
3: Άκουσα που είπατε για το ατύχημα και μου είπατε.
0: Το ατύχημα δεν είναι στο χέρι του ιδιοκτήτη.
3: Γι' αυτό λέγεται και ατύχημα.
0: Είναι ατύχημα. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη, τον Γιάννη, τον Σάκη.
4: Να είσαι καλά,
0: και
4: Βασίλη,
0: Δόλη,
4: και να θυμάσαι τον φίλο σου. Να
0: που
4: είσαι
0: μας
4: καλά.
0: Λένε ότι τον Πιλάβιο εννοούσε ο Βασίλης. Λοιπόν, το Σοφοκλή Πιλάβιο. Πάμε, έχουμε άλλον.
3: Λοιπόν, αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε, Βασίλη. Πάμε.
4: Γεια σου, Βασίλη.
0: Έχουμε κύριε.
5: Μέχρι στιγμής,
0: κύριε Νίκο. Μάλιστα, είναι κενό τώρα αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε. Εγώ λοιπόν, η πρόβλεψή μου είναι η εξής. Για να την πω από τώρα, για να μην λέμε μετά, ότι η πρόβλεψή μου είναι ότι το αποτέλεσμα θα διαμορφωθεί στο πρώτο ημίχρονο αρχικά. Ό,τι αποτέλεσμα έχει θα είναι το ίδιο με το πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή, αν θα κερδίζει στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός, θα κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Αν θα κερδίζει ο Ολυμπιακός, θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Αν θα φέρει χ, θα είναι χ. Βλέπω 80-20 τις πιθανότητες μεταξύ με Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού και βλέπω εάν είναι χ το παιχνίδι, πιστεύω δεν θα χαλάσει κανέναν. Ίσα-ίσα θα ευνοήσει την ΑΕΚ, θα ευνοήσει και τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι ακόμα νωρίς για να είναι νωρίς να γίνουν να βγάλουμε πρωταθλητές ή να βγάλουμε χαμένους. Είναι πολύ νωρίς. Ας κρατάμε μικρό καλάθι για να δούμε στο τέλος τι μεριγενέστε. Ο Λευτέρης μας λέει προβλέπει νίκη άνετη του Ολυμπιακού. Ο καθένας βέβαια από τη θέση του, ανάλογα με την ομάδα που αγαπάει, θέλει να κερδίσει η ομάδα του. Αυτή τη στιγμή πιο μονταρισμένη ομάδα, μονταρισμένη με την έννοια ότι έχει ρολάρι, είναι ο Παναθηναϊκός, αλλά μην ξεχνάτε ότι στα ντέρμπι δεν υπάρχει φαβορί. Υπήρξαν φορές που ο Παναθηναϊκός σερνότανε και αναστήθηκε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Και υπήρξαν φορές που ο Ολυμπιακός σερνότανε και πήγε μέσα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και κέρδισε 4-1 τον Παναθηναϊκό. Τα ντέρμπι είναι απρόβλεπτα. Γι' αυτό είναι και ντέρμπι. Αν ήταν, θα ήταν ένας απλός αγώνας και θα λέγαμε αυτός ή ο άλλος έχει προτεραιότητα στη νίκη. Ο Παναθηναϊκός κατέβαινε με μια πολύ καλή ομάδα, έχει δεμένη ομάδα. Εκείνο που δεν ξέρω είναι πόσο θα λείψει ο Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη Γκαρσία ουσιαστικά από δεξιά είναι πάρα πολύ δυνατός και ένας Λιβάη Γκαρσία στην ομάδα σαφώς δίνει στο επιθετικό κομμάτι πολύ μεγάλη δυνατότητα για να βάλει γκολ.
1: Βέβαια, Δημοσθένη, πρέπει να παραδεχτούμε, μιας και το είπες τώρα, ότι όταν μια ομάδα σε αντικατάσταση του Λιβάη Γκαρσία έχει τον Βιθέντε Ταμπόρδα, αυτό σημαίνει ότι έχει ρόστερ με βάθος.
0: Ναι, αυτό λέμε. Φέτος έχει ένα βάθος, αυτό είπα προηγουμένως, Γιώργο, ότι ο Ταμπόρδα είναι ένας τεχνίτης που δεν είναι ένας τυχαίος. Βέβαια, επί εποχής Σκότη δεν έπαιζε γιατί θεωρούσε ο Σκότης ότι δεν ήταν.
1: Καλά,
0: ο κάθε προπονητής βρίσκει το κουμπάκι του, το πατάει και ενεργοποιείται. Εγώ ξέρεις ότι έχω βάλει με ένα φίλο μας κοινό, έχω βάλει, να το μάθετε κι εσείς, έχω βάλει ένα στοίχημα. Ο φίλος έχει ένα κατάστημα, έχει μια επιχείρηση ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά στην οδός Λιωσίων
1: 270.
0: Έχω πει λοιπόν, αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, πέρα από τα μηνύματα και τα βίντεο που του στέλνω σχεδόν σε καθημερινή βάση για να τον τρολάρω, θα του βάψω και το μαγαζί απ' έξω κόκκινο. Είναι έτσι, Γιώργο, το είπαμε.
4: Ναι.
0: Και ένα μήνα δεν θα διαμαρτυρηθεί, δεν θα μιλήσει, δεν θα κάνει τίποτα.
4: Ναι, σιγή.
0: Σε αντίθετη περίπτωση, εάν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, αυτός θα μου βάλει την αφίσα του Παναθηναϊκού από το Wembley, απ' έξω από το μαγαζί, και εγώ δεν θα τον ενοχλήσω. Δεν θα τον ενοχλήσω για ένα μήνα. Αυτό, δεν θα μιλήσω.
4: Αυτό το βλέπω δύσκολο για σένα, το δεύτερο Δήμο θα είναι να το τηρήσεις.
0: Θα κάνω προσπάθεια.
4: Θα
0: κάνω προσπάθεια.
4: Θα πρέπει να κάνεις μεγάλη προσπάθεια.
0: Κάθε όρος έχει και...
4: Ναι, το βλέπω σχεδόν αδύνατο. Εσύ επί ένα μήνα να μην τρολάρεις, ας πούμε...
0: Το Σάκι, τον Καϊτατζή.
4: Ιδίως το φίλο.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, οι φίλοι που θέλουν και έχουν πρόβλημα ηλεκτρολογικό, θέλουν να αλλάξουν την μπαταρία του, θέλουν να φτιάξουν τα φρένα του, θέλουν να κάνουν, εν πάση περιπτώσει, είναι ένας καλός φίλος, Λιωσίων 270, θα ζητήσετε το Σάκι, τον Καϊτατζή, το Σάκι.
4: Και εφόσον πούνε
0: και
4: από τον
0: άμα πείτε από τον Ελλάδα FM, θα σας κάνει και έκπτωση 20%.
4: Έτσι.
0: Λιωσίων 270, Σάκης Καϊτατζής. Λοιπόν, εγώ τι βλέπω. Ο Ολυμπιακός έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τον αγώνα για ένα λόγο. Εάν δεν κερδίσει τον αγώνα και χάσει, θα απομακρυνθεί τουλάχιστον 8 βαθμούς από την κορυφή. Δεν λέω από τον Παναθηναϊκό, για τον Παναθηναϊκό, όπως ξέρεις, τον κυνηγάει η ΑΕΚ, τον κυνηγάει ο ΠΑΟΚ. Εγώ έχω βγάλει ως πρώτο φαβορί του πρωταθλήματος φέτος την ΑΕΚ. Παρότι έχω τα Ολυμπιακά αισθήματα, έχω βγάλει την ΑΕΚ. Δεύτερο φαβορί, έχω βγάλει τον ΠΑΟΚ. Τρίτο φαβορί τον Ολυμπιακό και τέταρτο τον Παναθηναϊκό. Να δω αν θα πέσω μέσα ή θα πέσω έξω. Αυτές είναι οι προβλέψεις μου. Γιατί ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια, Γιώργο, στο τέλος είναι αυτό που λένε, δίνει το γάλα η κατσίκα και στο τέλος δίνει μια κλωσιά και το χύνει. Εάν δεν τα χαλάσει στο τέλος, έχει πιθανότητες να πάρει το πρωτάθλημα και να μπει στο καινούριο γήπεδο πρωταθλητής, όπως μπήκε η ΑΕΚ.
4: Άρα θα πρέπει λοιπόν να προσέχουμε την κατσίκα, μην γλωτσίσει
0: την
4: καρδάρα.
0: Λοιπόν, το πρόβλημα ποιο είναι?
4: Εντάξει.
0: Το πρόβλημα ποιο είναι? Τι είναι η κατσίκα, η κλωτσιά? Να δούμε, να κρατήσει τον ίδιο προπονητή. Γιατί βλέπεις μέσα στη σεζόν ο Παναθηναϊκός αλλάζει τους προπονητές σαν τα μπλουζάκια. Πάμε να κάνουμε μια διακοπή και να επανέλθουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Η Ελλάδα σήμερα.
5: Δηλαδή?
4: Η εκπομπή μας.
5: Πότε?
4: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
5: Δηλαδή?
4: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
5: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
4: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
3: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
6: Γιώργο, μου γράφει ο Σάκης ο Μπουσδούνης ότι θα πέσω έξω, λέει. Βεντούζα θα πάει ο Παναθηναϊκός. Θα το δούμε, Σάκη. Α, δούμε, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει πάει Βεντούζα.
7: Βεντούζα, ποιον μου θύμισε τώρα.
6: Το Μιχάλη τον Οικονομόπουλο, Βεντούζα.
7: Α, μάλιστα.
6: Σάκη, έχεις κανένα νέο από το Μιχάλη τον Οικονομόπουλο, παντρεύεται, κάνει, τι έχουμε, κανένα νέο? Μιχάλης Οικονομόπουλος, κάθε βράδυ 11 με 2, στον Μάχη 99,8.
7: Είναι τόσο αγαπητός και φίλος ο Μιχάλης που τον διαφημίζουμε και σε, και σε αντίπαλο σταθμό.
6: Και σε σταθμούς που δεν είναι
7: που
6: το
7: ενδιαφέρον της μας. Που δεν έχουμε σχέση εμείς.
6: Λοιπόν, πάμε στο φίλο ή στη φίλη που είναι στο τηλέφωνο. Παρακαλώ.
8: Έλα κύριε Δήμο, γεια σου κύριε Καραμπεσίνη.
6: Γεια σας.
7: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Γιάννη από το δρόμο.
6: Γεια σου Γιάννη.
8: Ο κύριος Μπουσδούνης, ο συμπαθής, άμα έβλεπε η προϊστορία, δεν θα έλεγε τόσο άνετα ότι θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός σήμερα. Γιατί η προϊστορία είναι στο πρωτάθλημα υπέρ του Ολυμπιακού. Έχει, ο Ολυμπιακός έχει 55 νίκες στο Καραϊσκάκι, 33 ισοπαλίες και 21 ήττες.
7: Άρα θα μείνει εκεί, αλλά τα νούμερα αυτά δεν αλλάζουνε.
8: Δεν αλλάζουν όπως...
7: Α, δεν αλλάζουν, εντάξει.
8: Δεν αλλάζουν όπως και δεν θα γίνει και το ίδιο σκορ στο 1936 το 6-1 εντός την νίκη κύριε Καραμπεσίνη του Ολυμπιακού.
7: Το 6-1 ή το 8-2, με μπερδεύετε. Έλα Γιάννη, έλα Γιάννη.
8: Πες με τα εκτός.
6: Εσύ Γιάννη, πες μας την πρόβλεψή σου.
8: Κύριε Δήμα, εγώ σας άκουσα προσεκτικά και σας είχα πάρει και πριν εδώ το διάλειμμα και αν παίζαμε πριν τη διακοπή είχε πολλές δυνατότητες ο Παναθηναϊκός. Τώρα νομίζω ότι πιστεύω ότι θα κρυθεί στον κόλ και νικητής θα είναι Ολυμπιακός. Έχω την πίστη αυτή γιατί ο Ολυμπιακός δεν βάζει πάρα πολλά κόλ, αλλά πιστεύω ότι το παιχνίδι είναι από ισοπαλία μέχρι, από άσο μέχρι χ.
6: Εγώ έχω την άποψη θα μπουν αρκετά γκολ. Δεν ξέρω, μου έχει δημιουργηθεί η άποψη θα μπουν. Αν πάει σε χ, εγώ θα το παίζα 2-2. Ξέρετε, δεν παίζω εγώ. Δεν παίζω στοίχημα.
8: Ξέρω την ομάδα μου, δηλαδή.
6: Και αν θα πάει για νίκη, θα πάει με 2 γκολ διαφορά όποια ομάδα κερδίσει.
8: Εντάξει, ο Ολυμπιακός τα τελευταία 2-3 χρόνια μας έχει συνηθίσει να μην βάζει πάνω από 2-3 γκολ.
6: Α, και το δούμε. Θα δούμε. Όλα αλλάζουν κάποια στιγμή.
8: Ναι, και τα απόψεις είναι αυτές. Τώρα μπορεί να βγει δικά σου. Απλώς η λογική λέει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάει πάνω από 2 γκολ και άμα κρατήσει ένα μηνά του θα το πάρει το παιχνίδι. Ναι. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Και άμα φύγει, όπως είπατε, εντάξει, είναι νωρίς ακόμα να φύγει στο 8 πόντου διαφορά, αλλά πιστεύω θα είναι προσεκτικός ο Ολυμπιακός.
6: Ναι, βέβαια. Ωραία, Γιάννη, ευχαριστούμε.
8: Άλλο ένα να πω.
6: Άλλο, έλα, ναι, ναι.
8: Όσο κύριε, να πειράξω λίγο τον κύριο Καραπεσίνη.
9: Μάλιστα.
8: Ο Λιβάη Καρσία στα λύπη, κύριε Καραπεσίνη, είναι όπως στρατό που λέγαμε στην αναφορά του λόγου, ποιος είναι κολλιόμενος.
6: Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι παιχταράς όμως, αλλά αυτό είναι το πρόβλημά του.
8: Ο άλλος ήταν κολλιόμενος συνέχεια στα αναρωτήρια. Αυτό είναι και ο Λιβάη Καρσία.
6: Τραυματίζεται εύκολα αυτό.
8: Τραυματίστηκε. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
6: Να σε καλά, να σε καλά.
9: Σου,
6: ο Σάκης, Γιώργο, ο Σάκης ο Μπουζούνης λέει, ο φίλος μας ο Μιχάλης, όχι, λέει, δεν είναι έτοιμος για γάμο, ακόμα ετοιμάζεται. Και μου είπε εμένα ότι θα πέσω έξω, αλλά δεν είπε για το σκορ. Για τον αγώνα, για το πρωτάθλημα που είπα ότι πρώτο φαβορί είναι η ΑΕΚ. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
10: Λοιπόν, παιδί Φόρτωσα, γεια σας. Είμαι ο Σάκης. Ο Σάκης που μιλάτε πρέπει να είναι πολύ καλό παιδί, γιατί είμαι Αθηναϊκό. Λοιπόν, κύριε, καλό Σαββατοκύριακο, Νάκη, γιατί Φόρτωσα είμαστε Ραφίνα.
6: Ο Σάκης είναι φίλος, καλός φίλος.
10: Κύριε Δήμο, ναι. Θα το παίξει ένα σκοράκι που θα σας πω, 1-4.
6: Εγώ δεν παίζω στοίχημα.
10: Εγώ όχι, είμαι... θα παίξω εγώ, για σας έχω παίξει 100 ευρώ, θα παίξω άλλα 100.
6: Ναι, παίξε το, αυτό είναι μόνο, δεν.
10: Να είστε καλά, καλά σε όλοι.
6: Να είστε καλά, Σάκη. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Να είστε καλά.
9: Γεια σας.
6: Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ.
11: Κύριε Δημό.
6: Ναι.
11: Τι κάνετε.
6: Καλά, εσείς.
11: Ο Μπιλ.
6: Γεια σου, Μπιλ.
9: Καλώς τον.
11: Καλά είστε. Υπάρχει κι άλλη μια εκδοχή για την Κυριακή.
6: Τι.
11: Για το παιχνίδι, για τον ντέρμπι. Από το ημίχρονο να βιάσει το Καραϊσκάκι. Πώς μπορεί να γίνει αυτό.
6: Δεν νομίζω.
9: Να πιάσει καμιά βροχή με χαλάζι.
6: Δεν έχει αδειάσει ούτε το Καραϊσκάκι, ούτε το γήπεδο της Αλεξάνδρας.
11: Να κάνει κανένα χατρίκο ο Τετέι.
6: Ό,τι και να κάνει.
11: Ό,τι και να κάνει.
9: Μάλλον, αν πιάσει κανένα χαλάζι δυνατό, ναι, μπορεί οι άνθρωποι να μην μπορούν να προστατευτούν και να φύγουν. Εντάξει. Αυτό εννοείται.
11: Κύριε Καραπεσίνη.
9: Έλα, Μπιλ.
11: Το ξεχνάω συνέχεια. Συγχώραμε, θα σου κάνω μια όχι πολύ αδιάκριτη ερώτηση. Με το Μακαρίτη, τον Καραμπεσίνη, τον Γιάννη, το μεγάλο Προβαδούρο και...
9: Το έχω ξαναπεί, θα το επαναλάβω. Ναι, με το Γιάννη, το Μακαρίτη, είμαστε πρώτα ξαδέρφια. Οι γονείς μας ήταν αδέρφια.
11: Έλα ρε φίλε.
9: Ναι, ναι, ναι.
11: Τι λες τώρα. Ναι. Μπράβο.
9: Και η καταγωγή μας είναι από ένα χωριό της Τριφυλίας.
11: Νομός Ηλία.
9: Μεσσηνία.
11: Συγγνώμη.
9: Ναι, ναι.
11: Μεσσηνία.
9: Ναι.
11: Έλα ρε. Έχεις πάει καθόλου. Έχεις κατέβει κάτω, κανιά βόλτα.
9: Τώρα που είναι η Ηλίας θα πάω υποχρεωτικά, Μπιλ.
11: Α, μπράβο. Κοιτάξτε μου ένα μπιτόνι.
9: Πολύ ευχαρίστω. Θα έρθεις από το σταθμό, ας το δώσω.
11: Έλα μου, εντάξει, πειράζει, εννοείται. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος για την Κυριακή. Πρώτη φορά που είμαι αισιόδοξος, βέβαια. Είναι γεγονός.
9: Μπιλί, ξέρεις τι θέλω εγώ να γίνει την Κυριακή. Να φύγουν 22 παίχτες αγκαλιασμένοι από το γήπεδο.
11: Μακάριε, φίλε, μακάριε.
9: Αυτό θέλω. Όσο γιατί τίποτε άλλο.
11: Έβλεπα στιγμιότυπα από παλιά παιχνίδια, ας πούμε, που κυνηγιώτησαν τώρα ο Κωνσταντίνου, κυνήγαγε το Συνετόπουλο. Δηλαδή κάτι, τι να πω, ρε παιδί μου. Δηλαδή βλέπεις τώρα τα μεγάλα ντέρμπι στην Αγγλία, θα μου πεις. Στην Ιταλία, στην Ισπανία, ξέρω εγώ.
9: Θα έχει κερδίσει το ποδόσφαιρο, λέμε φράσεις κλισέ, εν πάση περιπτώσει τώρα, εάν βγουν 22 παίκτες αγκαλιασμένοι από το γήπεδο.
11: Μακάρι.
9: Τότε θα έχουμε κερδίσει και οι Ολυμπιακοί και οι Παναθηναϊκοί και όλοι.
6: Και να πάμε μετά δυνατά στην Εθνική, στο Νοέμβρη, να πάμε πολύ δυνατά στους δύο αγώνες που έχουμε το Νοέμβρη, με τη Σερβία και την Ολλανδία.
11: Γαλανόλευκη πάνω απ' όλα, Άγγες μου, και οι δύο. Και η γαλανόλευκη πάνω απ' όλα.
9: Ποιος μπορεί να διαφωνήσει.
6: Βέβαια, ασφαλώς.
11: Διαφωνούν, καλά, ποιος μπορεί να διαφωνήσει. Και πόσοι στεναχωρηθήκανε.
9: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
11: Που νίκησε και προχωράει η Εθνική.
9: Δεν πειράζει. Κατάλαβες. Δεν πειράζει.
11: Με Γιοβάνοβιτς και σούπα και μου είπες.
9: Δεν πειράζει. Έχουμε καλής ποιότητας ξύδι και στην Καλαμάτα το ξύδι Παπαδημητρίου είναι το καλύτερο, να το ξέρουν.
11: Είναι καλό, ε.
9: Ναι.
11: Βάλε ένα καρδούλι, ένα τελάρο που να.
6: Ωραία, να σε καλά, Μπιλ.
9: Γεια σου, Μπιλ.
6: Ο Κώστας ο Μπίλιας μου γράφει ότι το καλησπέριζω και εγώ. Νίκη του Ολυμπιακού την Κυριακή και θα την αφιερώσουμε, λέει, στον Άρη τον Ποήλα. Ζήτω ο Ολυμπιακός μας, ο Κώστας από το Νιούκαστλ. Η Αποστολία μου γράφει 3-0 από ημίχρονο Ολυμπιακός και στα τελευταία λεπτά 3-1. Ο Λευτέρης μου γράφει 1-4 ο Σάκης, πάει το μεροκάματο. Λοιπόν, άλλον έχουμε, ναι. Πάμε, σας ακούμε.
12: Ναι,
6: γεια σας.
12: Γεια σας. Γιώργο, γεια σας.
9: Καλησπέρα.
12: Καμιά πρόβλεψη για το Βάρμπορ, για να μου κάνετε.
6: Για το?
12: Για το Βάρ, για τις βαρίστες που θα είναι αύριο.
6: Εμείς το μόνο που έχουμε βάλει αυτό το θέμα, κύριε Γιώργο, είναι το... τι νομίζετε, τι πιστεύετε, τι θέλετε να είναι για το ποτέ.
12: Λέω για όλα τα σχολεία, θα να σχολιάσουμε και για τις βαρίστες. Πάμε και αυτοί. Με έξω παιχνιδί είναι και αυτοί.
6: Ξέρετε κάτι, χωρίς το Βάρ, το ποδόσφαιρο είναι πιο όμορφο.
12: Ναι, το ξέρω. Εγώ το έχω πει αυτό.
6: Το ποδόσφαιρο και κάθε άθλημα στηρίζεται στο ανθρώπινο λάθος.
12: Δεν μπορεί να είναι τετράγωνο όλα και μαθηματικά και όλα. Δεν γίνεται τώρα.
6: Όπως νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός για το offside. Δεν είναι δυνατόν τώρα μισό χέρι μπροστά, μια τρίχα μπροστά και έναν offside.
12: Και το πέναλτι και τα λοιπά. Κύριε Καραμπεσίνη.
9: Ναι, ναι, κύριε Γιώργο.
12: Επειδή σας συμπαθώ ιδιαιτέρως, θέλω να σας ισοφαρίσω όμως, ναι, σε κάτι. Τις προάλλες που μίλαγα,
9: ναι,
12: λέγαμε για την ελληνική γλώσσα και τα λοιπά,
9: ναι,
12: είπα έχουν άλλοι μανταλιτέ οι ξένες ομάδες.
9: Μάλιστα.
12: Και μου είπατε, μα εσείς ο ίδιος λέτε, μου είπατε τότε,
9: ναι,
12: ότι
9: ναι,
12: να μην μιλάμε τις ξενικές γλώσσες.
9: Αν υπάρχει αντίστοιχος ελληνικός όρος, ναι.
12: Εγώ λοιπόν σήμερα έχω κερδίσει πέναλτι. Το χτυπάω τώρα για να δω αν θα πάω το κάρι ή όχι.
9: Το El Clásico. Ωραία. 1-1 λοιπόν. 1-1 κύριε Γιώργο.
12: Ο ελέφαντας δεν ξεχνάει.
9: Δεκτών, δεκτών, 1-1.
12: Απόλυτο το παιχνίδι.
9: Να είσαι καλά, είστε απολαυστικός.
12: Να πούμε για το παιχνίδι ο σημερινό του Ολυμπιακού με το Παναθηναϊκό. Δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός είναι ανεβασμένος. Αλλά επειδή τα σκαμπανεβάσματα αυτής της ομάδος τα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους χρόνους, αφήνουν ορισμένα, ξέρω εγώ, δηλαδή ο προπονητής αυτός έχει το πνεύμα της επίθεσης, αλλά όταν σκοράρει, το βλέπω, συμμαζεύεται, δεν πάει για το δεύτερο γκολ εύκολα. Το έχει στο μυαλό του, δεν είναι σαν τους άλλους, αλλά συμμαζεύεται. Εκεί απάνω δεν ξέρω ο Ολυμπιακός πώς θα αντιδράσει. Όσον αφορά για την Άγη, να τελειώνω για την ομαδάρα μου. Λοιπόν, κύριε Νικολίτς, έλα τώρα στην έχω στημένη εγώ. Στην έχω στημένη τώρα με την στην Αγγλία που θα πάμε. Δεν τον βλέπω να παίζει ο Ούγγρος. Δεν τον βλέπω ο Βάργας. Ήδη αύριο δεν παίζει.
6: Μα νομίζω είναι εκτός ο Βάργας, είναι...
12: Ναι, αυτό λέω. Είναι τραυματισμένος. Αυτό λέω στημένος γιατί. Γιατί με το 7-1 δεν τον έβγαλε να προφυλάξει έναν παίχτη με αποτέλεσμα αυτός, ναι, να είναι ο γκολτζής της ΑΕΚ είναι ο Βάργας.
6: Μα μπορεί να το έχει ζητήσει και ο ίδιος, για ξέρετε κάτι, οι παίχτες όταν βλέπουν ότι ανεβαίνουν πολλές φορές ζητάνε από τον προπονητή να μην τους κάνει αλλαγή. Είδατε τι έγινε και με τον Μαυροπάνο.
12: Βέβαια, μπορεί να ζητάνε οι παίχτες,
6: ναι, βέβαια ο προπονητής που διαχειρίζεται καλύτερα το ρόστερ του, αυτός, ναι, ξέρει πότε, εντάξει, και πρέπει να τον βγάλει.
12: Λοιπόν, μισό λεπτό, εδώ είναι μια ιδέουσα μορφή. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Ναι. Βλέπεις ότι μαζί με τον Γιώργη και τον Βάρκος η επίθεση της ΑΕΚ είναι το κάτι άλλο. Και άλλο με τον Ζήνη.
6: Είναι και ο Ζήνη πολύ καλός παίχτης, κύριε Γιώργο.
12: Άλλο δεν είναι Βάργας. Δεν συνδυάζονται εύκολα με τον Γιώργη. Ενώ ο Γιώργης με τον Βάργας με κλειστά μάτια παίζει ο ένας με τον άλλο. Να το φαίνεται. Έτσι. Αλλά σαν προπονητής κύριε Νίκολης, τα προβλέπεις αυτά. Διότι εδώ παίζει σε Ευρώπη. Μιλάμε για εκατομμύρια. Δεν είναι επεξεγέλασε. Γιατί του το έλεγα και του Θέμη την άλλη φορά και διαφώνησε. Μου λέει, σε αυτό δεν ήξερε ότι θα δραματιστεί. Λέω, εντάξει, και στον δρόμο μου λέει να περπατήσει, μπορεί να σου τύχει. Ναι, αλλά κάπου πρέπει να τα προσέχουμε αυτά. Έτσι δεν είναι. Καλό βράδυ.
7: Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
6: Πάμε. Έχουμε άλλον.
13: Ναι.
6: Πάμε. Σας ακούω.
14: Ναι. Εγώ είμαι.
6: Ναι, ακούμε.
14: Ναι, καλησπέρα σας. Πρώτη φορά σας καλώ. Σταύρος από Μαρούσιο Ολυμπιακός.
6: Μάλιστα.
14: Για τον φίλο τον πρώτο που έψαχνα να πει το όνομα, ήθελε να πει για την
6: αγαπή
14: του... Ναι, μπράβο, τον κύριο Πιλάβιο λοιπόν ήθελε να πει. Ότι έχει κάνει μεταγραφές και μέσα στον αγωνιστικό χώρο και εκτός αγωνιστικού χώρου, ήθελε να πει ο φίλος. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ θα ήθελα λοιπόν πιο πολύ, όχι να κάνω πρόγνωση, αλλά να θυμίσω ότι παίζοντας έξυπνα πριν από λίγα χρόνια ο Παναθηναϊκός με έναν Μπρινιόλι στο τέρμα, αν θυμάστε.
6: Ναι,
14: δύο. Το είχε πάει ωραία, λαού, κάθε 5 λεπτά έκανε ένα ελεύθερο, περνούσε ο χρόνος, έληξε 0-0 και όλα μια χαρά. Λοιπόν, έτσι θέλω και εγώ να παίξουμε, μόνο που τώρα για κακή μας τύχη έχουν αλλάξει και έχουν βάλει άλλους κανονισμούς, λέει, και το πλάγιο λέει χρονομετρείται, το ελεύθερο λέει το χρονομετράνε, οπότε δεν μπορούμε να παίξουμε έτσι. Λοιπόν, εγώ λέω να παίξουμε προσεκτικά. Και κάποια φάση θα γίνει, κάποιο corner, κάποιο foul, κάτι θα γίνει και θα μπει το goal και θα κερδίσει ο Ολυμπιακός 1-0.
6: Αν πάει ο Ολυμπιακός για το 1-0, φίλε,
14: ναι,
6: θα χάσει. Η ομάδα που πάει για να βάλει ένα goal για να κερδίσει, στο τέλος χάνει.
14: Ναι,
6: ομάδες...
14: Έχουν παραδείγματα, όπως σας είπα πριν,
6: ναι,
14: που πήγαν μια χαρά όλα.
6: Ναι, αλλά αυτά δεν είναι ποδόσφαιρο.
14: Αυτό
6: είναι ποδόσφαιρο.
14: Δυστυχώς.
6: Δυστυχώς. Εμείς οι φίλαθλοι που θέλουμε να βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο, ναι, δεν θέλουμε να βλέπουμε αυτό το κούτσου κούτσου
14: τσουκουτσούκου, όπως λένε,
6: από εδώ
14: και, ναι,
6: από εδώ, και ή να,
14: ναι,
6: το 1-0. Ναι. Εμείς θέλουμε και 1 και 2 και 3 και 4 και 5. Δεν μας νοιάζουν στο τέλος ποιος θα κερδίσει. Αν φύγουν οι δύο ομάδες και παίξουν καλό ποδόσφαιρο και εμείς το ευχαριστηθούμε αυτό το ποδόσφαιρο, εμένα εγώ σαν Ολυμπιακό δεν θα με πειράξει αν παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, ακόμα και αν χάσει ο Ολυμπιακός. Γιατί αυτό? Γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα στο σκεφτούν οι προπονητές ή οι παίκτες. Εγώ θέλω να πάω ή να το δω από την τηλεόραση ή να πάω στο γήπεδο και να ανοίξει η καρδιά μου. Να δω πάσες ωραίες, αλλαγές ωραίες, τρίπλες ωραίες, γκολ, να δω επιταχύνσεις ποδοσφαιριστών γρήγορες. Θέλω να αποκρούσεις τερματοφυλάκων. Αυτά είναι το ποδόσφαιρο.
14: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και άλλωστε ο Ολυμπιακός είναι από τις λίγες ομάδες στην Ελλάδα που έχει τις πιο λίγες ισοπαλίες, νομίζω. Λοιπόν, πάντα πήγαινε για την νίκη, πάντα ήθελε να παίξει ποδόσφαιρο, πάντα ήθελε να προσφέρει θέαμα, αλλά δυστυχώς είναι σε ομάδες οι οποίες θέλανε να παίξουν αντιποδόσφαιρο. Αυτό είναι το θέμα μας.
6: Μα γι' αυτό λέμε και ότι πρέπει να μειωθούν οι ομάδες, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να μειωθούν οι ομάδες, όχι να αυξηθούν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Καλύτερα 12 ομάδες ή 10 και να είναι πολύ δυνατές οι ομάδες και να βλέπουμε 20 αγώνες πρώτη ποιότητα.
14: Εκεί βέβαια βλέπουμε λίγο με τα οικονομικά και με τα κανάλια λίγο.
6: Ναι, τι να κάνουμε όμως, αλλά αυτό, τι είναι καλύτερα, να έχουμε μια μεσοβέζικη κατάσταση ή να έχουμε μια εξαιρετική κατάσταση?
14: Σίγουρο.
6: Μεσοβέζικα ή καλό ή κακό, μια καλό, μια κακό, ενώ αν έχουμε 10 ομάδες που είναι πολύ δυνατές και να επιδοτούνται οικονομικά από τα δικαιώματα της τηλεόρασης, από τα δικαιώματα...
14: Και
6: από τα χρήματα, σαφώς θα ανέβουν. Και εφόσον ανεβάσουμε το ποδόσφαιρό μας και το κάνουμε σε επίπεδο πραγματικά ευρωπαϊκό, τότε συζητάμε την αύξηση. Δεν μπορούμε να συζητάμε κάθε χρόνο αυξήσεις επειδή έπεσε μια ομάδα του ενδιαφέροντός μας. Ζητάμε αύξηση των ομάδων για να μείνει η ομάδα αυτή στην κατηγορία. Εγώ θα έλεγα μείωση των ομάδων.
7: Εδώ, Δημοσθένη, ο αριθμός των ομάδων υπαγορεύεται και από πολιτικά κριτήρια. Τοπικά πολιτικά κριτήρια, είναι γνωστό.
14: Νομίζω ότι δεν είναι χαζί πάντως στο Βέλγιο, να συμπληρώσω στη δική σας φράση, ότι στο Βέλγιο και σε κάποιες χώρες της Βόρειας Ευρώπης έχουν λίγες ομάδες και παίζουν πάρα πολλούς αγώνες σε λίγες ομάδες.
7: Αυτό λέμε, κύριε Σταύρο.
6: Εγώ προχτές κάθισα και μέτραγα από 5 χρονών που πήγα την πρώτη φορά στο γήπεδο, πόσες φορές έχω δει ή έχω ακούσει στο ραδιόφωνο το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Είχα φτάσει μέχρι ένα ορισμένο σημείο, γύρω στις 300-320, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί. Και δεν είχα ολοκληρώσει. Φανταστείτε λοιπόν, αυτές οι ομάδες έχουν παίξει μεταξύ τους πάνω από 300 αγώνες.
14: Ναι. Είναι και δύο ομάδες
6: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
14: Ναι, πάνω από 10 χρόνια ιστορία. Ναι.
6: Έχουν μια ιστορία, ναι. Μεγάλη ιστορία. Ναι. Έτσι λοιπόν, αυτή η ιστορία αναδεικνύει ότι οι ομάδες είναι μεγάλες. Δεν είναι ομάδα που παίζει 10, 20, 30 αγώνες, έχει παίξει στην Α' Εθνική. Υπάρχουν ομάδες σήμερα στην Α' Εθνική, στην Super League, πώς λέγεται, που έχουν παίξει 1-2 χρόνια, 3 το πολύ. Και του χρόνου μπορεί να πέφτουν, να είναι στη Β. Είναι μεσοβέζικες καταστάσεις. Εγώ δεν είμαι υπέρ της μέσης.
7: Και ομάδες που παίξανε στην Α' Εθνική και τώρα δεν υπάρχουν,
6: και δεν υπάρχουν
7: ούτε καν στα χαρτιά.
6: Βέβαια. Θυμάμαι την Παναχαϊκή που ήταν στην Α' Εθνική. Θυμάμαι τον Πανεγιάλιο.
7: Την Δόξα Δράμας.
6: Την Δόξα Δράμας, την Ξάνθη,
14: την Καβάλα, ναι,
6: την Καβάλα, τον Πιερικό. Εγώ θυμάμαι έναν αγώνα Ολυμπιακός Πιερικός μέσα στο Καραϊσκάκι και τον θυμάμαι ακόμα και τώρα.
7: Να σου θυμίσω μια ομάδα που έπαιξε Α' Εθνική.
6: Ναι.
7: Λεωνίδας Σπάρτης.
6: Λεωνίδας Σπάρτης, ναι. Υπάρχουν λοιπόν ομάδες που... Αλλά δεν θέλουμε ομάδες εμείς σαν σερ. Τίποτα, κλειστή λίγα, κλειστή σούπερ λίγα, κλειστή. Όπως είναι το μπάσκετ, έτσι να είναι και το πρωτάθλημα. Εγώ δεν αγαπώ το μπάσκετ, ξέρετε για ποιο λόγο, γιατί το μπάσκετ διαμορφώνεται στα τελευταία δύο λεπτά. Οι ομάδες ήταν ισάξιες, αν δεις τα δύο τελευταία λεπτά, είδες όλο το μπάσκετ. Εγώ αγαπώ όμως το ποδόσφαιρο, γιατί το ποδόσφαιρο από την πρώτη στιγμή δίνει συγκινήσεις. Από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή δεν συγκινήσε με το μπάσκετ. Όταν μπει το πρώτο καλάθι, συγκινήσει ποτέ ή αν χαθεί.
14: Όχι, τα
6: πρώτα καλάθια τελικά είναι και αυτά που πιστεύω κρίνουν όλο τον αγώνα. Και παρόλα αυτά δεν σε συγκινούν. Αν μπει όμως ένα γκολ στο ποδόσφαιρο στο πρώτο λεπτό, δίνει άλλες συγκινήσεις.
14: Αλλάζουν όλα. Ναι,
6: λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ.
14: Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.
6: Να είσαι καλά.
13: Γεια σας και Σταύρο.
6: Έχουμε.
15: Όχι.
6: Λοιπόν, είναι ελεύθερο τώρα. Για λίγο ακόμα, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Ο φίλος ο Μάνος Σταραμόπουλος γράφει: οι ισχυρές διοικήσεις κάνουν πλέον τις ομάδες. Οι ισχυρές διοικήσεις, ναι Μάνο, αλλά υπάρχουν ομάδες στη Σούπερ Λίγκα. Ποιος μπορεί να μιλήσει για ισχυρή διοίκηση? Μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος από πίσω ο οποίος κάνει τα πάντα. Βλέπει Λεβαδιακό, βλέπει Κηφισιά, βλέπε Καλαμάτα, βλέπε. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες που είναι η ομάδα του ενός. Και αν φύγει ο συγκεκριμένος, οι ομάδες αυτές σίγουρα με μια σιγουριά 80-90% θα ξαναπάνε εκεί, από εκεί που ήρθαν.
7: Πάντως, Δημοσθένη, είναι σωστό αυτό που λες για τον περιορισμό των ομάδων, διότι κακά τα ψέματα, υπάρχει αυτό που λέμε το προϊόν. Έχει εμπορευματοποιηθεί το ποδόσφαιρο, όπως έχουν εμπορευματοποιηθεί τα πάντα. Για να ανέβει λοιπόν αυτό το προϊόν που λέγεται ποδόσφαιρο, να γίνει πιο δελεαστικό, άρα να έχει περισσότερους χορηγούς, περισσότερα
6: καλύτερα γήπεδα
7: κλπ, να γίνει ανταγωνιστικό και το παιχνίδι το ίδιο, βεβαίως και καλύτερες υποδομές όπως είπες, ναι, μόνο έτσι θα γίνει. Όχι με την πλαδαρότητα των 16 και των 18
6: βέβαια, γιατί
7: ομάδων.
6: Θα σου, πω κάτι,
7: ναι.
6: Θα σου πω κάτι που διέρευσε στο παιχνίδι του Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Ο Πουέρτα, ένας τεχνίτης, ένα αστέρι φαινομενικά που ήρθε στον Ολυμπιακό, δεν ήθελε να κατέβει να παίξει. Όταν είδε τον αγωνιστικό χώρο.
7: Ναι.
6: Πού με φέρατε να παίξω σε αυτό το χωράφι?
7: Η αστράγαλη αυτού του παιδιού είναι η ίδια του η ζωή και τα λεφτά.
6: Βέβαια. Για φαντάσου λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους που η ζωή τους είναι αυτό.
7: Στα χωράφια.
6: Στα παλιοχώραφα της Λιβαδιάς ή στα
7: παλιοχώραφα. Οπουδήποτε.
6: Της κάθε ομάδας που δεν μπορεί να κάνει. Η Καλαμάτα είχε ένα χρόνο μπροστά, φαίνονταν θα ανέβει στην Α' Εθνική, στη Σούπερ Λίγκα. Γιατί δεν έφτιαξε το γήπεδό της και παίζει στο Ιωνικού το γήπεδο που είναι ακόμα πιο αχούρι?
7: Εκεί ήταν θέμα, επειδή είναι δημοτικό το γήπεδο,
6: ναι,
7: δημοτικό το
6: έπρεπε
7: στάδιο.
6: Να προβλέψει όμως ο Δήμος, ο Δήμαρχος. Έχουμε γραμμή.
15: Ναι,
6: πάμε μια τελευταία γραμμή, παρακαλώ.
14: Ναι.
12: και την Δημοσθένη ξεχάσα να σας πω τώρα ευκαιρία για το μπάσκετ που είπατε. Ρώτησαν τον Μπάγεβης κάποτε εάν παρακολουθεί, αν βλέπει μπάσκετ. Και είπε ναι, παρακολουθώ τα τελευταία 2 λεπτά μόνο.
6: Αυτό το είπε και ο Γεωργίου.
7: Το είπε και ο Μακαρίτης, ο Γιώργος, ο Γεωργίου το έλεγε, ναι. Ναι.
12: Α, το έλεγε γι' αυτό, ναι.
7: Το έλεγε και ο Γιώργος, ναι, ακριβώς έτσι.
6: Μα αυτό είναι τα 2 τελευταία λεπτά. Όταν οι ομάδες είναι ίσης δυναμικής, αν παρακολουθείς τα 2 τελευταία λεπτά, εκεί θα δεις.
12: Ναι. Χώρια το άλλο. Εκεί στα καλακαθούμενα.
7: Και το μπάσκετ έχει, νομίζω, η άποψή μου είναι μια ιδιομορφία με το ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ, κατά βάση, κερδίζει η καλύτερη ομάδα. Δηλαδή, αυτή που έχει τους περισσότερους παίκτες, που έχει πάρει τους καλύτερους παίκτες, που έχει φέρει NBA κτλ. Κερδίζει ο καλύτερος. Ενώ η ομορφιά του ποδοσφαίρου είναι ότι μια Κορέα μπορεί να αφήσει μια μεγάλη Ιταλία εκτός από το παγκόσμιο κύπελο.
6: Η ομάδα, πώς τη λέγανε την ομάδα, Νίκο, που πήγε στο τώρα. Στο παγκόσμιο κύπελο.
13: Στα νοκάουτ.
6: Ε?
13: Στα νοκάουτ.
6: Ναι.
13: Το πράσινο ακροτήρι.
6: Όχι το πράσινο ακροτήρι, την προηγούμενη. Μια προηγούμενη που ήταν, μια περιοχή με 800.000.
13: Ισλανδία.
6: Όχι, δεν
7: καλά, σε αυτό το παγκόσμιο πήγε και η Μαρία τώρα.
6: Βλέπετε ότι παίζουν 11 με 11. Αν κάτσει στραβά στην ομάδα τη μεγάλη ή στην ομάδα που είναι που πρωταγωνίστρια τη, κάτσει στραβά, μπορεί να αποκλειστεί από μια ομάδα, το Κουρακάο.
13: Κουρασάο.
12: Ναι, σύμφωνοι, ξέρετε τι γίνεται. Δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ μας κακοφαίνεται τώρα, όταν γίνεται αυτή η διακοπή, να δροσιστούν στο ποδόσφαιρο. Είναι, αλλά
6: το ποδόσφαιρο δίνει μεγαλύτερες δυνατότητες στις μικρές ομάδες να πάρουν αποτέλεσμα. Όταν πήγαμε στο Euro το 2004, περίμενε κανείς ότι θα σηκώσουμε το Euro με ομάδες όπως την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Αγγλία, τη Γαλλία. Και όμως, είδατε,
7: το σηκώσαμε.
6: Το σηκώσαμε. Αυτό είναι.
12: Μα η διακοπή αυτή κάθε τόσο που γίνεται στο μπάσκετ, τα τάλιμα μου, είναι κουραστικό. Δηλαδή, σε σπάει εκεί την ώρα που βλέπεις...
6: Ξέρετε κάτι, το μπάσκετ είναι πιο κουραστικό από το ποδόσφαιρο, να ξέρετε, στον
12: παίκτη.
6: Για τον παίκτη, να ξέρετε.
12: Όχι, εγώ λέω άλλο κουραστικό για τον θεατή.
6: Α, ναι, εντάξει. Είναι πολλά τα. Οι διακοπές
12: πολλές
6: και πολλά.
12: Διακοπές.
6: Ναι.
12: Πολλές.
6: Αλλά δεν μπορεί να γίνει αλλιώτικα.
12: Δεν γίνεται αλλιώτικα.
6: Λοιπόν, κύριε Γιώργο, φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε στο τέλος, δυστυχώς. Θα τα πούμε την άλλη Τρίτη. Να ευχόμαστε να γίνει ένας καλός αγώνας, να φύγουν αγαπημένοι παίκτες και φίλαθλοι ευχαριστημένοι όλοι, και αυτοί που βλέπουν από τις τηλεοράσεις και αυτοί που θα είναι μέσα στο γήπεδο. Ευχόμαστε να μην γίνει κανένα εκτροπό, ακόμα και χυδαία συνθήματα, και να εκλείψουν και τα χυδαία συνθήματα και τα κακά συνθήματα. Δεν φταίει η μάνα κανενός ποδοσφαιριστή αν η ομάδα σου δεν είναι καλή. Δεν φταίει η μάνα του προπονητή, η πεθαμένη μάνα να τη βρίζει ο κάθε αλήτης, ο κάθε παλιάνθρωπος, και να κάνει τον άνθρωπο να κλαίει.
7: Έτσι είναι.
6: Ηρεμήστε, βάλτε νερό στο κρασί σας, αφήστε τις μανάδες και τους πατεράδες και τις γυναίκες και τα παιδιά. Το ποδόσφαιρο δεν είναι πόλεμος. Το ποδόσφαιρο είναι να περνάμε καλά. Είτε χάσουμε είτε κερδίσουμε. Ό,τι γίνει είναι να μένεις εκείνη την ημέρα. Τελειώσαμε, πάμε για άλλα.
7: Κάποιος είπε, Δημοσθένη, το ποδόσφαιρο είναι το πιο σημαντικό πράγμα από τα πιο ασήμαντα της ζωής.
6: Λοιπόν, να έχετε ένα καλό βράδυ, ο καθένας να αγαπάει την ομάδα του και να τη στηρίζει μέχρι εκεί που δεν ενοχλεί τον άλλον. Καλό σας βράδυ.
15: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο

0: κόμπο φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν.
2: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Να πάω για Νάνη. Νάνη, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνη νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνη νο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ προχώρησε ο Γιάννης Αλαφούζος. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του τριφυγιού για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Πάντα θα συνθυμόμαστε. Για πάντα ένας από εμάς, αναφέρει σε ανάρτησή της η πράσινη ΠΑΕ για τη συμπλήρωση 2 χρόνων από το θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ. Να επιστρέψει στις νίκες θέλει ο Ολυμπιακός που υποδέχεται στη Σανέλ Αρένα την Ανατολού Εφές στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague. Κανονικά θα δώσει το παρόν ο Ντόντα Χολ που επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο στον Νίκο Πλώτα δεν μπορεί να υπολογίζει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Τζάμπολ στις 9 και 4. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Το διοικητικό δικαστήριο δικαίωσε το αίτημα του Προμηθέα και αποφάσισε ότι δεν συντρέχει λόγος αποβολής του από το πρωτάθλημα. Το διοικητικό δικαστήριο δικαίωσε το αίτημα του Προμηθέα, αποφάσισε ότι δεν συντρέχει λόγος αποβολής του Προμηθέα από το πρωτάθλημα, όπως είχε ζητήσει η ΚΑΕ Αμαρουσίου, είπαν σε ανακοίνωσή τους οι πατρινοί. Η αλήθεια είναι πως με έχουν πει πολλά για αυτό το παιχνίδι. Ο κόσμος που συναντάω στο δρόμο, οι φίλαθλοι που μου στέλνουν μηνύματα, αλλά και όλοι μέσα στην ομάδα μου έχουν πει πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για τον σύλλογο και για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο, τόνισε στις δηλώσεις του για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Θα τα δώσουμε όλα. Το μήνυμα του Κώστα Φορτούνη, sold out, ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες. Γιάρεμτσουκ και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού. Η Ερυθρόλ Κυπαέ εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλεια του επιχρόνια παράγοντα του συλλόγου, κυρίως στο τμήμα βόλεϊ Άρη Ποήλα, σε ηλικία 74 ετών. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Όφη στην Όλγουεν Αρίνα. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Μάνταλος, εκτός θα μείνουν η Βάργα και Στρακόσα που κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον αγώνα με την Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Αποτελεί χρέος μας να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έναν ΠΑΟΚ ακόμα πιο ισχυρό, τόνισε ο Ιβάν Σαφίδης στην εκδήλωσή του Δικεφάλου του Βορρά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τα 100 χρόνια ιστορίας ομάδας. Την Ισλανδία θα αντιμετωπίσει στα play-off του Euro Cup 21 η Εθνική Ελπίδων για την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης. Το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί εκτός έδρας στις 9 Νοεμβρίου και η ρεβάντς μία εβδομάδα αργότερα. Για τα προκριματικά του Euro Cup Πόλο Ανδρών, η Βουλιαγμένη κάνει ποδαρικό και αντιμετωπίζει στις 7 την Καταλούνια στην Νάπολη. Στις 9 και 4 ο Απόλλων Σμύρνης υποδέχεται την Παρτίζαν στο Σεράφιο για τη δεύτερη αγωνιστική. Στο υπόλοιπο όψινο πρόγραμμα της EuroLeague, με κοινή ώρα έναρξης στις 9.30, η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Ζάλγκυρης και η Μπασκόνια την Μπεσίκτας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις για την πιθανή επιστροφή του Φίλιπ Πετρούσεφ στον Ερυθρό Αστέρα, με το σερβικό Σπορ Κλουμπ να αποκαλύπτει πως οι επαφές διαρκούν ήδη περίπου 15 ημέρες. Για την πέμπτη αγωνιστική της Bundesliga στις 9.30 Borussia Dortmund Werder Bremen, στην έκτη στροφή της Ligue 1 στις 10 παρατέταρτο Lens Lyon και στην 8η αγωνιστική της La Liga στις 10 Málaga Espanyol. Για μερικές εβδομάδες θα μείνει εκτός δράσης ο Χρήστος Τζόλης μετά τη θλάση που υπέστη στον αγώνα της εθνικής ομάδας κόντρα στην Ολλανδία, όπως ενημέρωσε ο προπονητής της Arsenal Mikel Arteta. Κορυφαίος παίκτης για τον μήνα Σεπτέμβριο

0: sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουζδούνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Όπως εσείς θέλετε. Καλώς ήρθατε. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 10 λεπτά μετά τις 6. Ξεκινάμε μόλις την τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Παρασκευή σήμερα 9 Οκτωβρίου του 2026. Sports on air live μέχρι και τις 9. Εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Σάκης Μπουζδόνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στη τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Παναγιώτης Φλεβωτόμος στην παραγωγή αλλά και στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, η ευθύνη στην οργάνωση της παραγωγής. Πάμε να θυμίσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-8-21 με απλή χρέωση μηνύματος.

Φυσικά για την Super League, αφού ξεκινάει και πάλι μετά από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, με την έκτη αγωνιστική δεσπόζει το ντέρμπι ανάμεσα στους αιώνιους, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μεγάλη κουβέντα γίνει και στην προηγούμενη εκπομπή του Δήμου και του Γιώργου. Και να διευκρινίσω για το φίλο που δεν θυμάμαι το όνομά του, ο Χάρης, δεν θυμάμαι ποιος ήταν που βγήκε στον αέρα. Εγώ δεν είπα ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός αύριο, μεθαύριο. Γιατί είπε ο Δήμος ότι η ΑΕΚ θεωρεί ότι έχει το προβάδισμα για το πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ μετά, ο Ολυμπιακός μετά και ο Παναθηναϊκός τέταρτος. Εκεί διαφώνησα εγώ και το είπα για το πρωτάθλημα. Τώρα, για το μεθαυριανό μάτς, πάντα τα είπε πάρα πολύ καλά ο Δήμος νωρίτερα στην εκπομπή. Πάντα σε ένα τέτοιο παιχνίδι, το έχουμε δει άλλωστε αρκετές φορές αυτό που θα πω. Τι είναι αυτό? Έχουμε δει τον Παναθηναϊκό να έχει τα κακά του χάλια και να πηγαίνει και να κερδίζει το Καραϊσκάκι. Έχουμε δει τον Ολυμπιακό αντίστοιχα να πηγαίνει να κερδίζει Λεωφόρο ενώ δεν ήταν καθόλου καλός. Ποτέ σε ένα ντέρμπι δεν μπορείς να προεξοφλήσεις κάτι. Όπως πολύ σωστά είπε ένας άλλος φίλος, δεν ξέρω αν ήταν και ο ίδιος, γιατί άκουγα την εκπομπή του Δήμου και έκανα και κάποια άλλη δουλειά στον υπολογιστή. Γι' αυτό δεν θυμάμαι ονόματα, έτσι μην παρεξηγηθούν οι φίλοι. Σε αυτά τα ντέρμπι λοιπόν δεν μπορείς να προεξοφλήσεις αποτέλεσμα. Αν ο Παναθηναϊκός, μάλλον αν δεν υπήρχε διακοπή, σίγουρα θα είχα την άποψη ότι έχει το πάνω χέρι ο Παναθηναϊκός, γιατί ήταν σε καλό momentum. Εκτός από αυτό, ο Ολυμπιακός θα ερχόταν από αλλαγή προπονητή. Ο καινούριος ακόμη δεν έχει μάθει την ομάδα. Αρκετές μεταγραφές και τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Ο Ολυμπιακός έχει καλούς παίκτες, ποιοτικούς παίκτες. Δεν είχε, τουλάχιστον με αυτά που βλέπαμε πριν τρεις εβδομάδες, δεν είχε κάνει ομάδα ακόμη. Και αυτό προσπαθεί να κάνει ο νέος προπονητής. Γι' αυτό λοιπόν θα έδινε ένα μικρό πάλι προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Τώρα το θεωρώ 50-50 και βλέπω και πολύ χ σε αυτό το μάτσο. Ο Δήμος λέει βλέπει πολλά γκολ. Για να δούμε. Επίσης συμφωνώ με τον Δήμο ότι ίσως δούμε αν διαμορφωθεί ή αν πετύχει κάποια ομάδα κάποια γκολ στο πρώτο ημίχρονο, μπορεί να είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Κλείνοντας από ότι θεωρώ ότι είναι όλα ανοιχτά και δεν, αν μου έλεγε κάποιος να διαβάσουμε αυτό το μάτσο, παιδί μου, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο και για τους λόγους που ανέλησα πιο πριν, για το πώς θα δούμε τον Παναθηναϊκό. Θα το πάρει από εκεί που το άφησε ή θα δούμε έναν κακό Παναθηναϊκό? Για τον Ολυμπιακό, θα δούμε έναν πολύ βελτιωμένο Ολυμπιακό ή θα δούμε αυτό που βλέπαμε τελευταία, που δεν ήταν τόσο καλός Ολυμπιακός? Όπως και να έχει πάντως, συμφωνώ με αυτό που είπε ο Γιώργος ο Καραμπασίνης προς το τέλος, μακάρι στο τέλος να φύγουν οι παίκτες αγκαλιασμένοι, γιατί θα κερδίσει το ποδόσφαιρο.

κλισέ είναι βέβαια αυτό που λένε αρκετοί, ο καλύτερος να κερδίσει. Όντως, εγώ το εύχομαι ο καλύτερος να κερδίσει, να δούμε ένα καλό μάτς, να μην είναι σούπα, όπως λέγει ένας φίλος εδώ. Και φυσικά να μην ασχοληθούμε με αυτόν τον Ισπανό διαιτητή που θα διευθύνει το μάτς. Δεν λέω κάτι για τον άνθρωπο, έτσι. Μακάρι από Κυριακή το βράδυ και μετά να μιλάμε για το τι είδαμε μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Έτσι. Και όχι αν σφύριξε καλά, δεν έδωσε αυτό το πέναλτι, έδωσε το χέρι, δεν το έδωσε. Ευχολόγια βέβαια όλα αυτά, θα δούμε. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Μάνο τον Σαραμόπουλο. Να πω καλησπέρα, πάμε και στα μηνύματά σας. Να πω και τους τρόπους επικοινωνίας για άλλη μια φορά. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821 με απλή χρέωση μηνύματος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Διαβάζουμε όλα τα μηνύματά σας και να ξέρετε ότι μας βοηθάτε στην κουβέντα που κάνουμε με τους συναδέλφους ρεπόρτερς εδώ. Καλησπέρα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, το σταθμό που μας ενώνει, λέει η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Καλή εκπομπή, σε ακούμε και σήμερα, είμαστε συντονισμένοι και αναμένουμε την θεματολογία της εκπομπής. Καλή συνέχεια σε όλους και την καλησπέρα μου στους ακροατές, Άγγι λέει, Νίκη από τη Λευκάδα. Νίκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και θεωρώ ότι η νίκη είναι, πρέπει να είναι πρέπει να είναι 90 Αυγούστου τουλάχιστον. Μου στέλνει μια πολύ όμορφη φωτογραφία από τη Λευκάδα, μια παραλία, από έναν παράδεισο όπως γράφει,

Εγκρεμνή Λευκάδας είναι η παραλία. Πολύ όμορφη. Γεια σου Νίκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο φίλος ο Γιάννης, Σάγη καλησπέρα, λέγε καλή εκπομπή. Έτσι όπως πήραζε στον κύριο Δήμο, έτσι χαριτολογώντας το είπαμε και για σένα. Για το αποτέλεσμα είναι δύσκολο μάτς που ξεκινάει από το Χ. Καλή εκπομπή. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ. Ναι, αν ήσουν εσύ, ξαναλέω, παιδιά, επειδή έκανα κάποια δουλίτσα στον υπολογιστή, γι' αυτό δεν θυμάμαι το όνομα. Δεν το είπα ή να προσβάλλω το φίλο, προς Θεού δεν το συζητάμε. Και ούτως ή άλλως για να πειράξω το Δήμο το έκανα πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια. Είναι φίλος χρόνια ο Δήμος και είναι και εξαίρετος στο μικρόφωνο από ό,τι ακούτε.

Εννοείται, το ίδιο ισχύει για το φίλο μου τον Γιώργο τον Καραμπεσίνη, έτσι. Με τις πολύ όμορφες ατάκες του και πολύ χιούμορ ο Γιώργος. Ο φίλος ο Βαγγέλης από το Κάτω Εγάλαιο. Καλησπέρα, Αρχοντόπουλο λέει από το Κάτω Εγάλαιο. Γεια σου Βαγγέλη μου. Για τους παλιούς, ο Λάκης 811, παλιός συνάδελφος. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Σήμερα τι μας έχετε εκλεκτοί reporters? Βίγκη μου, θα περιμένεις να ακούσεις τι μας έχουν. Έχουμε ντέρμπι σήμερα. Όχι σήμερα, έχουμε... θα μιλήσουμε για το ντέρμπι μάλλον. Αυτό εννοώ, το ντέρμπι είναι την Κυριακή 9 το βράδυ. Αναμένω μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Ευχαριστώ, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Καλά κάνεις και το θυμίζεις, καλή μου φίλη Βίκη. Γιατί ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα στο μπάσκετ. Μετάδοση εδώ στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 με τον μοναδικό Γιώργο Ιωάννου, τον φίλο μου τον Τζόρτζι. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές λοιπόν στις 9 και 4. Γι' αυτό το μάτς θα μιλήσουμε αργότερα με τον Σωτήρη Γεωργίου. Στις 9.30 Μπαρτσελώνα Ζαλγκίρης Κάουνας, με την ευκαιρία να σας πω και τα άλλα δύο μάτς για την Ευρωλίγκα. Την ίδια ώρα Μπασκόνια Μπεσικτάς. Και για αυτά τα μάτς θα μιλήσουμε με το φίλο μου τον Σωτήρη. Έχει και ένα μάτς για τη Γαλλική Λίγκα στις 9, Ντιζόν Λιμόζ. Στο ποδόσφαιρο στη Γαλλία για τη Ligue 1 Lens Lyon στις 10 παρατέταρτο. Στη Γερμανία και την Bundesliga Borussia Dortmund Werder Bremen στις 9.30. Στην Ισπανία και τη La Liga στις 10 Μάλαγα Εσπανιόλ. Για την Championship στην Αγγλία West Ham QPR στις 10 το βράδυ. Φυσικά για όλα αυτά τα μάτς φίλες και φίλοι θα έχετε ενημέρωση εδώ από την Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο φίλος ο Γιάννης, καλή εκπομπή λέει, και πάντα σε ακούμε. Είμαι και εγώ από τη Λευκάδα, λέει, από τη Μαγική Καρδιά. Μάλιστα, πανέμορφη Λευκάδα, καλέ μου φίλε Γιάννη. Δεν ξέρω αν είσαι εδώ Αθήνα, αλλά μακάρι να μπορούσες, αν δεν είσαι και είσαι Αθήνα, μακάρι να μπορούσες να ζεις εκεί, γιατί είναι πολύ όμορφο το μέρος. Γενικά η Δυτική Ελλάδα έχει πανέμορφα μέρη, ωραίες παραλίες, συνδυάζει πράσινο με θάλασσα. Λευκάδα, Πάρκα, Πρέβεζα, όλη αυτή η περιοχή εκεί πέρα και από Ετωλοκαρνανία μεριά, Βόνιτσα. Να μην πω όλα τα μέρη, είναι πάρα πολλά. Καλησπέρα στην Ευελίνα, καλησπέρα στον Αλέκο, καλησπέρα στον Πάνο. Στο Βασίλη και την Εύη στο Ήλιον, στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη. Είμαστε 21 λεπτά φίλες και φίλοι μετά τις 6. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σωστά συντονισμένοι. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε την έκτη αγωνιστική που είναι αύριο στις 7.30. Ξεκινάει με το μάτς του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο Αθηνών. Την ίδια ώρα, και μου κάνει εντύπωση, δύο μάτς παιδιά, Σάββατο, και τα έχουν την ίδια ώρα. ΑΕΚ, Όφη, στη Νέα Φιλαδέλφια. Γι' αυτό το μάτς θα μιλήσουμε σε λίγο, μετά τις 6.30 βέβαια, με τον Μάριο Μαντσάνκο να μας πει περισσότερα. Την Κυριακή στις 5 ο Κηφισιά υποδέχεται τον Πανετολικό. Την ίδια ώρα ο Ηρακλής τον Λεβαδιακό. Ο Άρης τον Βόλο στις 7 και το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στις 9 το βράδυ. Έχουμε και ένα μάτι τη Δευτέρα στις 12 του μήνα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα. Καλησπέρα καλέ μου φίλε Σάκη, λέει ο φίλος εδώ, σε σένα και στους συνεργάτες και σε όλους τους φίλους και τις φίλες που ακούνε. Καλή εκπομπή και καλή συνέχεια. Α, ο φίλος μας ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά, πάντα εδώ και ο Αλέξανδρος στην παρέα μας. Γεια σου Αλέξανδρε. για τα δικά σας μηνύματα, Viber, αυτό είναι το Viber του σταθμού, 698-45-21-821, είναι WhatsApp, μπορείτε να στέλνετε. Μέχρι και τις 9 σας περιμένω.

Το Παναθηναϊκό είχαμε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 25,2 εκατομμύρια ευρώ. Καλύφθηκαν όλα από τον Γιάννη Αλαφούζο.

Ο Αλγού Αθήλ, ο προπονητής του Ολυμπιακού, είπε πως ανυπομονώ να ζήσω και κυρίως να κερδίσω το ντέρμπι. Έχω καταλάβει ακριβώς τι διακυβεύεται. Περισσότερα θα μας πει βέβαια ο Κώστας Σαμοθράκης αργότερα για τα του Ολυμπιακού. Μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο, την αναστολή οποιασδήποτε διοικητικής πράξης από πλευράς αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ στην υπόθεση του Προμηθέα Πάτρας αποφάσισε σήμερα το δικαστήριο. Ο Προμηθέας λοιπόν ενημέρωσε πως ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ δικαίωσε το αίτημα της ομάδας και δεν υπάρχει κίνδυνος αποβολής του συλλόγου από το πρωτάθλημα. Λίγη ώρα μετά, η ομάδα της Πάτρας εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας κάνει λόγο για δικαίωση του αιτήματός της και στις τέσσερις αποφάσεις που έχουν βγει από τα διοικητικά δικαστήρια και τους αθλητικούς δικαστές, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει κίνδυνος αποβολής, όπως είπα, από το πρωτάθλημα. Αγαπητοί φιλάθλοι, πριν από λίγη ώρα βγήκε η απόφαση του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ για το γνωστό θέμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία σέβεται την απόφαση του δικαστηρίου και μας δικαιώνει. Ήδη και οι τέσσερις αποφάσεις, δύο από τα διοικητικά δικαστήρια και δύο από τους αθλητικούς δικαστές του ΕΣΑΚΕ, δικαιώνουν τον Προμηθέα και βάζουν τέρμα στην κινδυνολογία που σκόρπιζαν ανεξέλεγκτα διάφοροι γνωστοί άγνωστοι εναντίον μας. Εμείς το λέγαμε από την αρχή, υπομονή και επιμονή. Η αλήθεια θα λάμψει και έλαμψε. Τα καλύτερα έρχονται, που λέγει ο φίλος μου Τσαλίκης. Έτσι καταλήγει η ανακοίνωση του Προμηθέα.

Σιγά σιγά θα πάμε στο πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Εσείς, ξέρετε, έχετε πάνω από 94,3 λόγους να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλληβο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
4: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Λίγο μετά τις 6.30, 32 λεπτά για την ακρίβεια, μετά τις 6, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Oh, yeah. Με το Σάκη Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Παναγιώτης Φλεβωτόμος είναι στην παραγωγή αλλά και στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Θα είναι δηλαδή σε 7 και τις 8 και τις 9 τον ακούσουμε. Η ευθύνη στην οργάνωση της παραγωγής. Να θυμίσω τους δύο τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-820.

Ο φίλος ο Βαγγέλης από το Κάτω Εγάλιο λέει: αξιότιμοι και ωραίοι και οι δύο. Τα συγχαρητήρια και στους δύο από τον Βαγγέλη. Εννοεί τον Δήμο και τον Γιώργο. Το Δήμο Τσαμπαλιάρη και τον Γιώργο Καραμπεσίνη. Ακούνε και οι δύο και φαντάζομαι ανταποδίδουν και σε ευχαριστούν. Καλή μου φίλε Βαγγέλη. Καλησπέρα σ' άκατε, λέει Παναγιώτης από Νέα Σμύρνη, το φιλαράκι σου. Γεια σου ρε Παναγιώτη. Είδες, λέει, το κάναμε άνετα το 4 στα 4 στο μπάσκετ χθες. Πολύ άνετα. Ποια πιστεύεις θα είναι η ενδεκάδα για τον ντέρμπι της Κυριακής? Χαιρετίσματα στην μαθήτρια αδερφούλα την κυρία Έφη με τους μουσικάρες. Γεια σου. Γεια σου ρε Παναγιώτη. Ήταν καλή μαθήτρια η Έφη στη μουσική και γίνεται καλύτερη και από μένα. Κοίτα, για την ενδεκάδα θα έχεις λίγο υπομονή. Μετά τις 7.30 θα μιλήσουμε με τον Χρήστο, τον Παπα-Νικολάου, και θα τα αναλύσουμε όλα, θα τα πούμε όλα. Θα πούμε και για πιθανή ενδεκάδα. Να μην κουράζω τους φίλους και τα λέω δύο φορές. Καλέ μου φίλε Παναγιώτη.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα πάμε τώρα στον Μάριο Μοντάλπο. Θα πάμε λίγο πιο νωρίς να ακούσουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ. Και ο λόγος είναι γιατί αμέσως μετά τον Μάριο θα μιλήσουμε λίγο για το ντέρμπι με τον Γιάννη Βασιλείου.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Μεκές, μεκές, Μάριε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω να μην μας κάψει η ΑΕΚ αύριο.
0: Σου είπα το σύνθημα, περίμενα να πεις καμπριολέ το παρασύνθημα.
2: Καμπριολέ, ε.
0: Κοίτα, αν κερδίσει αύριο η ΑΕΚ, θα μπείτε στο καμπριολέ να πάτε για κάνα καφέ που λέει ο Γιάννης.
2: Σωστό, σωστό.
0: Λοιπόν, είναι αύριο το μάτς της ΑΕΚ. Κοίτα ρε φίλε, δύο μάτς είναι αύριο και τα δύο την ίδια ώρα. Πώς το κατάφεραν αυτό?
2: Εντάξει, είναι λόγω τηλεοπτικών παρόχων.
0: Δεν το ξέρω. Απλά θα μπορούσε ένα λίγο νωρίτερα, ένα πιο μετά, ξέρω, 6 και 8, ξέρω εγώ. 6,5,
2: εγώ 8, να ξέρεις, επειδή είμαι της παλιάς σχολής, προτιμώ τα παιχνίδια να γίνονται νωρίς, δηλαδή και 3 η ώρα το μεσημέρι και 4.
0: Εντάξει, δεν διαφωνώ.
2: Για να μπορεί μετά ο κόσμος να κάνει και άλλα πράγματα.
0: Κοίτα, τώρα με την... γιατί τα περισσότερα χρήματα οι ομάδες θα παίρνουν από τους τηλεοπτικούς παρόχους που είπες και εσύ σωστά. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά θα μπορούσε, ρε παιδί, με μια συνεννόηση λίγο να πλώσει λίγο το πρόγραμμα. Ξεκινάνε από τις 3 κάποια παιχνίδια. Όπως πολύ σωστά το λες.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
2: Δεν γίνεται αυτό. 7:30 αύριο το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφια, ΑΕΚ Όφη.
0: Με πολύ κόσμο και με κόσμο του Όφη.
2: Sold out το γήπεδο, με κόσμο της ΑΕΚ, με 500, παραπάνω από 500
0: παραπάνω,
2: ναι. Του Όφη. Ναι. Με την ευχή και την ελπίδα να δούμε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Με μια ΑΕΚ η οποία έχει ποδοσφαιριστές που έχουν προπονηθεί μόλις δύο μέρες. Ο Ζήνη για παράδειγμα προπονήθηκε μόνο σήμερα, που επέστρεψε στις προπονήσεις της ΑΕΚ. Κάποιοι διεθνείς προπονήθηκαν δύο μέρες, κάποιοι άλλοι που δεν είχαν κλήσεις από τις ομάδες τους περισσότερες μέρες. Όμως δεν πάει αυτό να είναι ένα θέμα για τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος φαντάζομαι το ίδιο το θέλει να παραδάξει τους πιο έτοιμους 11.
0: Βλέπεις να είναι οι ίδιοι που έπαιξαν, μάλλον οι ίδιοι, να το πω σωστά, γιατί έχω και μια ερώτηση, οπότε παντρεύω τις ερωτήσεις μου με τις ερωτήσεις των φίλων. Και συγγνώμη που σε διέκοψα πάνω απ' όλα. Ένας φίλος εδώ ρωτάει, ο Βασίλης από το Βιρόνα συγκεκριμένα, αν βλέπεις να είναι οι ίδιοι που θα παίξουν αύριο με τον Όφη, να παίξουν και με τη Σαχτάρ.
2: Κοίταξε, είναι πολύ πιθανό αυτό. Το θέμα είναι αν οι ίδιοι, αν αύριο αυτοί που παίξουν, έχουν τέτοια απόδοση και επίδοση που να πάρουν φανέλα βασικού βασικών για το παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Για παράδειγμα αύριο, αν όλοι πάνε καλά, πολύ πιθανό να τους δούμε όπως είναι και στο παιχνίδι με τους Ουκρανούς. Αν κάποιοι δεν πάνε καλά, ίσως να αντικατασταθούν. Για παράδειγμα, μην ξεχνάμε ότι αύριο η ΑΕΚ θα αναγκαστεί να παίξει με έναν ποδοσφαιριστή δίπλα, άντε λίγο πίσω από τον Γιώβιτς, ο οποίος δεν είναι δίδυμο με τον Γιώβιτς. Μια πιθανή δηλαδή εντεκάδα μπορεί να δούμε.
0: Ναι, θα σε πήγαινε εκεί, ναι.
2: Σίγουρα θα δούμε και τον Πρινιόλι κάτω από τα δοκάρια. Η τετράδα της άμυνας δεν αλλάζει, είναι Ρώτα, μου Κουντήρ, Έλβα, Σπήλιος. Μαρίν και Βιτάλης είναι οι πιο σίγουροι για το χώρο των Χαφ. Μάγερ δεξιά, Κοϊτά αριστερά. Γιώβιτς η κορυφή της επίθεσης και δίπλα στο Γιώβιτς ή λίγο πιο πίσω από τον Γιώβιτς εγώ βλέπω τον συμπατριώτη του, τον Γκατσίνοβιτς.
0: Αν βλέπεις Γκατσίνοβιτς,
2: Ναι, εγώ βλέπω Γκατσίνοβιτς. Ένας ποδοσφαιριστής που θυμίζω στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της ΑΕΚ που ήταν στο Πανθεσσαλικό με το Βόλο, έπαιξε δεξί μπακ. Αύριο ενδέχεται να το δούμε στην επίθεση.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί προσφέρεται ο Γκατσίνοβιτς, είναι πολυθεσίτης. Δεν μ' άρεσε εμένα η λέξη υβριδικός.
0: Είναι ναι, πολυθεσίτης, ναι, σωστά.
2: Ναι, υβριδικά είναι τα αυτοκίνητα. Οι ποδοσφαιριστές είναι πολυθεσίτες.
0: Σωστό αυτό, σωστό, πολύ σωστό.
2: Κοίταξε, αν είναι ένα παιχνίδι αρκετά δύσκολο, η ΑΕΚ πρέπει να είναι συγκεντρωμένη, το γνωρίζει πάνω απ' όλα και από όλους ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος των τίτλων. Θυμίζω ότι πέρσι ο Όφη απέκλεισε την ΑΕΚ στα προημιτελικά του κυπέλου, φέτος έχασε το Super Cup η Ένωση από τους κριτικούς, άρα όλο αυτό δεν το έχει κάτσει καλά τον προπονητή της Ένωσης. Καταλαβαίνεις ότι θέλει να πάρει εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά και το αίμα του πίσω.
0: Ναι, πάντως την ΑΕΚ τη βλέπουμε, φίλε, στα εντός έδρας παιχνίδια να είναι πάρα πολύ καλή, να πνίγει τον αντίπαλο και στα εκτός έδρας να γκομαχάει, που λένε στο χωριό μου. Τώρα μετά τη διακοπή, εγώ θα το πω για όλες τις ομάδες, το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί εδώ, δεν ξέρουμε το πώς θα δούμε την κάθε ομάδα να μπαίνει στο γήπεδο. Δηλαδή, έτσι όπως τα άφησαν ή διαφορετικά.
2: Δεν είναι μόνο η διακοπή, είναι ότι η ΑΕΚ δεν είχε 16 παίκτες τις εβδομάδες αυτές για να κάνει προπόνηση.
0: Καλά, δηλαδή, όλες οι ομάδες το είχαν το πρόβλημα. Άλλος 14, άλλος 16. Θέλω, στο γενικό όμως, πώς εμφανιστούν και ο Ολυμπιακός
2: και ο Παναθηναϊκός. Το λέω σε σύγκριση με τον Όφη. Δηλαδή,
0: α, ναι, ναι, σωστό. Είχε
2: λίγους παίκτες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Η ΑΕΚ δεν είχε 16 παίκτες. Κάποιοι έπαιξαν αρκετά παιχνίδια, κάποιοι άλλοι ξεκουράστηκαν, δεν αγωνίστηκαν δηλαδή.
0: Ταξίδια είχαν όμως.
2: Ταξίδια είχαν. Σε σχέση λοιπόν με τον Κόντι, ο Νίκολτς έχει και αυτό το πονοκέφαλο που ελπίζουμε να μην εμφανιστεί αύριο.
0: Να έχει τυπών μαζί του.
2: Να έχει, ναι, αναβράζουν.
0: Αναβράζουν, ναι.
2: Σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πολύ ο κόσμος, γιατί όταν μιλάμε για μια νέα Φιλαδέλφια sold out κιόλας, δίνει άλλη ενέργεια, άλλη άβρα.
0: Δωδέκατος παίκτης, φίλε.
2: Δωδέκατος παίκτης, ξεκάθαρα. Συν το γεγονός ότι η ΑΕΚ πρέπει να κερδίσει, γιατί υπάρχει πρέπει αύριο, πρέπει να κερδίσει το παιχνίδι για να μείνει σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, γιατί έχει και ένα δύσκολο πρόγραμμα η ΑΕΚ, και μην ξεχνάμε ότι αύριο είναι, ξεκινάει η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και η ΑΕΚ δεν έχει παίξει ακόμα ντέρμπι. Δεν το ξεχνάμε και αυτό, σε σχέση με τους αντιπάλους, δηλαδή με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό, με τον ΠΑΟΚ, που θα έχουν παίξει κάποια ντέρμπι.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Οι γκέλες δηλαδή της ΑΕΚ, τα στραβοπατήματα έχουν γίνει με ομάδες όπως είναι ο Αστέρας Τρίπολης, η Κηφισιά, παραλίγο ευτυχώς όχι ο Βόλος. Άρα λοιπόν πρέπει αύριο να το κερδίσει το μάτς.
0: Για να δούμε, φίλε. Για να δούμε. Πάντως η Σαχτάρ από ό,τι είδα κέρδισε 3-0, δηλαδή θα πάει στο μάτς με την ΑΕΚ με καλή ψυχολογία. Κέρδισε την Βέρες Ρίβνε άνετα με 3-0 και θα πάει, όπως είπαμε, με καλή ψυχολογία. Το ίδιο είναι το ζητούμενο και για την ΑΕΚ, γιατί αλλιώς είναι να έχει ένα στραβοπάτημα και αλλιώς είναι να καθαρίσει το μάτς με τον Όφη και να πάει και αυτή με καλή ψυχολογία στο μάτς για το Champions League.
2: Πάντως παρά το 3-0 είχε κάποιες ευκαιρίες και αντίπαλος
0: Σαχτάρι
2: Βέρες, είχε δοκάρι, είχε
0: σημασία έχει, φίλε, τι έχει γράψει, ναι, στο τέλος.
2: Το ταμείο, ναι, μετά ίσως αυτό αναφάρισε τον Αρντά του Ράν και τους ποδοσφαιριστές του, γι' αυτό νίξαν. Πάντως, αύριο πριν την έναρξη του παιχνιδιού, από τις 5 μέχρι τις 7 στο κοινόχρηστο χώρο εξωτερικά του ΑΕΚ Store, εκεί που είναι η μπουτίκ της ΑΕΚ, πριν τον αγώνα λοιπόν πρωταθλήματος με τον Όφη, θα γίνει το γνωστό Meet and Greet the Legend. Χρήστος Αρδίζογλου θα βρίσκεται.
0: Αγαπημένος, φίλε.
2: Στο χώρο. Τεράστιο.
0: Ξέρεις, έχουμε πιει καφέ με τον Χρήστο, τον κύριο Χρήστο, δίπλα από τον Αετό και στις καφετέρειες δίπλα.
2: Τεράστιος πραγματικά ποδοσφαιριστής.
0: Απίστευτος άνθρωπος, έτσι. Με έχει τιμήσει και εδώ στην εκπομπή. Όσες φορές τον έχω καλέσει, έχει βγει πάντα. Είναι ωραίος άνθρωπος.
2: Ωραία τρέλα από τα μεγάλα ονόματα
0: της ΑΕΚ. Ναι, ναι.
2: Τι να πούμε, πρωταθλήματα, κύπελα.
0: Και με πολλές ιστορίες, δηλαδή, άμα κάτσεις και μιλήσεις μαζί του. Καλά, όλοι οι παλέμαχοι, οι παλιοί τέλος πάντων, από όλες τις ομάδες έχουν να σου πούνε ιστορίες. Ήταν άλλες εποχές τότε.
2: Βέβαια, από το 1974 έως το 1985 έπαιξε. Το Ντάμπι το 1978, πρωτάθλημα 1979 και το 1983. Έχει πολλά να πει. Έχει πολλά να πει.
0: Ωραία, ωραία.
2: Πολλές φορές για τις απόψεις του κατακρίνεται. Εμείς τον αγαπάμε.
0: Τα λέει πάντως σχήμα. Δεν κρατάει τίποτα. Όλα.
2: Έτσι.
0: Ωραίος. Δεν ξέρω. Έχεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο, φίλε?
2: Κοίτα, όσον αφορά το θέμα των τραυματιών,
0: ναι,
2: δεν υπάρχουν,
0: ναι,
2: κάτι έτσι, κάτι ιδιαίτερο. Απλά Βάργα και Στρακώσα δίνουν μάχη να μπουν στο αεροπλάνο για Αγγλία. Μέρα με τη μέρα θα δούμε πώς θα πάει η κατάστασή τους. Εκτιμάται ότι την Δευτέρα θα γίνει έτσι μια εκτίμηση και για το Στρακώσα. Θα δούμε σε τι κατάσταση είναι και το χέρι του.
0: Τώρα που είπες για Αγγλία, ναι, η ΑΕΚ φεύγει Δευτέρα.
2: Η ΑΕΚ φεύγει Δευτέρα, ναι.
0: Δευτέρα. Και είδα και κάλεσμα κιόλας για τους μικρούς που θα παίξουν. Την
2: ΑΕΚ από 19.
0: Από 19, μπράβο. Θα έχει την παράσταση του
2: κόσμου. Ναι, υπάρχει,
0: αυτό πήγα να σου πω.
2: Και 13, μια μέρα νωρίτερα, 13 του μήνα, υπάρχει πάρτε την Original Λονδίνου σε pub του Λονδίνου. Πραγματικά το πάρτι θα έχει ξεκινήσει από την Τρίτη, 13 Οκτώβρη, 14 στα δύο παιχνίδια, 12 τοπική ώρα, κάπου 19, το βράδυ η αγρική ομάδα θα είναι ένα κυτρινόμαυρο, έτσι, μια κυτρινόμαυρη εβδομάδα που θα μπω στην Αγγλία, γιατί υπάρχει και το παιχνίδι με τη Manchester City.
0: Με Έλληνα DJ ή ξένο, φίλε, ή Άγγλο?
2: Δεν ξέρω.
0: Υπάρχει λόγος, σε ρωτάω, γιατί αν είναι Έλληνας να...
2: Αυτό που ξέρω είναι ότι έχουν προσκληθεί και ο Μάριος Ηλιόπουλος και ο Αντώνης Ηλιόπουλος και κάποιοι άνθρωποι του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ. Μακάρι να μπορέσουν να δώσουν το παρόν. Δεν το ξέρω αν θα βρεθούν. Έχουν προσκληθεί, ξέρω.
0: Μάλιστα. Ο Μάριος Ματσάκος έχει προσκληθεί.
2: Ο Μάριος Ματσάκος εκεί θα είναι.
0: Α, θα τα λέμε από Αγγλία δηλαδή Δευτέρα.
2: Θα τα λέμε από Αγγλία, ναι, ναι.
0: Φαντάζομαι στα ελληνικά, φίλε, έτσι.
2: Στα ελληνικά, ναι.
0: Εντάξει, μένω ανήσυχος. Σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, αφού θα τα πούμε Δευτέρα από Αγγλία, να σου ευχηθώ και καλό ταξίδι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να πάνε όλα καλά. Αυτά.
2: Να είσαι καλά, Σάκη. Καλή συνέχεια σε εσένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Γεια σου, Μάρια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Μάριος Ματσάκος με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

0: 12 λεπτά φίλες και φίλοι πριν από τις 7. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε με το φίλο μου τον Γιάννη τον Βασιλείο για τον ντέρμπι πιο πολύ και ό,τι άλλο προκύψει. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα φιλαράκι μου, τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Καλά, εσύ τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Λέγα και στον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Όλα καλά. Πάω σε μια δεξίωση. Είμαι στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, σε ακούμε. Καταρχήν έχεις χαιρετίσματα πέρα από το ρεπόρτερ Σάικ, τον Μάριο Ματσάνκο και το θείο του και από τον Καντινάρχη έχεις χαιρετίσματα μου.
1: Να είναι καλά, να είναι καλά. Καλή άνθρωπο.
0: Εσύ ξέρεις. Εγώ δεν ξέρω, εσύ ξέρεις.
1: Εγώ ξέρω πολύ καλά.
0: Λοιπόν.
1: Χρόνια, όχι τώρα.
0: Βέβαια, χρόνια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα ντέρμπι την Κυριακή. Φαντάζομαι θα το δεις, φίλε, γιατί τα παρακολουθείς όλα.
1: Κοίτα, δεν ξέρω τι είναι. Δεν είναι ντέρμπι τώρα αυτό. Αυτό τι... δεν είναι ντέρμπι. Τώρα είναι.
0: Τι είναι?
1: Εύκολα παιχνίδια είναι τώρα.
0: Εύκολα.
1: Τα έχει τώρα τι να κάνουμε. Ναι, στο Καραϊσκάκι δεν λέμε τώρα. Ναι. Λοιπόν, πλάκα κάνω. Ένα ντέρμπι.
0: Εννοείται.
1: Ένα ντέρμπι είναι πάντα ντέρμπι. Ξεκινάμε πάντα από ένα χιου. Χου. Ένα χι.
0: Έχει μεγάλο χι πάντως και αυτό το μάτσο, έτσι πιστεύω.
1: Ναι, έχει μεγάλο χι. Αλλά κοίτα τι γίνεται. Εγώ θα το παίξω ένα χ, για ποιο λόγο? Γιατί έχουμε καινούριο προπονητή, είχε 2 εβδομάδες και έκανε προπόνηση στα παιδιά, γνωρίζει τα παιδιά λιγάκι.
0: Ναι, αλλά δεν είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά δεν είχε όλα τα παιδιά. Τα περισσότερα παιδιά, ναι, από τους βασικούς ήταν σε ίδιες ομάδες.
1: Όχι, όχι, πήγα να σε πω αυτό. Ναι, μεν λοιπόν τα παιδιά από την Εθνική Ελλάδος, αλλά αυτά τα παιδιά εγώ τους έχω εμπιστοσύνη, ξέρουν τι να κάνουν, είναι πλέον επαγγελματίες. Λοιπόν, πιστεύω. Ένα μεγάλο άστρο πιστεύω και το χι το βλέπω λίγο μικρό. Το διπλό δεν το βλέπω με τίποτα.
0: Αν το, να σου πω, να φορές γυαλιά ρε φίλε, να το βλέπεις πιο μεγάλο. Επειδή το βλέπεις μικρό.
1: Ναι, το βλέπω, ναι. Εγώ το λέω για αυτοί που πάνε να παίξουν λιγάκι.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες, καταλαβαίνω.
1: Κοίτα, να πω και κάτι άλλο. Αλίμονο, αν τυχόν ο Ολυμπιακός δεν πάρει αυτό το παιχνίδι,
0: ναι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, τα παιδιά την 7 θύρα, γιατί και εγώ με 7 θύρα, δεν το κρύβω. Αλλά λέω, έχουμε αγανακτήσει ρε φιλαράκι μου, πρέπει να κάνουμε κάτι, πρέπει να κάνουμε και ομάδα και τα λοιπά. Τώρα τα λοιπά τα ξέρουμε τι είναι, οκ. Okay.
0: Ωραία, να σου πω κάτι, άκου να δεις. Ο Ολυμπιακός φέτος όντως ξεκίνησε, όχι καλά, όπως άφησε πέρυσι, ξεκίνησε φέτος. Άλλαξε προπονητή. Ο άνθρωπος ήρθε Πέμπτη και πήγε σε μάτς χωρίς να ξέρει τα ονόματα των παικτών. Ναι, μεν ήταν η διακοπή. Δούλεψε με αυτούς που ήταν εδώ και δούλεψε, αλλά χρειάζεται λίγο χρόνο, άποψή μου τώρα, για να φτιάξει ομάδα. Παίκτες έχει πολύ καλούς, ποιοτικούς, αλλά ομάδα δεν είναι καλή ο Ολυμπιακός. Αυτό πιστεύω εγώ.
1: Αυτό λέω και εγώ, για να κάνει την ομάδα.
0: Έτσι.
1: Αλλά κοίτα.
0: Θέλει χρόνο.
1: Ναι, θα βάλω λίγο πίσω, θα κάνω λίγο υπέρβαση. Δηλαδή, θα δώσω λίγο τα 110%, δηλαδή 101% ρε παιδί μου, για να πάρουν το παιχνίδι. Για να γελάσουμε κι εμείς λιγάκι κτλ. Αυτό.
0: Πάντως είναι νωρίς ακόμα και να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός δεν χάθηκε για μένα το πρωτάθλημα. Και δεν το λέω ειρωνικά, το πιστεύω. Όχι, γιατί είναι νωρίς ακόμα.
1: Εγώ δεν βλέπω, δεν πάω μέχρι τόσο μακριά, ειλικρινά στο λέω, γιατί είμαι φιλαθλός, δηλαδή προσέχω πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν μιλάω για πρωτάθλημα. Εγώ μιλάω να κάνει ο Ολυμπιακός μια ομάδα τώρα,
0: ναι,
1: και να βλέπουμε και λίγο μπάλα.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο. Έτσι.
1: Είμαι πολύ αλήθινος τώρα. Θέλω να δούμε λίγο μπάλα, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, καλά, τώρα με το που βγήκες έχεις πολλούς χαιρετισμούς από πολλούς φίλους που ρωτάνε αν θα έρθεις από εδώ, αν θα πας από εκεί. Τώρα βέβαια πες μας που είσαι, να μας πεις και λίγο τα νέα σου και να σε αφήσω.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι τώρα 5 μήνες στον όροφο, στην Καλλιθέα. Ένα ωραίο μαζάκι που πηγαίνει καταπληκτικά.
0: Οικογενειακό κλίμα, διασκεδάζει ο κόσμος όπως εσύ μόνο ξέρεις.
1: Έχει γίνει τώρα, έχει γίνει... Πώς θα σου πω τώρα. Ένα Σάββατο βράδυ που θα πάμε, πάμε στο Γιάννη, στον όροφο.
0: Ναι, στέκει.
1: Αυτό έχει γίνει, με λίγα λόγια. Με ακούς.
0: Βεβαίως, ακούω, δεν σε ακούω.
1: Ναι, γιατί είχαμε τα αυτοκίνητα εδώ πέρα. Λοιπόν, και τώρα βλέπω τώρα κάτι, ψιλοβαριέμαι λιγάκι, γιατί θέλω να μιλήσω λίγο λαϊκά. Έχω μια πρόταση να πάω στο Σικάγο. Πέρσι είχα πάει στο Μαϊάμι.
0: Ναι, αγαπάς Αμερική όμως.
1: Ναι, γιατί εγώ μεγάλωσα στην Αμερική.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Μεγάλωσα στην Αμερική και θέλω να πάω, αλλά είναι μεγάλα ταξίδια. Αλλά άμα το κάνω, θέλω να κλείσω και Μαϊάμι ξανά, γιατί θα πάω, και Σικάγο, που έχω να πάω πολλά χρόνια, και να δω και μερικά φιλαράκια που αυτά τα φιλαράκια είναι στην ηλικία μου, έχουν κάνει παιδιά, οικογένειες, και να τα δω λιγάκι, κατάλαβες.
0: Νομίζω πέρασα στα 30, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ είμαι 35.
0: Α, εντάξει, συγγνώμη. Νόμιζα ότι ήσουν 32. Μπερδεύτηκα. Γράψε λάθος. Να σου πω, το καινούριο τραγούδι το ετοιμάζουμε.
1: Λοιπόν, θέλω να με πάρεις παρακαλώ, και το λέω τώρα δημοσίως, θα με πάρεις ένα τηλέφωνο, γιατί έχω βρει δύο ατομικές βόμβες, ειλικρινά στο λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν το έχω πει, δεν το έχω πει στον αέρα άλλα πράγματα. Λοιπόν, έχω βρει δύο τραγούδια, δεν είναι δικά μου, είναι αλλωνών, θα τα πούμε άλλη μέρα. Είναι δύο ατομικές βόμβες που θα γουστάρει πάρα πολύ.
0: Θα κουνήσουν την Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, το ένα θα κουνήσει πάρα πολύ. Το άλλο είναι, είναι τόσο ερωτικό τραγούδι, πονάει πάρα πολύ.
0: Oh.
1: Και κάτι που θέλω να πούμε αύριο, όχι μεθαύριο, να πούμε τι πρέπει να κάνω, γιατί εσύ πάντα μου δίνεις καλές λύσεις, να το πούμε. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε για κάτι που, είναι που, που με προβληματίζει, που θέλω να κάνω με αυτά τα δύο τραγούδια.
0: Πάντως να ξέρεις το medley που, που έβγαλες. Έπαιξε πάρα πολύ. Με τις παλιές επιτυχίες σου, καμπριολέ μέσα, έξαψε όλα αυτά τα παλιά, τα καλά, τα δικά σου. Κούνησε πολύ κόσμο το καλοκαίρι.
1: Με παίρνα τηλέφωνο από την Αμερική, από κάτι κλαμπάκια. Ακούω τώρα. Από την Αμερική τώρα, φιλαράκια. Λοιπόν, και είχα να πάει το medley. Και λέω, ρε, τι κάνετε, ρε. Εδώ διασκεδάζουμε το medley. Άραγε. Βάζεις και εσύ λίγο το χέρι σου εκεί πέρα, να πούμε την αλήθεια, έτσι.
0: Πάντα αλήθειες λέμε εμείς.
1: Αν δεν είσαι, αν δεν είσαι και εσύ, μπορεί.
0: Λοιπόν, μπορεί, θα σε αφήνω να πας εκεί που, που πρέπει να πας.
1: Ναι, πάω μια πίσω στην Φιλαδέλφεια.
0: Μπράβο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις πραγματικά τώρα, επειδή θα πάμε στη διαφημίση, να μην κάθουμε και διαβάζω ονόματα, έχεις πάρα πολλούς χαιρετισμούς. Έχεις αγάπη από τον κόσμο, γιατί αγάπη έχεις δώσει όλα τα χρόνια που τραγουδάς. Και αυτό ο κόσμος το εκτιμάει. Και κάποια άλλη στιγμή θα μιλήσουμε και πάλι να μας πεις και για Γιώργο.
1: Εγώ πάρα πολύ, γιατί αυτοί με αναβάσανε και οποιοδήποτε άλλο. Αφήσανε και τα λεφτάκια τους και τα λεφτά και εγώ.
0: Το εκτιμάς, το εκτιμάς.
1: Με αυτά τα άτομα, ναι, με αυτά τα άτομα, τα χιλιάδες, και να μην σε πω, μεγάλωσα την οικογένειά μου. Είπα μεγάλη λέξη, γι' αυτό είπα εδώ. Είπα αυτό.
0: Κάποια άλλη στιγμή, γιατί πολλοί φίλοι τώρα λένε, τώρα δεν θα ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και για να μιλήσουμε για Γιώργο Μαζονάκη, θα ξαναμιλήσουμε εμείς εδώ άμεσα στην εκπομπή. Έτσι.
1: Μου λείπει πάρα πολύ ο Γιώργος, τίποτα άλλο.
0: Και τον τίμησες και εσύ, το είδα σε ένα live δικό σου και ορθώς έπραξες.
1: Μου λείπει πάρα πολύ ο Γιώργος και λείπει. Για όλο τον κόσμο, γιατί, γιατί ήταν ένα καλό παιδί, καλό παιδί, και ό,τι έκανε τελειώνω με αυτό το πράγμα, τίποτα άλλο. Είναι, ήταν δικαιωμάτιο να κάνει ό,τι ήθελε και ό,τι γουστάρει.
0: Αφού δεν ενοχλούσε κανέναν, έτσι.
1: Αυτό.
0: Και είσαι εσύ που βοηθούσε. Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι, τηλεφωνιόμαστε αύριο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Έγινε, έγινε, Γιάννη μου, φιλιά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Φιλάκια στον κόσμο, να είστε καλά, καλή βραδιά, καλή βραδιά.
0: Γεια σου, γεια σου, Γιάννη. Λοιπόν, ήταν ο Γιάννης Βασιλείου, Mr. Cabriolet, μας είπε και για το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής. Εμείς θα πάμε σε ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, και θα επιστρέψουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-771. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα σας. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Λεβατόμος. Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ προχώρησε ο Γιάννης Αλαφούζος. Με προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του τριφυλιού για τον ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Πάντα θα σε θυμόμαστε, για πάντα ένας από εμάς, αναφέρει σε ανάρτησή του η πράσινη ΠΑΕ για τη συμπλήρωση 2 χρόνων από το θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ. Να επιστρέψει νίκες θέλει ο Ολυμπιακός που υποδέχεται στη Σανέλ Αρένα την Ανατολού Εφές στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague. Κανονικά θα δώσει το παρόν τον Ντόντα Χολ που επέστρεψε από τη ΣΥΠΑ. Μόνο στον Νίκο Πλώτα δεν μπορεί να υπολογίζει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Τζάμπολ σε 9 και 4. Περιγράφει για τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ δικαίωσε το αίτημα του Προμηθέα, κρίνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος αποβολής του από το πρωτάθλημα, όπως είχε ζητήσει το Μαρούσι. Πριν από λίγη ώρα βγήκε η απόφαση του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ για το γνωστό θέμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία σέβεται την απόφαση του δικαστηρίου και μας δικαιώνει. Ήδη και οι τέσσερις αποφάσεις δικαιώνουν τον Προμηθέα και βάζουν τέρμα στην κινδυνολογία που σκόρπισαν ανεξέλεκτα διάφοροι γνωστοί άγνωστοι εναντίον μας. Ήταν η ανακοίνωση των Παντρινών. Η αλήθεια είναι πως μου έχουν πει πάρα πολλά για αυτό το παιχνίδι. Ο κόσμος που συναντάω στον δρόμο, οι φίλαθλοι που μου στέλνουν μηνύματα, αλλά και όλοι μέσα στην ομάδα μου έχουν πει πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για το σύλλογο και για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο, τόνισε στις δηλώσεις του για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό Ιμανόλ Αλγκουαφίλ. Θα τα δώσουμε όλα, το μήνυμα του Κώστα Φορτούνη. Sold out ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες. Γιάρεμτσουκ και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού. Η Ερυθρολευκή ΠΑΕ εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλεια του επί χρόνια παράγοντα του συλλόγου, κυρίως στο τμήμα βόλεϊ, Άρη Ποήλα, σε ηλικία 74 ετών. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Όφη στην Όλγουιλ Αρένα. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Μάνταλος, εκτός να μείνουν η Βάργα και η Στρακώσα που κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον αγώνα με τη Σαχτάρ. Αποτελεί χρέο μας να παραδώσουμε σε επόμενες γενιές έναν ΠΑΟΚ ακόμα πιο ισχυρό, τόνισε ο Ιβάν Σαββίδη στην εκδήλωση του Δικεφάλου του Βορρά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης για τα 100 χρόνια ιστορίας της ομάδας. Την Ισλανδία θα αντιμετωπίσει στα play-off του EuroCup 21 εθνική ελπίδων για την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης. Το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί εκτός έδρας 9 Νοεμβρίου και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα. Για τα προκριματικά του EuroCup Πόλο Ανδρών, η Βουλιαγμένη κάνει ποδαρικό και αντιμετωπίζει σε 7 την Καταλούνια στην Νάπολη. Στις 9 και 4 ο Απόλλων Σμύρνης υποδέχεται την Παρτιζάν στο Σεράφιο για τη δεύτερη αγωνιστική. Στο υπόλοιπο απόψινό πρόγραμμα της EuroLeague με κοινή ώρα έναρξη σε 9.30 η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Ζαλγκίρις και η Μπασκόνια την Μπεσίκτας. Σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις για την πιθανή επιστροφή του Φίλιπ Πετρούσεπ στον Ερυθρό Αστέρα με το σέρβικο Sport Club να αποκαλύπτει πως οι επαφές διαρκούν ήδη περίπου 15 ημέρες. Η Μύκονος ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας της με τον Ευαγγέλη Γιάνγκο έως το 2028. Με την επέκταση της συνεργασίας έως το 2028, η Μύκονος και ο Ευαγγέλης Γιάνγκος επιλέγουν να συνεχίσουν στον ίδιο δρόμο, έχοντας ήδη χτίσει μια καλή διαδρομή γεμάτη σημαντικούς σταθμούς και ιστορικές επιτυχίες, τόνισαν οι κυκλαβίτες στην ανακοίνωσή τους. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και την έμπρακτη αναγνώριση, ήταν τα λόγια του 50χρονου τεχνικού. Για την πέμπτη αγωνιστική της Bundesliga στις 9.30 Borussia Dortmund Werder Bremen, στην έκτη στροφή της Ligue 1 στις 10 παρατέταρτο Lens Lyon, στην 8η αγωνιστική της La Liga στις 10 Μάλαγα Espanyol. Για μερικές εβδομάδες θα μείνει εκτός δράσης ο Χρήστος Τζόλης μετά τη φλάση που υπέστη στον αγώνα της εθνικής ομάδας κόντρα στην Ολλανδία όπως ενημέρωσε ο προπονητής Arsenal Mikel Arteta. Κορυφαίος παίκτης για το μήνα Σεπτέμβριο στη Championship αναδείχθηκε ο Μαυροπάνος. Για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Mundial 2027, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών υποδέχεται την Αγγλία στο Παγκρίτιο Στάδιο, σέντρα σε 7.30, τηλεοπτική κάλυψη από τον ΕΡΤ 2 Sport. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέντα Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε στην εκπομπή Sports On Air με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή

8 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής Sports On Air Live, εδώ στο Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Σάγιος Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής.

Εφ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Ο Παναγιώτης Φλεβωτόμος είναι στην παραγωγή αλλά και στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να σας θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Ο φίλος ο Βαγγέλης από το κάτω Εγάλεο. Την αγάπη μου και την καλησπέρα μου στο Γιάννη τον Βασιλείου. Δεν το πρόλαβα το μήνυμα γιατί έπρεπε να πάμε σε διάλειμμα, Βαγγέλη μου. Αλλά ο Γιάννης, επειδή είναι στο δρόμο, μας ακούει και φαντάζομαι ανταποδίδει. Καλησπέρα, λέει ο φίλος ο Αλέξης, και από την πλαγιά Βόνιτσας, απέναντι από τη Λευκάδα. Ακούμε κάθε μέρα σχεδόν. Γεια σου, Αλέξη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Όμορφες περιοχές εκεί. Καλησπέρα και στο φίλο το Σωτήρη, ο οποίος μας ακούει από την Ιγουμενίτσα. Βροχερές καλησπέρες, λέει από την Ιγουμενίτσα ο φίλος ο Σωτήρης. Γεια σου, καλέ μου φίλε Σωτήρη. Και ο φίλος ο Δημήτρης, καλησπέρα, Σάγκη, καλή εκπομπή να έχεις. Γεια σου, Δημήτρη μου.

0: Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Der Wetten, Ελλάδα Sports 94,3. Σωστά συντονισμένοι. Συνέχεια με το ρεπορτάζ των ομάδων. Θα πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα φίλε.
2: Γεια σου Σάκη μου, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Τι κάνεις?
2: Είμαι έτοιμος να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο.
0: Κάτσε, έχουμε να πούμε αρκετά ρε φίλε.
2: Ναι ρε, άλλο λέω, γιατί χθες μπερδέθηκα, νόμιζα ήταν η Παρασκευή γι' αυτό. Σήμερα είναι πραγματικά Παρασκευή, μαύρη Παρασκευή θα έλεγα.
0: Ναι, ήθελα να ξεκινήσουμε με την απώλεια του Άρη.
2: Γιατί έφυγε ένας φίλος, τον Άρη τον ήξερα από τη δεκαετία, στις αρχές δεκαετίας του 90, όταν ανέλαβε ρόλο στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού, τον γνώριζα και πιο πριν. Γιατί έχω ξεκινήσει από το 84 εγώ, αλλά δεν είχα πολλά παραδόσεις με το Βόλι, γιατί το Βόλι ήταν, η ψυχή του Βόλι ήταν ο Πόλιας χρόνια. Αλλά στις αρχές δεκαετίας του 90 ο Σωκράτης Κόκαλης το τοποθέτησε στο πόσο του Γενικού Αρχηγού στο Ποδοσφαιρικό Τμήμα. Μεγάλος Ολυμπιακός, ένας σπουδαίος παράγοντας του αθλητισμού, Πειραιώτης, για πολλά χρόνια προσέφερε σπίτις του τον Ολυμπιακό. Έτσι έφυγε σε ηλικία 74 χρονών σήμερα το πρωί, σημερώματα. Είχε προβλήματα υγείας, αλλά δεν έδειχνε ότι ήταν κάτι σοβαρά. Προβλήματα υγείας έχει πολλοί κόσμος, αλλά τώρα ξαφνικά έφραγμα, ποιος ξέρει τι επιλογές δημιουργήθηκαν. Ήταν πάντως από τους ακρογωνιαίους λίδες της καταξίωσης της ομάδας Βόλου του Ολυμπιακού στη δεκαετία του 80, έτσι ως έφορος είχε αφιερώσει κυριολεκτικά τη ζωή του στον αεραστέχνη Ολυμπιακό. Αυτά για τον Άρη τον...
0: Τι να πούμε, συλληπιτήρια στην οικογένειά του, τι να πεις σε τέτοιες στιγμές.
2: Και στη γυναίκα του και στην κόρη του ήταν ένας άνθρωπος, γιατί μέναμε και εδώ κοντά στην Πυριακή, έμενε, πέρναγα, ήταν στο μπαλκόνι τα καλοκαίρια, με χαιρέταγε, βέβαια είχα πολύ καιρό τώρα, κάνα δύο χρόνια να τον δω, αλλά εν πάση περιπτώσει αποφάσισε να φύγει ξαφνικά, δυστυχώς. Και σχετική συλληπιτήρια ανακοίνωση και από την ΠΑΕ Ολυμπιακός για την απώλεια του Άρη Ποϊλά. Τώρα,
0: λοιπόν, πριν πάμε στα του ντέρμπι, να μην ξεχάσω να σου πω, έχεις πολλούς χαιρετισμούς από έναν άλλο φίλο σου, τον Γιάννη τον Βασιλείο, γιατί μιλήσαμε νωρίτερα πριν τις 7 για το ντέρμπι. Ο Γιάννης, ο οποίος είναι πολύ σίγουρος.
2: Ναι, προγνωστικά, όλο σίγουρος είναι ο Γιάννης.
0: Ναι, έδωσε ότι, κοίτα, στοιχηματικά λέει, ένα χ θα το έπαιζα εγώ.
2: Καλά, εντάξει, άμα ο Γιάννης παίζει προπόν, έχει δύο παίζει.
0: Ναι. Αλλά πιο πολύ τον Άσο μου λέει και βλέπω ένα μικρό χ. Και βέβαια του είπα την ατάκα να πάρεις γυαλιά για να μεγαλώσει το χ, του λέω.
2: Έτσι, καλά το ήταν. Ακούγεται για να έχεις το αρέσουν.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, ούτε και μπορεί να προβλέψω. Άλλωστε, χρόνια τώρα έχω ζει τόσα τα μάτια μου. Ντέρμπι, δηλαδή ο Ολυμπιακός να είναι ο καλύτερος πρώτος, full φόρμα και να έρχεται ο Παναθηναϊκός το Καραϊσκάκι να την κερδίζει. Έχω δει το αντίστοιχο, ο Παναθηναϊκός να είναι σούπερ ομάδα και να πηγαίνει ο Ολυμπιακός στάδιο, ας πούμε, και τον Νταρμπισάιρ να κερδίζει 0-1, που το πίστευαν ότι οι ίδιοι. Τέλος πάντων, έχουν δει πολλά τα μάτια. Μη σε πάω στη δεκαετία του 70 και του 80.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Κοίτα, είναι ειδικών συνθήκων με ποια έννοια. Έχει γίνει διακοπή τριών εβδομάδων, φίλε, και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις.
2: Δεν ξέρω αν θα παίξει ρόλο.
0: Ναι, αυτό πάω να πω. Το πώς θα δούμε τις ομάδες. Και τον Παναθηναϊκό, θα δούμε τον Παναθηναϊκό που βλέπαμε στις 5 πρώτες αγωνιστικές ή όχι. Ο Ολυμπιακός απ' την άλλη, καινούργιοι παίκτες, καινούργιοι προπονητές.
2: Κοίτα, την εκτίμησή μου την έχω κάνει για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμος. Ο Ολυμπιακός θέλει ένα δίμηνο.
0: Θέλει χρόνο, ναι, θέλει χρόνο.
2: Για να μπορέσει να ορθοποδήσει. Να μπορέσει ο Μανόλ να φτιάξει μια ομάδα, να τη στρώσει, να ταιριάξει τους παίκτες, να τους μάθει. Ακόμα δεν τους ξέρει.
0: Έτσι, έτσι.
2: Οπότε υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό για το Κυριακάτι. Όπως ερωτηματικό είναι και η ενδεκάδα, έτσι.
0: Θα την προσεγγίσουμε ή όχι?
2: Εγώ θα την προσεγγίσω. Έχω έτσι μια εικόνα, με βρίσκω πάντα, γιατί σου είπα και χθες ότι τον Άρη ήταν ο Μεντιλίμπαρ προπονητής, ήξερα τι θα παίξουν. Τώρα με τον Μανώλη δεν ξέρω. Δεν τον έχω διαβάσει ακόμα. Δεν τον έχω δει στην προετοιμασία, δεν έχω δει τις πωλήσεις. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου,
0: λογικό είναι αυτό που λέει.
2: Έχουμε αυτή τη στιγμή πολλά πράγματα, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Ορτέγκα θα είναι κατά τα κολπός, δεξιά ο Σάλιακας, τι θα σου πω γιατί λέει ο Σάλιακας. Γιατί ο Σάλιακας, ο Ρέτσος και ο Φορτούνης νομίζω ότι θα είναι στην δεκάδα. Είναι τρεις Έλληνες οι οποίοι έχουν στο πετσί τους τέτοια ντέρμπι, ξέρουν τι είναι στην ντέρμπι, σε αντίθεση με κάποιους από τα νέα παιδιά που έχουν έρθει και προφανώς δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμα. Αν το σκεφτεί έτσι ο προπονητής, νομίζω ότι αυτοί οι τρεις θα είναι στην δεκάδα. Ο Ρέτσος σίγουρα με τον Πυρόλα στο κέντρο της άμυνας, έτσι κι αλλιώς δεν το αλλάζει το σχήμα αυτό, γιατί και ο Σμαϊλόβιτς έπαιζε με την Εθνική Βοσνία, ο Κάρμο μόλις γύρισε χθες από την Ανκόλα. Αριστερά υπάρχει ένα ερωτηματικό, τίχνης Γιάννη Μπρούνο, εδώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, μοιρασμένες οι πιθανότητες. Στο κέντρο ο Φρόιλερ μαζί με τον Έσε, ιδίως στον άξονα. Σέντερφορ θα είναι ο Μάριος, εκτός από όδου, εκτός αν γίνει η έκρηξη με τον Γιάρεμτσουκ. Δεξιά ο Ζέλσον, αριστερά ο Φορτούνης και πίσω από τον ο Μάριος ο Προγάλος, ο
0: Ζώτα, ναι.
2: Διαβάζω κάτι τώρα γι' αυτό είμαι χρημένος. Αυτή την δεκάδα βλέπω εγώ έτσι. Προσεγγίζω με αυτόν τον τρόπο. Αν θα γίνει αλλαγή θα είναι ας πούμε να βάλει μέσα τον Τζικίνιο. Ο οποίος και αυτός. Δηλαδή βλέπουμε ας πούμε ότι θα παρουσιάσει τον Ολυμπιακό με βάση τους παίκτες που είχε αυτό το 20ήμερο μαζί του και δούλεψε.
0: Ναι,
2: και
0: έχει μια και λογική αυτό.
2: Και θα είναι και πιο φρέσκες. Δηλαδή ο Πουέρτα που έκανε σήμερα μόνο μια προπόνηση και χθες έκανε αποκατάσταση. Το ίδιο και ο Ισκανός, ο Γκονζάλες. Και σήμερα έκανε μόνο μία προπόνηση και με τέτοια ταξίδια και ταλαιπωρία στην Κολοδία και τα λοιπά, δεν βλέπω ότι μπορεί να είναι βασικός. Εκτός αν μας, αν ο προπονητής κάνει την έκπληξη. Εγώ έτσι προσεγγίζω τον ντέρμπι. Δεν κάνω υπόδειξη, μην παρεξηγηθώ.
0: Όχι, έτσι. Την άποψή σου.
2: Λέω πώς βλέπω εγώ ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να τα απεξέλθει απέναντι σε μια καλή ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Ο οποίος είναι πιο έτοιμος, έχει την ψυχολογία, έχει το 5 στα 5, έχει έναν προπονητή με τον οποίο δουλεύει από το καλοκαίρι. Ο Ολυμπιακός έχει έναν προπονητή με τον οποίο δουλεύει 20 μέρες τώρα. Όλα αυτά παίζουν ρόλο.
0: Παίζουν, βέβαια.
2: Το θέμα είναι πώς θα προσαρμοστεί ο προπονητής σε ένα τέτοιο ντέρμπι. Όπως και ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου, ας πούμε.
0: Ανυπομονή, είπε.
2: Ναι, εντάξει. Για το που θα κρυθεί, είπε ένα παιχνίδι να το καθορίσουν, θα το καθορίσουν διάφορα πράγματα. Πρέπει να έχουμε καλή απόδοση, να είμαστε αποτελεσματικοί. Φυσικά το παιχνίδι το κρίνουν τα γκολ. Θα είναι σημαντικό να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες και να καταφέρουμε να προηγηθούμε. Επίσης, πρέπει να αμυνθούμε καλά και να περιορίσουμε τις σημαίες που θα μας απειλήσει ο αντίπαλος. Λογικά τα βρίσκω όλα αυτά. Και ο Φορτούνης το ίδιο, σε δηλώσεις που έκανε σήμερα, ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας. Ο Φορτούνης ξέρει από ντέρμπι. Ο Φορτούνης με τον Παναθηναϊκό έχει βρει τον τρόπο και σκοράρει συνήθως. Και γενικά νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να βγει μπροστά και να δώσει στον Ολυμπιακό αυτό το κάτι διαφορετικό που θέλει και από αγωνιστικής πλευράς, γιατί ξέρουμε ποιος είναι ο Φορτούνης, αλλά και από ψυχολογικής να στηρίξει όλη την ομάδα με την εμπειρία του. Έτσι. Συνηθίζουμε να λέμε ότι ο Φορτούνης ερχόμενος από τον πάγκο μπορεί να βοηθάει περισσότερο, αλλά εγώ νομίζω ότι την Κυριακή το βράδυ θα είναι βασικός.
0: Σε ένα γήπεδο που θα είναι γεμάτο, έτσι, sold out.
2: Ναι, αυτό πήγα να πω. Ο Ολυμπιακός θα είναι εκείνος sold out, καλά, αναμενόμενο ήταν αυτό. Θα υπάρχει ένα ωραίο έτσι αξιοπερίεργο, το οποίο έχει φανταστεί με ωραίο τρόπο η Κυριακή. Δηλαδή αναθύρισα είναι κόκκινα άσφρα, κόκκινα άσφρα. Τέλος πάντων, θα είναι ένα κατάμεστο Καραϊσκάκι, αλλά έχει αποδειχθεί και άλλες φορές ότι η έδρα δεν παίζει ρόλο. Είναι ποιοι παίκτες θα μπουν μέσα, ποιοι παίκτες θα καταλάβουν τι εστί τέρμπι. Για μένα το ζητούμενο είναι αυτό. Ποιοι παίκτες από αυτούς που θα μπουν στο γήπεδο την Κυριακή το βράδυ θα καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό.
0: Αυτό και ισχύει και για τις δύο ομάδες, Κώστα, πιστεύω.
2: Ναι, σου λέω ότι όμως λέω ότι δεν παίζει ρόλο η έδρα.
0: Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες.
2: Έτσι. Λοιπόν, το πόσο θα είναι έτοιμοι να ανταπεξέλθουν σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Γιατί για τον οργανισμό Ολυμπιακός, αν καταφέρει και το πάρει, θα είναι ένα θετικό μήνυμα για τη συνέχεια και στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και στο επικοινωνιακό και στην ψυχολογία. Γιατί άμα χάσει, ας πούμε, θα μείνει πίσω 8 βαθμούς. Τώρα θα μου πεις, είμαστε ακόμα στην αρχή.
0: Είναι, ναι, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Είναι νωρίς ακόμα.
2: Ναι, προφανώς δεν έχει τελειώσει τίποτα, αλλά όμως αν μείνεις 8 βαθμούς πίσω.
0: Είναι ένα θέμα αυτό. Δεν το
2: συζητάμε. Αρχίζουν και ζορίζουν τα πράγματα και από ψυχολογικής πλευράς. Γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν είναι η ομάδα που θα πάει, ας πούμε, στο Αγρίνιο την άλλη Κυριακή και θα ρίξει 3 γκολ. Και δεν ξέρω και αν με την Καλαμάτα τη μεθεπόμενη αγωνιστική, ας πούμε, στο Καραϊσκάκη καταφέρει να πετύχει 3 γκολ. Γιατί ο Ολυμπιακός 3 γκολ έχει να πετύχει κάτι μήνες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα είναι ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να πάρει αυτό το μάτς. Αν όχι, θα συνεχίσει με τα δεδομένα που υπάρχουν και τα ξέρουμε με 17 νέους παίκτες οι οποίοι ήρθαν αργά, δεν έχουν κάνει προετοιμασία με την ομάδα, με νέο προπονητή που άλλαξε εδώ και τις 25 μέρες και. Αυτά για τον Παναθηναϊκό. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το παιχνίδι με τη Μαρσέη την ερχόμενη εβδομάδα και αυτό θα είναι καθοριστικό παιχνίδι. Κοίτα τώρα μετά τη διακοπή και τις τόσες απουσίες
0: πέφτουνε, ναι, δυνατά.
2: Φωτιά για τον Ολυμπιακό και όταν λέω φωτιά κυριολεκτικά το λέω γιατί οι φωτιές έχουν τον πρώτο λόγο στην Μασσαλία. Υπάρχει ανησυχία σε Ολυμπιακό και UEFA για το παιχνίδι με τη Μαρσέη. Είναι τεταμένο το κλίμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Le Monde, το είπα καλά, με προφορά.
0: Πολύ καλά το πες.
2: Εντάξει, γιατί εγώ.
0: Από μένα είναι ναι.
2: Ναι, λοιπόν, την Τρίτη, δηλαδή 2 μέρες πριν από το παιχνίδι, έχουν από βράζει οργανωτών υποστήριξαν ότι θα έχουν νέες κινητοποιήσεις στη Μασσαλία. Έτσι. Θα υπάρχει μεγάλη ένταση κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων. Οπότε τα περιστατικά αυτά ενισχύουν τον προβληματισμό για το τι μπορεί να ακολουθήσει τις επόμενες μέρες. Και ενώ την Τετάρτη το μεσημέρι, ο Ολυμπιακός θα φτάσει στη Μασσαλία για το παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης. Υπάρχουν επικοινωνίες με την Μαρτέγη, με την UEFA. Θα τα δούμε όλα αυτά. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει προβληματισμός και στη γαλλική κυβέρνηση. Και λογικό είναι να υπάρχει μια ανησυχία και από πλευράς Ολυμπιακού. Δεν τα φουντώνω, δεν τα κάνω.
0: Στην πραγματικότητα λες.
2: Μεταφέρω τα πράγματα όπως ακριβώς έχουν. Έτσι.
0: Μια τελευταία ερώτηση θέλω, δεν έχουμε πολύ χρόνο, ένα λεπτάκι έχουμε. Πιστεύεις ότι στην άκρη του μυαλού του ο προπονητής στο καταρτισμό της αδεκάδας έχει και το μάτς της Πέμπτης?
2: Όχι, το κατάλαβα τις δηλώσεις του σήμερα. Έχει καταλάβει πόσο σημαντικό είναι ένα παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Όπως είναι και τη Sociedad Bilbao, ξέρω εγώ, θα έχει ζήσει κάτι τέτοια ντέρμπι, ας πούμε. Έτσι, ξέρει δηλαδή που βρίσκεται, τον έχουν ενημερώσει, προφανώς υπάρχουν άνθρωποι γύρω του, που του έχουν πει ότι ξέρεις τι, είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα μιλάει όλη η Ελλάδα, το οποίο επηρεάζει καταστάσεις.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
2: Ένθεν.
0: Έτσι, ναι.
2: Τώρα να κάτσεις να σκεφτείς ότι θα γίνει με τη Μαρσέη, μοιάζει με απίθανο. Από τη Δευτέρα, αν την Κυριακή το βράδυ, από τη Δευτέρα θα μπορεί να σκεφτεί.
0: Και εμείς, φίλε, από τη Δευτέρα θα πούμε ό,τι δούμε την Κυριακή το βράδυ, να γίνει ένα καλό παιχνίδι, εύχομαι εγώ.
2: Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να πάω στη Μασσαλία λόγω του προβλήματος που έχω. Θα ήθελα πολύ να είμαι εκεί, να δω και τι γίνεται με τις φωτιές και τα επεισόδια, να πάρω και μια τέτοια γεύση. Αφού δεν μπόρεσα να είμαι σε άλλα επεισόδια.
0: Φίλε, εσύ να είσαι καλά. Πρέπει να σε αφήσω γιατί πάμε σε διάλειμμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλή συνέχεια, Σάκη μου. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Εμείς, φίλες και φίλοι, θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
4: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
3: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

32 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Με τον Σάγκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Τον Παναγιώτη Φλεγοτόμο στην δημοσιογραφική υποστήριξη, στην παραγωγή, την εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Στην οργάνωση της παραγωγής είναι η Έφη. Από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-4521-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9.

Για το μπάσκετ, να σας πω πως μια μέρα μετά την απαλλαγή του coach Μπαρτζόκα από τον αθλητικό δικαστή της Ευρωλίγκας για την καταγγελία από πλευράς Παναθηναϊκού μετά το περιστατικό στην Πολόνια, ήρθε απαλλαγή και για την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Αυτή αφορούσε σε καταγγελία που έγινε εις βάρος των Πειραιωτών στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ για την προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη μετά από μήνυση που έχει καταθέσει ο σύλλογος εις βάρος του Δημήτρη Γιανακόπουλου για την παράνομη είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο του ΆΚΑ στους περσινούς τελικούς του πρωταθλήματος. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ζητούσε αφαίρεση 2 βαθμών από τους Ερυθρόλευκους, ωστόσο το αίτημα δεν έγινε δεκτό και έτσι η ΚΑΕ Ολυμπιακός δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο βαθμολογικής κύρωσης.

Να σας πω επίσης πως την απουσία του Χρήστου Τσόλη για τις επόμενες εβδομάδες επιβεβαίωσε ο Μικέλ Αρτέτα, αποκαλύπτοντας πως ο Έλληνας εξτρέμ ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό. Πάντως να πούμε ότι ο τραυματισμός του διεθνούς άσου προκάλεσε ανησυχία τόσο στις τάξεις της Εθνικής Ελλάδας όσο και στην Arsenal, λογικό είναι, με τον προπονητή του να αναφέρεται στην κατάστασή του εν ώψη της αναμέτρησης με τη Λίντς για την έκτη αγωνιστική της Premier League. Ο Τζόλης ταλαιπωρείται από έναν μυϊκό τραυματισμό και θα μείνει εκτός για μερικές εβδομάδες. Δεν είναι διαθέσιμος, είπε για το συγκεκριμένο μάτς.

Να θυμίσω φίλες και φίλοι για την Ευρωλίγκα σήμερα στις 9 και 4 ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ανατολού Εφές στη Σανέλ Αρίνα. Εντάξει, γεμάτο από ό,τι φαίνεται θα είναι το γήπεδο. Δεν θα είναι το ΣΕΦ λόγω των εργασιών που γίνονται εκεί. Ο Γιώργος Ιωάννου θα μεταδώσει το μάτς για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Έχουμε άλλα δύο μάτς για την Ευρωλίγα. Η Μπαρσελόνα υποδέχεται την Τζαλγίρις Κάουνας στις 9.30 και την ίδια ώρα η Μπασκόνια την Μπεσικτάς. Έχουμε και ένα μάτς για την Γαλλική Λίγα στις 9. Η Ντιζόν υποδέχεται τη Λιμόζ. Για όλα αυτά τα μάτς φυσικά θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επίσης, στο ποδόσφαιρο τώρα για την Γαλλική Λίγα. Για τη Ligue 1, Lens Lyon στις 10 παρατέταρτο. Στις 9.30 για την Bundesliga στη Γερμανία, Borussia Dortmund Werder Bremen. Και για την La Liga στην Ισπανία στις 10 η Μάλαγα υποδέχεται την Espanyol. Ένα μάτς και για την Championship, η West Brom υποδέχεται την QPR στις 10 το βράδυ. Για δώστε και εσείς τις δικές σας προβλέψεις, τι βλέπετε να γίνεται στο ντέρμπι την Κυριακή.

Καλησπέρα να πω στη φίλη μας την Μαρία. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, φίλες και φίλοι. Αφού πω καλησπέρα και στα κορίτσια μας εκεί στον Άγιο Νικόλο, στη Μαρία, στην Ελένη, αλλά και στην Χριστίνα.

0: Είμαστε φίλες και φίλοι 20 λεπτά πριν από τις 8. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Χρήστο Παπανικολάου να μιλήσουμε για το ντέρμπι της Κυριακής.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Χρήστο, καλησπέρα φίλε.
2: Γεια σου Σάκη μου, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
2: Καλά, πολύ καλά. Εντάξει, θα είμαστε και ακόμα καλύτερα τώρα που με την επανέναρξη, που θα έχουμε και κάτι να συζητήσουμε.
0: Το θέμα είναι, φίλε, να συζητάμε τι είδαμε, ποιος έπαιξε καλύτερα, ωραία προσπάθεια αυτή, ωραίο τον γκολ εκείνο, και να μην συζητάμε, ξέρεις, δεν έδωσε αυτό το πέναλτι, έδωσε αυτή την κάρτα, δεν την έδωσε.
2: Ναι, okay, ναι, το πήγες αλλού, αλλά εγώ ήθελα να σου πω ότι αυτή είναι και η χαρά του επαγγελματός μας, δηλαδή να συζητάμε για πράγματα.
0: Ναι, ρε φίλε, και να μιλάμε για μπάλα όμως.
2: Για μπάλα, βεβαίως.
0: Γιατί, κοίτα να δεις, όταν δημοσιογράφος γίνεται, δικαστικός ρεπόρτερ, γίνεται ό,τι άλλο εκτός από να μιλάει για το συγκεκριμένο. Εντάξει, χάνει την, έτσι, αυτή την...
2: Συμφωνώ, συμφωνώ. Όλη χαρά αυτή είναι να μιλάς για το ποδόσφαιρο. Τώρα
0: ακριβώς.
2: Εμπλέκεσαι και μιλάς με όλα τα τρίγυρα.
0: Τα γύρω-γύρω.
2: Χάνεις την ουσία, είναι πρόβλημα.
0: Ακριβώς, είναι πρόβλημα. Αυτό λέω.
2: Είναι πρόβλημα. Αλλά να σου πω κάτι πριν ξεκινήσουμε και μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο, να κάνω μια αναφορά στον Μπάλντοκ που...
0: Με αυτό θα ήθελα να ξεκινήσουμε και εμείς. Ακριβώς, ναι. Ναι,
2: ναι, ναι, γιατί εντάξει, είναι δύσκολη μέρα για τον Παναθηναϊκό. Είναι καλό να ξεκινήσουμε και το μεσημέρι, δηλαδή. Και στην εκπομπή του Νίκου με αυτό ξεκίνησα. Το θεωρώ και εγώ χρέος μου από μεριά μου, γιατί συμπληρώνονται 2 χρόνια σήμερα την ημέρα που έφυγε ο Τζορτζ Μπάλντοκ από τη ζωή. Ήταν 9 Οκτωβρίου του 2024. Πέρασαν και όλα 2 χρόνια, εμένα μου φαίνεται σαν εχθές.
0: Ναι, ήταν τρελό πάντως αυτό. Εκείνη την ημέρα τη θυμάμαι σαν να ήταν χθες.
2: Και εγώ τη θυμάμαι, θα το συζητήσουμε εκτός πώς τη θυμάμαι εγώ.
0: Εγώ το είπα για στον αέρα, γιατί έτυχε, είχα και εκπομπή μετά. Εμένα με πήραν τηλέφωνο πριν βγει ακόμα και μου λέει, έμαθα αυτό, δεν ξέρω, ξέρω την αλήθεια, μου λέει. Και δεν το πίστευα. Και βγήκε
2: κανείς
0: αργότερα.
2: Κανείς δεν το πίστευε. Ήταν πολύ κρίμα. Ήταν δηλαδή και ο τρόπος που έχει συμβεί όλο αυτό, δηλαδή...
0: Εντελώς
2: άδικα, άδικα. Δηλαδή το παιδί πήγε πολύ άδικα και... Λίγο καιρό στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στον Παναθηναϊκό, ήθελε να κάνει το επόμενο βήμα. Πολύ αγαπητός και από την εθνική ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, από όλους.
2: Δηλαδή, όλοι είχαν ένα καλό λόγο να πούνε για αυτό το παιδί που δεν τον είχα γνωρίσει. Δεν είχαμε συναστραφεί, δεν είχαμε ανταλλάξει 2 κουβέντες για να το δω και μόνος μου. Αλλά όλοι όσοι τον γνώριζαν έλεγαν ότι ήταν εξαιρετικό παιδί και πραγματικά είναι πολύ κρίμα. Εντάξει, είναι μια ημερομηνία αυτή που έχει χαρακτήσει τη μνήμη ολόκληρης οικογένειας του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου γενικότερα. Γιατί, όπως είπα, ήταν και μέλος της εθνικής ομάδας. Εντάξει, είχε έρθει στην Ελλάδα μετά από μια καριέρα σπουδαία στην Μπρέτφορντ, στην Αγγλία.
0: Ναι, και αγαπητό παιδί και εκεί. Ναι, και
2: βεβαίως, του είχαν βγάλει και τραγούδι, το There's a Starman.
0: Ναι, ναι,
2: που έλεγε Running on the Right. Και μιλούσε για τον Τζόρτζ που ανεποκατέβαινε ουσιαστικά την δεξιά μεριά του γηπέδου. Ήταν πολύ όμορφο και ακόμα και μετά την απώλειά του, όλοι οι φίλοι της Μπρέτφορντ, όλοι δηλαδή και η διοίκηση και οι φίλαθλοι, όλοι έδειξαν πολύ μεγάλο σεβασμό στην απώλειά του. Τι να πω εγώ τώρα.
0: Και Παναθηναϊκός, εγώ θα πω, το είχαμε πει και τότε, μπράβο. Ο Γιάννης Αλαφούζος αποφάσισε να δώσει κανονικά το συμβόλαιο του, όπως ήταν, δηλαδή στην οικογένειά του.
2: Στήριξε και το τελευταίο ευρώ.
0: Ναι, στήριξε την οικογένεια. Ναι, πρέπει να τα λέμε. Όπως
2: έτσι,
0: κάνουμε
2: ακριβώς.
0: Κριτική, τα κακό κείμενα πρέπει να λέμε για τα καλό κείμενα.
2: Ακριβώς. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, και με άλλες ενέργειες που
0: ναι, το ξέρω, το γνωρίζω.
2: Ο Παναθηναϊκός και γενικότερα, σήμερα τον τίμησε και μέσα στα social media με ένα απλό έτσι μήνυμα. Να πούμε ότι έχει αποσυρθεί από τις φανέλες το νούμερο 32, ο οποίος ήταν εκείνο που φόρεσε ο Τζόρτζ. Και από τότε στο Παναθηναϊκό έχουν πει ότι ο συγκεκριμένος αριθμός θα αποσυρθεί. Δεν θα τον φορέσει ποτέ κάποιος άλλος, έτσι, για να τιμήσει τη μνήμη του. Το 32 το είχαν φορέσει αρκετοί ποδοσφαιριστές, ο Μπάλντο και μένει έναν τελευταίο που θα το φορέσει. Και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει να μην το δώσει ποτέ σε κάποιον άλλον, έτσι ώστε να έχει διαφορετική σημασία από τους υπόλοιπους αριθμούς.
0: Ναι, σωστά.
2: Ήταν, εντάξει, ήταν σοκαριστικό, τι να πω, να είναι καλά οι συγγενείς του, να τον θυμούνται, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο που μένουμε πίσω.
0: Έτσι είναι.
2: Είναι πεζά τα λόγια μας. Τώρα πάμε και σε μια αύξηση με το κεφαλαίο που έγινε στο Παναθηναϊκό. Να πάμε εκεί για να αφήσουμε το αγωνιστικό για το τέλος. Ουσιαστικά το είχαμε προαναγγείλει, το είχαμε συζητήσει κιόλας πριν λίγες μέρες ότι είχε γίνει ένα συνέδριο σχετικά με αυτό το θέμα, δηλαδή την αύξηση με το κεφαλαίο, όπου την κάλυψε εξ ολοκλήρου για άλλη μια φορά ο Γιάννης Αλαφούζος. Είναι 25,2 εκατομμύρια ευρώ, τα έχει καλύψει όλα μεγάλο μέτωπο.
0: Δεν τα λες και λίγα.
2: Καθόλου λίγα το τα λες. Θυμίζω ότι τα περσινά που η περσινή αύξηση του κεφαλαίου είχε καλυφθεί πάλι από τον ίδιο τον Αλαφούζο και ήταν 17,5. Όπως περνάνε τα χρόνια, ανεβαίνουν και τα χρήματα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εντάξει, αλλά okay, ο Αλαφούζος έχει δείξει ότι τα τελευταία χρόνια χρήματα βάζει στον Παναθηναϊκό.
0: Έχει βάλει αρκετά χρήματα, δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι να πιάνουν τόπο, φίλε, να πηγαίνουν στον πάτο.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Για τον κόσμο να ξέρει ότι τα χρήματα αυτά πηγαίνουν αυτομάτως σε... Δεν πηγαίνουν αυτομάτως σε μεταγραφές, μάλλον, να το θέσουμε σωστά. Η χρηματοδότηση πρόκειται ουσιαστικά είναι χρηματοδότηση της εταιρείας, η οποία μπορεί να καλύπτει λειτουργικές ανάγκες, συμβατικές υποχρεώσεις και γενικότερα τον οικονομικό προγραμματισμό της ΠΑΕ. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο βασικός μέτοχος, που είναι ο Αλαφούζος, συνεχίζει να στηρίζει οικονομικά το σύλλογο σε μια περίοδο που υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις τόσο στο αγωνιστικό όσο και στο οργανωτικό επίπεδο, γιατί πέρα από το αγωνιστικό και τους παίκτες και τα τεράστια συμβόλαια, τα παχυλά.
0: Ναι, γιατί τα τελευταία χρόνια, φίλε, έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα για συμβόλαια.
2: Βεβαίως.
0: Για προπονητές. Για προπονητές. Βέβαια.
2: Και τα γύρω-γύρω. Δηλαδή είναι ένα προπονητικό κέντρο που τρέχει με όλες τις απαιτήσεις του. Είναι οι προπονητές να πληρωθούν. Νέα γραφεία. Να, τώρα, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός μετακομίζει στα νέα του περισσότερα γραφεία στο Βοτανικό που θα είναι κοντά στο γήπεδο. Φεύγει εδώ Αυριλής.
0: Ναι, νομίζω θα γίνει ΔΣ για να αποφασιστεί αυτό, αν δεν κάνω λάθος.
2: Για ποιο πράγμα λες τώρα?
0: Για να μετακομίσει ο Παναθηναϊκός να φύγει την έδρα, να αλλάξει την έδρα του, ρε παιδί μου.
2: Από τα γραφεία.
0: Από τα γραφεία, κάτι τέτοιο. Κάπου διάβασα, νομίζω. Δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι σωστό αυτό που λέω.
2: Εξ όσων γνωρίζω, η απόφαση αυτή έχει πάρθει
0: έχει
2: και μάλιστα έχουν μπει και σε διαδικασία μετακόμιση. Δηλαδή, αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες, επειδή είχα και μια σχετική συζήτηση σήμερα, δεν έχει να κάνει με το νέο γήπεδο του Βοτανικού. Δεν θα μπει δηλαδή στα γραφεία.
0: Άλλο πράγμα είναι αυτό.
2: Σε
0: άλλο κτίριο, δεν έχει να κάνει με αυτό που γίνεται.
2: Όχι, απλά είναι την περιοχή του Βοτανικού.
0: Ναι, είναι δίπλα.
2: Είναι πάνω από, για όποιον φίλο γνωρίζει, είναι πάνω από το μετρό του Ελαιώνα.
0: Ναι. Ένα κτίριο. Θα είναι υπερσύγχρονο σε καταστάσει εκεί.
2: Υπερσύγχρονο και πολύ, πολύ, πολύ μεγαλύτερο από αυτό που ήταν στα Βρυλίσια μέχρι πρώτην. Έτσι, καμία σχέση. Δηλαδή, όλα αυτά, αν τα βάλει, είναι έξοδα τα οποία έχει μια ομάδα στον Παναθηναϊκό, εντάξει σίγουρα έχει και έσοδα, αλλά από την άλλη πρέπει κάπως να καλυφθούν. Το γεγονός ότι ο Αλαφούζος επιλέγει να είναι ο ίδιος αυτός που μπαίνει μπροστά, εντάξει, εγώ φαντάζομαι ότι αν υπήρχε κάποιος άλλος συμπαίκτης που να ήθελε να συνδράμει έτσι ενεργά οικονομικά και να δώσει κάποια χρήματα, δεν θα του έλεγε όχι ο Αλαφούζος, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει θα καλύπτει ο ίδιος. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε στα αγωνιστικά, θα πρέπει να πούμε και να αφήσουμε τον υπόλοιπο χρόνο για τα αγωνιστικά, ότι ο ΠΑΟΚ διοργανώνει ένα επαιτειακό συνέδριο στη Θεσσαλονίκη. Εκ μέρους του Παναθηναϊκού βρέθηκε εκεί ο Τάχης Φίσας.
2: Τάχης Φίσας, βεβαίως. Ναι. Πολύ ωραίο. Έχει βγάλει και μια ωραία φωτογραφία με τον Αναστασιάδη.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν ξέρω αν την έχεις παρατηρήσει.
0: Ναι, ναι.
2: Πολύ ωραία. Ναι, ωραία κίνηση αυτή. Πολύ ωραία κίνηση αυτή. Και μπράβο και στον κύριο Φίσα που πήγε να εκπροσωπήσει τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, στα πλαίσια του fair play, έτσι νομίζω ότι θα αγωνίζεστε. Πρέπει να γίνονται τέτοιες κινήσεις και καλώς γίνονται. Πάμε στο αγωνιστικό, είσαι έτοιμος?
0: Εννοείται, κάθομαι κιόλας, εντάξει.
2: Πάντως για καθιστός μιλάς ορθά. Οφείλω να το πω αυτό.
0: Πάντα, φίλε.
2: Οφείλω να το πω. Λοιπόν, τώρα.
0: Να σου πω ότι. Ξέρεις το πλάνο του Νίστρουπ, ρωτάει ο φίλος ο Δημήτρης.
2: Εννοείται ότι το ξέρουμε το πλάνο. Το πλάνο του Νίστρουπ δεν αλλάζει. Το πλάνο του Νίστρουπ είναι.
0: Και εγώ νομίζω θα μου πει, πήρα τηλέφωνο και μου το είπε.
2: Όχι, το πλάνο του Νίστρουπ δεν πήρα τηλέφωνο του Νίστρουπ, δεν έχω ακόμα τέτοια.
0: Καλά, πλάκα κάνω, μην νομίζω ότι
2: είναι τον ίδιο τον προπόνηση. Μακάρι να μπορέσουμε κάποια στιγμή να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο.
0: Κοίτα, αν μείνει χρόνια, ρε φίλε, ωραίο τύπος είναι πάντως. Όλα πιθανά είναι.
2: Τον βλέπω αρκετά έτσι κοινωνικό.
0: Ναι, και άνετος.
2: Να δημιουργήσουμε καλές επαφές.
0: Και στη Λιβαδιά που πήγε, έμαθα ωραία πράγματα. Μίλησε με όλο τον κόσμο, ξέρεις όσοι του μιλήσανε. Ήταν κύριος, μια χαρά.
2: Έχω την εντύπωση ότι στρεσάρεται κάπως όταν μπαίνει μπροστά σε κάμερες, αλλά γενικά ναι, όντως, εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι όταν είναι στις κάμερες είναι λίγο πιο συγκεκριμένος, αλλά γενικότερα αν τον συναναστραφείς και δεν υπάρχουν και κάμερες, νομίζω ότι είναι ακόμα
0: ναι,
2: πιο...
0: Αυτό, πιο και πολύ απλός. Ναι, πάντως θα σου δώσω μια ιδέα, γιατί εσύ πας και συνεντεύξεις τίποτα όλα αυτά, θα πάρεις ένα μαρκαδόρο, θα το δώσω, θα σου πει γιατί, για να γράφεις καλά στην κάμερα, πες του. Καλό έτσι.
2: Σάκη θα το εκτιμήσει νομίζω. Θα το εκτιμήσει. Μπορεί να μου πει καμία ατάκα και τα λέμε και στην Δανία αυτά και κάτι τέτοια περίεργα. Γιατί τα λέει αυτά.
0: Ναι, έτσι σίγουρα θα το εκτιμήσει. Λοιπόν, για πάμε στα αγωνιστικά. Έχουμε ντέρμπι.
2: Πάμε στα αγωνιστικό κομμάτι. Έχουμε ντέρμπι βεβαίως. Γιατί ο Παναθηναϊκός μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη. Να πούμε στη σημερινή προπόνηση στο Κοροπείο ο Τζέικοβ Νίστρουπ έριξε όλο το βάρος στην τακτική. Αυτό έχει τη σημασία του γιατί πλέον δεν βρισκόμαστε στη φάση της γενικής προετοιμασίας, αλλά στις τελευταίες ημέρες όπου ο προπονητής δουλεύει συγκεκριμένα πάνω στο πλάνο αντιμετώπισης του αντιπάλου, έτσι.
0: Ναι, είναι το ντέρμπι της χρονιάς, μάλλον ιδίου αιώνιο. Ναι, μεν έχει μια νίκη με τον ΠΑΟΚ, έτσι από τα μεγάλα παιχνίδια, αλλά τώρα πάει σε κάτι πιο δύσκολο, ακόμα και εκτός έδρας.
2: Ναι, και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό νομίζω ότι στην Ελλάδα πάντα θα είναι το μεγαλύτερο όλων. Δηλαδή, το απόλυτο ντέρμπι. Είναι το παιχνίδι που η λέξη ντέρμπι αποκτά όλη τη σημασία της λέξης και νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι θεωρώ. Να πούμε ότι ο Νίστρου πλέον έχει στην διάθεσή του όλους τους παίκτες, όλους τους διεθνείς, έχουν επιστρέψει και δουλεύει με όλους, οπότε έχει πλην του Λιβάη Γκαρσία όλους τους παίκτες διαθέσιμους για τη μάχη με τον Ολυμπιακό. Τώρα,
0: ο φίλος μας ο Πελίστρη γύρισε τελικά.
2: Γύρισε ο Πελίστρη βεβαίως με ανεβασμένη ψυχολογία.
0: Μπράβο.
2: Από την νίκη της χώρας του 6-1 κόντρα στην Ινδία και την ασίστ που έβγαλε. Παίξε πάνω από 30 λεπτά στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Είχε αρκετό χρόνο συμμετοχής. Εντάξει, νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Τώρα το μεγάλο ερωτηματικό για όλους είναι πώς καλύπτεται το κενό του Λιβάη Γκαρσία και θα επιμείνω και θα πω ότι εξ όσων γνωρίζω βάσει του ρεπορτάζ που καταλαβαίνω είναι ότι ο Νίστρουπ θα το καλύψει με τον Βιθέτη Ταμπόρδα να παίρνει τη θέση του Λιβάη Γκαρσία δίπλα στον Ανδρέα Τετέι και τον Αζεντίνο Ναΐμ να ξεκινάει να παίρνει και αυτός μια θέση στα χαπ μαζί με Αντίνο, Τάνγκουα και Καμαρά. Αυτό γνωρίζω, αυτό καταλαβαίνω.
0: Κάτσε με μπέρδεψε λίγο, Αντίνο δεν θα είναι αριστερά?
2: Ο Αντίνο θα είναι αριστερά, ο Ναΐ δεξιά ή και το ανάποδο.
0: Ναι.
2: Με τον Κάγκουα και τον Καμαρά να συμπληρώνουν την τετράδα στα χαφ.
0: Μάλιστα, σωστά. Με τον Τετέι στο 9.
2: Ο Τετέι στο 9 και ο Ταμπόρδα σε ένα ρόλο έτσι σαν κρυφοφόρ να το πούμε.
0: Ναι,
2: σαν,
0: όχι δεξιά όμως.
2: Όχι δεξιά, μιλάμε μάλιστα για τη θέση που παίζει ο Λιβάη δίπλα στο Τετέι.
0: Ακριβώς, τώρα
2: έτσι. Απλά με τη διαφοροποίηση ότι από τη στιγμή που θα παίζει ο Ταμπόρδα και όχι ο Λιβάη Γκαρσία που έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά θα μπορεί να είναι πιο ευέλικτος στα πέριξη της περιοχής, να βγαίνει πιο έξω.
0: Ναι, και έρχεται και ως δεύτερος φόρ. Το έχει αυτό ο Ταμπόρδα ούτως ή άλλως.
2: Έτσι και ο Τετέι στο συγκεκριμένο παιχνίδι εικάζω ότι θα έχει ένα ρόλο περισσότερο μέσα στο κουτί. Δηλαδή η οδηγία λογικά θα είναι, καταλαβαίνω από τη στιγμή που δεν θα παίζει ο Λιβάη αλλά ο Ταμπόρδα, να είναι αυτός που θα είναι η αιχμή του δέρατος. Δηλαδή ο παίκτης που θα μένει στην κορυφή για να δημιουργήσει καταστάσεις. Το έχουν ξανακάνει αυτοί οι δύο πέρσι, να επενδυμίσουν στον κόσμο. Το λέγαμε και σε κάποια παιχνίδια από το Γενάρη και μετά, που ήρθε στο Παναθηναϊκό ο Τετέι και ξεκίνησε να παίζει και ο Ταμπόρδα που ήταν ξεχασμένος στον πάγκο. Αυτοί οι δύο έχουν συνεργαστεί πάρα πολλές φορές, έχουν πετύχει πολύ όμορφα γκολ και πολλές φορές σε αυτό το 3-5-2 που έπαιζε ο Μπενίτεθ ή στο 5-3-2 που έπαιζε κάποιες φορές, να το πω νομίζω πιο σωστά, ο Ταμπόρδα ήταν ο παίκτης που ήταν στο πλευρό του Τετέι, άρα είχαν συνεργασίες και θα ξαναθυμίσω για όσους θυμούνται εκείνο το πολύ ωραίο γκολ, ένα από τα πολλά, από τα αρκετά, εντάξει δεν ήταν και πάρα πολλά, αλλά ήταν αρκετά, με τη Βικτόρια Πλιζέν που έχει κάνει ένα ωραίο τακουνάκι και έχει βάλει τον Τετέι σε θέση του και εκείνος έχει σκοράρει. Έχουν συνεργαστεί οι δυο τους.
0: Ναι, ναι, τώρα από τη μέση και πίσω, το πήραμε ανάποδα, δεν πειράζει.
2: Από τη μέση και πίσω, εντάξει, το πήραμε ανάποδα γιατί εκεί νομίζω είναι...
0: Εκεί είναι το θέμα, ναι, νομίζω εκεί δεν μετρημένα κουκιά.
2: Είναι μετρημένα κουκιά, δηλαδή δεν το αλλάζεις αυτό. Δηλαδή τον τερματοφύλακα στον Μπένια δεν τον έχει αλλάξει σε παιχνίδια κυπέλου. Δεν θα το αλλάξει, δεν θα τον αλλάξει τον Τέλη, προφανώς. Τον Καλάμπρη επίσης δεν θα τον αλλάξει. Τον Κυριακόπουλο δεν θα τον αλλάξει, ο οποίος δεν ταλαιπωρήθηκε κιόλας να πούμε. Δεν πήρε χρόνο συμμετοχή στα παιχνίδια με την Εθνική, οπότε και αυτός γέμισε μπαταρία. Σημαντικό και αυτό γιατί είχε τραβήξει πολύ βαρύ φορτίο.
0: Βλέπεις να διεκδικεί θέση αριστερά στη θέση του Κυριακόπουλου ο Σαλαχεντίν?
2: Όχι, δεν υπάρχει θέμα Σαλαχεντίν. Mm-hmm. Ο Κυριακόπουλος θα ξεκινήσει στα αριστερά με τον Ντεφράι και τον Φαντρόκελεν να είναι τα δύο βουνά, έτσι που λέει και ένας γνωστός ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού και φίλος μου. Στο κέντρο της άμυνας με τον Τεφέν έχει το περιβάλλον του αρχηγού εννοείται. Αυτή θα είναι θεωρώ η 11η του Παναθηναϊκού. Τώρα αν υπάρξει έτσι κάποια διαφοροποίηση νομίζω αυτή θα έχει να κάνει περισσότερο με το σύστημα παρά με τα πρόσωπα.
0: Βλέπεις τον Κρίστιανσεν να είναι στην αποστολή?
2: Ο Κρίστιανσεν πλέον είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος όχι για να παίξει 90 λεπτά με τον Ολυμπιακό για να μην παρεξηγηθώ, αλλά είναι έτοιμος και να μπει σε αποστολή και να μπει να παίξει. Θα είναι σίγουρα στην αποστολή αμέσως με το επόμενο παιχνίδι μετά τον Ολυμπιακό με την Μπόρατς.
0: Ναι, γιατί να θυμίσουμε ότι είναι στην ευρωπαϊκή λίστα,
2: είναι,
0: ενώ ο Σαλαχεντίν είναι μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Ακριβώς. Γιατί όταν αποκτήθηκε πλέον η ευρωπαϊκή λίστα είχε κλείσει, είχαν δηλωθεί όσοι παίκτες ήταν να δηλωθούν, οπότε έχει μείνει εκτός, είναι διαθέσιμο μόνο για πρωτάθλημα και
0: για πρωτάθλημα και κύπελο. Και σε
2: απ' την άλλη, ο Κρίστιανσεν είναι κανονικά διαθέσιμος και θα είναι σίγουρα στην αποστολή. Μ' ακούτε τώρα καλύτερα, Σάκη?
0: Βεβαίως. Κανονικά. Μια χαρά σε ακούμε. Να πούμε επίσης ότι ο...
2: Μήπως μ' ακούτε καλύτερα τώρα?
0: Μια χαρά σε ακούμε, φίλε. Ωραία. Και πριν σε ακούμε.
2: Έλεγα λοιπόν ότι...
0: Σε ακούμε, Χρήστο, σε ακούμε. Μάλλον ο Χρήστος δεν μας ακούει. Λοιπόν, να πούμε...
2: Μάλλον
0: εσύ δεν μας ακούς και ούτε σε...
2: Μάλλον εγώ σας έκανα για κάτι.
0: Ακριβώς. Εμείς ακούμε κανονικά, φίλε. Δεν χάθηκες καθόλου. Να πούμε ότι ο Αλεχάνδρο Ερνάντεθ θα είναι ο διαιτητής του παιχνιδιού. Έχει παίξει πολλά κλασικό στην Ισπανία και θα παίξει και το επόμενο μάλλον και εκεί έτσι τον... πώς να σου πω... Δέχεται μια κριτική ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, το θέμα είναι να τα πάει καλά, φίλε, και να μιλάμε από την Κυριακή για το τι είδαμε μέσα στο χορτάρι. Έτσι, μέσα στις τέσσερις γραμμές και να μην μιλάμε. Πρωταγωνιστές δηλαδή να είναι οι παίκτες. Αυτό θέλω να πω.
2: Θέλω...
0: Κλείνοντας ένα λεπτό, ούτε ένα λεπτάκι δεν έχουμε.
2: Συμφωνώ. Να δούμε ποδόσφαιρο. Εγώ θέλω. Ένα challenge θέλω να σου βάλω για αύριο. Βασικά για όποια μέρα μιλήσουμε ξανά. Να μιλήσουμε λίγο για τον διαιτητή αλλά και τους βοηθούς του με τα ονόματά τους. Και αν τα καταφέρουμε να τους πούμε όλους χωρίς λάθος, τότε κερνάω.
0: Φιλέ, να σου πω την αλήθεια, τώρα πρόχειρα δεν έχω τους βοηθούς. Θα το κάνουμε. Εγώ σκέφτομαι αυτόν που θα μεταδώσει το μάτς.
2: Δεν θα μου τους πεις τώρα, επειδή εγώ έκανα το λάθος να τους ψάξω.
0: Ναι, εντάξει, εγώ δεν προλαβαίνω. Τώρα πάμε στο διάλειμμα. Τα αποφεύγω. Ξέρεις, εγώ στρίβω. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε από τη Δευτέρα για αυτό το μάτς.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και σε χαιρετώ, φίλε.
2: Έτσι.
0: Καλό βράδυ, Χρήστο. Λοιπόν, ήταν
2: καλό βράδυ, Σάκη μου και σε όλους.
0: Γεια σου, Χρήστο. Στο τέλος μας τα χάλασε λίγο η γραμμή, δεν πειράζει. Ήταν ο Χρήστος Παπανικολάου, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ιντερβέτ είναι Ελλάδα Sports 94,3. Τέλος για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
4: Τζαμπο φούρνο.

0: κόμπο φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα. Είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Φλεβωτόμος. Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ, προχώρησε ο Γιάννης Αλαφούζος. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του τριφυλιού για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Πάντα θα σε θυμόμαστε για πάντα ένας από εμάς, αναφέρει σε ανάρτησή του η πράσινη ΠΑΕ για τη συμπλήρωση 2 χρόνων από το θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ. Να επιστρέψει στις νίκες θέλει ο Ολυμπιακός που υποδέχεται στη Σανέλα Αρένα την Ανατολού Εφές στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής EuroLeague. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας άφησε εκτός δωδεκάδας τον Τόντα Χολ έπειτα από την απόφαση να μην τον επιβαρύνουν σωματικά μετά το ταξίδι από τη ΣΥΠΑ. Στη θέση του θα την καλύψει ο Μπράιαν Ντάνστον. Τζάμπολ σε 9 και 4. Περιγράφει για τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Την απαλλαγή του Ολυμπιακού από την καταγγελία που είχε καταθέσει σε βάρος του η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποφάσισε ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ, ο οποίος δεν επέβαλε την αφαίρεση 2 βαθμών στους Πειραιώτες. Ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ δικαίωσε το αίτημα του Προμηθέα, κρίνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος αποβολής από το πρωτάθλημα, όπως είχε ζητήσει το Μαρούσι. Πριν από λίγη ώρα βγήκε η απόφαση του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ για το γνωστό θέμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία σέβεται την απόφαση του δικαστηρίου και μας δικαιώνει. Ήδη και οι τέσσερις αποφάσεις δικαιούν τον Προμηθέα και βάζουν τέρμα στην κινδυνολογία που σκόρπιζαν ανεξέλεγκτα διάφοροι γνωστοί άγνωστοι εναντίον μας. Εμείς το λέγαμε από την αρχή, υπομονή και επιμονή. Η αλήθεια θα λάμψει και έλαμψε, είπαν σε ανακοίνωσή τους οι πατρινοί. Η αλήθεια είναι πως μου έχουν πει πάρα πολλά για αυτό το παιχνίδι. Ο κόσμος που συναντάω στον δρόμο, οι φίλαθλοι που μου στέλνουν μηνύματα, αλλά και όλοι μέσα στην ομάδα μου έχουν πει πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για το σύλλογο και για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο, τόνισε στις δηλώσεις του για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο Ιμανουέλ Αλγκουαφίλ. Θα τα δώσουμε όλα, το μήνυμα του Κώστα Φορτούνη. Sold out ανακοινώσαν οι Πειραιώτες. Γιάρεμτσουκ και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού. Η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλεια του επί χρόνια παράγοντα του συλλόγου, κυρίως στο τμήμα βόλεϊ, Άρη Ποήλα, σε ηλικία 74 ετών. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Όφη στην Όλγουιν Αρένα, φανέλα βασικού διεκδικεί ο Μάνταλος. Εκτός θα μείνουν οι Βάργα και οι Στρακώσα που κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον αγώνα με Τσαχτάρ. Αποτελεί χρέος μας να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έναν ΠΑΟΚ ακόμα πιο ισχυρό, τόνισε ο Ιβάν Σαββίδη στην εκδήλωση του Δικεφάλου του Βορρά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τα 100 χρόνια της ιστορίας της ομάδας. Το παρόν έδωσε και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με τον αντιπρόεδρο Τάκη Φίσα. Την Ισλανδία θα αντιμετωπίσει στα play-off του EuroCup 21 Εθνική Ελπίδων για την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης. Το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί εκτός έδρας σε 9 Νοεμβρίου και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα. Για τα προκριματικά του EuroCup Πόλο Ανδρών, σε 9 και 4 Απόλλων Σμύρνης υποδέχεται την Παρτίζαν στο Σεράφιο για τη δεύτερη αγωνιστική. Στο υπόλοιπο απόψινό πρόγραμμα της EuroLeague, με κοινή ώρα έναρξης 9.30 η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Ζαλγκίρις και η Μπασκόνια την Μπεσίκτας. Σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις για πιθανή επιστροφή του Φίλιπ Πετρούσεπ στον Ερυθρό Αστέρα, με το Σερβικό Sports Club να αποκαλύπτει πως οι επαφές διαρκούν περίπου 15 μέρες. Η Μύκονος ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Βαγγέλη Ζιάγκο έως το 2028. Με την επέκταση συνεργασίας έως το 2028, η Μύκονος και η Βαγγέλη Ζιάγκος επιλέγουν να συνεχίσουν στον κοινό δρόμο, έχοντας ήδη χτίσει μια διαδρομή γεμάτη σημαντικούς σταθμούς και ιστορικές επιτυχίες. Τόνισαν οι κυκλαβίτες στην ανακοίνωσή τους. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και την έμπρακτη αναγνώριση, ήταν τα λόγια του 50χρονου τεχνικού. Το ενδιαφέρον της εξέφρασε η EuroLeague για να μπει στο μετοχικό σχήμα της Αδριατικής Λίγκας στο προσεχές μέλλον με σκοπό να γίνει η κύρια μέτοχος σύμφωνα με το Sports Club. Σε αυτό το στάδιο όλα βρίσκονται σε αρχικό στάδιο συζήτησης περισσότερο από ό,τι σε πραγματικές διαπραγματεύσεις αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.
για την πέμπτη αγωνιστική της Bundesliga στις 9.30 Borussia Dortmund Werder Bremen, στην έκτη στροφή της Ligue 1 στις 10 παρατέταρτο Lens Lyon, στην 8η αγωνιστική της La Liga στις 10 Málaga Espanyol. Για μερικές εβδομάδες θα μείνει εκτός δράσης ο Χρήστος Τζόλης μετά τη φλάση που υπέστη στον αγώνα της εθνικής ομάδας κόντρα στην Ολλανδία, όπως ενημέρωσε ο προπονητής Arsenal Μικέλ Αρτέτα. Κορυφαίος παίκτης το μήνα Σεπτέμβριο στη Championship αναδείχθηκε ο Μαυροπάνος. Στο 30, Ελλάδα-Αγγλία 0-0 για την πρώτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε στην εκπομπή Sports On Air με τον Σάκη Μπουσδούνη. Στην Ιντερβέντεν.

8 λεπτά μετά τις 8 επιστρέψαμε. Μπήκαμε στην τρίτη ώρα, φίλες και φίλοι της εκπομπής. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Εδώ στον Ιντερβέτ, εν Ελλάδα Sports 94,3. Παρασκευή είναι σήμερα, 9 του Οκτώβρη. Έχουμε πει έτσι, Οκτώβρης χωρισμοί. Μία και σήμερα για τον τέρμπι, έτσι. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο.

Αυτό το χαμογελαστό αγόρι, Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Παναγιώτης Φλεβωτόμος είναι στην παραγωγή αλλά και την εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939 943 943, 698 45 21 821. Δεύτερος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Νίκη Ολυμπιακού με 0.5, μας λέει ο φίλος ο Σωτήρης από την βροχερή Ιγουμενίτσα για το ντέρμπι. Υπάρχει 0.5, Σωτήρη.

0: Συνέχεια με τα ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Θα πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να συναντήσουμε τον Στέλιο Παπαντονίου να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Στέλιο, καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα. Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
0: Όλα καλά. Εσύ τι κάνεις?
2: Καλά, είμαι κι εγώ.
0: Πήρες γεύση από το συνέδριο?
2: Ναι. Από το μεσημέρι, από τις 4 mm-hmm. ώρα ήμασταν εκεί. Με περιπέτεια.
0: Τι περιπέτεια?
2: Ορίστε.
0: Τι περιπέτεια λέω δηλαδή?
2: Κατά τη διάρκεια που πηγαίναμε χάλασε το μετρό.
0: Κάπου το είδα ότι είναι εκτός το μετρό, ε.
2: Ναι, μας το ματιάξανε. και αναγκαστήκαμε και αλλάξαμε το πρόγραμμα και πήγαμε διαφορετικά στο συνέθεση τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Αλλά οκ, okay, κάτι
0: ήσασταν, ήσασταν μέσα δηλαδή στο μετρό?
2: Εγώ ήμουν μέσα.
0: Α, μάλιστα.
2: Και μετά, γιατί σταμάτησε σε στάση, όσοι ήθελαν κατέβαιναν, όσοι ήθελαν περίμεναν. Μετά από κάποια στιγμή αποχώρησαν όλοι, γιατί ουσιαστικά πήρε αρκετή ώρα μέχρι να ξαναξεκινήσει.
0: Ναι. Γύρω σε 6,5 ώρα έγινε αυτό. 6 και κάτι, κάπου εκεί.
2: Όχι, πιο νωρίς.
0: Πιο νωρίς. Ναι, εγώ εκείνη την ώρα το διάβασα. Ναι, εντάξει.
2: 4 παρά έγινε.
0: Α, ήταν ενώ

0: Πιο νωρίς, πιο νωρίς, μάλιστα.
1: Ναι, εκείνη την ώρα πήγαινα προς το, κατέβαινα προς το κέντρο για να πάω στο συνέδριο του, της ΠΑΕΠΑΟΚ, οπότε ναι.
0: Μια ξεματιάστρα για το μετρό.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Λοιπόν, για πες μας, τι έγινε στο συνέδριο.
1: Να πούμε ότι είναι ένα διεθνές συνέδριο με παρουσία περίπου 60 ακαδημαϊκών από Ελλάδα και Ευρώπη. Η θεματολογία είναι 100 χρόνια ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και κοινωνία, όπου ουσιαστικά μιλάει για την περίοδο της ιστορίας του ΠΑΟΚ, για το ποδόσφαιρο, το πώς επηρεάζει την κοινωνία, το πώς επηρεάζει την πόλη, είτε τη Θεσσαλονίκη είτε γενικότερα, τόσο η ομάδα όσο και το ίδιο το ποδόσφαιρο. Και θα είναι ουσιαστικά ένα συνέδριο όπου σήμερα ξεκίνησε στις 4, η πρώτη μέρα ολοκληρώθηκε στις 8 το απόγευμα και θα συνεχιστεί αύριο και μεθαύριο. Είναι ένα τριήμερο συνέδριο εκεί πέρα όπου ειδικά σε αυτή την πρώτη ημέρα υπήρξαν αρκετές παρουσίες από την τοπική αυτοδιοίκηση της Θεσσαλονίκης και από την ίδια την ομάδα και από την κεντρική πολιτική σκηνή, με βουλευτές, υπουργούς να βρίσκονται και από εκπροσώπους της Εκκλησίας να δίνουν το παρόν στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα, μια αίθουσα η οποία ήταν γεμάτη και από φιλάθλους και από ανθρώπους που δουλεύουν στον ΠΑΟΚ αλλά και από προσκεκλημένους. Να πούμε ότι από την ΠΑΕΠΑΟΚ ήταν ο κύριος του Μαζάτος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Αντελίνο Βιερίνια, ο Άγγελος Αναστασιάδης και φυσικά ο Βαγγέλης Πουλιοτόπουλος από στελέχη, και από ποδοσφαιριστές ήταν ο Γιάννης Μιχαηλίδης, ο Πέλκας και άλλοι ποδοσφαιριστές.
0: Ήταν και ο Τάκης Φίσας από τον Παναθηναϊκό, ήρθαν και άλλοι από άλλες ομάδες, φίλε.
1: Τον Τάκη Φίσα είδα μόνο και τον Πατρίκ Κουκουνσότο.
0: Τα είπε καλά ο Πατρίκ.
1: Ο Πατρίκ πάντα τα λέει καλά και είναι αλήθεια ότι ο Πατρίκ Κουκουνσότο, ο Λέο Μάτος και ο Αλέσιο Λύση ήταν αυτοί οι οποίοι κέντρισαν τα βλέμματα και την προσοχή από τους νεαρούς φίλους του Δικεφάλου που βρέθηκαν στο Απιθύτα. Ήταν αυτοί οι οποίοι συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη προσοχή. Ήταν και ο Δημήτρης Αλπιγκίδης στην πρώτη μέρα σήμερα στο συνέδριο. Ο Δημήτρης Αλπιγκίδης, ο οποίος πλέον είναι στην εθνική ομάδα, αλλά προφανώς όλοι ξέρουμε και την μεγάλη του προσφορά ως ποδοσφαιριστής με τα ασπρόμαυρα, και είναι κάτι το οποίο δεν το έχει κρύψει και ο ίδιος, ότι είναι φίλος προσκύμενος προς τον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα έστειλαν ουσιαστικά έκαναν χαιρετισμό ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αγγελούδης, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, ο κύριος Βαρνάβας, ο κύριος του Μαζάτος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού και Πολιτισμού της Κεντρικής Μακεδονίας Χρήστος Μήτας. Μίλησαν και ουσιαστικά έστειλαν μηνύματα για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, με τον Αντιπεριφερειάρχη να στέλνει και μήνυμα για το νέο γήπεδο. Φυσικά μίλησε και με μήνυμα από βίντεο και ο μεγαλομέτωχος της ΠΑΕΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαβίδης, ο οποίος τόνισε πως χρέος μας είναι να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έναν ακόμα πιο ισχυρό ΠΑΟΚ με το δικό του νέο σπίτι. Και ο ίδιος ο μεγαλομέτωχος μίλησε για το νέο γήπεδο, ένα νέο γήπεδο το οποίο είναι πάντα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και των προτεραιοτήτων ολόκληρου του οργανισμού του ΠΑΟΚ. Να πούμε πως παρόν έδωσαν και άνθρωποι του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, με τον πρόεδρο τον κύριο Παρασκευόπουλο, αλλά και αρκετούς εφόρους από διάφορα τμήματα όπως το handball και τα υπόλοιπα τμήματα.
0: Μάλιστα. Να πάμε και στα αγωνιστικά. Τι έχουμε έτσι σύντομα να... Γιατί ναι, όπως άλλος ο ΠΑΟΚ, να πούμε, δεν παίζει Σαββατοκύριακο, παίζει τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα, ναι. Από τα αγωνιστικά να πούμε ότι έχουν επιστρέψει τραυματίες. Ο Ντεσπότοφ είναι αυτός ο οποίος αναμένουμε και μετράμε αντίστροφα για την επιστροφή του, για την ολική του επιστροφή, καθώς και σήμερα έκανε μέρος της προπόνησης και νομίζω ότι μετράμε αντίστροφα πλέον για το πότε θα μπει κανονικά στις προπόνησεις με την υπόλοιπη ομάδα. Δεν νομίζω ότι θα προλάβει το παιχνίδι με την Καλαμάτα, αλλά όλα τα στοιχεία τα οποία έχουμε είναι ενθαρρυντικά ότι σε επόμενο παιχνίδι που θα αγωνιστεί ο Δικέφαλος, κατά πάσα πιθανότητα ο Ιταλός τεχνικός θα τον έχει στην διάθεση.
0: Ναι, πάντως έχει επιλογές τώρα για το μάτς με την Καλαμάτα ο ΠΑΟΚ.
1: Τώρα έχει επιλογές και νομίζω ότι έχει έναν ευχάριστο πονοκέφαλο Αλέσιο Λύση για να διαλέξει τους ποιους θα βάλει για την ενδεκάδα. Έχει επιλογές, έχει ξεκούρωση στους ποδοσφαιριστές και νομίζω ότι θα πάει με την Καλαμάτα για να πάρει την νίκη, για να ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επανέναρξη του πρωταθλήματος.
0: Τι ώρα είναι το μάτς, φίλε?
1: Το μάτς είναι, τώρα θα σας γελάσω.
0: Μισό λεπτό να το δω και εγώ, γιατί τώρα σε κρέμα στον αέρα, το φαντάζομαι. Εντάξει.
1: Δεν πειράζει, είναι στις 6 ώρα.
0: Στις 6, ναι. Στις 6. Πάνω στην εκπομπή. Οπότε ναι. Εμείς θα τα πούμε για αυτό το μάτς Δευτέρα, γιατί θα είμαστε μέχρι 9, μετά το τέλος φαντάζομαι. Εντάξει, θα μιλήσουμε τη Δευτέρα. Σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και σε ευχαριστώ που τα είπαμε σήμερα.
1: Και εγώ. Θα τα πούμε.
0: Ναι. Γεια σου, Στέλιο, γεια σου. Λοιπόν, ήταν ο Στέλιος Παπαντονίου από τη Θεσσαλονίκη με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Μένουμε Θεσσαλονίκη, πάμε στο Θωμά Καλέση, πάμε να μιλήσουμε για τον Ηρακλή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Θωμά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά.
0: Ετοιμαζόμαστε για Καφτατζόγλιο?
2: Ναι, μπαίνουμε στην τελική ευθεία πλέον.
0: Ρε φίλε, περάσαν τρεις εβδομάδες, κατάλαβες πότε, χωρίς πλάκα τώρα, κατάλαβες πότε πέρασαν?
2: Ναι, ναι, τις κατάλαβα.
0: Τις κατάλαβες,
2: Ήδη γεωγραφικά τουλάχιστον τις κατάλαβα. Τώρα πώς ο χρόνος περνάει και
0: περνάει γυράει, τόσο γρήγορα, αυτό λέω, ναι.
2: Ναι, ισχύει.
0: Καλά, παρόλο που δεν είχε έτσι πολλά θέματα, είδες τρεις εβδομάδες, όλο και κάτι υπήρχε. Θες με την εθνική, όλο και κάτι θα υπήρχε. Εντάξει, δεν υπήρχαν πολλά θέματα από τις ομάδες, βέβαια.
2: Ναι. Υπήρχε, βέβαια, ναι, εντάξει, μπάσκετ και ξεκίνησε.
0: Το μπάσκετ, μπράβο, ναι, αυτό. Για πάμε στο του Ηρακλή.
2: Λοιπόν, τα πάντα είναι έτοιμα λοιπόν για την αναμέτρηση με το Λεβαδιακό την Κυριακή στις 5 ώρα το απόγευμα στο Καφτατζόγλιο, αυτό το κρίσιμο παιχνίδι για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League. Ο Ηρακλής, ο οποίος είναι πανέτοιμος να αντιμετωπίσει τη Λιβαδιά σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι και για τον ίδιο, ο οποίος θέλει να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς για να μπορέσει να πετύχει το στόχο που είναι η σταθεροποίηση στην κατηγορία, και φυσικά και για τη Λιβαδιά, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να συγκεντρώσει πάρα πολλούς βαθμούς στο ενεργητικό της μετά τις αλλαγές στον προπονητή, και αυτή είναι μια νέα ομάδα, η οποία βέβαια πριν από στο διάστημα που μεσολάβησε στη διακοπή έχει ενισχυθεί αρκετά και θα παρουσιαστεί και αυτή μάλλον με ένα διαφορετικό πρόσωπο, όπως και ο Ηρακλής σε αυτό το διάστημα των τριών εβδομάδων που είχαν την ευκαιρία οι δύο προπονητές να δουλέψουν με τις ομάδες τους. Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό, ο Ηρακλής όλα δείχνουν ότι δεν θα πάει σε πολύ σημαντικές αλλαγές, τουλάχιστον σε πρόσωπα και σε διάταξη στην αναμέτρηση με τον Λεβαδιακό, μιας και αυτά είναι που δούλεψε πιο περισσότερο ο Ιταλός τεχνικός ούτως ή άλλως. Ένα ερωτηματικό υπάρχει σχετικά με τον Ρος και την κούραση και την ταλαιπωρία που υπέστη από τις συνεχόμενες μετακινήσεις. Θυμίζουμε ότι το τελευταίο φιλικό το έδωσε στις 6 Οκτωβρίου, πριν από λίγες μέρες δηλαδή, στο Buenos Aires, κόντρα στην Εθνική Αργεντινής. Έχει παίξει άλλα 2,90 λεπτά για τα προκριματικά του Κόπα Αφρικα. Είναι λογικό να υπάρχει μια σχετική κούραση από τις μετακινήσεις, αλλά σε αυτή τη θέση δεν έχει πρόβλημα ο Βάλτερ Ματσάρη, καθώς υπάρχει και στη διάθεσή του ο Λαούριτσεν, ο οποίος μέχρι τώρα δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής, ακριβώς γιατί ο Ρος αγωνίζεται στην θέση στην οποία αγωνίζεται ο Λαούριτσεν, και ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες αλλαγές σε κάποια άλλα πρόσωπα, κυρίως στον χώρο της μεσοεπιθετικής γραμμής. Θα δούμε εκεί αν θα χρησιμοποιηθεί ο Σάντε Σίλβα, ο οποίος επίσης έχει αποκτηθεί από την εκνοή της μεταγραφικής περίοδου, αλλά είχε την ευκαιρία να δουλέψει τρεις εβδομάδες με την νέα του ομάδα.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ καλό αυτό, πιστεύω, για τον Ηρακλή, που είχε καθυστερήσει, θυμάσαι λίγο, να έρθουν οι παίκτες, ναι, να οργανώσει την ομάδα. Και ήταν σαν μια, εγώ έτσι θεωρώ, σαν μια μίνι προετοιμασία, αν μπορώ να το πούμε έτσι.
2: Ακριβώς. Είχε την ευκαιρία να δουλέψει με όλους τους ποδοσφαιριστές, η αλήθεια είναι ο Βάλτερ Ματσάρη, με ξέρεις το Ρος βέβαια, ο οποίος είχε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, αλλά και αυτός έμεινε σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν μεγάλες αλλαγές, δηλαδή Αθανασιάδης κάτω από τα δοκάρια, ο Πραξιτέλης Βούρος με τον Πίνια δεν νομίζω ότι θα βγουν από την βασική ενδεκάδα στις θέσεις των στόπερ. Στην θέση του αριστερού στόπερ παίζεται ανάμεσα στον Ρος και στον Λαούριτσεν. Από εκεί και πέρα, στην μεσαία γραμμή, θεωρώ ότι θα παίξει ο Σουρλής με τον Καϊμπουέ. Στη μία πλευρά θα είναι ο Μυρ και από την άλλη πλευρά ο Νανού. Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ο Μαρκές, και θα έχει συμπαραστάτη ακριβώς από πίσω του τον Ίβι Λόπεθ. Αυτή πιστεύω ότι θα είναι η βασική ενδεκάδα του Ηρακλή στην αναμέτρηση με τον Λεβαδιακό, με να φανεί και στην πράξη τι πετύχαμε με αυτή την ιστορία. αλλά πιστεύω ότι δεν θα έχει πάρα πολλές αλλαγές, όχι, είναι οι ποδοσφαιριστές με τους οποίους έχει δουλέψει ούτως ή άλλως σε αυτό το διάστημα ο Βάλτερ Ματσάρη, και τη διάταξη, το σύστημα που θέλει ο ίδιος να περάσει στους ποδοσφαιριστές του.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω, για το ποδόσφαιρο δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο, τα καλύψαμε. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι για το μπάσκετ. Είδα ένα επικό βίντεο, ρε φίλε, τη Χάιδο να ξεματιάζει το διαμαντί.
2: Τη Χάιδο τη μασκότ, έτσι.
0: Ναι, τη μασκότ, εννοείται.
2: Όσο ο κόσμος ρωτάει αν η μασκότ θα είναι μόνο για το μπάσκετ, αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα, ναι. Προς το παρόν έχει πιάσει δουλειά στο μπάσκετ, ξεματιάζει το Σλαφτσάκι. Αυτό νομίζω ότι...
0: Ναι, επειδή δεν ευστοχούσε στα τρίποντα, έτσι, γι' αυτό.
2: Ναι.
0: Και μετά του λέει, ρε παιδί μου, σήκω, και με το πρώτο το βάζει. Είδες τι κάνει το μάτι, φίλε.
2: Η αλήθεια είναι ότι η Χάιντο έχει αρχίσει να κάνει ήδη content σε αυτό το, σε αυτό το σύστημα που ξεκίνησε από την
0: περασμένη. Ναι, ωραίο είναι αυτό.
2: Είναι ωραία σκέψη. Από την περασμένη Κυριακή, με συγχωρείς, το μάτι με τον Ολυμπιακό ήταν Κυριακή. Ήταν πολύ ωραία σκέψη. Φαντάζομαι ότι θα δούμε και άλλα πράγματα στο μέλλον. Αύριο η Ηρακλής μεταβαίνει στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει το Περιστέρι στην δεύτερη αγωνιστική της GBL και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τους κιανόλευκους. Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό θα θέλουν σίγουρα μια καλύτερη εμφάνιση και απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος έχει χρόνια εμπειρίας στην κατηγορία και είναι και πάρα πολύ καλός αγωνιστικά. Θα δούμε αύριο πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Σάββατο λοιπόν ο Ηρακλής στο Περιστέρι στην Αθήνα κατάβαση και την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη στις 5 ώρα το απόγευμα στο μάτς με τον Ολυμπιακό.
0: Με τον Λεβαδιακό, όχι με τον Ολυμπιακό.
2: Το Λεβαδιακό,
0: ναι. Με τον Λεβαδιακό στις 5 στο Καφτατζόγλιο. Λοιπόν, για αυτό το μάτς θα το αναλύσουμε παρέα τη Δευτέρα. Σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Θωμά, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Θωμά, καλέσεις φίλες και φίλοι με το ρεπορτάζ του Ηρακλή από την όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Είμαστε 26 λεπτά φίλες και φίλοι μετά τις 8, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, σωστά συντονισμένοι. Καλησπέρα να πω στο φίλο τον Μινά. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα καλέ μου φίλε.

Καλησπέρα και στο φίλο τον Βασίλη να πω. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσένα, καλέ μου φίλε. Να χαιρετήσω και το φίλο τον Άγγελο που μας ακούει στο κλειδί Άρτας, πάντα εδώ μαζί μας. Επίσης και στο φίλο τον Γιώργο από την Αυστρία να πω καλησπέρα. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Θα επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε για μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

32 λεπτά μετά τις 8, μπήκαμε στην τελική ευθεία. 29 λεπτά πριν από το τέλος. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Εδώ, στον Ιντερβέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα στη Λιβαδιά να πω, στην Μαρία, στο Βασίλη, εκεί μας ακούτε μέσα από το Radio 1 στους 97,3. Καλησπέρα και στην Κύπρο, στο φίλο μας το Θέμη, εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104 και στο φίλο μου το Mike. Καλησπέρα στο Μανώλη, στο Ηράκλειο της Κρήτης, καλησπέρα στο Σπύρο στην Καβάλα, καλησπέρα στον Κωνσταντίνο στην Λαμία, στο φίλο τον Παναγιώτη και την Μαρία στο Κερατσίνι. Το φίλο το Μάριος, ο Μάριος είναι στο Μπελόκηπος. Στη φίλη μας την Ελένη από το Επιτάλιο να πω καλησπέρα, εκεί στο νομό Ηλίας. Την καλησπέρα μου στο Ναύπλιο, εκεί στην παρέα που πήγαν για Σαββατοκύριακο, μου λένε τα παιδιά, και σε ακούμε, να περάσετε καλά παιδιά εκεί. Και στην Καλαμάτα να πω καλησπέρα στην Μαρίνα και την παρέα της εκεί.

0: 35 λεπτά μετά τις 8 επιστρέψαμε και συνεχίζουμε με Σωτήρη Γεωργίου να μιλήσουμε για μπάσκετ. Σωτήρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, πώς είστε?
0: Τι γίνεται πίσω?
1: Εδώ, εδώ, εσείς.
0: Συμφωνεί ο φίλος μας?
1: Για ποιο απ' όλα?
0: Για αυτά που θα πούμε.
1: Ο σκύλος λέει.
0: Ναι ρε, εσύ, ναι.
1: Ναι, δεν είναι δικός μου. Μακριά είναι, αλλά ακούγεται, είδες.
0: Λοιπόν,
1: σκυλάκι,
0: θες, να θες να ξεκινήσουμε από τα, από τα χθεσινά ή από τα σημερινά?
1: Από τα χθεσινά μόνο, πάμε, ναι.
0: Να μην ξεχάσω, γιατί έχω, κρατάω μια ερώτηση από την αρχή. Αν θεωρείς ότι ήταν καλύτερο το παιχνίδι, μάλλον αν ήταν ο καλύτερος Λεσόρ που έχουμε δει μετά τον τραυματισμό του?
1: Ναι, ναι, ήταν. Ήταν ο καλύτερος Λεσόρ και μάλιστα ο Λεσόρ, η εμφάνιση που έκανε ο Λεσόρ χθες είναι μια παρακαταθή για τον Παναθηναϊκό, για να μην πάρει παίκτη παρά μόνο αν υπάρχει κάτι πολύ καλό στην αγορά. Αυτό που λέγαμε με το Λεσόρ το χθεσινό, εντάξει, θα μου πεις δεν έχει και σέντερη Φενέρ πρωτοκλασσά του, αλλά από την άλλη πλευρά φάνηκε να πατάει καλά ο Λεσόρ χθες, πήρε πάνω του, οπότε νομίζω ότι με ένα τέτοιο Λεσόρ Παναθηναϊκός για 2022 δεν θα έχει θέμα. Και δεν νομίζω να κινηθεί για πέσει παρά μόνο αν βγει κάτι καλό. Ένας καλός παίκτης που υπάρχει στην αγορά είναι, αν βγει να τον πάρει Παναθηναϊκός, που θα κινηθεί, είναι ο Μπόνα, ο οποίος παίζει και στην Εθνική Τουρκία νομίζω και ο οποίος είναι στη Φιλαδέλφεια, είναι καλός παίκτης, νέος και θεροπεντάρι. Άρα εκεί μπορεί να τον πάρει, τον γράψει. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός, η εμφάνιση που έκανε χθες έδειξε ότι είναι στο σωστό δρόμο, σαφώς. Η άμυνά του πάλι ήταν εντυπωσιακή. Κράτησε τη Φενέρη, η οποία δεν σκοράει και πολύ βέβαια, αλλά την κράτησε χαμηλά σε 4 πόντους. Μάλιστα το γεγονός ότι η Φενέρη είχε 9-3 τρίποντα 17 λάθη. Ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός με την άμυνά του αφόπλησε την Φενέρη, η οποία είχε 15 επιθετικά rebound, δεν τα αξιοποίησε. Και μάλιστα το γεγονός ότι πήρε τόσα rebound και δεν σκοράρισε σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ συγκεντρωμένος στην άμυνα, γιατί ακόμα και αν έκανε το αμυντικό rebound, την άμυνα με αλλαγές που παίζει, που πάντα συμπεριεπεί στο αμυντικό rebound, έβγαζε τις επόμενες άμυνες. Αυτό σημαίνει προσήλωση. Μάλιστα τον Τάκη που ξεκίνησε με 7 πόντους απέναντι στο Καλαϊτάκη, που είχαμε πει θυμάσαι ότι δεν του πολύ ταιριάζει, γιατί είναι ο καλύτερος αμυντικός, ξεκίνησε με 7 πόντους απέναντι στο Καλαϊτάκη, μετά βάλει 2. Ο Παναθηναϊκός μάλιστα είναι ενδεικτικό της εξαιρετικής προσπάθειας στην άμυνα, ότι ο Μπράντοβιτς εξήρε τον Μπόγκα, ο οποίος ήταν άποντος.
0: Ναι, αλλά έκανε άλλες δουλειές όμως.
1: Έκανε άλλες δουλειές άλλες ακριβώς. Και ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι είναι μια ομάδα ρόλων, όπου το εμείς μπαίνει πάνω από το εγώ, όπου όλοι έχουν συμμετοχή και είναι χαρακτηριστικό ότι το 25 είχε χρησιμοποιήσει και τους 12 παίκτες ο Ζέριμι Μπράντοβιτς. Η υπογραφή ο Μπράντοβιτς, η δουλειά που έχει κάνει ο Σέρβος, το καλό πράγμα του Παναθηναϊκού του δίνει την ευκαιρία να κάνει ακόμα και 8 στα 8, γιατί θεωρώ θα κερδίσει στο Βελιγράδι και έχει άλλα 3 μάτς μέσα, άρα μπορεί να κάνει 8 στα 8, το οποίο δύσκολο με τη Χάπουελ. Ο Παναθηναϊκός ρολάρει. Και τώρα θα περιμένουμε την επιστροφή των τραυματιών. Εντάξει, ο Λούκας θα παίζει λίγο. Ο Χουάνσου θα μπει στο rotation, ok. Αυτό που πραγματικά θα έχει ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι θα επιστρέψει έναν σύντομα. Αν θα μπει στο καλούπι ο Μπράντοβιτς και αν θα χαλάσουν οι ισορροπίες με το να θέλει να κάνει κατάχρηση τρίπλας, κατάχρηση της μπάλας και να σουτάρει πολύ και τα λοιπά, ξέρει να έχει πολλά σουτ και τα λοιπά. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει εκεί.
0: Πάντως το χθεσινό παιχνίδι θεωρώ ότι ήταν από τα πιο δύσκολα που έδωσε μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός.
1: Το πιο δύσκολο μακράν και να θέλει, ναι. Φενέρ είναι η τρίτη ομάδα, εντάξει θέλει πολλά και να δέλε, εντάξει και ο Παναθηναϊκός που απειλεί τον Άν, εντάξει ο Λάρκη θεωρώ είναι πιο πετραστικός, παίζουν όλο οι απουσίες όσον αφορά το ποιος είναι πετραστικός. Φενέρ, παρά το γεγονός ότι ο Σάρας έχει πάλι κάνει λάθος στο σχεδιασμό χωρίς πεντάρι κλασικό, παρ' όλα αυτά η Φενέρ είναι θεωρώ η τρίτη σε σειρά ομάδα δυναμικής πίσω από τους δυο μεγάλους στικούς μας. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πήρε άριστα. Επίσης κράτη ακόμα και δεν μιλάω για τις βολές. 32-13 βολές πέρα του Παναθηναϊκού χθες, έτσι.
0: Ναι.
1: Και... αυτό γιατί το λέω όμως. Δεν το λέω για να πω ότι ο Παναθηναϊκός είχε διαιτησία. Το λέω ότι αυτό έγραψα κιόλας ότι όλα καλά έγραψα. Αλλά όλα καλά δεν ήταν ο Παναθηναϊκός πέρυσι φάνηκε για τη διαιτησία για τις βολές. Όλα καλά γιατί όμως, γιατί ο Παναθηναϊκός πέρυσι δεν είναι διαφορά με τον Τζέρεμι Μπράβης, την οποία το είχαμε πει εδώ στην εκπομπή τη δικιά σου, λέγονται πράγματα επειδή δεν έχουμε συμφέροντα και επειδή δεν ξέρουμε και μπάσκετ που οι άλλοι δεν ξέρουν, στο βαθμό που ξέρουμε εμείς να κάνουμε, πρέπει να γουλούμε για τα γένια μας. Τι να κάνουμε, πραγματικότητα. Ο καθένας είναι πόσο έχει δουλέψει στη ζωή και πόσο μου χτίσει, τι να κάνουμε δηλαδή. Θα σου πειράσουμε όλα. Λοιπόν, τι σας είχα πει, ότι φωνάζει για τις βολές ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να μου πει κάποιος πότε ποστάριζε ο Χέις Ντέβις για να πάρει βολές? Όχι, έπαιζε γύρω-γύρω όλοι. Μπορεί να μου δει κάποιος ποιο pick and roll έπαιζε ο Παναθηναϊκός και πόσο pick and roll Με το Λεσόρ, ο οποίος έπαιζε γύρω-γύρω όλοι και δεν έπαιρνε προσπάθεια μέσα στο ζωγραφιστό.
0: Μα ήταν άλλο μπάσκετ, έπαιζε. Άναρχο μπάσκετ έπαιζε.
1: Μπορεί να μου πει κάποιος πότε έκανε μπουκέ στον Παναθηναϊκό, ναν, ή έπαιζε και σούτερ από τα 7 μέτρα, λες και ήταν ο Γκάλης, ο Τζόρνταν. Άρα πώς θα πάρεις βολές. Και κόντρα διαιτησία να μην έχεις, πώς θα πάρεις βολές. Αυτά για τις βολές, για να δίνουμε απαντήσεις σε όλα τα θέματα. Ερωτηματικό, ναν, επαναλαμβάνω πώς θα προσαρμοστεί. Παναθηναϊκός δείχνει να παίζει τέλεια και χωρίς τον Ναν, γιατί τι έχει κάνει, έχει το Φραντζίσκο σε στυλ Ναν και πιο κοντροαρισμένο. Αυτό που είχαμε πει ότι θα κάνει την αρχή ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι, να δούμε πώς θα τον προσαρμόσει την ομάδα τώρα ο Μπράντοβιτς τον Ναν.
1: Γιατί... Μεγάλο θέμα.
0: Μπράβο, τεράστιο θέμα, θα επιστρέφει σιγά σιγά κι αυτός.
1: Να πω και μια πρόβλεψη.
0: Για πες.
1: Αν ο Ναν είναι εγωιστής και νομίζει ότι ο Παναθηναϊκός θα δουλέψει γι' αυτό, ναι, θα φύγει από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, από αυτόν εξαρτάται, αυτό θα σου έλεγα και εγώ. Εγώ έτσι νομίζω.
1: Δεν τον βλέπει ο Μπράντοβιτς.
0: Βέβαια, πρόσεξες ότι.
1: Κανέναν δεν βλέπει έτσι, γιατί αυτό είναι ο Μπράντοβιτς.
0: Ακριβώς. Είδες ότι μοιράζει ρόλους σε όλους. Χρησιμοποιεί. Το πιο λίγο χρόνο πήρε ο Φαλ που έπαιξε πολύ. Έκανε τον τεμπούτο, το έπαιξε πολύ.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Όλοι οι άλλοι έπαιξαν, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Όλοι, ναι. Νομίζω για τον Παναθηναϊκό δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο.
1: Όχι, ήταν μια μέρα θες περίεργη σε αποτελέσματα. Νομίζω ότι ο Άταμαν αρχίζει να καλοβλέπει το Μιλάνο. Δεν νομίζω να βγάλει και πολύ δρόμο.
0: Το πήρα τηλέφωνο χθες, φίλε, αλλά ήταν κλειστό.
1: Ναι, Ερυθρός Αστέρας μας δικαίωσε στο Ντουμπάι, κέρδισε και με 20 πόντους, είδες. Καταπληκτικός γκόκαβε εκεί. Δεν ακούμπησε. 3 εκατομμύρια πληρώσανε για παίχτη Ντουμπάι. Συγχαρητήρια στον Πασκουάλ. Βαλέτα συνεχίζει να εντυπωσιάζει, έπαιξε μπασκετάρα, συγχαρητήρια στον προπονητή του Σεκίδη, ωραίος τύπος και δεν ήξερα βοηθός. Έχουν παίξει μπασκετάρα με όλο καινούργιο άγνωστος πάλι, την διέρισε τη Χάπουελ και εκεί λίγο ετούδη δεν το βλέπω και τόσο άνετο.
0: Και προσπαθεί η Βαλένθια να παίξει το περσινό μπάσκετ.
1: Το ίδιο παίζει και το παίζει και καλύτερα. Μπράβο στον προπονητή, είναι ωραίος τύπος εκεί, τον είδα, δεν τον ήξερα εγώ. Ωραίος τύπος και μπράβο. Τώρα τι άλλο.
0: Να πάμε στα σημερινά.
1: Εχθές είχαμε και το διπλό της Πολόνια,
0: ναι, ναι.
1: Είπαμε ότι ήταν καλή δουλειά. Τι άλλο είχαμε χθες, κάποιο άλλο είχαμε.
0: Η Ρεάλ νομίζω το...
1: Η Ρεάλ ότι είπαμε έκανε και τον Άσο, mm-hmm. Το είπαμε, είναι συγκεκριματικά. Δεν μ' άρεσε και πολύ μετά που ήταν αλήθεια, αλλά έκανε και τον Άσο. Αυτά νομίζω, ξεχάσουμε.
0: Όχι.
1: Πάμε σημερινά.
0: Πάμε, Ολυμπιακός Ανατολή FS 9 για τέταρτο.
1: Νομίζω ο Ολυμπιακός θα βάλει πάνω από 90 πόντους. Άλλωστε έχει δεύτερη καντήρια επίθεση με 98. Η FS είναι μια ομάδα λίγο soft. Καλύτερη από πέρυσι με το λάθος στον πάγκο που ήμουν, αλλά χωρίς τον Mike James που πήρε τη θέση του Larkin με τον Payne να έρθει στη θέση του, υστερεί πάρα πολύ. Είναι έξω η Κολυντινιέ που είναι καλός παίκτης εκτός από Μπαγιάννης. Δεν έχει μεγάλο βάθος. Χρειάζεται λίγο προσοχή ο Σάρτς που δημιουργεί, λίγο η τρέλα του Στραζέλ που δίνει τρομερό ρυθμό και λίγο τον τρίποδο του Λόι. Αλλά νομίζω ότι τα πλαίσια της θέσης είναι 4-5. Κλέβει μπάλες βέβαια με κάποια αμυντικά συστήματα παγίδες του Λάσου, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός με το βάθος που έχει πλήρης. Αν και θα παίζει το γήπεδο του ΣΑΕΚ που είναι νέα του έδρα, εντάξει είναι εντός έδρας τύπης, είναι το πρώτο μπάτι που στην ουσία γιατί έχει ξεκινήσει με 3 εκτός. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός που έχει χάσει την Πολόνια και θα είναι συγκεντρωμένος θα πάει σε 90-95 πόντους και θα κερδίσει και σχετικά εύκολα μια πονηρή ομάδα που κάνει ζημιές, πέρυσι είχε χάσει 78-82. Αλλά η έφεση που έχει νικήσει στη Ρεάλ μέσα και έχει χάσει στο Βελιγράδι και στη Βαρκελόνια που είναι 15, έχει 89-82 από μέτριες ομάδες δηλαδή. Μεσαίες εκεί, παιδί μου αυτό. Νομίζω ότι δεν μπορεί να απειλήσει τον Ολυμπιακό. Πιστεύω να κερδίσει σχετικά από τον Ολυμπιακό. Εκεί 5, 10, 15 πόντους και μάτια σκορ πιστεύω και το Ολυμπιακό να βάζει και ίσως και καμία βάλει 95% σήμερα. Αυτό βλέπω.
0: Για πρώτη
1: φορά. Υπέρ τρεις ψηλούς ο Ολυμπιακός πάρα πολύ έτσι.
0: Να πούμε ότι για πρώτη φορά θα παίξει το κλειστό των Ανολιοσίων.
1: Ναι,
0: ο Ολυμπιακός.
1: Και πρώτο μάτς εντός έδρας γενικά φέτος.
0: Ναι, πρώτο εντός έδρας. Έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις βέβαια και αλλαγές στο παρκέ.
1: Ναι.
0: Για να γίνει αυτό το μάτς με τα ρετρόλευκα χρώματα. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Σήμερα έχουμε άλλα δύο μάτς εκτός του Ολυμπιακού.
1: Ναι. Ενδιαφέροντα.
0: Ενδιαφέροντα. Μπαρτσελόνα Ζαλγίρης κάνουν στις 9.30 είναι και τα δύο μάτς.
1: Ναι, εδώ είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι γιατί η Ζαλγίρης έχει ξεκινήσει με την από τον Ολυμπιακό. Με την ήττα έχει το δικό σου περιβάλλον. Με την ήττα από την Παρή. Αυτά είναι εκτός προγράμματος και άρα λοιπόν έχει μια πίεση. Η Μπάρτσα, εντάξει δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, λείπει και ο Νίμπο, δεν είναι το όνομα βέβαια. Νομίζω θα είναι ένα σκληρό παιχνίδι εδώ πέρα, πιστεύω ότι η Ζαλγίρης θα το πάρει όμως, αν είναι ντέρμπι έτσι κανονικά και θεωρητικά είναι φαβορή Μπαρτσελόνα, όμως ετούτσι νομίζω ότι η Ζαλγίρης θα είναι το μάτσμα. Και το άλλο μάτσμα, αυτό τώρα παίζουν ομάδες οι οποίες δεν έχουν στόχους, η Μπασκόνια με την Βεσίκτας, λογικά θα πάμε σε ψηλό σκορ, η Βεσίκτας θα σκοράρει πάρα πολύ. Μέτρια ομάδα όμως. Η Μπασκόνια έκανε την νίκη με το Μιλάνο, αλλά γενικά είναι μια αδύνατη ομάδα η οποία δεν έχει καμία σχέση με την Μπασκόνια που ξέραμε. Νομίζω ότι θα είναι ένα μάτς ανοιχτό για πολύ σκορ. Όποιος είναι θυμμένος και τα βάλει θα κερδίσει.
0: Ο φίλος ο Ηλίας σε ρωτάει μια πρόβλεψη, ποιος θα είναι ο πρώτος προπονητής που θα χαιρετήσει από την Ευρωλίγκα.
1: Νομίζω Ποέτα, όπως πάει.
0: Για να δούμε.
1: Ο οποίος... και δεν υπάρχει, ξέρεις, αυτή τη στιγμή στην αγορά οι προπονητές που κυριαρχούν, εντάξει, μπορεί να έχουν ξεχάσει κάποιον, είναι ο Άταμαν και ο Σφερόπουλος. Ο Άταμαν εντωμεταξύ δεν μπορεί να πάει σε ομάδες στην Ισραήλ και άρα ξεχνάει τη Χάπολ και το, που θα μπορούσε, νομίζω ταιριάζει άνετα στη Χάπολ. Δεν μπορεί να πάει ποτέ, ούτε στη Μακάμπη. Οπότε νομίζω αυτή τη στιγμή ο Άταμαν πάει για Μιλάνο, το βλέπω. Σούπα, έγραψα κιόλας, μήπως ετοιμάζει και βαλίτσες.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Λοιπόν, νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Όχι, όχι. Αύριο έχουμε εντάξει πρωτάθλημα, εντάξει.
0: Okay. Εντάξει, το πρωτάθλημα χαλαρά είναι. Λοιπόν, θα τα πούμε από Δευτέρα, φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, μιλήσαμε για μπάσκετ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

13 λεπτά πριν από τις 9. We're born to fly. Steel guitar scream. The battle's loud. We break the... Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Είδατε τι κάνει ο δαίμον του ραδιοφώνου. Πάντα υπάρχουν και άτυχες στιγμές στο ραδιόφωνο. Κάνουμε και την πλάκα μας εκεί και εκτός αέρα, δεν πειράζει, σας ζητώ συγγνώμη. Προχωράμε. Να σας πω, δεν έχει Βασίλη Γερασίμου σήμερα, έχει όμως Γιώργο Τσουράκη μετά τις 9. 9 με 12.

Γιώργος Τσουράκης, όλα ίδια και αλλιώς. Να θυμίσω το μάτς του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές. Θα το μεταδώσει ο Γιώργος Ιωάννου για λογαριασμό του Ιντερβέτ, την Ελλάδα Sports 94,3, και φυσικά θα υπάρχει και ενημέρωση για τα υπόλοιπα παιχνίδια.

Να μείνουμε επίσης στο μπάσκετ και να σας πω ότι ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε αλλαγή στο ελληνικό ρόστερ του, με τον Μουστάφα Φαλ να παίρνει τη θέση του Κέντρικ Νάν, ο οποίος έχει τεθεί εκτός δράσης λόγω τραυματισμού. Ο Αμερικανός Γκάρ θα επιστρέψει στη σχετική λίστα μόλις ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και είναι βέβαια ξανά διαθέσιμος για αγωνιστική δράση. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα ήταν δηλωμένος για να εκτίσει την ποινή των 2 αγώνων που κουβαλούσε από την περσινή σεζόν. Και φυσικά αυτό που είπαμε με τον Σωτήρη νωρίτερα, με την επιστροφή του, να δούμε πώς θα επανενταχθεί στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Σίγουρα υπάρχει κάποιο σχέδιο από τον προπονητή, τον Ζελικό Μπράντοβιτς.

Επίσης, να σας πω πως τιμωρία που μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 6 μήνες αντιμετωπίζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την ευνηδιαστική αποχώρηση του από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας, έπειτα από έντονη διαφωνία που είχε με τον προπονητή της ομάδας, τον Ζόρζε Ζεσούς. Η Daily Mirror δημοσιεύει σήμερα και λέει πως οι πειθαρχικοί κανονισμοί της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας προβλέπουν την αυτόματη επιβολή τιμωρίας σε τέτοιες περιπτώσεις. Πλέον το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο καλείται να αποφασίσει τη διάρκεια της ποινής, η οποία μπορεί να κυμωθεί από 1 έως 6 μήνες. Ο ίδιος ο Πορτογάλος μετά από αυτό υπογράμμισε πως η συμπεριφορά του πρέπει να έχει συνέπειες, τονίζοντας ότι η ιδιότητά του ως αρχηγού αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα και πως οι ίδιοι κανόνες οφείλουν να ισχύουν για όλους τους ποδοσφαιριστές ανεξαρτήτως ονόματα και στάτους. Η τελική απόφαση πάντως αναμένεται να ληφθεί αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα συμπεριλαμβανόμενες και τις απολογίες του Ρονάλντο. Πάντως σύμφωνα με το SPN, το πιθανότερο σενάριο είναι να το επιβληθεί μικρότερη ποινή.

Μένουμε στα διεθνή και να σας πω πως η Borussia Dortmund υποδέχεται απόψε το βράδυ στις 9 είναι η σέντρα, σε 9 λεπτά από τώρα, την Werder Bremen για την πέμπτη αγωνιστική της Bundesliga. Στην επανέναρξη βέβαια το πρωταθλημάτων μετά το παράθυρο των εθνικών ομάδων, ο τεχνικός των Βεσφαλών, ο Νίκο Κόβατς, πήρε την απόφαση να αφήσει στον πάγκο τον Κωνσταντίνο Καρέτσα για το σημερινό μάτς, καθώς δεν θέλει να τον επιβαρύνει περισσότερο μετά τις 4 συμμετοχές που είχε με την εθνική μας ομάδα. Έπαιξε συνολικά, φίλες και φίλοι, 292 λεπτά.

Ευχαριστώ πολύ Σάκη για την παρέα, αλλά και για τους, και τους ρεπόρτες για την ενημέρωση. Καλό σου βράδυ, καλή ξεκούραση, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Μας λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος από το Πειραιά. Γεια σου Αλέξανδρε, καλό Σαββατοκύριακο και καλό βράδυ και σε σένα. Σιγά σιγά και εμείς φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής.

Καλησπέρα να πω στην Μάγδα εκεί στο Αγρίνιο και όλους τους φίλους που μας ακούνε από τα Πάτρια Εδάφη από το Αγρίνιο. Καλησπέρα και στον Νίκο, καλησπέρα στον Κώστα, καλησπέρα στη φίλη μου τη Βέτα.

Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος. Θα σας αφήσω. Sports on Air Live από τις 6 μέχρι και τώρα, με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, γεμάτη εκπομπή. Με τα ίσια, με τα στραβά της, Θανάση. Αχ, αυτό το χεράκι σου. Λοιπόν, Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Κουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Ο Παναγιώτης Φλεγοτόμος ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη, αλλά και στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Τον Παναγιώτη θα τον ακούσουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Εμείς θα τα πούμε πάλι την Δευτέρα, λίγο μετά τις 6. Θα σας περιμένω εδώ, στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Εύχομαι να δούμε ένα όμορφο παιχνίδι στο ντέρμπι. Να πω, να κερδίσει ο καλύτερος και να μην έχουμε παρατράγουδα, να μην συζητάμε για οτιδήποτε άλλο εξωαγωνιστικό από Δευτέρα, από Κυριακή βράδυ μάλλον. Καθίστε, απολαύστε το ντέρμπι και όλη την αγωνιστική. Υγεία σε όλο τον κόσμο εύχομαι, προσοχή στους δρόμους. Μείνετε εδώ να παρακολουθείς και το μάτς του Ολυμπιακού με τον Γιώργο Ιωάννου, και τα καλύτερα έρχονται. Από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ. Γεια σα.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
5: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Η Ελλάδα σήμερα.
10: Δηλαδή?
9: Η εκπομπή μας.
10: Πότε?
9: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
10: Δηλαδή?
9: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
10: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
9: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
7: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα, 10 με 12.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Λεβοτόμος. Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ προχώρησε ο Γιάννης Αλαφούζος. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του τριφυλιού για τον ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Πάντα θα σε θυμόμαστε, για πάντα ένας από εμάς, αναφέρει σε ανάρτησή του η πράσινη ΠΑΕ για τη συμπλήρωση 2 χρόνων από το θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ. Να επιστρέψει στις νίκες θέλει ο Ολυμπιακός που υποδέχεται στη Σανέλ Αρένα την Ανατολού Εφές. Στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής EuroLeague, ο Γιώργος Μπαρτζόκας άφησε εκτός δωδεκάδας τον Ντόντα Χολ έπειτα από την απόφαση να μην τον επιβαρύνουν σωματικά μετά το ταξίδι του ΣΥΠΑ. Την θέση του θα την καλύψει ο Μπράιαν Ντάνστον. Τζάμπολ σε 9 και 4 περιγράφει για τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Την απαλλαγή του Ολυμπιακού από την καταγγελία που είχε καταθέσει σε βάρος του ΙΚΑΕ Παναθηναϊκός αποφάσισε ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ, ο οποίος δεν επέβαλε αφαίρεση 2 βαθμών στους Πειραιώτες. Ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ δικαίωσε το αίτημα του Προμηθέα, κρίνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος αποβολής του από το πρωτάθλημα, όπως είχε ζητήσει το Μαρούσι. Πριν από λίγη ώρα βγήκε η απόφαση του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ για το γνωστό θέμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία σέβεται την απόφαση του δικαστηρίου και μας δικαιώνει. Ήδη και οι τέσσερις αποφάσεις δικαιώνουν τον Προμηθέα και βάζουν τέρμα στην κινηβιολογία που σκόρπιζαν ανεξέλεγκτα διάφοροι γνωστοί άγνωστοι εναντίον μας, είπαν σε ανακοίνωσή τους οι πατρινοί. Η αλήθεια είναι πως μου έχουν πει πάρα πολλά για αυτό το παιχνίδι. Ο κόσμος που συναντάω στο δρόμο, οι φίλαθλοι που μου στέλνουν μηνύματα, αλλά και όλοι μέσα στην ομάδα μου έχουν πει πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για το σύλλογο και για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τόνισε δηλώσεις του για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ή Μανώλα Γκουαφίλ. Θα τα δώσουμε όλα, το μήνυμα του Φορτούνη. Sold out ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες. Γιάρεμτσουκ και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού. Η Ερυθρολευκή ΠΑΕ έδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλεια του επί χρόνια παράγοντα του συλλόγου, κυρίως στο τμήμα Βόλη, Άρη Ποήλα, σε ηλικία 74 ετών. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Όφη στην Allwyn Arena. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Μάνταλος. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για εμάς. Πρέπει να εμφανιστούμε με το καλύτερο πρόσωπό μας, αναφορικά οι δηλώσεις του Μάγερ. Η ομάδα μας συμπληρώνει σχεδόν 12 μήνες αήττη στο πρωτάθλημα, με μοναδική εγχώρια ήττα αυτή στο κύπελλο απέναντι στον Όφη, τον οποίο αντιμετωπίζουμε αύριο. Αυτό αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για εμάς, για τους παίκτες, για το staff, για όλους, είπε στις δηλώσεις του ο βοηθός προπονητή για το μάτσο με τον Όφη, Ηλίας Κυριακίδης. Εκτός θα μείνουν οι Βάργκα και Στρακώσα που κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον αγώνα με τη Σαχτάρ. Αποτελεί χρέος μας να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έναν ΠΑΟΚ ακόμα πιο ισχυρό, τόνισε ο Ιβάν Σαββίδης στην εκδήλωση του Δικεφάλου του Βορρά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τα 100 χρόνια ιστορίας της ομάδας. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε για την ΠΑΕ Παναθηναϊκός ο αντιπρόεδρος Τάκης Φίσας. Την Ισλανδία θα αντιμετωπίσει στα play-off του EuroCup 21 η Εθνική Ελπίδων για την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης. Το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί εκτός έδρας 9 Νοεμβρίου και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα. Στο υπόλοιπο απόψινο πρόγραμμα της EuroLeague με κοινή ώρα έναρξης στις 9.30 η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Ζαλγκίρις και η Μπασκόνια την Μπεσίκτας. Η Μύκονος ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας της με τον Βαγγέλη Ζιάγκο έως το 2028. Με την επέκταση συνεργασίας έως το 2028, η Μύκονος και ο Βαγγέλης Ζιάγκος επιλέγουν να συνεχίσουν στον ίδιο δρόμο, έχοντας ήδη χτίσει μια κοινή διαδρομή γεμάτη σημαντικούς σταθμούς και ιστορικές επιτυχίες, τόνισαν οι Κυκλαβίτες στην ανακοίνωσή τους. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και την έμπρακτη αναγνώριση, ήταν τα λόγια του 50χρονου τεχνικού. Ο Μουστάφα Φάλ στην οκτάδα ξένων του Παναθηναϊκού για το μάτς ενάντια στον Προμηθέα. Ο Γάλλος Σέντερ πήρε τη θέση του Κέντρικ Νάνο, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του και είχε αρχικά δηλωθεί παρότι είναι τραυματίας προκειμένου να εκτίσει την ποινή 2 αγωνιστικών που του είχε επιβληθεί. Το
Το ενδιαφέρον της εξέφρασε η EuroLeague για να μπει στο μετοχικό σχήμα της Αδριατικής Λίγκα στο προσεχές μέλλον, με σκοπό να γίνει η κύρια μέτοχος. Σε αυτό το στάδιο, όλα βρίσκονται σε αρχικό στάδιο συζήτησης, περισσότερο από ό,τι σε πραγματικές διαπραγματεύσεις, αναφέρει το Sport Club σε σχετικό δημοσίευμα. Για την πέμπτη αγωνιστική της Bundesliga στις 9.30 ώρα Borussia Dortmund Werder Bremen, στην έκτη στροφή της Ligue 1 στις 10 παρατέταρτο Lens Lyon, στην 8η αγωνιστική της La Liga στις 10 Málaga Espanyol. Για μερικές εβδομάδες θα μείνει εκτός δράσης ο Χρήστος Τζόλης μετά τη φλάση που υπέστη στον αγώνα της εθνικής ομάδας κόντρα στην Ολλανδία, όπως ενημέρωσε ο προπονητής της Arsenal Mikel Arteta. Κορυφαίος παίκτης για το μήνα Σεπτέμβριο στην Championship αναδειχθήκε ο Μαυροπάνος. Στο 71, Ελλάδα-Αγγλία 0-3 για την πρώτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Όλα ίδια και όλα αλλιώς με τον Γιώργο Τσουράκη.

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Εδώ στον Ίντερνετ Ελλάδα Sports. Στους 94,3. Για πάρτε λίγο ατμόσφαιρα από σεφ. Ωραία. Χαμός θα γίνει απόψε. Με Γιώργο Ιωάννου απευθείας περιγραφή από το κλειστό του Φαλήρου. Σταν Ειρήνης και Φιλίας. Σταν Ειρήνης και Φιλίας, όχι, τι λέω, λάθος. Σαν Έλα Αρένα, αν δεν κάνω λάθος, θα μας το πει ο Γιώργης βέβαια. Εγώ τι, είμαι ένας πτωχός πλυντήμιος παραγωγός. Και δεν ξέρω από αυτά. Και αφού παραλάβαμε την ραδιοφωνική σκητάλη από τον Σάκη Μπουσδούνη, ακούσαμε στις ειδήσεις και το νέο με του σταθμού, τον Πάνο Φλεβωτόμο, με Μάριο Τσαπαλιάρη στην διεύθυνση παραγωγής και Γιώργο Τσουράκη στο μικρόφωνο, έτσι σεμνά και ταπεινά. Ο Ολυμπιακός έχει απόψε μάτς Ευρωλίγκας. Να πούμε εδώ τα καθέκαστα. Να καλησπέρισουμε όλο το Λεκανοπέδιο αλλά και όλη την ελλαδική επικράτεια που μας ακούτε από τα πάρα πολλά συμμαχικά ραδιόφωνα. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Έχουμε κάνει δουλίτσα εδώ πέρα δυνατή. Οι τηλεφωνικές γραμμές δεν θα ανοίξουν πριν και την λήξη του παιχνιδιού του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Όπερ σημαίνει θα ανοίξουν μετά τις 11, αν δεν έχουμε καμιά παράταση. Θου κύριε φίλε και το στόματί μου. Με χαρά λαμποκαρπούζω στο κοινωνικό σχόλιο και με όσες γραμμές καταφέρουμε να βγάλουμε. Ενδιάμεσα εσείς στέλνετε μηνύματα για στο Viber. Εδώ είμαι να τα απαντήσω όλα. Στις ανάπαυλες εννοείται ότι θα τα διαβάζουμε στον αέρα, εννοείται ότι θα σας λέω και αποτελέσματα αγώνων.

0: λοιπόν για τους φίλους του στοιχήματος. Εννοείται ότι θα σχολιάζουμε τα πάντα όλα. Γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ άλλωστε. Ολυμπιακός λοιπόν 9 και 4 με την Ανατολού Εφές. Δεύτερη Έλληνο-Τουρκική μονομαχία. Η πρώτη ήταν εχθές με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε μέσα στο Telecom Center με 18 πόντους διαφορά, 92-74. Δείχνει ο Παναθηναϊκός ένα καλό πρόσωπο. Ξέρετε, είναι και τα vibe του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, αλλά νομίζω ότι είναι και η ομάδα πιο πλήρης από ότι πέρσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, απόψε όμως έχουμε Ολυμπιακό και για τον Ολυμπιακό θα πούμε, με τον Ολυμπιακό θα ασχοληθούμε. Βεβαίως έχουμε άλλα δύο μάτς EuroLeague. Έχουμε στις 9.30 τα υπόλοιπα δύο μάτς. Μπαρσελόνα Ζαλγκίρις Κάουνας και Μπασκόνια Μπεσίκτας. Οι γραμμές μετά τις 11. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Στέλνω τα μηνύματα και σε εκεί τα διαβάζω όλα, τα πάντα όλα. Ολυμπιακός ξεκινάει με McIntyre, Ward, Βεζένκο, Φουρνιέ και Jones. Τα Eric Jones. Θα κάνουμε και σε λίγα δευτερόλεπτα την σύνδεση με το με τη Σανέλα Αρένα, Μαρία Τσαβαλιάρη. Κάνω, τα λέω σωστά? Δεν μου φαίνεται για σεφ, το βλέπω εδώ στην τηλεοπτική μετάδοση. Δεν μου φαίνεται, δεν είναι για σεφ, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Πολύ καινούργιο φαίνεται για σεφ, τι γίνεται? Λοιπόν, και πάμε γρήγορα στον Γιώργο Ιωάννου, ο οποίος είναι μέσα εκεί που είναι το τα γεγονότα. Γιώργο!
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές στην Ιντερβέτερ Ελλάδα, Sports 94,3.
0: Είσαι μέσα βαθιά χωμένος στο γήπεδο, Γιώργο μου!
1: Δεν ξέρω αν ακούγεται το χαμός.
0: Χαμός. Σανέλα Αρένα.
1: Ναι. Στη Σανέλα Αρένα λοιπόν, στην... παραλίγο γεμάτη θα έλεγα, γιατί εντάξει δεν είναι και εμείς στο γήπεδο, ωστόσο έχει αρκετό κόσμο σήμερα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές και οι χώρες οι οποίοι ξεκινούν το παιχνίδι με Χόρντ, Βεζένκοφ, Φουρνιέ, Ταϊρικ Τζόουνς και Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Απέναντι λοιπόν στους Τούρκους, οι οποίοι δεν έχουν σήμερα τον Μάικ Τζέιμς λόγω του πολύ σοβαρού τραυματισμού του. Να ενημερώσουμε φυσικά ότι το γήπεδο, πρέπει να το πούμε αυτό, έχει απίστευτη ακουστική. Γιώργο μου, δηλαδή απλώς έτσι αρχίζουν και φωνάζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού, θα γίνει πραγματικά χαμός.
0: Πολύ ωραίο το γήπεδο, έτσι Γιώργη?
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Μυρίζει καινουργίλα. Πώς παίρνεις ένα μάξι από την αντιπροσωπεία πρώτο χέρι και ανοίγεις την πόρτα και βγάζεις τα νάιλον έτσι?
1: Λοιπόν, ξεκινάμε.
0: Πάμε, δικό σου.
1: Μετά από το κερδίζει η Ανατολού Εφές και ξεκινάμε με την πρώτη επίθεση για τους Τούρκους με την άσπρη εμφάνιση. Η ομάδα του Παπλου Λάσο με τα κόκκινα, Ολυμπιακό Στράφελ. Έχει απέναντί του τον Μακιντάιρ. Ο Λόιντ έχασε την μπάλα, πήρε ο Ταϊρικ Τζόουνς που θα δώσει στο Μακιντάιρ που καταλαμβάνει το κουμάντο της πρώτης επίθεσης των πρωταθλητών Ευρώπης στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι τους στη φετινή Ευρωλίγκα. Βεζένκοφ στο Μακιντάιρ, Μακιντάιρ στις 45 μοίρες. Βεζένκοφ από την κορυφή της ακέδας για 3, 3-0 Ολυμπιακός, πρώτο καλάθι στην αναμέτρηση. Από τον Σάστα Βεζένκο που γραβέθηκε πριν την άρση του παιχνιδιού, από την κοινωνική φίλη της Ευρωλίγκας One Team για την προηγούμενη αγωνιστική. Πάμε λοιπόν στο παιχνίδι. Στου τριών πόντων από τον Σάρι στην Εάσαχο η μπάλα καταλήγει εκτός από την πλάγια γραμμή για τον Ολυμπιακό. Και φυσικά δεσιμπέλ είναι από τώρα ψηλά. Όπως είπα, Γιώργο και φίλοι ακροατές, το γήπεδο έχει απίστευτη αγουστική. Οπότε δεν θέλει και ιδιαίτερη προσπάθεια από τον κόσμο του Ολυμπιακού για να ανέβει η ένταση. Εγώ ήθελα να σκοφτεί από μέσα απόσταση από το ύψος των Ελευθερών Βολών ευστοχή 5-0 για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Στράζελ παίρνει ένα σκρίν από τον Σάρι. Ο Στράζελ 45 μύριζε το Βεζένκο πάνω του. Step back και εκτέλεση για τρεις από την κορυφή της ρακέτας ευστοχή. Ο Ματ Στράζελ για το 5-3. Ο Βεζένκο βέβαια στον Γουόρντ. Ο Μακιντάιρ παίρνει σκρίν από τον Τάισον Γουόρντ. Ο Γουόρντ για τον Βεζένκο. Στον τριαμπόντο από τον Βεζένκο είναι άστοχο. Σηκώθηκε ο Τζόουνς, πήρε φάουλ από τον αντίπαλο του Μπρούνο Φερνάντο που ξεκινάει στο 5 για την τουρκική ομάδα. Φάουλ λοιπόν και επαναφορά από την τελική γραμμή. Βεζένκο στην επαναφορά. Δίνει στο Τζόουνς και αυτό στο Μακιντάιρ. Μακιντάιρ στην κορυφή της ρακέτας. Σπουργέ πήγε να γλιστρήσει, πέρασε πριν από λίγο. Μακιντάιρ πάει μέχρι μέσα, σερβίρει το φέρ του, καρπώνει με μανία στη στεφάνη των Τούρκων. Και ο Ολυμπιακός ο συν 4, σου τριών πρώτων απάντηση άμεση από τον Pete Gay Dozier. Που εκτελεί από την κορυφή της ρακέτας 7-6. Ο Φουρνιέ παίρνει ένα σκριν. Φουρνιέ από τη γωνία. Ο Βεζένκοφ θέλει να αποστάρει. Θα σηκωθεί χωρίς κανένα πρόβλημα απέναντι στον Λόιντ. 9-6 για την Τουρκία, την ομάδα του Ολυμπιακού. Η τουρκική ομάδα λοιπόν, η ΕΦΕΣ, παίρνει την κατοχή. Ο Στράζελ θέλει να τελειώσει πάση με Λεϊάπ, είναι άστοχος. Στο Λεϊάπ που δεν είχε ιδιαίτερη πίεση. Ελεύθερος ο Τάισον Γουόρντ στη γωνία από αυτής του Ταϊρίκ Τζόουνς, είναι άστοχος. Θέλει να αποστάρει ο Ταϊρίκ, σηκώνεται, κόβεται. Μακιντάιρ. Για το παίρνει σκρίνα από τον Βεζένκοφ, εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος. Rebound από τον Ντόζερ που οργανώνει και το παιχνίδι του Μάσου Παύλο Λάσο. Πήρε την μπάλα ο Σάριτς στη γωνία. Φάουλ χαμηλά από τον Γουόρντ πάνω στον Μάθιου Στράζελ, ο οποίος προσπάθησε να σηκωθεί να πάρει και τις βολές. 9-6 το παιχνίδι στα 6:35 για την πρώτη περίοδο στο παιχνίδι. Αρκετά καλός ο ρυθμός του αγώνα μέχρι αυτή τη στιγμή. Ο Στράζελ έδωσε την μπάλα στον Λόιντ. Θέλει να προσπάρει ο Μπρούνο Φερνάντο. Σερβίρει στη γωνία ο Πιτ Ντέι Ντόζερ στη λήξη του χρόνου εξοχή για 3-9 όλα στο παιχνίδι. Έμεινε παντελώς ελεύθερος ο Πιτ Ντέι Ντόζερ και ευστόχησε. Κουρνιέ. Πήρε την μπάλα από τον Ταϊρίκ Τζόουνς και παίρνει και σκρίνα από τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Φουριέ, step back και εκτέλεση για 3-12-9. Στα 6 λεπτά ακριβώς πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ο Στράζελ. Στράζελ στον Λόιντ που εκτελεί για 3. Πολύ κακό σουτ, ούτε καν στεφάνι δεν βρήκε η μπάλα. Ο Γουόρντ οργανώνει. Ο Βεζένκοφ έδωσε την μπάλα χέρι με χέρι στο Φουρνιέ που θα κάνει το φλότερ, ύψωσε εν τέλει για τον Τζόουνς, καλάθι και φάουλ. Ο Τζόουνς έπηγε να καρφώσει, πήρε απλώς την μπάλα, πάτησε γεράκι, σκόθηκε και πήρε το φάουλ από τον Μάθιου Στράζελ και τελείωσε τη φάση. Πρώτο φάουλ του Στράζελ, δεύτερο ομαδικό της ΕΒΕΣ, ένα ομαδικό και Ολυμπιακός, αυτό που είχε κάνει νωρίτερα ο Τάισον Γουόρντ, 14-9. 14-9 το παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους, πάρα πολύ καλή η εκκίνηση του παιχνιδιού από τους Ερυθρόλευκους. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς περιμένει να πάρει την μπάλα, δίνουν κάποιες εντολές οι διαιτητές προκειμένου να παρθούν οι σωστές θέσεις για, για διεκδίκηση του rebound. Jones, έστοχος. Δεν χρειάστηκε καν να πάνε στη διεκδίκηση παίκτες των δύο ομάδων. Αλλαγές, γένει ο Tyreek Jones, μπαίνεις μέσα σου. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο Σέρβος ψηλός, ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού που επέστρεψε από τον τραυματισμό του. Ο Στράζελ πέρασε και τελείωσε η φάση. Διαμαρτύρεται και για φάουλ. Κινήθηκε η άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Τάισον Γουόρ θέλει να τελειώσει τη φάση, παίρνει φάουλ. Ψηλά. Στην άλλη πλευρά του κηπέδου πήρε την εσωτερική. Και σηκώθηκε, πήρε φάουλ για δύο ελεύθερες βολές. Το φάουλ χρεώνεται στον PJ Dozier. 15-11 το παιχνίδι. Και φυσικά τα δεσμένα αρχίζουν και ανεβαίνουν πάλι. Ο Tyson Ward εκτελεί εσοχή στην πρώτη ελεύθερη βολή. 5 και 21 μας χωρίζουν από τη λήξη της πρώτης περίοδου. 16-11. Υποθέτω σε λίγο θα έχουμε και το πρώτο τηλεοπτικό time out. Ωστόσο, ο Γουόρντ βάζει και τη δεύτερη βολή, 16-11, ο Ολυμπιακός, 17-11, συγγνώμη, ο Ολυμπιακός μπροστά. Στράζελ, έδωσε την μπάλα στη γωνία, νέο σουτ για τρεις, είναι άστοχο, rebound ο Σάρις. Ο Στράζελ δεν πάει μέχρι μέσα, κεντρικό lay-up, εύστοχο, 17-13, η ΕΦΕΣ μειώνει στους 4. Ο Βεζένκοφ για τον Tyson Ward. Ward στην κορυφή της ρακέτας. Είναι πολύ πιθανό να σηκωθεί για τρεις, πάει προς τα μέσα. Έχασε την μπάλα μέσα στα χέρια του. Φεύγει στον εφηδιασμό ο Jordan Lloyd και τελειώνει τη φάση με λέει 17-15. Στα 4:37. Ο Μοντέρο πέρασε, ο Μοντέρο ναι, πέρασε στο παιχνίδι. Με νέο look μάλιστα, έτσι. Στα μαγιά του ο Βεζένκοφ τελειώνει τη φάση 19-15 στα 4:21. Για την πρώτη περίοδο ο Λόριντ Σάρι, τον αποστάρι, γυρίζει, σηκώνεται, είναι άστοχος. Βεζένκοφ το rebound. Κατεβάζει και την μπάλα ο Βεζένκοφ και διδύνει χέρι με χέρι στο Γουόρντ. Φουρνιέ στο κέντρο του κηπέδου. Είναι στο λόγκο ο Φουρνιέ. Φουρνιέ σηκώνεται από τα 8 μέτρα για 3, είναι άστοχος. Rebound ο Σάριτ. Ο Στράζελ έδωσε την μπάλα στον Βρούνο Φερνάντο. Λόριντ στις 45 μοίρες. Στράζελ στην άλλη μεριά στις 45 μοίρες. Στην κορυφή της ακέδας ο Λόριντ. Με το Μοντέρο μπροστά του. Στράζελ εκτελεί για 3. Είναι άστοχος, rebound, μακρινό. Ο Μπρούνο Φερνάντο που είχε μείνει στην περιφέρεια. Ο Ντόζιερ, ο Σάρις εκτελεί για 3. Δεν είναι καλό το σουτ. Φάουλ πάνω στο Βεζένκο που δεν σφυρίζεται από τους διαιτητές. Αφήνουν το σκληρό παιχνίδι οι διαιτητές. Ο Μοντέρο για τον Μιλουτίνοφ. Φουρνιέ. Φουρνιέ έχει την μπάλα. Μπροστά του ο Ντόζιερ. Φουρνιέ θέλει να πάει μέχρι μέσα, σηκώνεται, φάουλ, δύο ελεύθερες βολές, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα, να πήγησε στεφάνι και κατέληξε εκτός. Και έχουμε το πρώτο τηλεοπτικό time out στην αναμέτρηση, στα 3 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα ο Ολυμπιακός που έγινε 19-15 σε ένα παιχνίδι με πάρα πολύ ωραίο ρυθμό μέχρι στιγμής. Γιώργο Σουράκη, επιστρέφουμε σε σένα και άμεσα εδώ για τη συνέχεια.
0: Έγινε Γιώργο μου, έγινε, να είσαι καλά. Δεκαεννέα 15 ο Ολυμπιακός. Πολλές προσπάθειες για τρεις πόντους.

0: Έχουμε 6 σουτ τριών από τον Ολυμπιακό, 8 από την Ανατολού Εφές. 2 εύστοχα για τον Ολυμπιακό, 3 για την τουρκική ομάδα. Ξέρετε, τα τρίποντα είναι, αν σου μπουν από την αρχή, μεταφαίνεται το Στεφάνι σαν Βαρέλι, πραγματικά. Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο. Όπως απόψε, έτσι και κάθε Παρασκευή, εδώ στην παρέα σας. Όταν θα έχουμε μάτς Ευρωλίγκα, θα έχουμε μια ψηλοτροποποίηση της εκπομπής. Δεν χάθηκε ο κόσμος, εδώ είμαστε πάντα. Και για τα μηνύματά σας και για τα πάντα. Στο 6939-943-943. Να καλησπέρισω όσους μας ακούτε από την εργασία σας. Και όσοι είστε στο δρόμο αυτή τη στιγμή στα οχήματά σας. Έλξε το time out και πάμε πάλι στη Σανέλα Αρένα στον Γιώργο Ιωάννου.
1: Ο Εβάν Φουρνιά στόχησε στην πρώτη ελεύθερη βολή, 19-15 το παιχνίδι. Εδώ στη Σανέλα Αρένα, με τον Φουρνιά να ευστοχεί στη δεύτερη στα 3-0-2, 20-15 Ολυμπιακός μπροστά. Ο Φουρνιά πηγαίνει στον πάγκο στη θέση του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Και ξεκινάει η επίθεση της ΕΦΕΣ με τον Κάμερον Πέιν, ο οποίος υπέγραψε στους Τούρκους σχεδόν, μάλλον λίγο μετά τον τραυματισμό του Μάικ Τζέιμς. Ο Σάρις θέλει να γυρίσει, ο Στράζελαρ 45 μοίρες στην κλελική γιατρής, είναι άστοχος, rebound, ο Μοντέρο. Πώς έγινε τώρα να πάρει ένας κοντός το rebound ανάμεσα σε ψηλούς, καλή ερώτηση. Σε κάθε περίπτωση κέρδισε και το φάουλ ο Ζαν Μοντέρο. Είναι το πέμπτο ομαδικό της Ανατολού Εφές, με αποτέλεσμα ο Ζαν Μοντέρο να πηγαίνει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές, στα 2:39 όλα αυτά. Με τους Πειραιώτες να έχουν προβάδισμα 5 πόντων απέναντι στην ομάδα του Παύλο Λάσο. Ο Μοντέρο εκτελεί την πρώτη βολή, είναι εύστοχος. 21-15 Ολυμπιακός θέλει σιγά σιγά να ξεμακρύνει. Θέλει να πάρει διαφορά. Θέλει να ξεμπερδέψει σε ένα παιχνίδι που είναι φαβορή. Καλά τα ψέματα, είναι το φαβορή απόψε. 2-2 από τον Ζαν Μοντέρο. 22-15 στην 7 για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Χέρι με χέρι με την μπάλα ο Κάμερον Πέιν, επιθετικό φάουλ από τον Μπρούνο Φερνάντο. Και τα ντεσιμπέλ ανεβαίνουν πάρα μα πάρα πολύ εδώ στη Σανέλα Αρένα. Δεν ξέρω αν μπορεί να περάσει ο ήχος στο μικρόφωνο.
0: Ναι Γιώργο, περνάει, είναι εκοφαντικός ο θόρυβος που έχουν δημιουργήσει εκεί οι Ερυθρόλευκοι. Εν τω μεταξύ το μαλλί του Μοντέρο νόμιζα από τον Ντόρσεϊ.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Θα δυσκολευτούμε να τους ξεχωρίσουμε.
0: Και η κοψιά τους είναι παρόμοια ρε παιδί μου, εντάξει, από την τηλεοπτική μετάδοση τώρα δεν τους έχω δει και από κοντά. Δεν τους έχω δει και από κοντά.
1: Μοντέρο εκτελεί 45 μέρες για 3 με άνθρωπος Μιλουτίνο από το rebound. Βεζέγκοφ πάει μέχρι μέσα, σηκώνεται με ένα φλότερ. Δεν σκοράρει, ευνηδιασμός από την Ανατολού Εφές, παραμένει 22-15. Ελεύθερο σούτ από τον Σάριτ, εκτελεί για 3 με άστοχος. Άστοχη η Ανατολού Εφές με τον Σάριτ και τώρα Μοντέρο στο Βεζέγκοφ. Χάνει την μπάλα ο Βεζέγκοφ από τον Πέιν και φεύγει ο Πέιν στην επίθεση της Εφές. Φερνάντο έδωσε στο... Ο Μπρο Φερνάντο τώρα... Ο Πέιν, συγγνώμη. Πέιν, Σάριτ, στη γωνία, δεν το παίρνει. Πέιν εκτελεί για 3. Δεν είναι καλό το σουτ, rebound ο Ντόρσεϊ. Στο 1,5 λεπτό ο Ντόρσεϊ κατεβάζει την μπάλα. Ντόρσεϊ πήρε σκρίν, εκτέλεσε 8 μέτρα για 3. Είναι άστοχος το rebound από την ΕΦΕΣ και συγκεκριμένα από τον Κάμερον Πέιν. Ο Πέιν παίρνει το σκριν. Ο Γκάρτ της ΕΦΕΣ χάνει την μπάλα και ο Γόρθο εμβιασμό πάει για το κάρφωμα με το αριστερό του χέρι. 24-15 στο 1-0-5. Και ο ΕΦΕΣ ξανά με την κατοχή. Στράζελ. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, της πρώτης περίοδου μάλιστα, για να, μάλλον για την αναμέτρηση. Στα 57,3 ο Ολυμπιακός έχει να δώσει φάουλ, κάνει αυτό το φάουλ, Τάιλερ Ντόρσεϊ. Εκτός παιχνιδιού ο Σάσα Βεζένκο στη θέση του Εμπάι Εντζάι. Ο Ολυμπιακός ως είναι νέα και η ΕΦΕΣ με την κατοχή. Οι Τούρκοι επιτίθενται. Σάριτς. Σάριτς θέλει να σκοθεί, είναι άσχος παίρνει φάουλ για δύο ελεύθερες βολές. Το φάουλ ποιος έχει κάνει, ο Μιλουτίνοφ διαμαρτύρεται ο Μιλουτίνοφ. Από ό,τι κατάλαβα ο Μιλουτίνοφ το έχει κάνει, όχι, ο Εντζάι, στον Εντζάι χρεώνεται. Σαράντα 48,4 δευτερόλεπτα. Για την πρώτη περίοδο. Σάριτς στις ελεύθερες βολές εκτελεί την πρώτη, είναι άστοχος. Ο Σάριτς δεν έχει μπει καθόλου καλά. Είναι άποντος. Νομίζω αυτό αρκεί για να καταλάβουμε πόσο άστοχος είναι ο Σάριτς που έχει πάρει αρκετές προσπάθειες μέχρι τώρα. Μία στις δύο βολές πρώτος πόντος για τον Σάριτς. 24-16. Ντόρσεϊ. Παίρνει το screen στις 45 μήνες αυτός. Γουόρντ για τον Μοντέρο. 10 δευτερόλεπτα και δεν παίρνει στο Ολυμπιακού. Γουόρντ. Θέλει να σηκωθεί ο Γουόρντ. Δεν το παίρνει. Σηκώνεται εν τέλει με ένα χουκάστοχος. Βεζέγκοφ το rebound του Μοντέρο. Παίρνει screen ο Μοντέρο. Μιλουτίνοφ. Εντζάι σηκώνεται σκοράρι για το 26-16. Πρώτη διψήφια διαφορά στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Και ο Πέιν οργανώνει τα δεσμεύματα πάρα πολύ ψηλά. Τελευταία άμυνα για τον Ολυμπιακό στην πρώτη περίοδο. Η πάσα ένα φλότερ, είναι άστοχο. Τέλος πρώτης περίοδου με ένα άστοχο φλότερ. Ανοίγα καλά από τον Κόλιν Μάλκομ, νομίζω. 26-16 Ολυμπιακός παίρνει διψήφια διαφορά στη λήξη της πρώτης περίοδου. Το καλύτερο σενάριο για τους Πειραιώτες. Γιώργο, επιστρέφουμε σένα και άμεσα εδώ για τη δεύτερη περίοδο.
0: Έγινε, Γιώργη μου, έγινε. Έληξε η πρώτη περίοδος, 26-16. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει μια διαφορά, εγώ θα έλεγα αξιοπρεπή για πρώτη περίοδο.

Εγώ θα επιμείνω στο στατιστικό με τα τρίποντα. 8 έχει επιχειρήσει ο Ολυμπιακός, έχει βάλει τα 2. 11 έχει επιχειρήσει ο Ανατολού, έχει βάλει τα 3. Έχουν σπάσει λίγο τα καλάθια την γραμμή των 6.75. Εγώ θα σας πω, παιδιά, ένα πράγμα, επειδή εντάξει, είμαι μπασκετικός σαν φιλάθλος αλλά και σαν αθλητής στα νιάτα μου. Θυμάμαι, ας πούμε, το, και επειδή παρακολουθούσα πάρα πολύ μπάσκετ, θυμάμαι τον αείμνηστο Γιάννη Ιωαννίδη να λέει σε ένα time out του Άρη: «Και τα δίποντα τα θέλουμε, και τα δίποντα τα θέλουμε». Ήταν πολύ ξεκάθαρη οδηγία. Όταν είχες μέσα, ας πούμε, αυτά τα πολυβόλα, ξέρω εγώ, Γκάλι, Γιαννάκη και Σούμποτιτς, και τους έλεγες «και τα δίποντα τα θέλουμε». Ρε φίλε, τώρα εδώ πέρα βλέπεις ότι δεν σου πάνε τα τρίποντα. Γύρνα την μπάλιτσα. Κάνε σου τα και από μέση απόσταση. Παίρνα την μπάλα κάτω από το καλάθι που έχεις πολύ γαλλούς ψηλούς.

0: Έχουν ξεκινήσει και τα άλλα δύο μάτς της αγωνιστικής για την EuroLeague. Μπαρσελόνα με τη Ζαλγκίρις Κάουνας είναι στο 6-10 και η Βασκόνια με την Μπεσικτάς είναι στο 4-8. Πρώτη περίοδος και αυτά τα δύο μάτς αυτή τη στιγμή. Έχουμε και ματσάκια ποδοσφαιρικά, αλλά πάμε πάλι στη Σανέλ Αρίνα, Γιώργος Ιωάννου.
1: Δεύτερη περίοδος στη Σανέλ Αρίνα με τον Ολυμπιακό να έχει την πρώτη κατοχή. Ντόρσεϊ στην κορφή της ρακέτας με τον αντίπαλό του, τον Γιούστα. Η πάσα στο Βεζέγκο, ο οποίος θα σκοπεί από το λόγο της EuroLeague, με ταμπλό είναι άστοχος. Η ΕΦΕΣ παίρνει την κατοχή με τον Κάμερον Πέιν να κατεβάζει την μπάλα. Έχει περάσει και ο Ερτσάνος Μάνι στο παιχνίδι για τους Τούρκους, που δίνει τώρα χέρι με χέρι την μπάλα. Ο Γιούστας, συγγνώμη. Ο Σμάνι τώρα θέλει να σκοτώσει με ένα φλότερ και θα βάλει το πρώτο καλάθι για την Ανατολού ΕΦΕΣ στην δεύτερη περίοδο. 9 και 10 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Η πάσα του Ντόρσεϊ για τον Ντάνσον, που πέρασε το παιχνίδι. Ντάνσον σκοράρει για το 28-18. Έχει απέναντι σε μια πολύ γνώριμη ομάδα ο Μπράιαν Ντάνσον, έχει περάσει πάρα πολλά χρόνια στην Ανατολού ΕΦΕΣ. Η μπάλα, η κατοχή για την ΕΦΕΣ έβγαλε προσωρινή άμυνα ο Κώστας Παπανικολάου. 28-18. Γιώργο, να πούμε και στον κόσμο, γιατί είναι ευκαιρία τώρα που η μπάλα είναι εκτός, ότι η Ανατολού ΕΦΕΣ είχε ένα διαφορετικό όνομα πριν από κάποια δεκαπενταριά χρόνια, νομίζω. ΕΦΕΣ Πίλσεν.
0: Ήσουν αγέννητος, Ιωάννου, όταν ήταν ΕΦΕΣ Πίλσεν.
1: Την έχω προλάβει ως ΕΦΕΣ Πίλσεν, να ξέρεις. Οπότε ναι. Ο Ολυμπιακός παίρνει την μπάλα σε πνιδιασμό Μοντέρο. Βόλο από τον Εντζάι, όχι, κόβεται τον Παπα-Νικολάου, που παλεύει για την κατοχή, την πήρε Γιούστα. Ο Ολυμπιακός έτρεξε ένα πνιδιασμό, δεν μπορούσε όμως να τον μετουσιώσει καλάθι.
0: Τι ήταν?
1: Ήρθωσαν την μπάλα οι Τούρκοι.
0: Η Πίλσεν τι ήταν, ξέρεις?
1: Νομίζω γνωστό ποτό.
0: Γνωστό ποτό. Ποτέ. Μπύρα ήτανε.
1: Μπύρα, αυτό λέω. Ζήθος. Λοιπόν, ο Ντόρσεϊ εκτελέσει 45 μοίρες για 3. Έρμπολ από τον Ντόρσεϊ, θα μπορούσε να έχει δώσει και φάουλ, γι' αυτό διαμαρτύρεται τον Ντόρσεϊ.
0: Μήπως ήταν ο Μοντέρο και ο Ντόρσεϊ?
1: Ο Ντόρσεϊ ήταν, ο Ντόρσεϊ ήταν. Είναι και δύο, εν τω μεταξύ είναι και δύο στο παρκέ, έτσι.
0: Ναι, βρε, το βλέπω.
1: 28-20. Ο Ολυμπιακός μπροστά στα 8-0-6. Για το ημίχρονο. Ο Ράσελ, Ντάρον Ράσελ κατεβάζει την μπάλα. Ράσελ έδωσε την μπάλα για λίγο στον Μάλκομ και πάλι ο Ράσελ. Σου τριωμπότερα από τον Οσμάνι μέσα. 28-23, η ΕΦΕΣ κάνει ένα 5-0.
0: Λοιπόν, σου έχω ένα ενδιαφέρον στατιστικό. Έχει 9 τρίποντα με 2 εύστοχα ο Ολυμπιακός. 11 τρίποντα, 12 τρίποντα με 4 εύστοχα. Μάλλον 10 με 2 ο Ολυμπιακός, 12 με 4 η Ανατολού.
1: Λοιπόν, εντωμεταξύ ο Μοντέρος σηκώνεται για 3 αστοχή και διαμαρτύρεται στο διευθυντή για φάουλ. Στο μεταξύ, η επαφή με τα χέρια του Μοντέρο είναι ξεκάθαρη. Να το πούμε αυτό. Ο Ντάνσον, φάουλ επιθετικό από τον Μπράιαν Ντάνσον. Πρώτο φάουλ στη δεύτερη περίοδο είναι από τον Ντάνσον. Πρώτο ομαδικό του Ολυμπιακού, κανένα ομαδικό μέχρι τώρα η ΕΦΕΣ. Παραμένει το 28-23 στα 7-35. Με τον Ολυμπιακό να είναι σε δέση άμυνας τώρα. Ράσελ έχει μπροστά από τον Μοντέρο. Ο Μάλκομ έχει μπροστά από τον Ντόρσεϊ. Ανεβαίνει ο Σμάνι να δώσει σκριν. Ξαναπήρει την μπάλα. Η μπάλα είναι τελικά στη γραμματεία. Από την πάσα του Μάλκομ. Ο Μάλκομ εδώ αποφάσισε να δώσει μια πάσα πολύ κακή. Κακή παραφορά τον Ολυμπιακό να το έχει ΕΦΕΣ. Αν είναι δυνατόν, παιδικό λάθος. Και ο Γιώργος Μπαρτζούκας θα λέει στον Παγκό με τους συνεργάτες του. Και θα λέει και στους συμπαίκτες του, στους παίκτες του, συγγνώμη. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει τώρα να παίξει άμυνα ξανά, Ράσελ μπροστά τον Μοντέρο, ανεβαίνει ο Χάι Τζόνς στο σκριν. Μάλκον, εκτός ισορροπίας για 2 με τα μπλε στοχή, μειώνει 28-25. Στα 7 λεπτά ακριβώς. Δώσε, του κλέψε την μπάλα ο Μάλκον. Στον ευνηδιασμό, η πάσα του Μάλκον είναι καθώς καλή. Ορμάει ο Εντζάι, κλέψε την μπάλα. Ευνηδιασμός. Δώσε, ανάπολε, λέει, κόβεται. Ω, εντυπωσιακό μπλοκ από τον Κάι Τζόουνς. Η πάση για τον Τζόνς τώρα που έμεινε για λίγο μόνος του, φάουλ χαμηλά από τον Παπα-Νικολάου για να τον σταματήσει στα 6:37 ο Ολυμπιακός. Έχει μόλις 2 πόντους στην δεύτερη περίοδο. Εντυπωσιακό μπλοκ νωρίτερα από τον Κάι Τζόνς. Ένας πολύ δυνατός ψηλός, δυνατό κορμί. Στη θέση του Ντάιλερ Ντόρσεϊ μπαίνει ο Κόρι Τζόζεφ, ο έμπειρος καλαβός γκάρντ.
0: Οι διαφορές στο μπάσκετ, Γιώργο, είναι για να εξαρεμίζονται τελικά, ε.
1: Ακριβώς. Και ειδικά σε αυτή την εποχή, έτσι.
0: Ναι.
1: Κάποτε δεν ανατρέπονταν τόσο εύκολα. Τώρα ανατρέπονται για πλάκα. Τζόζεφ πήγε να χάσει την κατοχή, την κράτησε την μπάλα. Δεν θα βγει εκτός. Φάουλ πάνω στο Μοντέρο από τον Μάλκον. Ο χαμός έγινε στην ρακέτα. Πήγε να χάσει την μπάλα ο Τζόζεφ. Κράτησε την ισορροπία, δεν πάτησε έξω. Κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό. 6:17. Τζόζεφ πήρε την μπάλα από τον Μοντέρο. Εντζάι για τον Μοντέρο. Μοντέρο έμεινε ελεύθερος 45 μέρες για 3. Είναι άστοχος. Rebound ο Εντζάι. Ξανά ο Μοντέρο. Βόλτα σε ρακέτα 45 μοίρες. Σου τριόμποτα από την κορυφή ρακέτα στο Εντζάι. Κακό airball. Rebound ο Σμάνι. Ο Ολυμπιακός πρέπει να σταματήσει το ρυθμό της ΕΦΕΣ και να πάει στον πάγκο να ηρεμήσουν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ο Οσμάνι πολύ κακό lay-up, πολύ κακό φλότερ και ο Κόρι Τζόζεφ οργανώνει. Τζόζεφ παίρνει ένα screen, πάει μέχρι μέσα, την έχασε, όχι, Παπα-Νικολάου γλίστρησε, κρατάει κατοχή. Εντζάι πρέπει να πάει μέχρι μέσα, ο Εντζάι έχασε την μπάλα, κατοχή Ολυμπιακού στα 6 δευτερόλεπτα. Και time out, καλή ο Γιώργος Μπαρτζόκας, προφανώς για να τα πει και λίγο στους παίκτες του.
0: Ναι, και ο Ολυμπιακός φαίνεται να προσπαθεί να εκβιάσει τις επιθέσεις, δεν μπορώ να καταλάβω. Έλεγα πριν ότι ο μεγάλος Γιάννης Ιωαννίδης την εποχή του μεγάλου Άρη που είχε μέσα παιχταράδες, ας πούμε, Γκάλι, Γιαννάκη, Σούμποτιτς, τους έλεγε και τα δίποντα τα θέλουμε, γιατί έχουν στα τρίποντα, έχουν σπάσει τα καλάθια, Γιώργο.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι, θα δανειστώ και μια φράση από τον υπέροχο Αλέξανδρο Τσουβέλα, ότι ό,τι μπαίνει είναι καλό, έλεγε.
0: Ό,τι μπαίνει καλό είναι, ναι. Ό,τι είναι τώρα. Θες και ρες, θα λέει ό,τι είναι τώρα.
1: Το γεγονός όμως ότι ο Ολυμπιακός είναι αρκετά άστοχος δεύτερη περίοδο είναι αλήθεια.
0: Να τον πάρω,
1: να πάνε προς τα μέσα.
0: Να τον πάρω τηλέφωνο, να τον βγάλουμε αέρα τον Τσουβέλα, θέλεις.
1: Δεν ξέρω, μήπως πρέπει να αν είσαι πιο εύστοχος, πρέπει να μπεις. Για να... λίγο να πάρει ξανά ο Ολυμπιακός το ρυθμό του, δεν γίνεται.
0: Τσουβέλας, τελειώσατε, φοβερός.
1: Αυτό νομίζω είναι ο αείμνηστος Νίκος Αλέφαντος.
0: Καλά τα λες. Δεν μου λες, Γιώργο, έχουμε σύνολο φιλάθλων μέσα στη Σανέλα Αρνά απόψε.
1: Η αλήθεια είναι πως όχι, δεν έχω ακριβώς δει και δεν μας έχουν ενημερώσει κιόλας.
0: Ναι, αυτό κατά κύριο λόγο, αν έχουν ενημερώσει.
1: Η αλήθεια, κοίτα, θα σου πω ότι δεν έχει γεμίσει, αλλά τι να σου πω, το 90%, 85% είναι γεμάτο.
0: Γιατί θα περίμενε κανείς να γεμίσει απόψε, η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Έχει, και...
1: δεν είναι sold out.
0: Έχει και Τούρκους φιλάθλους, Γιώργο.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν τους έχω δει, πιθανολογώ να υπάρχουν.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Αλλά ξέρεις, αν υπάρχουν πολύ λίγοι, Παπα-Νικολάου για 3, στη λήξη του χρόνου της επίδεσης από 45 μοίρες εύστοχος. Σπάει το Ρόδι στη δεύτερη περίοδο. Από τα 6.75. 31-25 στα 5 και 15 Ολυμπιακός. Πρέπει να βγάλει άμυνα τώρα οπωσδήποτε. Ράφελ, σου τριών πόντων από τον Οσμάνι έστοχο. Ο Γιούστα, συγγνώμη, ο Γιούστα ευστοχή. 31-28. Άμεση απάντηση της Ανατολού ΕΒΕΣ. Ο Τζόζεφ πήρε την πάλι για λίγο από τον Μοντέρο και την επέστρεψε. Μοντέρο θέλει να πάει μέχρι μέσα. Πλότερο από τον Μοντέρο. Πόλο ο Ντάνσο Βάστοχος. Εντάει από κάτω. Από το γαλάζια στο χ. Μάχη για το ριμπάουντ το πήρε ο Κάι Τζόουνς. Ο οποίος έδωσε στον Ράσελ. Ξανά ο Ράσελ πήρε την πάλι από τον Κάι Τζόουνς. Ο Ράσελ λέγοντας τον λόγκο έχει τον Παπα-Νικολάου μπροστά του. Ράσελ πάει μέχρι μέσα περί φάουλ. Φάουλ χαμηλά από τον Κώστα Παπα-Νικολάου, νομίζω είναι το δεύτερο του. Ναι, είναι το δεύτερο του Κώστα Παπα-Νικολάου. Και ακριβώς αυτό βλέπει ο κόουτς Μπαρτζόκας και τον βγάζει επί τόπου. Βάζει στη θέση του τον Εβάν Φουρνιέ. Κάι Τζόουνς πήρε την μπάλα και την έδωσε στο Ράσελ. Ράσελ πήρε ένα σκριν. Ράσελ για τρεις. Άστοχος. Rebound. Το πήρε εν τέλει ο Γιούστα. Μακριά και όλα τα βδεράκια. Ο Ράσελ θέλει να πάει μέχρι μέσα. Αριστερό λέει απεύστοχο. Μειώνει στον πόντο η Ανατολού ΕΦΕΣ. Εντυπωσιακή αρχαία τρίπλα από τον Μοντέρο που δίνει στον Τζόζεφ. Εντζάει για τον Φουρνιέ. Ο Τζόζεφ θέλει να πάει μέχρι μέσα. Τζόζεφ στο Φουρνιέ που έμεινε για λίγο ελεύθερος. Ξεφορτώνεται το Γιούστα και εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος. Το rebound το πήρε ο Ράσελ. Πρέπει να ελέγξει και τα rebound ο Ολυμπιακός. Κάι Τζόουνς δίνει χέρι με χέρι την μπάλα στον Ράσελ. Ράσελ παίρνει σκρίνα από τον Τζόουνς. Εκτελεί από μέσα απόσταση για δύο, είναι άστοχος. Rebound. Εντάει. Και ο Μοντέρο οργανώνει. Μοντέρο φάουλ. Φάουλ στο Ζαν Μοντέρο. Από τον Γιούστα. Το πρώτο του. Ο Γιούστα κάνει το δεύτερο ομαδικό της ΕΦΕΣ, πρώτο προσωπικό του. Στην επαναφορά είναι ο Μοντέρο. Πέρασε στη θέση του Μπράιαν Ντάνσον ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Μοντέρο θέλει να οργανώσει. Τζόζεφ. Τζόζεφ πήρε την μπάλα. Ο Βεζένκοφ, ο Βεζένκοφ, ο Τζόζεφ. 9, 8, 7. Σκόρι Τζόζεφ, αριστερό λέει αυσκοράρι. Περίπατο έκανε στη ρακέτα, παρέλα στην κανονική. Ράσελ θέλει να δώσει στον Οσμάνι, ο οποίος έχει μπροστά του τον Τζόζεφ. Οσμάνι, καλή άμυνα, έβγαλε την μπάλα ο Οσμάνι, κατοχή για τον Ολυμπιακό. Έπαιξε πολύ έξυπνη άμυνα και ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Μοντέρο οργανώνει μπροστά του στον Στράζελ που επέστρεψε στο παρκέ. Ο Μοντέρο. Μοντέρο έδωσε στο Βεζένκοφ και ξαναπήρε ο Μοντέρο. Ο Δομινικανός Γκάρντ πήρε ένα σκιν ξανά από το Βεζένκοφ. Κόβει για λίγο Φουρνιέ στη ρακέτα. Μοντέρο για τρεις είναι άστοχος. Ταϊρίκ Τζόουνς μπαίνει στο rebound, σηκώνει τα μπράτσα του ψηλά γιατί πολύ απλά σκοράρει και δίνει προβάσμα 5 πόντων στους πυριώτες. Καλή άμυνα ξανά από τον Σάσο Βεζένκοφ. Έχασε την μπάλα ο PJ Dozier. Κατοχή ξανά για τον Ολυμπιακό. Και θα τις βέλει ξανά ψηλά. Φουρνιέ. Φουρνιέ πήρε για λίγο ένα σκριν. Φουρνιέ. Κάνουν την κατοχή. Επιθετικό. Επιθετικό φάουλ του Ταϊρίκ Τζόουνς. με time out. Time out που καλεί ο Γιώργος Μπαρτζόκας, νομίζω. Λοιπόν, πάμε, επιστρέφουμε σε ένα Γιώργο και άμεσα εδώ για την έγκαιγε και έχουμε time out. 35-30 Ολυμπιακός μπροστά στα 2-0-1.
0: Θα κάνω την καρδιά μου, Πέτρα, και θα σου πάρω το μικρόφωνο για λίγο. Hey, 35-30 Ολυμπιακός με την Ανατολού FS.

0: Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα μάτς της EuroLeague, τα οποία είναι εν εξελίξη. Δεύτερη περίοδος μόλις ξεκίνησε, Μπαρσελόνα Ζαλγκίρις Κάουνας 18-23. Και στο τελείωμα της πρώτης περίοδου για την Μπασκόνια με την Μπεσικτάς 13-22. Για την LNB Λίγκα στη Γαλλία, Dijon Limoges 51-50 έχουμε ημίχρονο εκεί. Έχουμε κάποια match pre-season για το NBA. Τελικά όλα τα αποτελέσματα θα σας πω. Cleveland Cavaliers, Boston Celtics 113-124, Miami Heat, New Orleans Pelicans 128-118, Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers 114-108, New York Knicks, Washington Wizards 109-111, San Antonio Spurs με τους Atlanta Hawks 116-123, Los Angeles Lakers, Sacramento Kings 114-110 και Dallas Mavericks με τους Houston Rockets 117-135. Και πάμε πάλι στην Σαλένα Αρένα και στον Γιώργο Ιωάννου.
1: 35-30 σε 45 Ολυμπιακός μπροστά. Φάουλ από τον Κόρε Τζόσεφ, αν δεν είπα σωστά. Ναι, ο Τζόσεφ έχει το φάουλ. Τέταρτο ομαδικό. Όχι, πέμπτο ομαδικό. Ο Τζόσεφ το έκανε. Το πρώτο του φάουλ απόψε. Στο 1.44. Η ΕΦΕΣ λοιπόν έχει βολές. Ο Οσμάνι το κέρδισε. Ο Οσμάνι θα πάει στη γραμμή. Η ΕΦΕΣ, να πούμε ότι Γιώργο έχει τρεις παίχτες με δύο φάουλ. Συγκεκριμένα είναι ο Ντόζε, ο Μάλκον και ο Φερνάντο. Οσμάνι.
0: Και τώρα λοιπόν, τι θες, να μπω να τους κερδίσω εγώ κανένα φάουλ ακόμα?
1: Έξω η πρώτη βολή από τον Οσμάνι, να πούμε τον κόσμο.
0: Τον ματιάσαμε.
1: Καλό είναι αυτό. Να ενημερώσουμε φυσικά τον κόσμο ότι αν ο Ολυμπιακός νικήσει σήμερα την ΕΦΕΣ, θα έχουμε 10 στα 10 αυτή την εβδομάδα από ελληνικές ομάδες. Μία στις δύο από τον Οσμάνι, αλλαγή μπαίνει στη θέση του ο Sky Jones, αν το είπα σωστά, ναι. 35-31, ο Ολυμπιακός επαναφέρει. Τζόζεφ. Ο Μακιντάιρ έχει επιστρέψει και αυτός στο παρκέ. Τζόζεφ για τον Βεζένκο. Φουρνιέ. Πήρε σκρίνα από τον Τζόουνς. Τζόζεφ από 45 μήνες για 3. Είναι άστοχος. Και σιγά σιγά ο Ολυμπιακός είναι να παίξει τον άμυνα με τον Στράζελ. Ο Ράσελ εξελίγει για τρίτο την κορυφή της δακέδας, είναι άστοχος. Το rebound, θα το πει ως το πάρει. Κατοχή ΕΦΕΣ, έβγαλε την μπάλα ο Τζόουνς. Έξαλλος ο Γιώργος Μπαρτζόγας με τους παίχτες του, καθώς δεν μπόρεσαν να διασφαλίσουν το rebound. Και αυτό είναι αλήθεια, έτσι. Για πάμε τώρα για άμυνα. Ολυμπιακός με τον Στράζελ τώρα να οργανώνει το παιχνίδι της ΕΦΕΣ. Στράζελ πάει μέχρι μέσα. Έδωσε την μπάλα στον Οσμάνι που πατάει τη γραμμή, την πλάγια γραμμή. Κατοχή για τον Ολυμπιακό στο 1-0-4. Ο Τζόζεφ έχει ο Τζόζεφ λοιπόν είναι στο παρκέ μαζί με τον Μακιντάιρ, αυτοί που μαντάνουν τις επιθέσεις. Κατεβάζει την μπάλα Κόρη Τζόζεφ. Και μόλις μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό για το πρώτο ημίχρονο. Φουρνιέ, φάουλ από τον Λόιντ. Πρώτο του φάουλ, τρίτο ομαδικό, έχει άλλο ένα να δώσει η ΕΦΕΣ. Στα 49 δευτερόλεπτα, 49,8 για την ακρίβεια. Φουρνιέ στην επαναφορά. Φουρνιέ, βγήκε ο δασκρίνο ο Τζόζεφ, του επέστρεψε την μπάλα. Φουρνιέ, θα υψώσει ή όχι. Θα δώσει τον Τζόζεφ, Για τον Μακιντάιρ, παίρνει ένα σκρίνο ο Μακιντάιρ και άλλο σκρίνο από τον Βεζένκοφ. Μακιντάιρ, step back και εκτέλεση για τρεις. Πολύ κακό σουτ. Rebound, τέλος χρόνου. Κατοχή για την ΕΦΕΣ στα 34,3 δευτερόλεπτα. Και έχουμε time out, οπότε επιστρέφουμε σε σένα, Γιώργο, και άμεσα εδώ για την λήξη του πρώτου μηχρόνου.
0: Επιστρέφουμε σε μένα ή άμεσα εκεί?
1: Επιστρέφουμε για λίγο στις θέσεις. Έχουμε περίπου 54 δευτερόλεπτα για την επιστροφή.
0: Ό,τι τον συμφέρει τον καθένα, Ιωάννου, έτσι. Εγώ με τον Γιώργο τον Ιωάννου, παιδιά, έχω μια πολύ έτσι ιδιαίτερη σχέση. Πατρική, θα έλεγα, πατρική. Μείωση η Μπαρσελόνα τη διαφορά με τις Αλγκύριες είναι στο 22-23. Η Μπασκόνια με την Μπεσικτά στο 18-28. Ολυμπιακός στο 35-31. Σχεδόν στην λήξη της δεύτερης περίοδου. Θα είναι δύσκολη βραδιά, νομίζω. Ας ελπίσουμε όχι, αλλά yeah, κάπως έτσι φαίνεται. Φαίνεται η Ανατολού λίγο σκληροκαρδιά απόψε και ο Ολυμπιακός δεν τα βάζει όπως τα βάζει σε άλλες βραδιές. Εντάξει, για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν. Είναι άλλα 2 δεκάλεπτα, παιδιά. Άλλες 2 περίοδοι. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει η συνέχεια. Να στείλουμε μια καλησπέρα στη Ρινιό μας, στην ξαδέρφο Θεία, ανήψοξαδέρφη, ό,τι να είναι. Στην τηλεοπτική μετάδοση είναι και ένα βίντεο από ένα πλάνο, μάλλον από drone πάνω από τις στο πλάι, έτσι και ψηλά από τη Σανέλα Αρένα. Δείχνει εκεί όλη την περιοχή των Ανολιωσίων.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μελή...
0: Πάμε όμως στον Γιώργο Ιωάννου, γιατί ξεκινάει τελείως το time out. Γιώργο!
1: Σου 3 πόντων από την ΕΦΕΣ στην Άστοχο, συγκεκριμένα νομίζω το πήρε ο Μπόζερ. Ο Ολυμπιακός θα τρέξει στον εθνικιασμό Βεζένκοφ, δίνει εντολή ηρεμή στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και τελευταία επίθεση είναι για τους ερυθρόλεπτους, 35-31, 10 δευτερόλεπτα. Φουρνιέ, παίρνει σκριν, Φουρνιέ, Τζόουνς, έχασε την μπάλα αν είναι δυνατόν. Οσμάνι, πετάει, έρμπολ και λήξη στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός προηγείται, ο Ολυμπιακός είναι... λίγο καλύτερος, εκμεταλλεύεται πλησιά στο προβάδισμα που είχε στην πρώτη περίοδο και γι' αυτό είναι μπροστά ακόμα. 35-31 το σκορ στο πρώτο μισό της αναμέτρησης. Γιώργο, επιτρέπουμε σε σένα και μετά από σε κάνα 14 λεπτά.
0: Να βάλω χρονόμετρο δηλαδή.
1: Τι να σου πω, εγώ σου λέω σύμφωνα με το χρονόμετρο που βλέπω μπροστά μου, έτσι.
0: Βρε Ιωάννου, βρε Σατανάκου, βρε αγόρι μου γλυκό. Λοιπόν, πάρε έτσι 2 καλές ανάσες, γιατί το δεύτερο ημίχρονο, Γιώργη, προβλέπεται πάρα πολύ δυνατό, έτσι. Γιατί είναι αμφίροπο το μάτς.
1: Είναι, η διαφορά είναι στους 4, δεν λέει κάτι η διαφορά αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Ας ελπίσουμε να τους ξυπνήσει λίγο ο Γιώργος Μπαρτζόκας στα αποδυτήρια μέσα. Και επιστρέφουμε σε 12 λεπτάκια στα Ανολιώσια, Γιώργη μου. Λοιπόν, εδώ στον Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3. Παιδιά, έχουμε 10 λεπτάκια, όποιος θέλει να βγει στον αέρα. 2-10-2-25-9-43, 2-15-2-15-59-43. Το Viber του σταθμού, στέλνετε μηνυματάκια. Άχρεος Τίτος, και εγώ τα διαβάζω όλα, να ξέρετε. Δεν αγνώ, δεν παραβλέπω, δεν παραλείπω τίποτα. Εντάξει, τώρα με βρίζετε, το διαβάζω, αλλά δεν το αναγιγνώσκω στον αέρα. Οι παίκτες, οι προπονητές, οι εραστές. Μου λέει ένας φίλος, έχεις δικανικό λόγο. Μου λέει μια ψυχή, μιλάς σε λόγια. Όπως οι δικαστές και οι συγγραφείς. Anyway, αυτά και αυτά. Να πάμε στην πρώτη γραμμούλα. Όχι, έκλεισε. Ο φίλος που έπαιρνε να ξαναπάρει άμα θέλει. 2-10-2-25-9-43, 2-15-2-15-59-43. Έχουμε 10 λεπτά για παιδιά να πούμε τα δικά μας. Έχω και να ψιλογρέζει λίγο στη φωνούλα μου, καημενούλης. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα περάσει.

0: Λοιπόν, με το που είπα γραμμούλα στον αέρα, πάμε για να δούμε ποιος είναι, ποιο παλικάρι είναι εδώ.
1: Ναι, ναι. Να σε χαιρετούμε στα Τσαπαλιάρη και Φλεβωτόμο.
0: Βεβαίως.
1: Και στο Γιώργο μου.
0: Φλεβωτόμος, να ξέρεις, είναι δικιά μου σύσταση.
1: Ναι, και δικιά μου Αμαλιαδέος,
0: Αμαλιαδέος είναι ο Φλεβωτόμος.
1: Ναι, ναι.
0: Παναγία μου και Χριστέ μου, δεν πιστεύω να έχει κανένα μποστάνι με καρπούζια.
1: Του χρόνου που θα έρθεις, θα τον πάρεις κάτω, να έρθετε κάτω.
0: Πω, θα φρίξει το σκυλί.
1: Αυτό μου αρέσει, που μιλάς αμαλιαδέκας.
0: Να σου πω, έχω υπάρξει δύο φορές γαμπρός στον πύργο.
1: Ναι, μην τα μαρτυράς.
0: Οπότε, να σου πω πώς το λέτε εκεί, κυθεκιχά μου, έχετε παλαβώς κυθεκιχά μου εδευτού.
1: Εδευτού, χάμω, γούβα,
0: έτσι, βουή. Τι κάνεις, πες μου τα νέα σου.
1: Καλά Γιώργο μου, σε παρακολουθώ, αλλά εντάξει, δεν είχα όλο συνέχεια αέρα, πώς το λέμε. Χρόνο και λέω, εντάξει.
0: Μη μου
1: τις Παρασκευές, περιμένω τις Παρασκευές που θα έρθεις. Και όλο το ξεχνάω, κάτι μου συμβαίνει, κάτι αυτό,
0: Να ξέρεις και ο Κυριάκος ο Λαμιώτης τις Παρασκευές περιμένει και μου λέει πρέπει να κάνεις και ενδιάμεσα, δεν γίνεται ρε φίλε όμως.
1: Ναι, μα έχει καθαρή φωνή δυνατή σαν τον Γιώργο μας. Είναι το σπικάζι του και πάνω.
0: Ο Γιώργος Ιωάννου, βεβαίως.
1: Ναι, ο Γιώργος Ιωάννου. Όχι, τον αγαπώ, το ξέρει. Κατσάτσος δύναμη ο Κατσάτσος.
0: Κατσάτσος, φίλε, αν είχα μια αδερφή απάδερφη, τον έκανα γαμπρό, σόγαμπρο, να ξέρεις.
1: Ναι. Πουρναράς, το πολιτικό δελτίο, τι φοβερός είναι.
0: Ο Πάνος ο Πουρναράς, καταπληκτικός. Ναι. Καταπληκτικός. Ναι. Κόσμημα για το σταθμό, όπως και ο συμπαραγωγός του Γιώργης ο Γεωργιάδης, έτσι.
1: Ναι.
0: Και τα μεσημέρια, να ξέρεις φίλε, κάθομαι και ακούω Τσαπαλιάρη Καραμπεσίνη. Έχω τρελαθεί, είναι φοβερή. Είναι φοβερή, ρε φίλε. Είναι σχολείο. Και ο Δημοσθένης και ο κύριος Γιώργος είναι σχολείο, αδερφέ.
1: Όλα τα παιδιά, δασκάλια. Εγώ και το Γερασίμου αγαπάω και όλα.
0: Γερασίμου είναι εντάξει, ο Γερασίμου είναι εγνωσμένη αξία. Σκυλί μαύρο.
1: Μαυρόγατα, ναι.
0: Να ξέρεις ότι το Γερασίμου τον είχα κάποτε κονσόλα όταν ήμουν στο Sport FM, φίλε. Από τον Γερασίμου τον ξέρω 20 χρόνια ακριβώς. Από το 2006.
1: Αν του δώσεις χαιρετίσματα, αν και τον παίρνω συνέχεια.
0: Άμα τον παίρνεις εσύ, εντάξει, τον πάρω κι εγώ, δεν βαριέσαι. Πώς το λέτε, ναι, αμή, αλλά.
1: Ναι. Καλά τώρα δεν μου έρχονται, τα παρατσούκια δεν μου έρχονται.
0: Δεν πειράζει μόνο, δεν θέλει να χωριόμαστε. Όταν σου έρθουν, πάλι τηλέφωνο να τα πούμε εδώ πέρα.
1: Ναι, ακούς.
0: Αμέ, από μικρός.
1: Πριν τρεις μέρες γνώρισα και ένα άλλο συναδελφό σου, τον Γιώργο τον Κοκαλιάρη. Πώς το λένε, μόνο το ξεχνάω μόνο.
0: Κοκαλιάρη, τον Κογκαλίδη λες.
1: Τον Κοκαλίδη. Τι βουνό είναι αυτό,
0: εσύ. Πρόσεξε, δεν είναι συναδελφός μου, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι παραγωγός.
1: Ναι, το έχεις αγαπεί, το ξεχνάω. Από την αγάπη που σου έχω, το ξεχνάω.
0: Να σου πω, να ξέρεις ότι η γυναίκα, ο Κογκαλίδης είναι γαμπρός εκεί στον πύργο.
1: Στην Αμαλιάδα.
0: Η Λένα είναι από την Αμαλιάδα, από τη Γαστούνικα, από εκεί είναι.
1: Όχι, από την Αμαλιάδα.
0: Αμαλιαδέα, ναι.
1: Είχε έρθει προχτές για τον πατέρα της και πέθανε σε όσες χωρές τον.
0: Ναι.
1: Και τους είδα και τον Κογκαλίδη και τη Λένα, ναι. Έχει ωραία οικογένεια καταρχήν. Έχει φοβερή οικογένεια. Μπράβο της Λένας μου, μπράβο. Να είσαστε όλοι σας κι εσείς καλά παιδιά και φοβερή οικογενειάρχες. Και όλα γίνονται παιδιά, όλα γίνονται στη ζωή.
0: Εγώ το παλεύω φίλε, όπως όλοι, να ξέρεις.
1: Να το παλεύω. Εδώ το φόβο που με 150 χρονών.
0: Έλα που σε 150 χρονών είσαι, πόσο είσαι, 65 είσαι, πόσο είσαι.
1: Δύο παραπάνω,
0: 71.
1: Ναι, αλλά άμα με δεις από κοντά, μοιάζω για 17 χρονών. Μου λένε όλοι, δεν παίζεις μπάλα. Παίζω, πάω και παίζω κάπου.
0: Ωραίος, πολύ καλός, δυνατός.
1: Ναι, έχω φυσική κατάσταση, όλα.
0: Παίζει, να σου πω κάτι, παίζει ρόλο και η διάθεση, να ξέρεις.
1: Η διάθεση και η καλοπέραση, δηλαδή, εντάξει, εγώ σε τι τρώω κάθε εγώ κρέας. Ψάρια και τέτοια δεν μου αρέσουν, δεν τα τρώω, παρόλο που έχουμε εδώ ψαροκάικα και τέτοια.
0: Ναι.

0: Θυμιώτης από τη μεριά της μαμάς μου Αρκάς. Λοιπόν, και η σκορεμένη γιαγιούλα μου έφτιαχνε, φίλε, τηγανόψωμα με φέτα δικιά της.
1: Τι εργαλείο είναι αυτό, καλά, μπράβο.
0: Φίλε, να σου πω κάτι, η φέτα τότε που φτιάχναν στο χωριό, ρε, ήταν πολύ αλμύρη και ήμουν πιτσιρικάς και δεν μου πολύ άρεσε. Τώρα που έχω μεγαλώσει καταλαβαίνω την αξία της.
1: Είναι διαφορά, ε.
0: Έτσι, έφτιαχνε και τραχανά, αδερφέ, με τα χεράκια της, τον έτριβε. Ο παππούς μου έβαζε κάτω στο κατώι. Έβαζε ροζέ, αρκαδικό, κρασάκι, ωραίο που εγώ δεν πίνω κρασί, αλλά ξέρεις τι, η μυρωδιά ακόμα αυτή από το κατώι, φίλε, είναι γραμμένη μες στον εγκεφαλό μου.
1: Λοιπόν. Είχα αμπέλια και τέτοια και έβαζα 3 τόνους στο...
0: Έλα ρε φίλε, έφτιαχνε γιαγιούλα μου και μπαζίνα και κοκοφρίγκι. Ωραία πράγματα. Κάτω από τα βλάκι, ρε φίλε.
1: Ναι, πίναν όνειο μου και θα κάνει σάκι. Σκάφτε ρε, τελειώσανε τα μάρια του.
0: Έτσι. Και στο πανηγύρισα για Σωτήρας Γουρνοπούλα.
1: Ναι.
0: Και, και γίδα βραστή. Ωρε φίλε, τι πάμε τώρα.
1: Μας
0: έμανα, μου φτιάξει διάθεση να ξέρεις.
1: Εγώ σ' αγαπάω από τότε και εντάξει, δεν περάζει.
0: Να παίρνεις τηλέφωνο, να λέμε μια καλησπέρα.
1: Ναι, τώρα που
0: και να σου πω κάτι, κι ας μην έχουμε και τίποτα να πούμε. Μια καλησπέρα και τα υπόλοιπα θα μας έρθουν νεράκι.
1: Όταν είπες σε 10 λεπτά, έχω πάρει 3 τηλέφωνα.
0: Έτσι.
1: Αλλά το 2-10-2-20 δεν το σήκωσες. Γιατί έκανε
0: δεν σε πρόλαβα. Δεν σε πρόλαβα.
1: Ναι, έκανε κάτι εμπλοκές, αλλά μετά το 15-15 λέει αστέρας.
0: Είσαι εμπιστολή. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Πραγματικά δεν ακούγεσαι για 70 χρόνων. Ακούγεσαι στην ηλικία τη δικιά μου, 48.
1: Ναι, αγάπη, ναι, στο λέω εγώ. Δεν λέω, δεν περίφανε.
0: Φτού σκόρδα ζωή να έχει.
1: Το Bill by Taxi που είναι φιλαράκι μου ήρθε 2 φορές εφέτος και με είδε. Και λέει, δεν μένω, μου λέει, γιατί έχω εγώ.
0: Έλα ρε Ντεμέλο ρε, τελειώσατε φοβερός. Ας πω μια ιστορία με τον Ντεμέλο.
1: Για πες μου να δω, θυμάσαι τίποτα?
0: Όχι, δεν θυμάμαι από τότε, γιατί εγώ ήμουν αγέννητος εσύ. Όταν εγώ γεννήθηκα Οκτώβριο του 78. Αλλά ο πατέρας μου άρρωστος Παναθηναϊκός, επιπλοποιός, είχε φτιάξει μεγάλο ξύλινο ομοίωμα του Αρακέν Ντεμέλο, φίλε. Λοιπόν, και να ξέρεις ότι το έπαιρνε μαζί του όλα τα γήπεδα και δεν άνοιγε ρουθούνι.
1: Ναι, όχι, περνάγαμε καλά τότε.
0: Καταλαβες.
1: Περνάγαμε φοβερά. Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Γιατί όχι, και οι Ολυμπιακοί δεν πειράζανε και οι Παναθηναϊκοί δεν πειράζανε. Υπήρχε η καζούρα και φανατισμός, αλλά αυτή η έχθρα, ρε φίλε. Δηλαδή, να σου πω κάτι, είμαστε αντίπαλοι, δεν είμαστε εχθροί όμως, αδερφοί.
1: Καταρχήν συγκεντρωνόμαστε στην Ομόνια μετά τους αγώνες και μιλάγαμε, αναλύαμε τις φάσεις και τέτοια. Δεν έσυπνα ο ένας τον άλλον. Τώρα γίνεται χαμός.
0: Αδερφέ, έχω παρεξηγηθεί με φίλους. Εγώ θα πω φιλάδους, όχι απαντούς άλλων ομάδων, με φίλους μου όμως. Γιατί με το που κέρδιζε, έκανε μια νίκη η ομάδα τους, αυτά ανεβάζανε, σας κάναμε, σας ρώναμε, σας μπήξαμε, σας δείξαμε, σας αυτόσαμε και από κάτω, χωρίς παρεξήγηση, καζούρα προς τα φιλαράκια. Και λέω ενός, ρε αδερφέ, να σου πω κάτι. Είσαι εσύ, ό,τι ομάδα είσαι. Και είμαι εγώ, ό,τι ομάδα είμαι. Με κέρδισες, με έκανες, με έρανες. Ναι. Δηλαδή, ο καημός σου είναι να βγεις, να ανεβάσεις ένα post, να με πικάρεις και να με πικράνεις. Ναι, αυτό θα πει φιλία για εσένα.
1: Ναι, είναι
0: και μου λέει όλος, μα δεν περίμενα θα παρεξηγηθείς. Μα εκεί δεν είναι το θέμα αν θα παρεξηγηθώ ή όχι. Ναι, δεν παρεξηγούμε με το ότι έχασε η ομάδα μου. Σήμερα έχασα εγώ, αύριο θα χάσεις εσύ. Παρεξηγούμε με τη διάθεσή σου να με πικράνεις.
1: Ναι. Ναι,
0: καταλαβες. Και στο λέω εγώ που σαν άνθρωπος δεν έχω κάνει ούτε δηλωσάκια, ούτε να ανεβάζω. Σας κάναμε, σας ράναμε, σας μπήξαμε, σας δείξαμε. Καταλαβες τι γίνεται. Είμαι εγώ έτσι σαν άνθρωπος. Και ξέρεις γιατί, ο πιο σημαντικός λόγος για εμένα είναι ότι σε μια νίκη της δικής μου ομάδας και μια ήττα του αντιπάλου, επειδή έχω φίλους, πολύ αγαπημένους φίλους, που είναι η απέναντι ομάδα, δεν θέλω να τους πικράνω και δεν θέλω και να τους πικάρω. Ποιος ο λόγος, ρε φίλε?
1: Εγώ έτσι είμαι.
0: Ποιος ο λόγος τώρα να τον προκαλέσεις? Να χαρείς με τη χαρά σου, αλλά μέχρι εκεί. Έλα σπάντα.
1: Εδώ στην Ομαλιάδα, επειδή ξέρουν ότι αγαπώ το ποδόσφαιρο πολύ, και μου λένε οι Ολυμπιακοί, ρε δεν μένω, τι είπατε, Γρίστρισα λόγω το ποδήλατο και έψα κάτω στον Παπατρέο.
0: Α, κάνεις και ποδήλατο όμως. Α, δεν στέκει.

0: Εσαι, κάνεις και ποδηλατάκι. Μπράβο, μια χαρά.
1: Έχω ποδήλατο, έχω ποδήλατο, έχω όλα.
0: Λοιπόν,
1: ποδήλατα έχω, Γιώργο.
0: Ωραίος. Δε με λέω την αγάπη μου, σου στέλνω.
1: Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Δώσα χαιρετήματα στον κύριο Τσαπαλιάρη, στο Φλεβοτόμο, στο Γερασίμου, στο Γκουκαλίδη.
0: Στο Μάριο τον Τσαπαλιάρη που τον έχουμε εδώ, διεύθυνση παραγωγής.
1: Ναι, τον ακούω.
0: Τσαπαλιάρης Τζούνιορ, Τσαπαλιάρης Τζούνιορ, δυνατός φίλε. Πολυεργαλείο.
1: Καλή δουλειά. Και εγώ θέλω να νικήσω Ολυμπιακός, γιατί πρέπει να πηγαίνουμε μπροστά.
0: Και εγώ θέλω να νικήσω Ολυμπιακός, ρε φίλε. Είναι δυνατόν να μην θέλω να νικήσω Ολυμπιακός? Για ποιο λόγο, το ψωμί θα μου φάει.
1: Ναι, 4 πόντι δεν είναι.
0: Δεν είναι, θα κερδίσει ο Ολυμπιακός σήμερα. Θα κερδίσει.
1: Πρέπει να παίξω.
0: Λοιπόν, δε μέλω την αγάπη μου, φίλε.
1: Ναι, ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, γιατί είσαι ωραίος πέναρος και θα σε γνωρίσω κάποτε, άντε μου.
0: Να είμαστε καλά, ρε φίλε, να σμίξουμε τις χαρές.
1: Ναι, καληνύχτα, ναι, στις χαρές, μπράβο.
0: Γεια σου, γεια σου αδερφέ, να σε καλά.
1: Σε ακούω, γεια σου.
0: Ωραίος. Τέτοιους ακροατάρες, παιδιά, να έχω, δεν θέλω κάτι άλλο. Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο το Σπίθα, φίλε, λέει ο Άλεξ Ηλιάδης, είναι ο Φαύλος Αμών, ο Άλεξ έχει αποχωρήσει, αδερφέ. Εγώ θα πω δυστυχώς, γιατί ο Άλεξ είναι πολύ παλιός φίλος αγαπημένος και εξαιρετικός στη δουλειά του, αλλά okay, ο σταθμός είναι μια επιχείρηση. Και κάθε επιχείρηση έχει τη δική της πολιτική. Ο Βασίλης Καμζόλας λέει: καλησπέρα, Γιώργο, την Κυριακή όλοι. Άλε, Βασίλη, έλα. Την Κυριακή λοιπόν όλοι οι νεοκοσμίτες στο κήπεδο του Ρουφ, στη Χαμοστέρνας. Θρίαμβος νέου κόσμου, Λαρισαίος. Έλα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να συνδεθούμε με Σανέλα Αρενά.

0: Λοιπόν, για πάμε σαν Ελλάδα, Γιώργος Ιωάννου. Γιώργο!
1: Επιστρέψαμε λοιπόν στη Σάλλη Αρίνα. 35-31 Ολυμπιακό στα 9-25.
0: Κάτι πήγες να μου πεις, αλλά σε έκοψα.
1: Όχι, εντάξει. 35-31 στα 9-25 και η ΕΦΕΣ στην επίδεση. Ο Λόιντ έδωσε την μπάλα στον Στράζελ. Λόιντ ξανά πάει μέχρι μέσα από το διαγώνιο διάδρομο, άστοχος ο Μπρούνο Φερνάντο. Ο Λόιτ και σου τριομπότων από τον Σάρι. Άστοχο και αυτό από τον Σάρι. Του ευχόμαστε να έχει την ίδια συνέχεια. Προχωράμε. Ο Μακιντάιρ. Μακιντάιρ θέλει να πάει μέχρι μέσα, τελειώνει τη φάση. Στα 8.50 ο Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα 6 πόντων. Από το lay-up, από το αριστερό lay-up του Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Ντόζιερ. Ντόζερ για τον Στράζελ, στη γωνία είναι ο Λόιντ, ο Στράζελ έχει την μπάλα. Στράζελ 45 μοίρες, πάει ξανά προς τον Λόγκο. Πιέζεται πάρα πολύ καλά από τον Βεζέγκοφ, που παίζει ωραία άμυνα από μπροστά. Ο Ντόζερ από μέσα πρόσταση ένα πολύ δύσκολο σου τριμπάλτο, Σάρι, που παίρνει την μπάλα μέσα τα χέρια ο Μακιντάιρ. Lay up Μακιντάιρ από τον αριστερό διάδρομο, αυτό ακριβώς που έπρεπε να κάνει. 39-31 Ολυμπιακός μένει καλά στο τρίτο δεκάλεπτο. Ντόζερ παίρνει σκρίν από τον Φερνάντο, καλή άμυνα από τον Πουρνιέ. Φάουλ όμως φύριζουν οι διαιτητές. Φάουλ ψηλά από ό,τι βλέπω, 7.56. Πρώτο φάουλ του Ιβάν Φουργέ, είναι το δεύτερο ομαδικό του Ολυμπιακού. Ντόζιερ, μέσα η πρώτη. Μέσα η πρώτη ελεύθερη βολή. Στο 39-32 το παιχνίδι. Στα 7.56. Ντόζιερ. Αρχίζουν τα σφυρίγματα και οι αποδοκιμασίες από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Μέσα και η δεύτερη. Και ο Μακιντάιρ δίνει στο Βεζέγκοφ. Πουρνιέ. Πουρνιέ για τον Μακιντάιρ. Στη γωνία ο Γουόρντο, ο Μακιντάιρ πάει από τον αριστερό διάδρομο, άστοχος. Πουρνιέ 45 μήνες για 3. 42-33 η διαφορά στο σύν 9 για τους Πειραιώτες. Ο Ντόζερ πήρε καλύτερο την μπάλα από τον Στράζελ και την επέστρεψε. Στράζελ με τον Βεζέγκοφ. Στράζελ με αριστερή τρίπλα από τον κεντρικό διάδρομο. Στη γωνία ελεύθερος ο Σάριτ. Ούτε αυτό. Καλή του συνέχεια όπως είπαμε και πιο πριν. Πουρνιέ. Πουρνιέ για τον Βεζέγκοφ. Βεζέγκοφ πάει μέχρι μέσα. Τελειώνει την πάση πόλο ο Μιλουτίνοφ. Για το σύν 11 του Ολυμπιακού η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς μέχρι τώρα. Φάουλ του Εβάν Φουρνιέ, φάουλ το δεύτερο του. Πάνω στον Ντόζιερ. Και τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Δεν έχει κάνει κανένα φάουλ μέχρι τώρα η ΕΦΕΣ. Έξω ο Σάρις, μέσα ο Σμάνι. Ο Σμάνι, ο οποίος μπαίνει εσπευσμένα επί τους εσπέση. Του Σάριτς, ο οποίος δεν έχει καθόλου μα καθόλου καλό ρυθμό. Ντόζιερ για τον Μπρούνο Φερνάντο. Αυτός δεν έδωσε με τη μία την πάρα στο Στράζελ. Θέλει να του δώσει τώρα, όχι. Φερνάντο για τον Οσμάνι. Οσμάνι ύψωση για τον Φερνάντο, ο οποίος προσπαθεί να κράτησε την μπάλα. Ο Λόιντ βήματα από το σφυρίζονται. Τρίποτο από τον Ντόζιερ στη λήξη του χρόνου έστοχο. 44-36. Μακιντάιρ δεν θα πάει μέχρι μέσα, θα τελειώσει η φάση απέναντι στο Στράζελ χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Για το 46-36 ο Ολυμπιακός συν 10. Ρόζιερ. Καλή άμυνα από το Γουόρντ. Κατοχή για τον Ολυμπιακό. Ο Οσμάνης δεν πήρε ποτέ την μπάλα εκεί που ήθελε. Και ο Φουρνιέ δίνει την μπάλα στον Γουόρντ και πάλι ο Φουρνιέ κατεβάζει. Φουρνιέ για τον Βεζένκοφ και αυτός για τον Μιλουτίνοφ. Γουόρντ θέλει να πάει μέχρι μέσα. Αριστερό lay-up, δεν μπορεί, φόλο ο Βεζένκοφ, περί φάουλ, δύο βολές. Στα 5:51. Ο Βεζένκοφ θα πάει στη γραμμή, είναι το πρώτο ομαδικό της ΕΦΕΣ και το κάνει ο Μπρούνο Φερνάντο που είναι το τρίτο του φάουλ. Το καλύτερο σενάριο για τον Ολυμπιακό από την άποψη ότι ένας ψηλός ετοιμάζεται, έχει φαρεί μάλλον αρκετά. Πρώτη βολή από τον Σάσα Βεζένκοφ, έρθω 47-36. Και τα ντεσιμπέλ πάρα πολύ ψηλά στη Σάνε Λαρίνα από τον κόσμο του Ολυμπιακού. 2-2 από τον Σάσα Βεζένκοφ, 48-36. Εδώ ο Στράζελ έκλειψε ο Φουρνιέ και πολύ ωραία μπροστά από τον Φερνάντο. Μακιντάιρ το lay-up, παρέλαση στη ρακέτα της ένας ο Μακιντάιρ, time out, ο Πάμπλο Λόσο, 50-36. Ο Ολυμπιακός σηκώνει το γήπεδο στον αέρα. Οι παίκτες του Ολυμπιακού πηγαίνουνε ενώ επικρατεί παντζουρλισμός στην εξέδρα του Ολυμπιακού. Επιστρέφουμε σε σένα Γιώργο.
0: Γίνεται ένας χαμός στη Σανέλα Αρένα. Ο Ολυμπιακός αρχίζει και παίρνει μπρος. Ακούτε άλλωστε και τον Γιώργο Ιωάννου. Έχει φτάσει διαφορά στους 14 πόντους. Εσύ ως 50-36 νομίζω ώρα ήταν. Σφίξουν λίγο τα γάλατα. Πρέπει να τους τάσεις ο Μπαρτζόκας στο ημίχρονο, παιδιά. Δεν γίνεται, δεν εξηγείται αλλιώς.

Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε την ευτυχία να έχουμε τα τελευταία, πόσα να σας πω, 30 χρόνια και λίγο παραπάνω, δύο από τις καλύτερες ομάδες του παγκοσμίου μπάσκετ. Είτε μας άρεσε είτε όχι. Και κάποτε και με περισσότερους Έλληνες, δεν πειράζει, okay. Οι ομάδες και χτίζονται και φτιάχνονται, αρκεί να έχουν συνέχεια και διάρκεια. Και νομίζω τώρα ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, αν μη τι άλλο, το έχουν αποδείξει αυτό. Περίτραν ότι και συνέχεια έχουν και διάρκεια έχουν και τίτλους πολλούς. Και οι δύο ομάδες μαζί, παιδιά, έχουν 11 Ευρωλίγκες. Δηλαδή, πού να το πεις αυτό.

0: Για πάμε λίγο πάλι στα νένα, στα αρένα Γιώργος Ιωάννου. Για πάμε Γιώργη.
1: Άστρο και η ΕΦΕΣ στην επίθεση της μέσα στο τρίποντο. Αν είδα σωστά από τον Στράζελ. Φάουλ που κάνει ο Τζόρνταν Λόιτ πάνω στον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Δεύτερο προσωπικό του Λόιτ, δεύτερο ομαδικό. Και της Ανατολού ΕΦΕΣ. Ο χαμός στο γήπεδο των μέρων ηλιοσίων. Ψηλά η μπάλα για τον Μιλουτίνο από την ασίστ του Εβάν Φουρνιέ. Στα 5 λεπτά για τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός ο ΣΥΝ 16 ανεβάζει στροφές και ανεβάζει και τη διαφορά. Ο Στράζελ παίρνει σκρίνα από τον Φερνάντο. Στράζελ στην αδύνατη πλευρά στον Οσμάνι που σηκώνεται με ένα φλότερ είναι άστοχος. Rebound the world. Ο Ολυμπιακός έχει σκληρύνει την αμυνά και κάνει ό,τι θέλει. Tyson Wade τελειώνει τη βάση για το 54-36. Ο Ολυμπιακός κάνει ό,τι μα ό,τι θέλει. Στην 18. Dozier σηκώνεται για δύο. Ούτε αυτό. Ο Ολυμπιακός κάνει ό,τι θέλει. Την ίση βάλει κάτω την ΕΦΕΣ κανονικότατα. Και κάκιστη διαχείριση επίθεσης εδώ. Μπρος πίσω από τον Ολυμπιακό με μια πάσα του Βεζέγκο προς τον Γουόρτ που όμως δεν είχε πατήσει, δεν είχε προλάβει να πατήσει στο δεύτερο μισό. Κατοχή ΕΦΕΣ. Τα 4 και 11. Και το γήπεδο όλο τραγουδάει. Ο Λόιντ Φάουλ χαμηλά από τον Τάισον Γουόρντ. Στο μεταξύ έχω επιστροφή ήχου αν μπορούμε να κάνουμε κάτι. 54-36 το παιχνίδι στα 4-0. Κάμερον Πέιν κρατάει την μπάλα. Λόιντ μέσα για τρεις.
0: Γιώργη αποκαταστάθηκε λίγο. Αποκαταστάθηκε λίγο.
1: Ο Βεζένκοφ δίνει στον Μιλουτίνο. Ο Βεζένκοφ σηκώνει και δεν παίρνει φάουλ. Μιλουτίνο φάουλ χαμηλά. Κατοχή λοιπόν για τον Ολυμπιακό και έχουμε αλλαγές. Μπαίνει ο Μοντόρης θέση του Μακιντάιρ.
0: Γιώργη αποκαταστάθηκε το πρόβλημα.
1: Ναι. Για να δούμε τώρα ο Μοντέρο. Κατοχή Ολυμπιακού. Από το χέρι του Κάμερον Μπέιν. Πήγε η μπάλα. Κατοχή λοιπόν για την ομάδα του Ολυμπιακού και έχουμε αλλαγές. Μπαίνει στο παιχνίδι ο Σάριτς. Στη θέση του Ντόζερ. Όχι, συγγνώμη, ο Γιούστα. Ο Γιούστα μπαίνει στη θέση του Ντόζερ. Βολές για τον Tyson Ward που κέρδισε νωρίτερα. 4 ομαδικές και οι δύο ομάδες. Που σημαίνει ότι όλα τα φάουλ για τα επόμενα 3-29 θα μετουσιώνονται σε βολές. Tyson Ward στην, πρώτη, στην δεύτερη βολή. Έξω. 5-39. Λόιντ. Θέλω να πάει μέχρι μέσα. Άστοχος. Βολές για την ΕΦΕΣ. Στο μεταξύ ο Παύλο Λάσο καλεί τον Κάμερον Πέρι για να δώσει κάποιες εντολές τη στιγμή που ο Ράσελ είναι στη γραμμή. Ο Λόιντ, συγγνώμη. Λόιντ, μέσα η πρώτη. 55-40. Ο Ολυμπιακός στο 15 στα 3-22. Μέσα και η δεύτερη από τον Λόιντ. Αλλαγές. Ο Παπα-Νικολάου περνάει στο παιχνίδι της θέσης του Tyson Ward. Tyson Ward, ο οποίος έχει 3 φάουλ. Παπα-Νικολάου στον Φουρνιέ. Και αυτός στον Μοντέρο, Βεζένκοβ για τον Μιλουτίνο, στην κορυφή της ρακέτας αυτός που δίνει στον Φουρνιέ. Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου, 45 μέρες για 3, 58-41, Κώστας Παπα-Νικολάου. Από τις 45 μοίρες στα 2.57. Σωτριωμόντων από τον Πέιν απαντάει. Από τις 45 μοίρες κι αυτός. 58-44. Βεζένκοβ για τον Παπα-Νικολάου. Μιλουτίνοφ στο Φουρνιέ. Φουρνιέ από τις 45 μοίρες κι αυτός για 3. Όχι. Πήρε την μπάλα Πέιν. Λόιντ περιμένει τον Κάι Τζόουνς. Εν τέλει έδωσε αυτός ένα μακρινό σκρίνο στον Πέιν που σκοράρει με πολύ δυσκολία, μειώνει στους 12. 58-46 και ο Μιλουτίνος στον Μοντέρο. Μοντέρο κατεβάζει μπάλα. Μοντέρο για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ κράτησε. Βεζένκοφ προσποιείται, Φουρνιέ. Φουρνιέ πάει μέχρι μέσα, σηκώνεται, όχι. Rebound από την ΕΦΕΣ και συγκεκριμένα από τον Λόιντ που κατεβάζει και την μπάλα. Λόιντ πήρε σκύλο τον Κάι Τζόουνς. Πέιν εκτελεί για 3. Με ταμπλό το βάζει. 58-49. Μειώνει στους 9 η ΕΦΕΣ. Και πρέπει να κληθεί ένα time out από τους από τον Ολυμπιακό και τώρα Φουρνιέ για τον Μιλουτίνοφ. Παπα-Νικολάου, Παπα-Νικολάου κράτησε. Μιλουτίνοφ για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ ένα δευτερόλεπτο. Τη λήξη βρήκε από το πάλι την μπάλα. Επιθετικό rebound ο Μιλουτίνοφ και ξανά Φουρνιέ στην γωνία. Εκτελεί υποπίεστη έξω. Μιλουτίνοφ ξανά στο rebound. Κατοχή ΕΦΕΣ. Μονάζει ο Γιώργος Μπατζόρας που πρέπει να ηρεμήσουν. Μπαίνει στη θέση του Μιλουτίνοφ ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Και όρθιος και ο Ντόρσεϊ. Στη θέση του Φουρνιέ αυτός. 58-49. 59,6 δευτερόλεπτα. Δώσε την επαναφορά στον Μοντέρο. Μοντέρο, Βεζένκοβ, 45 μοίρες και φορτώνει τον αντίπαλο του. Εκτελεί για 3 με αναπήδηση μπάλα έξω. Ταϊρίκ Τζόουνς, μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Νέο επιθετικό rebound από τον ίδιο. Δώσε για 45 μοίρες φάουλ. Α, δεν του κάνει το χατήρι. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει σε 42,6 δευτερόλεπτα, 3 βολές για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Δεύτερο φάουλ του Κάμερον Πέιν. Μέσα ο Εντζάι στη θέση του Βεζένκο. Ο οποίος πάει από δυτήρια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Και τι να πω. Πήγε μόνος του πάντως. Ντόρσεϊ βάζει τη δεύτερη βολή. 59-49. Ναι, πέστρεψε ο Βεζένκο. Του φάγκο από το λαγαλά. 6-4-9 με 2-3 από τον Τόρσεϊ. Γιούστα πήρε την μπάλα. Βγήκε από τα σκύλια, πήρε την μπάλα. Ο Γιούστα θέλει να πάει μέχρι μέσα. Άνθρωπος βγάζει την μπάλα ο Κάι Τζόνς. Και κατοχή Ολυμπιαγόρα έχει challenge από τους παίκτες εφές. Φωνάζει. Φωνάζουν οι παίκτες εφές. Διαβουλεύσεις μεταξύ των διαιτητών. Και θα δούμε. Ναι, η μπάλα δεν δίνεται τέλει στην ΕΦΕΣ. Τα 11 δευτερόλεπτα για την επίθεση ΕΦΕΣ, 30,1 για την τρίτη περίοδο. Σουτ για 3, ο Γιούστα άστοχος. Dorsey. Dorsey κράτησε 16 δευτερόλεπτα. Dorsey κρατάει 6 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Ο Μοντέρο από μέση απόσταση για 2 κοκκάτσι. Στη λήξη της τρίτης περίοδου 62-49. Ο Ζαν Μοντέρο δίνει το καλύτερο φινάλε για την τρίτη περίοδο στον Ολυμπιακό. Επιστρέφουμε λοιπόν στη σένα. Γιώργο, 62-49, Ολυμπιακός παίρνει πολύ καλή διαφορά για την τρίτη περίοδο.
0: Έγινε Γιώργη μου, έγινε. Τα λέμε σε λίγα δευτερόλεπτα πάλι. Έχουμε τη λήξη της τρίτης περίοδου. 62-49 Ολυμπιακός, 13 πόντοι μπροστά. Δεν είναι μικρή, δεν είναι και μεγάλη διαφορά. Στο μπάσκετ έχουμε δει να ανατρέπονται πολύ μεγάλες διαφορές σε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Ας ελπίσουμε όμως εδώ να μην συμβεί αυτό. Ο Ολυμπιακός με 58 σούτ εντός παιδιάς, τα 23 εύστοχα, 39,5% ευστοχία. 35 σούτ 2 πόντων και 23 σούτ 3 πόντων. Τα 23 έχει βάλει τα 5 ο Ολυμπιακός και η Ανατολού Εφές με 44 σούτ εντός παιδιάς. Τα 20 δίποντα, τα 24 τρίποντα, εκ των οποίων τριπόντων τα 9 εύστοχα. Αρκετά καλό σε σχέση με το ποσοστό του Ολυμπιακού στα τρίποντα.

0: Πάμε πάλι σαν Έλα Αρένα, Γιώργος Ιωάννου. Πάμε Γιώργη.
1: Τα 9:40 η ΕΦΕΣ κερδίζει φάουλ, το οποίο το πήρε από τον Εντζάι ο Κάμερον Πέιν και έχει δύο ελεύθερες βολές. Είναι το πρώτο φάουλ στην, στην τέταρτη περίοδο. Στα 9:40 για το φινάλε της αναμέτρησης. Και αρχίζουν τα σφυρίγματα φυσικά. Ετοιμάζονται οι παίκτες για να... Ετοιμάζεται μάλλον ο Πέιν για τις βολές. Από δοκιμασίες, από τον κόσμο. Τα 9:40 Πέιν στην πρώτη ελεύθερη του βολή. Είναι άστοχος. Άστοχος ο Πέιν. Πέιν στη δεύτερη. Εντείνονται τα σφυρίγματα και από δοκιμασίες. Πέιν εκτελεί τη βάση.
2: Δεύτερη.
1: 62-50 και τώρα ο Ολυμπιακός με τον Dorsey παίρνει screen. Dorsey, Ενζάι, Παπα-Νικολάου, Φάουλ. Μετράει το καλάθι, μετράει το καλάθι, 64-50. Γκολ φάουλ από τον Σάσα Βλεζέγκο και ο Ολυμπιακός στο συν 14. Και φυσικά τα ντεσιμπέλ ανέβηκαν και αυτομάτως ο Βλεζέγκο, ο Παπα-Νικολάου, συγγνώμη, πήρε το φάουλ, έβαλε το καλάθι και τώρα έχει και συμπληρωματική βολή. Στα 9:28 Παπα-Νικολάου. Έξω βολή. Rebound. Παραλίγο από πάρει ο Τζόνς. Το πήρε ο Γιούστα. Κατεβάζει την μπάλα ο Λόιντ. Γέρει αλλά στείλει ο Πέιν. Δεν του δίνει την μπάλα ο Λόιντ. Του πάει από μέση απόσταση. Φάουλ δύο βολές. Όχι. Φάουλ χαμηλά από τον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου είναι το τρίτο του φάουλ. Εξιντατέσσερα-πενήντα στα 9:16. Κατοχή λοιπόν για την ΕΦΕΣ από το πλάι στα 9:16. Ο Λόιντ έχει τον Παπα-Νικολάου μπροστά του για να πιέσει την επαναφορά. Και η ΕΦΕΣ οργανώνει επίθεση. Κάι Τζόουνς έδωσε την μπάλα στον Πέιν. Λόιντ πέρασε φάουλ ο Καϊρίκ Τζόουνς. Σηκώνει αυτομάτως στο χέρι του, είναι το τρίτο ομαδικό και δεύτερο προσωπικό του Ταϊρίκ Τζόουνς. Εξιντατέσσερα-πενήντα. Με τον Οσμάνι τώρα η ΕΦΕΣ, η κουρσό τον Εντζάι, τα 2-24. Σηκώνει το Οσμάνι αστοχή και ο Μοντέρο κατεβάζει την μπάλα. Παίρνει φάουλ από τον Πέιν. Είναι το τρίτο του. Ο Πέιν είναι σε 9 πόντους στους 11. Από ό,τι βλέπω είναι ο Ντόζιερ. Επαναφορά από τον Μοντέρο στον Ταϊρίκ Τζόουνς και πάλι ο Δομινικάνος Γκάρντ. Πήρε την μπάλα ο Τζόουνς. Σέρβιρε στον Εντζάι που καρφώνει. 66-50. Και συν 16 για τον Ολυμπιακό. Λόιντ. Σούτ από τη γωνία για 3. Το βάζει ο Λόιντ. Μειώνει. Και τα δεσμένα ανέβηκαν αυτόματα. 66-53 Ολυμπιακός με την κατοχή. Μοντέρο σηκώνεται αστοχή από μέση απόσταση. Και η ΕΦΕΣ στην οργάνωση του παιχνιδιού ο Τζόουνς. Συγγνώμη, ο Λόιντ. Ο Γιούστα κόβεται από τον Μοντέρο. Που κατεβάζει τώρα την μπάλα για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ντόρσεϊ μέχρι μέσα, φάουλ μου σφυρίζει στον Ντόρσεϊ, rebound ο Λόιντ. Τρέχει στον διαδό, φάουλ. Χαμηλά λένε οι διαιτητές. Στα 7:51. Και αλλαγές. Βγαίνει ο Οσμάνι, μπαίνει ο Μάλκολμ. Και πρέπει να εκφράσω την απορία μου γιατί δεν έχει μπει ο Ντόζιερ στα παιχνίδια από την ΕΦΕΣ. Ο Πέιν. Πέιν πήρε στην Ερδον Κάι Τζόουνς. Έκλεισε την μπάλα. Ο Ντόρσεϊ που έχει αεροδιάδρομο για να καρφώσει στην αλυσβέρα του κηπέδου. 68-53. Και έχουμε αλλαγές. Βγαίνει ο Πέιν, μπαίνει ο Ράσελ. Εφτά και 36. Εφτά και 36, 68-53. Ο Ολυμπιακός ελέγχει το παιχνίδι ακριβώς όπως πρέπει. Ακριβώς όπως χρειάζεται το έχει. Και τώρα η ΕΦΕΣ επιτίθεται με τον Ράσελ. Ράσελ για τον Κάι Τζόουνς. Ξανά ο Ράσελ χέρι με χέρι. Ράσελ θέλει να σκοθεί. Θα σκοθεί από μέσα από όσο είναι άνθρωπος. Ριμπάουντ το Μοντέρο. Εύκολα τα πράγματα τώρα για τον Ολυμπιακό. Πρέπει απλώς να διαχειριστεί το παιχνίδι και να ανεβάσει φορά. Υψώνει ο Μοντέρο. Απ' την πήγε να κάνει ο Τζόουνς. Δεν του βγήκε το κάρφωμα. Ο Εντζάι βάζει πάρα πολύ έξυπνα τα χέρια και σηκώνεται το γήπεδο για να τον χειροκροτήσει. Καθώς έβαλε πάρα πολύ έξυπνα το χέρι του στην μπάλα και τη βγάζει εκτός παρκέ. Κατοχή για την ΕΦΕΣ 7-0-2, 68-53. Λόιντ προσποιείται στον Παπα-Νικολάου. Την έχασε την μπάλα ο Λόιντ. Κατοχή για τον Ολυμπιακό. Χτύπησε η μπάλα εκτός παρκέ. Είπα το Λόιντ. Δεν είναι από τη μεριά που βλέπω, γι' αυτό δεν μπορώ να υποσχεθώ για κάτι δύο. Σίγουρα κάτι έγινε μπροστά στον πάγκο του Ολυμπιακού. Κατοχή της Ερυθρόλευκης με τον Μοντέρο να κατεβάζει. Jones για τον Μοντέρο. Μοντέρο παίρνει screen δεξιά από τον Jones. Ελεύθερος ο Εντζάις, 45 μέρες πάει μέχρι μέσα, έδωσε τον Jones. Θέλει να σκοθεί, δεν του βγήκε η πάσα. Δεν πήγε να δώσει μια πάσα πίσω από το κεφάλι. Ο Jones δεν βρήκε τον Εντζάι. Και ο Ράσελ οργανώνει, παίρνει screen από τον Κάι Jones της ΕΦΕΣ. Το εντυπωσιακό στην όλη κατάσταση βέβαια στο παιχνίδι αυτό είναι ότι και ο Ολυμπιακός και η ΕΦΕΣ έχουν Jones στη δωδεκάδα και οι δύο Jones έχουν το 88, το νούμερο 88 στη φανέλα. Σου τριών πόντων από τον Ράσελ εύστοχο. Μειώνει στους 12 η ΕΦΕΣ. Από τις 45 μοίρες. Ο χαμός πραγματικά. Εντζάι παίρνει σκύριο Ντόρσεϊ. Ψάχνεται να βρει χώρο. Πήρε φάουλ χαμηλά. Τρίτο της ΕΦΕΣ, 4 έχει ο Ολυμπιακός. Άλλο ένα έχουν να δώσουν οι Τούρκοι.

0: ο Ολυμπιακός χάνει την μπάλα. Και η ΕΦΕΣ τρέχει, σκοράρει. Ζωστά. Time out ο Γιώργος Μαρτζόνας, ο οποίος είναι έξαλλος. Έξαλλος ο παίκτης του. Καλή time out στα 5:50. Γιώργο, άμεσο σένα και πίσω σε πολύ λίγο εδώ.
1: Έγινε, Γιώργο μου, έγινε. Εν εξάλλου, κάλεσε time out ο Γιώργος Μπαρτζόκας. 68-58 το σκορ, στους 10 πόντους τη διαφορά. Θέλουμε άλλα 5 λεπτά. Να ξέρετε ότι 5 λεπτά στο μπάσκετ είναι μισή αιωνιότητα. Για να δούμε τι γίνεται στα υπόλοιπα ματσάκια της EuroLeague. Λοιπόν, η Μπαρσελόνα με την Τζαλγκίρις Κάουνα στην τρίτη περίοδο στο 7ο λεπτό είναι 55-52. Και η Μπασκόνια με την Μπεσικτά στην τρίτη περίοδο στο 4ο λεπτό είναι 57-57. Έκλεισε η ψαλίδα και για αυτά τα μάτς. Μάλλον εννοώ ότι ήταν μπροστά οι φιλοξενούμενοι, αλλά πλέον όχι. Ο Ολυμπιακός σταθερά από τους 10 και πάνω πόντους προηγείται στο σκορ. Καλησπέρα τη θερμότατη και την θερμότερη μάλλον καλησπέρα μου στον ένα και μοναδικό εξαίρετο φίλο και μοναδικό συνεργάτη του σταθμού στα διεθνή, τον Μάνο Σταραμόπουλο, γιατί αν όχι ο Μάνος στα διεθνή, τότε ποιος? Μάνο μου, Μάνο μου. Λοιπόν, πάμε πάλι σαν Ελλάρενα, Γιώργος Ιωάννου.
0: Σου τριών πόντων από τον Empire Inside για το 71-58. Στα 5:30 για το φινάλε της αναμέτρησης. Ο Γιούσα περισκύνει από τον Kai Jones. Έχουμε, όχι, δεν έχουμε κάτι. Μάλκον έδωσε στον Σάριτς, ο Γιούστα για τρεις, πολύ κακό σουτ, rebound ο Μάλκον, στη λήξη του χρόνου πετάει την μπάλα airball, κατοχή εδώ τον Ολυμπιακό, ο Τζόρτζ δίνει στον Μοντέρο, που κατεβάζει την μπάλα, Παπα-Νικολάου στη γωνία, Μοντέρο, παίρνει screen, Ντόρσεϊ, από τα 8 μέτρα, όχι, από τις 45 μήνες και τα 8 μέτρα. Ράσελ έδωσε, πήρε την μπάλα μάλλον από τον Γιούστα, στο τριομπότερο Ράσελ, άστοχο. Ο Ολυμπιακός θα πήρε το rebound με τον Ντόρσεϊ, που θέλει να τρέξει, πέρασε στο κέντρο, φάουλ που του κάνει, ποιος το κάνει, ο Kai Jones μάλλον το κάνει. Τελευταίο που είχε να δώσει η ΕΦΕΣ. Ναι, πρώτο του Kai Jones. Αυτό τι σημαίνει τώρα, 4 μαρκές και οι 2 ομάδες, από εδώ και πέρα όλα τα φάουλ θα σουτάρονται, θα εκτελούνται βολές σε κάθε φάουλ. Ο Ενζάι, ο Τζόουλ, κάρπος σε όλη την Ανατολή εφές στο Γαλάφι, 73-58. Έχασα και τα λόγια μου. Τα ασίστ ο Ενζάι, κάρπομα ο Τζόουλς. Παραλίγο εδώ να χάσει την μπάλα ο Μάλκον. Γιούστα πάει μέχρι μέσα, λέει απάστοχο. Rebound από τη σφαλιάρα στην μπάλα του Τζόουνς ο Ενζάι. Και ο Μοντέρο οργανώνει. Τζόουνς για τον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ ψώνει. Αμάν τι πήγε να γίνει. Πάλι το λέει ο Μοντέρο, το λέει από όχι. Και θέσανε θυμιασμό Παπα-Νικολάου και πάρει τα βήματα. Ο Μάλκολμ όμως θα σκοράρει με ανάποδο lay-up, 73-60-43-40. Λάθος από τον Ολυμπιακό. Ο Ενζάι μπερδεύτηκε με τον Μοντέρο και ο Γιούς θα σκοράρει 73-62. Δεν χρειάζεται βιασύνη από τον Ολυμπιακό. Η διαφορά πέφτει στους 11 με 4 απανωτούς πόντους της Ανατολού ΕΦΕΣ. Παπα-Νικολάου στις 45 μοίρες. Άλλαξε για λίγο ο Τζόουνς, φάουλ και δύο βολές. Πήρε την μπάλα, άλλαξε για λίγο με τον Ενζάι ο Παπα-Νικολάου, έδωσε την πάσα στον Τζόουνς και αυτός πήρε το φάουλ, νομίζω του Ράσελ. Ναι, ο Ράσελ. Είναι το πρώτο φάουλ του Ντάρον Ράσελ στο παιχνίδι. Πέμπτο ομαδικό για την ΕΦΕΣ. Ο Τζόνς λοιπόν πηγαίνει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Δύο στις δύο ο Τάιρικ Τζόνς και βγαίνει για να μπει στη θέση του ο Μπράιαν Ντάνσον. Η ΕΦΕΣ επιτίθεται τώρα με τον Ράσελ. Επιθετικό φάουλ από τον Γιούστα πάνω στον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Η κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό και πάλι στα 3-0-7. Ο Ολυμπιακός νομίζω χρειάζεται ένα ή δύο σούτ ακόμα για να τελειώσει το παιχνίδι. Μοντέρο, παίρνει σκριν. Μοντέρο, εντζάει για τον Γουόρντ. Γουόρντ πάει μέχρι μέσα. Ντάνσον για τον Μοντέρο. Μοντέρο θέλει να σκοθεί, να σκοθεί, να σκοράρει ο Σαν Μοντέρο. 77-62. Αγκαλιά με την νίκη ο Ολυμπιακός. Εδώ το έκανε ο λάθος και τώρα τι γίνεται τώρα, τώρα η διαφορά ανεβαίνει στους 17 με τον Ζαν Μοντέρο να παίρνει την πάσα συνδυασμό και να τελειώνει την πάσα στα 2,5 λεπτά. 79-62 time out η Ανατολή εδώ στα 2,5 λεπτά. Ο Ολυμπιακός ως 17 δεν ξέρω αν μπορεί πλέον να γυρίσει αυτό το παιχνίδι.
1: Δεν νομίζω να γυρίσει, Γιώργη. Έχει
0: είναι...
1: πάρει τώρα, της έχει πάρει τον αέρα ο Ολυμπιακός, έχει πάρει τα βήματα.
0: Για να δούμε.
1: Το time out το έχει καλέσει η Ανατολού, έτσι.
0: Ναι, ναι, η ΕΦΕΣ, ο Πάμπλο Λάσο.
1: Ωραία, δώσε μου ένα λεπτάκι, μάλλον λίγα δευτερόλεπτα από κανένα αποτέλεσμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, είναι σε time out το match του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός 79-62, παιδιά την Ανατολού. Δύο λεπτά και θέλει ακόμα. Δεν γύρισε αυτό το match. Στην τρίτη περίοδο η Μπαρσελόνα 60-55 της Αλγκύρης Κάουνας. Και στην τρίτη περίοδο επίσης η Μπασκόνια με την Μπεσικτάς 59-65. Πάλι μπροστά η Μπεσικτάς. Έχουμε και μάτς ποδοσφαιρικά απόψε για την πρώτη κατηγορία στη Γαλλία, Lens Lyon 1-0 στο 52 λεπτό για τους φίλους του στοιχήματος πάντα. Για την Bundesliga, πόσο μου αρέσει να το λέω έτσι, Borussia του Dortmund με την Werder Bremen στο 27 λεπτό είναι στο 0-0. Για την Primera Division έχουμε ημίχρονο στο Μάλαγα Εσπανιόλ 0-1 για την Εσπανιόλ. Και πάμε γρήγορα πάλι στην Σανέλα Αρένα, Ολυμπιακός Ανατολού 79-62. Γιώργο!
0: Γιώργο, οι Τούρκοι εδώ αποφάσισαν να υψώσουν την μπάλα και να στείλουν κοντά στο χρονόμετρο. Δεν ξέρω γιατί. Κατοχή για τον Ολυμπιακό στα 2-0-2. Μοντέρο για τον Ντάνσον. Ντάνσον για τον Ντόρσεϊ. Ντάνσον και πάλι. Μοντέρο πήρε σκριν. Μοντέρο έπεσε η πάσα πάνω στα πόδια του Κάι Τζόνς. Κατοχή για τον Ολυμπιακό στα 3,2 δευτερόλεπτα για την επίθεση. 1,46 μένει. Ο κόσμος του Ολυμπιακού τραγουδά τον ύμνο της ομάδας. Ο Ολυμπιακός θα κάνει το 3-1 στη φετινή Ευρωλίγκα.
1: Γιώργο, δεν γυρίζει, λες, δεν γυρίζει.
0: Δεν νομίζω να γυρίζει, δεν νομίζω.
1: Όχι,
0: ο Γιώργος Μαρτζόκας, οπότε επιστρέφουμε πάλι σε σένα, Γιώργο μου.
1: Όχι, δεν θέλω να φύγουμε ποτέ από σένα, να ξέρεις. Έλα, αυτά λέμε ωραία. Πες μου, πώς περνάς εκεί, έχεις πάρει κανένα ψυχτικό να πίνεις ή σε έχουμε ξεροσφύρει?
0: Τι να κάνουμε, ό,τι μπορούμε.
1: Σε πειράζω, Ιωάννη, σε πειράζω, φίλε. Λοιπόν, Γιώργη, παίρνω για ένα λεπτό το μικρόφωνο και επιστρέφουμε.
0: Εννοείται.

0: Έχουμε και επανέναρξη του ελληνικού πρωταθλήματος στην Super League, παιδιά. Ποδόσφαιρο. Ύστερα και από τις υποχρεώσεις της εθνικής μας ομάδας στο Nations League, που έφερε θετικά αποτελέσματα, η αλήθεια είναι. Η αγωνιστική ξεκινάει αύριο με το μάτς, τα δύο μάτς τα οποία είναι στις 7.30 και τα δύο, ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, αλλά νομίζω ότι το κερασάκι στην τούρτα είναι το ντέρμπι της Κυριακής, φίλες και φίλοι. Κυριακή λοιπόν στις 5 έχουμε δύο μάτς, Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός, στις 7 Άρης Βόλος και στις 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός από το γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Πάμε γρήγορα στο Γιώργο τον Ιωάννου. Έλα Γιώργη.
1: Ο Μοντέρος το έχει σε γιατρής, απαντάει τώρα Πέιν για το 82-65. Διαφορά αυτές και στις 20 πριν από λίγο. Στο τριών πόντων τώρα τον Τόρκε, όλο ο κάρφωμα απίστευτο από τον Εμπάι Εντζάι για το 84-65, 1 και 15, το lay-up κόβεται. Α, όχι, φάουλ δίνει ο διαιτητής στο Ντάνσον. Πολύ ωραία φάση εδώ. Και ο κόσμος Ολυμπιακού αποθεώνει ποιον άλλον, τον προπονητή της ομάδας, τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Ο Γιούστα έχει πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Ο 84-65, 1 και 10 για το φινάλε. Γιούστα στη δεύτερη βολή, ευστοχή, για να μειώσει στους 18, 84-66. Μοντέρο, πήρε σκριν, Εντζάι, κράτησε, Ντόρσεϊ, είναι φανερό θα το πάρει ο Ντόρσεϊ το σουτ. Ντόρσεϊ πάει μέχρι μέσα, όχι. Εν τέλει το παίρνει ο Μοντέρο από τα 8. Το έβαλε από τα 7,5-8 μέτρα. Πόσο και να ήταν, 87-66, τελευταία 45 δευτερόλεπτα. Πέιν κρατάει. Εκτελεί για τρεις από πολύ μακριά άστοχο. Και τώρα ο Μοντέρο θέλει να πάει μέχρι μέσα, τελειώνει τη φάση φάουλ. Φάουλ χαμηλά, είναι βολές βέβαια για τον Ζαν Μοντέρο, 87-66. Δεν ξέρω κατά πόσο, δεν ξέρω μάλλον τον νικητό, έχουμε μάθει εδώ και ώρα. Το θέμα είναι να δούμε πως θα φτάσει η διαφορά. Δύο στις δύο από τον Ζαν Μοντέρο, 89-66 η διαφορά στους 23. Ο Ντόζιερ θέλει να πάει μέχρι μέσα, πιέζεται, λάθος από την ΕΦΕΣ. Κατοχή των Ολυμπιακών στα 22,5 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός θα επιτεθεί τώρα από σε όλο το κήπεδο, τελευταία επίθεση, κανονική επίθεση, έδωσε και σήμα ο Μπαρτζόκας, προφανώς παίζει ρόλο η διαφορά. Μοντέρο οργανώνει. Μοντέρο 12, 11, 10, 10, 9, 8, 7, πάμε τώρα, θα δούμε την επίθεση. Μοντέρο για 3, όχι, rebound, το Μάλκολμ, που δεν θα επιτεθεί, τέλος αγώνα στη Σάνελ Αρίνα. Ο Ολυμπιακός συντρίβει την Ανατολή ΕΦΕΣ, 89-66, παίρνει την τρίτη του νίκη. Στην Ευρωλίγκα επιστρέφει στις νίκες μετά την κακή παρένθεση στην Πολόνια στο παιχνίδι με τη Βίρτους την προηγούμενη εβδομάδα. Κερδίζει την Ανατολή ΕΦΕΣ 89-66 πρωταγωνιστές. Θα τους δούμε. Ο Βεζέγκοφ έχει βάλει 16 πόντους από ό,τι βλέπω. Ο Μοντέρο 16, συγγνώμη, 9 ο Βεζέγκοφ, 16 ο Μοντέρο, 11 ο Ταϊρικ Τζόουνς. Γενικότερα πλουραλισμός στην επίθεση του Ολυμπιακού, σε αντίθεση με την ΕΦΕΣ όπου λίγοι μπόρεσαν να βρουν το δρόμο προς το καλάθι. Τελικό αποτέλεσμα εδώ στη Σάνελ Αρίνα, Ολυμπιακός Ανατολού ΕΦΕΣ 89-66.
0: Έγινε Γιώργο μου, έχεις κάτι να προσθέσεις άλλο?
1: Δεν νομίζω, ήταν μια εύκολη νίκη για τον Ολυμπιακό, ο οποίος πηγαίνει στο 3-1.
0: Έγινε Γιώργη μου, να είσαι καλά. Αυτή ήταν και η νίκη του Ολυμπιακού, παιδιά, επί της Ανατολού ΕΦΕΣ. Εμφατική νίκη απόψε, όπως και του Παναθηναϊκού άλλωστε απέναντι στην Φενέρμπαχτσε. Τους έχουμε κάνει τους Τούρκους πελατάκια δυνατά, έτσι.

Στον Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Σπορτ είστε πάντα συντονισμένοι στο 94,3. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο μέχρι και λίγο πριν τις 12. Όλα ίδια και όλα αλλιώς απόψε όπως και κάθε Παρασκευή. Οι τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές από αυτή τη στιγμή. Το 212-259-43, 215-215-59-43. Θα βγάλουμε και Μπάμπη Καρπούζο σε ένα λεπτάκι. Το δικό του ένθετο, μάλλον στην εκπομπή μας, για το δικό του κοινωνικό σχόλιο.

0: Λοιπόν, και όπως έχουμε καθιερώσει πλέον κάθε Παρασκευή, μόνιμο συνεργάτη της εκπομπής, ο υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στη Δυτική Αθήνα και αναπληρωτής γραμματέας μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, κύριος Χαράλαμπος Καρπούζος, ο δικός μας Μπάμπης Καρπούζος για τη Δυτική Αθήνα, στο δικό του κοινωνικό σχόλιο. Μπάμπη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας.
0: Καλησπέρα, φίλε.
1: Γιώργο μου, να είσαι καλά κι εσύ. Δύσκολη εβδομάδα αυτή που πέρασε. Πάρα πολύ δύσκολη.
0: Ναι, ναι. Όντως.
1: Γιώργο, πώς την κρίνεις? Για πες μου λίγο.
0: Εγώ θέλω εσύ να μου πεις.
1: Πολύ δύσκολη. Πετρέλαιο αυτό Θεό. Κατάσταση, νομίζω, και στα σούπερ μάρκετ έχουμε ξαναπεί, είναι τραγική, θα λέγαμε. Βλέπουμε ότι δεν πέφτει η τιμή του Brent, ούτε των δηληστηρίων. Πληρώνουμε πολύ ακριβό το φυσικό αέριο, πληρώνουμε πολύ ακριβή τη βενζίνη, πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβό το πετρέλαιο, θα ξεκινήσει με 1,75. Και νομίζω ότι αν συγκρίνουμε το 2019 με το 2026, έχουμε ένα μέσο όρο γύρω στο 70% με 80% άνοδο σε όλες τις τιμές.
0: Αδερφέ, πώς θα ζεσταθεί ο κόσμος τώρα, να μου πεις, πώς θα ζεσταθεί ο κόσμος?
1: Μεγάλη κουβέντα αυτή, Γιώργο. Είναι κάτι που δεν μπορώ να σου το απαντήσω, γιατί ειλικρινά αυτοί που μας κυβερνάνε δεν έχουν αντιληφθεί τι ακριβώς συμβαίνει στην κοινωνία. Εγώ μπορώ να σου πω, επειδή είμαι συνέχεια έξω στην αγορά, το ξέρεις εσύ, και ναι, στη δουλειά μου και με τον κόσμο, οφείλω να σου πω ότι η κατάσταση είναι τραγική.
0: Μπάμπη, θεωρείς ότι αν ήταν οποιοδήποτε άλλος στην κυβέρνηση θα

0: φορολογούμε, φορολογούμε τα διπλάσια. Δηλαδή φορολογούμε τα 700 με 710-720. Αντιλαμβάνεις ότι αυτό είναι μια επιλογή πολιτικής. Θέλεις να φορολογήσεις τον Έλληνα πολίτη, θέλεις να το φορολογήσεις, τον υπερφορολογήσεις, τον υπερφορολογείς. Γιατί δεν γίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε εισαγωγικά να σου έχει δώσει το μίνιμουμ 357-359 και εσύ να φορολογείς 710, 720, 730.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Αντιλαμβάνεις ότι είναι σοκαριστικό. Σου δίνει τη δυνατότητα να το μειώσει και δεν το μειώνει. Γιατί? Αφού ο κόσμος θα βγάλει πολύ δύσκολα πέρα. Κακά τα ψέματα δεν βγαίνει. Το ιδιωτικό χρέος έχει πέσει στο Θεό. Δεν μπορείς εύκολα να το διαχειριστείς αυτό το πράγμα.
1: Κοινωνική πολιτική από την κυβέρνηση 0, δηλαδή, Μπάμπη, λες?
0: Τα έχουμε πει και κοινωνική πολιτική, αυτό με τα επιδόματα μου θυμίζει πάρα πολύ η πρώην Σοβιετική.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν μιλάμε για τα. Ξέρεις τι, μας έχουν μάθει τώρα ο Έλληνας αδερφέ.
0: Εγώ διαφωνώ με την κοινωνική πολιτική στο επίπεδο των επιδομάτων.
1: Ο Έλληνας αδερφέ ήταν πάντα νοικοκύρης και μας έχουν μάθει να ζούμε με επιδόματα. Γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Γιώργο, είναι δυνατόν τώρα το 2026 να είμαστε με ΠΑΣ? Είναι δυνατόν? Πρέπει να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο, καθετοποιημένο πρόγραμμα όσον αφορά τη φορολογία και την οικονομία της χώρας. Μείωσε 5 βασικά αγαθά που ο κόσμος θα έχει ανάγκη, μείωσε το βρεφικό γάλα και τις πάνες, μείωσε στο ψωμί και σε 5 προϊόντα το ρύζι, μείωσε τις τιμές, κατέβασε το ΦΠΑ.
1: Και στα καύσιμα, και στα καύσιμα.
0: Υπάρχει κρίση, πρόσφυγε. Η χώρα έχει υπερπλεώνασμα στα έσοδα. Μείωσε κάποιους φόρους σε κάποια προϊόντα, μείωσε αυτό το βλογημένο το πετρέλαιο να σπαθεί ο κόσμος. Που γιατί το πας στο 1,75, πήγαινε το πιο χαμηλά. Τόσο δύσκολο δηλαδή, δεν μπορώ να τους καταλάβω.
1: Να ζεσταθεί, να κινηθεί.
0: Αυτό ακριβώς, και να σου πω και κάτι. Βλέπω και το παράλογο της υπόθεσης. Εσείς είχα μια κουβέντα σήμερα το πρωί με κάποιους γνωστούς. Δεν είναι δυνατόν το κράτος να σου λέει, να σου επιβάλλει, θα βάλεις δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και το ίδιο το κράτος να μην το δίνει σε εργαζομένους. Είναι παράλογο, είναι τρελό.
1: Ναι.
0: Τι να το πεις αυτό? Αυτός ο οποίος λέει δώσε δώρο Πάσχα, δώσε δώρο Χριστουγέννων, να μην δίνει ο ίδιος στους εργαζόμενους του που το επιβάλλει στους υπόλοιπους. Καλώς να το πάρουν, και εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει και το δώρο Χριστουγέννων και το δώρο Πάσχα να ενισχυθεί ο κόσμος. Αλλά δώσε και στους δημοσίους υπαλλήλους, δώσε και στους συνταξιούχους.
1: Ναι, να κινηθεί το χρήμα στην αγορά.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Βέβαια.
0: Εγώ ειλικρινά σου μιλάω αυτή τη βδομάδα, έτσι με αυτά που παρακολουθώ, αντιλαμβάνομαι ότι αν δεν γίνει και σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε επίπεδο χώρας, γιατί καλά λέμε παγκόσμια κρίση, αλλά πλέον είναι και επιλογή πολιτικής της κυβέρνησης. Mm-hmm. Θα υπερφορολογήσω, να τους θα πάρω τέλος. Δεν γίνεται να πάει να βάζεις 50 ευρώ βενζίνη, για παράδειγμα, και να βάζεις ούτε 20 λίτρα. Α, ντροπή.
1: Ναι, συμπαμπή, αυτό που το πας, φίλε.
0: Είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Πες μου, πώς θα αντέξουνε, ρε Γιώργο. Ο κόσμος μας ακούει, πώς θα αντέξει, πάει να βάλει 20 ευρώ βενζίνη, πώς θα αντέξει.
1: Δεν θα αντέξει, είναι πολύ απλό. Δεν θα αντέξει. Μπάμπη, με 20 ευρώ, αν έχεις ένα αμάξι 15 ετίας, που πολλοί έχουν αμάξι 15 ετίας και 20 ετίας, θα μου πεις γιατί να έχεις τόσο παλιό αυτοκίνητο. Αν δεν μπορείς να πάρεις το καινούργιο, αναγκαστικά θα έχεις τόσο παλιό. Έτσι και έχεις μια κατανάλωση γύρω στα 10 λίτρα τα 100. Σου βάζω μια μέση κατανάλωση για ένα αυτοκίνητο 15 ετίας, 20 ετίας, στα 1600 κυβικά. Αν έχεις μια μέση κατανάλωση 10 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα, με 20 ευρώ δεν κάνεις ούτε 100 χιλιόμετρα. Με 20 ευρώ, ούτε, πρόσεξε, ούτε, απλή αμόλυβδη. Δεν σου λέω για 100 στάρα.
0: Ναι, ούτε.
1: Σου λέω απλή αμόλυβδη.
0: Για πλάκα ούτε 100 χιλιόμετρα. Για πλάκα ούτε 100 χιλιόμετρα.
1: Δηλαδή, σκέφτομαι πολλές φορές, ας πούμε, ανθρώπους που έχουν αυτοκίνητα 2.000 κυβικά, τα οποία είναι turbo, τα οποία όμως δεν μπορεί να βάλεις οποιαδήποτε βένζινη. Να βάλεις 100 στάρα ή 98 το πιο χαμηλό. Γιατί ένα κινητήρα τέτοιο με χαμηλότερα οκτάνια μπορεί να πάθει υδραυλική συμπίεση. Και λες τώρα αυτός ο άνθρωπος δεν το κινεί το αυτοκίνητό του.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και σου λέω τώρα εγώ, έρχομαι εγώ ως απλός πολίτης, μπακάλικα σκεπτόμενος, και σου λέω, ρε εσύ κυβέρνηση, χαμήλωσε λίγο τις τιμές να βγει ο κόσμος παρά έξω να κινηθεί το χρήμα στην αγορά. Γιατί να τον έχεις τον άλλον συνέχεια με το μαστίγιο.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Δώσ' του λίγο τυράκι να βγει στην αγορά να κινηθεί. Αλλά Μπάμπη μου, να σου πω κάτι. Ο Έλληνας δεν σηκώνει τον από αυτό από την καρέκλα. Μην χάσει το Facebook και τον Εσπρέσο, αδερφέ. Και τον Φρέντο Καπουτσίνο μέτριο με μαύρη.
0: Δεν γίνεται όμως να κάνει αγώνα από τον καναπέ, Γιώργο.
1: Μα έτσι έχουμε καταντήσει όμως.
0: Εγώ, κοίταξε το γαδί. Εγώ δουλεύω αρκετές ώρες την ημέρα, εσύ το γνωρίζεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αρκετές ώρες, όσες δεν δουλεύω, τρέχω γιατί έχω

0: σε πάρα πολλές υποχρεώσεις στην οικογένειά μου, αλλά έχω βάλει και όπως γνωρίζεις και τα πολιτικά που...
1: Έχεις, κάνεις και εσύ, Μπάμπη μου, ασχέτως κομματικών τοποθετήσεων και πολιτικών πεπιθήσεων, κάνεις και εσύ τον έντιμο αγώνα σου.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό που θέλω να σου πω είναι το εξής, ότι καθημερινά βλέπω κόσμο ο οποίος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις. Δεν μπορεί. Και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν οικογένειες και οι άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται καθημερινά να τα βγάλουν πέρα, δεν τα βγάζουν πέρα. Υπάρχει ένα τευτέρι, εγώ στα δικά μου τα μαγαζιά έχω τευτέρι σε πάρα πολλούς
1: ανθρώπους. Ναι, ναι.
0: Οι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Τι να κάνουν, και εγώ άνθρωπος είμαι, τι να κάνουν, για πες μου. Πες μου ρε φίλε. Πάνε στο σούπερ μάρκετ και ντρέπονται ρε αδερφέ. Ντρέπονται να μπουν μέσα.
1: Όντως.
0: Του ζητάνε τα παιδιά τους κάτι και ντρέπονται. Εγώ τους βλέπω εδώ πέρα που έρχονται στα σημεία στα οποία εργάζομαι. Για παράδειγμα, όταν είμαι σε ένα από τα περίπτερα μου που πηγαίνω και δουλεύω, βλέπω κόσμο να του ζητάει ένα γλυβιτζούρι το παιδί μέσα στο καλάδι και δεν μπορούν να την πάρουν. Την πραγματικότητα σου λέω.
1: Ναι.
0: Και εγώ στην αγορία, γιατί και εγώ γονιός σήμερα. Καταλαβαίνω. Αλλά αυτό το κράτος δεν έχει οργανωμένη οικονομική πολιτική. Σταθερή. Για 10 χρόνια θα έχουμε αυτό το ΦΠΑ σε αυτά τα προϊόντα και θα μπορεί να υπάρχει αυτή η εξέλιξη ή αυτή η διαδρομή και να ξέρει κάποιος ο οποίος κάνει μια επένδυση τι θα το ξημερώσει. Δεν γίνεται να ξεκινάει κάποιος να πει ότι εγώ θα πάρω για παράδειγμα έχω εδώ τους πολίτες μου ταξιδίδες, να είναι καλό όλοι οι ταξιδίδες. Οι οποίοι να λένε εγώ θα δουλέψω σήμερα ταξί, να ξεκινάνε το 19 η βενζίνη να τους είναι στο 1,5 ευρώ και το 2026 να έχει πάει στο 2,20.
1: Το ντίζελ τώρα έτσι, το ντίζελ Μπάμπη.
0: Ναι, τι προϋπολογισμό θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ σου λέω εταιρείες οι οποίες έχουν πάρει έργα κατασκευαστικά στους δρόμους.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Έχουν πάρει πριν ένα εξάμηνο να κάνουν έργα με την τιμή του πετρελαίου στο 1,9 και έχει πάει στο 2,3. Και τώρα μιλάμε για ταλίκες, για φορτηγά, για σκαφέ.
1: Μηχανήματα έργου.
0: Μηχανήματα έργου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα μην τα λες, εμένα είναι η δουλειά μου αυτή.
0: Μπράβο. Αυτό ακριβώς σου εξηγώ. Φαντάζεσαι δηλαδή ότι κανένας δεν μπορεί να κάνει τον προϋπολογισμό. Εγώ τώρα σου λέω απλά πράγματα που ζω εγώ καθημερινά, που τα βλέπω εγώ καθημερινά.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατόν ο κόσμος να μην μπορεί να τα βγάλει πέρα. Είναι δυνατόν.
1: Μπάμπη, αληθεύει ότι πουλάμε καύσιμα στην Κύπρο και στην Κύπρο πολλούνται 60 λεπτά φθηνότερα στο πρατήριο?
0: 1,7 αυτή τη στιγμή πουλάνε στην Κύπρο. Λάρνακα, Πάφο, Λεμεσό.
1: Μάλιστα. 1,7 η απλή αμόλυβδη.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι...
1: 1,7 η απλή αμόλυβδη, Μπάμπη.
0: 1,7.
1: Άρα είμαστε στα 45 με 50 λεπτά κάτω.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Πώς γίνεται ρε φίλε αυτό το πράγμα να το πουλάμε και να το πουλάνε?
0: Δεν είναι δυνατόν, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης να μην το βλέπει αυτό το πράγμα?
1: Καλά, σίγουρα το βλέπει.
0: Τι κάνει?
1: Όπως και σίγουρα βλέπει την μη αντίδραση του Έλληνα.
0: Αν με ρωτάς εμένα, θα πρέπει άμεσα να αλλάξει αυτό το status quo που υπάρχει στο οικονομικό επιτελείο και να καταλάβουν ότι δεν γίνεται να κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό, γιατί αυτό είναι κοροϊδία.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Αυτό είναι κοροϊδία, τον κοροϊδεύουν. Εντάξει, φορολόγησε, εντάξει, βάλε όμως ένα μέτρο. Δες λίγο την πραγματική οικονομία. Πόσο να παίρνει ένας άλλος?
1: Αυτή τη στιγμή ένα σπίτι...
0: Θα περάσουμε, εγώ τώρα στο λέω και κράτησε το δυστυχώ. Μακάρι να λέω ψέματα. Θα περάσουμε τον πιο δύσκολο χειμώνα που έχουμε περάσει τα τελευταία 20 χρόνια. Ο COVID που για πολλούς ανθρώπους ήταν πάρα πολύ δύσκολος, θα μοιάζει ως όνειρο να ξέρει η εποχή του COVID. Που δυσκολευτήκαμε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί κάποιος να το διανοηθεί. Μόνο δεν κινείται το χρήμα, δεν κινείται η αγορά.
1: Μάλιστα.
0: Και κάτι πρέπει να γίνει άμεσα, αυτό δεν ξέρω πώς θα γίνει. Δηλαδή, μας έχουν βάλει σε μια λογική που εμένα με ρωτάς εγώ με πέρα. Να ψηφιοποιήσουν το χρήμα ουσιαστικά να το περνάνε μέσα από κάρτες και τα λοιπά. Πες μου ένα λόγο, για ποια δεδομένα μιλάμε οι τράπεζες να κρατάνε τόση προμήθεια στις οικονομικές συναλλαγές. Πες μου ένα λόγο, ρε. Δεν κάνεις τίποτα και τους πληρώνεις.
1: Οι φίλοι μας οι τραπεζίτες, Μπάμπη.
0: Είναι φίλοι μας οι τραπεζίτες, οι οποίοι έχουν τον αναβαλλόμενο φόρο 14 χρόνια, δεν πληρώνουν ΦΠΑ και μοιράζουν και μερίσματα. Πώς γίνεται αυτό? Πες μου μια επιχείρηση στον κόσμο η οποία δεν πληρώνει ΦΠΑ και παίρνει κέρδη. Γιατί να συμβαίνει αυτό, για εξήγησέ μου.
1: Mm-hmm.
0: Οι τράπεζες, για όσους δεν το ξέρουν, 14 χρόνια δεν πληρώνουν φόρους στο κράτος. Αλλά μερίσματα παίρνουν οι μετοχικοί. Όλες οι άλλες εταιρείες χαζοί είμαστε. Δεν το βλέπει αυτό η κυβέρνηση. Τι κάνει τον Αλέκο. Εμείς δεν σώσαμε τις τράπεζες. Εμείς δεν μπήκαμε μπροστά. Αυτό ναι. Δεν το ευχαριστώ.
1: Ναι, η ανακεφαλαίωση των τραπεζών από πού βγήκε εσύ, Μπάμπη? Από τα λεφτά του ελληνικού λαού, Μπάμπη μου.
0: Έτσι,
1: αυτό είναι.
0: Και
1: πουλήσανε τα δάνεια στα funds για να πάρουν και, και από τα funds. Και τα funds να πάρουν.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Βέβαια, όταν χαιρετίζω...
1: Ενώ ας πούμε τα κόκκινα δάνεια τα περάσαν στις ζημίες και καλυφθήκανε από την, από την ανακεφαλαίωση. Γιατί έτσι κάνανε. Τώρα σε παίρνει μια τράπεζα, ένα φάντε, ένα αυτό και σου λέει είμαστε από την Blue Light εταιρεία για λογαριασμό της Εθνικής, έχουμε το δάνειό σας, το έχουμε αγοράσει. Και λες από πού και σου πήρε παιδιά σας, έχω δώσει τα στοιχεία μου, εγώ έχω υπογράψει κάποια σύμβαση δανειακή με εσάς. Λέει το πούλησε η τάδε τράπεζα σε εμάς. Μα πώς το πούλησε, με ενημέρωσε εμένα για το πούλησε και να πάρω χωρίς τα στοιχεία μου. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται, αδερφέ?
0: Κοροϊδία γίνεται και μπες τον ελληνικό λαό. Εγώ αυτό ξέρω και δυστυχώς πρέπει να φύγουν γρήγορα. Συγκεκριμένοι είναι επικίνδυνοι για τη χώρα. Είναι επικίνδυνοι για τη χώρα γιατί ουσιαστικά έχουν αφαιμάξει από τον απλό πολίτη τα πάντα. Αν κάνεις μία βόλτα σήμερα Παρασκευή βράδυ στο κέντρο της Αθήνας, που εδώ βρίσκομαι.
1: Ναι.
0: Δεν περπατάει άνθρωπος, Γιώργο, στην πλάκα. Αν αυτό το λέγαμε πριν 10 χρόνια θα μας περνάγανε τρελούς, χαζούς και ψεύτες.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Περπατάει άνθρωπος, του λέω αυτή την πραγματικότητα. Μεταφέρω αυτό που βλέπω.
1: Ναι.
0: Γιώργο, χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
1: Μπάμπη μου, να σε καλά, ρε φίλε. Να σε καλά.
0: Ολυμπιακός κέρδισε σήμερα, μια χαρά.
1: Ολυμπιακός, ναι, κέρδισε και πάρα πολύ ωραία, Ιώμα, δυνατά.
0: Και πολύ καλά και όλες οι ελληνικές ομάδες στον μπάσκετ πάνε πολύ καλά.
1: Mm-hmm.
0: Μπράβο, χαίρομαι πολύ.
1: Μπάμπη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο έτσι και θέλω να μου απαντήσεις πολύ έντιμα και πολύ στα ίσια όπως απαντάς πάντα, φίλε. Λοιπόν, σου είπα και η δική μας σχέση είναι ασχέτως κομματικών και πολιτικών τοποθετήσεων. Εμείς μπορεί να είμαστε και εκ διαμέτρου αντίθετοι, έτσι, αλλά εγώ έχω διακρίνει πάρα πολλά καλά στοιχεία σε σένα. Γι' αυτό και είμαι κοντά σου με αυτόν τον τρόπο.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Μπάμπη, θα σταθείς στον Έλληνα πολίτη όταν με το καλό βγεις βουλευτής στη Δυτική Αθήνα? Θα σταθείς δίπλα στον Έλληνα πολίτη και στα προβλήματά του όσο μπορείς? Δεν μπορείς να τα λύσεις όλα τα προβλήματα.
0: Θα αγωνιστώ και θα παλέψω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αν δω ότι δεν μπορώ, δεν θα τα παρατήσω. Θα αγωνιστώ από τη στιγμή που ο λαός και ο κόσμος μου δώσει τη δυνατότητα να αγωνιστώ, θα αγωνιστώ μόλις μου τις δυνάμεις.
1: Mm-hmm.
0: Ελπίζω να βοηθήσω. Δεν μπορώ να τάξω σε κανένα τίποτα. Δεν μπορώ να το υποσχεθώ. Ξέρεις, εγώ δεν μπορώ να υποσχεθώ σε κανένα κάτι.
1: Ωραίος. Μιλάς πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ αντρίγια, φίλε.
0: Ναι, μπορώ να του πω όμως ότι θα αγωνιστώ και ότι θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου. Αν δω ότι δεν κάνω από το χέρι μου και απογοητευτώ κι εγώ, γιατί βλέπω και άλλος κόσμος να απογοητεύεται, θα αποσυρθώ. Αλλά μέχρι εκεί που ο κόσμος θα με επιλέξει, θα αγωνιστώ μέχρι και την τελευταία μέρα που θα με έχει επιλέξει.
1: Μπάμπη μου, και πες μου και πες και στον κόσμο, και όποιος θέλει μπορεί να παρευρεθεί όμορφα και καλοπροαίρετα έτσι μια πολύ σημαντική συνάντηση που ετοιμάζεις. Θέλεις?
0: Ναι, την Πέμπτη έχουμε μια συνάντηση στην κεντρική πλατεία του Μαγιάννου Αργύρο σε ένα κεντρικό καφέ. Χαρά μας όποιος θέλει, 7:30-8 η ώρα θα ξεκινήσει σιγά σιγά να μαζεύεται ο κόσμος, να κάνουμε μια κουβέντα συζήτηση με τον κόσμο. Εγώ δεν βγάζω λόγους και δεν λέω φαφάρες και μεγάλα λόγια, να κάνουμε μια κουβέντα, να συζητήσουμε με τον κόσμο, να ανταλλάξουμε απόψεις, αυτά τα οποία θα ακούσουμε, αυτά τα οποία θα συζητήσουμε, αυτά τα οποία θα ανταλλάξουμε. Θα προβάλλω και εγώ το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, και για τα εργασιακά και για τις στέγαση των νέων και για την ακρίβεια και για τις τράπεζες. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Θα χαρώ να ακούσω και τις απόψεις του κόσμου και εδώ είμαστε συνεχόμενα να δίνουμε μια μάχη. Εμείς από το δικό μας μετερίζει δυστυχώς δεν έχουμε βαρύ όνομα, βαρύ επίθετο, ούτε οικογένεια από πίσω δυνατή, η οποία να έχει πολιτικά έτσι πολιτικές δυνατότητες.
1: Ούτε τζάκι, ούτε κανένα τζάκι, ούτε καμιά πενταριά ακίνητα, ούτε τίποτα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Είμαστε και ό,τι κάνουμε το κάνουμε με κόπο. Και είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό.
1: Ωραία, Μπάμπη μου. Να είσαι καλά.
0: Εντάξει,
1: σε ευχαριστώ θερμά, αδερφέ. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Για χαρά. Αυτός ήταν και ο Ραμποσκαρπούζος, παιδιά, με το δικό του ένθετο εδώ στην εκπομπή μας, το «Λα ίδια και όλα αλλιώς», κάθε Παρασκευή. Ασχέτως, είπαμε, κομματικών τοποθετήσεων και πολιτικών πεπιθήσεων, εμείς στηρίζουμε, φίλες και φίλοι, τον άνθρωπο. Μου λέει ένας, πραγματικά όμως, αλλά ήταν τυχερός που μου το είπε μόνο μέσα στα social, πώς θα σε πληρώνει, λέει, ο Καρπούζος και τον προωθείς έτσι. Ο Καρπούζος, φίλε, με πληρώνει με την αγάπη του και την αμέριστη φιλία του, όπως τον πληρώνω και εγώ με τον ίδιο τρόπο. Και αυτό είναι γνωστό της Πάση. Γιατί η αγάπη και η φιλία έχουν ανεκτίμητη αξία, φίλες και φίλοι. Για πάμε στην επόμενη γραμμούλα που περιμένει. Παρακαλώ. Ναι, ναι, για καθάρισε λίγο το λούκι να μπορείς να τα πεις.
2: Ναι, καθαρίζω, να βγουν τα...
1: Ναι, ναι, για να γίνει δουλίτσα εσύ που παίρνεις βίντεο κλίση στο Viber.
2: Ξέρεις γιατί,
1: Δεν ξέρω γιατί.
2: Σε πήρα. Δεν μπορώ να βγάλω τον Μπάμπη. Και κάθεσαι και ασχολείσαι να απαντήσεις τώρα που μόλις απάντησες σε τι θέση. Συγγνώμη δηλαδή.
1: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό που είπα, μου το είχε στείλει κάποτε κάποιος στα social.
2: Α.
1: Και ένας άλλος εδώ αυτοδιοικητικός, να πούμε, μου είχε πει κάτι τέτοιο, αλλά δεν του βγήκαν τα κουκιά.
2: Μάλιστα. Μονοκούκι το πήγε δηλαδή.
1: Μονοκούκι το πήγα, ναι. Τζακ, τι κάνεις, φίλε?
2: Καλά είμαι, αγόρι μου.
1: Έτσι, όλο το κρου, όλος ο καλός ο κόσμος. Είχαμε και ντεμέλο πριν από Αμαλιάδα, να ξέρεις.
2: Άκουσα και το ξόανο, άκουσα και από όλα άκουσα.
1: Το ξόανο.
2: Άσε ρε, αφού τα έχω ζήσει αυτά, πλάκα μου κάνει. Έχω ζήσει το ξύλο του Κωνσταντίνου με το Συνετόπλο, μάλλον το κυνηγητό.
1: Ναι, αυτό είχε γίνει σαν αυτές τις μέρες, νομίζω, κάπως πριν, πριν πόσα χρόνια. Γιατί...
2: Εδώ στο Καρασκάκι είχε γίνει, το παλιό βέβαια.
1: Γιατί είχα δει και στα social ότι το είχαν ανατροφοδοτήσει αρκετοί. Και νομίζω ότι ήταν σαν αυτές τις μέρες να είχε γίνει αυτό το σκηνικό τότε. Τέλος πάντων.
2: Είχε πει ο Κωνσταντίνου μια αλήθεια στο Συνετόπουλο τότε, μην την αναφέρουμε εδώ. Τον είχε χαρακτηρίσει κάπως.
1: Α, στο εντάξει.
2: Ναι, ναι, κατάλαβες.
1: Ναι, μπράβο. Ναι.
2: Εντάξει. Λέω, είμαι παλιός πολύ και τα ξέρουμε αυτά πράγματα.
1: Είσαι παλιά καραβάνα.
2: Τώρα για καραβάνα δεν ξέρω, κολόγερα μπορεί.
1: Παλιόγερας. Πώς περνάς, φίλε, πώς περνάς την εβδομάδα σου?
2: Ήσυχα.
1: Ντάκ, εσύ είσαι, κάθεσαι ή εργάζεσαι, ταξιούχος, τι είσαι?
2: Ταξιούχος.
1: Ω, τέλεια, μια χαρά. Να σου πω όμως.
2: Έλα.
1: Βγαίνεις με τη σύνταξη, αδερφέ?
2: Αφού όλη τη μέρα μέσα είμαι, μωρέ.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Όλα εντάξει, τα κουτροφέρνω εγώ.
1: Ναι, ναι. Είναι δύσκολο.
2: Ήταν μόνο μυριλιάρι μου με πεις.
1: Μόνο?
2: Μυριλιάρι, με μύρλα δηλαδή.
1: Όχι, εντάξει, δεν είσαι σαν άνθρωπο που γκρινιάζει, εγώ έτσι έχω καταλάβει. Είσαι άνθρωπο που σκέφτεσαι θετικά, ρε φίλε. Έτσι μου φαίνεται τουλάχιστον.
2: Είχαμε το βάλουμε κάτω, ρε.
1: Δεν μπορεί να πέφτω τόσο έξω.
2: Τι έχω πάρει και κανένα σωσίβιο μαζί.
1: Τι έχει πάρει?
2: Πάρε εσύ κανένα σωσίβιο, μπε σε καμιά θάλασσα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, ξέρω να κολυμπάει η Φελίκο. Τα κούτσουρα λέει ή επιπλέουν.
2: Α, κατάλαβα. Κάθε πήρα για τρεις ερωτήσεις. Μάλιστα, η μία ήταν για τον Μπάμπη σχετική, αλλά δεν τον πρέπει να γαμώ.
1: Δεν πειράζει, μου την κάνεις τώρα και την μεταφέρω. Ωραία. Ακούει ο Μπάμπης αυτήν. Ακούει okay. Ο
2: φίλε Μπάμπη, αν ακούς, μιλάμε για την υπερφορολόγηση και γιατί πουλάνε τη βενζίνη στην Κύπρο πιο φθηνά από εδώ. Σωστά.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Όπως και το ρεύμα που αγοράζουμε στη Βουλγαρία, που το πουλάμε εμείς. Σωστά.
1: Και αυτό συμβαίνει.
2: Και όλα αυτά γιατί γίνονται, γιατί υπάρχει φορολόγηση εδώ.
1: Ναι.
2: Να πω κάτι που μπορεί να είναι και θεωρία συνωμοσίας.
1: Για ρίχτω.
2: Για φαντάσου τώρα, αυτός να μαζεύει, αυτός, πώς τον είπε η αδερφή του, το Ζαβό. Να μαζεύει λεφτά για να πει μετά, σ' αφήνω μεγάλο μαξιλαράκι, όπως έλεγε ο άλλος.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Αλλά ότι θα βάλουν χέρι και στο μαξιλαράκι δεν υπάρχει περίπτωση. Αν θα πεις, άφησα και τόσο, τι τα κάνεις.
1: Για να πούμε ότι κάναμε χρηστή διαχείριση.
2: Ναι, τώρα χρηστή με γιώτα, με ήττα, δεν ξέρω.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Λοιπόν, Πάμε τώρα στις ερωτήσεις που θέλω να κάνω.
1: Ναι, ναι, τι κάνεις.
2: Παρακολουθείς καθόλου social media?
1: Πάρα πολύ. Πολύ σκληρά.
2: Δεν έχεις δει κάτι αυτούς που βγαίνουν, όταν λέω αυτούς, από Κοστούλα μέχρι Μαρινάκι, μέχρι το Μελισανίδη, που λένε βάλτε 250 ευρώ για να πάρετε 6.000 την εβδομάδα και κάτι τέτοια.
1: Αυτά νομίζω είναι AI.
2: Ναι, είναι AI.
1: Ναι.
2: Υπάρχει υπηρεσία εγκληματικού, πώς το λένε,
1: ηλεκτρονικού εγκλήματος, βεβαίως, και μάλιστα την ίδρυσε ένας εκ των υποψηφίων για τον προεδρικό θόκο της Παρακλητίου Ενώσεως, φίλε.
2: Ωραία, ξέρω, το θέμα λειτουργεί αυτό.
1: Ο κύριος Σφακιανάκης, νομίζω, κάπως έτσι. Λογικά λειτουργεί. Λογικά λειτουργεί.
2: Και τι κάνουνε?
1: Δεν ξέρω. Αμπολάν χαρταετούλη.
2: Ξέρω εγώ.
1: Ε?
2: Ρωτάω.
1: Να σου πω, μην κλείσεις, να πάμε σε 30 δεύτερα break, σε παρακαλώ.
2: Ναι, έτσι. Φεύγω λίγο και έρχομαι κι εγώ.
1: Όχι, όχι, μην φύγεις ποτέ.
2: Όχι, ρε.
3: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ μας πάλι γυρίσαμε. Πάμε, Τζακ, είσαι εδώ. Ιάκωβος, Ιάκωβος.
2: Στον Αετό είχαμε μείνει.
1: Στον Αετό πεθαίνει στον αέρα. Να σου πω, έστειλε εδώ ο Βασίλης ο Καπέλης. Γεια σου, ρεμπίλαρε. Και γράφει εδώ. Γεια σου, Γιώργο. Ο Συνετόπουλος και ο Κωνσταντίνου ήταν φίλοι και στην Εθνική πάντα στο ίδιο δωμάτιο στα ξενοδοχεία. Επειδή ήταν πολύ θυμωμένος ο Κωνσταντίνου, ο Συνετόπουλος έτρεχε να τον αποφύγει για να μην χαλάσει η φιλία. Εγώ ξέρω, Βασίλη, ξέρεις τι γίνεται τώρα. Όλες αυτές οι ιστορίες έχουν διπλή ανάγνωση. Ξέρω ότι σε εκείνο τον αγώνα ο Συνετόπουλος ήταν πάρα πολύ προκλητικός. Οπότε δεν ξέρω, ο κ. Βασίλης φταίει και με νηδιά της κιόλας, δεν μας άγει τα λόγια του και τις πράξεις του. Λοιπόν, και τι να πω, δεν ξέρω, εντάξει, υπάρχουν διάφορες θεωρίες γι' αυτό. Τώρα αυτά έχουν περάσει, είναι περασμένα. Για πάμε, Τζακ.
2: Το πέταγμα του που κάνουν οι μάγκες του ηλεκτρονικού, πώς θα λένε, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος.
1: Λες να πετάνε χαρταετό.
2: Και μου πες.
1: Έλα.
2: Έτσι δεν μου πες.
1: Όχι, εγώ δεν σου είπα αυτό το πράγμα. Λέω, δεν μπορεί εκεί στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος να πετάνε χαρταετό.
2: Ναι.
1: Μ' ακούεις?
2: Ναι, ακούω, πώς δεν ακούω.
1: Ναι,
2: αυτό είπε.
1: Αυτό.
2: Ναι.
1: Πετάνε.
2: Εμένα ρωτάς.
1: Ναι, έλατε.
2: Αυτό το παραμύθι κυκλοφορεί, πόσο να σου πω, 2-3 μήνες τώρα.
1: Ναι, ναι,
2: είναι
1: κατάλαβα.
2: Ένα μυστικό που κλείσε το από τις τράπεζες και κάτι τέτοια.
1: Μυστικό
2: έγκλημα.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα να διασύρουν τα νόματα αυτών που σου είπα. Πρόεδρο Δημοκρατίας και όλων των άλλων.
1: Ναι. Μάλιστα. Τι να πω.
2: Τέλος πάντων.
1: Για πάμε το
2: επόμενο. Εσύ καλά είσαι, δεν σε ρώτησα.
1: Δόξα το Θεό, καλά είμαι.
2: Ωραία, και θέλω να σου ζητήσω και μια συγγνώμη.
1: Συγγνώμη για ποιο λόγο? Μη σκορπάς τη συγγνώμη σου, αδερφέ.
2: Γιατί εν τη ρήμη του λόγου μου πολλές φορές έχω πει ρε και τα λοιπά.
1: Έχεις πει?
2: Σε έχω πει ρε.
1: Δεν έχω τέτοια προβλήματα, Τζακ.
2: Εγώ οφείλω να ζητήσω.
1: Ειλικρινά δεν έχω τέτοια προβλήματα.
2: Εγώ είπα οφείλω να τη ζητήσω.
1: Όχι, αδερφέ, μην αγχώνες. Λοιπόν,
2: εγώ να αγχωθώ.
1: Ναι, βρε, εντάξει. Δεν υπάρχει.
2: Η μαμά μου μάθε καλούς τρόπους γι' αυτό.
1: Και εμένα η δικιά μου μανούλα.
2: Είδες.
1: Έτσι. Και έχετε, όχι, δεν έχετε ίδια ηλικία, εσύ πιο μεγάλος από τη μαμά μου.
2: Και μου όμως έχει αποδημήσει, άστο.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Εννοείται.
1: Ναι. Κοίτα, με τη μητέρα μου εγώ έχω 16 χρόνια διαφορά.
2: Μάλιστα.
1: Είμαι 48, είναι 64.
2: Άρα θα μπορούσες κάλλιστα να είσαι παιδί μου.
1: Κοίτα, και με τον πατέρα, μου έχω 20 χρόνια διαφορά, 21.
2: Ρε, ηλικιακά λέω.
1: Ναι, ηλικιακά τι.
2: Μην το πάρεις τραβά και μου το κρίζεις κόντρο του αμού του.
1: Και να σου πω και εγώ, για μένα, αν είχα παιδιά από τον πρώτο γάμο θα ήταν 25 χρονών. Αλλά δεν έκανα. Έκανα στο δεύτερο.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά και το δεύτερο τον σχόλασα. Παλιά οι φίλοι με φωνάζανε Γιώργος ο παντρεμένος. Μετά με φωνάζανε Γιώργος ο χωρισμένος. Καλησπέρα και στους χωρισμένους, λέει, που δεν γιορτάζουν ποτέ.
2: Και μετά ο Γιώργος, όπως το λένε, ο ορφανός. Όχι, περίμενε, πώς τη λένε αυτούς που δεν ζουν κληρονομιά οι γονείς.
1: Απόκληρος.
2: Δεν βαριέσαι.
1: Ναι, μωρέ.
2: Παλάμε στη ζωή, είναι αγόρι μου. Ναι, γι' αυτό σου λέω, τι να αγωνόμαστε.
1: Όχι αδερφέ, να είμαστε καλά. Πρόσεξε τώρα, να κάνουμε αυτά που αγαπάμε. Να βρισκόμαστε έτσι εδώ ραδιοφωνικά να τα λέμε. Να κάνουμε την παρέτσα μας. Είναι όμορφο αυτό. Εμένα με γεμίζει ιδιαίτερα. Και να έχουμε υγεία, ρε φίλε. Να είμαστε όλοι εδώ. Ή τουλάχιστον όσο περισσότερο καιρό και όσοι περισσότεροι γίνεται. Να είμαστε εδώ γύρω-τριγύρω.
2: Και ερώτηση.
1: Ναι, και πες.
2: Από ποδόσφαιρο στην Ιταλία υποστηρίζει τη Μίλαν, σωστά?
1: Από ποδόσφαιρο στην Ιταλία, από ποδόσφαιρο σε όλο τον κόσμο υποστηρίζω μόνο τη Μίλαν.
2: Α, μόνο. Από Αγγλία έχεις καμία προτίμηση?
1: Όχι, όχι, δεν... Είμαι φαν του αγγλικού ποδοσφαίρου, αλλά ναι, αγαπώ τη Μίλαν. Δηλαδή δεν είμαι εδώ Μίλαν, εκεί Μάντσεστερ, παραδίπλα Μπάγερν και πάει λέγοντας. Αγαπώ τη Μίλαν τέλος. Και θα σου πω γιατί. Γιατί ρε παιδί μου, είδα τη Μίλαν των Ολλανδών.
2: Α, τους Ζέντορφ και αυτούς.
1: Όχι Ζέντορφ.
2: Γκούλιτ.
1: Γκούλιτ, Ράινκαρτ, Φαν Μπάστεν. Ο Ζέντορφ είναι πολύ μεταγενέστερος στη Μίλαν, αδερφέ.
2: Εντάξει, αλλά πήγε όμως.
1: Αλλά και σε εκείνη τη Μίλαν που λες, που ήταν Ζέντορφ, Μπέκαμ, Ροναλντίνιο, είχε μαζέψει τον αφρό, τον άμμο της θάλασσας.
2: Τον άλλο, τον Ουκρανό.
1: Σεφτσέκο.
2: Ναι.
1: Ωραίος παιχταράς κι αυτός. Αλλά σου λέω, εγώ έχω αυτή την ανάμνηση, ας πούμε, με Μπαρέζι, με Μαλντίνι, πατέρα.
2: Τον Πιγκόν δεν τον προλάβες όμως.
1: Ποιον?
2: Τον Πιγκόν.
1: Σαν ποδοσφαιριστή.
2: Όχι, σαν προπονητή στον Ολυμπιακό.
1: Σαν προπονητή στον Ολυμπιακό και σαν προπονητή στην Νάπολη τον πρόλαβα τον Πιγκόν. Σαν ποδοσφαιριστή τον θυμάμαι.
2: Αμέ, πήρε στη Μίλαν.
1: Ναι, εσύ. Δεν τον θυμάμαι σαν ποδοσφαιριστή.
2: Φατζόγλιο στο τελικό κυπελούχο το 75. Ναι. Περίμενε. 72-73.
1: Ναι, ρε φίλε, 72-73.
2: Ήσουν αγέννητο, εντάξει.
1: Το 72 ήταν 10 χρόνια η μάνα μου.
2: Αυτό λέω, ήσουν αγέννητο.
1: Τι αγέννητο, ούτε. Όχι ιδέα. Ούτε καν αστερόσκονη δεν ήμουνα.
2: Τι γιατί τα λέω όλα αυτά.
1: Για πες μου.
2: Γιατί περίμενα από Αγγλία να μου πεις καμία Arsenal για να γελάσω.
1: Όχι ρε εσύ, δεν
2: γιατί
1: έχω.
2: Γιατί αύριο παίζουμε με την Arsenal γι' αυτό.
1: Ναι, δεν έχω. Κοίτα, αν παίζει κάποια μεγάλη ομάδα, κάποια καλή ομάδα στην Αγγλία, κάποιο match, μπορεί να κάτσω να το δω. Αλλά δεν έχω έτσι καμιά ιδιαίτερη συμπάθεια.
2: Δες αύριο που θα έχει.
1: Μου άρεσε. Μου άρεσε παλιά η Arsenal των Γάλλων.
2: Α,
1: έτσι, αλλά...
2: και τα λοιπά.
1: Ανρί, Πυρές, Βιλτόρ, πώς το λένε, Αρσέν Βεγγέρ, Βιέιρα, όλοι αυτοί οι παιχτάραδες, αυτή η ομάδα που είχε,
2: που
1: είχε φτιάξει εκεί. Οι οποίοι, θυμάμαι ας πούμε ένα τελικό Μπαρσελόνα-Αρσέναλ, που είχε μείνει νομίζω και Άρσεναλ με 10 παίχτες και έπαιζε όλη την Μπαρσελόνα μόνος του Ανρί, φίλε.
2: Το τελικό του 72, το θυμάσαι το...
1: Το θυμάμαι τον τελικό του 72 γιατί ήμουν 19 χρονών. Ρε πάλι, σου λέω δεν τον... Ρε ήμουν αγέννητος το 72.
2: Λέω μήπως το άκουσες, το είδες πουθενά.
1: Όχι μωρέ, δεν ψάχνω τόσο παλιά, τόσο ρέτρο.
2: Να σου πω γιατί το λέω αύριο που παίζουν αυτοί.
1: Ναι, για πες.
2: Arsenal Lynch 0-1.
1: Arsenal
2: Lynch.
1: Arsenal Lynch 0-1.
2: Το τελικό κύπελλο Αγγλία.
1: Okay.
2: Ναι. Αύριο ξαναπαίζουμε. Όχι τελικό.
1: Τι παίζουν?
2: Παίζουν μεταξύ τους.
1: Premier League προφανώς.
2: Ναι, θα φάμε πολλά γκολ αύριο. Γι' αυτό σου λέω δες το.
1: Η Lynch από την Arsenal.
2: Ναι.
1: Εγώ δεν το βλέπω για πολλά γκολ, φίλε.
2: Αλλά πέρσι φάγαμε 5 μόνο.
1: Έχω έτσι μια απλή πεποίθηση. Έχω μην φανταστείς ότι ξέρω τίποτα. Αύριο, Premier League, αύριο.
2: Ναι, αύριο.
1: Όχι ρε φίλε, δεν νομίζω να είναι αύριο.
2: Κοίτα τι μου λέει τώρα. Μιλάς με επίσημο μέλος της Λίντς, οπότε άστα.
1: Αλήθεια.
2: Αμέ.
1: Και γιατί δεν το βλέπω εδώ πέρα. Στο Flash Course. Premier League. Για την Premier League είναι για κανένα τσάρι τη Σιλ τίποτα περίεργο.
2: Όχου Χριστιανέ μου, για την Premier.
1: Επειδή είπες Χριστιανέ μου. Επειδή είπες Χριστιανέ μου, όχι τίποτα άλλο.
2: Κατάλαβα, ναι, εγώ κάνω τον αριστερό, εσύ κατά το ίσο.
1: Ναι. Ίσα ρε. Έτσι δεν λέγανε οι μάγκες παλιά, όταν σου λέγανε να προχωρήσεις μπροστά. Ίσα ρε. Λοιπόν, δεν το βλέπω το... Α, ο Βασίλης ο Κατσανδρής. Γεια σου Ρεμπίλ, καλησπέρα. 2:30 το μεσημέρι πριν να παίζει η Arsenal. Γεια σου Ρεμπίλ.
2: 2:30 δεν το είπα. Το Premier League.
1: Ναι ρε εσύ.
2: Το Premier του Nova.
1: Δεν βλέπω εδώ το match στο Flash Course. Γιατί όμως
2: να
1: έτσι.
2: Να πάρει γυαλάκια.
1: Όχι, το... ναι, φοράω γυαλιά. Αλλά για κοντά δεν τα χρειάζομαι. Δεν έχω πρεσβειοποιία. Έχω μόνο μοιοποιία.
2: Και κοντά μου, στην Αγγλία είναι.
1: Ναι, βλέπω ως εκεί, δεν είναι μακριά. Ναι, βρήκες να κολατσίσεις άνθρωπος τώρα μας, Ιάκωβε. Τζακ Σκίζ. Τι πάθαμε. Λοιπόν, αυτά Τζακ. Σ' αφήνω να πάω και στο επόμενο, στο επόμενο ακροατόπουλο.
2: Μάλιστα.
1: Την αγάπη μου. Τι θες πες μου.
2: Κάτι για συνάντηση.
1: Δεν έχω κάνει τίποτα ακόμα, θέλω λίγο να μπει ο χειμώνας, να μαζευτούμε εδώ, να γίνει μια παρέιτσα μπολική.
2: Okay,
1: γιατί σου λέω, θέλω να το οργανώσω, γιατί θέλω να κάνω και με τον Βασίλη από τα Μέγαρα που έχει ο άνθρωπος θέμα με την ώρα, να πάω να τον πάρω εγώ. Αλλά θέλω να είμαστε μια παρέτσα, να μαζούμε με καμιά 15 άτομα, ρε φίλε. Πάω πιούμε μια μπύρα, κάτι.
2: Ναι, εντάξει, μη σπρώχνεις.
1: Αλλά θέλω να μαζευτούμε, σοβαρά να μαζευτούμε ραδιοφωνικά πρώτα.
2: Ναι.
1: Θα είναι ωραίο. Λοιπόν, okay, πρόσεξε τώρα, τον Μάιο του 73, γιατί έχω τον Μάνο Σταραμόπουλο εδώ συμπαίχτη και σύμμαχο. Τον Μάιο του 73 η Λίντς είχε συντρίψει 6-1 την Arsenal. Άρπα τη Μανούσο Βροντάκη. Λοιπόν,
2: άσε μου, άσε αυτά, γιατί η Arsenal έχει χάσει πρωτάθλημα στην τελευταία αγωνιστική από εμάς.
1: Κάτσε, γιατί έχω και Χρήστο Φατή Λίντς United πορωμένο. Λοιπόν,
2: χαιρετίζουμε στο φίλο.
1: Έγινε Τζακ, τα λέμε φιλιά.
2: Εντάξει,
1: γεια σου αδερφούλη, καλό βράδυ επίσης και χαρά.
2: Για
1: πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει.

0: Για να δείτε εδώ τι γκαβάδι είμαι. Κοίταζα την, το αυριανό πρόγραμμα στο Flash Course, στο μπάσκετ όμως. Λοιπόν, έχουμε μάτσα αύριο για την Premier League, παιδιά, σωρό. 2,5 ώρα Arsenal Leeds, 5 ώρα Aston Villa Bradford, Ipswich Fulham, Sunderland Brighton και Chelsea Bournemouth. Και στις 7.30 Manchester United με την Tottenham. Για την πρώτη κατηγορία της Γαλλίας έχουμε Λίλ Χαβρή, Λοριάν Παρί, Μονακό, Λοριάν Παρίσι, Μονακό Τουλούζ, Μπρέσταν Ζε και Παρί Σαν Ζερμέν Λεμάν. Για την Bundesliga έχουμε Augsburg Bayern Μονάχου, Mainz Bayern Leverkusen, Union Βερολίνου Elversberg, Paderborn Stuttgart, Hoffenheim Hamburg, αυτά τα μάτς στις 4.30 και στις 7.30 Λιψία Eintracht Frankfurt. Και πάμε γρήγορα στο φίλο μου τον Κυριάκο τον Λαμιώτη και George Magaret Fan. Γεια σου ρε φίλε. Στο κελί 33 είχαν στον κορίδαλο, είχα ματιά 13, ήμουνα παιδί χωρίς μυαλό, μα παιδί χωρίς μυαλό. Λοιπόν, είμαι κάποτε σε ένα οικογενειακό τραπέζι όπου οι άνθρωποι εκεί συνήθιζαν να μετά το φαγητό να τραγουδάνε. Θηβαίοι στην καταγωγή περισσότεροι. Και μετά το φαγητό, φίλε, τραγούδαγαν στο τραπέζι τραγούδια της τάβλας. Λοιπόν, και κάποια στιγμή ήρθε και η σειρά μου. Και σου λέει τώρα αυτός τραγουδιστής θα μας πει κανένα τραγούδι. Και ξέρεις ποιο μου ήρθε, ρε φίλε. Το άιντες του παράδεισου την πόρτα του Μαργαρίτη.
1: Άιντες του παράδεισου την πόρτα, κάποιος φύτεψε δυο χωρά.
0: Πρόσεξε τώρα, σε οικογενειακό τραπέζι που όλοι λέγανε παραδοσιακά της τάβλας, εγώ είπα για τα χόρτα.
1: Χορταράκι ρε φίλε, χορταράκι δεν πειράζει. Λοιπόν, μη σε καλύτερο.
0: Όχι ρε φίλε, όλα καλά Κυριάκο μου.
1: Λοιπόν, άρχισα να σε πάρω γιατί έβλεπα μπάσκετ την Ολυμπιακάρα μου.
0: Έπαιξε ο Ολυμπιακός πολύ ωραία, φίλε
1: από
0: πίσω.
1: Από Λαμιάρα είμαι και Ολυμπιακάρα. Κατάλαβε και επειδή πήγε στα λιώσια πάνω, ανησυχούσα να πω την γύρω. Τέλος πάντων.
0: Ωραίο γήπεδο το Σανέλ Αρένα.
1: Φοβερό γήπεδο. Δεν το περίμενα.
0: Κοίτα, είναι ωραίο σαν κτίσμα, ρε φίλε. Είναι σύγχρονο αυτό, είναι καινούριο. Επειδή περνάω συχνά από εκεί πέρα.
1: Ολυμπιακός και σαν από εδώ στο Ολυμπιακό, ευχαριστώ την Άγκη αυτή τη φιλοξενία.
0: Βεβαίως. Τι
1: δύσκολες καταστάσεις.
0: Τον κύριο Μάκη Αγγελόπουλο.
1: Ναι. Λοιπόν, Γιώργη, θέλω να σου βάλω ένα προβληματισμό.
0: Για να ακούσω.
1: Και σε όλο τον κόσμο. Πριν 15 μέρες περίπου στην Καβάλα. Σκοτώθηκε ένα παιδί, ένας ποδοσφαιριστής, έπεσε πέφτοντας από ένα τείχος σε ένα γήπεδο, έτσι.
0: Έπεσε?
1: Έπεσε το παιδί στη μάντρα σε ένα γήπεδο, έτσι.
0: 16 ετών.
1: 16 ετών.
0: 16 ετών, φίλε.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ θα γυρίσω αρκετά χρόνια πίσω, το 79. Πρώτη 79, η ανάρρωση 79, παρουσιάστηκα εγώ στην Τρίπολη. Δεν ξέρω πόσο χρόνο ήσουν από τότε.
0: Το
1: 79.
0: Το 79 ήμουνα ενός έτους, φίλε.
1: 1979, αεροπορία, Γενάρης, χιόνια. Τέλος πάντων, το Μάρτι έπαιζε Λαμία ντέρμπι στη Νίκη Βόλου. Και ως διαμαγείας, φίλε, έχω πάρει άδεια φυσικά, φεύγω από την Τρίπολη με αεροπλάνα και τρένα και αλληλεφορία και βρίσκομαι στο γήπεδο της Νίκης Βόλου.
0: Ναι.
1: Περιτώ να σου περιγράψω, δεν ξέρω αν το έχεις δει πως είναι το γήπεδο.
0: Το γήπεδο της Νίκης Βόλου, όχι. Να σου πω, μου έχει στείλει, συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω, μου έχει στείλει εδώ ο φίλος μας ο Βασίλης ο Καπέλης κάτι από κόμματα εφημερίδων παλιά, ναι. Από κάτι μας της Μίλαν και είχαν γίνει τρομερά πώς το λένε, τρομερά επεισόδια και βλέπω έχει φωτογραφίες με ματωμένα πρόσωπα και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Εκεί παίζει ο θαυμαστής του Μόντριτς εγώ, είμαι το θαυμαστής του Μόντριτς.
0: Ωραίος ο Μόντριτς, φίλε.
1: Παίζει και η κόρη του στο γηστή γυναική ομάδα. Λοιπόν, βρίσκομαι στο γήπεδο της Νίκης Βόλου, υποδοχή θερμή υποδοχή από τους φιλάθρους, ξέρεις τα πέφτουν τραντζίστορ λεμόνια από τα μπαλκόνια.
0: Ένας Παναγία μου.
1: Λοιπόν, και εξακολουθεί αυτό το γήπεδο να είναι όπως το 79, δηλαδή το βλέπω στην τηλεόραση. Και φοβάμαι πραγματικά για τον κόσμο που παίζει ποδόσφαιρο. Και πρόσεξε, εκεί παίζει ένας Τζανετόπουλος, ένας Λουκίνας παίζουν καλή παίχτες, β' εθνική φίλα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ποιος δίνει άδεια, ρε φίλε, για αυτό το γήπεδο, ας πούμε, να γίνονται τέτοια αγωνιστική μέσα. Δηλαδή, ο αγωνιστικός χώρος είναι ίσια με το Μαντρότυχο.
0: Λοιπόν, εγώ θα σε πάω και λίγο πιο κοντά μας.
1: Ναι.
0: Κάτσε, θέλω να το βρω και να σου πω επακριβώς.
1: Όχι, αν έχεις κάποιον άνθρωπο στο Βόλο, κάνε μια έρευνα, δεν είναι κακό.
0: Όχι, δεν έχω κάποιον στο Βόλο, αλλά θα σου πω κάποτε για έναν τραυματισμό παίκτη του Παναθηναϊκού, φίλε, στο γήπεδο της Προοδευτικής.
1: Ναι, δεν έχω πάει σε αυτό το γήπεδο.
0: Λοιπόν,
1: δεν έχω πάει.
0: Περίμενε λίγο, θα τα βρούμε όλα. Απλά δεν θυμάμαι πριν πόσα χρόνια, ποια χρονιά είχε γίνει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, όταν έπαιζε, ο Βασίλης μου στείλε εδώ πέρα ρεβάνς του διπυρωτικού κυπέλου. Στο πρώτο κερδίσει Μίλαν την Εστουδιάδες 4-1. Βασίλη, γενικά εκεί οι Λατινοαμερικάνοι, όπως θυμάσαι και στο τελικό του διπυρωτικού με τον Παναθηναϊκό, με μια ομάδα από την Ουρουγουάη που ο Μοράλες είχε σπάσει το πόδι του Τομαρά, φίλε, και του κόψε το. Με την Νασιονάλ του Μοντεβιδέο. Και ο Μοράλες είχε σπάσει το πόδι του Τομαρά, ενός πολύ φέρελπη παίχτη τότε του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου, και του κόψε το ποδόσφαιρο. Γιατί τότε δεν ήταν τώρα η περίθαλψη των αθλητών, ήταν περιπτέρου, έτσι, δυστυχώς. Λοιπόν, ο Ιάκωβος Χατζαθανασίου, φίλε, δεκαετία του 90 παίχτη του Παναθηναϊκού, δεκαετία μάλλον του 80 παίχτη του Παναθηναϊκού, έως και τα μέσα της δεκαετίας του 90. Λοιπόν, και σε ένα μάτς του Παναθηναϊκού με την Προοδευτική στο Κλουβί, φεύγει σε μια, έτσι, από τις γνωστές επελάσεις του από τα αριστερά και τον παίρνει η φόρα, φίλε. Και φεύγει στα κάγκελα και κοπανάει το κεφάλι του. Και έπαιξε το υπόλοιπο μάτς με δεμένο κεφάλι. Αλλά ο Τζακ, φίλε, επειδή ήταν έτσι και επιστήθες του φίλου του πατέρα μου, τον ξέρω και προσωπικά, ήταν χτιστός, τάγκς. Όταν λέμε τάγκς, τάγκς, όπως το λέω. Λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω τώρα, σε αντιπαράθεση και με το αντιδιαστολή και με το παιδάκι αυτό το οποίο έχασε τη ζωή του, ρε φίλε. Δεν έχω πάει, Ιάκωβέ μου, αλλά να σου πω κάτι. Για να συνέβει αυτό το πράγμα. Κυριάκο μου, συγγνώμη, με συγχωρείς. Έχω μείνει στον Ιάκωβο εγώ πίσω. Αλλά για να συνέβει αυτό το πράγμα, ρε εσύ, Κυριάκο.
1: Αφού και το δείχνει τηλεόραση, το γήπεδο της Συγκυσβόλου. Ναι, ναι, κατάλαβα. Τέλος πάντων. Κατά τα άλλα καλά, καλλιτεχνικά και τα λοιπά.
0: Καλλιτεχνικά, φίλε, φέτος πουθενά.
1: Δεν πειράζει.
0: Αλλά να σου πω κάτι, καλύτερα, θα είμαι σπίτι με τα παιδάκια μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, με τη σύντροφό μου την υπέροχη.
1: Μπράβο.
0: Και τις Παρασκευές θα βγάζουμε το ισόψυχό μας εδώ, ρε φίλε, σε αυτόν τον αέρα.
1: Και να κανονίσουμε να πούμε κανένα τραγούδι ακάπελα, ρε παιδί μου.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Κάναμε την αρχή απόψε, έστω και λίγο, έτσι.
0: Έτσι, κρύβει ο Άγιος τα κλειδιά του,
1: ναι,
0: καθώς
1: ναι,
0: βλέπει ναι, τα παιδιά ναι, του ναι, να αφήνουν ναι, τα ναι, βαγγελιά ναι, και να αρχίζουν ναι, τσίφτε ναι, τελιά. Ναι. Γεια σου, ρε Κυριάκο.
1: Μεγάλες ζημιές αυτό το τραγούδι, μεγάλες ζημιές.
0: Ρε φίλε, ο Μαργαρίτης είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος έρχεται από μια εποχή που ήταν αυθεντική η διασκέδαση στα μπουζούκια.
1: Και έτσι παράμενε ο Γιώργης, έτσι είναι.
0: Αυθεντική η διασκέδαση στα μπουζούκια. Και να σου πω κάτι, εγώ θεωρώ ότι ο Μαργαρίτης, φίλε, και σαν όνομα και σαν καλλιτέχνης, είναι ο συνδετικός κρίκος των τότε μεγάλων με τη σημερινή εποχή.
1: Μα τον ακολουθεί, έχει και νεολαία ο Γιώργος.
0: Κατάλαβες να τη λέω. Και ο Μαργαρίτης, αδερφέ, σαν καλλιτέχνης, δεν δίστασε ποτέ να δοκιμάσει πράγματα και να τσαλακωθεί. Θυμάσαι και τις συνεργασίες του με τους 667.
1: Σε μένα το λες, ο Φοδρός ο Μανίκας, όμως τον ξέρω το
0: Φοδρός. Α, μπράβο. Ποιος άλλος τώρα θα το έκανε αυτό το πράγμα. Το οποίο όμως είχε τρομερή απήχηση, αδερφή, και τρομερή επιτυχία είχαν αυτές τις συνεργασίες.
1: Ξέρεις τις ακτίες τι θα δωρείς Μανίκας, έτσι, τον ξέρεις, πιστεύω.
0: Ρε φίλε, εντάξει, τώρα άνθρωπος της μουσικής κεφάλαιο.
1: Λοιπόν. Να μην σε καθυστερώ.
0: Δεν με καθυστερείς, χαρά μου.
1: Μια καλησπέρα και στο φίλο μου τον Μάριο, ο οποίος είναι πολύ ευγενικός. Μάριο, δεν είναι το παιδί.
0: Ο Μάριος ο Τσαπαλιάς, διευθύντης παραγωγής, φίλε, να σου πω κάτι. Έχω. Όχι ότι είναι τώρα εδώ και ακούει. Έχω εντυπωσιαστεί με την αφοσίωση αυτού του παιδιού.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, αλλά είναι γαλουχημένος ραδιοφωνικά. Είναι ωραίος, είναι ωραίος, είναι ωραίος. Είναι η αυριανή ημέρα του Ελλάδα Sports, φίλε ο Μάριος.
1: Μπράβο, μπράβο, χαίρομαι.
0: Ωραίος, νεαρός, δροσερός, με ενέργεια, μετρημένος, πάρα πολύ μετρημένο παιδί.
1: Έτσι.
0: Να είναι καλά. Λοιπόν, έγινε αδερφούλη. Την άλλη Παρασκευούλα εδώ παρέτσα.
1: Άρχισα λίγο να σε πάρω λόγω και δυναμίες. Κατάλαβες.
0: Για το Θέμη τον Παλιούρα δεν μου πες σήμερα.
1: Τι να σου πω για το Θέμη. Το Θέμη εγώ τον ακούω και 3 ώρα το βράδυ. Έχω βγάλει το μπουκάλι του ουίσκι. Ακούω Παλιούρα σε επανάληψη και Μαργαρίτη. Ο Θέμης είναι εντάξει.
0: Φιλέ ο Παλιούρας. Θα κάνει καριέρα, το έχω πει. Και έχει έρθει και ένα καινούριο παλικάρι εδώ στο σταθμό, ο Πάνος ο Φλεβοτόμος.
1: Ναι.
0: Που είναι και αυτός καλός, ωραίος, ωραίος.
1: Που λέει τις ειδήσεις.
0: Ναι.
1: Γιώργη, να σου πω και το τελευταίο και να κλείσω.
0: Ναι,
1: εγώ, όταν γίνονταν ένα ψηλό μπάχαλο, ας πούμε, στις τηλεφωνικές εκπομπές, είχα βάλει ένα στοίχημα με τον εαυτό μου ότι αυτοί οι δύο κύριοι διευθυντές μέχρι τα Χριστούγεννα θα είχαν βάλει σε τάξη αυτό που γίνονταν, έτσι. Το βάλαν πολύ πιο γρήγορα. Οπότε εγώ το κέρδισα. Στοίχημα με τον εαυτό μου. Μου επιτρέπεις εμείς που πόντι στοίχημα έβαλα, έτσι. Αν θες να το πω, αφού θα τα λέμε όλα.
0: Ένα ποτάκι, ένα ουισκάκι.
1: Όχι, δύο μπουκάλια ουισκί, άμα ξεκίναγε ο Μαργαρίδης για τους διευθυντάδες, έτσι, που δεν το έχω πει. Λοιπόν, και οι κύριοι διευθυντές με τις γνώσεις και τις δυνατότητες το τελείωσαν το θέμα σε χρόνο δετέ, συμφωνείς.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Να σου πω κάτι άλλο. Εχθές το μεσημέρι άκουσες Τσαπαλιάρη Καραμπεσίνη.
1: Όχι.
0: Κρίμα. Έναν Κυρδημήτρη που βγαίνει και ρωτάει διάφορα, τον έχεις ακούσει ποτέ?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Κυρδημήτρης, να ξέρεις, είναι και μόνιμος ακροατής του Βαγγέλη του Νερατζιά στο Sport FM τα πρωινά.
1: Λοιπόν, εγώ το έχω πει στο θέμα αυτό.
0: Πρόσεξε. Εγώ ξέρω ότι κάνω μιμήσεις. Κάνω φωνές διάφορες.
1: Ναι.
0: Και κάνω και τη φωνή του. Και βγαίνω ένα πρωί και στο Βαγγέλη, γιατί με τον Βαγγέλη είμαστε φίλοι από τα παλιά χρόνια του Sport FM, και κάνω τη φωνή του Κυρδημήτρη και μάσησε. Λοιπόν, και του κάνω, εσύ Βαγγέλη και Δημήτρης είμαι. Για πες μου λίγο, Ολυμπιακός στη δεύτερη, στη δεύτερη αγωνιστική, στο δεύτερο γύρο, πόσα κόρνερ κέρδισε στο δεύτερο ημίχρονο από την αριστερή μεριά, τα οποία εκτελέστηκαν με ανάποδο πόδι. Και του λέω του Βαγγέλη του Νερατζιά, ο κ. Δημήτρης, να ξέρεις, είναι δάκτυλος αλαφούζου για να δει αν κάνει σωστά τη δουλειά σου. Και χτες το μεσημέρι, λοιπόν, βγαίνει εδώ στον Τσαπαλιάρη και τον Καραμπεσίνη και τους λέει, πόσα ντέρμπι ακολουθούν μετά στο δεύτερο γύρο? Και του λέω, Δημοσθένης, θα πάρετε τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο ξανά, ας πούμε. Και παίρνει σήμερα το πρωί ο κ. Δημήτρης στο Sport FM, στον Βαγγέλη τον Αρτζιά, και του κάνει την ίδια ερώτηση.
1: Άντε,
0: κύριε σύμπτωση. Λοιπόν, δεν είναι θέμα σύμπτωση. Ο κ. Δημήτρης είναι ένας κύριος που είναι μεγάλος ηλικία και λογικά δεν έχει με την ασχοληθεί και ρωτάει διάφορα έτσι περίεργα τέτοια εύτραπελα.
1: Ο Νερατζιάς είναι φίλος και καλός, αλλά μόνο που είναι Παναθηναϊκός, αλλά δεν πειράζει.
0: Εντάξει, και εγώ Παναθηναϊκός είμαι, αλλά με αγαπάς.
1: Είναι πολύ εγκυμερωμένος, δεν έχω ακούσει μεταδόσεις.
0: Είναι καλός ο Βαγγέλης και.
1: Αλλά τώρα ακούω μόνο Καραϊσκά και Θέμη Παλιούρα.
0: Θέμη Παλιούρα, Δαγκωτό. Λοιπόν, δυνατά, σκληρά.
1: Την Παρασκευή θα τα ξαναπούμε.
0: Γεια σου Κυριάκο μου, γεια σου φίλε.
1: Και παίζει Λαμία Ταμιναϊκός, όλοι μέσα στο γήπεδο της Λαμιάρας.
0: Λαμία Ταμιναϊκός,
1: Ναι.
0: Πότε την Κυριακή?
1: Ναι, 4 ώρα με ενημερώνει ο φίλος μου ο Φώτης Κατσούφης για τα αποτελέσματα.
0: Εντάξει, ο Κατσούφης ασχολείται με αυτά, με τις πιο χαμηλές κατηγορίες. Εντάξει.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ.
0: Γεια σου εσύ Κυριάκο μου, γεια σου αδερφέ μου.
1: Γεια σου φίλε, φιλιά.
0: Έγινε. Και τους ακροατές, ρε παιδιά, να έχω ειλικρινά και δεν θέλω κάτι άλλο, αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, εδώ που μετά από κόμματα μου στείλε ο φίλος ο Βασίλης με τον τελικό του διπυρωτικού για την ιστορία, λέει, το μάτς τελείωσε με 2-1 υπέρ της Εστουδιάντες. Η Μίλαν βέβαια κατέκτησε την κούπα και όταν επέστρεψε στην Ευρώπη προχώρησε απίστευτες καταγγελίες για τα όσα έζησαν οι παίκτες της στην Αργεντινή. Οι εφημερίδες της εποχής χαρακτήρισαν το μάτς στο ανθρωποκινητό της Μίλαν στο Λαμπομπονέρα και έγραψαν πως παίκτες της Εστουδιάντες όλη τη διάρκεια του αγώνα τσιμπούσαν με καρφίτσες τους αντιπάλους τους. Σε αυτόν τον αγώνα, παιδιά, Α, λέει, όσο το μάτς παρέμενε στο 0-0, τον Τζιάνι Ριβέρα, το χρυσό παιδί του Ιταλικού ποδοσφαίρου, εκείνος που δεχόταν την περιποίηση των Αργεντινών, ήταν με δική του προσπάθεια η Μίλια να άνοιξε το σκορ. Στο 30 λεπτό άνοιξαν οι πύλες κόλασης για τον ίδιο και τους μπαίκτες του. Η προθέρμανση υπό την παρενόχληση διερχόμενων οπαδών, τον ντους με καυτούς καφέδες στη φυσούνα και τα σκληρά μαρκαρίσματα δεν ήταν τίποτα παραπάνω από ορεκτικό. Το κυρίως πιάτο ήταν έτοιμο να σερβιριστεί και οι μακαρονάδες θα το έτρωγαν όλο. 8 λεπτά αργότερα ο επιθετικός Πιερίνο Πράτη θα γίνει η αναγκαστική αλλαγή. Λίγο νωρίτερα έχει δεχτεί χτύπημα στο κεφάλι με αποτέλεσμα να υποστεί διάσηση, παρακαλώ. Προσπάθησε να συνεχίσει, αλλά τελικά αποσύρθηκε. Τουλάχιστον το δικό του μαρτύριο κράτησε μόνο μέχρι το 38. Το ξύλο που ήταν ανοχή του Χιλιανού, Λατινοαμερικάνο, διαιτητή και υπό το βλέμμα στρατιωτική εξουσία, απέδωσε και αγωνιστικού καρπού στο ημίχρονο Στουδιάντη, ήταν μπροστά με 2-1. Νομίζω στην Στουδιάντη τότε πρέπει να έπαιζε παιδιά και ο πατέρα του Χουάν Σεβαστιάν Βερόν. Ο Χουάν Ραμόν Βερόν, ο οποίος αργότερα έπαιξε και στον Παναθηναϊκό, χωρίς όμως να είμαι 100% σίγουρος, αλλά έχω αυτή την αίσθηση. Λοιπόν, εγώ να σκαλυκτήσω στο σημείο αυτό. Ευχηθώ να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Να πάμε και εμείς σπίτια μας για Νάνη. Εντάξει, παιδιά, περιμένει το κορίτσι. Δεν τα αφήσω μόνο να κοιμηθεί το κορίτσι μόνο. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία παρέα. Εμείς θα δούμε την άλλη Παρασκευή. Θέλοντας και καιρού επιτρέποντος, υγεία να έχουμε πρώτα απ' όλα. Να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί μόνο εσείς θα το κάνετε όσο πρέπει και όσο αξίζετε. Να αγαπάτε και τους δικούς τους ανθρώπους πριν γίνουν αναμνήσεις στις Χουάν Σεμπαστιάν, αλλά δεν έπαιξε στον ΠΑΟ. Ο Χουάν Ραμόν Βερόν είχε παίξει στον Παναθηναϊκό. Μάνο, δεν είπα για τον Χουάν Σεμπαστιάν. Ο πατέρας του Χουάν Σεμπαστιάν Βερόν, ο Χουάν Ραμόν Βερόν, ο οποίος είχε παίξει στον Παναθηναϊκό. Νομίζω, όχι, για τον ίδιο Βερόν δεν λέμε. Αν λέμε για τον ίδιο Βερόν. Λοιπόν, λογικά για τον ίδιο Βερόν λέμε. Τον πατέρα του Χουάν Σεμπαστιάν Βερόν. Το Χουάν Ραμόν Βερόν. Αυτά. Ο πατέρας. Ναι, αυτό. Ο πατέρας του είχε παίξει στον ΠΑΟ και νομίζω ότι έπαιζε και Στουδιάντες τότε εκείνη την περίοδο. Στον τελικό του υπηρετικού με τη Μίλαν. Χωρίς όμως να είμαι και 100% σίγουρος. Αυτά θα μας τα πει εσύ, Μάνος Σταραμόπουλε. Λοιπόν, τα δέοντας τη μαμά και να πίνετε το γαλατάκι σας. Από μένα πάρα πολλά φιλιά. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Την άλλη Παρασκευή εδώ, παιδιά, 9 με 12, όλα ίδια και όλα αλλιώς, στον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία όλους και όλες, κοπέλια και κοπελιές. Γεια χαρά!

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζαμπο φούρνο.

0: Μπάμπο Φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μιλώντας στον Sky, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο Αμερικανός υπέξ ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Την ερχόμενη εβδομάδα θα καθοριστεί το ύψος της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης με στόχο η τιμή να πέσει κάτω από το 1,75. Προθεσμία για να απολογηθούν στις 9 το πρωί της Κυριακής ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή οι 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ και τραπεζικές θηρίδες. Κατέθεσε η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την υπόθεση Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε και αυτή σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη λεωφόρο Θηβών, όταν μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα εξετράπη της πορείας της έχασαν τη ζωή τους και οι δύο. Κλειστό παραμένει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά την ανησυχία για έντονη οσμή αερίου που εντόπισαν γονείς και εκπαιδευτικοί. Η σχετική απόφαση ελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός από ρωσική αεροπορική επίθεση στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής Μιχαήλο Σεμίκιν. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι τοπικές αρχές της Ρωσίας ανέφεραν ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ. Ανοίγει ξανά από την προσεχή 3η 13 Οκτωβρίου το πρόγραμμα Προλαμβάνω για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Αποστέλλονται δωρεάν SMS με τα παραπεμπτικά σε όσους έχουν ενεργοποιήσει την αελισταγράφηση, ενώ όλοι οι πολίτες μπορούν με τον άμκα τους μέσω της πλατφόρμας προληπτικές.gov.gr να κλείσουν ραντεβού. 58η ημέρα καριέρας αύριο Σάββατο στο ξενοδοχείο Ντιβάνι Κάραβελ από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και την είσοδο ελεύθερη. Περισσότερες από 140 επιχειρήσεις θα δώσουν το παρόν, προσφέροντας συνολικά πάνω από 3.500 θέσεις εργασίας. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα σήμερα στη χώρα. Σχετικά υψηλές για την εποχή οι θερμοκρασίες, άνε μείως 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Sports News με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα, καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και ακούτε την εκπομπή Sports News. Την εκπομπή που ως γνωστόν κάθε Δευτέρα με Παρασκευή από τις 12 έως και τη 1 ανοίγει το πρόγραμμα του σταθμού, το αθλητικό πρόγραμμα του σταθμού, για να είμαστε πιο σωστοί. Εννοείται πως έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και σήμερα, καθώς εχθές είχαμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Φενέρμπαχτσε, που με αυτό θα ξεκινήσουμε για την τέταρτη αγωνιστική στην EuroLeague. Παράλληλα είχαμε τις δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα εν ώψη της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την ΕΦΕΣ σήμερα στις 9:15. Έχουμε να πούμε για την απάντηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός στις καταγγελίες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός εναντίον του Γιώργου Μπαρτζόκα, και έφεραν, όχι στο φως δημοσιότητας, αλλά έφεραν στην ανακοίνωσή τους το γεγονός ότι η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ έδωσε το OK ώστε να χειρουργηθεί από τον Νίκ Φαντάικ, τον γιατρό τον οποίο έχουν συνεργασία στην Ελλάδα οι Πειραιώτες, να χειρουργηθεί από τον Νίκ Φαντάικ ο Ματίας Λεσόρ τον περασμένο Νοέμβριο. Από ποδόσφαιρο σιγά σιγά οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμό επανέναρξης, καθώς αύριο έχουμε τρεις αγωνές για την έκτη αγωνιστική της Super League. Οπότε έχουμε να πούμε διάφορα. Θα τα πούμε όλα σιγά σιγά, πιο χαλαρά, θα τα πούμε αρκετά χαλαρά, γιατί την επόμενη ώρα από τη 1 έως και τις 2 θα έχουμε μαγκαζίνο με αναλυτικό ρεπορτάζ από όλες τις ομάδες, από όλα τα σπορ, από όλες τις χώρες, από όλες τις υπήρους. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 6939-943-943, το Viber του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμείτε. Όπως έστειλε ο φίλος ο Διαμαντής, ο οποίος στέλνει την καλησπέρα του. Καλησπέρα φίλε Νικολέ, καλησπέρα φίλε Διαμαντή, εύχομαι να έχεις μια πολύ όμορφη μέρα. Και τσαπ, έστειλε σήμερα, έστειλε προγνωστικά για το σημερινό παιχνίδι. Έχει παίξει ένα παρολί τριών επιλογών, όπου έχει επιλέξει για τον αγώνα του Ολυμπιακού με την ΕΦΕΣ, αλλά και τους αγώνες ΑΕΚ Όφη και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για το ποδόσφαιρο αυτό το Σαββατοκυριακό. Οπότε να δούμε λίγο τι έχει επιλέξει ο φίλος ο Διαμαντής, ένα bet builder και στις τρεις περιπτώσεις. Στο Ολυμπιακός ΕΦΕΣ, που είναι και το σημερινό, έχει επιλέξει ΕΦΕΣ συν 15,5 handicap και under 184,5 πόντους στον αγώνα. Okay, το ακούω. Βέβαια δεν ξέρεις σε τι μέρα θα είναι και οι δύο ομάδες, δηλαδή μπορεί να δούμε. Εντάξει, βέβαια 184,5, ναι, είναι πολύ πιθανό, ναι. Under 184 είναι τέρμα πιθανό, ναι. Οπότε ναι. Για το ΑΕΚ Όφη, που είναι αύριο το

Σάββατο έχει επιλέξει under 3,5 goal και over 5,5 corner συνολικά. Ωραία επιλογή, πολύ ωραία επιλογή. Εγκρίνω. Και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, bet builder επίσης, under 3,5 goal, over 6,5 corner και under 7,5 κάρτες. Okay. Ακούγεται και δεν ακούγεται. Με 50-50 σε αυτό. Όχι για τα γκολ, για τα γκολ συμφωνώ. Άντε και με τα corner. Τώρα, οι κάρτες δεν ξέρεις ποτέ τι γίνονται σε τέτοια παιχνίδια. Γιατί έχουμε δει διάφορα σκηνικά σε ντερμπι, είτε είναι αιωνίων, είτε είναι δικεφάλων, είτε είναι το οτιδήποτε. Οπότε, εντάξει, τις κάρτες λίγο αμφιβάλλω, αλλά okay. Κάνω ένα θέμα, έχεις κάνει τις επιλογές σου, συνολική απόδοση, όλα αυτά έχουν μαζί 6-19 και ευχόμαστε όπως και σε κάθε απανταχών στοιχηματία, όπως λέει ο Γιώργος ο Ιωάννου, ευχόμαστε καλή επιτυχία.

να κάνουμε αρχή με το μπάσκετ. Θα κάνουμε αρχή με το μπάσκετ, καθώς εχθές ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πετύχει, να πραγματοποιήσει το 4-4 στην φετινή EuroLeague, καθώς επικράτησε 92-74 της Fenerbahçe στο Telekom Center Athens. Έκανε το 4-4 την φετινή σεζόν στην EuroLeague, στον τέταρτο παιχνίδι το οποίο έδωσε εντός έδρας ο Παναθηναϊκός για την φετινή Ευρωλίγκα, με μεγάλους πρωταγωνιστές για τον Παναθηναϊκό να είναι οι Λεσόρ και Χέις Ντέιβις, οι οποίοι σκόραραν αμφότεροι από 19 πόντους, ενώ και ο Σιλβέν Φρανσίσκο έκανε ένα τρομερό παιχνίδι, ένα ακόμα τρομερό παιχνίδι με την φάνελα του Παναθηναϊκού, καθώς σημείωσε 17 πόντους. Ένας Παναθηναϊκός που μπορούμε να πούμε ότι σε αυτούς τους 4 αγώνες που έχει δώσει έχει δείξει πάρα πολύ καλά δείγματα, και δεν είναι μόνο ότι έχει δείξει πάρα πολύ καλά δείγματα, βλέπουμε ότι η ομάδα χτίζει ένα μέταλλο. Δηλαδή, okay, με τη Φενέρ εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία της τουρκικής ομάδας στα πεντάρια. Να θυμίσουμε ότι υπήρξε και αποβολή του Σάνλι λόγω 5 φάουλ στην αναμέτρηση. Οπότε, ναι, υπήρχε αυτό το θέμα με την Φενέρμπαχτσε, αλλά ο Παναθηναϊκός έδειξε καθαρό, όπως και σε αυτό το παιχνίδι, έδειξε επαγγελματισμό. Όπως και σε όλα τα παιχνίδια έχει δείξει επαγγελματισμό και σοβαρότητα. Έχει δείξει πάρα πολύ, πάρα πολύ καλά στοιχεία. Το θέμα είναι να συνεχίσει έτσι, άμα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θέλει να στείλει την ομάδα του Τριφυγιού στο Final Four, να επιστρέψει ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός στο Final Four έπειτα από το 2025. Να πάμε λίγο και να δούμε κάποιες δηλώσεις, ένα κομμάτι των δηλώσεων που έχει κάνει ο Σέρβος τεχνικός. Θα ξεχωρίσω τον Μπόγκα, ήταν εκπληκτικός αμυντικά, μας αρέσει να παίζουμε μπάσκετ, έχουμε ποιότητα, είναι ένα, από το κομμάτι, είναι ένα κομμάτι από τις δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Και απλά να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός μαζί με τη Βαλένθια είναι οι δύο μοναδικές ομάδες στην φετινή σεζόν που δεν έχουν χάσει ακόμα παιχνίδι. Έχουν ξεκινήσει με 4 στα 4, καθώς η Βαλένθια επικράτησε χθες 93-82 της Χάπολ Τελαβίβ του Δημήτρη Τούδη. Και έχουμε έτσι τον Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια στις δύο πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Ωστόσο, έχουμε συνέχεια και σήμερα με τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές, που θα πάμε αμέσως σε αυτό.

Γιατί εχθές είχαμε την νίκη του Παναθηναϊκού, σήμερα όμως έχουμε και την άλλη ελληνική ομάδα που αγωνίζεται στην Euroleague των Ολυμπιακών να φιλοξενεί στην Σανέλ Αρένα, καθώς θυμίζουμε ότι γίνονται έργα για την ανακαίνιση του ΣΕΦ. Οπότε ο Ολυμπιακός αναγκαστικά, μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα αγωνίζεται στη Σανέλ Αρένα, θα αγωνίζεται στο γήπεδο της ΑΕΚ στα Ανογιώσια, έπειτα από τη συμφωνία που είχαν οι δύο ΚΑΕ το καλοκαίρι. Οπότε αυτό σημαίνει ότι, και δεν είναι μόνο αυτό, σημαίνει και όλα, είναι και το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν για τον Ολυμπιακό, καθώς θυμίζουμε ότι είχε παίξει με Μπασκόνια, με Ζάλγκυρης και με την Μπολόνια. Σήμερα λοιπόν θα παίξει στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής, όπου υπάρχει μια πολύ θετική εξέλιξη για τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα έχει κανονικά διαθέσιμο τον Ντόντα Χολ, που επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες από το ταξίδι που είχε πάει στις ΗΠΑ, ενώ ο μοναδικός τραυματίας, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, θα είναι μόνο ο Πλώτας. Δηλαδή η μοναδική απουσία θα είναι ο Πλώτας, όλοι οι υπόλοιποι καλαθοσφαιριστές θα είναι διαθέσιμοι εναντίον της ΕΦΕΣ. Πάμε να δούμε λίγο τι δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας εν ώψη της σημερινής αναμέτρησης. Δήλωσε κυρίως γιατί είναι μια ιδιαίτερη αναμέτρηση αυτή, καθώς θα παίζει με τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα, βέβαια δεν παίζει στη φυσική του έδρα. Χρησιμοποιεί τη Σανέλ Αρένα και σε αυτό τοποθετήθηκε κιόλας ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ανέφερε ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη το γεγονός ότι δεν παίζουμε στο ΣΕΦ. Θα είναι σημαντικό να έχουμε την στήριξη του κόσμου, γιατί ό,τι καταφέρουμε, το καταφέρνουμε όλοι μαζί. Απλά, λιτά και κατανοητά τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ενώ να δούμε λίγο και τις δηλώσεις του Tyson Ward, ο οποίος ανέφερε ότι η απουσία του Mike James είναι μεγάλη, αλλά εμείς θα κάνουμε το παιχνίδι μας. Είμαι σίγουρος ότι ο παδί μας θα είναι στο πλευρό μας. Αυτές ήταν κάποιες από τις δηλώσεις του Tyson Ward για την σημερινή αναμέτρηση. Τώρα στα του παιχνιδιού, εκτός από τις δηλώσεις, να πούμε ότι ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να ακούσει την αναμέτρηση. Γιατί θα έχει τη δυνατότητα να ακούσει την αναμέτρηση? Γιατί το Ντερβέτεν Ελλάδα Sports θα βρίσκεται εκεί πέρα. Στις 9 και 4 είναι το τζάμπολ του αγώνα και περιγράφει για λογαριασμό του Ντερβέτεν Ελλάδα Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Οπότε εκείνη την ώρα φροντίστε να είστε συντονισμένοι στους 94,3.

Θα μείνουμε λίγο ακόμα στο μπάσκετ, εκεί όπου η μία ανακοίνωση δεν δέχεται την άλλη ανάμεσα στους δύο αιωνίους, καθώς είχαμε την απάντηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός στην ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, που ουσιαστικά καταγγέλει τον Γιώργο Μπαρτζόκα για την συμπεριφορά του στον αγώνα εναντίον του Ηρακλείου στο Ιβανόφιο την Κυριακή, η οποία μας πέρασε. Και δεν είναι μόνο αυτό ότι κατήγγειλε ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός απάντησε και ανέφερε ότι είναι η δεύτερη είναι η τέταρτη καταγγελία που δέχεται η ομάδα μέσα σε, που δέχεται η ομάδα μέσα σε λίγες μέρες για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ενώ αργότερα ο Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημέρωσε το κοινό ότι έδωσε έγκριση ώστε ο Νικ Φαν Ντάικ, ο χειρούργος ο οποίος έχει αποκλειστική συνεργασία με τον Ολυμπιακό, ότι έδωσε ουσιαστικά την έγκριση ο Ολυμπιακός να χειρουργήσει ο Νικ Φαν Ντάικ τον Ματίας Λεσόρ τον περασμένο Νοέμβριο. Βέβαια είχαμε και μια απάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα social media, που πολύ απλά ρώτησε, θα προτιμούσατε να μην γίνει καλά ο παίκτης? Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να σχολιάσει κάποιος με αυτό, γιατί οι ανακοινώσεις πάνε και έρχονται. Ό,τι και να πούμε εμείς είναι ελάχιστο.

Αυτά στα περί μπάσκετ και έτσι αρχίζουμε την σήμερα την εκπομπή Sports News. Εννοείται πως περισσότερη κουβέντα και περισσότερη ανάλυση πάνω σε αυτά θα έχουμε στο μαγκαζίνο στη μία το μεσημέρι. Θα κάνουμε διακοπή για διαφημίσεις, τέλος πρώτου ημιχρόνου. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Μη φύγει κανένας.

0: University of Essex.
1: Για δράση είσαι έτοιμος.
2: Με Argiland, ναι.
1: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
3: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και βαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: πάντας με συνέπεια, νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται. Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Ήρθε η ώρα για το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής Sports News της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου 2026. Είχαμε ξεκινήσει με μπάσκετ που είχαμε και διάφορα πράγματα που συζητήσαμε για αγώνες, για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων και όχι μόνο. Να πούμε λίγο επίσης ένα αξιοσημείωτο ότι η Ελλάδα θα έχει την ευκαιρία να κάνει το 10 στα 10 εφόσον κερδίσει απόψε ο Ολυμπιακός στην Ανατολή Εφές, καθώς είχαμε 4 στις 4 νίκες από Μύκονο, Κολοσσό Ρόδου, Περιστέρι και Προμηθέα Πατρών στο Europe Cup. ΑΕΚ, όχι Περιστέρι, Ηρακλής είναι στο Europe Cup. Περιστέρι και ΑΕΚ στο Basketball Champions League. Άρη και ΠΑΟΚ στο Euro Cup. Και στην Euro League Παναθηναϊκό είχαμε χθες την νίκη. Μεγάλη ευκαιρία για το 10 στα 10 εφόσον κερδίσει σήμερα ο Ολυμπιακός.

Εννοείται πως ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Έχουμε να πούμε και για ελληνικές ομάδες, όχι μόνο σε μπάσκετ, γιατί σήμερα έχουμε και πόλο που θα το αφήσουμε για το τέλος. Γιατί θα πάμε στα ποδοσφαιρικά νέα να δούμε τι συμβαίνει και θα ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, εκεί όπου όπου η Μανώλα Αλγκουαθίλ κάνει τα πλάνα του για τον ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, όπου αξίζει να σημειωθεί ότι ως γνωστόν Γιάρμτσουκ και Μάριους δεν εκδικούν φανέλα βασικού για το ντέρμπι. Παρόλα αυτά, δύσκολα θα βρίσκονται στην αρχική εντεκάδα του ντέρμπι ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες, που ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα μετά την επιστροφή τους από τις υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Αυτά είναι κυρίως τα νέα για τον Ολυμπιακό. Θα πούμε και περισσότερα πάνω σε αυτό με τον Κώστα Σαμοθράκη στο μαγκαζίνο. Ενώ να πούμε ότι η Ερυθρόλογη ΠΑΕ εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλεια του επιχρόνια παράγοντα του συλλόγου, κυρίως στο τμήμα βόλεϊ, Άρη Ποήλα, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών.

Από τον Ολυμπιακό θα πάμε στον Παναθηναϊκό, εκεί όπου συνεχίζει την προετοιμασία του με πρωινή προπόνηση, ενώ παράλληλα ο Τζέικομπ Νίστρουπ προσανατολίζεται να παρατάξει το τριφύλι με σύστημα 4-2-3-1, ενώ χθες γνωρίζαμε ότι πιθανότητες έχουμε να δούμε τον Παναθηναϊκό με 4-4-2 στον τέρμι με τον Ολυμπιακό. Αυτό σήμερα αλλάζει με τον προσανατολισμό του Τζέικομπ Νίστρουπ να οδηγεί σε ένα 4-2-3-1 στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, ενώ αναμένεται να κάνει λίγες αλλαγές στην ενδεκάδα. Δεν θα αλλάξει δηλαδή πολλά πράγματα.

Ενώ παράλληλα να πούμε ότι σήμερα που το ημερολόγιο γράφει 9 Οκτωβρίου 2026 συμπληρώνονται 2 χρόνια από τον θάνατο του George Baldock σε ηλικία 32 ετών, ο Ελληνοάγγλος ποδοσφαιριστής, ο οποίος ήταν και διεθνής με την Εθνική Ελλάδος, τότε εκείνη την περίοδο τη σεζόν 24-25 αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό, έπειτα από ένα πολυετές πέρασμα από την Sheffield United, όπου είχε και συμμετοχές και παρουσίες από την Premier League. Ο George Baldock έφυγε από την ζωή στις 9 Οκτωβρίου 2024, εκεί που τον βρήκανε ουσιαστικά νεκρό στην πισίνα του σπιτιού του. Και μάλιστα ήταν κατά την περίοδο της διακοπής των εθνικών ομάδων και μάλιστα μία μέρα πριν η Ελλάδα αντιμετωπίσει την Αγγλία στο Wembley για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League.

Εννοείται πως δεν έλειψαν τα μηνύματα, καθώς η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε το δικό της μήνυμα και ανέφερε ότι πάντα θα σε θυμόμαστε, για πάντα ένας από εμάς, απλά λιτά κατανοητά από την πλευρά του Παναθηναϊκού για την συμπλήρωση 2 ετών από τον θάνατο του Τζόρτζ Μπάλντοκ. Ενώ θα πάμε να δούμε τώρα και το τι είπε και, και το μήνυμα της Εθνικής Ελλάδος, την ανάρτηση της Εθνικής Ελλάδος στα social media εκείνη την Τετάρτη, ήταν τότε 9 Οκτωβρίου 2026, μία μέρα πριν τον αγώνα της τρίτης αγωνιστικής του Nations League, της δεύτερης κατηγορίας του Nations League με την Αγγλία στο Wembley.

Δύο χρόνια μακριά μας, για πάντα μαζί μας. Γιώργο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Αυτή ήταν η ανάρτηση της Εθνικής Ελλάδος.

Θα μείνουμε στην Αθήνα και θα πάμε στην ΑΕΚ, θα πάμε στον Δικέφαλο, εκεί όπου έχει μπει στην τελική ευθεία η προετοιμασία των παικτών της Ένωσης εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Όφη στην Allwyn Arena, εκεί όπου φανέλα Βασκούδη εκδικεί ο Πέτρος Μάνταλος, ενώ οι ποδοσφαιριστές όπου δεν θα αγωνιστούν θα είναι η Βάργα και 300, που κάνουν αγώνα δρόμο ώστε να προλάβουν τον αγώνα με την Σαχτάρ Ντονιέτσκ την Τετάρτη στην Αγγλία στις 14 Οκτωβρίου στο Stamford Bridge του Λονδίνου, στο γήπεδο της Chelsea, για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η κατάσταση των δύο αθλητών, των δύο ποδοσφαιριστών, θα εκτιμηθεί από την Δευτέρα. Να πούμε ότι όσον αφορά τη σκέψη και την απόφαση που πάρθηκε από την ΠΑΕΑΕΚ να ζητήσουν αναβολή στον αγώνα με τον Ατρόμητο που είχε προγραμματιστεί στις 17 Οκτωβρίου για την 7η αγωνιστική της Super League, εχθές η διοργανώτρια αρχή με ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε ότι ο αγώνας ανάμεσα στον Ατρόμητο και την ΑΕΚ στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου για την 7η αγωνιστική της Super League αναβάλλεται. Δεν έχει οριστεί όμως κάποια ημερομηνία για να διεξαχθεί η αναμέτρηση.

Παράλληλα, μπορεί, όπως είπαμε προηγουμένως, ο Βάργα να μην αγωνιστεί στον αγώνα με τον Όφη. Ωστόσο, σε δηλώσεις του μέσα από την Σερβία, ο Μάρκο Νίκολιτς ανέφερε ότι υπάρχει αισιοδοξία στην πλευρά του, από πλευράς δικεφάλου, για την κατάσταση του Μπαρνάμπας Βάργα και ότι θα προλάβει τους αγώνες. Μένει να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Αυτά θα απαντηθούν καλύτερα από την Δευτέρα που μας έρχεται.

Όσον αφορά τον αγώνα της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ, πάμε λίγο και στους κριτικούς εκεί, όπου από εχθές εξαντλήθηκαν τα 500 εισιτήρια που πήρανε οι φίλοι του ΟΦΗ για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ αύριο, και μάλιστα εξασφάλισαν και παραπάνω εισιτήρια από την Κιτρινό Μαύρη ΠΑΕ, οπότε αναμένεται να δούμε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα ανάμεσα στους φιλάθλους των δύο ομάδων αύριο στην Allwyn Arena. Να πούμε λίγο και την ώρα που είναι η αναμέτρηση και γενικά το αυριανό πρόγραμμα της Super League, καθώς έχουμε στις 7.30 τον αγώνα της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ, ενώ την ίδια ώρα έχουμε και το Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος

Πάμε και στον ΠΑΟΚ. Θα πάμε στον ΠΑΟΚ γιατί έχουμε επιστροφές των ποδοσφαιριστών στις προπονήσεις, καθώς εχθές είχαν ρεπό, με τον Αλέσιο Λύση αναμένεται να διαπιστώσει την κατάσταση των Ζίφκοβιτς και Ντιαγέ που ταλαιπωρήθηκαν τις προηγούμενες μέρες από ενοχλήσεις. Ενώ στις 4 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσει η εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ιστορίας των Ασπρόμαυρων, όπου περισσότερα θα συζητήσουμε με τον Στέλιο Παπαντονίου για αυτήν την εκδήλωση, η οποία πρόκειται να γίνει στο Απιθιτάπ.

Ενώ θα μείνουμε λίγο στη Θεσσαλονίκη και θα πάμε γρήγορα στον Άρη, εκεί όπου όπως όλα δείχνουν ο Μπασίρου δεν θα προλάβει, δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στον αγώνα του Άρη με τον Βόλο την Κυριακή, γιατί ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις και θα μείνει εκτός μαζί με τους Γκαρσία και Γιαννιώτα.

Και μιας που το έφερε για κουβέντα, πάμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα της αγωνιστικής, έκτη αγωνιστική, που θα διεξαχθεί το τρίμερο 10 με 12 Οκτωβρίου. Αύριο Σάββατο έχουμε τους αγώνες ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος στις 7:30. Την Κυριακή στις 11 Οκτωβρίου έχουμε Κηφισιά Τούτου Ντίλς Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός, στις 7 Άρης Βόλος και στις 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τον αγώνα του ΠΑΟΚ εναντίον της ομάδας της Μεσσηνίας. Και σήμερα έχουμε δράση και θα πάμε λίγο στα διεθνή. Θα πάμε πρώτα στο πρόγραμμα της EuroLeague, εκεί όπου έχουμε δύο αγώνες που ξεκινάνε στις 9:30, το Barcelona Žalgiris και Baskonia Besiktas. Είναι οι δύο άλλοι αγώνες στο πρόγραμμα της σημερινής ημέρας, μαζί με τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές. Ενώ πάμε να δούμε λίγο και τελικά αποτελέσματα για την EuroLeague, για το τι έγινε χθες. Μακάμπι Τελ Αβίβ Αρμάνι Μιλάνο 97-79, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 58-77, Μπάγερν Μονάχου Βίρτους Μπολόνια 87-94, Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτς 92-74, όπως το αναφέραμε και πρώτο, Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ 93-82 και Ρεάλ Μαδρίτης Παρτίζαν 86-76, πρώτη νίκη για την Ρεάλ Μαδρίτης έπειτα από αυτό το τραγικό ξεκίνημα το οποίο έκανε τις πρώτες τρεις αγωνιστικές. Ενώ θα πάμε λίγο και στα διεθνή, για τον απλούστατο λόγο ότι σήμερα έχουμε τρεις αγώνες, τους αγώνες που δίνουν το σήμα της επανέναρξης των πρωταθλημάτων, και έχουμε από την Γερμανία στις 9:30 για την Bundesliga Borussia Dortmund Werder Bremen, στη Γαλλία 10 παρατέταρτο Lens εναντίον Lyon και στις 10 η ώρα Μάλαγα εναντίον Espanyol για την La Liga.

Ας πιάσουμε λίγο και τα άλλα σπορ στον χρόνο τον οποίο μας έχει μείνει και να πούμε γρήγορα ότι ο Ολυμπιακός επικράτησε χθες τη Νακόφσκη στο Βαλκανικό κύπελο στο βόλεϊ γυναικών 3-0 στην Βόρεια Μακεδονία και πήρε το εισιτήριο για το Challenge Cup, μιας που ήταν και η νικήτρια του Βαλκανικού κυπέλου η ομάδα του Ολυμπιακού με 3 στις 3 νίκες. Ενώ έχουμε σήμερα δράση στο πόλο, έχουμε δράση στο πόλο σε προκριματικά, καθώς έχουμε στις 7 η ώρα στην Νάπολη η Βουλιαγμένη κάνει ντεμπού, όχι κάνει ντεμπούτο, κάνει ποδαρικό την φετινή σεζόν στο Eurocup και αντιμετωπίζει στην πρώτη αγωνιστική των προκριματικών την Μπαρτσελόνα στον όμιλο που διεξάγεται στην Νάπολη, ενώ Απόλλων Σμύρνης φιλοξενεί στο Σεράφιο Κολυμβητήριο την Παρτίζαν στις 9:15 για το Eurocup στους άντρες. Πάμε και στο Champions League στις γυναίκες, εκεί όπου έχουμε τον Εθνικό Πειραιός να αντιμετωπίζει την Νανσί στις 8:15 και την Γλυφάδα να αντιμετωπίζει την Καταλούνια στις 9:15. Αυτές είναι οι αναμετρήσεις που έχουμε από πόλο, ένα γεμάτο πρόγραμμα από το πόλο και ευχόμαστε οι ελληνικές ομάδες να προκριθούν αμφότερες στην επόμενη φάση των διοργανώσεων.

Θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή Sports News πριν περάσουμε την επόμενη ώρα στο μαγκαζίνο του Der Wetten Ελλάδα Sports με μια εξέλιξη την οποία αφορά έναν πρώην μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού. Μιλάω για τον Φίλιπ Πετρούσεφ, ο οποίος βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Ερυθρό Αστέρα για πιθανή επιστροφή του σύμφωνα με το σερβικό κανάλι Sport Club, όπου αποκαλύπτει πως οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές διαρκούν ήδη περίπου 15 ημέρες. Έχουμε και λέμε, αυτά ήταν τα κύρια νέα της ημέρας, ωστόσο μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί πλούσιο ρεπορτάζ στο μαγκαζίνο του Der Wetten Ελλάδα Sports κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή 1 με 2. Το Sports News ολοκληρώθηκε, μείνετε όμως εδώ καθώς ακολουθεί το μαγκαζίνο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

0: τζάμπο φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικροί και μεγάλοι στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φινέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα στους ακροατές που μπήκαν τώρα και συνδεθήκαν με τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Στους ακροατές τους οποίους συνεχίζετε να ακούτε από την προηγούμενη ώρα, ήρθε η στιγμή να αρχίσει το μαγκαζίνο του Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής Αντριάννα Πούλιου και Παναγιώτης Φλεβοτόμος, και όπως σε κάθε μαγκαζίνο θα ξεκινήσουμε με το δελτίο αθλητικών ειδήσεων.

Την επιστροφή στις νίκες θέλει απόψε ο Ολυμπιακός που υποδέχεται στη Σανέλα Αρένα την Ανατολού Εφές στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague. Εκτός από τη σημερινή αναμέτρηση για τους Πειραιώτες, θα είναι ο τραυματίας Πλώτας. Κανονικά θα δώσει το παρόν ο Ντόντα Χολ που επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη το γεγονός ότι δεν παίζουμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Θα είναι σημαντικό να έχουμε την στήριξη του κόσμου γιατί ό,τι καταφέρνουμε, το καταφέρνουμε όλοι μαζί. Δήλωσε ο προπονητής των Πρωταθλητών Ευρώπης Γιώργος Μπαρτζόκας. Τζάμπολ σε 9 και 4. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Με πρωινή προπόνηση συνεχίζει την προετοιμασία του ο Παναθηναϊκός για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ προσανατολίζεται να παρατάξει το τριφύλι με σύστημα 4-2-3-1 στο Γιώργος Καραϊσκάκης, ενώ αναμένεται να κάνει λίγες αλλαγές στην ενδεκάδα. «Πάντα θα συνθυμόμαστε για πάντα ένας από εμάς», αναφέρει σε ανάρτησή του η ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη συμπλήρωση των 2 χρόνων από τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ. Δύσκολα θα βρίσκεται στην αρχική εντεκάδα του Ολυμπιακού για το εντός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες, που ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα μετά την επιστροφή τους από τις υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Γιάρεμτσουκ και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού. Η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλεια του επιχρόνια παράγοντα του συλλόγου, κυρίως στο τμήμα βόλεϊ, Άρη Ποήλα, σε ηλικία 74 ετών. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Όφη στην Allwyn Arena. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Μάνταλος. Εκτός θα μείνουν η Βάργα και Στρακόσα που κάνουν αγώνα δρόμου να προλάβουν τον αγώνα με την Σαχτάρ Ντονιέτσκ την Τετάρτη για το Champions League. Η Super League ανακοίνωσε την αναβολή της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την 7η αγωνιστική. Εξαντλήθηκαν τα 500 εισιτήρια που πήραν οι φίλοι του Όφη για το εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ, με τους κριτικούς να εξασφαλίζουν παραπάνω εισιτήρια από την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ. Επιστρέφουν μετά το χθεσινό ρεπό στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση θα διαπιστώσει την κατάσταση των Ζίβκοβιτς και Ντιαγέ που ταλαιπωρήθηκαν από ενοχλήσεις. Στις 4 θα ξεκινήσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η εκδήλωση για τα 100 χρόνια ιστορίας των Ασπρόμαυρων. Για τα προκριματικά του EuroCup στο πόλο ανδρών, η Βουλιαγμένη κάνει ποδαρικό και αντιμετωπίζει στις 7 την Καταλούνια στην Νάπολη. Στις 9 και 4 ο Απόλλων Σμύρνης υποδέχεται την Παρτίζαν στο Σεράφιο για τη δεύτερη αγωνιστική. Στο απόψινό πρόγραμμα της EuroLeague, στις 9.30 Μπαρτσελώνα Ζάλγκυρης και Μπασκόνια Μπεσίκτας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις για την πιθανή επιστροφή του Φίλιπ Πετρούσεφ στον Ερυθρό Αστέρα με το σερβικό Sport Club να αποκαλύπτει πως οι επαφές διαρκούν ήδη περίπου 15 μέρες. Για την πέμπτη αγωνιστική της Bundesliga στις 9.30 μπορούσε Dortmund Werder Bremen, για στην έκτη στροφή της Ligue 1 στις 10 παρατέταρτο Lens Lyon και στην 8η αγωνιστική της La Liga στις 10 Μάλαγα Εσπανιόλ.

0: ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει με ντέρμπι αιωνίων την Κυριακή ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Για το τι μέλη γενέστε όσον αφορά την προετοιμασία του Ολυμπιακού θα μιλήσουμε με τον Κώστα Σαμοθράκη που θα μας πει και τα τελευταία νέα της ομάδας. Κώστα, καλό μεσημέρι, πώς είσαι?
1: Γεια σου Νικολάκη, καλά.
0: Μετράμε αντίστροφα.
1: Μετράμε αντίστροφα, αλλά πριν μετρήσουμε αντίστροφα θα ήθελα να μεταφέρω μια δυσάρεστη είδηση για την οικογένεια του Ολυμπιακού, γιατί σήμερα το πρωί έφυγε από τη ζωή ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει έντονα το όνομά του με όλο τον Ολυμπιακό, γιατί μπορεί να ήταν στο βόλεϊ, η ψυχή του βόλεϊ από τη δεκαετία του 90, μπορεί να ήταν και στο μπάσκετ μαζί με Γιάννη Ιωαννίδη κτλ. Αλλά είχε περάσει και από το ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό επί εποχής κόκαλη. Μιλάω για τον Άρη Ποήλα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 χρονών, προκαλώντας θλίψη στην οικογένεια του οργανισμού Ολυμπιακός. Ήταν ένας μεγάλος παράγοντας του αθλητισμού, προσέφερε τις υπηρεσίες του, κυρίως όπως είπα στο βόλεϊ, αλλά και στην ΠΑΕ και στο μπάσκετ. Μάλιστα η ΠΑΕ Ολυμπιακός έλεγε και σχετική ανακοίνωση για την απώλεια του Άρη Ποήλα, που δεν είναι πλέον κοντά μας, αλλά ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους του.
0: Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, ναι.
1: Λοιπόν, αυτά για ό,τι αφορά τον Άρη τον Ποήλα, που δεν είναι πλέον μαζί μας. Από εκεί και πέρα θα έχει ενδιαφέρον πολύ η σημερινή προπόνηση, να δούμε τι είδηση θα βγει, γιατί είναι παρόντες όλοι, επέστρεψαν όλοι, και ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες, οι οποίοι επέστρεψαν.

0: αρχιτέκτες που ήταν αυτό το 20 ημέρο μαζί τους και δούλεψε. Και θα είναι πιο φρέσκοι. Όπως ο Ζώτα Σίλβα, ο Μάριος, ο Ζέλσον, ο Τσικίνιο, ο Έσε, ο Φορτούνης. Εγώ το Φορτούνη το βλέπω βασικό. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί σε τέτοια παιχνίδια, ντέρβι, τουλάχιστον εμείς που ξέρουμε, ο προπονητής δεν ξέρω ακόμα αν έχει μπει στην ψυχολογία της ομάδας, χρειάζονται παίκτες οι οποίοι να ξέρουν από ντέρμπι. Και ειδικά Έλληνες. Γι' αυτό και θα παίξει ο Ρέτσος, γι' αυτό θα παίξει και ξεκινήσει ο Σάλιακας, γι' αυτό θα πρέπει να είναι ο Φορτούνης μέσα. Δεν σημαίνει ότι επειδή το λέω εγώ αυτό θα είναι, απλά λέω την εκτίμηση τη δική μου. Ναι. Και παίκτες οι οποίοι είναι φρέσκοι και δούλεψαν όλες αυτές τις μέρες στο Ρέντι. Μοναδική εξαίρεση που μπορεί να γίνει είναι με το Φρόιλε, ο οποίος μπορεί να έχει παίξει 7 συνεχόμενα 90 λεπτά τον τελευταίο καιρό, αλλά ο Φρόιλερ είναι Φρόιλερ. Και ο προπονητής δύσκολα τον αφήνει εκτός αδεκάδας, έστω και αν ξέρει ότι είναι πολύ επιβαρημένος ο οργανισμός του με τα ταξίδια, με τα 90 λεπτά συνέχεια και με την Εθνική Ομάδα της Ελβετίας και πριν με τον Ολυμπιακό 3 παιχνίδια συνεχόμενα με την Γιαγκελόνια, τον Όφη, τον Λεβαδιακό. Είχε παίξει και στο Βόλο 19 λεπτά. Είχε παίξει και με στη Λάρισα ένα παιχνίδι κυπέλου 90 λεπτά κύπελο. Ο άνθρωπος δείχνει ας πούμε ότι είναι επαγγελματίας. Αλλά βέβαια να πούμε, θα μιλήσουμε με τον προπονητή ή θα δείξουν τα αργομετρικά. Γιατί άμα δείχνουν κόκκινο, προφανώς προβληματιστεί. Αν είναι να παίξει και να το χάσει για ένα-δύο μήνες, δεν νομίζω ότι μπορούν να ρισκάρουν. Τέλος πάντων, μετά τη σημερινή προπόνηση σου λέω θα ξέρουμε πολύ περισσότερα πράγματα για ό,τι αφορά την ενδεκάδα του ντέρμπι. Ίσως αύριο να μπορέσουμε να πούμε πολύ περισσότερα.
1: Πολύ ωραία. Από περιέργεια, συνέχισε άμα έχεις κάτι να
0: πεις. Πες μου.
1: Όχι, απλά από περιέργεια, επειδή κάναμε αναφορά και στον Μπέρτα και τον Γκονζάλες, υπάρχει κάποια πιθανότητα να μην χρησιμοποιηθούν καθόλου στην αναμέτρηση?
0: Όχι, καθόλου όχι. Ειδικά όπου έρθα κάποια στιγμή νομίζω ότι θα μπει στο γήπεδο.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Για τον Γκονζάλες δεν νομίζω, γιατί αν ξεκινήσει με τον Μάριος, θα μπει η επόμενη αλλαγή θα είναι για Ρεμτσούκ, ο οποίος είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Έτσι. Γιατί το έδειξε και με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας. Οπότε η επόμενη αλλαγή θα είναι αυτή. Τουλάχιστον η εκτίμηση δική μου είναι αυτή. Θα δούμε βέβαια, γιατί ο Γιάρεμς που ξεχνάμε ότι είναι βασικός, θα είναι βασικός στην ερχόμενη Πέμπτη στη Μασσαλία. Γιατί έχει δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Και επειδή μιλάμε για Μασσαλία, να σου πω ότι στον Ολυμπιακό υπάρχει μια ανησυχία και στην UEFA για το παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης. Γιατί όπως ξέρουμε είναι τεταμένο το κλίμα στη Μασσαλία, έτσι λίγες μέρες πριν την αναμέτρηση. Με τις κινητοποιήσεις που γίνονται, τα επεισόδια, τα φοβερά επεισόδια. Η Μασσαλία αποτελεί ένα από τα σημεία όπου οι κινητοποιήσεις έχουν λάβει μεγάλη έκταση, με χιλιάδες πολίτες στους δρόμους. Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν ένα ρευστό περιβάλλον, αν θέλεις, για την άφηξη της αποστολής του Ολυμπιακού την Τρίτη το μεσημέρι, που θα φτάσει στη Γαλλία, την Τετάρτη το μεσημέρι, συγγνώμη. Έτσι. Το ζήτημα της ασφάλειας αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σε αυτό το πλαίσιο ο Ολυμπιακός καλείται να παρακολουθεί τις εξελίξεις μαζί με την UEFA. Δεν λέω ότι δεν θα γίνει το μάτς, αλλά σύμφωνα με δημοσιεύματα η γαλλική εφημερίδα Le Monde που βλέπω ας πούμε, την ερχόμενη Τρίτη ετοιμάζονται μεγάλες κινητοποιήσεις πάλι στη Μασσαλία.
1: Μάλιστα.
0: Τα περιστατικά όλα αυτά ενισχύουν τον προβληματισμό λοιπόν για το τι μπορεί να ακολουθήσει τις επόμενες μέρες στην πόλη που θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Πέμπτη στο δεύτερο παιχνίδι για το Europa League.
1: Ελπίζουμε να μην επηρεαστεί η εξέλιξη.
0: Ναι, και μην ξεχνάμε ότι θα πάνε και 3.500 φίλοι του Ολυμπιακού θα ταξιδέψουν στη Μασσαλία, έτσι.
1: Ναι.
0: Το έχουμε πει ότι χρειάζεται έτσι κι αλλιώς ιδιαίτερη προσοχή. Αλλά σύν και αυτό το γεγονός, καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει προβληματισμός.
1: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο?
0: Όχι, αυτά.
1: Τέλεια. Κώστα, καλό Σαββατοκύριακο, καλό μεσημέρι.
0: Να σε καλά, καλή συνέχεια. Ιντερβέτεν Ελλάδα.

0: Ακούσαμε Κώστα Σαμοθράκη με τα νέα του Ολυμπιακού και θα αλλάξουμε άθλημα. Θα πάμε στο μπάσκετ για να μιλήσουμε και για το χθεσινό παιχνίδι, για τη χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού, αλλά και για τον αγώνα που έχουμε σήμερα του Ολυμπιακού. Έχω μαζί μου στο στούντιο για τα νέα του μπάσκετ τον Παναγιώτη τον Φλεβοτόμο. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο.
0: Μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού χθες και 4 στα 4.
1: Πράγματι, ο Παναθηναϊκός είχε πολύ εύκολο έργο στο Telecom Center χθες απέναντι στη Φενερμπαχτσέ. Επικράτησε με 92-74. Η ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς λαιλάτησε την τουρκική ομάδα και δεν άφησε καθόλου περιφορία στη Φενέρ για να αντιδράσει, για να επιστρέψει, για να ανταγωνιστεί το τριφύλι. Οι Λεσόρ και Χέις Ντέιβις μοιράστηκαν την πρωτιά στους σκόρερ με 19 πόντους αμφότεροι. Με τον πρώτο να μαζεύει και όλα και 8 rebound, το Λεσόρ δηλαδή, να μαζεύει και 8 rebound. Στις επάλξεις ήταν επίσης και ο Φρανσίσκο με 17 πόντους, ενώ μοίρασε και 7 assist, παίζοντας σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της ομάδας επιθετικά. Παράλληλα, σε διψήφιο αριθμό είχαμε και τον Ρογαβόπουλο, ο οποίος σκοράρε 10 πόντους. Ενώ για την ομάδα του Λιθουανού Τεχνικού, ο Κι με 13 πόντους και 7 rebound ήταν από τους διασωθέντες. Όπως επίσης και ο Γιούζανγκ με 10 πόντους που ξεχώρισαν σε αυτό το κακό βράδυ της Φενέρ. Από εδώ θα πω κιόλας ότι παρόν στο Telecom Center ήταν και ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα. Μποντιρόγκα, λάθος μου. Σε ένα μάτσο που ο Παναθηναϊκός απέδειξε, πάλι έχοντας τις γνωστές απουσίες, ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Η ομάδα δείχνει συνεχώς θετικά δείγματα. Απέδειξε σε ένα από τα δυσκολότερα παιχνίδια της χρονιάς στην Ευρωλίγκα ότι μπορεί με αυτούς που έχει και με αυτούς που δεν έχει να κερδίσει με άνεση, ειδικά μες στον κόσμο του, αυτές τις αναμετρήσεις.
0: Και μάλιστα είχαμε μετά και ένα ποστάρισμα του Γιαννακόπουλου για τον Ομπράντοβιτς.
1: Εντάξει, αυτά είναι κλασικά σκηνοθετημένα έτσι, σενάρια.
0: Ναι.
1: Γνωστά, θα πω εγώ. Τα βλέπουμε κάθε χρόνο.
0: Ισχύει.
1: Ανεξάρτητα ποιος είναι στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
0: Τώρα.
1: Τώρα πάμε στα σημερινά. Ο Ολυμπιακός έχει επιτέλους εντός έδρας παιχνίδι.
0: Πόσο το περιμέναμε και μάλιστα θα γίνει και το παιχνίδι, αλλά ναι μεν εντός έδρας, αλλά όχι στη φυσική του έδρα.
1: Προφανώς, να θυμίσουμε εδώ στον κόσμο, στους ακροατές μας, ότι το ΣΕΦ έχει, πώς το λένε,
0: έργα.
1: Έχει έργα ανακαίνησης από το καλοκαίρι που έχουν ανακοινωθεί, οπότε για φέτος η έδρα του Ολυμπιακού είναι η Σανελ Αρένα στα Ανολιώσια, η έδρα της ΑΕΚ. Εκεί όπου σε 9 και 4 η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα έρχεται αντιμέτωπη με την Ανατολού Εφές. Ο Έλληνας τεχνικός δεν υπολογίζει τον Νίκο Πλώτο, ο οποίος δεν θεωρώ ότι θα έπαιρνε χρόνο συμμετοχής, καθώς υπέστη ο 22χρονος βαριά συνδεσμική κάκωση του αριστερού αγκώνα με μερική ρήξη ολένιου πλάγιου συνδέσμου. Ωστόσο, έχει επιστρέψει ο Μιλουντίνοφ. Πολύ σημαντική επιστροφή αυτή, έτσι ώστε να πούμε ότι έχει λευκό. Έτσι απουσιολόγιο, δεν μετράει κάποια σημαντική απουσία. Δεν θα μπορούσαν από το ίδιο όμως για την τουρκική ομάδα.
0: Ναι.
1: Μιας και εκτός είναι η James, Κορντινιέ και ο Παπαγιάννης κλασικά. Η πιο σημαντική απουσία τη δεδομένη χρονική στιγμή σίγουρα είναι η James με Κορντινιέ. Ο Παπαγιάννης είναι από πέρυσι εκτός. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για την ΕΦΕΣ. Σε ένα γήπεδο που, επειδή το είδαμε μαζί με τον Γιώργο τον Ιωάννου την Τετάρτη, έχει φοβερή ακουστική, έχει ανακοινωθεί ότι υπάρχει ήδη πάρα πολλοί κόσμος.
0: Γιώργος Ιωάννου που θα βρίσκεται σήμερα ξανά στη Σανελ Αρένα.
1: Θα ξαναβρίσκεται.
0: Για να μεταδώσει. Εννοείται πως ευχόμαστε καλή μετάδοση στο φίλο τον Γιώργο.
1: Εννοείται. Μιλάμε σίγουρα τώρα για ένα γήπεδο με φοβερή ακουστική και σίγουρα ένα τέτοιο γήπεδο να είναι γεμάτο. Είναι τρόμος, να το πω έτσι, για την αντίπαλη ομάδα. Και ένα τρομερό μπουστάρισμα για την γηπεδούχο.
0: Μάλιστα.
1: Στα άλλα μάτια της Ευρωλίγκας θα έχουμε Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις στις 9.30 και την ίδια ώρα τον Μπασκόνια με Μπεσίκτας στη κλασικά για να κλείσει έτσι, η αγωνιστική δράση της Ευρωλίγκας για την εβδομάδα.
0: Δύο παιχνίδια με μεγάλο ενδιαφέρον για όλες τις ομάδες.
1: Αρκετό ενδιαφέρον, θα προσελκύσει αρκετό ενδιαφέρον, ειδικά τον Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις. Περιμένουμε να δούμε έτσι αίμα και άμμο, όπως θα μπορούσε να πει κανείς. Πάμε σε ένα ενδιαφέρον νέο το οποίο το είδαμε πριν λίγο. Η La Repubblica αναφέρει ότι ο Γιάννης Φερόπουλος είναι φαβορή για να πάρει τη θέση του Ποετά στην τεχνική ηγεσία της Αρμάνι Μιλάνο. Ο οποίος είναι ο Ιταλός προπονητής, είναι σε μια πολύ δύσκολη θέση μετά το ξεκίνημα της ομάδας στο πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγκα. Δεν έχει ξεκινήσει καλά η Αρμάνι φέτος.
0: Και μάλιστα νομίζω χθες έχασε και από την Μακάμπι Τελαβίβ, η οποία δεν είχε πάρει νίκη μέχρι την χθεσινή αναμέτρηση.
1: Πράγματι. Και είχε και, ένα πολύ άδοξο τέλος την προηγούμενη εβδομάδα στο πρωτάθλημα. Με buzzer beater, αν θυμάμαι πολύ καλά. Και τώρα θα πάμε για να κλείσουμε κάπου εδώ, γιατί για το ελληνικό πρωτάθλημα θα μιλήσουμε από αύριο. Θα πάμε στο Σουρεάλ που έγινα χθες το απόγευμα. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με ανακοίνωση ανέφερε κατά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την υπόθεση Λεσόρ, γράφοντας χαρακτηριστικά σε μέρος της ανακοίνωσης ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός και ο Γάλλος Έντερ με τον εκπρόσωπό του απευθύνθηκαν στον Ολλανδό καθηγητή Dr. Νιέκ Van Dijk, ο οποίος είναι ο γιατρός του Ολυμπιακού που αναλαμβάνει τους τραυματίες, ότι για να αποκατασταθεί το ιατρικό πρόβλημα του αθλητή ενημερώθηκαν από αυτόν ότι στην Ελλάδα έχει αποκλειστική συνεργασία με τον Ολυμπιακό και κατόπιν ειδικής άδειας μπόρεσε να αναλάβει τον Ματίας Λεσόρ, λέγοντας ότι δεν ζήτησε συγγνώμη, ευχαριστώ για τη στήριξη αυτή από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έξαλλος θα έλεγε κανείς, απάντησε ότι ίχνος ντροπής και ενσυναίσθησης του τι άνθρωποι είστε, δεν έχετε. Όλη η Ελλάδα πλέον ξέρει και εσείς ακούτε τον μπράβο του ενός τον άλλον και του άλλου και στους δυο σας. Για να μην κοροϊδευόμαστε, καλά κάνει και ξεχωρίζεις πρόεδρο και ιδιοκτήτη. Εγώ ούτε για να σας εξυβρίσω πια δεν ανέχομαι να ξοδέψω σάλιο. Στο Καλλιμάρμαρο και πέρυσι στο ΣΕΦ ξεπεράσατε κάθε ανθρωπίνο όριο. Εξού και αυτά που άκουσες όταν τόλμησες να έρθεις κοντά μου προχθές στη συνάντηση στο Κόμο, αναφέρεται εδώ. Τον πρόεδρο τον αναγκάσατε γιατί για κάποιο περίεργο λόγο ο γιατρός ζήτησε τη συγκατάθεσή σας. Ποιος να του το επέβαλε άραγε, ήταν το σχόλιο του στην ανάρτησή του στο Instagram.
0: Μάλιστα.
1: Σε story στο Instagram.
0: Νομίζω ότι και αν γίνεται αυτά τα εξαγωνιστικά, δεν ξέρω πότε θα τελειώσουν, αλήθεια.
1: Αυτά τα εξαγωνιστικά, η αλήθεια είναι, δεν σταματάνε ποτέ. Γι' αυτό είναι μεταξύ κόντρα.
0: Ισχύει.
1: Εμείς ευχόμαστε Ομόνια πάντα.
0: Ομόνια εννοείται. Έτσι. Όχι Λευκοσίας. δεν κράτιο, sorry, δεν κρατιόμουν, δεν μπορούσα να κρατιώ.
1: Αυτά πάνω κάτω.
0: Να θυμάται ο κόσμος, ο αθλητισμός ενώνει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο. Αυτά ήταν τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Ανυπομονούμε και ευχόμαστε εννοείται στην ομάδα του Ολυμπιακού να πετύχει και αυτό μια νίκη απόψε απέναντι στην ΕΦΕΣ.
0: Εννοείται.
1: Για να έχουμε το απόλυτο 10 στα 10 στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των ελληνικών ομάδων στο μπάσκετ.
0: Μακάρι, μακάρι να το έχουμε.
1: Μακάρι, θα τα συζητήσουμε εν καιρό τα υπόλοιπα.
0: Τέλεια. Παναγιώτη, άψοχος, σε ευχαριστώ για την συμμετοχή σου. Δεν σε χαιρετάω. Θα πούμε να είσαι το επανειδήν.
1: Εννοείται.
0: Και εμείς τώρα θα προχωρήσουμε σε δηλώσεις. Ας ακούσουμε τύπο Ζελικομπράντοβιτς.

0: my team, my players. Thanks to people that they support us in incredible way. And of course, I wish to my friend Sharunas and his team all the best in the future.
1: Πιστεύω ότι ήμασταν πάρα πολύ σοβαροί απόψε στο παιχνίδι. Παίξαμε πολύ επιθετική άμυνα και είδαμε την ποιότητα της ομάδας μου. Φυσικά η Φενέρ δεν τα παράτησε ποτέ. Είδατε πως πολέμησε μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα και μάλιστα στο τελευταίο λεπτό προσπάθησε να πρεσάρει. Στο φάουλ έπαιξε με παγίδες. Όμως εμείς παίξαμε πάρα πολύ καλά αμυντικά. Ένα πρόβλημά μας ήταν τα επιθετικά rebound. Μάλιστα, 5 συγκεκριμένα επιθετικά rebound αποτέλεσαν ένα θέμα για εμάς. Όμως πιστεύω ότι οι παίκτες είναι εδώ για να παίζουν τέτοιου είδους παιχνίδια. Φυσικά βλέπουμε και τα στατιστικά στοιχεία του αγώνα. Όμως το πιο σημαντικό και αυτό που θέλω να κρατήσω εγώ είναι το ομαδικό πνεύμα. Γιατί τα στατιστικά δεν λένε πάντα την σπουδαία δουλειά που κάνουν οι παίκτες και τον τόνο που θέτουν ορισμένοι από αυτούς. Συγχαρητήρια λοιπόν στην ομάδα μου, στους παίκτες. Ευχαριστώ όλους όσοι μας βοήθησαν να φτάσουμε εδώ. Και εύχομαι στο Σάρας τα καλύτερα για τη συνέχεια.
2: Ακούμε και τι δηλώνει ο Ισκέρδο.
3: Difference to get qualified or to be the first or whatever. So I'm so sorry.
4: Το ότι όλοι περιμέναμε ένα ντέρμπι και είμαστε και λίγο συναγωνιμένοι που δεν είδαμε ντέρμπι, αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι που κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Ο κόουτς μας είπε ότι σας καταλαβαίνω, αλλά εγώ μου αρέσει που τελείωσε έτσι το παιχνίδι. Να σας είμαι ειλικρινής, θα ήθελα να μπει και το τελευταίο σουτ, γιατί ποτέ δεν ξέρεις σε αυτή τη διοργάνωση. Μπορεί να χρειαστείς ακόμα και το ένα καλάθι. Το ξέρω ότι όλοι θέλατε ένα ντέρμπι, αλλά εγώ προτιμώ να κερδίζουμε έτσι.
2: Πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε ένας εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης, Ματίας Λεσόρ.
5: Keep going, keep working out, coming to the gym every day and work on my craft and trying to be the best version of myself as possible.
4: Διάβαζα πάρα πολλά αρνητικά σχόλια που είχαν να κάνουν με την απόδοσή μου. Μου λέγανε ότι δεν είμαι καλός ψηλός, είμαι για να είμαι τρίτος στην ομάδα. Δεν θα ξαναγίνω ποτέ έτσι όπως ήμουν και δεν μπορούσα να το κάνω αυτό στον εαυτό μου. Δεν μπορούσα να συνεχίσω να νιώθω αρνητικά γιατί θέλω να πάω μπροστά, θέλω να το ξεπεράσω όλο αυτό που έχει γίνει. Πιστεύω στον εαυτό μου και θέλω μέσα από τη δουλειά μου να έχω βράδια όπως το απόψινό, ώστε όχι να του αποδεικνύω λάθος, αλλά να πηγαίνω εγώ πιο μπροστά και να γίνομαι καλύτερο.
2: Από τον μπάσκετ επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, αλλά μένουμε Αθήνα. Πάμε Παναθηναϊκό, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή του μαγκαζίνου, έχουμε ντέρμπι Ονίων. Ακούμε Χρήστο Παπανικολάου. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
6: Γεια σου, Νικό μου. Καλό μεσημέρι και σε εσένα και σε όλους τους φίλους.
2: Μετράμε αντίστροφα. Για το
6: μεγάλο αντίστροφα για ντέρμπι, βεβαίως. Για ντέρμπι Ονίων. Τι καλύτερο να γίνει η επανέναρξη της Super League με ένα έτσι τόσο πολύ μεγάλο ντέρμπι, το μεγαλύτερο της Ελλάδας. Αυτό του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στην προκειμένη περίπτωση. Αλλά πριν πάμε εκεί, μου επιτρέπεις να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Έχω λίγο χρόνο.
2: Έχουμε.
6: Ωραία, να ξεκινήσουμε σήμερα λοιπόν από τον George Baldock, γιατί είναι μια ιδιαίτερη και δύσκολη μέρα για την οικογένεια του Παναθηναϊκού. Συμπληρώνονται σήμερα 2 χρόνια. Ήταν 9 Οκτωβρίου 2024 όταν ο George Baldock έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 31 ετών, βυθίζοντας το πέμπτο στο Παναθηναϊκό και συνολικά το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί όπως ξέρουμε ήταν και διεθνής με την εθνική μας ομάδα. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής που είχε έρθει στο Παναθηναϊκό ουσιαστικά λίγους μήνες νωρίτερα. Είχε επιλέξει το τριφύλι για να στηθεί την καριέρα του και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο μετά τη μεγάλη πορεία που είχε στην Αγγλία και την Μπέτφορντ. Και δυστυχώς η μοίρα είχε διαφορετικά σχέδια για εκείνον. Δεν κατάφερε να μακροημερεύσει με το τριφύλι, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που κάποιους τους κρατά στην ύψη όχι για αυτά που κάνουν εντός του αγωνιστικού χώρου, αλλά για άλλους παράγοντες. Τώρα να σου πω ότι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Ερασιτέχνης αλλά και η Εθνική τίμησαν τη μνήμη του σήμερα με μηνύματα που δείχνουν ότι ο George παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας τους. Και ξέρεις, υπάρχουν κάποιες στιγμές που το ποδόσφαιρο περνάει πραγματικά σε δεύτερη μοίρα. Ο Baldock είναι μια τέτοια περίπτωση. Έτσι, ένας άνθρωπος που έφυγε τόσο άδικα και τόσο νωρίς, αφήνοντας πίσω του οικογένεια, δικούς ανθρώπους, ένα τεράστιο κενό γενικά. Και ο Παναθηναϊκός εννοείται δεν το ξέχασε και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο μήνυμα της σημερινής μέρας, ότι ο George Baldock θα παραμένει για πάντα ένας από εμάς, γιατί πέρα από το ποδόσφαιρο, νομίζω ότι ο άνθρωπος είναι πάνω απ' όλα και ήταν κάτι τραγικό αυτό που συνέβη. Και καλό θα είναι κάθε χρόνο τέτοια μέρα να το θυμόμαστε και να αφιερώνουμε έτσι λίγο χρόνο από το ρεπορτάζ και προς τη μνήμη του συγκεκριμένου αθλητή.
2: Εννοείται.
6: Τώρα Νίκο μου, να σε πάω πριν πάμε στο αγωνιστικό, να σε πάω και σε μια εξέλιξη που είχαμε, κάτι που είχαμε πει εδώ στο σταθμό λίγες ημέρες πριν, ότι ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά θα έκανε μια νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Αυτή έγινε, ξανά έχει καλυφθεί ολόκληρη από τον Γιάννη Αλαφούζο, είναι στα 25 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη φορά, η περσινή ήταν κοντά στα 17, οπότε είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά το οικονομικό και διοικητικό κομμάτι του Παναθηναϊκού, αφού ο Γιάννης Αλαφούζος προχώρησε στην χρηματοδότηση της ΠΑΕ με αυτά τα 25 εκατομμύρια ευρώ που, όπως προείπα, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Νομίζω ότι εδώ έχει σημασία να εξηγήσουμε τι ακριβώς εξυπηρετεί αυτή η κίνηση, δηλαδή το ότι ο Παναθηναϊκός έχει σημαντικές οικονομικές υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της σεζόν. Μιλάμε για συμβόλαια ποδοσφαιριστών, μιλάμε για μισθοδοσία, για μεταγραφικές υποχρεώσεις και γενικότερα όλα τα λειτουργικά έξοδα μιας ομάδας που έχει ανεβάσει σημαντικά τον προϋπολογισμό της, οπότε μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενισχύει την οικονομική βάση της εταιρείας και επιτρέπει να καλύπτει τις ανάγκες με τα κεφάλαια των μετόχων της, αντί να στηρίζεται αποκλειστικά στα έσοδα, στα έσοδα ή στο δανεισμό, έτσι. Για αυτόν τον λόγο και ο ίδιος ο Γιάννης Αλαφούζος τα τελευταία χρόνια με δική του πρωτοβουλία ο ίδιος καλύπτει όλα αυτά τα χρήματα. Οπότε είναι αρκετά σημαντική, θα έλεγα, και αυτή η είδηση. 26,2 η αύξηση φετινή, 17,5 η περσινή. Το έψαξα λίγο για να πούμε και με ακρίβεια τους αριθμούς. Λοιπόν, και έχεις όλο το χρόνο τώρα να, όσο μαθαίνει, να πάμε για ντέρμπι.
2: Πάμε ντέρμπι.
6: Τι θέλεις να μάθεις, δεν ξέρω αν θέλεις εσύ κάτι να με ρωτήσεις ή το παίρνω πάνω μου.
2: Πάρ το πάνω σου. Τι συνέβη στο στρατόπεδο των Πράσινων?
6: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Η κατάσταση έχει ως εξής. Ουσιαστικά το οπλοστάσιο είναι γεμάτο.
7: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Εχθές και οι τελευταίοι που ενσωματώθηκαν ήταν Ιουναή, Πελίστρη, Γιάγουση, Τσαλάχ Εντίν, Ράσιντερ και Κάτρι. Ήταν και οι τελευταίοι που έλειπαν από το οπλοστάσιο του Μίστρου που έχουν ενσωματωθεί όλοι. Ουσιαστικά, όπως λέγαμε και με τον Σάκη τον Μπουζούνι χθες το απόγευμα στο ραδιόφωνο του Ελλάδα, ο Παναθηναϊκός έχει 2 μέρες για να δουλέψει με όλους τους παίκτες διαθέσιμους για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Υπενθυμίζουμε ότι η μεγάλη απουσία είναι αυτή του Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος θα χάσει τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ακολουθεί ήδη ένα δικό του ατομικό πρόγραμμα με στόχο να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό, όπως έγινε και με την περίπτωση του Ταμπόρδα. Και εκείνος είχε ένα διάστημα που είχαν πει στην αρχή οι γιατροί ότι θα επιστρέψει, όμως έκανε χρόνο ρεκόρ, επέστρεψε και νωρίτερα ακόμα και θα είναι διαθέσιμος αρχής γενομένης τώρα από το μάτς της επανάρξης του προβλήματος τώρα την Κυριακή με τον Ολυμπιακό. Οπότε αυτό είναι το βασικό πρόβλημα του Νίστρουπ, να καλύψει το συγκεκριμένο κενό του Λιβάη Γκαρσία. Ο Ταμπόρδα είναι νομίζω ο παίκτης ο οποίος θα πάρει τη θέση του στο πλευρό του Ανδρέα Τετέι. Δεν βλέπω αλλαγή σχηματισμού, Νίκο μου και φίλοι. Νομίζω ότι ο Νίστρουπ θα πάει με ένα 4-4-2 και περισσότερο για συμβολικούς λόγους, για να δείξει ότι με το ποδόσφαιρο που έχει παίξει μέχρι τώρα, το επιθετικό ποδόσφαιρο, το κυριαρχικό ποδόσφαιρο, θα είναι αυτό που θέλει να κάνει και στο Γιούργιος Καραϊσκάκης, με τον Αζεντίν Ουναή να είναι αυτός που θα παίρνει την θέση στα χαβ. Δηλαδή, αν θέλει να πούμε έτσι μια δεκάδα με τα τωρινά δεδομένα, και εννοείται αν αλλάξει κάτι τις επόμενες ημέρες θα το μεταφέρουμε. Τένια κάτω από τα δοκάρια, δεξιά Καλάμπρια, αριστερά Κυριακόπουλος. Οι Ολλανδοί, Φαντρό και Λεντεφράι στο κέντρο της άμυνας, νομίζω ότι δεν αλλάζει για κανένα λόγο. Στα χαβ, Κάγκουα με Καμαρά έχουν δημιουργήσει ένα εξαιρετικό δίδυμο. Αντίνο Ουναή συμπληρώνει τις θέσεις στα χαβ με τον Ταμπόρδα και τον Τετέι στην κορυφή της επίθεσης, με τον Ταμπόρδα όμως να μην παίζει το ρόλο του Λιβάη, να έχει έναν λίγο πιο ελεύθερο ρόλο, λίγα μέτρα πιο πίσω από τον Τετέι και να δημιουργεί καταστάσεις στην περιοχή του Ολυμπιακού.
2: Τέλεια. Χρήστο, Έχουμε κάτι άλλο?
6: Νομίζω ότι έχουμε αυτά, Νίκο μου. Γενικά, αν αλλάξει κάτι τις επόμενες ημέρες, θα το μεταφέρουμε στον κόσμο. Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε είναι η εντεκάδα του Παναθηναϊκού, το πώς θα παρατάξει ο Νίστρουπ την ομάδα. Τώρα, αν μέσα στα επόμενα 24 ώρα μάθουμε κάτι διαφορετικό από το ρεπορτάζ, προκύψει κάτι διαφορετικό, εδώ είμαστε να το μεταφέρουμε στον κόσμο.
2: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
6: Καλό Σαββατοκύριακο μου, Νίκο, και σε εσένα και σε όλους τους φίλους.
2: Να είσαι καλά. Θα κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα για διαφημίσεις. Απαραίτητο να πάρουμε και εμείς τις ανάσες μας και επιστρέφουμε.
7: ...94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
9: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών ΑΛΦΑ. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων, μεταχείρισμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε ΑΛΦΑ. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών ΑΛΦΑ, Αετόπετρα 76 και Πριάμου, στο Ήλιον. 210-2622-210.
10: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέα γενιά.

μνημόνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: ασφάλεια των ασφαλιστών.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε έπειτα από αυτό το διαλυματάκι το οποίο είχαμε για τις διαφημίσεις εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 και ακούτε το μαγκαζίνο του σταθμού. Θα μείνουμε στην Αθήνα μετά τον Παναθηναϊκό. Θα πάμε όμως στον δικέφαλο της Αθήνας, Μάριος Ματσάνκος με τα νέα της ΑΕΚ. Την καλησπέρα μου στον Μάριο.
1: Καλησπέρα Νικόλα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, τι γίνεται?
0: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
1: Ωραία. Από πού να το πιάσουμε? Να το πιάσουμε ότι έχει μείνει η τελευταία προπόνηση σήμερα για την ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού με τον Όφη. Εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί σήμερα και η πρώτη προπόνηση για τον Ζήμη. Άρα με μία προπόνηση ο Αγγολέζος θα βρεθεί στην αποστολή της Ένωσης και θα είναι στον πάγκο για το παιχνίδι με τους κριτικούς. Ένα ερωτηματικό είναι το πώς θα ξεκινήσει η ΑΕΚ το αυριανό μάτς κόντρα στον Όφη. Αλλά το μεγαλύτερο ερωτηματικό είναι ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Γιώβιτς. Δηλαδή έχει δοκιμάσει ο Μάρκο Νίκολιτς και τον Μάγερ και τον Κοϊτά και τον Γκατσίνοβιτς. Αν για παράδειγμα ξεκινήσει ο Γκατσίνοβιτς δίπλα στον Γιώβιτς, τότε θα παραμείνουν τα άκρα όπως έχουν. Αριστερά Κοϊτά, δεξιά Μάγερ. Αν ξεκινήσει ο Μάγερ δίπλα στον Γιώβιτς, τότε δεξιά θα πάει ο Κοϊτά, θα αλλάξει δηλαδή πλευρά και αριστερά θα μπει στην ομάδα ο Ζωάο Μάριο.
0: Μάλιστα.
1: Το ίδιο θα ισχύει και με τον Κοϊτά. Δηλαδή ο Κοϊτά θα πάει δίπλα στο Γιώβιτς, ο Μάγερ θα μείνει δεξιά και ο Ζωάο Μάριο αριστερά. Ας μην μπερδεύουμε όμως τον κόσμο, ας περιμένουμε αύριο το αρχικό σχήμα που θα επιλέξει ο Μάρκο Νίκολιτς, διότι η εντεκάδα που θα παίξει αύριο σε μεγάλο ποσοστό, μπορεί να είναι και η ίδια εγώ θα πω, θα τεθεί απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ την ερχόμενη Τετάρτη. Δηλαδή δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα ο Μάρκο Νίκολιτς, γιατί θέλει να έχει αυτή η εντεκάδα αγωνιστικό ρυθμό, να έχει παιχνίδια στα πόδια. Μην ξεχνάμε ότι απουσίαζαν 16 ποδοσφαιριστές, 13 διεθνείς συν 3 τραυματίες. Όλο αυτό το διάστημα, άρα ο Μάρκο Νίκολιτς δεν είχε 16 παίκτες στη διάθεσή του για αυτές τις 3 εβδομάδες. Δύσκολες προπονήσεις, λίγες προπονήσεις, 2 μόλις φιλικά. Επίσης κάποιοι παίκτες έρχονται κουρασμένοι, κάποιοι άλλοι δεν αγωνίστηκαν και καθόλου. Σε σχέση με τον Όφη που εκεί ο Χρήστος Κόντης δεν είχε πάρα πολλές απουσίες διεθνών, έχει δουλέψει περισσότερο. Άρα λοιπόν είναι ένα παιχνίδι ειδικών συνθήκων το αυριανό, χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Μην ξεχνάμε και το παρελθόν των δύο ομάδων στις αναμετρήσεις, στις τελευταίες αναμετρήσεις.
0: Εννοείται.
1: Το χαμένο Super Cup της ΑΕΚ με τον αποκλεισμό από το κύπελο από τον Όφη τον περσινό. Και φυσικά είναι μια ομάδα που ο Όφη είναι αυτό που λέμε έχει κάνει το μπαμ σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, τραβάει τα βλέμματα για να τη δεις, έρχεται και με τον κόσμο του, περισσότεροι από 500 φίλοι του Όφη στην Αγία Σοφιά το απόγευμα του Σαββάτου, θα είναι και κατάμιστη η Αγία Σοφιά γιατί έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια, ο κόσμος της ΑΕΚ θα δώσει και ένα μπουστάρισμα εν ώψη των αγώνων της Αγγλίας. Άρα λοιπόν αναμένεται ένα συναρπαστικό, θέλω να παιχνίδω, να ψηλεύω παιχνίδι, το οποίο μακάρι να το κερδίσει και η ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Με Βάργα και Στρακώσα θα προλάβουνε.
1: Με Βάργα και Στρακώσα, κοίταξε να δεις. Και οι δύο θα κάνουν έτσι έναν αγώνα δρόμου. Υπάρχει μια εκτίμηση από πλευρά ΑΕΚ ότι θα προλάβουν να είναι στην αποστολή που θα αναχωρήσει για την Αγγλία. Δεν ξέρω αν θα παίξουν και οι δύο ή ένας από τους δύο ή και κανένας στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ, γιατί οι εκτιμήσεις γίνονται μέρα με την ημέρα. Η εκτίμηση για παράδειγμα στους 300 θα γίνει τη Δευτέρα. Η τελευταία εκτίμηση πριν μπει στο αεροπλάνο για να... και αν μπορεί να μπει στο αεροπλάνο. Απλά υπάρχει αυτή η αισιοδοξία ότι και οι δύο θα προπονηθούν, και ο Βάργκα και ο 300, για να μπορέσει η αποστολή να πετάξει για το νησί.
0: Μάλιστα.
1: Να καταλάβει κανείς κάποιος πόση δίψα υπάρχει στον κόσμο της ΑΕΚ, πόση τρέλα, νωρίτερα στις 14 Οκτωβρίου, δηλαδή την ίδια μέρα που παίζει η ιατρική ομάδα, 12 τοπική ώρα το μεσημέρι στο Λονδίνο, παίζει και η ΚΑΠΑ 19, η Under 19 της ΑΕΚ κόντρα στη Σαχτάρ. Χθες τέθηκαν στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια. Σήμερα, πριν από λίγο που είχα μπει, είχαν μείνει 7-8. Νομίζω ότι θα εξαντληθούν και αυτά. Υπάρχει αυτή η δίψα και των παιδιών εκεί στο κλαμπ της Ορίζαν Λονδίνου και κάποιων Ελλήνων που θα ταξιδέψουν για να βρεθούν, να ενισχύσουν τις προσπάθειες και αυτών των ποδοσφαιριστών.
0: Και νομίζω ότι αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει στην Αγγλία μία ομάδα η οποία έχει το όνομα της ΑΕΚ, τοπική ΑΕΚ Λονδίνου, κάτι τέτοιο.
1: Θυμάμαι ότι υπήρχε, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα.
0: Γιατί και εγώ αυτό θυμάμαι.
1: Κάτι το οποίο δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι η Τετάρτη είναι μέρα ΑΕΚ, αλλά μέρα ΑΕΚ θα είναι και η προηγούμενη. Δηλαδή η 13η Οκτωβρίου. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έχει δοθεί ραντεβού στις 6 το απόγευμα σε μια pub τέλος πάντων του Λονδίνου, για ένα πάρτι που διοργανώνει η Original Λονδίνου, με καλεσμένο τον κόσμο της ομάδας. Φαντάζομαι θα έχει προσκληθεί και ο Μάριος Ηλιόπουλος και ο Αντώνης Ηλιόπουλος και γενικότερα άνθρωποι της ΑΕΚ, όχι όμως ποδοσφαιριστές, από το διοικητικό κομμάτι, για να δώσουν το παρόν. Μακάρι να δεχθούν την πρόσκληση, δηλαδή να απαντήσουν θετικά και να βρεθούν εκεί για να πάρουν και αυτοί ένα μπουστάρισμα από τον κόσμο. Πάντως θα είναι ένα πάρα πολύ όμορφο απόγευμα, παύλα βραδιά στη συγκεκριμένη pub.
0: Μάλιστα. Να ολοκληρώσουμε λέγοντας ότι ο αγώνας στον Ανατρόμητο αναβλήθηκε και επίσημα.
1: Ναι, χθες επισήμως το συγκεκριμένο παιχνίδι που ήταν να διεξαχθεί 17 Οκτωβρίου αναβλήθηκε. Το περιμέναμε, απλά περιμέναμε την ανακοίνωση, αυτή ήρθε χθες. Θα μεταδοθεί σε μια άλλη ημερομηνία. Ακούγονται διάφορα, προς Δεκέμβρη πάει το συγκεκριμένο μάτς. Δεν ξέρω αν θα είναι η 16η Δεκεμβρίου ή κάποια άλλη ημερομηνία. Θα το δούμε και αυτό τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα. Γιατί η παραμονή της ΑΕΚ στην Αγγλία αναγκάζει την ομάδα να ζητήσει αναβολή, γι' αυτό την πήρε. Αν για παράδειγμα το δεύτερο παιχνίδι με τη Manchester City ήταν στην Αθήνα, δεν υπήρχε περίπτωση ο Μάρκο Νίκολης να ζητήσει αναβολή.
0: Έχεις κάτι να προσθέσεις παραπάνω?
1: Όχι, αυτά από πλευρά ΑΕΚ. Είναι η τελευταία προπόνηση, αύριο παιχνίδι. Καταλαβαίνεις ότι η προσοχή πλέον στρέφεται στη Super League. Καλά τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων, αλλά νομίζω τώρα ξεκινάει πάλι η δράση.
0: Ακριβώς. Έγινε. Μάριε, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.

0: Ακούσαμε τα ρεπορτάζ της ΑΕΚ από τον Μάριο Ματσάνκο. Είπαμε τα νέα του δικεφάλου. Ωστόσο, υπάρχει άλλο ένας δικέφαλος. Στο Βορρά. Αυτός του ΠΑΟΚ. Έχουμε στην παρέα μας τον Στέγιο Παπαντονίου. Στέγιο, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα.
0: Επιστρέφουμε σιγά σιγά. Αντίστροφη μέτρηση για να ξεκινήσει ξανά το πρωτάθλημα.
1: Ναι, επιστρέφουμε σιγά σιγά. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω και οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις χθες είχαν ρεπό. Βόλευε και όλο το πρόγραμμα για να έχουν ρεπό, καθώς αγωνίζονται την Δευτέρα με την Καλαμάτα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος περιμένει αυτό το παιχνίδι της επανέναξης του πρωταθλήματος, και ο Λέσιο Λύση έχει πάρα πολλούς λόγους για να χαμογελά και να περιμένει με ανυπομονησία, όπως και εμείς, το συγκεκριμένο παιχνίδι, καθώς έχει δει τους περισσότερους ποδοσφαιριστές να έχουν επιστρέψει, που ήταν τραυματίες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, και μιλάω για τους Διέκο Κώστα, Λουιστόντο και Γιαννούλη. Είναι θέμα χρόνου να επιστρέψει και ο Ντεσπότοφ, ο οποίος πλέον έχει ξεκινήσει να φοράει ποδοσφαιρικό παπούτσι και να τρέχει και να κάνει ασκήσεις με την μπάλα. Να θυμίσουμε πως ο Ντεσπότοφ είχε κάνει μια εγχείρηση στο μικρό του δαχτυλάκι στο πόδι, δεν μπορούσε να βάλει ποδοσφαιρικό παπούτσι, είτε πριζόταν είτε πονούσε πάρα πολύ. Και νομίζω ότι πλέον και ο Αλέσιο Λύση έχει όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του, πλην του ΜΕΙΤΕ που τον περιμένουμε εκεί κοντά στα Χριστούγεννα, για να παραταχθεί κοντά στην Καλαμάτα. Και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τους υπόλοιπους όσους παρακολουθούν τον ΠΑΟΚ, γιατί νομίζω ότι ο Ιταλός πλέον έχει βρει τις σταθερές του, έχει βρει τους ποδοσφαιριστές που θα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά, γιατί το προηγούμενο χρονικό διάστημα ο Αλέσιο Λύση έψαχνε τις σταθερές για την ενδεκάδα, και νομίζω ότι έχει καταλήξει σε πρόσωπα τα οποία θα αποτελούν τα σημεία αναφοράς της ενδεκάδας του δικεφάλου του Βόρα για την φετινή σέζον. Και νομίζω τα δίδυμα τα οποία δεν χαλάνε, θεωρώ ότι είναι του Μιχαηλίδη με τον Κώστα, του Γιάκητς και με τον Ζαφίρη. Νομίζω ότι τα δύο δίδυμα τα οποία είναι τα δίδυμα τα οποία έχουν κλειδώσει πλέον για τον Ιταλό τεχνικό.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Απιθύτα?
1: Στο Απιθύτα, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, διοργανώνεται ένα διεθνές συνέδριο όπου έχουν μαζευτεί πάνω από 60 ακαδημαϊκοί, όπου έχει σαν θέμα 100 χρόνια ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και κοινωνία. Είναι το πρώτο διεθνές συνέδριο που γίνεται στην Ελλάδα από αθλητικό σύλλογο, όπου ουσιαστικά πραγματεύεται την ιστορία του συλλόγου, την επιρροή του συλλόγου στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης, αλλά και γενικότερα και για το ίδιο το ποδόσφαιρο, το τι επιρροή έχει στην κοινωνία. Είναι ένα τριήμερο διεθνής συνέδριο που ξεκινάει σήμερα στις 4, όπου αναμένεται να έχει φυσικά παρουσία η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, και αναμένεται να δώσει το παρόν και ποδοσφαιριστές της ομάδας σε αυτό το συνέδριο. Να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους τους φίλους της ομάδας και όσους ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν από κοντά, και είναι στα πλαίσια των εκδηλώσεων και των δράσεων που έχει ετοιμάσει ο σύλλογος για την συμπλήρωση 100 ετών ζωής.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και αρκετοί φοιτητές. Γιατί κατά ψέματα λίγο στη Θεσσαλονίκη να μην υπάρχει κάποιος φοιτητής που να είναι ΠΑΟΚ, λίγο δύσκολο.
1: Θεωρώ ότι θα έχει και αρκετούς φοιτητές. Νομίζω ότι θα έχει από όλες τις ηλικίες, γιατί προσφέρεται για όλες τις ηλικίες. Είναι μια πολύ καλή αφορμή για όλους να μάθουν ιστορικά πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μας διαφεύγουν. Έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά η συζήτηση που γίνεται γίνεται με ακαδημαϊκό υπόβαθρο και ουσιαστικά εμβαθύνει σε καταστάσεις και γεγονότα και φαινόμενα τα οποία δεν τα αναφέρει έτσι απλοϊκά. Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι κάτι πρωτοποριακό, και ενδεχομένως από την επιτυχία του ή όχι μπορεί να ακολουθήσουν και άλλοι σύλλογοι, γιατί κατά ψέματα το ποδόσφαιρο επηρεάζει την κοινωνία και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να το δούμε και από αυτή την πλευρά.
0: Και Και είναι κάτι εμφανές που το ποδόσφαιρο επηρεάζει την κοινωνία και το βλέπουμε και σε πάρα πολλές χώρες του πλανήτη, σε πολλά στάδια.
1: Ναι, προφανώς. Το βλέπουμε παγκοσμίως να συμβαίνει αυτό και είδαμε και λίγες φορές όπου και τα γήπεδα έχουν γίνει έτσι ένα μέσο για να σταλούν κοινωνικά μηνύματα ή και το γεγονός ότι το πώς αντιδρά και μια κοινωνία για μια μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή θα φέρω χαρακτηριστικό παράδειγμα την κατάκτηση του Euro 2004 και το τι συνέβαινε τότε στην ελληνική κοινωνία μετά από αυτή την τεράστια επιτυχία.
0: Mm-hmm.
1: Και πιο παλιά, άμα το πάμε, δηλαδή, άμα πάμε και στον κύριο Μπάσκετ το 87,
0: ναι.
1: Που είναι πολύ παλιότερο, δεν το έχω ζήσει, αλλά.
0: Ούτε εγώ το έχω ζήσει, οπότε μην ανησυχεί.
1: Ναι, οπότε ναι, το 2004 το έχουμε ζήσει και οι δύο, οπότε αντιλαμβανόμαστε το πόσο επιρροή είχε στην κοινωνία και στην καθημερινότητα όλων όσων ζούσαν αυτό το οποίο γινόταν σε εκείνο το τουρνουά. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια πόλη η οποία εδρεύει. Σε μια ομάδα που εδρεύει σε συγκεκριμένη πόλη και είναι κομμάτι της καθημερινότητας, τα Σαββατοκύριακα κτλ.
0: Εννοείται, εννοείται αυτό. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να προσθέσουμε για τους ασπρόμαυρους?
1: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Αναμένουμε τώρα το αν θα είναι στη διάθεση του Ελέσιο Λύση ο Ντεσπότοφ, αν δηλαδή προπονηθεί κανονικά. Τις προηγούμενες μέρες έβγαλε μέρος της προπόνησης. Νομίζω ότι είναι μετράμε αντίστροφα πλέον.
0: Τέλεια. Στέλιο, καλό Σαββατοκύριακο, καλό μεσημέρι και θα είμαστε ξανά σε επικοινωνία για ό,τι προκύψει. Να σε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, γεια.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Όταν ανεβαίνεις σε Θεσσαλονίκη είναι δύσκολο να την αποχωριστείς. Γι' αυτό και εμείς θα μείνουμε εκεί και από τον ΠΑΟΚ θα πάμε στον Άρη. Κωνσταντίνος Τσίψιος. Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Το ίδιο λέμε εμείς και εμείς για την Αθήνα. Όταν κατεβαίνεις είναι δύσκολο να την αποχωριστείς. Μπαίνουμε σε μέρες επιτέλους, δεν ξέρω για εσάς, αλλά και εμείς περιμένουμε την επιστροφή στη δράση μετά τις εθνικές. Ο Άρης αγωνίζεται με τον Βόλο στις 7 η ώρα την Κυριακή και μπορούμε σήμερα να κάνουμε μια εκτίμηση δεκάδας, αν θέλετε, να δούμε λίγο τι θα περιμένουμε στο παιχνίδι με την Θεσσαλική ομάδα, έχοντας και δεδομένα κάποιες απουσίες στα χέρια μας, δηλαδή ο Τόμ Ντέλε Πασίρου θα απουσιάζει από το παιχνίδι. Είχαμε όμως κάποιες επιστροφές, δηλαδή και του Πόγκλα και του Ρίτσαρντ, ο οποίος προπονήθηκε χθες κανονικά και ανεβάζει ρυθμούς. Άρα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες έξτρα λύσεις για τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος αναμένεται με την απουσία του Μανού Γκαρσία να επιστρατεύσει το δίδυμο Κατεβέρε Κουαμέ στην επίθεση και πίσω από τον επιθετικό. Αναλυτικά, δηλαδή, αν μπορούσαμε να κάνουμε μια εκτίμηση, θα είχαμε τον Βέλιο κάτω από τα δοκάρια, Φαμπιάνο Σούπαλο στα στόπερ, δεξιά και αριστερά Φατιγκά και Ρίτσαρντ στην άμυνα, με ένα ερωτηματικό για τον Ρίτσαρντ, γιατί έχει χάσει κάποιες προπονήσεις. Ράσιτ και Χόγκλα, ο οποίος είναι διαθέσιμος και αποτελεί μια λύση για τον κύριο Γρηγορίου. Μπροστά τους ένας εκ των Κουαμέ και Κατεβέρε, ανάλογα τώρα τι θα προτιμηθεί για την αρχή. Και δίπλα του Γκαρέ και Μπασίρου και Μπρούμα, όχι Μπασίρου, και Μπρούμα, ο οποίος αναμένεται να κάνει και τον τεμπούτο του στο παιχνίδι. Τώρα είτε ως βασικός για να πάρει και κάποια λεπτά ως βασικός μέχρι και το 60 λίγο μετά τον ημίχρονο, είτε ως αλλαγή και να δούμε τη θέση του Παλάσιος, που και εκείνος δεν είναι η θέση βασικού για το παιχνίδι, με την απουσία του Γιαννιώτα φυσικά να είναι αυτή που την έχουμε αναφέρει εδώ και αρκετές μέρες. Και στην κορυφή τώρα ένας από τους Κουαμέ Κατεβέρε, ανάλογα πώς θα χρησιμοποιήσει το δίδυμο ο Μιχάλης Γρηγορίου. Γιατί δεν θα είναι ο κ. Φωτιά για την αναμέτρηση. Ένα σερί για τον Άρη, το οποίο, ένα σερί αγώνα στο πρωτάθλημα, το οποίο ευελπιστεί να κάνει το απόλυτο σε κάποια, όπως θα χαρακτηρίζουμε, κυκλωμένα παιχνίδια απέναντι σε ομάδες οι οποίες είτε ψάχνονται είτε θεωρούνται πως βρίσκονται σε πιο χαμηλό επίπεδο από τον Άρη, με κόσμο στο πλευρό του φυσικά, και περιμένουμε να δούμε πώς θα ανταπεξέλθει η ομάδα μετά από αυτό το πολύ μεγάλο διάστημα της διακοπής, που ουσιαστικά είναι μια δεύτερη προετοιμασία.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο τρέχει στο στρατόπεδο του Άρη?
1: Στο ποδόσφαιρο όχι, είναι απλά η διακίνηση του Μανού Γκαρσία, το να δούμε πότε θα επιστρέψει και τι κατάσταση θα βρίσκεται, που είχαμε πει ότι θα χάσει σίγουρα το παιχνίδι απέναντι στο Βόλο και δεν ξέρω αν θα πάρει άλλη μια εβδομάδα τουλάχιστον η αποθεραπεία του. Ο Άρης το πάει συντηρητικά, θέλει να αποφύγει την επέμβαση και αν δεν προσέξει μπορεί να έχουμε κάποια επιδείνωση, κάποια επιβάρυνση της τραυματισμού του και στο τέλος να μην το αποφύγουμε. Οπότε δεν θέλει να πάρει ρίσκα ο Μιχάλης Γρηγορίου.
0: Μάλιστα. Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια χαρά. Καλώς,

0: Και με τον Κωνσταντίνο Τσίψιο, με όλα τα νέα από την πλευρά του Άρη, το μαγκαζίνο του Ιντεβέτεν Ελλάδα Sports έφτασε στο τέλος του. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής, Αντριάννα Πουγιού, Θέμης Παγιούρας, Παναγιώτης Φλεβοτόμος. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά και εν συνεχεία σύνδεση με Λίμπερο 107,4 στην Θεσσαλονίκη. Να είστε όλοι καλά, καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια χαρά!
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζαμπο φούρνο.

0: κόμπο φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον Ιωάννη.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τότερα στο www.sanke.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν.
5: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Η Ελλάδα σήμερα.
2: Δηλαδή,
1: η εκπομπή μας.
2: Πότε?
1: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
2: Δηλαδή,
1: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή.
1: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
2: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χαίρετε κύριε Σιγκύρη, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Έκρηξη σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα σωλήνας έσκασε και από την έκρηξη τραυματίστηκαν σοβαρά δύο εργαζόμενοι και άλλος ένας ελαφρύτερα. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται οι δύο νεαροί που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση με μαχαίρι εναντίον του 32χρονου χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, πρόκειται για έναν 22χρονο και έναν 18χρονο, οι οποίοι φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Στην δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των δύο προφυλακισμένων γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προχώρησε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, επίτιμος αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Εν τω μεταξύ, κατέθεσε η κόρη των δύο κατηγορούμενων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε και αυτή σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στον Sky. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο Αμερικανός ΥΠΕΚ ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Την Κυριακή απολογούνται οι 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ και τραπεζικές θερίδες. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Εγκράβας μετά την ανησυχία για την έντονη οσμή αερίου που εντόπισαν γονείς και εκπαιδευτικοί. Η σχετική απόφαση ελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Ανοίγει ξανά από την προσεχή Τρίτη 13 Οκτωβρίου το πρόγραμμα Προλαμβάνω για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Αποστέλλονται δωρεάν SMS με τα παραπεμπτικά σε όσους έχουν ενεργοποιήσει την άλλη συνταγογράφηση, ενώ όλοι οι πολίτες μπορούν με το άμκα τους μέσω της πλατφόρμας προληπτικές.gov.gr να κλείσουν ραντεβού. 58η ημέρα καριέρας αύριο Σάββατο στο ξενοδοχείο Divani Caravel από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, με την είσοδο να είναι ελεύθερη. Περισσότερες από 140 επιχειρήσεις θα δώσουν το παρόν, προσφέροντας συνολικά 3.500 θέσεις εργασίας. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα σήμερα στη χώρα, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνε μείως 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
3: Εγώ παράθυρο, εγώ σε έχεις πόρτα.
4: Έχουμε βάλει την ανεμόσκαλα.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε ετοιμαστείτε. Δεν ξέρω τι, αυτή την ώρα τι κάνετε. Τρώτε αυτή την ώρα. Τρώνε, με τον νωρίς, ξέρω εγώ. Δύο η ώρα ποιος θα μόνο οι μαθητές τρώνε δύο η ώρα.
4: Ούτε. Πιο αργά τρώνε.
3: Ναι, αν είστε στη δουλειά και ακούτε κανονικά, χωρίς μπαμπούλα ή μου λοχτά, άμα πίνετε κανένα καφέ, άμα τρώτε κανένα κρύο σάντουιτς, καμιά τυρόπιτα στεναχωρημένη.
4: Αν είστε στο μποτιλιάρισμα, σπάνιο.
3: Στο μποτιλιάρισμα, σήμερα πάρα πολύ.
4: Σήμερα πολύ.
3: Και είχε εκθεσή, όχι.
4: Όχι, τίποτα.
3: Ήρθε ο πρωθυπουργός, τίποτα. Κάπου Χαλκιδική ήταν.
4: Χαλκιδική ήταν. Στην Αρνέα πήγε να δει τους ψαράδες. Μην με ρωτήσει αν έχει θάλασσα η Αρνέα.
3: Μια γκαζιά έχει θάλασσα.
4: Εκεί πήγε ο πρωθυπουργός, εκεί πήγαν και οι ψαράδες.
3: Ναι. Χθες που πέρασε τα παραλιακή ήταν τα ψαροκαϊκά. Μην τα πάρουν, και είναι και απλωμένα και μέσα στη θάλασσα. Ακόμα πιο καλύτερα.
4: Παλιά ερχόντουσαν με πυρσούς να υποδεχτούν κανένα πολιτικό αρχηγό, τώρα έρχονται για απεργίες.
3: Ναι, αλλά είναι ωραίο αυτό εδώ.
4: Εννοείται.
3: Δηλαδή θα πρέπει να του δώσει χώρο.
4: Εννοείται, αφού εγώ είμαι έτοιμο να πάω για βόλτα στην παραλία. Μ' αρέσει αυτή η εικόνα.
3: Ναι, πολύ ωραία.
4: Πάρα πολύ ωραία.
3: Γι' αυτό έχει αυξηθεί ο κόσμο που βρίσκεται στην παραλία. Στην Αθήνα, α πούμε, έχουν τη Μαρίνα Φλίσβου. Πα εκεί και λε, ρε φίλε, αυτό, άμα κερδίσω τον Τζόκερ, αυτό θέλω. Α, τι ωραία, τα πάω παραδίπλα. Όχι, τελικά αυτό θέλω.
4: Είχε μια απορία παλιότερα που θα βάλει τα λεφτά αν τα κερδίσει.
3: Ναι, και ακόμα την έχω.
4: Η δεύτερη ερώτηση είναι.
3: Γιατί βλέπω ότι πιάζει.
4: Ναι. Η δεύτερη ερώτηση είναι πού θα αγόραζε σπίτι. Έχεις
3: το έχω πει, το έχω πει, Γλυφάδα.
4: Α, Γλυφάδα.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Μόνο ένα.
3: Ένα αρτηρία στην Γλυφάδα πάνω. Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Έτοιμο, δεν το χτίζεις εσύ.
3: Όχι, ρε, δεν το χτίζω. Έτοιμο, εκεί έχει να διαλέξει. Λεφτά να έχεις.
4: Ναι, ναι, σωστά.
3: Ναι, ναι. Στην Γλυφάδα και ένα εξοχικό στο, λέω, στο Σούνιο.
4: Λέω χτίσιμο, γιατί στο χτισμένο σπίτι το κάνεις όπως γουστάρεις ακριβώς.
3: Εντάξει, δεν πειράζει, έχει και άλλα που όπως τα γουστάρεις, έτσι είναι.
4: Εσύ δεν θα
3: βρει κουσούρι.
4: Εσύ θα βρει κουσούρι και 8 εκατομμύρια.
3: Θα το φτιάξει αυτός.
4: Α, ναι, ναι. Μετά θα το φτιάξει.
3: Σίγουρα θα βρει κουσούρι. Ναι, ναι, ναι.
4: Τέλεια.
3: Θα είναι μόνο του φυσικά όροφο για μένα. Καλά, εννοείται.
4: Μακριά θα είμαστε.
3: Ναι, ναι. Και δεν θα είναι κολλητό με άλλη πολυκατοικία.
4: Δεν θα είναι.
3: Ας πούμε, εμένα μου πούλησαν ένα ορφοδιαμέρισμα τώρα και πήγα να μείνω εκεί. Το οποίο είναι, αλλά είναι κολλητά η πολυκατοικία δίπλα. Οπότε τι ορφοδιαμέρισμα.

0: και με προβλημάτισε. Και τέλος πάντων θα το συζητήσουμε. Θέλω να ακούσω και τη δική σου άποψη και να μας γράψει ο κόσμος στα μηνύματα. Μια πολύ ωραία είδηση είναι ότι ο Γκίλτζιος Αλεξάνδερ, αυτή η παιχτάρα του NBA, δηλαδή εγώ το χωνεύω, αλλά τέλος πάντων είναι παιχτάρα.
1: Από τους λίγους που ξέρω και μ' αρέσουν.
0: Δεν μ' αρέσει η φάτσα του όταν. Και δεν μ' αρέσει γιατί είναι η ίδια φάση με τον Αντετοκούμπο, τον κοιτάνε και δίνουν φάουλ. Ναι, ρε φίλε. Λοιπόν, μπήκε μέτοχος στην Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Ναι.
0: Και το ανακοίνωσε χθες, προχθές δηλαδή. Αυτός υπέγραψε πέρυσι επέκταση συμβολέου με τους Οκλαχώμα και πήρε 285 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή 71 εκατομμύρια τη σεζόν πήρε. Ήταν και MVP πέρσι που πήραν το πρωτάθλημα κιόλας. Πέρσι, αν πούμε την περσίνη σεζόν, το πήραν Νίξ. Για αυτό το λέω.
1: 6 εκατομμυρία και το μήνα.
0: Ναι, πόσα?
1: 6 εκατομμύρια το μήνα.
0: Δεν θα πάει στην Κλειφάδα να πάρει ένα ρετρέ.
1: Θα πάρει όλη την Κλειφάδα.
0: Ναι. Να πούμε ότι μέχρι τώρα ο LeBron James είναι μέτοχος στη Λίβερπουλ.
1: Έχουν μπει πολλοί μπασκετ άνθρωποι σε ομάδες ποδοσφαίρου.
0: Ο Kevin Durant είναι στην Paris Saint-Germain.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι εδώ και καιρό, εδώ και χρόνια δηλαδή.
1: Okay.
0: Ο LeBron νομίζω πιο παλιός. Ο Durant είναι σχετικά πρόσφατα στην Paris Saint-Germain μέτοχος. Η Paris Saint-Germain πωλείται κιόλας.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Όχι, εντάξει, okay.
1: Δεν έχει πει κάτι ο κύριος Κελαϊφή.
0: Λοιπόν, ο Γκίλτζιος Αλεξάνδερ, λοιπόν, του αστέρας του NBA, αποφάσισε να μπει ως επενδυτής στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Και μάλιστα το ανακοίνωσε και επίσημα και η Ατλέτικο, φυσικά και αυτός. Και οι δηλώσεις του είναι: είμαι ενθουσιασμένος που εντάσσομαι επίσημα στην ομάδα μετόχων της Ατλέτικο Μαδρίτης. Πρόκειται για ένα σύλλογο με μακρά ιστορία στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να αποτελέσω μέρος του μέλλοντός του.
1: Ιστορικότερη ομάδα,
0: Αλεξάνδερ.
1: Η ιστορικότερη ομάδα της Μαδρίτης. Η μεγαλύτερη και η ιστορικότερη.
0: Ναι.
1: Άλλος ένας λόγος να συμπαθώ τον Αλεξάνδερ.
0: Το συμπαθείς εκτός μπάσκετ. Στον μπάσκετ είναι.
1: Ναι, αλλά είμαι και αθλητικός στη Ισπανία, οπότε.
0: Λοιπόν, τώρα θα διαβάσω μια ανακοίνωση.
1: Θα αλλάξει θέμα.
0: Θα αλλάξω. Ναι.
1: Θέλω να σε ρωτήσω για αυτό το θέμα. Ποιος ο λόγος να. Τι τους ελκύει να επενδύσουν οι NBAers σε ομάδες ποδοσφαίρου. Άντε να μπαίναν σε μια ομάδα μπάσκετ. Μα, okay. Σε ομάδα ποδοσφαίρου.
0: Μπέλατε.
1: Γιατί.
0: Κεφαλικό. Την χρονίλα, λίγο λαδάκι, θέλει στο βεζινάδικο.
1: Παρασκευή είναι, είπαμε, όλες οι βλάβες Παρασκευή σήμερα την περιμένουμε.
0: Προτές πήγαινα με ένα ντετέ 200 κίτρινο μαύρο. Το παλιό, το ωραίο, το ορθόδοξο. Και το οποίο το έχω οδηγήσει και πολλές φορές. Πήγαινα μαζί στην Αδριανοπόλος και μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή δεν έφευγα. Με έπαιρναν και τα ντουμάνια.
1: Ωραία.
0: Και γούσταρα ακόμη περισσότερο. Ωραία.
1: Σήμερα, εγώ Παρασκευή περιμένω να με βοηθήσει καμιά οδική πάλι. Εννοείται η Παρασκευή γίνονται όλες οι
0: βλάβες. Α, ναι, Παρασκευή. Ναι. Και σε μένα.
1: Ναι. Λοιπόν, οι ομάδες γενικά, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εγώ έχω την εικόνα, την εντύπωση, εκτός αν μας λένε κάτι λάθος ή δεν μας λένε την αλήθεια, ότι είναι ζημιογόνες συνήθως. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου διαβάζουμε, άρα έχουν ζημιές οι ομάδες. Γιατί να θέλει ένας NBA να επενδύσει σε μια ομάδα που ενδεχομένως να έχει ζημιά?
0: Γιατί προφανώς.
1: Και από άλλο άθλημα κιόλας.
0: Άκουσε, είδε τον LeBron που είναι θηρίο. Ναι. Είδε τον Durant που είναι θηρίο.
1: Ναι.
0: Κάπου αυτοί πρέπει να πετάξουν τα πολλά λεφτά που παίρνουν.
1: Σου κάνουν 5 ξενοδοχεία.
0: Σου λέει, άμα πεθάνω αύριο, θα τα χειρώνται οι υπόλοιποι. Οπότε να πω ότι έκανα κάτι.
1: Μα τα πετά τα λεφτά αυτά.
0: Εγώ σου είπα, όταν.
1: Κάνε 5 ξενοδοχεία.
0: Τις πρώτες σου λέγα ότι άμα θα κερδίσω αυτά τα πολλά τα λεφτά, πού θα τα βάλω.
1: Θα αγόρευες ομάδα. Θα έπαιρνες ομάδα.
0: Θα έμπαινα και σε μια ομάδα, ναι.
1: Στην Ελλάδα.
0: Καλή ερώτηση. Δεν ξέρω.
1: Εγώ δεν θα έμπαινα σε ομάδα. Με τίποτα.
0: Το πρώτο που θα
1: έκανα ξενοδοχεία, θα έκανα κάτι, ρε παιδί.
0: Που θα έκανα ήταν να αγοράσω τη θέση δίπλα στον πάγκο των Warriors όλη τη χρονιά.
1: Αυτό αυτό το δέχομαι.
0: Ναι.
1: Αυτό οκ. Okay.
0: Μπορώ να μείνω ένα χρόνο στην Αμερική όμως.
1: Αυτό είναι η τάβλα σου, ρε παιδί. Μπορείς να το κάνεις. Αλλά να επενδύσεις, να βάλεις δηλαδή ένα ποσοστό των χρημάτων σου, το 1%, το 5, το 10, όσα έχεις, να τα επενδύσεις σε μια ομάδα ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Και κόντρα ρόλο κιόλας, γιατί μπασκετμπολίστας είσαι.
0: Ναι.
1: Ποδοσφαιριστής έχει επενδύσει σε ομάδα μπάσκετ. Δεν έχουμε ακούσει ποτέ κάτι τέτοιο. Οι NBAers που είναι στο κορυφαίο πρωτάθλημα συλλογικό, έτσι, είτε ποδόσφαιρο είτε μπάσκετ.
0: Το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Ναι.
1: Γιατί να νιώσουν την ανάγκη να μπουν σε μια ομάδα ποδοσφαίρου και μάλιστα από την άλλη
0: για
1: πλευρά.
0: Για να παίξουν, ρε Κώστα.
1: Για να παίξουν.
0: Φυσικά. Okay. Έχουν πολλά.
1: Σαν να πας εσύ σε ένα παιχνιδάδικο και αγοράζεις μια μονόπολη.
0: Ναι.
1: Ας πάρω να παίξεις.
0: Ναι, μπήκε τώρα μέσα. Δεν ξέρω τι έδωσε, τι δεν έδωσε.

0: Αυτός παίρνει μόνο από το συμβόλαιο 70 εκατομμύρια το χρόνο. Μόνο από το συμβόλαιο. Okay. Και έχει άλλα 500 πράγματα να τα παίρνει από πίσω. Από παπούτσια, από διαφημίσεις, από το ένα, από το άλλο. Σηκώνει το φρύδι του ψηλά και το κάνει μια εταιρεία που ασχολείται με φρύδια, συμβόλαιο 2 εκατομμύρια την ώρα.
1: Είναι η έννοια αυτού που λέμε δεν ξέρει τι έχει και δεν ξέρει και από πού τα παίρνει.
0: Βάζει δηλαδή... λίγο. Πόσο να μου βάζουν στα χέρια, για να μην σκάσουνε. Ναι, αυτό εδώ. Βάζουν αυτό το. Αυτός έχει και μεγάλα και όλα, σου λέει, πάρε 5 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα φανερά. Παίρνουν, δηλαδή αυτός θα καθαρίζει καμιά 150 το χρόνο.
1: Δεν ξέρει τι καθαρίζει.
0: Ο Κάρι πήρε ένα δις από τους Κινέζους για τα παπούτσια.
1: Ο Κάρι γιατί δεν μπαίνει σε μια ομάδα ποδοσφαίρου.
0: Θα δούμε τι θα κάνει. Αυτός τώρα έχει ένα-δύο χρόνια.
1: Ο Αντετοκούμπο γιατί δεν μπαίνει στον Άρη, στο ποδόσφαιρο.
0: Στο ποδόσφαιρο. Ναι. Έχει μπει σε κάτι άλλες γυναικείες, ρε.
1: Γιατί να μην μπει στον
0: Άρη. Α, ο Αντετοκούμπο
1: δεν μπήκε.
0: Στην Τσέλσι, ναι.
1: Μπράβο. Γιατί να μην μπει σε μια ομάδα ποδοσφαίρου.
0: Γιατί δεν τον αφήνουν οι μπασκετικοί Αριανοί. Σου λέει μην πας εκεί, εδώ κάτσε.
1: Γιατί δεν θέλουν να δυναμώσει και ο Άρης ο ποδοσφαιρικός.
0: Όχι, θυμωμένοι τώρα.
1: Είναι τον Καρυπή, δεν θέλει να έρθει ο Αντετοκούμπο, όχι ο.
0: Είναι θυμωμένοι με το ποδόσφαιρο και είναι μπάσκετ τώρα.
1: Ναι,
0: okay. Λοιπόν, στο timeline μου εχθές,
1: ναι.
0: Έτσι πως κάλυζα, ας πούμε, την ώρα που έβλεπα τον εκπληκτικό Παναθηναϊκό σε φάσεις, όχι σε όλο το παιχνίδι, αλλά σε φάσεις, ο Παναθηναϊκός χθες ήταν οδοστρωτήρας.
1: Την κατάπιε.
0: Και υπάρχει ένα πολύ ωραίο θέμα το οποίο το συζητάμε από χθες μετά την ανακοίνωση των μεγαλομετόχων του Ολυμπιακού για τον γιατρό τον Βαντάικ, όχι της Λίβερπουλ, τον γιατρό.
1: Mm-hmm.
0: Και υπάρχουν ωραίες εξελίξεις τις οποίες θα τις πούμε.
1: Και με ποδόσφαιρο μέσα έχει.
0: Ποδόσφαιρο, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Α, ναι. Mm. Λοιπόν, είναι κορυφαίος, λέει ο Βαντάικ, στην. Ποδοκνημική ναι. Ή γενικά ορθοπαιδικός.
1: Ποδοκνημικολόγος.
0: Ναι. Αυτό. Το αφήνουμε αυτό το θέμα στην άκρη. Διαβάζω μια ανάρτηση ενός παιδιού, ενός ανθρώπου που δεν τον ξέρω στο Facebook.
1: Mm.
0: Και μπαίνω κάτω, έχει link από την ανακοίνωση του Άρη στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Του μπασκετικού Άρη. Και λέει, θα θέλα, με προβλημάτισε πάρα πολύ, με στεναχώρησε αυτό που είδα. Μαζεμένα το λέω, γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποια πράγματα, δεν τα γνωρίζουμε, αλλά μήπως τέλος πάντων δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν το ξέρω, δεν μίλησα με κανέναν άνθρωπο του Άρη, για να πω την αλήθεια. Θα διαβάσω την επίσημη ανακοίνωση της ομάδας, γιατί έχουμε ένα μπούσουλα και είναι το πιο σημαντικό από το να λέει ο Γιάννης, ο Τάκης, ο Κώστας και ο Δημήτρης διάφορα και εμείς. Και λέει εδώ η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης, είναι η ανακοίνωση, πότε βγήκε αυτή? 4 Οκτωβρίου του 26, δηλαδή πριν από 5 μέρες. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε αναφορικά με την παρουσία σας στους εντός έδρας αγώνες της ΚΑΕ Άρης. Οι φίλαθλοι που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο θα πρέπει να ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία για την εξασφάλιση εισιτηρίου. 48 ώρες πριν από την έναρξη κάθε αγώνα, στις 12 το μεσημέρι φυσικά, μπορείτε να στείλετε email στο ticket, ξέρω εγώ, Άρης Basketball. Το email σας θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά τον συγκεκριμένο αγώνα και να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία. Μιλάμε αποκλειστικά και μόνο για τα άτομα που χρησιμοποιούν, για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, αναπηρικό αμαξίδιο.
1: Ναι.
0: 48 ώρες πριν από την έναρξη κάθε αγώνα, στις 12 το μεσημέρι, επαναλαμβάνω, μπορεί να στέλνει το mail σας, δηλαδή 2 μέρες πριν. Το email σας θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά τον συγκεκριμένο αγώνα και να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία. Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, email και άμκα. Σε περίπτωση συνοδού.
1: Ναι.
0: Σε περίπτωση συνοδού.
1: Mm.
0: Όνομα συνοδού, επώνυμο συνοδού, τηλέφωνο συνοδού, άμκα συνοδού. Το εισιτήριο του συνοδού κοστίζει 30 ευρώ. Τρώω την κεφαλιά στο 90. Οι θέσεις για φιλάθλους που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο είναι περιορισμένες και θα τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας και της ακριβούς ώρας αποστολής του email. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να φροντίζετε ώστε τα email σας να αποστέλλονται ακριβώς στις 12, το μεσημέρι 48 ώρες πριν από την έναρξη του εκάστοτε αγώνα. Η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται ξεχωριστά για κάθε αγώνα. Η αποστολή του email αποτελεί δήλωση ενδιαφέροντος και δεν αποτελεί από μόνη της επιβεβαίωση έκδοσης εισιτηρίου. Η τελική...
2: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λαμβανομένων των δεδομένων που αφορούν την αναπηρία μου, με αποκλειστικό σκοπό την εξασφάλιση και διάθεση εισιτηρίου αμαία για αγώνες της ομάδας του Αλεξάνδριο Μέλαθλον. Χρησιμοποιούνται μόνο για διαχείριση της αίτησης τα δεδομένα αυτά τα προσωπικά, δεν κοινοποιούνται σε τρίτους και διατηρούνται έως τη λήξη της αγωνιστικής περίοδου. Μπορείτε να καλέσετε κτλ.
1: Ναι.
0: Αυτό που με πάγωσε διαβάζοντας την ανακοίνωση, γιατί είχε προηγηθεί μια ανάρτηση ενός ανθρώπου, τον οποίο δεν τον γνωρίζω, θα τη διαβάσω κιόλας. Λέει ότι σε περίπτωση συνοδού, δηλαδή υπάρχουν και άνθρωποι που αναπηρικό αμαξίδιο, ναι, που ξεκινάνε το σπίτι τους και πάνε μόνοι τους.
1: Και εγώ έχω στη γειτονιά
0: αφού έχουν κάνει τη διαδικασία για να πάνε στο μάτς.
1: Ναι, εγώ έχω στη γειτονιά μου έναν ο οποίος κάθε πρωί βγάζει το σκύλο του βόλτα και ο ίδιος είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο μόνος του.
0: Το σκύλο του βόλτα. Εγώ είναι να πάει σε γήπεδο.
1: Όχι.
0: Okay. Λέει ότι αν υπάρχει συνοδός για κάποιον που δεν μπορεί,
1: ναι,
0: προφανώς να λειτουργήσει μόνο τα άνω άκρα του, έτσι δεν είναι,
1: ναι,
0: είναι σαν αναπηρικό αμαξίδιο. Λέει, χρειάζεται όνομα συνοδού, επώνυμο συνοδού, τηλέφωνο, άμκα και ο συνοδός θα πληρώσει εισιτήριο 30 ευρώ για να μπει μέσα σε κάθε παιχνίδι.
1: Ο άνθρωπος που είναι στο αναπηρικό αμαξίδιο πληρώνει εισιτήριο?
0: Δεν
1: το λέει κάπου.
0: Δεν το διευκρινίζει. Αλλά ο συνοδός που χρειάζεται, απαιτείται να βρίσκεται μαζί με τον...
1: που βοηθάει ουσιαστικά τον άνθρωπο με το αμαξίδιο.
0: Ναι.
1: Αυτός πρέπει να πληρώσει 30 ευρώ.
0: Πρέπει να πληρώσει 30 ευρώ εισιτήριο. Αυτός που βοηθάει, όπως είπες, τον...
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, εγώ δεν είμαι ούτε αριανός, ούτε μ' αρέσει το μπάσκετ. Και μου λέει ένας άνθρωπος μου, ένας συγγενής μου, ένας φίλος μου, ο οποίος είναι σαν αναπηρικό αμαξίδιο, Κώστα, μπορείς να με πας το Σάββατο στο παλέ?
0: Γιατί εγώ δεν μπορώ.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Σου πω, ναι, ναι, Νίκο, θα σε πάω.
0: Αφού έχει στείλει mail, ναι, αφού, ναι, έχει, ναι, εγκριθεί το, ναι, mail, γιατί.
1: Εγώ εντόπισα και μια άλλη λεπτομέρεια που λέει ότι πρέπει να αποστέλλονται τα email ακριβώς στις 12.
0: Ακριβώς στις 12.
1: Ναι. Δεν ξέρουμε πρώτον αν μπορεί ο άνθρωπος να το στείλει ακριβώς στις 12.
0: Ναι.
1: Επίσης, αν τα στείλουν όλοι ακριβώς στις 12. Πώς λέει ότι υπάρχει σειρά προτεραιότητες ανάλογα με την ώρα που έχει έρθει το email?
0: 12.00 και 30 δευτερόλεπτα. 12.00 και 59 δευτερόλεπτα.
1: Okay.
0: Και διαβάζω την ανάρτηση του ανθρώπου αυτού, λέει. Από εκεί είδα την ανακοίνωση εγώ. Την έβγαλε μπροστά μου. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο καθόλου. Πραγματικά έχω μείνει. Δεν λέω και το ονοματεπώνυμό του, α πούμε, δεν χρειάζεται, είναι περιττό. Πραγματικά έχω μείνει άναυδος. Αυτός εδώ που το γράφει αυτό είναι πατέρας παιδιού 18χρονου. Που είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο από μωρό, νομίζω. Έτσι. Γεννήθηκε.
1: Με θέματα, okay.
0: Με θέμα. Και παλεύει όλα αυτά τα χρόνια. Από ό,τι πρόλαβα να έκανα ένα ρεπορτάζ να ψάξω, γιατί είδα και μια ανάρτηση της μητέρας του. Και λέει: δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό μου. Γράφει ο πατέρας εχθές.
1: Ναι.
0: Τόσο πολύ και απότομα μεγάλωσε η ομάδα της καρδιάς μας, Άρης BC, ώστε να γίνει πιο απρόσωπη και από κανονική ΑΕ. Το γεγονός ότι βάζει όριο πόσους αμαία με αμαξίδιο θα βάλει στο γήπεδο, το αφήνω ασχολίαστο. Φαίνεται πως είναι πρόβλημα αν αντί για 4-5 πάνε 6-7 σε έναν αγώνα. Ίσως πάλι να χαλούν την αισθητική τους με το παλιό αμαξίδιό τους και να μην θέλουν να πολυφαίνονται. Αλλά να ζητάς από το συνοδό αμαία να πληρώσει και εισιτήριο 30 ευρώ. Έχετε καταλάβει ότι μιλάμε για 5 αμαξίδια για 13 αγώνες περίπου? Δεν θα πω τίποτα άλλο, δεν το επιτρέπει η αξιοπρέπειά μου. Εμείς σαν οικογένεια, και παρόλο που αγόρασα εισιτήρια για κάποιους αγώνες, μιας και είμαι ο δεύτερος συνοδός που χρειάζεται ο γιος μου για να μετακινηθεί, δεν θα σας παρακαλέσουμε να μπούμε σε λίστες. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην επίτευξη των στόχων που θέσατε. Τα εισιτήριά μου θα τα χαρίσω σε κάποιον οπαδό μας που δεν κατάφερε να προμηθευτεί και πιθανότατα θα σας παρακολουθήσουμε από κοντά σε παιχνίδια εκτός έδρας που χαίρονται να μας φιλοξενούν. Ξενούν. Έγραψε ο πατέρας του παιδιού που είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο Και πρώτον τρελάθηκε για, για τις λίστες, δηλαδή αντί για 4-5, γράφει και μέσα αν είναι παλιό το αναπηρικό, πάνω στην αντίδρασή του, πιστεύω, στην αγανάκτησή του και στεναχώρια του το έγραψε αυτό. Γιατί δεν νομίζω να παίζει ρόλο μια ομάδα αυτό. Δηλαδή, αν τα ακούσουμε και αυτό, εντάξει, ασχοληθούμε, ξέρω εγώ, με την Πεταλούδα, την αγαπημένη μου, τη Γουαδελόπη τότε, κάθε μέρα. Και ότι βάζουν το συνοδό να πληρώνει σε κάθε παιχνίδι 30 ευρώ.
1: Και όπως είπε και τον αριθμό των αγώνων και των αμαξιδίων, εγώ λέω όχι 4-5.
0: Αυτή είναι ανάρτηση πατέρα του παιδιού που είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο και πηγαίνει στον Άρη στο μπάσκετ.
1: Αν είναι λοιπόν 10 τα αμαξίδια σε 13 μάτς που λέει ο πατέρας του παιδιού, είναι 130 εισιτήρια.
0: Εγώ δεν λέω ότι
1: από 30 ευρώ είναι
0: ότι κάνει κάτι άσχημο, κάτι κακό ο Άρης. Δεν μπορώ να το πω αυτό, γιατί δεν ξέρω και ποια είναι η διαδικασία. Αν αποφάσισαν αυτοί οι άνθρωποι. Ορμόμενος λοιπόν από την ανακοίνωση, από την ανάρτηση αυτή, μπήκα μέσα να διαβάσω την ανακοίνωση.
1: Ναι.
0: Και μου έκαναν αυτά τα πράγματα που προείπαμε εντύπωση. Δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες ομάδες. Δεν είναι δηλαδή μόνο ο κακός ο Άρης. Μπορεί να είναι και οι άλλες ανώνυμες εταιρείες, ποδοσφαιρικές ή καλαθοσφαιρικές, κακές. Αλλά αυτό το 30 ευρώ, ας πούμε, για το συνοδό, μου κάνει εντύπωση.
1: Για τον συνοδό,
0: και για τους λίγους, και για τους λίγους, δηλαδή, δεν ξέρω πόσος χώρος απαιτείται, δεν ξέρω τι έχει στα γήπεδα, αλλά άλλος ο χώρος που υπάρχει στα γήπεδα που παίζεται φούτμπολ και άλλος ο χώρος που υπάρχει στα γήπεδα που παίζεται μπάσκετ. Okay, το αντιλαμβάνομαι και αυτό. Αλλά το τριαντάρι που βάζει η Καϊάρη στον συνοδό, μου κάνει εντύπωση εμένα. Δεν λέω ότι είναι λάθος, δεν λέω ότι είναι σωστό, απλά το αναφέρω, γιατί αυτά τα θέματα πνίγονται, δεν αναφέρονται μόνο στους ανθρώπους που αγγίζουν και ταλαιπωρούν. Είναι ένα θέμα πολύ, για μένα πολύ, πολύ στενάχωρο όλο αυτό. Και όταν αναγκάζεται ο πατέρας ενός παιδιού που είναι ανάπηρο και απαιτείται η βοήθειά του για να πάει σε ένα γήπεδο, στο χ γήπεδο, θα πω στο Αλεξάνδριο μόνο, και γίνεται αυτό. Γιατί εγώ διάβασα την επίσημη ανακοίνωση, δεν διάβασα κάτι που είπε ο Μπάμπης από τη Σταυρούπολη ή ο Γιάννης από την Περαία. Α, την ανακοίνωση της Καϊάρης. Πέρα, τι γίνεται αλλού και δεν γίνεται. Το 30 όμως για τα 30 ευρώ για το συνοδό και ότι πρέπει στις 12 ακριβώς να στείλετε το μήνυμα. Οκ, εντάξει, η λίστα προτεραιότητας υπάρχει, όλα τα καταλαβαίνω, τα αντιλαμβάνομαι. Απλά το αναφέρω. Δεν θα το ακούσετε πουθενά, γιατί θα μιλάμε για το δοκάρι και έξω δοκάρι και μέσα, αλλά ξέρετε ότι υπάρχει και μια κατηγορία ανθρώπων που αντιμετωπίζουν στο σπίτι τους, στην καθημερινότητά τους, μην πούμε για το δρόμο τώρα, άμα πιάσουμε και το δρόμο θα τελειώσουμε αύριο, για το πως ο υπόλοιπος κόσμος δεν σέβεται τους ανθρώπους.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πως να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: City of Essex.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
3: Ελλάδα Sports 94,3.

0: cooling break τέλος, ή πώς το είπες, hydration break, ή το
1: διάλειμμα ενυδάτωσης.
0: Διάλειμμα ενυδάτωσης. Στο πρώτο, πρώτο στην εκπομπή, ακολουθεί σε 25 λεπτά το επόμενο, οπότε τρέχουμε να προλάβουμε και τα υπόλοιπα θέματα, τα σημαντικά, πέρα από την αγωνιστική που έρχεται. Εντάξει, δεν θα κάνουμε το, την Άση Μπίλιο και το Χορταρέα και τον, τον άλλο το δικό μου που μου αρέσει, τον... Ένας μπέθερος είναι πολύ καλός. Τέλος πάντων, θα πάμε στα θέματα και άλλωστε και ο ΠΑΟΚ παίζει Δευτέρα.
1: Δευτέρα παίζει ο ΠΑΟΚ.
0: Περακλής και ο Άρης Κυριακή και οι δύο.
1: Κυριακή και οι δύο, back to back.
0: Και έχουμε και μπάσκετ.
1: Και έχουμε και μπάσκετ Σάββατο.
0: Έχουμε και καινούριες παρουσίες του.
2: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Να λέμε θα παίξει εκεί, θα κάνει αυτό. Πιστεύω ότι έτσι ο αντίπαλος. Klein Mind. Το post game νέο είναι πολύ ωραίο. Αν έκαναν τέτοια πράγματα οι προπονητές, ήταν τέλειο.
1: Μύθου τερματοφύλακας και έτσι φυσί αριστερό εξτρέμ.
0: Ο Μύθου ξαφνικά πώς πήγε στα 20 εκατομμύρια, φίλε.
1: Εντάξει, αφού
0: πώς πήγε στα 20 εκατομμύρια, τον κόλ που έβαλε.
1: Βέβαια.
0: Στους 100 καλύτερου. Πώς έγινε ξαφνικά με το Μύθου αυτό.
1: Ανεβαίνει η αξία του και με τις συμμετοχές στην ομάδα που είναι και με τις συμμετοχές στα εθνικά συγκροτήματα.
0: Όπως αυτή την ομάδα που έπαιξε προχθές στην εθνική και έβαλε και τον κόλ. Πήγε κατά λάθος.
1: Ποιος πήγε κατά λάθος?
0: Ο Μύθου.
1: Τι εννοείς κατά λάθος?
0: Εγώ δεν το έχει καλέσει. Αυτό συζητούσαμε.
1: Ναι, αποσπώντα.
0: Αποσπώντα. Ναι, ναι. Αυτό. Ναι. Δηλαδή ο Μύθου, ο οποίος είναι μέσα στους 100, λέει, δεν ξέρω τι νούμερο έχει στη λίστα. Νέους, ξέρω εγώ, και η αξία του είναι στα 20 εκατομμύρια, λένε. Ναι. Λένε, έτσι λένε αυτοί. Ο Μύθου κάνει 20 εκατομμύρια.
1: Άμα κάνει μια πρόταση τώρα η Αταλάντα στον ΠΑΟΚ για το Μύθου, ναι, δεν θα τον δώσω ΠΑΟΚ κάτω από 15.
0: Ναι,
1: φυσικά.
0: Τέλεια.
1: Έτσι πρέπει τουλάχιστον, δεν αποφασίζω εγώ.
0: Δηλαδή,
1: να το δώσουμε 5.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει συστάξει το αυτή τη στιγμή ένα center for,
1: ναι,
0: που η αξία του, πώς τη λέτε, χρηματιστηριακή, ναι, φτάνει τα 20 εκατομμύρια.
1: Από εκεί. Και λόγω ηλικίας και λόγω συμμετοχών στην εθνική και λόγω συμμετοχών στον ΠΑΟΚ.
0: Και γιατί λέμε, ας πούμε, ότι δεν κάνει για βασικό στον ΠΑΟΚ ο Μύθου τελικά?
1: Ποιο το λέει?
0: Η ειδική. Γιατί πήρε 7 συντερφόρο ΠΑΟΚ?
1: Την άποψή του.
0: Γιατί πήρε 7 συντερφόρο ΠΑΟΚ, ρε φίλε?
1: Για να είναι καλυμμένος.
0: Αφού έχει έναν 20 που κάνει.
1: Εντάξει, με έναν δεν γίνεται όμως. Τρεις.
0: Αυτόν λοιπόν τον παίχτη που γράψανε μετά τον γκολ που έβαλε προχθές στην κεφαλιά. Τα γκολ δεν το είδα. Συντερφορίσιο. Ωραία. Έπαιξε ρόλο στον ανεβή τιμή. Και η λίστα,
1: σίγουρα,
0: η λίστα να ανεβεί. Έπαιξε.
1: Σίγουρα παίζουν αυτά ρόλο.
0: Λοιπόν,
1: βιογραφικό του.
0: Δεν τον είχε καλέσει ο προπονητής εθνικής αυτής και επειδή τραυματίστηκε κάποιος τον πήρε.
1: Θα μας τα πει ο Στέλιος σε λίγο.
0: Γιατί το ξέρει. Αυτά εσύ τα ξέρει.
1: Ρεπόρτερ ΠΑΟΚ.
0: Τι σχέση ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι και ο ΠΑΟΚ. Δεν πάω στο ΠΑΟΚ. Στην εθνική ομάδα τώρα μιλάμε, του μικρού.
1: Παίχτη του ΠΑΟΚ.
0: Εσύ πα στα Δρυμίκλανα και στο Λιανοκλάδι και βλέπει μάτς.
1: Για μένα έχει 20 εκατομμύρια.
0: Όχι. Ότι έχει καλύτερο από αυτόν και τον πήρε μετά επειδή τραυματίστηκε κάποιο άλλο. Δηλαδή ο άλλο πόσο κάνει, 40.
1: Γενικά έχει η εθνική Ελλάδο.
0: Ποιο είναι πριν από το Μίσο?
1: Κούτσια έχει. Κοστούλα έχει. Κούτσια. Τζίμας που είναι τραυματίας και επιστρέφει.
0: Εσύ, αυτή η εθνική που έπαιξε προχθές, ποια εθνική ήταν?
1: Κάπα 23 λέγεται πλέον.
0: Πώς λέγεται?
1: Κάπα 23, άντερ 23. Ελπίδα.
0: Ο Κούτσιας ακόμα 23 είναι?
1: Φυσικά.
0: Ο Κούτσιας.
1: Φυσικά. Πόσο είναι, 30 είναι.
0: Θα μου πεις και ότι ο Σμόλ είναι ακόμα 23, ρε φίλα μου, τον Κούτσια.
1: Μπορεί. Μπορεί και ο Σμόλ να είναι.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στο Στέλιο Στεργιάδη για το ρεπορτάζ του Πανθεσσαλονίκιου, ήρθε η ώρα να αλλάξει οπτική. Fiber Internet, 1 γίγα από την HCN και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά. Μόνο με 23 ευρώ το μήνα για 24 μήνες. Δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Με Fiber Internet 1 γίγα έχεις την ταχύτητα που χρειάζεσαι για να απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο την καθημερινότητά σου online. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε το σήμερα. Καλησπέρα, Στέλιο.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι γίνεται?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Με τον νωρίς τον έβγαλε σήμερα?
1: Ναι, άμα σου πει πρώτα για το Μύθο.
0: Τι?
1: Άμα σου πει για το Μύθο πρώτα. Ναι. Πότε ανέβηκε η αξία του?
0: Και όμως ο Κούτσιας είναι 22, ρε φίλε. Τι 22 είναι ο Κούτσιας? Όταν λέγαμε να παίξει βασικό δερβό στον Πάο, τι ήταν, 15?
1: 17-18.
3: Καταρχήν, έχω τον πρώτο λόγο για τον
0: οποίο. Παίζει στη Βαμαλικάο.
1: Και βάζει και γκολ.
0: Ωραία. Έλα, Στέλιο.
3: Καταρχήν, έχω το λόγο για τον οποίο έπρεπε να τον έχετε πει εσείς οι δύο, ειδικά πρώτοι, γιατί ανέβηκε η τιμή του Μύθου.
1: Γιατί είναι από τα σέρας.
0: Εγώ λέω ότι συνεχίζει να μυρίζει το καλώδιο εδώ πέρα.
1: Γιατί είναι από τα σέρας.
3: Ναι, όχι.
0: Αγνασέρας είναι κιόλας.
3: Γιατί μίλησε το Λίμπερο στην προετοιμασία γι' αυτό.
1: Α, ναι, ρε φίλε. Αυτό ναι. Ανέβασε. Ήταν ναι. 7 εκατομμύρια αξία του και πήγε 20 κατευθείαν.
0: Ναι, έχει δίκιο, Στέλιος.
1: Συγγνώμη.
3: Τώρα, επειδή το έχω μπροστά μου αυτή την έρευνα από το παγκόσμιο. Συγγνώμη, το παλιό. Από το CIS. Από το Football Observatory που λένε και στο χωριό μου.
0: Το A γίνεται S. Μπράβο.
3: Είναι το Διεθνές Παρατηρητήριο Ποδοσφαίρου. Αυτή τη στιγμή ο Ανέστης Μύθου. Το κοστολογούν αυτοί εδώ, έτσι. Όχι εμείς. 16,8 εκατομμύρια.
1: Γιατί ο Μύθου. Διαφορά.
0: Το Μύθου μάλλον. Ναι. Τον Ανέστη.
3: Ναι. Ναι. Τον οποίο τον έχουν μέσα, στους top 100 κάτω των 20 ετών ποδοσφαιριστές παγκοσμίως.
0: Ναι.
1: Όλες τις θέσεις, έτσι, ανεξαρτήτως.
3: Ναι.
1: Okay. Και ο Ζαμπάνος.
0: Top 100 παγκοσμίως.
1: Ναι.
0: Όχι πανευρωπαϊκός.
3: Παγκοσμίως, με εξαίρεση το Big 5 των πρωταθλημάτων.
0: Ορίστε.
3: Με εξαίρεση το Big 5 των πρωταθλημάτων.
1: Όλων των πρωταθλημάτων.
0: Όχι, με εξαίρεση λέει.
3: Με εξαίρεση Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία.
0: Αυτοί που παίζουν εκεί δεν είναι μέσα στο 100.
3: Όχι, δεν είναι. Δεν θα ήταν πολύ δίκαιο.
0: Εδώ παπάς, εκεί παπάς, μου είναι ο παπάς.
1: Τι ωραία το φτιάξαν αυτό. Πολύ ωραίο.
3: Ναι, γιατί αν βάλουμε τους κάτω των 20 που είναι στις ομάδες των 5 πρωταθλημάτων, θα δούμε παίκτες οι οποίοι στα 20 κοστίζουν 100, 110, 120, 130. Τώρα για την ιστορία, ο πιο ακριβός παίκτης εκτός του top 5 είναι ένας στη Πόρτο, ο οποίος... Θα κάνω μια προσπάθεια να διαβάσω το όνομά του. Λέγεται Όσκαρ Πιετουζεύσκι. Πολωνός, όπως καταλαβαίνετε. 18 χρόνων και 3 μηνών είναι ο συγκεκριμένος και κοστίζει 56,3. Και δεύτερος είναι ένας του Άγιαξ, ο Γιώρθι Μόκιο, ο οποίος κάνει 52,9.
0: Αυτή τη λίστα τώρα που λες, ποιος τη βγάζει, ποιος είναι αυτή η CIA που είπες, αυτή εδώ είναι.
3: Ναι, γράφει εδώ τώρα ότι είναι... Αρκετά θέματα έχουν γίνει από αυτό το site το συγκεκριμένο, το οποίο είναι εγκεκριμένο από τη FIFA. Είναι το Διεθνές Παρατηρητήριο Ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
3: Που βάσει μιας στατιστικής προσέγγισης. Μην το διαβάσω στα αγγλικά τώρα και σπάσω τη γλώσσα.
0: Εντάξει, ναι. Παλιά ήταν έτσι, τώρα βάσει AI είναι όλα, ναι.
3: Η οποία επιτρέπει στο να αξιολογεί ποδοσφαιριστές βάσει συγκεκριμένων στατιστικών και βάσει των χρημάτων που έχουν δοθεί για αυτούς, διάφορα.
0: Ωραία.
3: Αν έχουν πάει δανεικοί.
0: Θα κάνουμε κι εμείς ένα site, να είχαμε να λέγαμε.gr, θα κάνουμε αυτό εδώ που κάνουν αυτοί ακριβώς, θα πατάμε το κουμπί και θα μας βγάζει το AI, δεν θα μας βγάζει τους διαιτητές της Ευρωλίγκας που το ανακοίνωσαν κιόλας ότι έτσι βγαίνουν πλέον. Εκεί το AI κάνει αξιολόγηση των διαιτητών που παίζουν πόσο καλοί ήταν και βγάζουν τους καλύτερους. Τέλος πάντων, ή βγάζουν τις επιλογές τους για κάθε παιχνίδι. Τώρα εδώ θα κάνουμε εμείς αυτό το site. Να είχαμε να λέγαμε λατινικούς χαρακτήρες.gr.
3: Πάντως, να πω ότι ένας από τους παίκτες που τον ζήσαμε φέτος και τον κοστολογεί 28,8 εκατομμύρια. Τον ζήσαμε για τα καλά, δυστυχώς, και όχι με την καλή έννοια. Ο Μιχάηλο Τσβέτκοβιτς, Τσάντερλεχτ.
0: Ναι,
1: παιχτάρα.
0: Εγώ τον άλλον θέλω, τον Ουκρανό.
3: Εκείνος είναι πάνω από 20.
0: Ναι, εκείνον θέλω. Αυτός ποιος είναι, πώς τον λένε.
3: Πονομαρέγκο.
0: Αυτός εδώ, ναι, ο Ποντόμαντος, αυτός. Αυτός πόσο κάνει.
3: Δεν τον έχει, μέσα είναι πάνω από 20.
0: Α, είναι πάνω. Α, εδώ είναι από 20 και κάτω, έτσι.
1: Ναι.
0: Okay.
3: Και είναι επίσης, αν ήταν κάτω από 20, θα ήταν μέσα σε αυτό. Του γκρουπ των ποδοσφαιριστών. Αλλά ο Ανέστης Μύθου είναι ένα παιδί το οποίο και έβαλε και πολύ ωραίο γκολ προχθές.
1: Λύσε μας και την απορία τώρα για να πάμε στα υπόλοιπα, γιατί δεν είχε καλέσει το Μύθου και μπήκε από σπόντα.
3: Γιατί ήταν ο Κοστούλας, ήταν στην Ελπίδων.
1: Ναι.
3: Ο Κοστούλας από την Ελπίδων πήγε στην Ανδρών.
1: Ναι.
3: Επίσης τραυματίστηκε και ο Σμυρλής.
1: Okay.
3: Και κάπως έτσι πήγε ο Μύθου.
1: Εντάξει.
0: Ο Ματβί. Πονομαρέγκο, εδώ λέει αγοραστική αξία 11 εκατομμύρια. Εγώ και αυτό τώρα. Βλέπω. Πού είναι αξιόπιστο αυτό που
1: και
0: βλέπω
1: και
0: εγώ.
1: Ποιο Μύθου 20.
0: Εδώ λέει 11 εκατομμύρια.
3: Δεν ξέρω στο Transfermarkt πώς τον έχει τον Ανέστη. Μπείτε λίγο να δείτε. Γιατί είναι άλλο το Transfermarkt και άλλο το CIS.
1: Γιατί δεν έχουν όμως μια κοινή πολιτική, ρε παιδί. Δεν μπορώ να λέω ότι αυτό το ποτήρι κάνει 1 ευρώ και ο Γιώργος να μου πει ότι κάνει 50.
3: Θα σου πω γιατί το έχουμε αναλύσει αυτό με το Transfermarkt, το αγαπημένο site όλων μας, ότι λέει εγώ είμαι το Transfermarkt και κοστολογώ τον παίχτη αυτόν τόσα λεφτά. Είναι δική μου εκτίμηση αυτή. Και οι άλλοι λένε ότι είναι
0: αυτή. Για μπείτε να δείτε λίγο στο transfer, αυτό το transfer που λέτε πώς τον έχει, γιατί εδώ μου ήρθε ένα νούμερο που είναι για να βάλουμε τα γέλια. Αλλά για πες, για δες και πες.
1: 2,5 εκατομμύρια.
0: Πόσο?
1: 2,5 εκατομμύρια.
0: Α, μπράβο. Ποιοι είναι οι καλοί τώρα, ποιοι είναι οι κακοί.
1: Ναι. Εμείς είμαστε με το
0: CA16 ή το transfer που το έχετε...
1: CSI είμαστε εμείς.
3: Ανάλογα τι θέλουμε να γίνει με τον παίχτη. Αν θέλουμε να μείνει, είμαστε με transfer market.
0: Άρα αυτό το transfer που το χρησιμοποιούν όλοι, όχι για να μεταφέρουν λεφτά, αλλά για να δουν την αγοραστική αξία ενός παίκτη, λέει ότι ο Μίδο κάνει 2,5 εκατομμύρια.
1: Ναι, ρε,
0: αυτή
1: ναι,
0: εδώ, ναι, που είναι και εγκεκριμένη από την FIFA και εμείς τον άχαμε να λέγαμε, βγάλαμε την τιμή του 19 εκατομμύρια και όχι τέτοιο, 16 που λέει εδώ, λένε αυτό.
1: Για μένα
0: άρα
1: έχει 30.
0: Έχει δίκιο.
1: Για μένα έχει 30.
0: Είδατε που όλοι αυτοί εδώ... Είναι να είχαμε να λέγαμε.
1: Είμαι εγώ,
0: θα τους βάλουμε στο site.
1: Να σου το πω μπακαλίστηκα. Είμαστε εμείς τώρα οι τρεις σκάουτερ ή ιδιοκτήτες σε μια ομάδα. Και λέμε, α, παιδιά, στην Εθνική Ελλάδος Ελπίδων έβαλε μια γκολάρα ένας Μύθου.
0: Ναι.
1: Για να μπούμε να δούμε πόσο κάνει αυτός, ρε φίλε, μήπως τον πάρουμε.
0: Ναι.
1: Και μπαίνουμε σε αυτά τα τρία διαφορετικά και βλέπουμε 2,5.
0: Πρώτα θα μπούμε στο transfer όμως, γιατί
1: ναι,
0: αυτό είναι τη μόνη.
1: Θα μπούμε εδώ, θα πούμε 2,5. Μα να τον πάρουμε, ρε αυτό. Δώσουμε 5 να τον πάρουμε. 3, ξέρω εγώ. Και μετά μας λέει κάποιος άλλος, να πρέπει παιδιά εδώ τον έχει 20.
0: Δες λίγο στο transfer αυτό ο Πονομαρέγκο πόσο έχει.
1: Ποιο θα πάρουμε εμείς σαν βάση, ρε παιδί μου, ποιο θα πιστέψουμε εμείς, το transfer μα ή το CSI.
0: Να που θα τα βάλω εγώ τα λεφτά μόλις θα πάρω. Θα δώσω 11 εκατομμύρια να φέρω τον Πονομαρέγκο. Και θα πω και μέτοχος. Τι να τα κάνω, 96 θα κερδίσω.
3: Πονομαρέγκο, ας πω τώρα πώς θα δίνει.
0: Από τα 120, 96 μένουν.
1: 12 τον έχει το transfer.
0: 12, 12. 15 θα δώσω, ρε φίλε. 96 θα πάρω. Και τώρα τα 80 θα κάθομαι να βλέπω τις χορεύτριες.
3: Περίμενε.
0: Τις μαζορέτες, γιατί θα βάλω και μαζορέτες με τα λεφτά που έχω. Και αν πω μέτοχος.
3: Εδώ να το διαχωρίσουμε. Είναι άλλο τα χρήματα που λέει το transfer market ότι κάνει ο παίκτης. Και είναι άλλο τα χρήματα που θα ζητήσει η ομάδα του.
0: Ναι,
3: η ομάδα του.
1: Θα ζητήσει όσα θέλει.
0: Ναι,
3: ναι, η ομάδα του λέει, εγώ για μένα κάνει 30.
0: Αλήθεια, λέει. Όπως είναι τα σπίτια.
1: Ακριβώς.
3: Ναι, το έχουμε δει αυτό να έχει να συμβαίνει. Δηλαδή, όταν μπαίνουμε να βλέπουμε ένα παίχτη που γράφεται ότι ο ΠΑΟΚ π.χ. θέλει, ξέρω εγώ, το Φούφουτο, μπαίνουμε να τον βλέπουμε και λέει, ξέρω εγώ, κάνει 3 εκατομμύρια. Μα καλά, εμείς δεν να δώσουμε 5. Ναι, γιατί η ομάδα ζητάει 5.
1: Μάστε.
0: Όταν ο ΠΑΟΚ πουλήσε τον Κωνσταντέλια, πόσα ήταν τα λεφτά που τον έγραφε. Αλλά τώρα η τιμή του θα είναι. Επειδή πήγε στην Dortmund. Έχει.
1: 16 ήταν κοντά, 18.
3: Θα σου πω, έχει το, πώς το λέγεται, ιστορικό. Το χρηματιστήριο.
1: Ναι.
3: Το έχει, περίμενε.
1: Πρέπει να ήταν γύρω στα 18.
0: Τιμή τώρα, πώς πας να πάρεις ένα προϊόν και λέει πριν 3 μήνες άξιζε 18 ευρώ και τώρα αξίζει 32.
3: Το έχει αυτό. Ναι, το έχει βέβαια.
0: Για να δείτε το λίγο, για πες το Κώστα. Αυτά είναι ωραία θέματα. Μου αρέσει να τους απομυθοποιώ όλους αυτούς. Που τους χρησιμοποιούν ως. Πώς το λένε, ως Ευαγγέλιο κάτι.
1: Η αξία του τώρα, σύμφωνα με το transfer, μάλλον
3: είναι 22.
1: Ναι.
3: 22.
1: Ναι.
0: Αυτό το CSI που είπες για άνω των 23, για άνω των 20 έχει λίστα.
3: Όχι, η έρευνα συγκεκριμένη αφορά παίκτες κάτω των 20 και επαναλαμβάνω, δεν βάζουμε μέσα για Μάλ και τα λοιπά από τα 5 κορυφαία πρωταθλήματα.
0: Ναι.
3: Θέλει να προβάλλει λίγο τα παιδιά που παίζουν σε πρωταθλήματα που δεν είναι τόσο προβεβλημένα.
0: Δηλαδή ο Ταντάκος τι κάνει παραπάνω από τον Κωνσταντέλια, ρε φίλε, και τον Αγουθέο.
3: Καταρχήν, ας γυρίσει ο Γιάννης να είναι έτοιμος να παίξει. Σιγά-σιγά. Πάντως για τον Κούτσια που λέγατε λίγο πριν, ήταν πάρα πολύ μικρός όταν άρχισαν να ακούγονται τρελά πράγματα γι' αυτόν. Και βέβαια όσοι πήγαιναν τότε και έβλεπαν μάτς ακαδημιών ΠΑΟΚ έλεγαν. Όχι μόνο αυτοί που ήταν στον ΠΑΟ και οι αντίπαλοι έλεγαν για τον Κούτσι ότι αυτός θα γίνει υπερπαικταράς. Και τώρα μπορεί να γίνει. 23 είναι μόνο. Δηλαδή μου έχουν πει άτομα τα οποία όχι δούλευαν στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και δουλεύουν στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ για το τι έκανε στις ακαδημίες ο Κούτσιας και μου λέει ότι αλήθεια. Αν υπήρχε εικόνα από τον Κούτσια το τι έκανε στις ακαδημίες θα υπήρχε κατάληψη Ντούμπα.
1: Αλήθεια λένε.
3: Ότι έπαιρνε τα μάτς μόνος του. Δηλαδή ήταν τα μάτς φίλοι Κούτσια με Άγιαξ. Φίλοι Κούτσια με. Τι να σου πω, με. Αταλάντα, με οτιδήποτε. Αλλά
1: κάτι παρόμοιο που γίνεται τώρα με το Σουβλάτζι.
0: Ποιο Σουβλάτζι?
3: Τον παίκτη της 19.
0: Αυτός ο Σιβνέος που βλέπαμε προχθές.
1: Αυτός είναι μεγάλος. Αυτός είναι 28, 29, 30.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Μεγάλος.
3: Είναι από τους μεγάλους.
1: Έπαιζε την Καβάλα πέρσι, είναι μεγάλο σε ηλικία.
0: Στον ΠΑΟΚ Β' έπαιζε.
1: Στον ΠΑΟΚ Β' δεν είναι χειριακό. Μπορεί να παίξει και 40 χρόνια στον ΠΑΟΚ Β'.
0: Ναι, ναι. Δεν φαίνεται για τόσο, ρε.
1: Ναι, εντάξει, έχει baby face, αλλά είναι 28-29 κάπου.
0: Άντε, ρε.
3: Είναι παρουτοκαπνισμένο.
1: Ναι, ναι.
3: Ο Σιφνέος.
0: Άντε, ρε. Οκ, είδατε. 2,5 ο ένας, 17 ο άλλος. Ποιος δεν πλήρωσε τη συνδρομή στο AI.
1: Είναι σαν αυτό που βλέπαμε με τα εισιτήρια της Εθνικής.
0: Ποιος έχει το κούτρα και ποιος έχει το premium από αυτούς τους δύο.
3: Βέβαια, τώρα εδώ υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Ότι το πιο τρανό παράδειγμα είναι ο Τσάλοφ. Όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ, τώρα είχε 9 εκατομμύρια ή είχε 11 εκατομμύρια στο transfer market. Και λέμε τώρα, ήρθε ο Τσάλοφ, θα τους αλαπατήσουμε όλους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν τελειώσαμε, ρε. Δώστε μας το πράγμα για τα επόμενα 3 χρόνια. Και αναγκάζει το μεγαλομέτωχο να πηγαίνει να του κάνει μασάζ λεκτικό. Άμα πεις ότι είναι πεταμένα λεφτά, δεν θα είναι υπερβολή.
1: Ευτυχώς δεν έχουμε ομάδα, Γιώργο. Αυτό που λέγαμε πριν, να πάρουμε μια ομάδα. Ευτυχώς, γιατί θα μπερδευόμασταν τώρα. Πόσο έχει ο Μύθος και πόσο πρέπει να τον αγοράσουν.
0: Ναι,
1: ευτυχώς. Ας αγοράσουν καν ξενοδοχείο καλύτερα.
3: Αν θες να μάθεις πόσο κάνει ένας παίκτης, μπορείς να ρωτήσεις κάποιους ανθρώπους συγκεκριμένους και σου ξεκλειδώνει την επόμενη πίστα. Πέραν του.
1: Αν έχεις τα κονέ με τους μανατζαρέους.
0: Ξενοδοχείο adults only όμως.
1: Εννοείται.
0: Μην μου κάνεις, μην μου βγεις σε κανένα τραπέζι να καθόμαστε για να μου πεις ότι να το κάνουμε για άνω των 15.
1: Και υποχρεωτικά.
0: Adults only.
1: Και υποχρεωτικά τα air condition μονίμως ανοιχτά χειμώνα καλοκαίρι.
0: Ναι, στους
1: 16 βαθμούς.
0: Έτσι. Στα υπόλοιπα.
3: Στα υπόλοιπα. Σήμερα η ομάδα επιστρέφει στις προπονήσεις μετά το ρεπό χθες και μπαίνει με τελική ευθεία για το παιχνίδι με την Καλαμάτα τη Δευτέρα. Δεν ξέρω αν επιβεβαιώνετε, Γιώργο και Κωνσταντίνε, αυτό που λέγαμε χθες που συζητούσαμε το θέμα με τον Ιβάν Σαββίδη, που φαίνεται ότι πηγαίνει για μια μνημοποίηση εδώ.
0: Γιατί λες, δεν ξέρω. Αν επιβεβαιώνεται.
3: Ρωτάω, δεν ξέρω. Αν υπάρχει μια επιβεβαίωση από την πλευρά τη δική σας. Προς επίρρωση είναι αυτό που είπαμε χθες.
1: Το θέμα είναι από τη. Θα μου πεις, η ΠΑΕ γιατί να βγει, να το επιβεβαιώσει,
3: όχι,
1: να το διαψεύσει.
3: Δεν πρόκειται να γίνει. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό.
1: Το μόνο που μπορεί να μας επιβεβαιώσει, Στέλιο, είναι η πορεία του χρόνου. Δηλαδή, αν τον δούμε και την άλλη εβδομάδα και τον άλλο μήνα και τον παράλληλο μήνα εδώ, σε μια προπόνηση ή στο γήπεδο ή στο Μακεδονία Παλάς,
0: ναι,
1: τότε θα επιβεβαιωθεί. Προς το παρόν δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει κανένας.
3: Είναι. Πάμε για μια ανατροπή. Από εκεί που ήταν το Ροστόφ. Το κύριο και η Θεσσαλονίκη ήταν η παρένθεση, τώρα θα γίνει ανάποδα.
0: Μισό λεπτό, τη Ροστόφ την πήρε, μπήκε στη Ροστόφ.
3: Όχι, όχι.
0: Επιβεβαιώθηκε αυτό.
3: Όχι.
0: Όχι.
3: Δεν προχώρησε.
0: Δεν προχώρησε.
3: Δεν προχώρησε, όχι. Απλά η παρουσία του μεγαλομετόχου εδώ, όχι μόνο για το να πάει να μιλάει στους παίκτες, είναι πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία πρόκειται να έχουν εξελίξει το επόμενο διάστημα. Νέα Τούμπα, προπονητικό. Μετακόμιση επίκειται στο Καφτανζόγλιο σε 6-7 μήνες. Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία αυτό. Τηλεοπτικό συμβόλαιο καινούριο και άλλα πράγματα τα οποία αφορούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες εδώ. Αλλά κυρίως για το του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
3: Τώρα δηλαδή μόνο η Νέα Τούμπα πιστεύω
1: σίγουρα
3: ότι.
1: Σίγουρα και όχι μόνο βέβαια. Έτσι.
2: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό. Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας. Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό.
5: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδος Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
4: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε